0: Ένας Ολυμπιακός που δεν έχει απουσίες. Έχει ταξιδέψει με 16 παίκτες στην αποστολή του στην Ισπανία, προκειμένου να μπορεί να προπονηθεί σωστά. Και αναμένουμε τώρα σε λίγη ώρα, η ώρα είναι 5, το μάτς είναι στις 10, αναμένουμε και την δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Δεν μπορώ να κάνω κάποια εικασία για το ποιος μπορεί να μείνει εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι είναι καλά. Επομένως, είναι καθαρά στην ευχέρεια του Γιώργου Μπαρτζόκα για το ποιον θα επιλέξει να έχει, αν θα επιλέξει να έχει κάποιους σέντερ παραπάνω. Σίγουρα δεν νομίζω να κόψει από τα γκάρ.
1: Ωραία. Επομένως, θα είσαι στούντιο το βράδυ,
0: ναι.
1: Ρωτάει ο κόσμος.
0: Η κύρια απειλή είναι ο TJ Shorts. Όχι, όχι, δεν θα είμαι στούντιο, θα είμαι σύνδεση.
1: Οπότε αυτή οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν ελπίδες για να κερδίσουν σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Πάμε στον Θανάση. Θανάση, σε αποκάλεσα πριν επιβλητικό από κάθε άποψη και είσαι στο γήπεδο που θα γίνουν διάφορα πράγματα αργότερα. Περιμένουμε την υποδοχή του Ομπράντοβιτς πάντως από την Παρτιζάν.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Αρχικά θα ήθελα να στείλω τους συμπονητικούς χαιρετισμούς μας στον μετακλητό υπάλληλο του Athletico.gr στο Athletico.co.uk, Τάσο Καπετανάκο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες στο Λονδίνο.
3: Ναι, καλά κάνεις και το τονίζεις.
4: Και μας η σκέψη μας μαζί του είναι, Θανάση. Όλων.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Απλά θέλω να μου πείτε πού βρίσκομαι, πού πατάω, όχι πού βρίσκομαι, πού πατάω.
1: Πού πατάς.
2: Quiz.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά μην δώσεις πολύ χρόνο στο quiz, γιατί δεν το βρούμε, θα τελειώσει η εκπομπή.
2: Λοιπόν, πατάω ακριβώς το σημείο από το οποίο σου ο Διαμαντίδης το 2005 και βάλει το τρίποντο κόντρα στους
1: Βουλγαρούς. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, ντε σου.
3: Το βάλει το αγόρι μου. Πέτα το μικρόφωνο.
1: Πρωταθλητές Ευρώπης γίναμε.
3: Πέτα το μικρόφωνο.
1: Πες μου για υποδοχή ο Μπράντοβιτς σε 30 δεύτερα, αδερφέ μου.
2: Λοιπόν, υποδοχή ο Μπράντοβιτς με πάρα πολλές σημειολογικές ενέργειες από τους φίλους της Παρτίζαν, με κορεό το οποίο θα έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη φράση η οποία θα απευθύνεται και στον Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και στην διαχρονική πίστη που οι ίδιοι έχουν στην ομάδα της Παρτίζαν. Θα τα γράψουμε στο Αθλητικό αμέσως μετά την αποκάλυψη του κορεού περίπου στις 9 και 4 το βράδυ. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα περιμένουμε εδώ τον Χέις Ντέιβις και τον Χουάντσο για να ξεκινήσουν τη ρουτίνα του. Ο Χουάντσο δεν θα παίξει, δεν θα αγωνιστεί, αλλά ο Χέις Ντέιβις πάντα ξεκινάει τη ρουτίνα του περίπου τρεις ώρες πριν το παιχνίδι. Και εμείς θα είμαστε εδώ και μετά το παιχνίδι, μετά τον αγώνα της Παρτίζαν κόντρα στον Παναθηναϊκό, για να μεταφέρουμε όλα όσα συμβούν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Θανάση Γκάζος, ευχαριστώ πολύ. Respect για τον χρόνο
3: θα
1: που
3: σε περιμένω το βράδυ, Θανάση.
1: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, το βράδυ έχουμε εκπομπή μπασκετική εδώ στο Αθλητικό. Μην τη χάσει κανένας. Θα έχει ενδιαφέρον από εκεί, από δύο γήπεδα, από δύο ελληνικές ομάδες που δίνουν τη δική τους μάχη. Πάντα απεσταλμένοι υπάρχουν, όπως συνηθίζει το Αθλητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, κύριε Μπυρότσο.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Με διπλή εκπομπή, υπενθυμίζω, αύριο, μεσημέρι, back to back. Βράδυ, ευρωπαϊκό παιχνίδι ΑΕΚ. Σχολιασμός εδώ. Για χαρά.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
2: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
7: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
8: Oui.
7: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
6: Για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it.
12: Πάστα!
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Damages.
2: Someone tried to kill me.
3: And where is this body?
4: I've been trying to reach Patty.
2: Go to the beach house.
3: Patty, where the hell are you? Ellen wants to use your beach house.
2: Be my guest.
4: I am trying to settle this case.
2: Try harder.
3: Katie, it's me. Start by looking into Arlington.
2: Arlington, Virginia. Some girl was killed in a car crash.
5: It was Frobisher's car. The girl's family went from living in a trailer park to being the biggest landowner in Arlington.
6: I'm sorry, Gregory, for everything.
3: Look out! It's done.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.

0: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρα Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
1: Give me a chance to straighten this out.
2: You got it. What do you got in mind?
3: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρο στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρα Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Sorry. Sorry, Ray. I'm sorry.
1: I

You know. I always wanted to work with you, Patty. Not anymore.

0: Νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
4: Go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated.
9: Brett did fly all the way out here.
10: Yeah, it was really sweet.
11: If you're the love of my life, will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Για άλλη μια φορά θα βουτήξουμε στα πιο μοναδικά γεγονότα ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο, στην πέμπτη σεζόν του GC32 Racing Tour. Θα επισκεφτούμε 5 διαφορετικές υδάτινες πίστες σε όλη την Νότια Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι συμβαίνει στην μάχη των 8 ομάδων που και φέτος λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οι καλύτερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την συνεχόμενη διαδικασία. Καθένας επιλέγεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων συνθήκων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το χρόνο που ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι πρωταγωνιστές δαπανούν στο αγώνισμα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα βρεθούμε. Και βέβαια τα νέα πληρώματα είναι αυτά που θέλουν να δείξουν με το καλημέρα την αξία τους και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία του ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Τουλόν. Θα είναι οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα. Όλες οι καλύτερες ομάδες του GC32 επιστρέφουν συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών πρωταθλητών του τίτλου με την Νορότο που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας, τον Φραν Καμάς, έναν πολύ σημαντικό κυβερνήτη έμπειρο αν μη τι άλλο που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάθε σκάφος, κάθε πλήρωμα να το φέρει στον τερματισμό. Ο Τζέισον Κάρολ και αυτός σοβαρός υποψήφιος. Το GC32 του 2017 είδε πραγματικά δύσκολους αγώνες και μεγάλες μάχες με τον τελικό νικητή να κρίνεται στην Μασσαλία. Τους Αμερικάνους κόντρα στους Ελβετούς να ανεβάζουν πολύ τον πύχη του ανταγωνισμού. Το 2018 είχαμε μια εμφατική σειρά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες. Ήταν μια υπέροχη σεζόν, πραγματικά το διασκεδάσαμε, λέει ο Τζερόμ Κλέρκ, νικητής του 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε στο βάθρο 5 φορές και πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο για τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει την σεζόν αυτή η διαδικασία από την λίμνη Γκάρτα στην Ιταλία στο πρώτο φετινό στάδιο του Tour. Έρχοντας και την προσθήκη της κατηγορίας GC32, πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλληλα με το Extreme Sailing Series να διεξάγεται και να φέρνει βέβαια εντυπωσιακά αποτελέσματα και εικόνες. Είναι ένας φανταστικός χώρος διεξαγωγής, μια φανταστική εκδήλωση που έρχεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, λέει ο Σιμών Ντελπόζο, ο Αυστραλός σκίπερ. Συγκεντρώνει όλα τα άκρα αυτή η σειρά GC και είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι εδραιώνει πραγματικά τη θέση μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση για την κατηγορία και ελπίζουμε να προσελκύσει περισσότερους ιστιοπλοούς σε αυτή την κατηγορία για να δουν πόσο φανταστικό είναι το σκάφος και τον επαγγελματισμό της διοργάνωσης. Είναι το κορυφαίο επίπεδο καταμάραν στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα GC32 Class πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Το προηγούμενο έτος η ομάδα Oman Air ήταν αυτή που είχε κερδίσει. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που το GC32 Racing Truffle έφτασε στα σκάφη του Extreme Sailing Series με το The Winners της Oman Air
να έχει παραλυφθεί από τον Phil Robertson και την ομάδα του, που θέλει να υπερασπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τον τίτλο των πρωταθλητών. Υπάρχουν 6 ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το γεγονός και ξέρω ότι όλες έχουν την κερδίσει και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το GC32 Tour είναι αυτό που λέμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, λέει ο Robertson. Η πρόκληση της ταχύτητας είναι πολύ ωραία, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πάνε γρήγορα, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, το κάνουμε με το παραπάνω. Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να έχουμε έναν επισκέπτη στο σκάφος, να μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα είναι ο νικητής? Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς, λέει ο Robertson. Ο αριθμός των 13 καταμαράν με φόιλερ πήγε στην Γκαρδαφόρα, στο ένα κτίριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι ομάδες πλέον με μικρότερους στόλους και έχουν να αντιμετωπίσουν νέους αγώνες στο διάβα τους. Είναι πολύ καλό να έχουμε ήδη 13 πληρώματα στην αρχική γραμμή, λέει ο Φρανκ Καμάς. Είναι ένα καλό επίπεδο και αναμένεται μεγάλη δυσκολία για τον πρωταθλητή. Το A Lot of Them προέρχεται από την Extreme Sailing Series και αυτή είναι η περισσότερη από τους GC32. Είναι πολύ καλές επαγγελματικές ομάδες, έχουν πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε το μέγιστο επίπεδο βαθμολόγησης στον ελιγμό, τις τακτικές, την ταχύτητα, την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος. Δεν μπορείς να προδιαθέσεις κάτι πριν δούμε τα πληρώματα στην κίνηση. Είναι όμως συναρπαστικό για εμάς. Ο Άνταμ Μινόπριο, κυβερνήτης της SAP Extreme Sailing Team, βρίσκεται σε καλή θέση για να κρίνει τον ανταγωνισμό από δύο στόλους. Η σειρά Racing Touring του 2016 ακολουθείται από την σειρά Extreme Sailing του 2017 με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι ένας εξ αυτών που διακρίθηκαν. Για την διεκδίκηση του τίτλου στο Riva del Garda, η ομάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες με σημαντική ιστορία, 12ετή στο Extreme Sailing. Δημιουργήθηκε από Δανούς αθλητές και Αμερικανούς που έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο κράμα που το βλέπουμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις που υπάρχει να διαδραματίζεται κατά έναν τρόπο εκρηκτικό, άλλοτε αποτελεσματικό, άλλοτε όχι. Την προηγούμενη σεζόν έκανα το GC32 Tour και το κερδίσαμε, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύεται από ποια σειρά προέρχεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα που είναι εδώ θέλει να το κερδίσει. Δεν είναι κάθε διοργάνωση που κάνεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επομένως αυτό το γεγονός έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο σεβασμό για τον νικητή. Οπότε όλοι εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το κερδίσουν και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αφορά μια πολύ μεγαλύτερη πίστα αγώνων για εμάς και αυτό θα απλώσει τα σκάφη λίγο περισσότερο, κάτι που είναι καλό, αλλά υπάρχουν διπλάσια σκάφη. Σε ένα αγώνα δεν θέλεις να εμπλακείς με πολλές ενέργειες βάρκα με βάρκα, γιατί μπορεί να κερδίσεις το σκάφος δίπλα σου, αλλά να χάσεις από έναν ολόκληρο στόλο. Δεν θέλεις μόνο μαχία ένας με έναν. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι αρκετά παρόμοιος από την άποψη ότι απλά θέλεις να μείνεις καθαρός, δεν θέλεις να πιαστείς με άλλα σκάφη και απλά θέλεις να αγωνιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική διαδρομή.
Παρόλο που υπάρχουν και νέοι στην διαδικασία, η Χαλ έχει εκστρατεύσει δύο νέες εποχές ιστιοπλοών με εμπειρία και στο Γιάθ Αμέρικα. Κάτι που προσδίδει και την εμπειρία, αλλά βέβαια και την νέα αυτή προσθήκη. Με τον Σάιμον Χαλ να λέει ότι είμαι αρκετά νέος ο GC32, αλλά η ομάδα έχει εμπειρία. Μερικά από τα νεαρά παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει το σκάφος για προπόνηση βρίσκονται με τους νέους στην Red Bull. Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικός. Είμαστε πολύ αρχάριοι σε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό και ελπίζουμε στη ρεγκάτα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είναι φανταστικό να πλέεις σε ένα υπέροχο χώρο με τόσους πολλούς εμπειρούς ναυτικούς. Είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας, με το foil ο επόμενος τρόπος για να πας πιο γρήγορα. Με εντυπωσιακά πλάνα, με τα καταμαράν, με τα foil να ύπταται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το επιθυμητό για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το πρωτάθλημα GC32 να δείχνει εκ των προτέρων ότι θα αποτελέσει μια σημαντική εντυπωσιακή διαδρομή στην φετινή μάχη για τον τίτλο. Υπάρχουν αρκετά πολυεθνικά σκάφη σε αυτή τη διαδικασία. Ανταγωνιζόμενες ομάδες που προήρθαν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ελβετία, και από ένα άλλο πεδίο όπως το Ομάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Μεταξύ των πιο διάσημων μελών του πλειώματος ήταν ο Γκλεν Άσμπι και πολλοί σε καταμαράν όπως ο Φρανκ Κάμας, άλλωστε νικητής του αγώνα Volvo Ocean Race το 2012. Από τα μεγάλα ονόματα στον κόσμο της ιστιοπλοείας που βλέπουν μια νέα ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία αγώνων, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Με υψηλή ταχύτητα, με διαφορετική διαχείριση, νιώθοντας ότι πραγματικά πετάς σε κάποιες στιγμές, είναι το μέλλον και πλέον και το παρόν της ιστιοπλοείας, αυτά τα σκάφη με foil. Και ξεκινώντας την Λίμνη Γκάρδα, η πρόκληση για τους ανταγωνιστές και η διαχείριση του αγώνα την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος ήταν αρκετά σημαντική, με την Ineos να τερματίζει στην πρώτη θέση. Κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση, έχοντας τον ανταγωνισμό από την Sub Extreme, με τον Will Alloway να τονίζει ότι στο δεύτερο αγώνα προφανώς κερδίσαμε, τα καταφέραμε καλά. Βρεθήκαμε πολύ μπροστά από το ξεκίνημα της διαδικασίας, από τη γραμμή της κίνησης. Θέλουμε να χτίσουμε μια διαφορά, να ανεβάσουμε ξανά την απόδοσή μας και αύριο και να διατηρήσουμε το επίπεδο μας μπροστά σε αυτό το στάδιο του ανταγωνισμού. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Τρεντίνο, με ηλιόλουστο καιρό, 15 με 18 η κόμβη, νότιος ο άνεμος, επιτρέπει στα καταμαράν, τα υπτάμενα καταμαράν να αποκτήσουν ταχύτητα πάνω από 30 κόμβους. Με τον Σεμπαστιάν Σνάιντερ και την ομάδα του να ανεβαίνει στην κορυφή σε 4 από τους 5 αγώνες. Το Μάνερ να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με πολύ κοντινές τις αποστάσεις πλέον και τις διαφορές να μην είναι μεγάλες. Υπάρχει βέβαια και ο απαραίτητος χρονομέτρης
αυτής της σειράς που δίνει την εγκυρότητα και την δεδομένη εμπειρία. Κάθε πλήρωμα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα όρια του και να απαιτήσει τη μέγιστη προσπάθεια για να βρεθεί στην κορυφή. Ένας διαφορετικός αγώνας από όσους έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι ιστιοπλόοι, σε ένα σκάφος που έτσι κι αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες, μας λέει ο Σεμπαστιάν Σνάιντερ. Βασικά, πηγαίνοντας με τον ταχύτερο χρόνο σε μια σύντομη διαδρομή, μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις γύρους ενός λεπτού και πότε θέλεις να ξεκινήσεις και απλά να ανέβεις στα φόιλερ όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, λέει ο Γιώργιο Σέινα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς, οπότε είναι υπέροχο. Είναι η πρώτη εμπειρία για μένα σε ένα GC32. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, λέει ο Ρομπερτό Ζανόλι, ο Ιταλός. Είμαι πολύ αγχωμένος, τα χέρια μου τρέμουν, πάω να πετάξω. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για εμένα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για το GC32 κρίθηκε ανάμεσα σε δύο πληρώματα. Τον Hansen και τον Kostner της SAP Extreme να μάχονται κόντρα στην Oman Air. Και την ομάδα του Sebastian Schneider να βρίσκεται στην διαδικασία του ανταγωνισμού. Μια πραγματικά μεγάλη μάχη χωρίς προγνωστικά. Στο τέλος η ομάδα Emirates Team με τον κυβερνήτη νικητή στο κύπελλο Αμερικής, τον Glenn Ashby, θέτει αξιοσημείωτες συνεπείς επιδόσεις έτσι ώστε να κατακτήσει τον τίτλο. Σε 13 από τους 16 αγώνες που ολοκληρώθηκαν δεν πήρε ποτέ μια θέση κάτω από την τέταρτη. Και δικαιώς πανηγυρίζει αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις. Με την ομάδα SAP Extreme να ολοκληρώνει την εβδομάδα ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω μόλις, ενώ την ομάδα Oman Air να παραμένει στην τρίτη θέση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή στάση στην Ιταλία, στην Λίμνη Γκάρντα, με τους πανηγυρισμούς των νικητών και τον Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Να τονίζει ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό συνέστημα. Είναι ο πρώτος μας τίτλος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για όλη την ομάδα και αυτό είναι ένα ωραίο γεγονός που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους. Μόλις βγήκαμε από μια μάχη σκληρή από το νερό με την Team Tilt, λέει ο Ράσμους Κόστνερ. Πήραμε τη δεύτερη θέση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και με αυτό που κάναμε. Ήταν μια κλειστή μάχη και ελπίζουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να είσαι και δεύτερος, λέει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα καλό τελείωμα, βάλαμε τους εαυτούς μας μερικές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, τον ιδιοφίλε Ρόμπερτσον της Oman Air, έχοντας μια κακή μέρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, οπότε είναι καλό αυτό. Προφανώς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά η τρίτη θέση είναι ακόμα καλή γιατί είμαστε στο βάθρο και κάνει την ομάδα χαρούμενη. Σνάιντερ, λοιπόν, Κόστνερ και Ρόμπερτσον στις τρεις πρώτες θέσεις για Tilt, SAP Extreme και Oman Air αντίστοιχα. Οι ομάδες των νικητών. Με πολύ όμορφες εικόνες σε αυτό το πρώτο πέρασμα του GC32 στα Catamaran Foil.
που χάρισαν όμορφες στιγμές, με τον Ernesto πάντως Μπερταρέλη να ολοκληρώνει στην τέταρτη θέση τη διαδικασία με 88 βαθμούς. Και ο ίδιος να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά μου. Προφανώς θα ήθελα να είμαι στο βάθρο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες γύρω μου, μπροστά μου και πίσω μου, είμαι πολύ χαρούμενος με την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Τονίζει ο Ελβετός ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων να έρθουν εδώ για να ηγηθούν. Με τον Μπερταρέλη πάντως να είναι στην πρώτη θέση με το σκάφος Αλίγνη, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες οδηγούς, ο Κάρολ δεύτερος, ο Σάιμον Χαλ στην τρίτη θέση. Με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πρώτη στάση του παγκόσμιου πρωτάθληματος για φέτος, να ολοκληρώνεται φυσικά με τις απονομές των νικητών και άπαντες βέβαια να είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε αυτή την νεοσύστατη διαδικασία, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στη σειρά αγώνων που θα έχει 8 στάσεις συνολικά, και να ευελπιστούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, με την Πορτογαλία και το Λάγκος να είναι αυτό που παίρνει την σκυτάλη από την Ιταλία, έχοντας μπροστά μας φυσικά ένα μακρύ δρόμο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής στο GC32. Επονομές στους νικητές στις τρεις ομάδες του βάθρου, που μετά από κόπο ημερών και αγώνων κατάφεραν να στέψουν υπό επιτυχία την προσπάθειά τους και να δώσουν το μήνυμα προς πάθησα κατεύθυνση. Οι ομάδες λοιπόν του GC32 Racing Tour θα συνεχίσουν σε ένα νέο χώρο, σε μια άλλη χώρα, θα μεταφερθούν από την Ιταλία στην Πορτογαλία, σε ένα χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για προπόνηση για ολυμπιακές ομάδες, απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το Νάγιο Βικέντιο και το συγκεκριμένο ακροτήρι στο νότιο-δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Την διαδρομή στο Λάγκος να είναι γνωστή σε αρκετούς από αυτούς που θα λάβουν μέρος και τώρα. Την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το καταμαράν, λέει ο Σάιμον Ντελπόζο, νιώσαμε ενθουσιασμένοι. Είναι ένα καλό μέρος για ιστιοπλοεία και μια αγαπημένη πόλη. Έτσι είμαστε έτοιμοι και θα προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το tour. Έπειτα λοιπόν θα πάμε στο Λάγκος και προσβλέπουμε ξανά στην Πορτογαλία σε μια επιτυχία, λέει ο Κριστιάνο Σνάιντερ, και να έχουμε έτσι καταφέρει να κάνουμε άλλη μια σημαντική προσπάθεια που θα στεφθεί υπό επιτυχία. Τα βλέπουμε εκεί λοιπόν.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: τηλεπικοινωνίες,
3: υγρό στοιχείο,
2: ορεινή διάσωση
3: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
2: Δώσε δύναμη ζωής.
4: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
6: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σαγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος. Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σαγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σαγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σαγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σαγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σαγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σαγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σαγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθλο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά, να φτάνει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιουργήσαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί, με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, τη μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόσεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάη στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό.
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10, και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο ο αγώνας που ξεκίνησε στην προβλήτα sightseeing του ποταμού Σουζού είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάο, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα. Με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμάσαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκκίνησης με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή την διαδικασία και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης, η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες.
σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο. Τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος, τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η ομάδα από τον Καναδά που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίσω ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Witan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι έχει, σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο για αυτόν, σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι έλιτ δρομείς, οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία.
και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Mark Goldfinger τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την δύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σανγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή.

παιχνιδιών του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους ελίτ αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία ελίτ των αθλητών, κάτι που βέβαια εκ των προτέρων φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η επίπεδη διαδρομή έδωσε στους δρομείς την ευκαιρία να ανοίξουν ένα γρήγορο ρυθμό και τους βοήθησε έτσι ώστε να επιταχύνουν, τους όθησε να πάνε στο προσωπικό καλύτερό τους χρόνο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να υπερβούν το ό,τι έχουν κάνει οι ίδιοι μέχρι τώρα. Μια πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σαγκάη. Με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες, νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιπσάγκ. Μετά από μεγάλο ανταγωνισμό, ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελέσα από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Μπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σαγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη, Κιπτσάκ στην τρίτη, Μελέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρου στις γυναίκες. Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
2: Hi.
3: I love the town. I don't really get to help people. It's kind of nice.
2: Do you know how to bake cookies?
1: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας.

0: ευκαιρίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
1: Give me a chance to straighten this out.
2: You got it. What do you got in mind?
3: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
12: κάτσε μας πει το τσάτ.
13: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
14: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
15: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
16: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
17: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
18: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
19: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
20: μα το βγήκε και το είπε.
21: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
22: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
23: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
24: Σαν σήμερα το 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου σε ηλικία 84 χρόνων. Ήταν δημοσιογράφος και εκδότρια των εφημερίδων Καθημερινή και Μεσημβρινή, καθώς και του περιοδικού Εικόνες. Το 1967 διέκοψε την έκδοση των εντύπων της, αντιδρώντας στη στρατιωτική δικτατορία. Υπηρέτησε το χρονογράφημα για περισσότερα από 50 χρόνια, κατορθώνοντας να καθιερώσει το δικό της προσωπικό ύφος. Τα χρονογραφήματα τα διέκρινε η λεπτότητα, αφηγηματική άνεση και συγχρόνως η διεισδυτικότητα και ο κοινωνικός προβληματισμός.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος σε ηλικία 55 χρόνων, ένας από τους πλέον αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κοινού. Υπήρξε επίσης τραγουδιστής και παρουσιαστής. Έγινε γνωστός μέσω του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκίου και έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στην παράσταση Εβίτα με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εκείνον στο ρόλο του Τσε Γκεβάρα. Στη μικρή οθόνη γνώρισε μεγάλη επιτυχία πρωταγωνιστώντας στη σειρά «Η Απαράδεκτη» και στη συνέχεια παρουσίασε πολλά τηλεπαιχνίδια και σόου. Θεωρείται ένας από τους πλέον χαρισματικούς πρωταγωνιστές της εποχής και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα πολλές από τις ατάκες του τις ακούμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου σε ηλικία 76 χρόνων. Ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στην Ελλάδα, δημιουργώντας το 1983 την πρώτη σχετική μονάδα στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παθιασμένος με τον Άρη και υπήρξε πρόεδρός του τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2022 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Υπήρξε δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης, το 2004 στην Αθήνα, το 2008 στο Πεκίνο, στο Ταεκβοντό. Είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Σεπτέμβριο του 2020 είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος. Ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δύο παιδιών. Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με μια συγκλονιστική ανάρτηση που ήταν γραμμένη από τον ίδιο.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
9: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Τεταρτίτσα σήμερα, Νίκο Υποφάντη.
1: Τεταρτίτσα, Αλεξάνδρα. Το κομμάτι δεν προσφέρεται σήμερα για βιολί, θέλω να σας πω. Γιατί συνήθως έχουμε το βιολί μας εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση να μας πάει καλά. Μας πάει καλά. Ευτυχώς. Ευτυχώς τον κάναμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, ευτυχώς τα φαινόμενα ήταν ήπια.
0: Καλά πήγε.
1: Έως τώρα. Έχει πάει καλά έως τώρα.
0: Καλά είμαστε.
1: Δεν έχουμε όπως συνηθίζουμε να έχουμε με μια βροχούλα στην Ελλάδα που ζούμε τις κατολιστήσεις, τους κλειστούς, τους δρόμους ατελείωτους, πλημμύρες. Ευτυχώς, καλά μας πήγε.
0: Είχαμε προβληματάκια είχαμε σε ορισμένες περιοχές της χώρας, έβια σποράδες κυρίως.
1: Ωραία.
0: Αλλά ήμασταν πολύ καλύτερα.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε και με αυτό που μας είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα. Φυσικά και μέσα στο κέντρο της Αθήνας υπήρχαν προβλήματα. Φυσικά και στις γύρω-γύρω περιοχές υπήρχαν πλημμυρισμένοι δρόμοι.
1: Όχι το χάος. Όχι το χάος, αυτό που συμβαίνει σε κάθε είδους τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, μέχρι και τις 10 παρά 20 με Αλεξάνδρα Καημένου θα είμαστε εδώ με ό,τι έχει γίνει. Πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ στην πρωινή μας ζώνη και πρόκειται να τα δούμε και μετά.
0: Πάμε να πούμε τα χρόνια μας πολλά.
1: Να πεις
0: Νίκο,
1: χρόνια πολλά, λοιπόν.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι. Στον Γερβάσιο, την Γερβασία, τον Αζάριο, τον Ιγνάτιο. Τον Ιγνάτη και την Ιγνατία. Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Και μιας που ξεκινήσαμε με κακοκαιρία, να πούμε ότι σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Βόρεια Εύβοια, στις Ποράδες, τα σχολεία θα είναι κλειστά. Και γενικότερα, μείνετε στις περιοχές όπου θα περάσει το φαινόμενο αλέρτη γονείς. On call που λέμε στο χωριό μου.
0: Μη με σκάς.
1: Ναι, on call. Μείνετε με, θα σας έρθει ειδοποίηση συνήθως. Λίγο θα τα ξέρουμε που θα περάσει για το θέμα των σχολείων. Αν θα σηκωθείτε να πάτε τα παιδάκια στο σχολείο ή όχι.
0: Λοιπόν, εχθές μάθαμε από τον Κυριάκο Πιερακάκη το ύψος του επιδόματος. Συν 30% λοιπόν φέτος για το επίδομα θέρμανσης αναφέρομαι. Σήμερα περιμένουμε την άλλη παρέμβαση, τη δεύτερη παρέμβαση, να δούμε πόσο θα κλειδώσει η τιμή στην Αντλία, η τιμή για το, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με συγχωρείτε. Το σενάριο, Νίκο. 1,45-1,50 το
1: αμήν,
0: ακούς.
1: Αμήν, αμήν. Χθες το άκουγα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και πιο κάτω. Πάντως 1,45 είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι οι διεθνές τιμές. Και μπορεί το καύσιμο αυτό να ρέει και πάλι στις δεξαμενές.
0: Γιατί είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, όπως φαίνεται και στη δημοσκόπηση.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στη δημοσκόπηση αυτή που είπες, του Ζαχαρία Ζούπη. Σε λίγο θα είναι εδώ ο ίδιος, θα τα δούμε αναλυτικά και με τους συναδέλφους Βέρκο και Παπαγιάννη. Γιάννη Σαραντάκος θα έχουμε ένα σχόλιο δικό του. Δείτε, βγαίνουν απίστευτα ευρήματα από αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Έτσι. Στα όσα απαντάνε οι πολίτες για την καθημερινότητά τους, γιατί τα άλλα, Νίκο μου, νομίζω ότι πάνω κάτω, εντάξει, δεν έχουμε και καμιά μεγάλη έκπληξη και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Εκεί η Νέα Δημοκρατία στη γειτονιά του 30.
1: Σε λίγο θα τα έχουμε μεταξύ. Θα δούμε τα ποσοστά μεταξύ Πασόκ
0: έτσι,
1: και
0: Ελλάδα. Αυτά, ναι. Και ο κύριος Κονταξής, ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, θα είναι μαζί μας στην πρωινή ζώνη. Έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε για αυτή τη μαύρη σελίδα της ιστορίας.
1: Και θα δούμε τη συνέχεια. Ο Νίκος Καρβέλας απαντά για τη Βίλα, τα χρήματα, το φορολογικό έλεγχο και απειλή με προσφυγή στη δικαιοσύνη για όσους φέρονται εναντίον του με αυτόν τον τρόπο που θεωρεί ότι δεν είναι πρέπον και κόσμιος. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με παιδάκι Βύχη.
0: Βεβαίως.
1: Για δείτε.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει πια στην εποχή. Τα παιδάκια ξεκινούν και αρρωσταίνουν στα σχολεία. Εντάξει, λογικό, αρχίζουν και κλείνουν τα παράθυρα. Και οι γονείς απομακρύνονται όταν το ακούνε να βήχει έτσι και ντύνονται επί εποχές COVID.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω είναι αυτή η στολή.
1: Αυτή είναι αυτή η στολή από εποχές COVID, όχι. Και πιο πριν είναι, ναι.
0: Υγειονομικός. Λοιπόν, όλοι εκεί τη μάθαμε αυτή τη...
1: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Μαρία Σβόλιου, σε όλους τους συναδέλφους που μας δώσουν το ρεπορτάζ, στην Γεωργία Τσάλη. Γεωργία τη βλέπουμε στο δεύτερο μας παράθυρο. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος και ο Περικλής Πατσούρης, συνάδελφοι, καλημέρα. Να είστε καλά, σε λίγο θα έχουμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Να ξεκινήσουμε με τη Μαρία.
0: Με τη Μαρία να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, Μαρία. Για να μας δώσεις χρήσιμες πληροφορίες καταρχάς για τις περιοχές που σήμερα δεν θα ανοίξουν τα σχολεία και τα παιδάκια δεν θα πάνε για μάθημα.
2: Όσον αφορά την κακοκαιρία και τα σχολεία, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστά σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο και σε δήμους της Εύβοιας όπως Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δρυφίων, Μεσαπίων, Κίμης, Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Καρίστου. Ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Πολλά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Όσον αφορά την Αττική, ο Περιφερειάρχης Νίκος Καρδαλιάς απίθυνε έκκληση για να προσέχουν οι μαθητές κατά την έλευσή τους στα σχολεία. Προς το παρόν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει δοθεί κάποια απόφαση για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική. Ωστόσο, οι Δήμοι θα ενημερώνουν τα σχολεία για τυχόν κλείσιμό του σε περίπτωση που ξεσπάσει πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο. Οπότε οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να μένουν σε επικοινωνία με τους Δήμους.
1: Ναι.
2: Να βλέπουν τις ενημερώσεις των Δήμων.
1: Είπαμε ότι υπάρχει ένα σύστημα πλέον στα σχολεία πάρα πολύ εύκολο που ειδοποιούνται οι γονείς είτε μέσω SMS είτε με τηλέφωνο. Δηλαδή έχει αναλάβει ένας δάσκαλος ή δύο δάσκαλοι να ενημερώνουν τους γονείς. Και όλο αυτό θα το δούμε στις επόμενες μία μισή ώρα, τουλάχιστον μέχρι να φύγουν τα παιδιά για σχολεία. Αλλά είναι ήπιες, πολύ ήπιες οι συνθήκες. Τουλάχιστον όσον αφορά το κέντρο, τα νότια που είδαμε εμείς, τον Πειραιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Αν και αργότερα μας θα πει ο Τασσαρονιακός, ενταθούν τα φαινόμενα.
0: Να δούμε πότε θα λήξει το φαινόμενο αυτό. Πάμε και στη Σκιάθο όμως, γιατί και εκεί είχαμε μήνυμα από το 112. Είπαμε Βόρεια Εύβοια και Σποράδες δέχτηκαν το πιο έντονο κύμα αυτού του φαινομένου.
2: Της κακοκαιρίας, πολύ σωστά. Στη Σκιάθο ήχησε το 112 στους πολίτες, με τις αρχές να τους καλούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Επίσης, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, παρέσυραν αυτοκίνητα και δημιούργησαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν υπήρξαν μόνο στη Σκιάθο. Εικόνες έχουμε και από την Εύβοια, όπου υπήρξε πλήρη καθίζηση εδάφους, υποχώρηση του εδάφους στη γέφυρα Καλαβίτη στα Ψαχνά, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα και τα δύο ρεύματα, η ροή των αυτοκινήτων και από τα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε εδώ πέρα και σχετικές εικόνες. Ναι.
0: Άνοιξε εδώ πέρα ο δρόμος. Πάμε να καλημερίσουμε και το Σπύρο Αλεξανδρή. Τον βλέπουμε και τον Σπύρο.
1: Σπύρο, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Και να έρθουμε σε σένα για να εξετάσουμε αυτή την υπόθεση στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι με τον γιατρό, τον οποίον τον δηλητηρίαζε συστηματικά η σύζυγός του. Πες μας την εξέλιξη.
3: Η 49χρονη φέρεται να έχει προσχεδιάσει την είσοδό της στον χώρο με κάθε λεπτομέρεια, γι' αυτό το λόγο, στο σπίτι δηλαδή του 49χρονου, για αυτόν τον λόγο τον είχε πάρει τηλέφωνο νωρίτερα και τον είχε ρωτήσει εάν θα είναι στο σπίτι για να πηγαίνανε το παιδί, το 3,5 ετών παιδί τους, στον γιατρό. Ο 49χρονος στρατιωτικός γιατρός φέρεται να της απάντησε ότι εφημέρευε εκείνη τη μέρα και ότι θα είναι στο νοσοκομείο. Επομένως γνώριζε ότι το πεδίο ήταν ελεύθερο και έτσι μπήκε με το αντικλείδι μέσα στο σπίτι και έβαλε, φαίνεται όπως φάνηκε στις κάμερες, να ρίχνει αυτήν την ουσία, την ατροπίνη όπως αποδείχθηκε, στα τρόφιμα. Αυτό που δεν γνώριζε είναι ότι ο πρώην σύζυγός της είχε εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι και κατέγραψε κάθε της κίνηση. Γι' αυτό, μόλις συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε μπήκε μέσα στο σπίτι, ουδέποτε παραβίασε διέριξε το σπίτι και μπήκε μέσα. Ωστόσο, όταν της γνωστοποιήθηκε πως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει στο σπίτι, υποστήριξε ότι έψαχνε τον πρώην σύζυγό της για να πάνε το παιδί στο γιατρό. Το παιδί το είχε μαζί της στο αυτοκίνητο, μαζί με τους δύο γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, κατηγορούνται για απλή συναυτουργία στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σπύρο, να πούμε τώρα ότι πώς τον έψαχνε, με γάντια και μάσκα, πώς τον έψαχνε το σύζυγό της?
3: Δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό. Μετά πήγε να ταμπαλώσει στους αστυνομικούς. Να πούμε ότι έχουν κατασχεθεί μαζί με αυτό το μπουκαλάκι της ατροπίνης των 10 ml και ένα ακόμη μπουκαλάκι με υγρό άγνωστο για την ώρα, τα οποία εξετάζονται στο εργαστήριο. Ενώ να πούμε και για τον 49χρονο άντρα, φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν 3 φορές σε ψυχιατρική κλινική. Και μάλιστα τα συμπτώματα τα οποία είχε εμφανίστηκαν κατά κύριο λόγο τον τελευταίο χρόνο. Ο άντρας αυτός, επειδή είναι γιατρός, κατάλαβε ότι αυτά τα συμπτώματα είναι ύποπτα και σχετίζονται με κάτι, κάτι διαφορετικό, όχι κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό άρχισε να κάνει εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις τον οδήγησαν και σε εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική και στη συνέχεια οι υποψίες του κινήθηκαν προς την πρώην σύζυγό του. Γι' αυτό τον λόγο την παγίδευσε κατά κάποιον τρόπο. Όταν πήγαν για να φάνε σε εστιατόριο πριν από 2 μήνες στα βόρεια προάστια και εκεί μετά αφού το αισθάνθηκε αδιαθεσία ξανά πήγε στο μαγαζί και ζήτησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Όταν είχε πάει στην τουαλέτα είδε την πρώην σύζυγό του να αδειάζει ξανά ένα μπουκαλάκι στο νερό του. Και έτσι ξεκίνησε μπήκε στο μυαλό του να την παγιδεύσει με κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του.
0: Καλά που ήταν γιατρός ο άνθρωπος και του χτύπησε ένα καμπανάκι και την ψηλιάστηκε. Τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Πάντως, Σπύρο, η γυναίκα, να πούμε, αυτή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας ποια ήταν η ουσία. Λένε ότι είναι ανθρωπίνη, αλλά περιμένουν να δούνε αν είχε δράση εγκληματική,
0: σωστά.
1: Δηλαδή αν θα μπορούσε να σκοτώσει ή όχι.
0: Και τη δεύτερη ουσία επίσης.
1: Και τη δεύτερη ουσία προσπαθούν να βρουν τι είναι, τι άλλο είχε ρίξει. Γιατί φαίνεται ότι μέσα στο νερό, εκεί στο Σουλατζίδικο που έχουν βγει να τα πούνε για το παιδί, αυτή η δεύτερη ουσία δεν ήταν ανθρωπίνη, ήταν κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις έρευνες της αστυνομίας και δικαιοσύνης και θα δούμε αν αυτή η γυναίκα θα παραμείνει εκτός φυλακής ή αν θα τη δούμε μέσα πίσω από τα σίδερα. Έτσι.
0: Και μιας και λέμε για ουσίες, Σπύρο Αλεξανδρή, ακόμη μία ουσία βρέθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν στο Γιώργο Μαζονάκη, ηρεμιστικό αυτή τη φορά.
3: Ναι, το γνωστό σε όλους μας το Xanax, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του παθολογικού άγχους και για αγχώδεις διαταραχές, είναι συνταγογραφούμενο χάπι, δεν είναι ενέσιμο όπως τα υπόλοιπα και το οποίο βρέθηκε και αυτό στις εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη. Περιμένουμε τα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Είναι η τέταρτη ουσία η οποία ανιχνεύεται. Είχαν προηγηθεί η προποφόλη, η μυδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Το Annexate με την ονομασία, την εμπορική ονομασία, που όπως είδαμε χθες ήταν το αντίδοτο στην μυδαζολάμη. Όλα αυτά τα φάρμακα, αναισθητικά μαζί με πολύ ισχυρά φάρμακα, τα οποία είναι συνταγογραφούμενα, ανιχνέθηκαν στο αίμα του και δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που επιβάρυνε πάρα πολύ την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Άγνωστο παραμένει εάν η γιατρός, η οποία του χορήγησε τις 3 από τις 4 αυτές ουσίες, γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαιρνε και Xanax και εάν γνώριζε ότι μπορεί, αν υπολόγισε ότι μπορεί να του δώσει όλες αυτές τις ουσίες παράλληλα με το Xanax και αν είχαν προηγηθεί όλες οι εξετάσεις στον Γιώργο Μαζονάκη που θα τις καθιστούσαν, θα το καθιστούσε σίγουρο ότι δεν θα είχε κάποια πολύ βαριά επίπτωση στην υγεία του από όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Ούτε ιστορικό πήρε. Πόσα ψέματα έχουν πει στον κόσμο. Πόσα ψέματα έχουν πει στις αρχές αυτοί, σε εισαγωγικά οι γιατροί. Αφήσαν τον Γιώργο Μαζονάκη να πεθάνει. Δεν του δώσανε μια ευκαιρία. Πόσα ψέματα είπαν στους διασώστες.
0: Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Γιώργος Μαζονάκης... Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ήταν η αφορμή για να μάθουμε όλα όσα συνέβαιναν. Θα μπορούσαν να έχουν χαθεί κι άλλοι άνθρωποι ή αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και είχε φύγει από τη ζωή από αυτά που έκαναν εκεί οι γιατροί του Κολονακίου, ένας άλλος άνθρωπος, τον οποίο δεν το ξέραμε, μπορεί να μην το μαθαίναμε ποτέ και αυτοί οι άνθρωποι να συνέχιζαν κανονικότατα αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
1: Λοιπόν, να πάμε στη Γεωργία Τζαλή. Γεωργία, πάμε στην Γλυφάδα όπου σημειώθηκε ένα περιστατικό με έναν 16χρονο ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά. Όταν πήγαν να τους συλλάβουν, λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, για πες μας.
4: Καλή σας ημέρα. Να σας πω ότι στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Κυριακής σε πάρκο στη Γλυφάδα για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο του 16χρονου. Ωστόσο, όταν ο νεαρός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, έκρυψε σακουλάκια με νάιλον που περίχαν μέσα κάναβη σε κοντινό δέντρο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο. Ακολούθησε πεζή κατά δίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν τελικά να τον ακινητοποιήσουν, ενώ κατά τη διάρκεια που τον συνέλαβαν, ο νεαρός αντιστάθηκε στεναρά, χτυπώντας τους αστυνομικούς με βουνιές και γροθιές. Να σας πω ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα στο πάρκο, εντοπίστηκαν 40 σακουλάκια νάιλον που περίχαν μέσα κατεργασμένη και ακατέργαστη κάναβη, γνωστή και ως σοκολάτα, έτοιμη λοιπόν για διακίνηση. Ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και μέσα στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 40 ευρώ. Ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί και 42χρονη μητέρα του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ενηλίκου. Ενώ ο νεαρός έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ κεντρικό σημείο της Γλυφάδας ο νεαρός είχε στήσει την πραμάτια του. Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στον Περικλή Πατσούρη.
1: Γιατί
0: Περικλή, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έκανε τις ερευνές του και εντόπισε είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε σπίτια, είτε σε κέντρα αισθητικής αυτά που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Να γίνονται παράνομα αισθητικές έτσι μικροεπεμβασούλες, μποτοξάκια.
5: Και να εκπαιδεύονται κιόλας, έτσι. Να εκπαιδεύονται, Αλεξάνδρα, γυναίκες στο να κάνουν αυτά όλα τα ανέσημα που είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια για να γίνουν όλοι πιο όμορφοι, ωραίοι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί και έτσι έγιναν για πολλές ημέρες, για πολλές εβδομάδες μετά και από αυτό συνέβη με το θάνατο του Μαζουνάκη. Έλεγχοι και έτσι λοιπόν οδηγούνται στον εισαγγελέα και στις αρχές 42 τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε έκτακτη συνέντευξη από την κυρία Μαστοράκου πριν από λίγες ώρες, με αποτέλεσμα είναι και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αλλά και γενικότερα την Περιφερειάρχης Υγείας. Έτσι λοιπόν βγήκαν πολλά στο φως και να πούμε ότι υπάρχουν πολλές παραπανικές διαφημίσεις και στο ίντερνετ έτσι και γενικά στα social media. Άρα πρέπει οι πολίτες να προσέχουν για το τι βλέπουν, το τι αντιλαμβάνονται, το τι ακούν, το τι διαβάζουν. Αυτή είναι βέβαια και η προτροπή της κυρίας Μαστοράκου αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου προς τους πολίτες για να μην κάνουν αυτά που δεν πρέπει. Γιατί, όπως άλλωστε ανέφερες εσείς στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, γίνονται πολλά και σε 5 ιατρία, όπως λέει η κυρία Μαστοράκου, γίνανε ιατρικές παρεμβάσεις που δεν έπρεπε να γίνουν γιατί είναι σαν ιατρικές πράξεις. Άρα λοιπόν, 42 περιπτώσεις βρέθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με όλα αυτά να παραπλανούν και να μην έχουν δικαίωμα, να μην έχουν άδεια να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
1: Προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Φίλιππε, Περικλή, ότι δεν γίνονταν από γιατρούς. Δεν γίνονταν από γιατρούς.
5: Ναι, και πρέπει να είναι αδειοδοτημένα, αφού το γνωρίζουμε πλέον όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
5: Νίκο, και αδειοδοτημένα και πρέπει να μην υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά, έτσι. Όχι υλικά απλά, υλικά εμπορίου. Πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί και να υπάρχουν οι κανονικές αδειοδοτήσεις που δίνονται από το Υπουργείο για να γίνονται όλα αυτά που άλλωστε συμβαίνουν. Όπως βλέπουμε για νύχια, όπως βλέπουμε τα μπότοξ, γινόντουσαν και σε καταστήματα με νύχια και είναι κάτι βέβαια.
1: Στο περίπτερο, πας στο περίπτερο για να πάρεις ένα πακέτο.
0: Ναι,
5: και όλα αυτά τα ενέσιμα ειδικότερα.
0: Όλα τα ενέσιμα, αυτά που χρειάζονται συγκεκριμένου τρόπο για να γίνουν. Συγγνώμη δηλαδή, στα ξενοδοχεία, τι ήταν, δεν ήταν γιατροί. Γιατί
5: σεμινάρια. Σεμινάρια. Κάναν σεμινάρια σε γυναίκες. Κάναν σεμινάρια. Ναι, αλλά το να πάει κάποιος απλός πολίτης να απλώσει κάποια. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι γινόντουσαν όλα αυτά και εκπαιδεύαν στη χρήση ενέσιμων θεραπείων, όλα αυτά που ξέρουμε, τα μπότοξ και όχι μόνο. Άρα λοιπόν αυτά οδηγούνται στον εισαγγελέα, έτσι από την κυρία Μαστοράκου, για να βγουν στο φως και άλλες περιπτώσεις. Αλλά τώρα έχουμε 42. Αυτό κρατάμε.
1: Να πάμε
5: μέσα σε σύντομο διάστημα.
1: Περικλή, να σε αφήσουμε και να πάμε σε κάτι ευχάριστο στο Φίλιππο Πλιακοπάνο. Τώρα βιαζόμαστε να ακούσουμε και μια καλή είδηση. Γιατί ξεκινάει το πρόγραμμα,
0: Πρόγραμμα μετεγκατάστασης συνεχίζεται για να κάνει ο κόσμος μια νέα αρχή, να αφήσει την πόλη, να έρθει, Φίλιππε, στην επαρχία και με ένα χρηματικό ποσό για το νέο ξεκίνημα.
6: Λοιπόν, πριν πάμε στα ορεινά και, στο πρόγραμμα της μετακατάστασης, θα σας πω ότι βρισκόμαστε στο προθμίο Ιγουμενίτσας Κέρκυρας και εκτελούνται κανονικά και του ανοιχτού τύπου δρομολόγια για το νησί της Κέρκυρας.
1: Αυτό
6: σημαίνει ότι τα καιρικά φαινόμενα ήταν ήπια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόγραμμα της μετακατάστασης. 7 δημοτικές κοινότητες στα Ιωάννινα και 2 στο νομό Θεσπρωτείας θα δεχτούν οικογένειες οι οποίες θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, να μετακατασταθούν στην Ήπειρο. 80 νοικοκυριά θα δοθούν στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και άλλα 80 στη Θεσπρωτεία. Να πούμε ότι για τα Ιωάννινα έχουν επιλεγεί η κοινότητα Ζήτσας, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Πογονίου, Δοδόνης, Ζαγορίου, Μετσόβου και η δημοτική κοινότητα Παμβότιδας. Να πούμε ότι οι 8 αυτές δημοτικές κοινότητες θα έχουν από 10 νοικοκυριά τα οποία θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα για τη Θεσπρωτεία, οι 2 δήμοι που έχουν προκριθεί για την μετεγκατάσταση, ο Δήμος Σουλίου και ο Δήμος Φιλιατών, θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι 40 νοικοκυριά. Οι αιτήσεις ξεκινήσαν από σήμερα. Χτες δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση και θα διαρκέσει το πρόγραμμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2028.
0: Πάμε να ζήσουμε στη Ζήτσα, παιδιά. Πάμε να ζήσουμε.
1: Γιατί
0: ξέρεις
1: πόσο όμορφα είναι
0: εκεί.
1: Τι ωραία μέρη να έχεις.
6: Έχουν ήδη, Αλεξάνδρα, έχουν ήδη στη Ζήτσα, η οποία ήταν πιλότος στο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Νέα Ζωή, έχουν ήδη μετακατασταθεί 6 οικογένειες από το προηγούμενο, από τον Οκτώβριο του 2025. Έχει ξεκινήσει μια οικογένεια και το 2026 έχουν πάει στη Ζήτσα και έχουν μετακατασταθεί με μεγάλη επιτυχία άλλες 5 οικογένειες. Έχω αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Τη μία από αυτές, Φίλιππε, την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
1: Σου έχουμε βγάλει τους
0: ανθρώπους. Την προηγούμενη σεζόν. Τους φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους. Να σου πω κάτι. Είναι ωραία, ποιότητα ζωής.
6: Ήταν η πρώτη οικογένεια.
1: Άλλη ποιότητα
6: ζωής. Και οι οικογένειες που έχουν πάει τώρα στη Ζήτσα είναι με τα καλύτερα λόγια, Αλεξάνδρα.
1: Αλλάξαν προς το καλύτερο της ζωής τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, Φίλιππε, για το ρεπορτάζ στο αναλυτικό μας έδωσε Περικλή. Να είσαι καλά, Γεωργία, Σπύρο, Μαρία, την καλημέρα μας σε όλους τους συναδέλφους. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Και πάμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το καιρικό φαινόμενο.
1: Πού είναι ο κύριος Αρνιακός? Εδώ είναι μαζί μας.
0: Είναι μαζί μας.
1: Πολύ πιο ήπια από ό,τι περιμένα, τουλάχιστον για την Αθήνα. Καλό ήταν αυτό που ήταν ήπιο μέχρι τώρα. Δεν είχαμε έως τώρα.
7: Ναι,
1: έως τώρα
7: θα συνεχιστεί πάντως η κακοκαιρία, κυρίως στις ανατολικές, υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές, όπως είναι δηλαδή οι σποράδες που στη Σκύρο είχαμε προβληματάκια. Έχει πέσει αρκετό νερό στη Σκόπελο, στο Πύλιο και στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Τα προβλήματα θα είναι, ας προχωρήσουμε το χάρτη. Στην Εύβοια οι βροχοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα, πριν σιγά σιγά τραβηχτεί η κακοκαιρία νοτιότερα και εξαφανιστεί σιγά σιγά. Πάντως βελτιώνεται το καιρό σήμερα στα δυτικά και τα βόρεια. Λιακάδα, Κέρκυρα, Ιόνιο, Ήπειρο, λίγα πράγματα. Τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν στις περιοχές αυτές. Οι άνεμοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς σήμερα έχουμε βοριάδες 8 με 9, τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Ας δούμε την κάρτα των ανέμων.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν είχαμε ισχυρούς. Τώρα μπαίνουν, έτσι.
7: Ναι. Και κυρίως σε αυτές τις περιοχές, τις πορτοκαλί που δείχνουμε, δηλαδή στη Νότια Εύβοια, στον Καβοντόρο, στο Μυρτό Πέλαγος, στις Δυτικές Κυκλάδες.
1: Θα βάρεσε απαγορευτικό σε λιγάκι.
7: Εκεί που πιστεύω ότι θα έχουμε θέμα. Ενώ η θερμοκρασία σε πτώση, η αισθητή πτώση, το καταλάβαμε σήμερα.
0: Βέβαια. 11 βαθμούς είχε το πρωί.
7: Ναι, το καταλάβαμε σήμερα. Θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα τους 16 με 18, καλά στη Δυτική Μακεδονία πολύ χαμηλότερα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 20 στα δυτικά, 23 που δεν επηρεάζονται από τους βοριάδες. Ναι. Στην Αττική τώρα περιμένουμε συννεφιά με λίγες βροχές κατά διαστήματα δυνατές μέχρι
0: Τάσο,
7: το μεσημέρι.
0: Το φαινόμενο αυτό φεύγει σήμερα από
7: φεύγει,
0: την Αττική.
7: Σιγά φεύγει από την Αττική, από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα φύγει. Πάντως μέχρι και τώρα το πρωί έχουμε βροχές. Περισσότερες πάντως στα βόρεια, Μαλακάσα, Υποκράτειος Πολιτεία, εκεί έχουν πέσει τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στους 19 σήμερα ο υδράργυρος, μέγιστη τιμή, στους 14 η ελάχιστη. Οι βοριάδες 6 με 7, στο Νεβοϊκό όμως 8 με 9 αμποφόρ. Ναι. Όσοι πηγαίνουν για την Άνδρο να ρωτήσουν το λιμεναρχείο οπωσδήποτε, μήπως υπάρχει κανένα απαγορευτικό.
0: Το Βοριαδάκι δηλαδή θα επιμείνει να έχουμε μαζεμένες τέντες και γλάστρες.
7: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα και σήμερα ναι. Από αύριο όχι. Υποχωρεί. Στη Θεσσαλονίκη καλύτερα τα πράγματα. Συννεφιά θα έχουμε, ψηλόβροχο, αλλά πολύ ελάχιστες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 16 βαθμούς, 12 το βράδυ, μέχρι 7 βαθμούς ο Βαρδάρης στο Θερμαϊκό. Τώρα, ας πάμε Αλεξανδρούπολη για τη βόλτα μας στις περιοχές μας. Στην Αλεξανδρούπολη συννεφιά με ψηλόβροχο 16 βαθμοί. Στη Λίμνο παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Τα μποφόρ θα είναι στη Λίμνο πολλά. Ναι. Στην Κέρκυρα λιακάδα. Στην Τρίπολη ήλιος με λίγες βροχές. Στους 18 η μέγιστη. Στο Ηράκλειο βροχές. Θα είναι η τελευταία περιοχή η Κρήτη που θα δεχθεί τα απομεινάρια αυτής της κακοκαιρίας. Αν ζουμάρουμε τώρα στην Αττική, θα δούμε στα Μέγαρα συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας από το απόγευμα και μετά, 19 και βροχή. Στον Πειραιά ψηλό βροχό, όπως και στην Κηφισιά και στην Γλυφάδα, με 18-16 άρια μέγιστη στην Κηφισιά και 20 στο Λαύριο. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός σήμερα.
0: Ναι.
1: Πότε λέμε ότι φτιάχνει?
7: Φτιάχνει αύριο.
1: Ναι.
7: Αύριο Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή όμως μια νέα επιδείνωση θα έρθει γρήγορη,
1: ναι,
7: για να αρχίσει να φτιάχνει πάλι το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή σκαμπανεβάσματα,
1: σκαμπανεβάσματα του καιρού, μπορεί να αυτοποιηθεί.
7: Κάπως έτσι η θερμοκρασία θα κρατηθεί όμως σε χαμηλές πτήσεις. Θα έλεγα δεν θα έχουμε πια 26 άρια και 28 άρια.
1: Ναι.
7: Θα είμαστε σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Φθινοπορεινές.
0: Όσοι δεν έχετε κατεβάσει ρούχα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο.
7: Ναι, βέβαια, χρειάζεται. Ναι, βέβαια.
1: Και ανεβάζουμε τα καλοκαιρινά, τα μαγιό μας, τα φανελάκια μας, τα ωραία,
0: τα
1: βερμούδες. Λοιπόν, ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Τα μέτρα τα οποία σήμερα ανακοινώνονται θα μας πούνε πόσο θα έχει η Αντλία. Γίνεται μια εκτίμηση που μπορεί να φτάσει ένα 45, ένα 50. Μακάρι να είναι εκεί. Εμείς έχουμε κάνει κάποια σενάρια, αργότερα θα τα δούμε. Πάντως 30% αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης για όλους τους τύπους καυσίμων.
0: Το πρώτο λοιπόν πακέτο αυτών των μέτρων ανακοινώθηκε εχθές. Σήμερα περιμένουμε τη δεύτερη παρέμβαση. Θα έχουμε και τις εξειδικεύσεις από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κύριο Πετραλιά μέσα στην ημέρα. Είναι ο υφυπουργός. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Τα έχει συγκεντρώσει όλα ο Ραφαήλ Κάμπερ.
8: Αυξημένο κατά 30% θα είναι το ποσό για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ανεβαίνει από τα 200 στα 260 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ενίσχυση 900.000 νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
9: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
8: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Για τους άγαμους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια φτάνει τις 24.000 ευρώ, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο είναι 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσάυξη 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
10: Και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι? Η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
8: Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους. Καθορίζεται από το είδος θέρμανσης αλλά και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Με απλά λόγια, όσο πιο ψυχρές είναι οι συνθήκες σε μια περιοχή και όσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες θέρμανσης, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επιδότηση.
11: Μια προσπάθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα απλώσει, όπως σας είπα, δίχτυα ασφαλείας, οριζόντιο, και μια προσπάθεια να μην μείνει κανένας χωρίς κάλυψη, με μια τιμή η οποία θα αντανακλά τις σημερινές ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού.
8: Την ίδια στιγμή η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται στο 1,95 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την έκπτωση των δηληστηρίων, η τελική τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 1,50 λεπτά έως 1,55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, για τον ντίζελ κίνησης θεωρείται βέβαια η παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο. Πάντως, άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για την αμόλυβδη βενζίνη.
12: Να δοθεί επιδότηση και στην βενζίνη, στα καύσιμα.
13: Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα είναι. Μισή κυκλοφορούμε με πετρέλαιο, μισή με βενζίνη.
14: Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο παντού.
8: Από το Χανιά, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να ζεσταθούν τον χειμώνα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πέσει κάτω από το 1,40 λεπτά.
15: Δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν ζεστάνει το σπίτι τους και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50% πάνω από πέρυσι.
8: Πάντως, αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος.
0: Εννοείται πως όλα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Δεν είναι καλά τα νέα.
0: Βεβαίως. Πόσο είναι το Brent?
1: Πάμε, θα τα πούμε σε λιγάκι. Πάμε.
0: Θα τα πούμε τώρα, σε λιγάκι.
1: Μην μαυρίζουμε την ψυχή μας από τώρα. Ναι.
0: Με τους καλεσμένους μας θα το συζητήσουμε. Είπαμε, σήμερα περιμένουμε να ανακοινωθεί η τιμή της αντλίας.
1: Όλα τα σενάρια είναι εδώ. Λοιπόν, Νικήτα Σακυρόγλου, χθες στην Αθήνα είδαν εξαιρετική συνέντευξη. Είδες καθόλου, έκλαψα λίγο. Και δείτε αυτός ο υπέροχος ηθοποιός. Μίλησε για τη Χρυσούλα Διαβάτη.
0: Βεβαίως. Και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Αντιμετωπίζει ένα σοβαρό αυτοάνοσο, αλλά λέει είναι καλά. Χορεύει, τραγουδάει. Είναι λέει χύμα στο κύμα η Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Θα επανέλθει. Θέλεις να δούμε πόσο βλέπω. Πάμε.
16: Αυτό τον καιρό περνάω. Όχι οδυνηρά.
0: Ναι.
16: Μπορώ να πω αισιόδοξα. Και αυτό το αντιμετωπίζω. Το θέμα της Χρυσούλας στη Διαβάτη.
0: Ναι.
16: Μια πρικισμένη ηθοποιό.
0: Που την αγαπάμε τόσο πολύ.
16: Μια ακριβώς. Μα δεν μπορεί γίνεται να μην αγαπάει κανένας τον άνθρωπο ο οποίος έχει ταλέντο. Καταρχήν. Και η Χρυσούλα είναι ταλαντούχα. Γιατί τραγουδάει, χορεύει, παίζει σε musical, σε επιθεωρήσεις.
0: Ναι.
16: Είναι χύμα στο κύμα. Πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά.
0: Ναι.
16: Ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν. Σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο.
0: Ναι.
16: Που την είχε αγαπήσει, που την είχε λατρέψει.
0: Επικοινωνείται, μιλάει, καταλαβαίνει.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα στάδιο που πάμε καλά. Και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο. Είμαστε 25 χρόνων παιδιά.
0: Παντρευτήκαμε.
16: Ναι, η Χρυσούλα είναι η μικρότερη από μένα και βεβαίως γι' αυτό παντρευτήκαμε. Αλλά έτσι ήταν πάντα τα ζευγάρια.
0: Ναι.
16: Είχαν μια διαφορά 2-3 χρόνια την εποχή μου.
0: Γιατί την ερωτευτήκατε, πιστεύετε, τι σας άρεσε όταν την είδατε?
16: Στη Χρυσούλα.
0: Ναι.
16: Ότι γέλαγε.
0: Τι ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία. Πολύ μεγαλώσαμε με αυτούς τους ηθοποιούς έτσι. Λοιπόν. Δημήτρη, την καλημέρα σου, τηλεοπτικό σου κοινό που σε περιμένει. Ας το πλάνο τώρα, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, τι χαλάσουμε. Στη θέση του Νικόλα, λοιπόν, ο Δημήτρης και σήμερα, Νικόλα, περαστικά και πάλι. Πάμε στα νέα, πολύ ωραία το έχεις πιάσει. Μας λέει πρωτοσέλιδο, το παρασκήνιο μιας έξω, συγκληφόλη αποχωρεί 339 ημέρες μετά.
0: Εφημερίδα Καθημερινή, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό στοιχεία 9 μήνου και τίτλοι τέλους για την Κηφισίας.
1: Πάμε στην οικονομική της Καθημερινής με τιμή κάτω από το 1,60 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης που θα φτάσουν η επιδότηση στην αντλία και το επίδομα θέρμανσης.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ, αύξηση κατά 30% για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Να δούμε πού θα κλειδώσει η τιμή σήμερα. Τι?
1: Δεν θα το δούμε, το 1500 ευρώ θα το δούμε.
0: Είναι πολύ. Ναι.
1: Το δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2007.
0: Εφημερίδα Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων Η δημοσκόπηση που θα δούμε και εμείς σε λίγο, Opinion Poll, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρυπολιτής που επίσης θα το δούμε και ο Μίκη Καμικάζη θωρακίζουν το Αιγαίο.
1: Πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Πράσινος, ούτε βήμα λέει πίσω, ο καρτερός για το hashtag Vlakas Gate. Η δική μου η γραφίδα λέει, η δική μου η ευθύνη στο πρωτοσέλιδο από το Μανιφέστο. Και αύξηση 30% αριστερά ο κ. Πυρακάκης στο επίδομα θερμάνσης πόσο μπορούν να πάρουν οι δικαιούχοι.
0: Εφημερίδα Εστία, η Κίμπερλι παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλεμα της Γκιλφόιλ.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στο λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμπο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα.
0: One Voice, οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά, καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στα email μας. Το δίκτυο για την προστασία μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ενεργειακή κρίση και διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Στα άδυτα λέει τον Σταρ Ελλά, στο άγχος των κοριτσιών ενώπιος ενωπίου.
1: Ναι.
0: Με την κριτική επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα Μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα.
1: Μάλιστα. Πάμε, αθλητικές εφημερίδες. Έπως μας λέει, θρύλε των θαυμάτων Ολυμπιακέ, έχανε 28 πόντους.
0: Ναι, το γύρισε.
1: Και το γύρισε και τους πέρασε και τους έριξε και 5 πόντους. 97-102 τη Βαλένθια.
0: Με θρυλικό τσαμπουκά γράφει και το φως των σπόρ Ολυμπιακός 102-97 τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση.
1: Θαύμα και αποθέωση μας λέει Sport Day. Θαύμα για τον Ολυμπιακό, αποθέωση βεβαίως για τον ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έπαιξε στο Βελιγράδι και βεβαίως πολύ εύκολα κέρδισε τον Αστερά.
0: Εφημερίδα Live Sport. Τι έφτιαξες ρεζότς με νέα τρομερή παράταση του Παναθηναϊκού του Ομπράντοβιτς που ισοπαίδωσε 55-72 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν.
1: Και πάμε μετά από στην εφημερίδα της ΑΕΚ. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς. Νίκολιτς είναι έτοιμος ο Βάργα. Με πίστη και πάθος το μεγάλο διπλό η ΑΕΚάρα με 10.000 τρελούς ενωσίτες στο πλευρό της επιτυχία για την ΑΕΚ μας το Champions League, στο Champions League, το παλιό.
0: Δημήτρη, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: Δημήτρη,
0: πολύ.
1: Δημήτρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη. Λοιπόν, κάνε το spoiler σου.
0: Έφτασε η ώρα. Καταρχάς, εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Action 24 εδώ στην πρωινή ζώνη. Παρέα με τον Νίκο αναλύουμε όλα τα θέματα, εννοείται, που μας αφορούν, όλα τα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και τις 10 παρα 20. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, φτιάξτε το τσαγάκι σας. Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε από το σπίτι, ομπρελίτσα οπωσδήποτε μαζί και προσοχή
1: στον
0: δρόμο. Θέλει την ομπρέλα.
1: Και στις περιοχές που είναι να περάσει, αλέρτη γονείς κυρίως με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να άνθρωπο να πιτσίρικα σχολείο.
0: Οι οδηγοί στις γωνίες του δρόμου, προσέχετε γιατί έχει γεμίσει νερά και μπορεί λίγο να σου πετάξει το αυτοκίνητο. Επίσης μπορεί και οι λακκούβες να έχουν γεμίσει.
1: Και να μην βρέξουμε τους πεζούς. Το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναλύσουμε τα όλα που πολλά είναι ανοιχτά τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Δημήτρης Τζανιδάκης, ο διεθνολόγος μας, Γιάννης Αραντάκος με ανάλυση και μετά Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Ζαχαρία Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, θα είναι μαζί μας να δούμε την ακτινογραφία της δημοσκόπησης για όσους δεν την είδατε στο Δελτίο Ειδήσεων εχθές το βράδυ με ανάλυση από Ζαχαρία Ζούπη και Γιάννη Σαραντάκο εδώ με το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Ποιο είναι το πρώτο θέμα, ξέρεις, μας απασχολεί.
0: Ακρίβεια.
1: Σε λίγο.
17: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
18: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
19: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
20: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
21: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
22: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
23: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
24: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
25: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
27: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
28: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action
3: 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: να δέσουμε τον Bugs Bunny. Αντώνη το λένε. Αντώνη μας λέει η Βίβη Μπουγιούρα. Μάλιστα, ορίστε. Γιατί όταν βρήκε... Γιατί δει...
1: Τι.
0: Τίποτα. Βάζω τα ερωτήματά μου εγώ. Άσχημα.
1: Έχεις προβληματισμούς και εσύ για τον Bad Bunny.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ο Bad Bunny,
0: ναι,
1: παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Με χιλιάδες views τα τραγούδια
0: views
1: του, εκατομμύρια βασικά views τα τραγούδια του στο YouTube.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και πάρα πολύ αγαπητός, κυρίως και από τη νέα γενιά.
0: Λοιπόν, αυτή η νέα γενιά, η οποία όταν να φάει το γλυκάκι της, δείτε τι κάνει, δείτε.

0: Καταπληκτικό! Καταπληκτικό! Και του λέω: θέλω να δοκιμάσω λίγο, αλλά να μην με καταλάβει.
1: Έχει ανοίξει το cheesecake. Κοίτα τι κάνει, αν είναι δυνατόν. Αφού δεν του αρέσει, γιατί δεν πήρε και αυτό ένα cheesecake.
0: Μπορεί να ήθελε, παιδί μου, να δοκιμάσει έτσι μια μπουκίτσα και εκείνος. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς πήγε η κακοκαιρία.
0: Για να συνδεθούμε με τον κύριο Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, για να δούμε αν έχουμε προβλήματα. Τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε εμείς, κύριε
2: καλή.
0: Ζόμπο, είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μέχρι στιγμής.
3: Καλή σας μέρα. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια νύχτα έτσι με έντονα καιρικά φαινόμενα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στις μετακινήσεις ούτε στην κυκλοφορία των οχημάτων. Κάποιες μικρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έγιναν στα Μέγαρα, στο Πικέρμι και στον Πειραιά. Όχι κάτι σοβαρό. Εμείς ως περιφέρεια από την πρώτη στιγμή είχαμε θέσει σε επιφυλακή όλο τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας με το προσωπικό, τα τεχνικά συνεργεία και τα μηχανήματα έργου να είναι σε ετοιμότητα. Και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους δημάρχους της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης χθες είχε απευθύνει και μια έκκληση, ειδικά για τις πρώτες πρωινές ώρες, για την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία, να είναι ιδιαίτερη προσεκτική, καθώς έτσι αναμένουμε μεγάλους ισχυρούς ανέμους κατά τόπους σε διάφορες περιοχές από 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ από το μεσημέρι και μετά το φαινόμενο θα εξασθενήσει.
1: Μάλιστα. Άρα σε γενικές γραμμές τα έχουμε πάει καλά. Έτσι περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τους ανέμους. Δεν νομίζω ότι μας απασχόλησε κάτι, παρά το γεγονός ότι ήταν όλοι σε ψηλά και όλος ο μηχανισμός.
0: Τα πήγαμε καλά, Νίκο μου. Συγγνώμη τώρα, κύριε Ζόμπο, τα πήγαμε καλά, γιατί δεν ήρθε το φαινόμενο που περιμέναμε.
3: Το φαινόμενο που περιμέναμε δεν ήταν σε πλήρη εξέλιξη όπως ήταν αυτό που είχαν αναφέρει οι μετεωρολόγοι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάθε φορά, επειδή ο μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα και μαθαίνουμε τα προηγούμενα σημεία, κρατάμε σημειώσεις που βρίσκουμε προβλήματα, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν την προηγούμενη φορά. Και νομίζω ότι κάθε φορά θα γινόμαστε και εμείς καλύτεροι, και όσο τα φαινόμενα αυτά είναι δυνατά, εμείς θα βάζουμε παραπάνω κόπο και προσπάθεια
1: σχολεία,
3: για να.
1: Σχολεία, επειδή μας βλέπουν τώρα οι περισσότεροι γονείς, τώρα ξεκινάνε. Σχολεία κανονικά στην Αττική.
3: Σχολεία κανονικά ανοιχτά σε όλη την Αττική.
0: Κοπάνα δεν έχει σήμερα. Μάμα βρέχει και το σχολείο θα μείνει κλειστό. Κοπάνα δεν έχει σήμερα. Κανονικά όλα τα σχολεία ανοιχτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ζόμπο.
3: Καλημέρα μα.
1: Αχρίαστο να είναι. Πάμε να κάτσουμε.
0: Ναι. Σάντρα Γεράγγελο εδώ μαζί μας, στην παρέα μας. Καλό πρωινό, Σάντρα.
4: Καλημέρα.
0: Πορωτεχνικός. Αναστασία Παραδείση, ψυχολόγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γυναικεία υπόθεση σήμερα.
1: Γυναικεία υπόθεση. Σε λίγο,
0: η συζήτησή μας.
1: Σε λίγο θα έχουμε. Είναι ο κύριος Γαλεντέρης μαζί μας. Κύριε Γαλεντέρη, καλημέρα. Γιατί θα μας φανείτε πάρα πολύ χρήσιμο σήμερα. Μέσα θα μας πείτε σχετικά με τις ουσίες. Πολλές ουσίες. Πολλές ουσίες για να ξεκινήσουμε από την υπόθεση, αν μου επιτρέπετε, του Περιστερίου και από τον κύριο Γαλεντέρη. Ατροπίνη, είναι τόσο εύκολο να βρεις σε κάποιο σκεύασμα, πρέπει να ξέρεις που είναι και σε ποιο σκεύασμα, για να επιχειρήσει να δηλητηριάσεις κάποιον, το σύζυγό της που επιχείρησε να δηλητηριάσει, είναι δυνατόν. Για να σας ακούσουμε.
5: Ναι, δεν είναι μια δύσκολη ουσία. Στα φαρμακεία υπάρχει ατροπίνη, γιατί χρησιμοποιούν και στα επίγοντα περιστατικά.
1: Ναι.
5: Μπορεί να προμηθευτεί εύκολα ένα σε ατροπίνη και είναι αρκετά επικίνδυνη ουσία στα λάθος χέρια, γιατί ουσιαστικά είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται μόνο στην ανάμνηση.
1: Ναι.
5: Δηλαδή,
0: αυτή η ουσία, κύριε Γαλεντέρη, έχουμε ακούσει ότι υπάρχει σε σταγόνες για τα μάτια, σε σύριγγες, σε ενέσιμη μορφή, στα φαρμακεία. Άρα μπορεί να τη βρει κάποιος.
5: Μπορεί να τη βρει κάποιος, ναι, φυσικά. Σταγόνες στα μάτια έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται τόσο
0: ευρέως,
5: γιατί χρησιμοποιούν για να κάνουν βιδεσκόπηση οι οφθαλμίατροι. Mm. Γιατί ανοίγει ουσιαστικά την κόρη, κάνει μυδρίαση. Απλά επειδή η μυδρίαση με την ατροπίνη διαρκεί 4-5 ώρες, δεν είναι τόσο ανοιχτή, καλά ανοιχτή από τον ασθενή. Έχουν βγει σκευάσματα τα οποία μειώνουν αυτή τη διάρκεια δράσης της. Οπότε χρησιμοποιούν.

0: καινούργια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια ουσία η οποία μπορεί να την προμηθευτούμε από το φαρμακείο. Υπάρχει. Η κύρια δράση της, επιμένω, είναι στην ανάνυψη. Είναι κατά τη διάρκεια της κάρπα.
1: Ναι.
0: Μαζί με την αδρεναλίνη χορηγείται συνήθως. Πακέτο. Διατροπή.
2: Και τι μπορεί να σου προκαλέσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε σε αυτή την υπόθεση και τα όσα έχει καταθέσει ο γιατρός, ότι έχανε το φως, δηλαδή νοσηλεύτηκε πάνω από 8 φορές. Γινόταν, λέει, αντιμετώπισε μια σχιζοφρένεια, ας πούμε. Δεν ήταν ο άνθρωπος που ήταν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν χορηγείται...
3: Συγγνώμη, κύριε Καλεντέρη, να βάλουμε συζήτηση μας και την κυρία Δημογλίδου. Την εκπρόσωπο του
2: καλημέρα, κύριε Δημογλίδου. Καλημέρα. Ακούμε από τον κύριο Καλεντέρη το τι μπορεί να σου προκαλέσει η ανθρωπίνη. Αμέσως έρθουμε σε εσάς. Ελάτε, κύριε Καλεντέρη.
0: Κοιτάξτε, όταν χορηγείται συστηματικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μικρές δόσεις, κάνει ένα σύνδρομο, το αντιμουσκαρινικό σύνδρομο ονομάζεται. Αυτό έχει πάρα πολλά συμπτώματα. Από ξηροστομία, αδυναμία εφίδρωσης, υπερθερμία. Όμως φτάνει και σε κατάσταση που περιγράφεται ως ανησυχία, διέγερση. Μπορεί να κάνει παραλήρημα, μπορεί να κάνει ψευδαισθήσεις από προσανατολισμό. Δηλαδή συμπτώματα όντως σχιζοφρενικής διαταραχής.
3: Γι' αυτό και είχε νοσηλευτεί και στην ψυχιατρική κλινική.
2: Νομίζω ο άνθρωπος είναι καλά.
0: Ακριβώς. Αυτό μόνο αν χορηγείται σε μικρές δόσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γιατί από το στόμα, γιατί άκουσα και εγώ ότι ουσιαστικά τοποθετούνταν στο φαγητό του συγκεκριμένου ανθρώπου, μικρή ποσότητα μπορεί να απορροφηθεί από και να περάσει την κυκλοφορία του αίματος, οπότε και να δημιουργήσει αυτές τις παρενέργειες. Αλλά τα συμπτώματα, ναι, ταιριάζουν. Κάποια από τα συμπτώματα της ταιριάζουν με σχιζοφρένεια. Γι' αυτό και προφανώς νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.
3: Τώρα, κυρία Δημογλίδου, τι ακολουθεί από εδώ και στο εξής? Βλέπουμε μια γυναίκα η οποία το είχε βάλει αμέτιμου χαμέτιμου να τον δηλητηριάσει. Πολύ συχνά πήγαινε είτε στο εστιατόριο που έφαγαν τον περασμένο Αύγουστο, είτε στο σπίτι που μπήκε ντυμένη για να μην την καταλάβει κανένας, με γάντια να βάλει την ατροπίνη στο μέλι, στη βρώμη, στο πιπέρι, στο νερό. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί η γυναίκα αυτή είναι ελεύθερη, έτσι?
4: Είναι ελεύθερη μέχρι την επόμενη δικάσιμο, καθώς έχει οριστεί ημερομηνία δικασίμου, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα και για τα σχέδη που βρέθηκαν εντός του οχήματός της, αλλά και για όσα κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς από την οικία, καθώς καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει αυτή τη γυναίκα να επεξεργάζεται τρόφιμα στην οικία του καταγγέλλοντα, έχουν κατασχεθεί και θα πρέπει να δούμε αν όντως περιλαμβάνουν κάποια ουσία, αν αυτή η ουσία είναι η ίδια με αυτή που βρέθηκε στο όχημα και ποια εν τέλει είναι αυτή η ουσία, καθώς έχουμε μια αναφορά για αυτή την ουσία που αναφέρετε και εσείς όπως και ο κύριος Γαλεντέρης, χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί από κάποιο εργαστήριο και να δούμε και σε τι αναλογία υπάρχει και στα τρόφιμα αυτή η ουσία και στην κατοχή της γυναίκας. Επίσης, εκκρεμούν εξετάσεις του καταγγέλλοντα, αναμένουμε κάποια αποτελέσματα, καθώς ο ίδιος είχε επισκεφθεί νοσοκομείο μετά από αυτή την περιπέτεια που υπήρχε, οπότε θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει αυτή η ουσία και στον οργανισμό του, αν έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε και στον οργανισμό του. Οι αστυνομικοί βέβαια έχουν εντοπίσει και το κατάστημα στο οποίο μας αναφέρθηκε ότι υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και πάλι κάποιο περιστατικό. Έχουμε προσεγγίσει και έχουμε επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη και για να προσέλθει για κατάθεση, αλλά να μας αποδώσει και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο θα διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ύποπτες κινήσεις της γυναίκας.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ο χειριστής αστυνομικός που θα συντάξει την έκθεση της υπόθεσης θα πρέπει να έχει πρώτον από το χημείο της αστυνομίας τι ουσίες ήταν αυτές που έπεφταν μέσα στο φαγητό του ανθρώπου. Και τον τρέλαιναν.
3: Και η δεύτερη.
2: Και η δεύτερη ουσία, ναι, που δεν την ξέρουμε ακόμα. Είναι έτσι η κυρία Δημογλίδου. Πρώτον,
4: επειδή ακριβώς υπήρχαν δύο δοχεία με διαφορετική πιθανότητα ουσία.
2: Ωραία. Και το δεύτερο που θα πρέπει να μας πει ο χειριστής πάλι της υπόθεσης και να πει στη δικαιοσύνη, αν υπήρχε ανθρωποκτόνο δράση, δηλαδή αν θα οδηγούσε στην ανθρωποκτονία η κίνησή της αυτή, θα συνεργαστείτε λογικά και με ιατροδικαστή που θα εξετάσει.
4: Αυτό θα πρέπει,
2: για πείτε μας τώρα.
4: Θα πρέπει όντως να μας βοηθήσει κάποιος επιστήμονας, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί. Θα περιγράψουν αυτές τις ουσίες και σε τι αναλογία έχουν βρεθεί, τόσο στα τρόφιμα όσο και στον οργανισμό του ανθρώπου, αν τελικά διαπιστωθεί από τις εξετάσεις που έχει κάνει. Όμως καταλαβαίνετε ότι εδώ ένας επιστήμονας θα πρέπει να μας βοηθήσει και να μας εξηγήσει τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει η χορήγηση αυτή της ουσίας σε αυτόν τον άνθρωπο, καθώς η ιατρική κατηγορία είναι απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
2: Άρα δεν είναι ούτε καν κακούργημα δεν θα πάει αυτό, έτσι.
3: Θα το δούμε.
2: Πώς θα συνταχθεί όλο αυτό.
4: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί η δίωξη.
3: Ναι. Και βεβαίως πρέπει να δούμε, κυρία Δημογλίδου, και τι θα γίνει και με τους γονείς, οι οποίοι την περίμεναν. Την περίμεναν από κάτω οι γονείς της, για να πάει να κάνει ό,τι έκανε. Δεν ήξεραν τίποτα. Πήγαν απλά και περίμεναν και όταν είδαν το περιπολικό και όταν είδαν την αστυνομία και το φάρο, φύγαν. Δεν ήξεραν εκείνοι ότι η κόρη τους ντυμένη κατά αυτόν τον τρόπο κάτι πήγαινε να κάνει.
4: Γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθησαν για απλή συνέργεια. Βέβαια και οι τρεις συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους.
2: Ναι.
4: Δεν γνωρίζω βέβαια στη συνέχεια κατά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα τι ισχυρίστηκαν. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την επόμενη δικάσιμο και θα δούμε αν τελικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα διαφοροποιήσουν την κατηγορία.
2: Κυρία Παραδέση, μέσα σε όλη αυτήν την πολύ σοβαρή και δεν ξέρω, η ιστορία αυτή ούτε σε σενάριο.
3: Μίσος.
2: Ούτε σε σενάριο. Όχι, υπάρχει
3: εκδίκηση.
2: Και ένα παιδί. Υπάρχει
3: και
2: ένα παιδί
3: στην μέση.
2: Χρησιμοποιούν το παιδί εδώ.
3: Έτσι γίνεται στα χωρισμένα ζευγάρια, νομίζω.
2: Ναι, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Στα πολιτισμένα, χωρισμένα ζευγάρια.
3: Στα πολιτισμένα, ναι, αλλά πόσες φορές το έχουμε
2: τόσα και τόσα ζευγάρια χωρίζουν. Το παιδί το είχε μαζί του. Το είχε μαζί της.
3: Μα και το παιδί και οι γονείς, εκεί.
2: Λάτε, κύριε Παραδείς.
1: Και εδώ τίθεται ένα ακόμα ερώτημα, καθώς σας ακούω που μιλάτε. Κατά πόσο αυτή η γυναίκα είναι σε θέση να μεγαλώσει αυτό το παιδί με όλα αυτά που έγιναν.
3: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό πρέπει να εξεταστεί σοβαρά και εδώ πάλι πρέπει να παρέμβουμε εγκαίρως. Πριν αυτή η μάνα φτάσει να κάνει το οτιδήποτε. Τέλος πάντων,
2: ναι.
1: Εγώ θέλω να εστιάσω στο κομμάτι αυτή τη στιγμή του ότι η οικογενειακή βία δεν είναι μόνο βία με χτυπήματα ή λεκτική βία. Μπορεί να πάρει σε ακραίες μορφές και αυτή την έκφανση. Και το να δηλητηριάζω το σύζυγό μου είναι η ακραία μορφή μιας οικογενειακής βίας που προφανώς από πίσω έχουν προηγηθεί και άλλα πράγματα. Δεν πάμε ποτέ στην κορύφωση από το τίποτα, από μια αρμονική σχέση. Σίγουρα υπήρχαν red flags, όπως λέμε.
2: Υπήρχαν σημάδια τα οποία είχαν προηγηθεί από να φτάσουμε εκεί, από τα σημάδια που χωρίζουν πάρα πολλές βέβαια. Τώρα μην γελιόμαστε, με παιδιά. Χωρίζουν και χωρίζουν και με καλό τρόπο, άλλες με πιο άσχημο τρόπο. Αλλά εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό, έχουμε κάτι νοσηρό. Εάν ισχύουν όλα αυτά τα οποία ήδη συντάσσονται από την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για μια ανθρωποκτόνο δράση να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι,
2: και βάζει πολύ ωραίο το ερώτημα, μήπως θα πρέπει, και εδώ πάλι χρειαζόμαστε και την κυρία Δημογλίδου, να εξεταστεί αν μπορεί αυτή η μάνα να κρατήσει αυτό το παιδί. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος θα είναι από εδώ και πέρα ο υπεύθυνος να κρίνει ότι μπορεί η Αλεξάνδρα, ο Νίκος να κρατήσουν ένα παιδί μόνο τους, άμα έχουν αυτή τη συμπεριφορά.
1: Αυτός που πρέπει να το κρίνει αυτό είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το σπίτι και πρέπει να κάνουν τη λεγόμενη κοινωνική έρευνα.
2: Ναι.
1: Είναι βασικό στάδιο αυτό της διερεύνησης, λειτουργικότητας ενός ανθρώπου ως γονιού.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε ας αναλάβει από εκεί και πέρα η αστυνομία, ας
2: κινητοποιήσει
1: και η δικαιοσύνη τους κατάλληλους ανθρώπους προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω αυτά τα θέματα.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο υπόθεση. Κυρία Δημογλίδου, να πάμε στην υπόθεση της 59χρονης, η οποία έχασε την ζωή της στην Χαλκιδική κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια από χτυπήματα. Τι έρευνουν λοιπόν οι αρχές?
4: Έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή και η πρώτη εικόνα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να προσδιορίσει το θάνατο. Τουλάχιστον αυτό έχει μεταφερθεί στους αστυνομικούς. Γι' αυτό ακριβώς και την υπόθεση διερευνά πλέον η Υπηρεσία Ασφαλείας της Χαλκιδικής. Θα αναμένουμε βέβαια το πόρεσμα και τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την νεκροτομή για να διαπιστώσουμε ποια είναι η αιτία θανάτου. Όμως καταλαβαίνετε ότι εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες για να αποκλείσουμε την εγκληματική ενέργεια. Ακόμη και από αμέλεια, να προκλήθηκε ο θάνατος από αμέλεια. Θα πρέπει να ερευνήσουμε βιντεοληπτικό υλικό στην κλινική στην οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η θεραπεία, καθώς έχει αναφερθεί από την οικογένεια της γυναίκας αυτής ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, γι' αυτό ακριβώς και υποβαλόταν σε συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και την ημέρα που έφυγε από την ζωή. Θα εξεταστεί φυσικά το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό το οποίο ασχολήθηκε με αυτή τη γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, όπως και σε προγενέστερο χρόνο, αν όντως πραγματοποιήθηκαν θεραπείες σε αυτή την κλινική.
3: Μόλοπες, τα χτυπήματα.
4: Υπάρχουν κάποιες κακώσεις, έχουν διαπιστωθεί από τον πρώτο κόνο του δικαστή, έχουν διαπιστωθεί κάποιες κακώσεις, οι οποίες θα πρέπει να μας εξηγήσει στη συνέχεια η ιατροδικαστική υπηρεσία με ποιο τρόπο έχουν προκληθεί, αν είναι μεταθανάτης ή πρωτοθανάτης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για να προχωρήσουμε και εμείς τη δική μας έρευνα και να αποκλείσουμε ή να διαπιστώσουμε την εγκληματική ενέργεια.
2: Και εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γαλεντέρη. Δεν ξέρω, δεν έχουμε περιστατικά πάνω στην αιμοκάθαρση να χάνει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του, εκτός αν έχουν πάει όλα λάθος.
0: Κοιτάξτε, η αιμοκάθαρση, μην ξεχνάμε ότι δημιουργείται σε ανθρώπους με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Αυτή η ανεπάρκεια όμως είναι μια βαριά ασθένεια και μπορεί να επιφέρει αρκετές επιπλοκές. Θέλει πολύ προσοχή η διερεύνηση αυτού του περιστατικού, γιατί ακόμα και οι μόλοπες που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία να είναι αποτέλεσμα αυτής της πάθησης, δηλαδή διαταραχής της πήξης του αίματος ή κάποιων σκευασμάτων που χρονίως λαμβάνει ως αντιπυκτικά, ενδεχομένως υποπτεύομαι, και να ουσιαστικά να δημιουργούνται αυτόματα και όχι μετά από κάκωση. Γι' αυτό και θέλει πολύ προσεκτική ερμηνεία αυτό το περιστατικό, διότι η πάθηση από μόνη της είναι ιδιαίτερη και έχει αρκετές επιπλοκές που μπορεί να μπερδέψουν και να οδηγήσουν και πολύ, πολύ συχνά και σε λάθος συμπεράσματα.
2: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και η ιατροδικαστική υπηρεσία και η αστυνομία θα κάνει τα δέοντα για να ουσιαστικά φτάσουν σε ένα συμπέρασμα ασφαλές για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι, ακόμα και για ιατρική αμέλεια.
3: Μάλιστα. Να φύγουμε από το θέμα.
2: Να φύγουμε από το θέμα και να
1: μια
2: πάμε στην
1: υπόθεση. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Χωρίς να ξέρω τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάω με αφορμή όμως αυτήν και να πω ότι πάρα πολλές φορές ευάλωτοι άνθρωποι που υπόκεινται σε θεραπείες πέφτουν θύματα κακοποίησης. Είναι συγκλονιστικό και αξίζει να ακουστεί με αφορμή αυτήν την υπόθεση τουλάχιστον και οι συγγενείς να έχουν το νου τους.
3: Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, Σάντρο Γεράγγελου, για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα τώρα. Υπόθεση Νίκος Καρβέλας Αναβίση. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση. Μάθαμε για μία βίλα, κυρία Γεράγγελου, όπου αγοράστηκε από τον Νίκο Καρβέλα και τη σύντροφό του μία βίλα ύψους 1,5 εκατομμυρίων, νομίζω, το κόστος της.
5: Αυτό έχει βγει και στα δημοσιεύματα, ότι κοστίζει περίπου 1,4 εκατομμύρια. Ωστόσο, από μόνη της η αγορά μιας κατοικίας δεν αποτελεί φορολογικό παράπτωμα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ο άνθρωπος έχει μία μακρά καριέρα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και τα εισοδήματα που να δικαιολογούνται και την αγορά.
3: Εδώ πέρα μαθαίνουμε για διαλόγους που λέει στην Αναβίση, εσύ ζεις μέσα στη Χλειδί και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. Και την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι έχει αγοράσει σπίτι 1,5 εκατομμύριο. Είναι δηλωμένα αυτά τα λεφτά. Πώς έχει γίνει η αγοραπολισία?
5: Η κατοικία έχει αγοραστεί εντός του 2026.
2: Ναι.
5: Όλα είναι υπό έλεγχο. Έχουν ζητηθεί ούτως ή άλλως από την ΑΔΕ όλα τα δικαιολογητικά. Επομένως, θα έχουμε σε λίγο χρονικό διάστημα και όλες τις απαντήσεις από τον έλεγχο για τα φορολογικά στοιχεία.
2: Όταν γίνεται, κυρία Γεράγγελου, εγώ το ξαναρωτώ, μεταφορά ποσών από έναν λογαριασμό στον άλλον, τραπεζικών. Mm-hmm. Πάνω από 100.000 εδώ μας λένε ότι θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι, να δικαιολογηθεί, να αιτιολογηθεί. Δεν χτυπούν αυτά τα καμπανάκια.
5: Κοιτάξτε, να δείτε, ο πρώτος που ελέγχει
2: δηλαδή,
5: είναι
2: εμείς,
5: η τράπεζα.
2: Άμα δεν πληρώσουμε μια δόση
5: ζητήσει...
2: εφορίας, μας έχει στείλει μήνυμα για τον κλητήρα από κάτω γιατί δεν πλήρωσε τη δόση. Εδώ δεν, όταν αλλάζουν τόσο μεγάλα ποσά χέρια, δεν υπάρχει ενημέρωση.
5: Ο πρώτος που ελέγχει τη συναλλαγή είναι η τράπεζα, η οποία μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά τι αφορά η συναλλαγή και από πού έχουν προέλθει αυτά τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι αυτόματα χτυπάει καμπανάκια στην ΑΔΕ για έλεγχο. Θα πρέπει να έχει προκύψει κάτι ή μέσω των αλγορίθμων πλέον να υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα χτυπήσουν αυτό το καμπανάκι που λέμε για να μας καλέσει η ΑΔΕ να δικαιολογήσουμε τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στους λογαριασμούς, τι αφορούν, από πού έχουν προέλθει και αν έχουμε και τα εισοδήματα να δικαιολογήσουμε και αν έχει ακολουθηθεί και η φορολογική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθεί τη συγκεκριμένη
2: συναλλαγή. Μήπως επειδή είναι Αναβίση Νίκος Καρβέλας και δεν είναι Νίκος Υποφάτης και Αλεξάνδρα Καημένου, δεν χτυπούν τα τέλεια, τα καμπανάκια? Δηλαδή, αν είσαι και λίγο famous, δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει?
5: Νομίζω ότι.
6: Αυτό είπε η Αλεξάνδρα πριν από λίγο. Λέει ότι εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό. Αλλά η Βίλα.
5: Όχι.
6: Βίλα.
5: Ναι, ο Νίκος Καρβέλας.
6: Δεν το πέσει. Δεν το πέσει ο Καρβέλας στο διάλογο, ναι.
5: Κοιτάξτε, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν. Αυτά είναι και δημοσιεύματα. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το κάθε δημοσιεύμα που βγαίνει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πάρουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και θα έχουμε τις αντίστοιχες απαντήσεις. Mm. Τώρα, το αν κάποιος είναι διάσημος και μπορεί να μην χτύπησε αμέσως το καμπανάκι ή είναι άσημος και χτυπάνε τα καμπανάκια, προφανώς θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
6: Δεν
5: κάνει, τους σχετικούς ελέγχους. Ήδη βλέπουν και πολλές περιπτώσεις διασύμων που έχουν ελεγχθεί και πολλά μπορεί να μην έχουν φτάσει και στη δημοσιότητα. Επομένως, θα αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να διαπιστώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
3: Πάντως, πάνω στο συμβόλαιο φαίνονται τα πάντα. Πόσο έχεις πληρώσει, αν έχεις πληρώσει με μετρητά. Τι πόσο έχεις πληρώσει με μετρητά.
5: Και αν δεν κάνω λάθος, έχει δημοσιευθεί ότι υπήρχαν και επιταγές που πληρώθηκε.
3: Σωστά. Και επιταγές. Και η προκαταβολή, η οποία ήταν της τάξης των 100.000 ευρώ. Μετά από 6, 25, 600.000 και κάτι έδωσε ο καθένας. Όλα αυτά φαίνονται σε ένα συμβόλαιο αγοραπολισίας. Αν έχεις πάρει δάνειο επίσης, φαίνεται. Και αν έχεις δώσει ένα μέρος των χρημάτων.
5: Συγκεκριμένα για το δάνειο, δεν μιλάμε για την τράπεζα, γιατί αυτό θα φανεί φυσικά. Υπήρχαν δημοσιεύματα ότι ο κύριος Καρβέλας είχε λάβει κάποια χρήματα ως δάνειο. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα ελεγχθεί αν έχει ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Δηλαδή, αν έχει πληρωθεί το αντίστοιχο χαρτόσημο, αν υπάρχει σύμβαση δανείου, πώς δόθηκαν τα χρήματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι υπό έλεγχο. Ούτως ή άλλως έχει κληθεί να προσκομίσει δικαιολογητικά εντός 20 ημερών από την.
3: Όπου παρά την αντίδραση που είχε με τους ελεγκτές της ΑΔΕ που πήγαν να του επιδώσουν αυτό το έγγραφο για τον έλεγχο, δεν τον έχει αρνηθεί, έτσι. Γίνεται κανονικά, θα προσκομιστούν όλα τα έγγραφα.
5: Υπάρχει ηλεκτρονική αποστολή ουσιαστικά της εντολής του, κοινοποίηση του ελέγχου και έχει διορία 20 μέρες να προσκομίσει τα έγγραφα.
6: Η οικονομική αστυνομία εμπλέκεται, κυρία Δημογλίβου, σε όλη αυτή την ιστορία, συνδράμει την ΑΔΕ.
4: Μέχρι στιγμής όχι. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
6: Άρα δεν σας έχουν ζητήσει με κάποιον τρόπο να δείτε την πορεία του χρήματος, έτσι. Γιατί η οικονομική αστυνομία συνήθως με ένα κουμπί μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες αυτές. Άρα έχει αναλάβει όλη την ιστορία η ΑΔΕ. Θα περιμένουμε λοιπόν το πόρισμά της, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πρόσωπα τα οποία απασχολούν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε πάλι θέμα. Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
3: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαλεντέρη.
6: Με τον κύριο Γαλεντέρη. Κύριε Γαλεντέρη, μαθαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος. Βρέθηκαν στο αίμα του και άλλες ουσίες. Οι ουσίες οι οποίες ήταν νόμιμα συνταγογραφημένες για να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είχε, ακολουθούσε δηλαδή τις οδηγίες των γιατρών. Όμως η γιατρός που τον έβαλε σε αυτό το κρεβάτι να του πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση, αποδεικνύοντας τελικά ότι του έδινε μέθη, δεν τις έλαβε υπόψη της.
0: Κοιτάξτε, το σκεύασμα το οποίο αναφερόμαστε είναι ένα σύνηθες σκεύασμα το οποίο παίρνουν από ένα, δεν θα πω το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, θα πω ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, είτε για διαταραχή, είτε για την αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου, είτε για αγχώληση, είτε για κρίση πανικού, δηλαδή για συμπτώματα τα οποία δεν είναι ήπια συμπτώματα και τα οποία αντιμετωπίζεται ευκαιρώς με αυτό το σκεύασμα. Συνεπώς δεν είναι κάτι επιλήψιμο ή κάτι το οποίο κάνει εντύπωση, τουλάχιστον στα δικά μου τα ιατρικά μάτια.
6: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει πριν χορηγηθεί οτιδήποτε, ο γιατρός να έχει γνώση της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής του. Είναι ανεπίτρεπτο να χορηγούμε οτιδήποτε, να προβαίνουμε σε οποιοδήποτε ιατρική πράξη χωρίς να γνωρίζουμε το ιατρικό ιστορικό, τις παθήσεις δηλαδή και τη φαρμακευτική αγωγή την οποία ακολουθεί ο ασθενής μας. Εδώ θα πω ότι μπορεί να παίξει ρόλο, μπορεί και όχι, ανάλογα με το πότε πάρθηκε τελευταία φορά το σκευασμό αυτό. Αν είχε ληφθεί δηλαδή την προηγούμενη μέρα, δεν παίζει τόσο ουσιαστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα φάρμακα, καθώς η επίδραση του έχει ξεπληθεί, να το πω απλά, από το σώμα του.
3: Παίζουν ρόλο τα μιλιγκράμ, η δόση που έχει πάρει και την ξέρουμε ότι.
0: Πόσες φορές την ημέρα το παίρνουμε, πόσο χρόνο το παίρνουμε, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Μπορεί όμως να το έχει πάρει και πριν φτάσει στο ιατρείο το πρωί. Αυτό όφιλε να το γνωρίζει η γιατρός. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι παρόλο που ανοιχνέθηκε αυτό το φάρμακο, η δραστικότητα των υπολείπων που φέρεται να έχει χορηγηθεί, να έχουν χορηγηθεί. Δηλαδή, η προποφόλη και η μηδαζολάμη είναι ισχυρότατη και μπορούν να κάνουν τη ζημιά από μόνα τους. Δεν χρειάζεται βοήθεια από κανένα άλλο φάρμακο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο γιατρός οφείλει να γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό και την συστηματική φαρμακευτική αγωγή η οποία χορηγούταν ή λαμβάνει μόνος του.
6: Αν υπήρχε ένας αναισθησιολόγος εκεί να έβλεπε την όλη κατάσταση, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να ήταν μαζί μας αυτή.
0: Όχι μπορεί, επιτρέψτε μου. Ναι. Όχι μπορεί. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Δεν θα είχε καταλήξει ο Μαζωνάκης.
3: Θα ήταν σίγουρα. Δεν ξέρω σε επίπεδο ερευνών, κυρία Δημογλίδου, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αν συνεχίζονται κάποιες έρευνες.
4: Συνεχίζει σίγουρα η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να επεξεργάζεται ψηφιακά πιστήρια, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν μόνο τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων, όπως και των υπαλλήλων, που μας υποδείχθηκαν ότι εργάζονταν εκείνο το χρονικό, το επίμαχο χρονικό διάστημα εντός του ιατρείου, αλλά υπάρχουν και του θύματος τα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία εκκρεμούν προς εξέταση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η διαδικασία, όπως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και των κινητών των κατηγορουμένων. Υπάρχει ακόμα υλικό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η διάταξη που δόθηκε από την αρμόδια ανακριτική αρχή αφορά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και την ημέρα που άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
6: Κυρία Παραδείση, ένας μήνας και πλέον μετά το θάνατο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος με τη θυσία του έχει επιτελέσει ένα φοβερό έργο. Γιατί ξεκίνησαν οι αρχές να βλέπουν όλα αυτά τα παράνομα τα οποία γίνονται και έξω. Και ακόμα η κοινή γνώμη δεν μπορεί να το πιστέψει ότι λείπει από κοντά μας.
1: Έχουν γίνει πολύ σοβαρές αμέλειες και μας έχει αγγίξει όλους πάρα πολύ ο θάνατος του ανθρώπου αυτού. Νομίζω ότι εδώ θέλω να δώσω μια εξήγηση για αυτό που έχει γίνει, που έχει συμβεί έτσι, το συλλογικό πένθος που βιώνουμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει συνδέσει ένα κομμάτι της ζωής μας με τα τραγούδια του, με τη φωνή του.
3: Έτσι είναι.
1: Οπότε, πενθώντας τον Μαζωνάκη, πενθούμε και αυτό το κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένας άνθρωπος που αποδείχθηκε και μετά το θάνατό του ότι έκανε πολύ καλό σε ανθρώπους.
3: Ναι.
1: Και το λέω και να τριχιάζω, γιατί είναι άδικο, κρίμα και άδικο να φεύγουν με τέτοιο τρόπο τέτοιοι άνθρωποι. Και είναι κρίμα και άδικο να υπάρχουν τόσο αμελείς επαγγελματίες, αν θέλουμε να τους ονομάσουμε επαγγελματίες, που κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά.
6: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, κυρία Δημογλιδού, ένας 16χρονος στη Γλυφάδα συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, 16 χρονών παιδί, και μάλιστα επιχείρησε να δραπετεύσει, χτυπώντας τους αστυνομικούς, τους συναδέλφους σας, με μπουνιές, με κλωτσιές. Πείτε μας περισσότερα για αυτό το περιστατικό που έχουμε.
4: Επιτέθηκε όντως στους αστυνομικούς, αντιστάθηκε στη σύλληψη. Άλλωστε, είχαν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι ανήκει σε κάποια εγκληματική ομάδα η οποία διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή. Βρέθηκαν στην κατοχή του και μάλιστα επιμελώς κρυμμένα στο σημείο στο οποίο συνελήφθη σε εξωτερικό χώρο συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες. Και στη συνέχεια στην κατοίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του χρηματικό ποσό, ζυγαριά ακριβίας που αποδεικνύουν ότι όντως ανήκε σε αυτήν την εγκληματική ομάδα που προχωρούσε στη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιδί 16 ετών, το οποίο όχι μόνο συμμετείχε σε μια τέτοια εγκληματική ομάδα, αλλά αντέδρασε και με αυτόν τον τρόπο σαν ένας κοινός ποινικός εγκληματίας απέναντι στους αστυνομικούς. Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, να ξεφύγει από τη σύλληψη και από τα χέρια των συναδέρφων μου, όμως τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε κανονικά στον εισαγγελέα.
3: Μάλιστα. Και λίγο πριν κλείσουμε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, Σάντρα Γεραγγελού, η εφορία ψάχνει και τα stories των influencers. Εγώ πολλές φορές βλέπω στα stories που βάζουν ένα ad.
6: Τι είναι το ad?
3: Ad, ότι είναι διαφήμιση.
5: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, πλέον η ΑΔΕ έχει στα χέρια της τέτοια εργαλεία με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδική ομάδα, η οποία ελέγχει, τσεκάρει τα social των influencers. Και αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά να συγκρίνει τον τρόπο ζωής τους με τα εισοδήματα τα οποία δηλώνονται, ελέγχει πλέον τι διαφημίσεις γίνονται και αν υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά και έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα προκειμένου να διαπιστωθούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Πάντως, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ιδιαίτερα κερδοφόρος κλάδος. Αξίζει να πούμε ότι για το 2025 ο τζίρος έφτασε τα 90 εκατομμύρια. Μιλάμε για την Ελλάδα.
6: Δηλωμένα.
5: Εντάξει.
3: Τώρα κι εσύ.
5: Και το 2026 φαίνεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια τα εισοδήματα από τους influencers.
6: Για ωραίος τρόπος φοροδιαφυγής είναι αυτός, έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Και ξεπλήματος γενικότερα.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά χαρτογράφητος χώρος ακόμα. Δεν είναι εύκολος ο έλεγχος. Ωστόσο, με την τεχνητή νοημοσύνη και με την ειδική αυτή επιτροπή ομάδα, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και φαίνεται ότι αποδίδουν αποτελέσματα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Κυρία Δημογλίδου, την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα μας και στους Έλληνες αστυνομικούς. Καλημέρα, κύριε Γαλιδέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Γεράγγελο. Κύριε Παραδείση, ό,τι καλό για το υπόλοιπο της ημέρας.
5: Έτσι.
6: Θα ρίξουμε μια ματιά έξω.
3: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Θα μεταφερθούμε στο Σύνταγμα.
6: Για να δούμε την Γεωργία Τσάλη.
3: Γεωργία Τσάλη, κοίτα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκε μπροστά.
3: Από χθες οι φοιτητές. Κάνουν μια διαμαρτυρία. Μια διαμαρτυρία για το στεγαστικό. Και έχουν στήσει τις σκηνές τους στην πλατεία Συντάγματος. Σιγά σιγά τώρα, μετά από αυτή τη διαμαρτυρία που έκαναν, έμειναν όλη τη νύχτα εκεί οι φοιτητές. Θα αρχίσουν να μαζεύουν τις σκηνές.
6: Έλα, Γεωργία. Έλα, να σε ακούσουμε. Θα τη δούμε τώρα τη Γεωργία. Έχει πρόβλημα λίγο στην επιστροφή της. Ωραία, θα τη δούμε αργότερα τη Γεωργία. Να μας δώσει την εικόνα. Την έχουμε. Την έχουμε. Ωραία, έλα να την ακούσουμε τώρα. Έλα, Γεωργία.
7: Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, εδώ που από το βράδυ φοιτητές και φοιτήτριες έχουν κατασκηνώσει όλο το βράδυ, καθώς οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές επειδή έβρεχε κιόλας, με βασικό αίτημα νέα μέτρα στήριξης, γιατί το κόστος των σπουδών είναι αρκετά αυξημένο και για τη φοιτητική στέγη. Οι φοιτητές έχουν προχωρήσει σε αυτή την κινητοποίηση προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του αυξημένου κόστους των ενοικίων, αλλά και στις τιμές του ρεύματος, της διατροφής και των μετακινήσεων. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης να μας πει λίγα λόγια για την κατάσταση.
8: Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου. Καλημέρα.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, οι φοιτητές ήμασταν πιστοί στο ραντεβού μας παρά τον καιρό και τη βροχή και τις άσχημες συνθήκες, γιατί πήραμε την απόφαση ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Την ξέρουν όλη την κατάσταση ποια είναι, με τα νίκια να έχουν φτάσει στο Θεό, με το τεράστιο κόστος σπουδών,
3: και
8: το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, όλα τα υπόλοιπα. Ενώ ταυτόχρονα μας αφήνουν χωρίς καμία στήριξη, με συστήσεις να καλύπτουν μόνο το 4,8%
3: των αναγκών. Το αναδεικνύουμε το πρόβλημα αυτό συνεχώς. Υπάρχει πράγματι.
5: Μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα για την τεράστια κρίση που υπάρχει.
3: Να τους αφήσουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα.
6: Να μαζέψουμε τώρα, γιατί θα έχουν σε λίγο αέρα και μην πάρει τις σκηνές, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι μαζί μας Γιάννη Σαραντάκο στο στούντιο. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Σαρφή. Καλημέρα σας.
3: Είμαστε.
9: Καλά, καλά.
6: Είμαστε εν αναμονή των μέτρων, έτσι, που αναμένεται να ανακοινώσει για
9: και
6: την
9: αντλία. Και το στεγαστικό είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Και για τη φοιτητική στέγη. Σωστά τα είπε και ο φοιτητής.
6: Πολύ σοβαρό θέμα.
9: Ναι.
6: Αλλά να δούμε πώς ο συνδυασμός στεγαστικού, πετρελαίου, θέρμανση, γενικότερα, ακρίβειας, μπορούν να μας φέρουν να βγάλουμε το καλό.
9: Ενώνονται όλα αυτά καταρχήν, έτσι. Ενώνονται όλα αυτά. Ενίκεια, καύσιμα, στέγινο, ενίκεια. Η αγορά έχει γίνει πια, η αγορά σπιτιού έχει γίνει πια ένα μακρινό όνειρο. Τα σούπερ μάρκετ που λέει η Αλεξάνδρα. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πακέτο, έτσι. Είναι αυτό που αντιμετωπίζει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες. Αλλά εμείς μιλάμε για την Ελλάδα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα
6: η καθημερινότητα είναι αυτό που λες. Πώς βγάζουμε.
9: Εισόδημα είναι όλο εισόδημα. Αυτό. Το εισόδημα των πολιτών. Σήμερα έχουμε την επόμενη ανακοίνωση των μέτρων, η οποία δεν θα έχει κάποια έκπληξη ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Δεν περιμένουμε κάτι. Μία διαπραγμάτευση που γίνεται με τα δηληστήρια για το θέμα της αμόλυβδης. Τα δηληστήρια έχουν απαντήσει στην κυβέρνηση ότι να βοηθήσουμε, αλλά αν βοηθήσουμε θα μειωθεί η επιδότηση στον ντίζελ. Η κυβέρνηση μεταξύ των δύο προφανώς επιλέγει τον ντίζελ για λόγους προφανείς. Διότι τον ντίζελ επηρεάζει άμεσα μεταφορές αγαθών. Άρα ράφι. Άρα λαϊκή αγορά. Οπότε κατά συνέπεια δεν θέλει να αγγίξει το 20 λεπτό στον ντίζελ. Άρα για την αμόλυβδη τα πράγματα είναι σκούρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι. Η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Θα γίνει μια συζήτηση ανάλυσης σχολείου και όλα τα υπόλοιπα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όλοι θα καταλήξουν ότι είναι ένα πολύ δύσκολο χειμώνας.
6: Ναι.
9: Και υποθέτω ότι θα παραπεμφθεί στο μέλλον, στην επόμενη σύνοδο, η όποια απόφαση. Μένει να δούμε, ελπίζω να διαψευστώ. Επίσης, όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες μέχρι αργά χθες το βράδυ έλεγαν ότι θα έχει το 1,5 μπροστά, όχι το 1,6. Mm-hmm. Είχε πει ο Μητσοτάκης για κάτω από 1,75.
2: Προφανώς... Δεν θα έχει το 1,4.
3: Εμείς είμαστε αισιόδοξοι εδώ πέρα, Γιάννη.
2: Βάλε κάτι, κύριε Στέφανε.
9: Και τώρα κάνω 1,3 μπορεί να έχει.
2: Βάλε κάτι, κύριε Στέφανε.
9: Νομίζω ότι εκεί είναι, στο 1,5 με 1,55. Κάπου εκεί θα πάει, κατά πάσα πιθανότητα. Θέλει και για λόγους επικοινωνιακούς κυβέρνηση να μην πατήσει το 1,6. Mm. Γιατί υπήρχαν και πληροφορίες για 1,67, 1,65, κάπου εκεί. Μένει να δούμε σε λίγες ώρες ο κύριος Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Πετραλιά, νομίζω και ο Πιακάκης είναι εκτός Ελλάδος. Θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Αυτά τα μέτρα που θα ακούσουμε όλοι σήμερα θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
3: 15 σήμερα.
9: Δεν είναι επαόριστον, ούτε καν για ένα μήνα. 30 Οκτωβρίου ξανά ανακοινώσεις ανάλογα.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
2: Όπα, ερωτήσεις
3: ναι,
2: τώρα, ναι.
3: Ερωτήσεις, ανακοινώσεις για τον ντίζελ ή την αμόλυβδη που δεν θα ακούσουμε κάτι σήμερα. Όχι για το πετρέλαιο θέμα.
9: Όχι, για το πετρέλαιο θέμα είναι όχι.
3: Εκεί θα ανοίξει,
9: αύριο ανοίγει το πετρέλαιο, θα ανοίξει την τιμή που θα ακούσουμε σήμερα.
2: Ναι. Ωραία.
9: Και καθώς... Προφανώς δεν θα έχουμε κάτι καινούργιο
3: τίποτα.
9: Να πούμε.
2: Ωραία,
9: για ντίζελ και αμόλυβδη όμως.
2: Μισό λεπτό. Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανση είναι στα 1000 λίτρα και. Έτσι. Βλέπουμε. Για να μπορέσει να ζητάσει το.
9: Βάζουν 1000 λίτρα. Βάζουν 1000 λίτρα.
2: Πόσο να βάλεις για να ζεσταθείς. Δηλαδή στην Νότια Ελλάδα τόσο χρειάζεται. Έχουμε κάνει τις αναγωγές. Για να ανοίγει ο χειμώνα.
9: Ναι.
2: 1000 λίτρα σημαίνει, αν πάμε στο 1,50, 1500 ευρώ. Έτσι. Ναι. Είναι δύο μισθοί. Δύο μισθοί.
9: Ναι. Καχύν θα υπάρξουν οι εμφύλοι στις πολυκατοικίες. Μεγάλο
3: Σίγουρα.
9: Πρόβλημα αυτό. Ποιος πληρώνει, ποιος δεν πληρώνει, ποιος θέλει να βάλει, ποιος ανοίγει, πότε ανοίγει, αν υπάρχει κεντρική θέρμανση.
3: Ναι.
9: Θυμηθείτε με, θα το δούμε στην πορεία.
2: Ναι.
9: Δεύτερον, επίσης θα δείτε ότι χθες ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε το 30% πάνω στο επίδομα άφησε ίδιους τους δικαιούχους.
3: Ναι.
2: Δεν άλλαξε ο αριθμός.
9: Που σημαίνει ότι δίνει περισσότερα χρήματα μεν, αλλά στους ίδιους δικαιούχους δε. Αυτό δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα γίνει δεκτό θετικός, γιατί έχει διευρυνθεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, λόγω της ακρίβειας και κάποιος που εμφανίζει θεωρητικά ένα εισόδημα άνω των 16.000, αυτό είναι το όριο νομίζω για να μπεις μέσα, 16.000 ατομικό, ετήσιο εννοείται.
2: Και προς τα, έχουμε προς τα,
9: με ανάλογα με παιδιά. Με ναι, σωστά. Νομίζω είναι 5.000
2: το τέκνο.
9: Σωστά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τα βγάζει πέρα. Δηλαδή δεν θεωρείται κάποιος πλούσιος άμα είναι σε 20.000 ευρώ.
3: Όχι, βέβαια.
9: Και δεν έχει ανάγκη την
3: επιδότηση. Μα δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός θα βάλει πετρέλαιο, Γιάννη και Νίκο.
9: Γι' αυτό λέω. Έτσι. Ότι διευρύνεται το πρόβλημα λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στα υπόλοιπα. Καύσιμα, σούπερ μάρκετ κλπ. Νομίζω δεν θα είναι αργά η ώρα που θα διευρύνουν και τους δικαιούχους στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το ξέρω, μένει να το δούμε πώς θα πάει. Γιατί όπως έχετε καταλάβει και η κυβέρνηση, στουλέποντας και κάνοντας είναι.
3: Βέβαια.
9: Δεν μπορεί να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό πώς θα βγει η ιστορία, ο χειμώνας. Πάει 15-15, ενώ μέρες. Περιμένει από την Ευρώπη χωρίς πολλές προσδοκίες. Και ο Θεός να βάλει.
2: Η Ευρώπη σου λέει αυτό που σου είπε και ο βουλευτής της Κατερίνης. Πήγαινε με το λεωφορείο.
9: Ναι. Πιέζουν κάποιες χώρες για νέα φορολόγηση στα δηληστήρια. Σου λέει
2: είναι
9: ότι
2: σενάριο.
9: Αντί να αλλάξεις τους κανόνες, φορολόγησε τα δηληστήρια. Μητσοτάκης τι λέει, ότι αφού έχω πλεώνασμα, δεν χρειάζεται να πάω σε φορολόγηση. Ας χρησιμοποιήσω το πλεώνασμα. Γιατί ήμουν νοικοκύρης στην διαχείριση. Είχα έσοδα από το ΦΠΑ. Αφήστε με να τα χρησιμοποιήσω.
3: Να.
9: Είναι ένα επίσης brand fair το οποίο θα παιχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.
2: Ναι, γιατί σου λένε ότι είμαστε το καλό παράδειγμα. Μην γίνουμε το κακό παράδειγμα της Ευρώπης. Δηλαδή να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου.
9: Καλά, αν είχε πλεώνασμα.
3: Τα χρήματα των Ελλήνων.
2: Δικά μας είναι, ναι, το ξέρουμε, αλλά οι άλλοι δεν είναι γιατί.
9: Αν είχε πλεώνασμα και η Γερμανία και η Γαλλία, μην έχει καμία αυταπάτη, θα ήταν ναι. Απλώς επειδή δεν έχουν πλεώνασματα, σου λέει εμένα δεν με νοιάζει, άρα ας κόψει το λαιμό σου. Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Ναι, στυλώνω τα πω. Και είναι αυτά που αναφέραμε είναι και τα δύο σενάρια που μας είπε και χθες ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, για αυτά που είναι στο τραπέζι. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
9: Ναι.
3: Σε λίγες ώρες λοιπόν περιμένουμε και τις ανακοινώσεις, όπως είπαμε, να δούμε σε τι τιμή θα κλειδώσει το πετρέλαιο θέρμανση στην Αντλία. Εχθές είχαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll του Action 24. Σας βλέπαμε το βράδυ με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Ζαχαρία Ζούπη στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάσετε τα ευρήματα. Ποια είναι τα συμπεράσματα?
9: Ένα συμπέρασμα από μένα. Θα πείτε, φαντάζομαι, θα έχετε ευκαιρία να αναλύσετε την έρευνα με τον Ζαχαρία και τους συναδέλφους, τον Γιάννη Παπαγιάννη και τον Νίκο Σβέρκο. Η κρίση. Η διαχείριση της κρίσης, μάλλον, βγάζει κυβερνήσεις εκλέγει ή δεν επανεκλέγει κυβερνήσεις. Δηλαδή είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θα κριθεί από αυτή την κρίση, μία ακόμα κρίση που διαχειρίζεται στα 8 χρόνια που κλείνει σε λίγο στην Πρωθυπουργία. Είχε διαχειριστεί τον Εύρο, είχε διαχειριστεί τον COVID. Έχει και την ενεργειακή κρίση. Εάν τη διαχειριστεί σωστά, καλά, αποτελεσματικά, έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Εάν δεν τη διαχειριστεί σωστά, δημοσκοπικά ενδεχομένως να βυθιστεί και αντιλαμβάνεστε ότι μια δημοσκοπική βύθιση μπορεί να οδηγήσει και σε εκλογική βύθιση. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο θα κριθούν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και επειδή στο τέλος δεν θα κάνουμε, θα κάνει η κυβέρνηση τον απολογισμό της, αλλά το τελευταίο τρίμηνο και από τη διαχείριση αυτής της προφανούς κρίσης θα κριθεί αν θα επανεκλεγεί ή όχι.
10: Γιάννη Σαραντάκο, βλέποντας τα ποσοστά του δεύτερου και του τρίτου, οι οποίοι παλεύουν μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση, τώρα μην γεννιόμαστε έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει μόνο η δημοσκόπηση, είναι και η αίσθηση της κοινωνίας. Φαίνεται ότι δεν έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία.
9: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα καταψηφίζεις. Δεν δίνεις θετική ψήφο σε κάποιον. Θέλεις να καταψηφίσεις αυτόν. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην ιστορία όπου καταψηφίστηκε η κυβέρνηση χωρίς κάποιος να πει και τι έρχεται μετά. Θυμίζω, ο Κώστας Καραμαλής το 2009 βυθίστηκε στο 33% και είχε νομίζω 11 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω κάπως έτσι έγινε. Γιατί ήθελε να καταψηφιστεί, οι πολίτες ήθελαν να καταψηφίσουν τον Καραμαλή. Για διάφορους λόγους, δεν είναι έτσι της παρούσης. Δικαίως ή αδίκως, εν περιπτώσει. Κατέπεσε και η ιστορία του Βατοπεδίου και όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε καταψήφισαν τον Καραμαλή. Άρα θέλω να πω ότι ναι, σε ένα βαθμό είναι πραγματικό ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Από την άλλη, όμως, ο Μητσοτάκης έχει αντίπαλο του αυτή τη στιγμή την ακρίβεια.
3: Είναι η καθημερινότητα. Με μια καθημερινότητα που είναι καλή.
9: Δηλαδή, παλεύει με την ακρίβεια και με το εισόδημα. Δηλαδή, με τη διαχείριση του εισοδήματος. Δηλαδή, είναι η οικονομία. Αν δείτε στην ιεράρχηση των προβλημάτων που μέτρησε ο Ζαχαρίας Ζούπης, από τα 8, τα 4 είναι οικονομία.
3: Βέβαια.
9: Ακρίβεια, καύσιμα, εισόδημα, όλο αυτό μαζί. Δηλαδή είναι όλο αυτό μαζί, είναι ακριβώς, είναι 8. Τα 4 είναι οικονομία και τσέπη. Είναι το μικροοικονομικό, όχι το μάκρο. Ναι. Πώς πάνε τα σπρέτζ και όλα αυτά.
10: Αυτό μας ενδιαφέρει αυτό που λες. Ναι.
9: Άρα αυτός είναι και ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Εάν αυτόν τον αντίπαλο τον κερδίσει, έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες επανεκλογής. Εννοώ αυτοδύναμα. Όχι δημοσκοπική ή εκλογική πρωτιά. Ενώ να κερδίσει αυτοδύναμα.
3: Εντάξει. Ναι. Δημοσκοπικά είναι καθαρά πρώτος, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα παγιωμένο σκηνικό.
9: Είναι παγιωμένο, ακριβώς.
3: Που απλά μειώνεται λίγο η διαφορά μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του
9: ΠΑΣΟΚ. Και σε επίπεδο προσώπων, Αλεξάνδρα, ο Μητσοτάκης είναι πολύ ισχυρός. Ναι. Μετά από 8 χρόνια, αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον και σημαντικό, δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη κόπωση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είναι πρώτος στη δημοφιλία.
10: Ναι. Το έχουμε ξαναδεί.
9: Double score που λένε και στον Ναύπλιο από τον δεύτερο που είναι ο Τσίπρας. Σωστά. Και παραμένει μονοψήφιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μην το προσπερνάτε. Ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αντιπολίτευσης, άρα είναι αυτός ο οποίος διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός και είναι σε μονοψήφια νούμερα σε ό,τι αφορά. Δηλαδή το στοίχημα της κυβερνησιμότητας για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχει κερδιθεί ακόμα.
10: Μισό λεπτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αντιπολίτευσης, μια αντιπολίτευση η οποία έγινε κάτι από πολιτικές συγκυρίες, έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και
9: σωστά. Ωραία, θεσμικά, δηλαδή, θεσμικά τυπικά όμως είναι αρχηγός αντιπολίτευσης.
10: Δεν έχει ψηφιστεί όμως, δεν έχει κληθεί ως αρχηγός αντιπολίτευσης.
9: Ναι, αλλά αυτός θέλει αυτή τη στιγμή διεκδικεί. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έπαιζε μόνος του. Δύο μήνες πόσο μπήκε ο κ. Τσίπρας στο παιχνίδι.
3: Λίγο πριν από το καλοκαίρι.
9: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή παραμένει σε μονοψήφι.
10: Πώς το ερμηνεύεις εσύ τώρα αυτό που λες τώρα.
9: Ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει μπροστά του έχει μπροστά, ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος ο πρόσωπος που θα συμπαρασύρει το κόμμα. Ναι. Δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης είναι σε επίπεδο δημοφιλίας, καταλληλότητας, πιο κάτω από το κόμμα του.
3: Και βεβαίως μην ξεχνάμε το εξής, έτσι, γιατί αυτό έψαχνα να βρω λίγο να το, να το διασταυρώσω. Δεύτερος έρχεται ο κανένας.
9: Δεύτερος ο κανένας. Ο οποίος ανεβαίνει ο κανένας είναι από
10: είναι αυτό που πάλι που έλεγες τώρα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει ούτω άλλο.
9: Και ότι ο Μητσοτάκης παίζει πράγματι πολιτικά σε ένα γήπεδο μόνος του, μεν, στο πολιτικό πεδίο. Στο κοινωνικό παίζει με απέναντι του την ακρίβεια.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή και από εκεί, αν μπορούσα να βάλουμε ένα τίτλο, είναι ότι από αυτή την κρίση θα εξαρτηθούν πλήρως οι εκλογικές πια εξελίξεις στη χώρα μας.
3: Μάλιστα. Σε πολύ λίγο θα δούμε τα ευρήματα της δημοσκόπησης με τον Ζαχαρία Ζούπη και θα τα συζητήσουμε και με τους συναδέλφους Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Γιάννη Σαραντάκο.
9: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
11: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
18: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
19: Oui.
18: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
17: Για μικρούς και μεγάλους.
18: We found the Yeti!
17: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
20: How'd you like it?
21: Well, I love it.
22: Basta!

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
3: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
4: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
6: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
7: Τέλος. Τους είπα θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
8: Όταν βλέπουμε, χτες να ανακοινώνεται...
9: Πώς θα το κάνετε?
10: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
11: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
8: Στο σύλλογο τώρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: όσοι έρχονται απ' έξω μπροστά μέσα μας λένε ότι έχει φτιάξει λίγο καιρό. Έχει φτιάξει, δεν έχει την βροχή που είχαμε στο μεσημέρι κάποια διαστήματα. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση. Μπράβο, πολύ ωραία μας το λέει η Μπουγιούρα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται στον δρόμο. Είναι φορτωμένα όμως.
1: Ωραία Τετάρτη με βροχή. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν πάρει όλα τα αυτοκίνητά τους σήμερα. Καλά, όπως και κάθε μέρα βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Και η κίνηση αυτή τη στιγμή χτυπάει κόκκινο και όλη την ημέρα, νομίζω, Νίκο, θα έχει κίνηση. Και χθες που φύγαμε ήταν λίγο αυξημένη η κυκλοφορία στους δρόμους, ακόμα και τις ώρες που συνήθως δεν συναντάμε κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες. Γιατί όλοι, το ξαναλέμε, πήραν τα αυτοκίνητά τους λόγω της βροχής.
0: Λοιπόν, όσοι είναι να ξεκινήσετε να κατέβετε, στον Κόμβο ξεκινούν τα πρώτα προβλήματα. Και βλέπουμε και την έξοδο της Αττικής Οδού και στην Αττική Οδό, σε εκείνο το σημείο, στη μεταμόρφωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια γενική ματιά στο χάρτη μας. Γιατί σας λέω και πάλι, στο επόμενο δεκάλεπτο ξεκινάνε όλοι για τη δουλειά τους. Ναι, υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο και σήμερα. Στην Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και Αμαλίας βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες.
1: Και στη Συγκρού επίσης. Καλά, τώρα.
0: Εντάξει, κοίταξε η έξοδος από το Χαϊδάρι, πάλι τα γνωστά σημεία. Και πολύ δύσκολη η σχισού στο τέλειωμα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι είναι η εικόνα της πόλης μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Τζανιδάκης, ο Δημήτρης Τζανιδάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Για να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, διεθνολόγο.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Νίκος Σπανός, Ναύαρχος Αναποστατεία του Λιμνικού Σώματος. Κύριε Σπανέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: για να μιλήσουμε μαζί.
0: Για αυτό το καραβάκι το οποίο βλέπετε και τον περιπολιτή, ο οποίος μας έρχεται να μας ενισχύσει. Τις ένοπλες δυνάμεις και ο Νίκος Νανούρης. Νικόλα, καλή σου μέρα.
1: Με ομπρελίτσα ο Νίκος Νανούρης.
0: Με ομπρέλα, βέβαια.
1: Βρέχει καλημέρα. Στην πόλη.
0: Έφυγε από εμάς, ήρθε σε εσάς.
4: Ακατάπαυσα βροχές από χθες το απόγευμα. Έτσι θα πάει και εδώ όλη την εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο Νανούρη, με εσένα, με αυτές τις προκλήσεις που είχαμε για μία ακόμη φορά από τον Μπαχτσελή.
4: Ναι, διότι παρατηρούμε στην τουρκική κυβέρνηση να υπάρχει τις τελευταίες ώρες μια αντιγλωσία. Χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στα πεδία των μαχών. Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε μιλήσει και για τη σημασία που δίνει η Τουρκία στην εδαφική ακαιρεότητα μιας χώρας. Ωστόσο, χθες έρχεται ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, και μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, έβαλε στο στόχαστρο τόσο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όσο και τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή δήλωσε ότι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει στήριξη στο Ισραήλ σημαίνει ότι δεν έχει διδαχθεί απολύτως τίποτα από την ιστορία. Αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και αφού έκανε αναφορά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και στη στήριξη που έδωσε στο συγκεκριμένο έργο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι θα ήταν μεγάλο λάθος από την Ελλάδα αν νομίζω ότι θα μπορέσει να παρακάψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας μέσω υποστήριξης τρίτων χωρών. Επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας στον Ντεβλέτ Μπαχτσελή ότι απαιτείται συντονισμός για να συνεχιστεί το συγκεκριμένο έργο και συνέχεια, σε ακόμα πιο σκληρό ύφος, τα λέγαμε, δήλωσε ότι αν η Ελλάδα πρέπει να κατανοήσει ότι για να νιώσει ασφαλής πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας αλλά και του ψευδοκράτους. Διδάλλως, όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσει, όποια όπλα και αν αγοράσει, δεν θα είναι ποτέ ασφαλής, δήλωσε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας εκφοβήσει, δήλωσε ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου Προέδρου και κατέληξε λέγοντας ότι οι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός στη φιλία που δίνει η Τουρκία, που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία, είναι ισχυρότερη από τα όπλα που αγοράζει η Αθήνα από το Τελαβίβ. Αρκετά σκληρές δηλώσεις από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν, που πολλές φορές λέει και αυτά τα οποία δεν ακούμε από τον Τούρκο Πρόεδρο.
0: Κύριε Τζανεδάκη, είναι ο νούμερο 2, θα λέγαμε, της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν. Ο εταίρος του από την άκρα δεξιά, αλλά αυτά τα οποία λέει δεν τα λέει έτσι. Προφανώς και βλέπουμε ότι βγαίνει μπροστά ο λύκος για να τραβήξει το υπόλοιπο κοπάδι.
5: Αρχικά να πούμε ότι το περίεργο δεν είναι ό,τι λέει ο Μπαχτσελή. Θα ήταν να πει κάτι πιο ήπιο. Ναι. Δηλαδή οι δηλώσεις του Μπαχτσελή νομίζω είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Το αναφέρατε εύγλωτα ότι έχει παρελθόν και ως γκρίζος λύκος, από βέβαια. Εκεί προέρχεται. Οπότε νομίζω ότι δεν μας κάνει αίσθηση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι πολλές φορές εξυπηρετεί μια κυβερνητική γραμμή, ένα αφήγημα, και λέει πράγματα τα οποία ο Ερντογάν δεν θα μπορούσε να πει το ίδιο εύκολα. Βέβαια, επειδή την ίδια στιγμή οι δηλώσεις του Ερντογάν είναι πολύ πιο ήπιες. Ας πούμε, άκουσα ότι μίλησε για διπλωματία, για μια ήπια οδό. Φαντάζομαι όταν σε ένα μήνα ή δύο μήνες ξαναρχίσει ένα άλλο αφήγημα για διεκδικήσεις, θα θυμόμαστε τι είχε πει τώρα. Ή άμα κάποιο στελεχός του, ένας υπουργός του, κάνει τέτοιες δηλώσεις, θα πούμε και εμείς ως Ελλάδα ότι ο πρόεδρός σου πριν ένα μήνα μίλησε για διπλωματία, για διεθνές δίκαιο, για φιλία, για συμμαχίες, για συνεννόηση. Οπότε να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί ο Ερντογάν, νομίζω, κύριε Υποφάντη, αγαπητή κύριε Καημένου, εξυπηρετεί την εκάστοτε στιγμή με μια δική του πολιτική. Τώρα, ναι, τον εξυπηρετεί αυτή η τακτική, είναι ήπιος. Σε ένα μήνα θα συμβεί κάτι άλλο, θα έχει μια άλλη γραμμή. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να μην ξεχνάμε τις δηλώσεις αυτές.
1: Να, βεβαίως. Τώρα έχουμε κύριε Τζανιδάκη, Δημήτρη Τζανιδάκη και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι ίσως ζητήσει από τον Ερντογάν να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία.
5: Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Αρχικά, η συμφωνία της Μέκκας, η οποία γι' αυτό πρόκειται, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, έγινε με πρωτοβουλία του Τραμπ. Ναι. Ο Τραμπ τι ήθελε να πει, τι έχει οι ΗΠΑ με αυτή τη συμμαχία? Ουσιαστικά να απογαλακτιστεί η περιοχή από την αμερικανική παρουσία, να υπάρξει περαιτέρω ενεργειακή ασφάλεια και να δημιουργηθεί τώρα από την άκρη μια άτυπη συμμαχία κατά του Ιράν. Δηλαδή να είναι τα μάτια και τα χέρια, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Και κάτι άλλο ακόμα, να μείνουν αυτές οι χώρες στο δυτικό άρμα. Να μην δηλαδή στρίψουν προς Ανατολάς. Είναι δηλαδή μια στρατηγική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το Ιράν. Τώρα, επειδή έχουμε τις επιθέσεις των Χούθης στη Σαουδική Αραβία, το σχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
0: Ναι.
5: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμμαχία και τι περιλαμβάνει. Θα στείλει, ας πούμε, η Τουρκία στρατό στη Σαουδική Αραβία? Θα είναι πιο πολύ σε επίπεδο αεράμινας η συμφωνία? Δηλαδή, τώρα με τις επιθέσεις των Χούθη θα φανεί και θα αποκρισταλωθεί τι περιλαμβάνει αυτή η συμμαχία και πόσο δεσμευτική είναι και αν έχει και αυτό που λέμε boots on the ground, δηλαδή, ναι, και παρουσία στρατιωτική στο πεδίο.
0: Ο Νίκος να δώσει μια ερώτηση, έλα Νικόλα.
4: Ναι, κύριε Τζανιδάκη, καλημέρα σας. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Τούρκο πρόεδρο να στέλνει κάτι παραπάνω από συστήματα αεράμινα Σαουδική Αραβία, να κάνει το χατήρι του Ντόναλντ Τραμπ, με δεδομένο ότι η Τουρκία ζητά και κάποια πράγματα από τις ΗΠΑ, κάποια εξοπλιστικά, και να αναφέρομαι στα F-35. Θα μπορούσε, επειδή η Τουρκία επιθυμεί τώρα τα F-35, να στείλει κάτι περισσότερο Σαουδική Αραβία το επόμενο χρονικό διάστημα?
5: Το ερώτημα, κύριε Νανούρ, είναι πάρα πολύ εύλογο. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ο Ερντογάν, ανάλογα με τη συγκυρία και ανάλογα το συμφέρον ή το τι θέλει να πετύχει, ζυγίζει τα πράγματα. Η Τουρκία γενικώς, να το πούμε αυτό, δεν είναι μια χώρα κλασική δυτική. Έχει πάρα πολλές στρατιωτικές αποστολές, έχει παρουσία και στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική. Είναι κάτι δηλαδή πολύ συνηθισμένο να στέλνει στρατό σε περιοχές όπου δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντός της. Οπότε, με αυτό που λέει ο Νίκος, αν ας πούμε θέλει να εξευμενήσει τον Τραμπ ή να πετύχει κάτι καλύτερο σε μια συμφωνία, όχι μόνο για τα F-35, και κάτι άλλο μπορεί να είναι, ένα εξοπλιστικό ζήτημα, μια υποστήριξη σε ένα άλλο θέμα, ακόμα και σε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Ερντογάν θα το επιχειρήσει αυτό. Και αυτό θα συμβεί, γιατί έχουν πολύ πιο μεγάλη ευελιξία και κατανόηση και στην τουρκική κοινή γνώμη, να στέλνουν στρατό εκτός Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στην υπόθεση Πυρ Πολιτή. Ξέναμε τον Κανάρη, ξέναμε το Μιαούλη κύριε Σπανέ, ένδοξες προσωπικότητες της ελληνικής ναυτοσύνης στην απελευθέρωση του 1821, στην Ελληνική Επανάσταση. Τώρα ήρθε ο Πυρπολιτής, αυτό εδώ το σκάφος που βλέπουμε. Και να δούμε λιγάκι τα χαρακτηριστικά του, το τι ακριβώς μπορεί να κάνει και να τα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Μικρό και θαυματουργό,
0: Μικρό και θαυματουργό, μόλις 5 μέτρα. Έτσι, τόσο μικρό είναι. Προσοχή όμως, αυτά τα 5 μέτρα μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 40 κόμβους.
1: Πάει γρήγορα.
0: Άντε βρέστο, άντε πιάστο, άντε να το λοκάρεις. Οι αποστολές είναι συλλογή πληροφοριών και επιτήρηση καθώς και αναγνώριση. Και όχι μόνο, θα έχει τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας, όποιον στόχο επιφανείας, εκτός από το χειρισμό κονσόλας, έχει τη δυνατότητα να λοκάρει και αυτόνομα τους στόχους. Δηλαδή, τους δώσαμε, πήγαινε εκεί, μην περιμένει να σου δώσουμε εντολές. Ελάτε να σας ακούσουμε.
1: Πολύ χρήσιμο, κύριε Σπανέ.
2: Θυμάστε ή μάλλον βλέπετε στον πόλεμο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, τα καμικάζι σκάφη

0: ψυχή του Έλληνα. Άρα ένα τέτοιο σκάφος σίγουρα δυναμώνει πάρα πολύ τις διαδικασίες στο πεδίο, αποτελεί ένα υπερόπλο, θάλασσιο υπερόπλο επιφανείας, το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ξέρετε, είναι πιο οικονομικά από οποιαδήποτε άλλα όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέμα τουλάχιστον το που κοστίζουν.
1: Ναι.
0: Άρα μικρά όπλα, ευέλικτα, με μεγάλες δυνατότητες που μπορούν να εξυπηρετήσουν το πολεμικό ναυτικό σε οποιαδήποτε επιχείρηση στο θαλάσσιο πεδίο. Και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο προσόν, το οποίο είναι, είναι πάρα πολύ καλό για την...
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι αυτονομία μπορεί να έχει, κύριε Σπάνα, δηλαδή από πού μπορεί να ξεκινήσει για να βρεθεί να πλέξει κάποιον στόχο?
0: Αυτό ξεκινάνε συνήθως από σημεία της ακτογραμμής ή σημεία τα οποία έχουμε επιλέξει και βέβαια δεν γνωρίζει και κανείς που βρίσκονται κρυμμένα.
1: Ναι.
0: Έχουν αυτονομία από ό,τι είδατε αρκετή για να μπορέσουν να πλήξουν ένα στόχο. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κρυμμένα και βγαίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπετε 40 ναυτικά μίλια ταχύτητα, δεν είναι μια μικρή ταχύτητα στη θάλασσα. Είναι μια ταχύτητα που ξεπερνάει περίπου τα 60 χιλιόμετρα περίπου, 60-65 στην ξηρά.
1: Και για εμάς που έχουμε περάσει από το πολεμικό ναυτικό, 40 κόμβι είναι άντε να το λοκάρεις, άντε να το βρίζει. Δηλαδή κάποιο σύγχρονο όπλο θέλει
0: ακριβώς,
1: πολύ μεγάλη μαεστρία.
0: Πολύ, ακριβώς. Και επίσης, επειδή είναι πολύ χαμηλά, δεν είναι εύκολα να μπορεί κανείς να τα λοκάρει, να τα δει δηλαδή στο ραντάρ. Λόγω της ταχύτητας και της χαμηλής, θα έλεγα, του χαμηλού ύψους που έχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικίνδυνο όπλο, το οποίο συμβάλλει πάρα πολύ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του πολεμικού ναυτικού.
2: Αυτό
0: βέβαια είναι και μήνυμα, έτσι, είναι και μήνυμα δικό μας, έτσι, προς την απέναντι πλευρά.
2: Να προσθέσω κάτι. Αρχικά, προσυπογράφωσα, λέει ο κύριος Σπανός, τι έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε έτσι με ενάργεια, ότι είναι ελληνικής παραγωγής, ότι πλέον... Αυτό είναι το σημαντικό, κατά με. Ότι πλέον η Ελλάδα έχει σταματήσει ή σταματάει σιγά σιγά να τα παίρνει όλα από το ράφι, όπως λέμε, και αρχίζουμε και παράγουμε εδώ. Αποκτούμε δηλαδή με αργά βήματα, αλλά σημαντικά, δική μας ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό
1: ακούω
2: έχει τεράστια σημασία.
1: Νίκο Δένδια να λέει ότι όχι μόνο στη θάλασσα και στον αέρα έχουμε αρχίσει σιγά σιγά τα ντρόνα να τα παράγουμε μόνοι μας και να μην εξαρτώμαστε από
2: κανέναν. Και αυτό γιατί συμβαίνει.
1: Αρχικά, τα νέα όπλα.
2: Στα όσα πολύ σωστά είπε ο κύριος Σπανός, να προσθέσω ότι ο σύγχρονος πόλεμος διεξάγεται με τελείως διαφορετικούς όρους. Διδασκόμαστε από το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, από το τι συμβαίνει στο Ιράν. Πλέον είναι μια επανδρομένα μέσα. Ηλεκτρονικός πόλεμος, κυβερνοεπιθέσεις. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή ένας πόλεμος σήμερα με πώς ήταν πριν 20 χρόνια. Και γι' αυτό έχει σημασία ότι εμείς πλέον αρχίζουμε και παράγουμε δικά μας τέτοια οπλικά συστήματα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Ζανιδάκη, κύριε Σπανέ, Νίκο Νανούρη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Πάμε γιατί.
3: Σας τα λέγαμε. Το περιμέναμε νωρίτερα όταν σας λέγαμε τον καιρό με τον Τάσο Αρνιακό ότι θα έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε, Μαρία, και απαγορευτικό.
4: Πολύ σωστά. Απαγορευτικό από όπλου στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Κατά τόπου στο Αιγαίο και όλες θα υπάρχουν 9 με 10 μποφόρ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, το πρωί στις 7 και 20 το πλούστο Αρδέλο αναχώρησε κανονικά για να κάνει το δρομολόγιο.
1: Στην εικόνα ζωντανή τώρα από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι εικόνα ζωντανή, δεμένα όλα.
3: Βέβαια.
1: Θα φύγουν τα μικρά, είπες, ή δεν θα φύγουν τα μικρά, θα κλειστούν τύπου για Γοσαρονικό, θα πάνε.
4: Για Γοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματοχοπλία.
3: Ναι,
1: όχι τα γρήγορα. Όχι τα γρήγορα.
3: Μικρά, τα κανονικά τα.
1: Άρα ούτε τα δελφίνια φεύγουν για να πάνε στις κοντινές. Έγινε
3: σπέτσι και τα λοιπά.
1: Ναι.
4: Σε αντίθεση με το λιμάνι του Πειραιά και του Λαβρίου, στις Ραφίνες θα εκτελεστούν κανονικά τα πρωινά δρομολόγια. Ωστόσο, εμείς επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο της Κιάθου και μας είπε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν στις 11 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα και σε αυτή τη στιγμή είναι σε καταστολή, είναι σε σταθερή κατάσταση τα καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε την εικόνα. Την κάμερα είναι από το λιμάνι του Πειραιά που έχουμε. Κοιτάξτε πόσο πολύ κουνιέται από τον αέρα, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εμείς. Και ακόμα δεν έχουν εντάξει τα φαινόμενα, τώρα ξεκινάνε.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Σβόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα, γιατί εχθές μαθαίναμε μάλλον εχθές, ξαναμπήκε στη ζωή μας η χολέρα.

0: Πώς μπήκε η χολέρα, τι είναι αυτό που λες?
1: Βρέθηκε, λέει, εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας στο νοσοκομείο Ποταμό, Νίκο μου.
0: Έλα πάλι και τούτο. Κύριος Δημοσθένης Αριάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Αριάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γιατρός είναι μαζί μας, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, ο κύριος Μαγιορκίνης. Τι ακούμε, κύριε Μαγιορκίνη, τι άλλο θα μας βρει, έτσι?
1: Και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, καλημέρα κύριε Μαγιορκίνη και σε εσάς. Και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Εσείς κάνατε την έρευνα, κύριε Χρυστοδουλάκη.
2: Πρέπει ναι, εμείς την κάναμε.
1: Και εντοπίστηκε αυτό το βακτήριο της χολέρας. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος που το ακούει αυτό. Ανησυχούμε και εμείς πάρα πολύ. Καταρχάς, πού εντοπίζετε?
2: Εμείς να δείτε πόσο ανησυχήσαμε. Γιατί το ίδιο έργο το είχαμε δει πριν από 10 χρόνια, το 2016, πάλι στο νοσοκομείο, και τώρα πάλι εμφανίζεται αυτό το βακτηρίδιο της χολέρας, το λίμπριο το λεγόμενο, που δυστυχώς σε στάσιμα νερά στο νοσοκομείο βρέθηκε σε 4-5 σημεία.
0: Έχετε εξήγηση από πού μπορεί να είναι η πηγή του?
2: Από τα απόβλητα που πέφτουν μέσα εκεί, ο ασοπός έχει πια πάψει εδώ και χρόνια να είναι ποταμός. Είναι ένας οχετός λιμάτων, είτε από βιομηχανίες, είτε από κτηνοτροφικές μονάδες, είτε από παράνομες συνδέσεις αστικών λιμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Σε ποια σημεία εντοπίστηκε, κύριε Χρυστοδουλάκη?
2: Ορίστε.
1: Σε ποια σημεία εντοπίστηκε?
2: Σας έχουμε στείλει δελτίο τύπου, το έχετε πάρει?
0: Ναι, βεβαίως το έχουμε, αλλά πρέπει να μας το πείτε εσείς.
2: Ναι, το πούμε στα σημεία τα οποία εντοπίστηκε θετικό αυτό το λίμπριο είναι ο ποταμός Ασοπός Συνόφυτα, Νέο Αθηνών Θεσσαλονίκης, ναι. Μήλη Ασοπού ΑΔΕ, κάτω από τη γέφυρα αριστερά. Μάλιστα. Έχει και συγκεκριμένες
0: βλέπουμε και το χάρτη.
2: Και όλα αυτά.
0: Βλέπουμε και το χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, βεβαίως. Έτσι, για το σημείο το οποίο πήρατε τα δείγματα και βρέθηκε αυτός ο βάκυλος. Τι είναι ακριβώς, κύριε Σαριγιάννη, τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει? Για πείτε μας και από πού προέρχεται.
3: Ότι προέρχεται από τα λίμματα, από το αυξημένο περιβαλλοντικό φόρτο του ποταμού, αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Τώρα, κατά πόσο είναι πραγματικά χολέρα ή όχι, έχουμε μια απόσταση από την καταγραφή που έγινε πολύ σωστά από το ΠΑΚΟΕ, δηλαδή με την έννοια του screening, είναι μια εξέταση διαλογής αυτό που η συγκεκριμένη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, η οποία δείχνει αν υπάρχει πιθανώς κάποιο είδους τέτοιο βακτήριο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι σίγουρο ότι είναι το συγκεκριμένο, και από το βακτήριο της χολέρας, για να είναι, να προκαλεί χολέρα, πρέπει να είναι συγκεκριμένος τύπος, ας το πούμε έτσι, ορολογικά, που σημαίνει να εκφράζει την τοξίνη της χολέρας. Αυτό για να γίνει χρειάζεται άλλες εξετάσεις, μοριακές, χρειάζεται πιθανώς multi-TOF στο εργαστήριο, από εργαστήριο αναφοράς, ώστε να μπορεί να ταυτοποιήσουμε πια τα βακτήρια που υπάρχουν εκεί. Άρα, καλώς έγινε το screening, είναι πολύ σημαντικό το πρώτο βήμα. Δείχνει ότι υπάρχει μια επιβάρηση μικροβιακή. Δεν μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα που έχω διαβάσει από το ΠΑΚΟΕ, ότι μιλάμε για χολέρα, γιατί μπορούν στο συγκεκριμένο τεστ να αναπτυχθούν και άλλα βακτήρια, αερομονάδα, ψευδομονάδα κτλ. Τα οποία, ειδικά σε δείγματα με μεγάλο φορτίο λιμάτων.
2: Κύριε Σαριγιάννη, με συγχωρείτε, στα τριβλία τα οποία παραθέτουμε σε φωτογραφία, εμφανίζονται οι συγκεκριμένες αποικίες αυτού του βακτηρίδιου. Εγώ είμαι χημικός, δεν είμαι μικροβιολόγος, αλλά από τα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ έκαναν 4 ημέρες να κάνουν τις εποάσεις και τις επαληθεύσεις, και φαίνεται στα τριβλία αυτά που παραθέτουμε στο δελτίο τύπου ακριβώς οι αποικίες του
3: βίμπριο
2: χολέρα.
3: Ναι, ναι, αν είναι βίμπριο, μισό, αν είναι, λέτε ότι είναι βίμπριο, νομίζω ότι και στη δικιά σας ανακοίνωση τη διάβασα με προσοχή, λέτε ότι μπορεί να είναι βίμπριο χολέρα ή βίμπριο αλγινολίτικους, δηλαδή άλλος τύπος βακτηρίου. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι πρόκειται για χολέρα, πρέπει να κάνουμε και την μοριακή ανάλυση και την ορολογική ανάλυση, για να μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι το συγκεκριμένο βακτήριο που εκφράζει την τοξίνη της χολέρας. Για να πούμε, πρόκειται πραγματικά για χολέρα. Τώρα, ότι πρέπει να είμαστε ότι οφείλεται στα λίμματα και στο κακό
2: περιβαλλοντική
3: δηλαδή κατάσταση.
1: Λίγο κύριε Χριστοδουλάκη, βάλτε μια ανατελή για να καταλάβουμε τι λέει ο κύριο Σαριγιάννη και να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μαγιορκίνη και θα ξαναέρθουμε σε εσά.
2: Ναι, κύριε Σαριγιάννη.
3: Λέω ότι εκφράζει την κακή περιβαλλοντική κατάσταση του ποταμού. Αυτό είναι δεδομένο και πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή αν πρόκειται πραγματικά για βακτήριο χολέρας ή υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, γι' αυτό κανείς πρέπει να πάρει μεταπροφύλαξης τώρα, κυρίως να γίνουν οι σωστές ολοκληρωμένες αναλύσεις.
0: Μόλις
3: οι πρώτες αναλύσεις είναι σημαντικότατες, γιατί μας έδωσαν το σήμα, ας πούμε, αλλά όχι την απόδειξη.
1: Υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, κύριε Μαγιορκίνη, γιατί το ακούει ο κόσμος και φοβάται τώρα, ειδικά στις περιοχές που έχει εντοπιστεί το βακτήριο.
4: Ωραία. Καταρχήν να πω εγώ που είμαι μικροβιολόγος ότι δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία ότι πρόκειται για δονάκιο της χολέρας. Έτσι, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Είναι ένα screening test για την ύπαρξη κάποιων δονακίων τα οποία δεν χρειάζονται μετά, όπως είπε και ο κύριος Σαριγιάννης, περαιτέρω ανάλυση. Επιδημιολογικά να πούμε λιγάκι ότι η χολέρα δεν είναι και ένα μικρόβιο
5: που φτάνει στον ποταμό ή βρίσκεται στα ζώα και ξαφνικά βρίσκεται στον ποταμό. Έτσι, είναι ένα μικρόβιο το οποίο είναι ανθρωπογενέ, δηλαδή είναι περίεργο να βρίσκουμε σε τέτοια μεγάλη συγκέντρωση βακτήριο το οποίο προκαλεί την επιδημία της χολέρας σε ένα ποταμό, σε αυτές τις συγκεντρώσεις και να μην έχουμε εστία πληθυσμιακή. Γιατί συνήθως η χολέρα προκαλεί ο κύκλος της ζωής, το ξέρουμε πολύ καλά. Ξαφνικά να εμφανιστεί έτσι η δονάκια της χολέρας από το πουθενά στην Ελλάδα σε έναν ποταμό, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν το λέμε, αν και από τη στιγμή που δεν βλέπουμε κάποια αιστεία στον πληθυσμό. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να δούμε τι δονάκιο είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ασωπός είναι επιβαρημένος. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα να εμφανιστεί εισαγόμενο, γιατί η χολέρα θα έπρεπε να έχει έρθει από κάπου στην Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Και να βρεθεί σε αυτό το ποτάμο, είναι λίγο περίεργο. Έτσι,
0: από πού μπορεί να έρθει, από πού μπορεί να έρθει. Και πείτε ότι
5: Αφρική,
0: λογικά θα γίνεται...
5: Εκεί που ενδημεί αυτή τη στιγμή η τελευταία πανδημία της χολέρας, η οποία ξεκίνησε με τον Ελτόρ ορότυπο, ξεκίνησε από την Ινδία και υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες της Αφρικής, της Ασίας, υπάρχει ενδημικά.
0: Ναι.
5: Έτσι. Αλλά για να έρθει στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε εισαγωγή κρούσματος. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα που συζητάμε και δεν είναι και... θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να λέμε ότι είναι επιβαρημένο, καλό να δούμε ότι υπάρχουν δονάκια και εκτός από το δονάκι της χολέρας και άλλα προκαλούν πρόβλημα, έτσι. Αλλά θα είμαστε λιγάκι προσεκτικοί για λόγους.
0: Θα γίνουν δευτερεύουσες λογικά έρευνες πάνω στα στοιχεία που είπε. Πριν από λίγο ο κύριος Χριστοδουλάκης.
5: Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε και άλλες έρευνες, να δούμε τι δονάκιο είναι και πώς αντιμετωπίζεται και αν αντιμετωπίζεται. Αλλά υπάρχουν πάνω από 100 είδη δονακίων, έτσι.
1: Μάλιστα.
5: Πάνω από 100 βίμπρια. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γι' αυτό.
1: Καθησυχαστικός ο κύριος Μαγιορκίνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Κύριε Χριστοδουλάκη, την καλημέρα μας. Καλό πρωινό, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ηρεμίες μας λένε.
1: Λοιπόν, για να καλημερίσουμε εδώ τους συναδέλφους, τον Γιάννη Παπαγιάννη, τον Νίκο Σβέρκο και φυσικά τον Ζαχαρία Ζούφη. Καλημέρα, Ζαχαρία.
6: Πρωταγωνιστή.
0: Τι πρωταγωνιστή λοιπόν σε αυτά τα οποία θα πούμε τώρα.
7: Έτσι. Όλοι με τον κύριο ασχολούνται σήμερα.
0: Όλοι με τον κύριο ασχολούνται σήμερα.
1: Και ο
0: κύριος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ καλά με την επιστημονική του έρευνα και τη δική του ομάδα από την Opinion Poll στα ερωτήματα τα οποία έχουν απαντήσει οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα το οποίο τέθηκε από τον Ζαχαρία Ζούπη και την Opinion Poll, που είναι για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, εάν και εφόσον ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα και να την σχολιάσουμε και να δούμε και τα ποσοστά.
1: Α, βλέπουμε και την ταυτότητα της έρευνας. Βλέπετε
0: γίνεται.
1: Εδώ πέρα. 1005 νοικοκυριά στο δείγμα απάντησαν. Από τις 7 έως και τις 12 Οκτωβρίου έγινε η διεξαγωγή της δημοσκόπησης. Συμπλην 3 το σφάλμα.
0: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το πρώτο μας ερώτημα το οποίο απαντά. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Τώρα, κοιτάξτε ποιες είναι κατά τόπους οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν. Ναι, μάλλον ναι, στο 77% από τη Νέα Δημοκρατία, 18% μας λέει μάλλον όχι. Πασόκ.
1: Το Πασόκ 63,6% δηλώνει ναι, μάλλον ναι και ένα 33,3% δηλώνει μάλλον όχι ή όχι. Μάλιστα, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον Ζαχαρία Ζούπη.
7: Η επίσκεψη έγινε αποδεκτή θετικά από ένα 48,6. Περίπου τους μισούς πολίτες.
0: Ένα 40... Έχει μεγάλη αποδοχή πάντα.
7: Έχει μεγάλη αποδοχή. Εδώ αν φαίνονται αυτά τα δύο κόμματα είναι γιατί αυτά είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο.
1: Να πούμε λίγο στο γενικό για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε για τα δύο κόμματα, ότι γενικά είναι ναι, μάλλον ναι, στο 48,6% η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το αν ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, και στο 47% μάλλον όχι, έτσι. Μοιρασμένο, καταλαβαίνουμε, Ζαχάρια, στο σύνολο.
7: Στο σύνολο. Εδώ φαίνεται τα δύο κόμματα τα οποία δίνουν τα μεγαλύτερα δυνατά ποστά. Ότι είναι σημαντικό, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, μεγάλο κομμάτι της ελληνικής λύσης.
0: Αντιαμερικανικό αφήγημα.
7: Ρίχνουν αυτό το μέσο όρο, το οποίο όμως είναι σημαντικό. Είναι ο μισός πληθυσμός περίπου.
1: Ωραία. Μπορούμε, σας παρακαλούμε πολύ, για να έρθουμε, παιδιά, να το σχολιάσετε παράλληλα. Την κάρτα 5, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, που είναι για την Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μας σχολιάσουν και οι συνάδελφοι συνολικά. Είναι πάλι ειδική κάρτα. Εμείς θα πούμε λίγο και το γενικό, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε για τα δύο κόμματα
0: να
1: πάλι
0: πούμε
1: την αποδοχή.
0: Το ερώτημα
1: βεβαίως
0: το οποίο τέθηκε. Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθετος διάδρομος γεωτρήσης. Ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. Ναι, μάλλον ναι, το 83% της Νέας Δημοκρατίας. Και 75% από το πασοκτικό γενικό.
1: Και το γενικό, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Να το έχουμε. Ναι, μάλλον ναι, στο σύνολο, λοιπόν, των Ελλήνων πολιτών που ρωτήθηκαν, λέει το 55,9% και ένα 40,8% λέει μάλλον όχι ή όχι, Ζαχαρία Ζούπη.
7: Ναι, παρατηρούμε στο σύνολο ότι εδώ υπάρχει και ένα ποσοστό περισσότερο, κατά 7%. Νομίζω ότι δημιουργείται η... Υπάρχει άποψη στην κοινή γνώμη ότι όλες αυτές οι ενεργειακές συμμαχίες συμβάλλουν και στην εθνική ασφάλεια σημαντικά. Αν θέλετε,
1: μήπως
7: και στην επάρκεια.
1: Αυτό το ποσοστό, Ζαχαρία Ζούπη, είναι το ποσοστό που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Στο 40,8.
1: Στο 55. Στο 55.
7: Όχι, όχι, στο 55.
1: Ναι.
7: Θα έλεγα ότι είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, πάλι τα μεγάλα ποσοστά.
1: Ναι.
7: Αντίθετα, μπορεί να βρούμε μεγάλα ποστά και στη Πλεύση Ελευθερίας και στη Νίκη. Ωστόσο, τα ακροατήρια του ΣΥΡΙΖΑ των Ευρωεκλογών, του ΚΚΕ, αλλά και τμήμα της Ελληνικής Λύσης, περίπου η μισή, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη.
0: Γιάννη Παπαγιάννη.
8: Εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω επ' αυτού, επ' της κάρτας που βλέπουμε. Φαίνεται ότι η ενέργεια απασχολεί την κοινή γνώμη. Γιατί την απασχολεί? Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι μέσα από την ενέργεια μπορεί να απαντήσει, να δώσει λύση στα δικά του προβλήματα, δηλαδή στην ακρίβεια που αντιμετωπίζει καθημερινά. Το βλέπει δηλαδή ως ένα γενικότερο γεωπολιτικό σύμπλεγμα αποφάσεων που θα ευνοήσει και την καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Νίκο.
9: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση πράγματι η ακρίβεια και αυτή η ενεργειακή ανασφάλεια, θα έλεγα, η οποία έχει ξεσπάσει όλο το προηγούμενο διάστημα, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμος βεβαίως και επίθεση στο Ιράν. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ανησυχία στον κόσμο και φαίνεται ότι πιστεύει ένα ικανό ποσοστό ότι όσο περισσότερες συμφωνίες γίνονται, όσο μεγαλύτερες, όσο περισσότερες δυνάμεις, μπορούμε τέλος πάντων κάπως να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θα δούμε βεβαίως και πώς θα εξελιχθεί και στο μέλλον όλο αυτό.
1: Το έβαλες, Νίκο, το θέμα. Πάμε να δούμε λίγο.
0: Και ο Γιάννης το βάλει το θέμα,
1: βεβαίως,
0: την ακρίβεια. Είναι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, βέβαια.
1: Και με την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα που ανακοίνωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, να δούμε πώς τα βλέπει ο κόσμος. Οι 120 δόσεις, θετικά και μάλλον θετικά, το 60,3% και μάλλον αρνητικά ή αρνητικά το 32,9%.
0: Η αυστηρότερη όρη για τους σέρβισες, προσοχή, εδώ έχουμε να κάνουμε με την κατοικία, 55,6% θετικά. Μάλλον θετικά 34,2%, μάλλον αρνητικά ή αρνητικά.
1: Και περνάμε στη σύγκριση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 το λίτρο. Το 53,6% το βλέπει πολύ θετικά ή μάλλον θετικά και το 41% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
0: Και η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση 43,8 με το 50 να λέει αρνητικά ότι είναι τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνει. Λοιπόν, Ζαχαρία, εδώ είναι η καθημερινότητά μας.
7: Ό,τι αφορά μέτρα που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, ας πούμε οι 120 δόσεις είναι κάτι χειροπιαστό για τον άλλο, γιατί τον διευκολύνει. Βλέπουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στα ό,τι αφορά τα καύσιμα, ας το πούμε έτσι, συνολικά είναι μικρότερα τα ποσοστά. Θα έλεγα ότι γενικά το κλίμα που υπάρχει και από άλλες ερωτήσεις που έχουμε κάνει είναι ότι καλά είναι αυτά τα μέτρα, αλλά δεν θέλουμε φτάνουν μπροστά στο δηλαδή, το κάθε μέτρο κρίνεται σε σχέση με το πρόβλημα και το μέγεθος του προβλήματος που έχει να λύσει. Άρα, λέει, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Δες τι άλλο θα
8: εγώ
7: κάνεις.
8: Πιστεύω, για να το τρέξουμε λίγο, ότι αυτή η κάρτα τι δείχνει επίσης. Δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει το ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πως το θέμα της ακρίβειας δεν είναι μόνο εσωτερικό. Προέρχεται από το εξωτερικό. Είναι δηλαδή οι διεθνείς παράγοντες οι οποίοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι συγκεκριμένες. Και οι συγκεκριμένοι χειρισμοί της κυβέρνησης δεν μπορούν να απλωθούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και οροφή που μπορεί να κινηθεί.
10: Ναι, αυτή την ανάγνωση έχεις εσύ, αλλά είναι πολύ.
8: Τι δική μου ανάγνωση, δεν ζητήσετε.
10: Μισό λεπτό. Όχι, την ανάγνωση του κόσμου βλέπουμε πολλές αρνητικές απόψεις όμως.
8: Πολύ λιγότερες από τις θετικές. Εγώ τις θετικές κοιτάζω.
9: Εδώ απλώς να πούμε το εξής. Το ερώτημα είναι πώς κρίνεται ένα μέτρο. Όχι αν θα έχει επίδραση. Για παράδειγμα, 120 δόσεις τη ζητάει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, όλοι οι μικρομεσαίοι. Είναι λογικό να έχει μια θετική άβρα. Όσον αφορά τα μέτρα για το πετρέλαιο, δεν είναι πολύ ικανοποιητική. Εγώ δηλαδή δεν θα ήμουν ικανοποιημένος.
8: Θέλει και άλλο κόσμο.
9: Θέλει και άλλο και θέλει να δει και αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί και να δούμε και πού θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή. Και πάντα στην οικονομία υπάρχει η επίδραση μετά. Δηλαδή, αν πληρώσω 1000 και πάω στα 1750, θα είναι μεγάλο.
1: Η
9: πρόθεση, οκ.
8: Χωρίς να έχει ανακοινωθεί η στήριξη, βλέπετε ότι και πάλι τα θετικά είναι περισσότερα.
1: Ούτε το επίδομα στο 30% στην αύξηση του είναι μέσα στην δημοσκόπηση.
7: Να σημειώσω κάτι σαν κανόνα. Επειδή δεν ξέρω και τι κάρτες θα δείξετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάχυτη άποψη, πρώτο, ότι δεν φτάνουν αυτά που έχεις κάνει.
10: Θέλει και άλλα.
7: Είναι μεγάλο το μέγεθος του προβλήματος. Και υπάρχουν και άλλες πλευρές που φαντάζομαι θα δούμε.
10: Θα τους δούμε σε λιγάκι αυτά που έχεις ερμηνεύσει. Λοιπόν, πάμε σε θέμα αλαζονίας.
1: Στα πολιτικά
10: μας. Πάμε
1: λίγο
10: στα πολιτικά μας λιγάκι. Για πάμε λίγο στα πολιτικά μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Την αλαζονία που την ακούσαμε πολύ τώρα τελευταία, είναι η αλήθεια.
10: Οι τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας είναι υπερβολικές. Ποσοστό. Ναι, μάλλον ναι, πόσο.
1: Το 38% λέει ναι, μάλλον ναι, ότι είναι υπερβολικές.
10: Και το 54% λέει μάλλον όχι ή όχι. Ζαχαρία, το σχολείο σου σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτήν εδώ την.
7: Εδώ και μεγάλο το ποσοστό είναι το 38.
8: Πολύ μεγάλο. Σε περνά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
7: Το θέμα είναι ότι όταν πάμε να κάνουμε ανάλυση.
10: Δώστε μας για τη δεύτερη κάρτα να κλείσουμε ολοκληρωτικά την κουβέντα. Προσοχή. Είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας εδώ, έτσι.
1: Εδώ
10: θέλω να μας εξηγήσεις τι ακριβώς λες. Γιατί λες 43 και 48, ναι, μάλλον ναι.
7: Δηλαδή,
10: τι ακριβώς λες.
7: Όταν ρωτάμε την κοινή γνώμη, λέει ναι, υπάρχει το 38,5. Όταν πας στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ πιο αυστηροί. Ναι. Αισθάνονται ότι είναι το σπίτι τους. Αυτό συμβαίνει και με άλλα κομματικά ακροατήρια σε θέματα που τίθενται. Δηλαδή, εγώ που είμαι νεοδημοκράτης, έχω κάθε λόγο να είμαι και πιο αυστηρός και να πω και δύο κουβέντες παραπάνω που λένε. Και γι' αυτό μεγαλώνει το ποσοστό αυτό κατά 5 μονάδες.
9: Πάντως, το ερώτημα αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η αλαζονία, πάντα από όλους τους ερευνητές, και εσύ, Ζαχαρία, μπορείς να το επιβεβαιώσεις, θεωρείται ως ένα τρομερά ποιοτικό στοιχείο το οποίο μπορεί να σπάσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε ένα ψηφοφόρο και ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει βγει. Έχουμε δει στο παρελθόν κυβερνήσεις ολόκληρες πανίσχυρες να πέφτουν και να χάνουν δύναμη ενώ τα κάνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών όλα καλά, ακριβώς λόγω αλαζονίας.
8: Εδώ βέβαια πρέπει να υπολογίσουμε το εξής. Είναι 7 χρόνια, 7,5 χρόνια πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν είναι ένα χρόνο. Αυτό διωγγώνεται δηλαδή. Η αίσθηση περί αλαζονίας διωγγώνεται ακόμα και αν δεν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
10: Μισό λεπτό. Δεν πάνε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού όλα αυτά. Πάνε στα υπόλοιπα.
8: Ναι, το ερώτημα είναι για την κυβέρνηση γενικότερα. Μάλλον προς τους υπουργούς πάει αυτό.
10: Μάλλον προς τους υπουργούς.
8: Ναι, και όχι προς τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν δεν το συγκρατούσε ο Πρωθυπουργός, θα βλέπαμε κατά τη γνώμη μεγαλύτερα ποσοστά.
7: Ναι, προφανώς και θέλω να συμφωνήσω με τον Νίκο. Θα έλεγα ότι εάν δημιουργείται η αίσθηση αλαζονίας και δεν αντιμετωπίζεται, είναι από τα θανάσιμα αμαρτήματα που λένε στην πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει κάθε λόγο αυτό να το μαζέψει.
9: Ακριβώς.
1: Ναι, πρέπει να το μαζέψει. Έτσι, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
10: Πάμε.
1: Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία.
10: Επόμενες δύο κάρτες.
1: Ακριβώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερά πρώτος με 27,4%. Ο Κανένας ακολουθεί με 26,5%. Στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1% και με μονοψήφιο 7,1% κύριος Ανδρουλάκης.
10: Και πάμε, σας παρακαλώ, τη διαχρονικότητα σε αυτό το ερώτημα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σχεδόν ίσα βάρκα στον αέρα, θα λέγαμε, στο 27% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κανένας ανεβαίνει. Με δύο μονάδες κάνει νέα έλευση, έτσι.
1: Εντάξει, δύο μονάδες δεν είναι λίγο.
10: Δεν είναι λίγο. Παραμένει σχεδόν στα ίδια, με πολύ μικρή πτώση ο κύριος Ανδρουλάκης. Και πτώση έχει και μικρή πάλι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης με πτώση μικρή. Ερώτημα. Τι έχει αλλάξει εδώ και ανεβαίνει πάλι ο κανένας? Τι δεν βλέπουμε?
7: Εάν, όπως ανέφερες πριν, από τα στοιχεία φαίνεται μία μικρότερη ή μεγαλύτερη πτώση και των τριών βασικών πρωταγωνιστών.
10: Ναι.
7: Αυτό πάει στο κανένα. Γιατί σου λέει, αυτά είναι τα βασικά κόμματα που παίζουν, δεν υποτιμάω κάποιο άλλο, για το όνομα του Θεού. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα επιδείο εναντί του δεύτερου, μιλάμε για 8η χρονιά, και που ο δεύτερος διατηρεί με τη σειρά του ένα περίπου επιδείο σε σχέση με το τρίτο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Ναι.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως είναι αντιμέτωπος με αυτό που λέγαμε πριν και η κυβέρνηση. Θεωρείται από την κοινωνία ότι πρέπει να πιάσει το τάβρο από το κέρατα με την ενεργειακή κρίση, να πάρει αποτελεσματικά μέτρα, να τα παίρνει έγκαιρα, γιατί στην κοινή γνώμη υπάρχει ότι καθυστερεί, και ότι πρέπει να δει και η ίδια η χώρα τι θα κάνει, γιατί δεν υπάρχει και μεγάλη εμπιστοσύνη, λέω, οι πολίτες θέλουν. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ταχύτητα που φαίνεται και τα αντανακλαστικά μέχρι τώρα. Αυτή είναι το στίχημα αυτή την ώρα. Η οικονομία, η τσέπη, η ενεργειακή κρίση που δεν ξέρουμε και που θα φτάσει, έτσι δεν είναι?
10: Σωστά.
1: Πάντως, Γιάννη Παπαγιάννη, 8 χρόνια, αλλά είναι πρώτος ο Κυριάκος.
8: 8 χρόνια είναι πρώτος. Προσέξτε, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η κάρτα. Γιατί όταν πάμε σε εκλογές την Κυριακή, τι ψηφίζουμε? Πρόσωπο, τον επόμενο πρωθυπουργό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μητσοτάκης, μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, προηγείται με τέτοια διαφορά. Και προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, αυτή η κάρτα δείχνει και γιατί η Ελλάς προηγείται του Πασόκ. Διότι από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα προβάδισμα του Αλέξη Τσίπρα ως πολιτική οντότητα, ως πολιτική προσωπικότητα απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο το στοιχείο αυτό στις εκλογές?
10: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, είπες για 7 χρόνια, 8...
8: 7,5.
10: Ναι, συνεχής διακυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το βλέπουμε, Ζαχαρία, πριν πάμε στον Νίκο. Το έχουμε ξαναδεί εμείς.
7: Ποτέ, στη μεταπολίτευση.
8: Ποτέ.
7: Και από όταν έχουμε αρχίσει να μετράμε, ποτέ.
9: Κοιτάξτε,
7: δηλαδή, συνήθως, συγγνώμη Νίκο, στα μέσα το αργότερο της δεύτερης θητείας, το αργότερο, συνήθως το δεύτερο κόμμα και πλησιάζει και ο επικεφαλής του αρχίζει.
8: Τον κανένα τον είχαμε δει τόσο ψηλά, με συγχωρείς Νίκο?
7: Όχι, τον κανένα δεν τον είχαμε δει, αν και είχαμε και πολύ λιγότερα κόμματα.
8: Το 10, 11, 12, 13...
7: Εκεί υπήρχε κάτι, αλλά όχι, γιατί δημιουργούσαν νέα κόμματα και εκφράζαν τις δυναμικές με τις απόψεις που υπήρχαν.
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει πρώτα, όσον αφορά την απόδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη, φαίνεται ότι εκείνος είναι εκείνος που κρατάει και όλος και όλο τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ψηφίζει. Δηλαδή, αν δούμε η πρόταση ψήφου, θα τη δούμε μετά, αλλά υπάρχει αντιστοιχεία ανάμεσα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό και στο ποσοστό που λαμβάνει. Δεν είναι ευθεία η αντιστοιχεία, αλλά υπάρχει. Το δεύτερο όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αυτή η κάρτα θα δημιουργούσε, αν ήμουν κάποιος από τους επιτελείς της Ελλάς ή του Πασόκ, θα μου δημιουργούσε μια ανησυχία. Όχι για τα ποσοστά αυτά καθ' αυτά των αρχηγών τους, αλλά για το γεγονός ότι προσθετικά δεν φτάνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δύο.
10: Ακριβώς. Δηλαδή, κανένα δεν φτάνουν.
9: Τσίπρας, καλά, και αυτό ακριβώς θέλω να πω, και ενισχύεται και ο κανένας. Δηλαδή, σε μια στιγμή που έχουμε τα ενεργειακά να μας καίνε, την ακρίβεια.
10: Πρώτο θέμα.
9: Πρώτο θέμα. Ένα σωρό προκλήσεις που κάνουν καταγγελίες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με το ιδιωτικό χρέος, καταγγέλνουν διαφθορά κτλ. Το γεγονός ότι παραμένουν σταθεροί και ανεβαίνει ο κανένας θα με ανησυχούσε.
10: Μάλιστα.
7: Και αυτό δείχνει, συγγνώμη, μία κριτική, θα έλεγα, ο κανένας, τι σημαίνει. Εμπεριέχεται εκεί ο κίνδυνος. Το πρόβλημα, ας πούμε, της ακρίβειας, το προβλημάτων που νιώθουν οι πολίτες, δεν τους δίνεται λύση, να μετατρέπεται σταδιακά σε κρίση εμπιστοσύνης.
9: Σωστό.
7: Και να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και να ψάχνει άλλους φορείς έκφρασης.
9: Και μην είναι
7: και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά και τα δύο τουλάχιστον βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Πάμε τώρα στις βασικές πρόθεσεις και εκτίμηση ψήφου, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι επόμενες μας κάρτες και η διαχρονικότητα την οποία θα δούμε. Η πρόθεση μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η Ελλάς ακολουθεί με 13,3%. Στο 10,4% βρίσκει ο Ζαχαρίας Ζούπης και ο Πίνοπολ το ΠΑΣΟΚ. Στο 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα, πολύ κοντά μέσα στο 5,8% με την Ελληνική Λύση. Μετά πηγαίνουμε στην Πλεύση Ελευθερίας, κυρίας Κωνσταντοπούλου, στο 4,3%. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ξεφουσκωμένη, στο 3,8%. Στο 2,9% η Φωνή Λογικής και προχωράμε στα μικρότερα κόμματα. Το Μέρα 25 στο 2,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χαμηλές πτήσεις, 1,5%. Είναι εκεί στο 0,9%. Σίγμα.
7: Είναι Συμμαχία Ελλήνων.
1: Η Συμμαχία Ελλήνων του κύριου Κασιδιάρη και θα μας εξηγήσει, Ζαχαρίδη, γιατί το μετράτε έτσι.
10: Και πάμε και στην εκτίμηση.
1: Πάμε στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν. Στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, στη γειτονιά του 30% όπως την έχουμε συνηθίσει. Στο 15,9% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο 12,3% το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ στο 7,2%. Η Ελληνική Λύση στο 6,8%. Η Πλεύση Ελευθερία στο 5,1%. 4,5% για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,5%. Και βλέπουμε εδώ το ΜΕΡΑ25 στο 2,7, στο 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,1 η Νίκη και στο 3,5 μπαίνει Βουλή η Συμμαχία Έλληνων του Ηλία Κασιδιάρη. Να δούμε τη διαχρονικότητα.
10: Και βλέπουμε διαχρονικότητα λοιπόν της εκτίμησης ψήφου, πώς κινήθηκε η Νέα Δημοκρατία 0,7 προς τα κάτω, οριακή πτώση θα την έλεγε κάποιος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στα ίδια ακριβώς, 15,9. Μικρή άνοδο για τον πόλη, 0,2% στο 12,1% από 12,3% το ΠΑΣΟΚ.
1: Και το ΚΚΕ.
10: Και το ΚΚΕ φαίνεται ότι έχει τσιμπήσει λιγάκι από το 6,8% στο 7,2%.
1: Να δούμε και τις έδρες. Α, να δούμε και εδώ πέρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο 7, από το 7,3% στο 6,8% μικρή πτώση για την Ελληνική Λύση. Μικρή πτώση και για την Πλεύση Ελευθερίας. Το ίδιο και για την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Σταθερά στα ποσοστά του.
10: Πολύ δύσκολα μπορεί να το βρει κάποιος. Και η έδρες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δούμε ότι αν αύριο είχαμε εκλογές με αυτά τα ποσοστά και την εκτίμηση και το εύρος, πολύ καλά κάνει ο Ζαχαρίας Ζούπης και μας βάζει το κάτω όριο από 27,8, το άνω όριο 32,8.
1: Βεβαίως, η έδρες είναι με την κεντρική τιμή.
10: Με την κεντρική τιμή, ακριβώς. Αλλά μας δίνει και το εύρος. 122 έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις 48 έδρες, στο ΠΑΣΟΚ.
1: Με 37 έδρες, το ΚΚΕ 20, η Ελληνική Λύση, 21, με συγχωρείτε, η Ελληνική Λύση με 20 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας με 16.
10: Έρχεται η Ελπίδα με 14 με έδρες περίπου, ναι.
1: Και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου 11 και η Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη ακόμη 11 έδρες. Καταρχάς, να βάλω ένα ερώτημα.
10: Βάλτο.
1: Γιατί μετράμε τον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί μετράμε τη Συμμαχία Ελλήνων?
7: Δεχτήκαμε πριν 2 ή 3 εβδομάδες μία επιστολή από τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Ναι.
7: Ως εταιρείας και ως σύνδεσμος εταιρείων δημοσκοπήσεων, ως ΕΔΕΑ. Εκεί έλεγαν ότι εμείς έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι. Μας έστειλαν και το καταστατικό που έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο.
10: Έχει εγκριθεί το καταστατικό.
7: Ναι.
10: Μάλιστα.
7: Και η τελική έγκριση βέβαια για ένα κόμμα, να ξέρετε, είναι όταν κατατίθενται τα ψηφοδέλτια.
9: Ναι, αν θα κατέβει στις εκλογές.
7: Αν θα κατέβει στις εκλογές. Ναι. Αυτή τη στιγμή ένα νόμιμο κόμμα απασχόλησε την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ και είπαμε ότι μπορούμε βέβαια να μην το μετράμε. Και ισχύει για ότι κάθε άλλο κόμμα.
10: Δηλαδή, αν πάρει πάνω από 1%.
7: Εάν συγκεντρώνει πάνω από 1%, να το εμφανίζουμε και στη. Μπάρα, οπωσδήποτε είναι μια νέα παρουσία. Θα δούμε τη δυναμική της, αν έχει και πώς.
1: Ωραία, πάμε. Εκτίμηση ψήφου, είδαμε και τις έδρες. Το γενικό σχόλιο, η γενική εικόνα που έχει, ένα παγιωμένο πολιτικό σκηνικό, ναι. Ζαχαρία.
7: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα. Καταρχάς, υπάρχει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση που συνδέεται με αυτά που λέγαμε.
1: Ναι.
7: Σε περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη. 8η χρονιά πρώτης εκλογής δημοσκοπήσεις. Και με καθαρή διαφορά, γιατί είναι 14,5% μπροστά.
10: Ναι.
7: Αλλά είμαστε και εδώ και σε κρίνουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα των προηγούμενων απαντήσεων. Μήνυμα προς την αντιπολίτευση, γιατί αν πάρουμε την περίφημη μάχη της δεύτερης θέσης, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει ένα συν 0,2, η Ελλάς τα ίδια. Πρέπει να δουν τις δεξαμενές τους, θα έλεγα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, δηλαδή και στο σύνολο, υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. που όμως ίσως επηρεαστεί τους επόμενους μήνες και δούμε κάποιες μεταβολές από τις εξελίξεις. Εγώ θεωρώ το θέμα της οικονομίας ως καταλυτικό. Κοιτάξτε, η κρίση είναι περίεργο.
10: Της πραγματικής οικονομίας.
7: Όχι, ναι, δεν λέω αν γίνονται επενδύσεις γενικά. Α, ναι, ενώ βγάζω εγώ το μήνα. Έχω να θερμανθώ, έχω να κινηθώ. Έχω
10: πάτε,
7: να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο.
10: Θα παίξει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο, θα είναι καταλυτικό.
7: Κατά τη γνώμη μου, μη πω το μόνο, το 90%. Αυτό είναι, δηλαδή, η κρίση είναι περίεργο πράγμα. Mm. Και αυτή η κρίση έχει και μία ιδιομορφία. Δεν είναι γιατί ενεργειακή κρίση είχαμε και όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.
1: Να, πριν από λίγο καιρό.
7: Τότε, θυμάστε που ξεφύγαν οι λογαριασμοί στην ενέργεια.
1: Βεβαίως.
7: Το μαζεύτηκε και αυτό λειτουργήσε υπέρ. Άρα, μια κρίση μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξεις ότι εγώ αντιμετώπισα κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντιμετωπίσει και παλιότερα κρίση.
1: Την ενεργειακή, το COVID
7: κτλ. Θα κρυθεί. Εδώ τώρα τι γίνεται. Ενώ είχαμε 4 χρόνια, δεν μετράμε την ακρίβεια, πρώτο πρόβλημα.
10: Πρώτο θέμα, ναι.
7: Έχει συσσωρευτεί κάτι, έτσι δεν είναι. Εκεί έρχεται και πέφτει η ενεργειακή κρίση. Που κανείς δεν ξέρει μέχρι πότε θα διαρκέσει το ύψος και το τσουνάμι, πόσα μέτρα θα σηκωθεί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο μέσος πολίτης λέει: εγώ θέλω να μπορώ να ανταποκριθώ. Εκεί είναι το πεδίο. Και σε αυτό η κυβέρνηση πρωτίστως θα κριθεί, αλλά θα κριθεί κατά τη γνώμη μου και η αντιπολίτευση, πόσο και με σοβαρές προτάσεις είναι αυτό ή επικεντρώνει σε αυτό. Και όχι σε άλλα πράγματα που βλέπουμε σαν φαινόμενα αυτή την περίοδο.
1: Άλλα,
8: να ζητήσω την πρόθεση ψήφου για να εξηγήσουμε κάτι.
10: Ναι.
8: Και μετά να πάμε στην εκτίμηση. Τι βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου. Προσέξτε, επειδή έχει ανοίξει κουβέντα για το 25%.
1: Ναι.
8: Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει ποτέ αρχηγό που έχει κερδίσει τις εκλογές. Ποτέ. Εγώ σας λέω ότι έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. 25,5 η Νέα Δημοκρατία, 13,3 η Ελλάδα, 10,4 Πασόκ. Θα πει κάποιο στο Μητσοτάκη. Φύγε εσύ.
11: Ο ίδιος το είπε στον εαυτό του.
8: Ο, δεν το έθεσε έτσι.
11: Πώς δεν είπε. Είπε ότι άμα έχω 25%, λογικό είναι να βγει οποιοδήποτε και να μου πει φύγε και εγώ. Τι θα κάνω.
8: Τι αυτό θα φύγω. Είπε. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο Μητσοτάκης.
11: Ναι, αλλά είπε ότι θα έχουν δει.
8: Θέλετε
11: έχουν
8: να βάλουμε στοίχημα ότι με αυτό το αποτέλεσμα δεν πρέπει να φύγει κανένα Μητσοτάκη.
11: Στοίχημα δεν μπορώ να
8: μάλλον είναι προσδοκίε αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω δηλαδή. Όταν πα σε εκλογική αναμέτρηση και είσαι στο 25% και κερδίζει με 12 μονάδε διαφορά το δεύτερο, δεν μπορεί κανένα να σου πει φύγε. Και δεν θα το πει κανένας στο Μητσοτάκη.
10: Όπως ωραία, και πώς κυβερνάς.
8: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάσε σε δεύτερες εκλογές. Πάσε σε δεύτερες εκλογές για να γίνει το 25-30, αν μπορείς να το καταφέρεις. Πάμε τώρα στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Γιατί για μένα, τι γίνεται στο χώρο της δεξιάς. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι τι γίνεται στο χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε που είναι το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων.
1: Στην εκτίμηση.
8: Στο 3,4. Έχετε δει τι γίνεται στα social media.
11: Καλά, μόνο στα social media.
8: Λοιπόν, αυτό από ό,τι φαίνεται το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο φουσκώνει και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Μπορεί να φτάσει στο 4, στο 5, στο 6, στο 7%. Κατά την γνώμη μου, θα επηρεάσει όλο τον δεξιό χώρο. Και το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο κυοφορείται. Και την Ελληνική Λύση. Και την νίκη του κυρίου Νατσιού. Και την κυρία Καρισιανού. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία, τέταρτο κόμμα στις εκλογές να είναι το κόμμα του κ. Καστιδιάρη. Το διανοείστε αυτό.
11: Τέταρτο κόμμα τόσο
10: πολύ. Στην εκτίμηση. Ναι, να πάει. Να το δίνεις.
8: Σας θυμάστε τι έγινε με τους Σπαρτιάτες.
11: Θυμάστε. Οι Σπαρτιάτες μέσα σε ένα βράδυ.
8: Μέσα σε ένα βράδυ. Πόσο πήρανε. 5,8.
11: Όχι, 4,3. Πόσο είχε πάει.
8: 5% δεν πήραν.
7: 4,5 περίπου.
8: Τι κόμμα ήταν. Πέμπτη δεν ήταν.
11: Ναι. Ήταν
8: πάνω από το Βελόπουλο. Μην το θεωρήσετε απίθανο αν συνεχιστεί αυτή η ανωδική. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί.
11: Ας το δούμε. Πιάνω το νήμα από όλα αυτά που είπες, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το ψυχολογικό όριο του 25%, το οποίο το έθεσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι είναι κρίσιμο εδώ. Γιατί άμα στην πρόθεση, δηλαδή άμα έχει ως βάση το 25,5% και μετά πάει να πάει παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί μια συζήτηση. Δεν ξέρω.
8: Είναι συνδυασμός αποτελεσμάτων.
10: Λέω όμως το εξής, ο Γιάννης, και εδώ να το κρατήσουμε. Δες τη διαφορά με το δεύτερο. Ακόμα και έτσι.
8: Είσαι το 25%.
11: Δεν είναι το θέμα. Συγγνώμη, αλλά όταν. Να σας το πω αλλιώς. Σου πω το άλλο που λέγαμε παλιά. Το 25% σε ψήφισε, το 75% σε απέρριψε. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν είναι, το θέμα αν θα βγω πρώτος, είναι και με τι ποσοστό θα βγω πρώτος.
8: Δηλαδή, συγγνώμη,
11: αν είναι 25%.
8: Με 25% τι πρέπει να κάνει.
11: Με 25% μισό λεπτά, και θα το αφήσουμε αυτό. Θα το πούμε μετά. Με 25% σημαίνει ότι δεν παίρνει καν μπόνους εδρών. Σημαίνει ότι θα βγάλει 80 βουλευτές. Ξέρετε τι σημαίνει 80 βουλευτές.
8: Στην πρώτη κλοκή αναμέτρηση.
11: Ο κακός χαμός θα γίνει. Τώρα, πάμε όμως και στα άλλα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα, ο Ζαχαρίας έχει κάνει κάτι εξαιρετικό κατά την άποψή μου. και θα το κρατήσει, πιστεύω, γιατί το κάνει έτσι κι αλλιώς. Έχει βάλει τα περιθώρια.
1: Ναι, βέβαια.
10: Στις έντρες πάμε. Άνω και κάτω όριο. Μετρών, βέβαια.
11: Το άνω και κάτω όριο μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για να καταλάβουμε κιόλας και ποια είναι η δυναμική ανάμεσα στα κόμματα. Αν δούμε δηλαδή την καλύτερη επίδοση, μάλλον τη χειρότερη επίδοση της Ελλάδας και την καλύτερη του ΠΑΣΟΚ, εκεί υπάρχει σχεδόν ισοπαλία.
1: Φέρτε μας λίγο μπροστά.
11: Είναι λίγο μπροστά για Ελλάς, θα το λέω.
1: Αν το λέω
11: καλά.
1: Ευχαριστούμε.
11: Είναι στο 14,2 βλέπουμε το κατώτατο όριο της Ελλάς και το ανώτατο όριο του ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,9. Φαίνεται ότι εδώ είναι μαχητά τα πράγματα. Δεν λέω ότι έχει κλείσει
10: και
11: το πράγμα.
10: Τι θα αλλάξει, πες μου τώρα. Προσέξτε
11: τώρα ποιο είναι το θέμα. Το ζήτημα είναι ακριβώς και έρχομαι σε αυτό. Ναι. Έχει νόημα να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Για τα δικά τους ωφέλη, λέω. Βέβαια. Για τα δικά τους κέρδους. Έχει νόημα να κάθονται να τσακώνονται και να λέει ο ένας τον άλλον βλάκα και ο άλλος.
10: Έχει, δουλεύουν και το Μητσοτάκη.
11: Ακριβώς. Συμφωνούμε. Τελικά γι' αυτό δουλεύουν. Έτσι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και τέλος να πω ότι σε
10: μισό λεπτό, όχι, όχι. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Εγώ ερώτημα. Δεν δουλεύουν για την επόμενη μέρα. Δεν θα έχει σημασία εάν θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές.
7: Μια θέση
10: του δεύτερου και του τρίτου.
7: Δουλεύει το κάθε κόμμα αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση και για την επόμενη μέρα για τις εξελίξεις. Ωστόσο, να πούμε το εξής. Ας θεωρήσουμε ότι αυτά είναι τα δύο βασικά κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς. Το άθροισμα είναι 28. Και η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3. Δηλαδή, η στερή και ως άθροισμα. Ο Νίκος ουσιαστικά, αν τον καταλαβαίνω καλά, βάζει ένα άλλο θέμα. Ότι όσο αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος εκεί,
10: μα
7: ουσιαστικά και πριν που
10: τη
7: παρακολουθούμε.
10: Του κόμματος, Τσίπρα.
7: Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Άντε, ας βγει κάποιος με 15 δεύτερες και ο άλλος με 14
10: μισθούς. Πριν τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αναπτύξει κάποια δυναμική. Απλά οι ψήφοι που σήμερα επιλέγουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς διαχέονταν σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Εγώ γιατί είπα, η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα και
10: έτσι κι αλλιώς... Δεν το βλέπαμε αυτό. Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δυναμική. Δεν είχε δυναμική, ναι, αλλά δεν βλέπαμε ότι ήταν κάπου αλλού.
11: Γιατί προφανώς ή πήγαιναν στους αναποφάσεις, τους μοιράζονταν αλλού. Να πούμε επίσης και το άλλο, ότι όσο σκοτώνονται δεν αναπτύσσει κάποιος από τους δύο δυναμική.
10: Αυτό φταίει.
11: Ναι, φυσικά και αυτό. Μέσα στα πράγματα είναι και αυτό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, αλλά όταν. Να το πω αλλιώς. Είδαμε, καταλαβαίνετε, για πρωθυπουργία, είδαμε την άποψη του κόσμου για την ακρίβεια. Ωραία. Και την ίδια ώρα τι να μιλάνε για την ακρίβεια, κάθονται και τσακώνονται ποιος είναι βλάκας και ποιος είναι
1: τα πίσω στα ηλάθος. Το κατώτατο όριο, το είπες και εσύ, το κατώτατο όριο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι σχεδόν ίδιο με το ανώτατο όριο του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σκοτώνονται.
11: Μα αυτό είναι το θέμα όμως. Αλλά βγάζει πουθενά αυτό για αυτούς.
10: Μα και την ίδια ώρα.
11: Για την ίδια ώρα, συγγνώμη Γιάννη, για να το κλείσω και να πάω σε αυτό. Είδαμε, ο Ζαχαρίας το είπε, ότι η πιθανότητα το κανένας όταν ενισχύεται να εκφράζεται ως αντιπολιτική ή ως τέλος πάντων μια κατάσταση πάντως, να ψάξουν να... άλλη εναλλακτική. Το 3,1% για πρώτη εμφάνιση του κόμματος που στηρίζει ο Κασιδιάρης. Είναι ισχυρικό.
10: Ναι, δεν στα είπα και
11: μαζί
10: εγώ.
11: Με το όλα τα υπόλοιπα.
10: Λοιπόν, κάτι τελευταίο από μένα. Πριν κλείσω. Δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης απέκτησε κάποια δυναμική για να κερδίσει το Μητσοτάκη.
7: Όχι, ποτέ δεν
10: εκεί
7: το
10: δεν ήταν στο 11, 12%.
7: Ήταν 2,5 χρόνια από το 12,5 μέχρι το 13,5.
11: Θα σου πει και ο άλλος, θα σου πούν και από το ΠΑΣΟΚ, όπως το λένε, γιατί έχει αποκτήσει ο Τσίπρας αντίστοιχη δυναμική τρομερή.
10: Θα τα πούνε σε πολύ λίγο. Μείνετε σε πολύ λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε ένα μήνα.
10: Γιάννη Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Μπαίνουμε σε ενδιαφέρουσα περίοδο.
10: Ωραία κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα. Και όσο πλησιάζουμε, ακόμα καλύτερη κουβέντα.
1: Λοιπόν,
10: πάμε στον κύριο Λιάσκο, παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πώς ξημέρωσε η μέρα, υπήρχαν προβλήματα.
10: Και κλειστά σχολεία από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Λιάσκο.
12: Καλημέρα σας.
10: Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, κάνοντας την πρώτη εκτίμηση μετά το πέρασμα από τη νύχτα που ήταν δύσκολη από ό,τι μάθαμε.
12: Είχαμε μια δύσκολη νύχτα και είναι ακόμη δύσκολη τώρα από με το φως της ημέρας. Έχουν ξεκινήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα παρουσιάζονται.
1: Τώρα ο καιρός πώς είναι?
12: Είναι ο ίδιος καιρός, δεν έχει κόψει καθόλου, ρίχνει πάρα πολύ βροχή και αέρα.
10: Όταν λέτε κατολιστήσεις, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι κεντρικοί κλειστοί που να απαγορεύουν την κυκλοφορία?
12: Ναι, κεντρικοί κλειστοί από στο βουνό πάνω, από το Παγόντα μέχρι τις κατολιστήσεις στον Προκόπη.
10: Ναι.
12: Κλειστός ο δρόμος από φερτά υλικά. Και το ποτάμι από το Προκόπη προς το Μαντούδι δεν έχουμε κλείσει το δρόμο γιατί έχει βγει έξω.
10: Μάλιστα, είναι οι φωτιές του 18 εκεί σε αυτή την περιοχή.
13: Και καταλαβαίνουμε...
12: Όχι, δεν είναι φωτιές του 18 είναι? Σε αυτή την περιοχή, είναι υγιές στο δάσος.
13: Α, ναι. Α. Και έχουμε σε υγιές έδαφος αυτές τις ζημιές που λέτε.
12: Ναι.
13: Φανταστείτε τι θα γίνει παραπάνω.
1: Μάλιστα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ξανά εφόσον χρειάζεται, κύριε Λιάσκο. Καλή δύναμη.
13: Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Έχετε αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Καλό πρωινό. Φύγαμε.
13: Φύγαμε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
14: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
15: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
16: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
17: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
18: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
19: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
20: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
21: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
22: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
23: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
24: Give me a chance to straighten this out.
25: You got it.
24: What do you got in mind?
26: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
23: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
5: You'll be working with Jason.
4: Jason.
5: Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
6: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies?
8: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club, Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
14: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
13: μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την ελληνική παροχή.
15: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
16: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλό πρωινό Τετάρτη σήμερα. Εδώ μέχρι τις 10 παρα 20. Χάσατε αν δεν ήσασταν από την αρχή.
1: Δεν θα χάσουν τίποτα για το υπόλοιπο το οποίο είναι η εκπομπή Πρωινή Ζώνη στον αέρα. Ακούσαμε πριν από λίγο τα προβλήματα που έχουμε στην Εύβοια στο νησί με κατολιστήσεις δρόμων, με κλειστούς δρόμους, κλειστά σχολεία και σε γενικές γραμμές. Το φαινόμενο το οποίο ακόμα εξελίσσεται και θα δούμε ποια θα είναι και η αποτίμηση η οποία θα γίνει σε πολύ λίγες ώρες. Τι μας δείχνετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στενή Εύβοιας, σε στενή πάνω ορεινά.
0: Κοίτα αέρα, Νίκο.
1: Έχει αέρα μέσα, έχει μπει ο αέρας ήδη μέσα,
0: ναι,
1: μας λες,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Όπως μας μετέφερε και από το Μαντούδι και ο αντιδήμαρχος, και εδώ πέρα βλέπουμε τα δέντρα πώς κουνιούνται, έχει αρκετό αεράκι.
1: Και αρκετή μεγάλος όγκος βροχής που σήκωσε κυρίως η βόρεια και η κεντρική Εύβοια. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά τουλάχιστον στη στενή. Η στενή είναι ένα μέρος που γίνονται και οι πρώτες εκδρομές, οι φθινοπορεινές και οι ανοιξιάτικες για πολλά σχολεία.
0: Έχει πάμε στενή Εύβοιας.
1: Αλλά βλέπεις τον αέρα, κοιτάξτε πώς κουνιέται η κάμερα από την
0: άλλη. Δεν μου έδωσε σημασία. Έχει ωραίο φαΐ, λέω.
1: Έχει ωραίο φαΐ, τι θες να κάνουμε τα
0: παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε εκεί πέρα τις εκδρομές μας.
1: Πάμε στην κουβέντα μας. Πάμε στην κουβέντα μας στην πολιτική.
0: Θανάσης Παπαθανάσης.
1: Παπαθανάσης, Νέα Δημοκρατία. Ερχόμενος από την Λακαρνανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Κύριος Κατρίνης, το Πασόκ, ερχόμενος από πού?
2: Καλά τώρα αυτό.
1: Τι,
2: από την Ηλία. Εσείς θα το πείτε
1: από την Ηλία. Από την ένδοξη Ηλία που την αγαπάμε.
2: Αγαπάτε.
0: Και ο κύριος Λυρίτσης μαζί μας, ο τομέας στεγαστικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σας ρωτάμε τώρα τι και πώς. Ξέρουμε, δεν έχετε ψηφοδέλτια ακόμα.
1: Να, αλλά τόπο καταγωγής έχει ο κύριος Λυρίτσης. Από πού είστε, κύριε Λυρίτση?
3: Καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλία, Καρδίτσα Τρίκαλα.
1: Δηλαδή, αν θα πολιτευτείτε εκεί, θα σας δούμε.
3: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν αποφασίζω.
2: Πάντως,
3: ούτε άρχης, αν θα πολιτευτώ.
2: Το με άρχισε στεγαστικής πολιτικής και να ψάχνει εκλογική στέγη. Είναι λίγο σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την έρευνά μας και νομίζω ότι θα το πάμε ιεραρχικά έτσι όπως είμαστε ανά την κομματική βουλευτική τάξη. Από εσάς, κύριε Παπαθανάση, 30% σας δείχνει η εκτίμηση ψήφου.
2: Ναι.
1: Από 25% η πρόθεση, με το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας να είναι ψηλά και να φαίνεται ότι δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μετά από τόσα χρόνια.
0: Ψάχνει, επειδή είπε ο κύριος Κατρίνης για στέγη, ψάχνει αυτοδυναμία και λύσεις.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι αλήθεια αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία μοναδικό στόχο έχει την αυτοδυναμία και νομίζω είναι ξεκάθαρο, το έχει δηλώσει κατ' επανάληψη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα βλέπετε ότι σταθερά η Νέα Δημοκρατία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μετρείται πάνω από το 30%, αυτό το ψυχολογικό όριο όπως γράφατε και εσείς εδώ στα μπάνερ, ναι. Που είναι μια αφετηρία ισχυρή για να διεκδικήσουμε όχι βέβαια την πρώτη θέση την οποία προκύπτει ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω έχετε αναρτημένες, προκύπτει και από το ότι το αίσθημα του ελληνικού λαού σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις συγκεκριμένες στην Ιωπήνιο Πόλη, είναι περίπου 60% θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα. Από εκεί πέρα λοιπόν, εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το επόμενο και η ακρίβεια, για να μην ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον τεράστιας ενεργειακής και γεωπολιτικής πίεσης, με πολέμους ακόμα σε εξέλιξη, με τα στενά του ορμού να ανοιγοκλίνουν, με επιθέσεις σε δηληστήρια από τους Χούθης στη Σαουδική Αραβία, με την Ουκρανία και το Ουκρανικό να παραμένει δυστυχώς ακόμη ψηλά στην ατζέντα της παγκόσμιας κοινότητας. Άρα λοιπόν και η Ελλάδα μέσα σε αυτό τον ρημαγδό έχει αποδείξει ότι είναι και ανθεκτική και σταθερή. Και το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι και προχθές το αίτημα το οποίο πρώτοι εμείς βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 6-8 έγινε το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών, κερδίσαμε άλλο 1 δισεκατομμύριο ρήτρια διαφυγής για να ενισχύσουμε ενεργειακά τους πολίτες.
1: Δεν
4: πανηγυρίζω. Ναι. Δίνουμε όμως καθημερινά λύσεις. 1,2 δισεκατομμύρια δώσουμε αυτή τη χρονιά.
0: Δεν την έχουμε πάρει, κύριε Παπαθανάση. Γιατί αυτό είναι που μας αφορά πάρα πολύ και μας αφορά άμεσα.
4: Ναι.
0: Την ευελιξία να πάρουμε. Μπράβο. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα
4: είναι
0: του λαού για να επιστραφούν στον
4: και
0: λαό.
4: Και αυτή η ρήτρα διαφυγής όμως για την ενέργεια, όπως και η ρήτρα διαφυγής από την άμυνα, το οποίο έβαλε πάλι πρώτος ο Πρωθυπουργός μας, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να μας δώσουν την ευελιξία, όπως λέτε κι εσείς, να δώσουμε επιπλέον μέτρα πέραν από την οροφίδα πανών που όπως γνωρίζουμε όλοι υπάρχει.
0: Να πάρουμε από λοιπόν. Ναι, δεν θα πάει κάποιος αύριο να βάλει αντλία θερμότητας,
4: ναι,
0: για να αντιμετωπίσει τον χειμώνα.
1: Να πάρουμε από τον κουμπαρά. Λεφτά
4: πάμε.
1: Δικά μας είναι το φορολογουμένο. 12 δις περ πλεώνασμα έχουμε. Να πάρουμε από τον κουμπαρά και αντί να πληρώσουμε τα δάνειά μας, να σταθούμε φέτος το χειμώνα, μπορούμε να το κάνουμε.
4: Κοιτάξτε, όχι. Το ξέρω. Ότι
1: όχι, δεν μπορούμε.
4: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα χρήματα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε κανέναν άλλο σκοπό και γι' αυτό και η Ελλάδα στρατηγικά κάνει αποπληρωμή δανείων. Γιατί από την αποπληρωμή δανείων ήθελα να πω ότι κερδίζουμε περίπου 200 εκατομμύρια το χρόνο από τη μείωση των τόκων. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνει στο βρόντο από εκεί και πέρα. Όμως γιατί βλέπετε ότι καθημερινά χρειαζόμαστε μαξιλάρι.
1: Μα φέτος λοιπόν, τα λεφτά,
4: ακούστε,
1: κύριε,
4: φέτος το μαξιλάρι μέχρι τώρα έχει δοθεί 1,2 δις πέραν του 1,76 δις που ήταν η περσινή έκθεση. Φέτος δώσαμε και θα δώσουμε 2,2 δις. Και συμμετρείς, ξέρετε τι λέει ο κόσμος, ότι το 50% των πολιτών εμπιστεύεται τον Μητσοτάκη ότι θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχουμε πετύχει μια αξιοπιστία. Σε αυτό τον ρημαγδό λοιπόν δώσαμε τον 800 εκατομμύρια τον Απρίλιο.
1: Μείνετε λίγο, μείνετε.
4: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχουμε έκτακτη ενημέρωση από τον Σπύρο Αλεξανδρή. Έλα, Σπύρο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
5: Θα δείτε μια απίστευτη εικόνα από το κέντρο του Πειραιά, στην οδό Δέλη Γιώργη. Δείτε τι έχει συμβεί εδώ. Αυτό το αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά πριν από μία ώρα περίπου. Λίγο πριν τις 8 ήταν ένα ζευγάρι μέσα, προσπαθούσαν να παρκάρουν. Άρπαξε η ρόδα φωτιά, μηχανική βλάβη κατά πάσα πιθανότητα, κάτι πήγαινε λάθος με το αυτοκίνητο και μέσα σε δευτερόλεπτα λαμπάδια σε όλο το αυτοκίνητο. Οι δύο επιβαίνοντες, τα δύο άτομα, το ένα το ζευγάρι, βγήκε από το όχημα, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Βγήκαν όλοι εδώ οι περίοικοι από τις πολυκατοικίες έξω και είδαν το όχημα αυτό να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και να επεκτείνεται η φωτιά. Και σε αυτό το κατάστημα, όπως βλέπετε, έχουν σπάσει οι τζαμαρίες και έχει καεί, όχι ολοσχερός, αλλά έχουν αρπάξει λίγο κάποια αντικείμενα μέσα. Από ό,τι βλέπω μέσα στο κατάστημα δεν έχει καεί, μόνο εδώ έξω η τζαμαρία. Και η φωτιά άρχισε να ανεβαίνει και προς τα πάνω, προς τα διαμερίσματα. Δεν πέρασε εντός της πολυκατοικίας, ωστόσο κάηκαν τα λουλούδια και το μπαλκόνι, η βεράντα εδώ μιας κυρίας που μας μίλησε νωρίτερα. Θα δείτε τη ζημιά που έχει προκληθεί σε ακόμη 4 αυτοκίνητα. Δείτε εδώ το σταθμευμένο από πίσω πώς έχει καεί. Ολοσχερός έχει καεί. Όλη η μηχανή έχει καταστραφεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Συνέχισε η φωτιά, πέρασε και προς τα πίσω. Αυτό το όχημα έμεινε σχεδόν αλόβητο. Βλέπετε, με κάποια μαυρίσματα έχει γλιτώσει. Φαίνεται ότι υπήρχε ένα θερμικό φορτίο, αντικείμενα, καμένα αντικείμενα εξφενδονίζονταν σε αρκετά μέτρα απόσταση. Γι' αυτό δείτε και αυτό το αυτοκίνητο που είναι ακόμη πιο πίσω, πώς έχει την ζημιά εδώ, πώς έχει καεί εδώ μπροστά. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση σε όλη την περιοχή. Βρισκόμαστε στη συμβουλή.
0: Είναι κοντά στη Μαρίνα Ζέας.
5: Με την Βενιζέλου στον Πειραιά. Πολύ κεντρικό σημείο.
0: Λίγο πάνω από τη Μαρίνα Ζέας.
5: Ακριβώς. Βγήκανε αρχικά από την απέναντι πολυκατοικία, όταν άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια, βγήκαν στον δρόμο και άρχισαν με ένα λάστιχο και με ένα πυροσβεστήρα να σβήνουν. Πολύ γρήγορα έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική και έθεσε την πυρκαγιά αυτή υπό έλεγχο, που θα μπορούσε να έχει κάψει και να τραυματίσει τους περίοικους, καθώς απειλούσε και τα σπίτια εδώ της περιοχής. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Εσείς το ζήσατε εδώ πέρα. Τι έγινε, περιγράψτε μας λίγο.
6: Συγχωρείτε. Την ώρα που ήμασταν πάνω, ακούσαμε έναν κύριο να φωνάζει τον πυροσβεστήρα. Ωστόσο, το ζευγάρι πρέπει να έβγαινε από το Smart εκείνη την ώρα, διότι ήταν εν κινήσει και ήθελε να παρκάρει εδώ. Από εκεί και μετά, απλά γινόντουσαν οι εκρήξεις που πήρε σβάρνα και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Προσπαθούσαν οι κάτοικοι και τις πολυκατοικίες να πετάξουν νερό στο σωμάτια.
5: Από τα μπαλκόνια.
6: Ναι, αλλά δεν έγινε κάτι. Δηλαδή πιάσανε εκεί πάνω, αν δείτε, τα διαμερίσματα έχουν μαυρίσει λίγο.
5: Πώς έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο?
6: Δεν γνωρίζουμε, αλήθεια δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο είχε πιάσει ρόδα. Τώρα, βέβαια, λένε ότι κατέβηκε η βενζίνη προς τα κάτω και πια στο πεζοδρόμιο και πήρε σβάρνη και τα άλλα αυτοκίνητα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνει.
5: Βρίσκεται εδώ και το τμήμα της πυροσβεστικής που δεν ενεργεί την προανάκριση. Παίρνει και την κατάθεση από το ζευγάρι που ήταν στο όχημα που ξεκίνησε.
0: Ωραία.
5: Η πυρκαγιά.
0: Φαίνεται πως ξεκίνησε βενζίνη, μας λένε τώρα,
5: και πια στο λάστιχο.
0: Να δούμε τι μπορεί ακριβώς να έχει συμβεί και συνδεόμαστε ξανά μαζί σου σε λίγο αργότερα για να επιστρέψουμε και εμείς πίσω εδώ στην πολιτική μας συζήτηση.
4: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Άρα λοιπόν, 1,2 δις από την αρχή της κρίσης, από τον Μάρτιο μήνα, έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από το μαξιλάρι, το οποίο κάποιοι λέγανε τότε να τα δώσουμε όλα, αλλά εμείς είμαστε συγκρατημένοι και θέλουμε να είμαστε και δημοσιονομικά πειθαρχημένοι. Δώσαμε λοιπόν και 150, τα 800 εκατομμύρια έτσι τον Απρίλιο, 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Και βλέπετε ότι αυτή την περίοδο. Όλα αυτά, γιατί τα λέω. Αυξάνουμε διαρκώς λοιπόν το εισόδημα, μειώνουμε τις ασφαλιστικές φορές, μειώνουμε τους φόρους, ώστε να παραμένει στο τέλος ένα εισόδημα στους πολίτες. Και όποτε υπάρχει

0: θέρμανσης κάνουμε παραπάνω από αυτό που είχαμε δεσμευτεί.
1: Σε λίγο θα το συζητήσουμε, θα ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Τρίτη, οριακή αύξηση, κύριε Κατρίνη, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά με καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία για τον Νίκο Ανδρουλάκη να τερματίζει τέταρτος. Μετά τον Κανένα, μετά τον Άλεξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε,
1: και με μονοψήφιο.
2: Εγώ παρατήρησα ότι στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 25 και το συνέδεσα και με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έβαλε τον πύχη για να μην φύγει στο 25%. Άρα νομίζω ότι ο πύχης από την αυτοδυναμία έχει πέσει πλέον στον πύχη της προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω, βλέποντας και τις σημειώσεις του συναδέλφου από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν πολύρωσες εξαγγελίες, αραβιάζουν αριθμούς, θεωρώντας ότι λέγοντας τα ίδια πράγματα πολλές φορές η καθημερινότητα βελτιώνεται ή αλλάζει.
3: Κύριε Κατρίνη, μου είναι κάποιος αριθμός λοιπόν, τα πραγματικά
2: λοιπόν,
3: δεδομένα.
2: Κύριε Παθανάση, σας άκουσα με στο
3: εικόντα. Αλλά δεν λέμε, κάτι.
2: Μην εκνευρίζεστε.
3: Εκνευρίζεστε.
2: Μάθετε να σέβεστε
3: τους συνομιλητές. Τα νούμερα είναι η πραγματικότητα.
2: Μάθετε να σέβεστε τους συνομιλητές.
3: Με νούμερα κρίνεται η πραγματικότητα. Εσείς επειδή δεν μπορείτε να κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας, επειδή δεν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις, πιέζεστε και φαίνεται και στις μετρήσεις. Και το 7% του Ανδρουλάκη αποδεικνύει ότι δεν μπορείτε να πείσετε την κοινωνία, κύριε Κατρίνη. Είναι στο μισό του ποσοστού του κόμματος ο κ. Ανδρουλάκη. Εσείς κατεβήκατε και για αρχηγός, το γνωρίζετε. Γιατί κατεβήκατε για αν πιστεύετε ότι ο κ. Ανδρουλάκη είναι άξιος. Γιατί κατεβήκατε στην αρχηγία του κόμματος.
2: Ο κ. Παπαθανάσης.
3: Είστε καθόλου ασυμπαθείς, το ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, επικεντρωθείτε στον αγώνα σας στην Λακανανία και αφήστε τη κατεβήκα ο αρχηγός. Δώστε τη δική σας μάχη στην Λακανανία και αφήστε τις άλλες μάχες. Ο κ. Παπαθανάσης λοιπόν, λέγοντας την κομματική παρόλα, προσπαθεί να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι όλα γίνονται καλά, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει, ότι τα προβλήματα λύνονται την ίδια στιγμή. Προσέξτε, που ακόμα και με αυτά που ακούγονται ότι θα ανακοινωθούν σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι 37% ακριβότερο από πέρυσι, το φυσικό αέριο 66% ακριβότερο από πέρυσι, τα ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο 10 δις περισσότερα σε ένα χρόνο. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ χτες κατέθεσε πρόταση νόμου και για την προστασία κατοικίας και για τις 120 δόσεις με 30% κούρεμα.
3: Τα έχουμε κάνει ήδη.
1: Καθίστε, κύριε Παπαθανάση, να τον αφήσουμε λίγο να ολοκληρώσει.
2: Εγώ με όρους τραμπουκικούς δεν μπορώ να κάνω κουβέντα. Έτσι, δεν γίνεται. Με όρους τραμπουκικούς και διακοπής μιλάγατε 5 λεπτά και δεν σας διέκοψε κανένας. Μάθετε να μιλάτε και να συνομιλείτε. Μην είστε αφθάδης, αγενής και τραμπούκος.
3: Γιατί διακόπτετε,
2: κύριε Παπαθανάση.
3: Έχω πάρα πολύ χαλαρός. Εσείς βλέπω ότι έχετε πίεση.
2: Εγώ, κύριε Παπαθανάση, είμαι χρόνια στο τηλεοπτικό παιχνίδι. Εσείς τώρα μπήκατε και έχετε μπει με όρους.
3: Κύριε Κατρίνη, είστε αλαζόνας και φαντάζεται η κοινωνία να έχετε αυτή την αλαζονία. Τρίτο κόμμα και τελευταίο στον αγώνα που κάνατε για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Φανταστείτε να κυβερνήσετε εσείς.
1: Σας παρακαλούμε, κύριε, δεν καταλαβαίνει κανένα.
2: Σας άκουσα 5 λεπτά. Σας άκουσα 5 λεπτά για να το κλείσουμε. Κύριε Παπαθανάση, σας άκουσα 5 λεπτά. Και δεν σας διακόψα. Όσες φορές έχουμε βρεθεί σε πάνελ και σας παρακολουθώ, μονίμως διακόπτεται. Είναι η στρατηγική σας. Λέω λοιπόν αυτά που συμβαίνουν. Και βλέπω. Αυξάνονται τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο, στις τράπεζες, στους σέρβισες. 33.000 πληστηριασμοί έχουν γίνει μόνο μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς εχθές δώσαμε πρόταση και λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που θεωρούμε ότι είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία.
1: Ναι,
2: την
1: οποία, όμως ότι ναι,
2: και
1: μετά την
2: οποία
1: τον
2: η κυβέρνηση.
1: Και στο μονοψήφιο.
2: Και στο οποία η
1: κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, κυρία Γαϊμένου, εσάς μπορεί να σας ενδιαφέρει μόνο η δημοσκόπηση, θα απαντήσω. Εμένα θα με επιτρέψετε όμως να απαντήσω στα καθημερινά προβλήματα και σε αυτά που απασχολούν τους τηλεθεατές μας. Γιατί φαντάζομαι ότι τηλεθεατές μας
1: τους απασχολεί
2: το επίδομα θέρμανσης, τους απασχολεί το φυσικό αέριο, τους απασχολούν τα χρέη που έχουν και πώς θα το λύσουν. Τους απασχολεί πώς δεν θα χάσουν το σπίτι τους. Σε αυτά λοιπόν εμείς δεν μιλάμε μόνο στα πάνελ, μιλάμε με προτάσεις νόμου.
1: Μα ναι, και λέμε, μα και λέμε που απαντάνε, ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Πασόκ,
2: και εμείς
1: Καθρίνη,
2: λέμε
1: όμως,
2: ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με προτάσεις συγκεκριμένες. Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές θα δείξει αν οι δημοσκοπήσεις θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα ή αν δείχνουν μια φωτογραφία αυτής της στιγμής. Ναι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή, η οποία πολύ διασπάται. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνικό το οποίο θέλει άλλη κυβέρνηση, αλλά δεν κατευθύνεται
4: ούτε προς μεταξύ ποιον.
2: Σε πολλές δυνάμεις αντιπολίτευσης.
4: Κάντε μας την ερμηνεία αυτής της εικόνας. Δώστε μας την ερμηνεία.
2: Εμείς είστε
4: έμπειρος πολιτικός, κύριε Κατρίνη. Δώστε μας αυτή την εικόνα και την ερμηνεία της. Ακόμα και να βρεθείτε από τον κέντρο αριστερό χώρο μαζί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Πάλι δεν κερδίζετε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας και έχουμε βάλει ένα στόχο που κάποιοι θεωρούν ότι είναι μεγαλεπίβολος, που είναι της πολιτικής ανατροπής και της νίκης στις εκλογές.
4: Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: πολλές εικόνες.
1: Αυτό, με, αυτό με τη δημοσκόπηση δεν τεκμέρεται, όμως έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική κατάσταση. Αυτή η δημοσκόπηση, για να πούμε και τα πραγματικά δεδομένα, έγινε αμέσως μετά τη θριαμβικού χαρακτήρα επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Ρούμπιο, που η κυβέρνηση είναι λογικό ότι κεφαλαιοποίησε και το κεφαλαιοποιεί και δημοσκοπικά. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπουμε να έχει αύξηση στα ποσοστά.
0: Εδώ δεν σας προβληματίζει ότι δεν μπορείτε να κάνετε την πολιτική. Μιλάτε για πολιτική αλλαγή και είστε ρεαλιστής πολιτικός και έξυπνος πολιτικός. Η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με το δε. Πόσο είναι εκεί, 13-14, πόσο είναι.
1: Κύριε Υποφαντή, να σας πω κάτι. Εμείς δεν καπτόμαστε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν σας είπαμε να καμφθείτε, για να μας δώσετε μια ερμηνεία θέλουμε. Σας ρωτάει η Αλεξάνδρα, είναι μονοψήφιο ποσοστό αρχηγός.
1: Εμείς λοιπόν λέμε ότι με τη δύναμη των προτάσεων που δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα και όχι γενικόλογα νούμερα εξαγγελίες, συγκεκριμένες λύσεις, τις οποίες μάλιστα κάποιοι μας στυλίτευαν ότι είναι λαϊκισμός. Θα πω ένα παράδειγμα μόνο. Για τις 120 δόσεις, όταν το λέγαμε, μας έλεγαν ότι είναι λαϊκισμός. Και γιατί, κύριε Υποφάντη, επειδή ασχολήθηκαν οικονομικά, το έκαναν. Γιατί πριν από τρεις μήνες που έφεραν τις 72 δόσεις, σε αυτό το τραπέζι τους λέγαμε ότι θα αποτύχει η ρύθμιση. Σε 4 εκατομμύρια που χρωστούν στην εφορία μπήκαν 23.000 οφειλέτες. Και άρον-άρον, όταν ήταν τα 10 δις ληξιπρόθυμα σε ένα χρόνο, ο κύριος Μητσοτάκης λέει 120 δόσεις. Δυστυχώς όμως, όχι υιοθετώντας. Ο αγώνας συνεχίζεται και βεβαίως έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές.
2: Τα βανιάσατε, κύριε Λυρίτση.
3: Μπήκατε αμέσως στο...
0: Κατευθείαν,
2: τι τώρα θα το κυροφέρνουμε, τι θέλουμε, προφιτερόλ με σαντιγί, τα βανιάσατε.
3: Ένα ακόμα 4 μηνών, το οποίο με την εμφάνισή του τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση στο πολιτικό χάρτη και στην ηγεσία, να το πω έτσι, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μετά από 4 μήνες έχει τα βανιάσει. Αυτό το οποίο προκύπτει από την χθεσινή δημοσκόπηση, κατ' εμέ, είναι τα εξής δομικά στοιχεία της. Πρώτον, η ελληνική κοινωνία επιζητά πολιτική αλλαγή. Αυτό νομίζω αποτυπώνεται συντριπτικά ως αίτημα των πολιτών. Το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της κοινωνίας, είναι η ακρίβεια και η οικονομία. Αυτό αποτυπώνεται σε ποσοστό πάνω από 60%. Και 3 στους 4 πολίτες απαντούν ότι το ζήτημα της ακρίβειας έχει εσωτερικά χαρακτηριστικά ως προς τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση. Το 50% λέει ότι είναι κατά βασικό λόγο εσωτερικό και το 25% λέει ότι είναι και εξωγενής και εσωτερικό, αλλά όλο αυτό μας κάνει τα 3/4. Αυτό είναι τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη δημοσκόπηση. Ναι. Και έχουμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία πράγματι είναι στη δεύτερη θέση, σταθερά στη δεύτερη θέση, και στόχος δικός μας πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα να ενδυναμώσουμε το μήνυμά μας, να το απλώσουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία, να ξεδιπλώσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας, γιατί το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εμφανίζεται στο πολιτικό χάρτη
0: μόλις
3: για να σηματοδοτήσει την αλλαγή πολιτικής και την πολιτική αλλαγή μέσα από ένα πλαίσιο ρίζοσπαστικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα πρόγραμμα προοδευτικής αλλαγής. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Αυτό θα
0: συνεχίσουμε
3: να κάνουμε.
0: Είπατε και οι δύο μαζί με τον κύριο Κατρένη για δύο πολιτικές αλλαγές. Μια πολιτική αλλαγή που λέτε ότι πρέπει να έρθει από την πλευρά της Ελλάδας. Κύριε Κατρένη, και εσείς είπατε μια πολιτική αλλαγή. Αλλά με μια πολυδιάσπαση που είπε ο κύριος Κατρένης του χώρου. Είστε μέρος πολυδιάσπασης, κύριε Λυρίτση.
3: Αν εννοείτε το πού απλώνεται ο χώρος. Ο χώρος
0: δύο πολιτικές αλλαγές του 2014 και του 2013 κάνουν μια πολιτική αλλαγή.
3: Ο χώρος των πολιτών.
1: Εγώ μίλησα για πολυδιάσπαση της ψήφου αλλαγής.
0: Υπάρχει μια αλλαγή δεν θέλει.
1: Είναι σχεδόν οι 3 στους 4.
0: Πολιτική αλλαγή δεν θέλει.
1: Άλλο λέω. Σχεδόν οι 3 στους 4
0: πολίτες. Πώς θα γίνει στην πράξη.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Πώς θα γίνει στην πράξη, λέμε. Οι πλειοψηφίες είναι στη δημοκρατία μας, η πλειοψηφία είναι ο παίκτης.
3: Στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις εκλογές, στόχος των κομμάτων λοιπόν είναι το πώς αυτό θα εκφραστεί πλειοψηφικά στη συγκέντρωση της ψήφου ενός κόμματος.
0: Πλειοψηφικά λέτε, μα είστε μειοψηφίες σε όλες τις δημοσκοπήσεις, απέχετε 13-14 μονάδες.
3: Και έχουμε, και αυτό σας είπα, ότι δεν θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, δεν θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, να διατυπιστώνουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις.
1: Για αυτή τη δημοσκόπηση, να πούμε ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν θα κάνουμε προτάσεις και ότι το αποτέλεσμα είναι τελειωμένο.
0: Ρεαλιστικά σας ρωτάω πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή με τα ποσοστά που έχετε.
3: Και με το πρόγραμμα.
1: Με αγώνα και με προτάσεις. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή η προσπάθεια, μισό λεπτό.
0: Αλλιώ δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογέ. Να συμφωνήσουμε. Εγώ βλέπω δύο πολιτικέ αλλαγέ, ήταν και δύο. Αλλά εδώ τα ποσοστά δεν φτάνουν για να αλλάξει την πολιτική.
1: Επιτρέψτε να σα πω κάτι. Σε κάθε δημοσκόπηση σε όλα τα πάνελ. Ναι. Απευθύνεται με αλφαγιώτα το ερώτημα στην αντιπολίτευση. Ότι ρε παιδιά, τι μιλάτε, τι λέτε, αφού οι δημοσκοπήσεις δεν δικαιώνουν τον έχουν. Δηλαδή, συγγνώμη, η αντιπολίτευση δεν πρέπει να δίνει τη μάχη.
0: Αυτό ρώτησα.
1: Λέω σε όλα τα πάνελ. Ναι. Δεν πρέπει να δίνει τη μάχη της αλλαγής και της ανατροπής. Αλλή μόνο. Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Θυμάστε ότι και το 23 στις εκλογές, 15 μέρες πριν, κάποιες δημοσκοπήσεις προεξοφλούσαν κάποια εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν επιβεβαιώθηκαν από όλες τις εταιρείες. Άρα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, ας περιμένουμε τον ελληνικό λαό να μιλήσει. Προφανώς τις αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς δεν μας ικανοποιούν σε σχέση με το στόχο που έχουμε θέσει εμείς ως Πασόκ τουλάχιστον. Γι' αυτό και μαχόμαστε να βελτιώσουμε
2: τα προσπάθεια. Μην φύγουμε λίγο από το θέμα.
3: Η πολιτική πάντως μάχη αφορά το πώς προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να δούμε. Είτε καταγράφεται με τον Α τρόπο είτε με τον Β τρόπο τα ποσοστά του κομμάτων.
2: Έχουμε βγει εκτός. 1,40 προτείνατε το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα περιμένουμε το 30% στο αύξηση του.
3: Δεν προτείναμε 1,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Είπαμε ότι εφαρμόζοντας τα εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει, συνδυαστικά ή και το καθένα αυτοτελώς, θα μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο του 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανση.
2: Το 30% στο επίδομα, συμφωνείτε?
3: Ό,τι προσφέρει, ό,τι μειώνει την τιμή, δεν είναι. Είναι προφανές ότι συμφωνούμε στο ό,τι συμβάλλει σε αυτό. Αλλά συνολικά θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις, αλλά εάν δεν είμαστε κάτω από το 1,40 ή στο 1,40, για μας δεν θα, δεν θα αποτελεί επιτυχία.
2: Έχουμε
3: προτείνει 4 εργαλεία, 2 εκ των οποίων δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Και συστηματικά η κυβέρνηση αποφεύγει να τα βάλει με τα ολιγοπόλια.
1: Είπα πριν τα πραγματικά δεδομένα ότι ακόμα και τις εξαγγελίες, το πετρέλαιο είναι 37% πιο ακριβό από πέρυσι. Εμείς έχουμε προτείνει ένα μηχανισμό που τα πλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ οδηγούν σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση δεν, δεν συζητά το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων. Όπως επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί, κύριε Ποφάντη, κύριε Καημένο, η Βουλγαρία προχώρησε σε φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και μάλιστα και ελληνικής τράπεζας, και στην Ελλάδα οι ελληνικές τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο έχουν καθαρά κέρδη 2,5 δις. Η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χείλη της να πει ότι σκέφτεται να κάνει αυτό το μέτρο για να αντλήσει έσοδα.
4: Πάντως, να ακούω τον rebranding κύριο Τσίπρα να μιλάει για μειώσεις όταν αύξησε 25% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της θητείας του και το ΦΠΑ.
3: Μα η βενζίνη είναι σχήμα οξύμωρο. 1,30 και 1,40 επί της.
4: Δεν σας διάκοψα, τώρα θα ακούσετε.
3: Ναι, μα λέτε ένα κρύβιες.
4: Αυτή η κυβέρνηση, επειδή δεν λέμε καμία ανακρίβεια, 25%.
3: Επειδή διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ποια ήταν η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σας απαντώ.
4: Πόσο
3: ήταν 1,30 και 1,40 και δεν ήταν 2,20 που τη βάζουν σήμερα οι πολίτες. Να λέτε τους αριθμούς ολοκληρωμένους, κύριε Παπαθανάση.
4: Είστε η κυβέρνηση που επιτεθήκατε και φτάσατε να φορολογείτε τον Έλληνα πολίτη με φόρους και με ασφαλιστικές φορές στο 85% του εισοδήματος. Η μικρομεσαία τάξη, ο κύριος rebranding, κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν, να ο κύριος Τσίπρας για οικονομία είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει. Είστε οι μόνοι που αυξήσατε αντιδικού φόρους και φόρους. Αυτό είναι στο δικό σας. Είναι μόνο στο δικό σας σύνολο.
2: Να κλείσετε
3: εδώ να μας πείτε.
4: Έρχεται λοιπόν τα δηληστήρια. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που εμείς κάναμε φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστήριων. Θα ακούσει η κοινωνία. 630 εκατομμύρια ευρώ
3: θα έχετε
4: και 100 εκατομμύρια το νούμερο μέχρι σήμερα.
2: Ναι,
4: αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Λέτε για να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη και το έχουμε φορολογήσει. Εσείς δεν φορολογήσατε τίποτα. Εσείς τους συνταξιούχους επιτεθήκατε στην μικρομεσαία τάξη και διαλύσατε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν είναι η εποχή τους. Τι άλλο βγάζετε εκεί πέρα? Φέρτε μας τίποτα. Δεν βλέπετε εδώ πέρα έχουν ακριβήνει όλα. Φέρτε τίποτα.
4: Αυγοτάραχο αν είναι να
2: φέρετε. Δεν βλέπετε ότι έχουν
1: ακριβήνει
2: όλα. Να άρχισε και να φέρνετε κάτι.
4: Σε αυτό το θέμα,
1: κύριε Παπαθανάση, επιβάλλεται να συνεννοηθούμε.
4: Σε
1: αυτό το θέμα, επιβάλλεται να συνεννοηθούμε για να μας πούνε. Για να μην μας πούνε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Δείξτε μας την φιλοξενία σας. Και καναλουκάνικο, κύριε Λυρίτσα, από την Καρδίτσα.
3: Με μεγάλη χαρά.
2: Είδατε, είμαστε και κοντοχρονιάνοι.
0: Λοιπόν, ζωντανή. Έχετε, υπάρχει κανένα.
2: Τι λέτε καλά, αφού δεν ξέρετε τι λατρεία μου στο φαγητό.
0: Έχει λιγάκι λιχούδο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
2: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κοταξή, τον δικηγόρο των θυμάτων τη Μαρφίν. Καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοταξή, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους κατηγορούμενους, έτσι.
0: Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε ότι και τα σύγχρονα εργαλεία της εγκληματολογίας αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Και θέλουμε να σας ακούσουμε αν αυτό αποτελεί δικαίωση.
5: Δείτε, υπάρχει μια συζήτηση και το συζητούν και πολλοί συναδελφοί σας και είναι εύλογη ερώτηση αν έχουν προκύψει νέα στοιχεία έτσι ώστε να υπάρξει αυτός ο νέος χαρακτηρισμός. Η απάντηση είναι πρώτον δεν γνωρίζουμε, ναι. Δεύτερον δεν απαιτούνται νέα στοιχεία για την αλλαγή του νομικού ενδύματος, για τον χαρακτηρισμό. Μόνο να σας δώσω δύο στοιχεία.
0: Ναι.
5: Το γεγονός ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν γνώριζαν τα θύματα, δεν υπήρχε προσωπική γνωριμία, αυτό παραπέμπει στην έλλειψη κινήτρου προσωπικής αντιδικίας. Επειδή υπάρχει πολιτική ταυτότητα η οποία αποδίδεται στους δράστες, αυτό σημαίνει ότι η όποια πράξη έγινε στη βάση της πολιτικής αντίληψης. Άρα, δεν έχουμε προσωπική γνωριμία. Έχουμε κίνητρο πολιτικό. Το αποτέλεσμα ήταν η διάχυση φόβου προς την κοινωνία. Άρα, το νομικό ένδυμα ορθά θεωρήθηκε ότι είναι τρομοκρατική πράξη. Δεν χρειαζόταν νέα στοιχεία. Με βάση αυτά που υπάρχουν, κάλλιστα θα μπορούσε αρχήθεν να ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατική δράση.
0: Μας λέτε ότι οι δικαστές, λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησαν μετά, ως δεύτερο επίπεδο, ας πούμε, στο να χαρακτηρίσουν τρομοκρατική πράξη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς.
5: Να σας απαντήσω εκεί, να πω το εξής, κύριε Υποφάντη. Ερωτήθηκα χτες και από τους συναδέλφους σας, γιατί δεν έγινε αρχήθεν. Από τότε που είχε συμβεί το γεγονός. Η απάντηση είναι απλή. Όταν δεν υπάρχουν φερόμενοι δράστες, άρα δεν μπορείς να κατανοήσεις ούτε κίνητρα, ούτε αντιδικίες, αν υπάρχουν άλλου είδους, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις μια πράξη. Τώρα που έχουν ταυτοποιηθεί κάποιοι δράστες, στο βαθμό που είναι ένοχοι ή όχι, αυτό θα αποφασίσουν τα ελληνικά δικαστήρια, εδώ μπορεί να δοθεί και το ανάλογο νομικό ένδυμα.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή λοιπόν η εξέλιξη και αυτή η διαφορά. Τώρα, η επόμενη μέρα ποια είναι, κύριε Κονταξή, δηλαδή από εδώ και στο εξής, τι έχουμε να περιμένουμε?
5: Συμπληρωματικές απολογίες των φερομένων κατηγορουμένων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τον νέο νομικό χαρακτηρισμό και μετά ταύτα μια ενδιάμεση διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο ακροατήριο. Το πρώτο που έχουμε προφθαλμών είναι οι συμπληρωματικές απολογίες των τριών προφυλακισμένων.
0: Οι οποίοι τα αρνούνται όλα, έτσι. Ναι. Τα αρνούνται όλα, όπως και έχετε καταλάβει.
5: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Αυτό που μπορώ να το πω, γιατί είναι μυστική ανάκριση, επειδή το είπαν οι ίδιοι, έχουν αποδειχθεί την παρουσία τους τη συγκεκριμένη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί την εμπλοκή τους με το γεγονός.
0: Αυτό συμβαίνει πάντα όμως, να το ξέρετε, κύριε Κονταξή, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τώρα, οι οικογένειες τι σας λένε, γιατί πρέπει να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα τέσσερα αυτά αγαπημένα τους πρόσωπα.
5: Οι οικογένειες ζουν επί σειρά ετών χωρίς την ανάλογη ηθική δικαίωση. Οπότε πλέον είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, ελπίζουν και η απορία τους ήταν ποια είναι τα νέα στοιχεία για το νέο νομικό ένδυμα, για το νέο νομικό χαρακτηρισμό. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν νέα στοιχεία, αλλά δεν χρειαζόντουσαν να υπάρχουν και νέα στοιχεία.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, το κρατάμε, κύριε Κονταξή. Το κρατάμε.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Το κρατάμε και περιμένουμε πότε θα φτάσει. Πότε φτάσει η υπόθεση σε ακροματική διαδικασία, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την εκτίμησή σας.
5: Δεν είναι προβλέψιμο αυτή τη στιγμή.
0: Η εκτίμηση δική σας τι λέει συνήθως?
5: Η εκτίμηση λέει πριν ολοκληρωθεί η προφυλάκηση των κατηγορουμένων, πριν από το 18.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
5: Κονταξή. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
2: φύγαμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε μπροστά μας. Μην φύγετε.
6: Την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
8: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
9: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
11: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
12: Τέλος. Τους είπα θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
13: Όταν βλέπουμε χθες να ανακοινώνεται...
14: Πώς θα το κάνετε?
15: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε...
16: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
17: Βράζει το σύλλογο τώρα.
18: Με τόσες φορές που έχεις έρθει,
14: Έχουμε γίνει οικογένεια.
17: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
20: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
21: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
22: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
23: It's so beautiful, Ava.
24: Go through with the wedding.
23: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
25: Welcome to the romantic heart hunt.
24: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
26: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
23: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
24: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
27: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
28: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Το αγούδι για το κερίξ, κάτσε να ανακοινωθεί πρώτα. Τι? Πόσο θα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Κάτσε, γιατί ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς, έχουν ξεκινήσει βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, όλη μποχιόνισε λέει. Πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, τι γίνεται στη Σκόπελο.
1: Οπα,
0: τι
1: είναι εδώ. Ρε, παιδιά.
0: Τι έχει γίνει εδώ, παιδιά. Είναι Σκόπελος.
1: Είναι Σκόπελος.
0: Κοίταξε τον αέρα, πώς πάει πάνω, όσοι μπορούν να δούνε. Στον κυματοθράφστη. Και εδώ η εικόνα η οποία μας έρχεται από το λιμάνι της Σκοπέλου καταγράφει και ένα γεγονός. Δείτε το ιστιοπλοϊκό τοπίο στο κέντρο. Είναι δύσκολο να το δούμε τώρα. Το ιστιοπλοϊκό τοπίο προσπαθεί να βρει απάγκιο μέσα στο λιμάνι. Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ νομίζω ότι ένα εδώ πέρα πίσω έχει πέσει.
0: Πού είσαι, πού ακριβώς δείχνεις?
1: Εδώ.
0: Πού δείχνεις?
1: Εδώ. Δεν φαίνεται καλά. Εδώ πέρα. Τώρα δεν είναι καθαρή η κάμερα και λογικό είναι.
0: Γιατί βρέχει, είναι έντονη βροχόπτωση. Ναι. Κοιτάξτε πόσο αυτό το ποτάμι, αυτός ο χύμαρος ο οποίος υπάρχει, πόσο φουσκωμένος είναι. Δείτε εδώ, περνάει σχεδόν μέσα από την πρωτεύουσα της Σκοπέλου.
1: Κοκκινόχωμα, λάσπη, λασπουριό.
0: Λάσπη, ναι, γιατί κατεβαίνει πάνω από το βουνό. Είναι λογικό αυτό. Έτσι, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Κρατάμε την εικόνα και δες τους ανέμους. Παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναφέρετε την εικόνα λίγο μπροστά. Εστιάστε εδώ με το μάτι σας, όση ώρα μας επιτρέπει να το δούμε. Κοίτα, περνάει από πάνω, σπάει στο λιμένο βραχίωνα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, μας το λέγανε πριν από λίγο και από την Εύβοια. Το παρακολουθούμε και ας συνεχίσουμε να βλέπουμε το πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Τώρα.
1: Μαρία Σβόλου.
0: Έλα, Μαρία.
1: Για να μας πει για ένα περιστατικό που είχαμε μεταξύ μαθητών. Τι ακριβώς έγινε?
2: Στη Θεσσαλονίκη, σε σχολικό συγκρότημα στην Καλαμαριά, ναι, ένας 17χρονος μαζί με μια ομάδα ατόμων ξυλοκόπησε ένα μαθητή του. Πέρα όμως από το ξυλοδαρμό υπήρξε και κλοπή, του κλέψαν ένα μικρό τσαντάκι που είχε πάνω του. Ωστόσο, το περιστατικό δεν σταματάει εκεί, καθώς εχθές ο 17χρονος απείλησε τον συμμαθητή του ότι θα δημοσιοποιήσει βίντεο από την επίθεση για να τον ντροπιάσει δημόσια, εάν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα, βρε παιδιά.
0: Από το σχολικό συμβούλιο.
2: Από το σχολικό συμβούλιο.
0: Ήταν δηλαδή ο άλλος που δέχτηκε τον ξυλοδαρμό στο σχολικό συμβούλιο και τον χτύπησε ο άλλος για να παραιτηθεί.
2: Ναι. Το θύμα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία και γι' αυτό ο 17χρονος κατέληξε με χειροπέδες. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με απειλές, επικίνδυνη σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αύριο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Μαρία, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Τώρα.
1: Πάμε να ανοίξουμε το θέμα πετρέλαιο. Περιμένουμε, το ξαναλέμε, σε λίγη ώρα να ανακοινωθεί η τιμή της αντλίας. Ωστόσο, χθες μάθαμε από τον Κυριάκο Πιερακάκη ότι το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%.
0: Θα δούμε πόσο και πόσο αντιστοιχεί στο πετρέλαιο.
1: Σωστά. Πώς το βλέπει η αγορά και πώς το βλέπουν και οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές που κάποιοι, Νίκο μου, ζορίζονται.
0: Όχι μόνο ζορίζονται, κυρίως στα βόρεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει στόχευση για αυτά τα νοικοκυριά. Στα βόρεια αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και κυρίως στα ορεινά, τα οποία είναι πολύ πιο κρύα. Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Κύριε Κιουρτζή, καλή σας μέρα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κιουρτζής, το πετρέλαιο θέρμανση το ξέρει πολύ καλά, το αντιμετωπίζουν σε πολύ πιο δύσκολη φάση, παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έχει μεγαλύτερο δίκτυο φυσικού αερίου.
1: Σωστά. Ναι. Και ο κύριος Χρήστος Παπούλκας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέχνων της Φλόρινας. Στη Φλόρινα, όπου κάποιοι έχουν ήδη ανάψει για να ζεσταθούν, βεβαίως, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες. Και άμα έχεις και τρία παιδιά μέσα στο σπίτι, το πράγμα ζορίζει.
0: Κύριε Παπούλκα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Πόσους βαθμούς έχετε σήμερα? Πόσους βαθμούς έχετε τώρα?
3: Ουσιαστικά τις τελευταίες δύο μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά και είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, θεωρώντας ότι ως μέσο όρο έχουμε κάπου γύρω στους 5 βαθμούς. Δηλαδή πιάσαν, όπως λέμε, νωρίς τα κρύα στην περιοχή μας.
1: Άρα φανταζόμαστε...
3: Και όντως οι δυσκολίες είναι αρκετές, όχι μόνο σε μια οικογένεια με τρία παιδιά, όπως είπε η κυρία Καημένου, αλλά γενικότερα στις πολυμελείς οικογένειες και πολύ περισσότερο στις πολυτεκνές, που είναι από 4 και άνω παιδιά, όπου εκπροσωπώ το σύλλογο αυτό.
0: Ναι. Να δούμε έναν χάρτη, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουμε ετοιμάσει. Θα μας βοηθήσει και στην κουβέντα μας, κύριε Κιουρτζή, και ορισμένα στοιχεία να δούμε τι αλλαγές έχουμε. Αυτός είναι ο χάρτης με τα πόσα παίρνει αναπεριοχή με την αύξηση του επιδόματος. Το Ηράκλειο Κρήτης από τα 160 ευρώ θα φτάσει στα 208. Προχωράμε λίγο σε άλλες περιοχές. Στην Αθήνα από τα 180 ευρώ στα 234 και ανεβαίνουμε.
1: Και ανεβαίνουμε λοιπόν λίγο πιο πάνω. Στην Αλεξανδρούπολη από 300 στα 390 με την αύξηση του επιδόματος. Στα Ιωάννα από 350 στα 455.
0: Προσοχή, η Τρίπολη μας δίνει από 400 έως 520 γιατί είναι ορεινό το κομμάτι της Τρίπολης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και με τις επόμενες κάρτες μας ότι Νεστόριο Καστοριά από τα 1200 μέχρι 1560, θα το δούμε σε λίγο όλο αυτό και το πόσο αυξάνεται το 30%. Πάμε να δούμε και τις κάρτες τις οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Κύριε Κουρτζή, εσείς γνωρίζετε πόσο είναι το επίδομα θέρμανσης. Είναι, λοιπόν, κοιτάξτε, η κρατική δαπάνη μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 84 εκατομμύρια ευρώ που μοίρασαν το 2025-26 θα φτάσει στα 110 εκατομμύρια. Μια αύξηση περίπου κατά 25 εκατομμύρια. Αυτό το 30% που είπε
1: τίποτα
0: ο κύριος.
1: Ναι. Δεν θα φτάσει τώρα. Θα μας τα πούνε και οι ειδικοί. Για πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ πέρα, για μία κατανάλωση για μία οικογένεια στη Φλόρινα, 2.000 λίτρα. Ναι.
0: 2.000 λίτρα δεν είναι τόσα. Παραπάνω ξοδεύουν, αν έχουν πιάσει από τώρα τα κρύα. Εμείς βάλαμε τον χειμώνα που έχουμε. Λοιπόν,
1: ακόμα βεβαίως δεν ξέρουμε την τιμή, έτσι. Με σενάρια πηγαίνουμε.
0: Το σενάριο είναι 1.50 έως 1.60. Είναι λοιπόν με το επίδομα, το επίδομα το οποίο ήταν για 3.000 ευρώ κατανάλωση που είχαμε με τη τιμή 1.50-1.60. 756 πέρσι πήραν αυτή η οικογένεια. Το νέο επίδομα θα φτάσει κοντά στο χιλιάρικο, στα 982 ευρώ. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 226 ευρώ.
1: Και πάμε και στο επόμενο στοιχείο να δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε για μια οικογένεια στην Καλαμάτα,
0: νότια,
1: λίγο πιο νότια, 1000 λίτρα η εκτίμηση, με 1,5 έως 1,60 όπως σας είπαμε, 420
0: πέρσι.
1: Και πάμε με το νέο επίδομα, έχουμε σύν 126 ευρώ, φτάνουμε στα 546 ευρώ.
0: 126 ευρώ παραπάνω. Κυρία Κιουρτζή, από εσάς θέλουμε να σας ρωτήσουμε, περιμένοντας βεβαίως και την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τιμή στην Αντλία. Πού αναμένετε να κάτσει?
4: Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι η έκπτωση που θα δοθεί και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόβλεψη και πριν ένα μήνα, νομίζω το είχαμε και πει στη συνοικία εκπομπή, ότι 35 λεπτά είναι εφικτά για διάφορους λόγους. Θα δοθεί τώρα, θα είναι 30-35, ίσως και 40 ακούω. Μακάρι να είναι 40. Αλλά φαντάζομαι ότι το 35 είναι μια εφικτή έκπτωση, κατά τη δική μας εκτίμηση, που θα ρίξει την τιμή κάτω από το 1,60 στις αστικές περιοχές. Η επιπλέον επιδότηση σίγουρα ευνοεί τους ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται του επιδόματος, αλλά ένα 35-40% περίπου 400.000 καταναλωτές δεν παίρνουν επίδομα και αυτοί μάλλον θα αυξηθούν, δεδομένου ότι τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αυξήσει και έχουν ξεπεράσει το επιδοματικό όριο.
1: Κύριε Κιουρτζή, χτυπάει το τηλέφωνο από καταναλωτές.
0: Ακόμα είναι νωρίς.
1: Να μάθουνε σε τι τιμή θα κάτσει.
4: Η αγωνία του καταναλωτών είναι πόσο θα αγοράσουν το πετρέλαιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί ακούστηκε το 1,75 το οποίο φαντάζει πάρα πολύ ακριβό. Εκεί μαγκώθηκε ο κόσμος. 1,75 είχαμε και τον Απρίλιο που δεν πουλήθηκε πετρέλαιο. Ήδη νομίζω 100 εκατομμύρια λίτρα έχουμε λιγότερα αυτή τη σεζόν εν σχέση με την προηγούμενη, δηλαδή τη σεζόν του Ιανουαρίου-Απριλίου, σχέση με τις άλλες χρονιές, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει τόσο ακριβό πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν στο 1,75 όλοι είχαν μια ανασφάλεια το πού θα καταλήξει. Φαίνεται ότι μπορεί να καταλήξει και με 1,5, ειδικά για τις αστικές περιοχές μπροστά, 1,55.
0: Παλεύετε αυτό, 1,59, το 1,50 παλεύετε, το 1,50 παλεύετε.
4: Το 1,50 ελαφρύνει την ψυχολογία από αυτό που ακούγανε 1,95 και 2 ευρώ και 1,75. Εντάξει, αν πάρει και κάποιος ένα επίδομα, που εδώ τώρα θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Ελάτε, για να πάρουμε και στον κύριο Παπαπούλου.
4: Το ξέρετε.
0: Ναι.
4: Ότι πρέπει το επίδομα, η πλατφόρμα του επιδόματος να ανοίξει άμεσα, αύριο μεθαύριο, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής αν δικαιούται επιδόματος ή όχι. Και τα λεφτά του επιδόματος να μην δοθούν τα Χριστούγεννα όπως δίνεται πάντα, για να μπορεί να αγοράσει να τα δώσει.
1: Δεν έχουν αλλάξει
4: τώρα,
1: δικαιούχοι. Οι ίδιοι μείνανε, ξέρουν ότι όσοι το πήραν πέρσι θα το πάρουν και φέτος, εκτός αν διευρυνθούν τα κριτήρια. Κύριε Παπουλκά,
4: Τα κριτήρια δεν θα διευρυνθούν, όπως είπε το κράτος.
1: Θα το δούμε και στην πορεία. Κύριε Παπουλκά, στο σενάριο του 1,5 ευρώ, εκεί στη Φλόρινα, που φανταζόμαστε ότι ήδη καίεται το περσινό, εκτός από τα ξύλα και τις όμπες, βγαίνει θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Θα χρειαστεί να κόψετε από
4: πάνω
1: κάτι
4: από 60.
1: Άλλο.
4: Δεν μπορεί να έχει ένα 50.
1: Στο 1,60 ας πούμε, κύριε Παπούλκα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι γεγονός ότι με το αυξημένο κόστος επιβίωσης που καλείται η ελληνική οικογένεια να αντιμετωπίσει, το φετινό ενεργειακό κόστος που ήδη είναι αυξημένο σε ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με πέρσι, οπωσδήποτε δυσκολεύει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και αναφερόμαστε εδώ σε πολυμελείς οικογένειες, όπου οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια αστική οικογένεια στα μεγάλα κέντρα της Ελλάδος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, καλύπτεται με 100 τετραγωνικά μέτρα, σκεφτείτε λοιπόν μια πολύτεκνη οικογένεια, κατελάχιστο με 4 παιδιά, όπου διπλασιάζονται σχεδόν τα τετραγωνικά μέτρα.
0: Σωστά.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, οι ελληνικές οικογένειες θα αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερες θυσίες αυτό το ενεργειακό κόστος. Και γενικότερα θεωρώ ότι η πολύτεκνη οικογένεια αντιμετωπίζει ένα ευρύτερο κόστος επιβίωσης, που θα έπρεπε η πολιτεία να το προσεγγίσει με άλλον τρόπο και προφανώς να μην μπαίνουν οικονομικά ή ηλικιακά κριτήρια, ή τουλάχιστον να είναι βελτιωμένα και διευρυμένα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν... Πολύ καλά μας το λέτε, κύριε Βογγίκα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και οι δύο να δουλεύουν και οι δύο να εργάζονται οι γονείς, πάλι δεν βγαίνει η εξίσωση. Με τα πολλά τέκνα.
1: Έτσι
0: δεν βγαίνει.
1: Είναι. Λοιπόν, ας δούμε πού θα κάτσει η μπίλια.
4: Ενδιαφέρον είναι να δούμε και πόσο είναι ο μέσος όρος των χρημάτων που παίρνουν από το επίδομα. Πέρυσι ήταν 140 ευρώ, ήταν λίγα τα λεφτά. Φέτος θα είναι συν 40 ευρώ, θα είναι 180. Δηλαδή, ο μέσος όρος που παίρνουν οι δικαιούχοι είναι 180 ευρώ, ήταν 140, πρόπερσι ήταν 150, 250 και σιγά.
1: Μετράμε αντίστροφα, κύριε Κιουρτζή, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Θα ξανακάνουμε τη συζήτηση, εννοείται.
0: Κύριε Παπούλη, θα περιμένουμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Μαρία Σβόλου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μαρία Σβόλου, λοιπόν, ξανά, γιατί έχουμε μια εικόνα που μας έρχεται από τον Κηφισό. Έλα να σε ακούσουμε.
2: Ακριβώς λόγω της επικίνδυνης κακοκαιρίας που επικρατεί τώρα στην Αττική, πλήττει και τον Κηφισό, καθώς φούσκωσε ο Κηφισός και η στάθμη του νερού φαίνεται να έχει ανέβει αισθητά. Τα καιρικά...
0: Είναι σημερινές αυτές οι εικόνες.
2: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Παιδιά, αυτό μας θυμίζει εικόνα 20ετίας. Νίκο.
0: Έχει πάρα πολύ νερό, προφανώς στα ορεινά αυτή τη στιγμή. Το κατεβάζει κάτω με τέτοια ορμή. Είναι εικόνες που πήραμε πριν από λίγο. Από τον Κηφισό με την ορμητικότητα του ποταμού να φτάνει σχεδόν στα όρια. Για να σας ακούσουμε.
2: Ακριβώς. Λόγω αυτής της κατάστασης υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους και επικρατούν στο κέντρο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έως και τα 30 λεπτά λόγω της κακοκαιρίας. Και βλέπουμε εδώ πέρα και τις εικόνες παράλληλα από τον Κηφισό που έχει φουσκώσει.
0: Λοιπόν, λογικά αυτό μας έλεγε ο Τάσος Αρνιακός, θα περάσει το φαινόμενο, θα μείνουμε μέχρι εκεί και δεν θα έχουμε τίποτα χειρότερο που να χρειαστεί να λάβουν έκτακτα μέτρα και για αυτό το κομμάτι του Κηφισού. Κοίταξε να δεις με τι ορμητικότητα κατεβαίνει.
2: Έχει ανέβει
0: το νερό.
2: Αισθητά η στάθμη του νερού.
0: Ναι, το παρακολουθούν βεβαίως. Άμα χρειαστεί κάτι, εδώ θα είμαστε να το επικοινωνήσουμε. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Εμβολιακή θα κάνεις.
0: Ναι, θα κάνω.
1: Βεβαίως και θα κάνω.
0: Πρέπει να βρω χρόνο όμως. Πρέπει να βρω χρόνο. Πού θα το κάνω?
1: Τι να βρω χρόνο,
0: καλά. Στο
1: φαρμακείο, περνώντας μια μέρα εκεί που κάνεις τη βόλτα, σταματάς στο φαρμακείο. Ναι, γεια σας, το εμβόλιο θα ήθελα, παρακαλώ.
0: Τόσο εύκολο είναι. Με το άμκα μας.
1: Με το άμκα σου.
0: Έτσι γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Ψαλτοπούλου, εδώ μαζί μας. Κύριε Ψαλτοπούλου, καλώς ήρθατε. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
5: καλημέρα
0: που είστε μαζί μας.
5: Πράγματι είναι τόσο εύκολο και πράγματι το Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι οι μήνες που γίνεται ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, αφού θέλει 15 μέρες για να έχουμε αυτή τη σωστή ανοσολογική απάντηση ως προς τον ιό της γρήπης όταν εμβολιαστούμε. Επομένως προετοιμαζόμαστε, γιατί αυτή η επιδημική έκρηξη που θα δούμε θα είναι από τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, όπως ήθιστε και στη χώρα μας, και διατηρείται μέχρι και το Φεβρουάριο. Τώρα, όλοι μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο. Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες, δίνει την προτεραιότητα για να εμβολιαστούν. Ποιες ομάδες είναι αυτές? Είναι τα άτομα 60 ετών και άνω, τα παιδάκια από 6 μηνών έως 5 χρονών και η κατηγορία από 5 έως 59, τα άτομα τα οποία έχουν και προβλήματα υγείας, όπως από το αναπνευστικό, από το καρδιολογικό, νεφρικό, προβλήματα, υπατολογικά προβλήματα, νοσογόνο, παχυσαρκία, ανοσοκαταστολή, όπως ογκολογική ασθενής, ρευματολογική ασθενής, προφανώς γιατροί και όλοι οι εργαζόμενοι που που προσέχουν όλες αυτές τις κατηγορίες των ασθενών και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε αυτές τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και του δικού μας του γιατρού.
1: Ναι. Βεβαίως. Τώρα, εκτός από το εμβόλιο της γρήπης, που καλό είναι, όπως μας λέτε, οι συγκεκριμένες ομάδες να κάνουν το εμβόλιο αυτό. Άλλο εμβόλιο, π.χ. πνευμονιοκοκκός και COVID.
5: Λοιπόν, για το COVID, το θετικό που έχουμε τώρα σιγά σιγά που καταλαβαίνουμε τα χρόνια είναι ότι ένας υγιής ενήλικας δεν χρειάζεται να κάνει κάθε χρόνο όπως πιστεύαμε, όπως θυμάστε τον πρώτο-δεύτερο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον υγιή ενήλικα. Όμως τα άτομα τα οποία έχουν μεγάλη ανοσοκαταστολή, βαριά νοσήματα, άτομα 80-90 ετών, επειδή έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες από κορονοϊό, τώρα έχουμε φτάσει σε 77 εβδομαδιαίως, είναι σημαντικό να ξαναμιλήσουμε με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί και φέτος να λάβουν αυτό τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Όσον αφορά άλλα αναπνευστικά νοσήματα, ναι, συγγνώμη.
0: Πνευμονιόκοκο, πότε κάνουμε.
5: Πνευμονιόκοκο, οπωτεδήποτε, δεν είναι απαραίτητο μόνο το χειμώνα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες, τα άτομα άνω των 60 ετών ή τα άτομα με θέματα υγείας, είναι πολύ σημαντικό να κάνουν το πνευμονιόκοκο. Και εδώ, επειδή πολύ ωραία μου θέσατε όλη αυτή την ερώτηση, να προσθέσω και για το αναπνευστικό συγκητιακό ιό, είναι ένας ιός ο οποίος ειδικά προσβάλλει τα άτομα 70-75 ετών και άνω. Επομένως, αν βρισκόμαστε σε αυτή την ηλικία ή αν έχουμε και άλλα προβλήματα πνευματιστικό ή το καρδιαγγειακό, είναι σημαντικό να μιλήσουμε με τον γιατρό μας. Και άσχετα από αυτούς τους ιούς και για τον έρπιτα ζωστή είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Γιατί, πολύ σημαντικό, είδατε το, έχετε μεγάλη εμπειρία. Στις ηλικίες άνω των 60 ξαφνικά νοσούμε και μετά λέμε γιατί δεν κάναμε το εμβόλιο για τον έρπιτα ζωστήρα. Επομένως, καλό είναι με τον παθολόγο μας, με τον γενικό μας γιατρό, με τον ειδικό γιατρό, όποιον έχουμε, να τα συζητήσουμε και να οργανώσουμε την εμβολιαστική μας κάλυψη.
1: Και προσοχή. Σίγουρα, στο εμβόλιο του πνευμονιοκοκκού, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι δύο διαφορετικά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πνευμονιοκοκκός.
1: Ναι.
5: Ναι. Υπάρχει, αλλά θα μας πει ο γιατρός μας τι θα κάνουμε.
0: Και ταιριάζει.
5: Και με την κατάστασή μας.
1: Είναι ένα που θέλει επανάληψη, νομίζω. Σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ένα που δεν θέλει.
0: Ένα εφάπαξ.
5: Θα μας τα εξηγήσει ο πιο εξειδικευμένο παθολόγος μας.
0: Και γίνονται όλα.
5: Στην κατηγορία που βρισκόμαστε.
0: Μπορεί να γίνουν όλα στο φαρμακείο ή χρειάζεται να πάμε σε γιατρούς. Να τα πάρουμε να πάμε σε γιατρό.
5: Ναι, όχι. Καλό είναι ο γιατρός να συστήσει τι θα κάνουμε. Το εμβολιασμός μπορεί να γίνει και από τον φαρμακοποιό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Εξαιρετικά μας το λέτε για να μπορέσουμε να τρέξουμε σιγά-σιγά και κυρίως στα ευπαθή άτομα.
5: Ναι, και να προστατευτούμε για το χειμώνα ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
5: Όλοι, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο, να ελαφρύνουμε το κλίμα, γιατί είχε σήμερα πολλά απρόσμενα. Ναι.
1: Θέλω μια γλυκασιά.
0: Τι γλυκασιά εννοείς?
1: Μια γλυκασίτσα θέλω.
0: Είναι αυτό που βάζεις από πάνω τα διάφορα ή κάτι πιο απλό?
1: Το θέλω και στην απλή του τη μορφή, με μελάκι και κανελίτσα.
0: Αλλά και με λίγο σοκολατίτσα.
1: Και με λίγη σοκολατίτσα και λίγο παγωτό βανίλια.
0: Όπα, σε λουκουμάμα πας.
1: Εκεί σε πάω εγώ και η Γεωργία Τσάλη.
0: Καλώς τη Γεωργία.
6: Καλώς ήρθα και πάλι. Επέστρεψα λοιπόν να σας γλυκάνω. Μόλις βλέπετε, έχουν πάρει οι λουκουμάδες μας αυτό το ωραίο το χρυσαφένιο χρώμα. Είναι αφράτη και τραγανή από έξω. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στο πιο ιστορικό λουκουμαντζίδικο εδώ στην Αθήνα.
0: Όπα!
6: Αν περάσεις από έξω, δεν γίνεται να μην κάνεις ούτε μία στάση να πάρεις έναν λουκουμά. Να σας πω ότι αρχικά το κτίριο κατασκευάστηκε το 1855 και λειτουργήσε ως το πρώτο φαρμακείο εδώ στην Αθήνα. Από τότε όμως, από το 1923, λειτουργεί ως ζαχαροπλαστείο και ο Γιώργος εδώ μας μαθαίνει την τέχνη του λουκουμά.
0: Να ρωτήσω
6: Βλέπετε
0: κάτι.
6: Τώρα μόλις μπαίνουν στο καζάνι και σε δύο λεπτά θα είναι έτοιμοι για να βγουν.
0: Σε δύο λεπτά. Γιατί έχουν τρύπα στη μέση? Η στρογγυλή δεν πρέπει να είναι.
6: Γιατί έχουν τρύπα στη μέση.
7: Εδώ πέρα ήταν το πρώτο μέρος στον ελληνικό χώρο που ακριβώς ήρθαν οι λουκουμάδες. Καλημέρα σας.
0: Ναι.
7: Ήρθαν οι λουκουμάδες με τρύπα στη μέση. Δεν υπήρχαν ποτέ λουκουμάδες ή αυτοί που ξέρουμε από αλλού, ας πούμε, οι μπαλίτσες. Εδώ ναι. ήταν από την αρχή λουκουμάδες με τρύπα. Και όπου υπάρχει σήμερα λουκουμάς με τρύπα, σημαίνει ότι κάποιος ξεκίνησε από εδώ. Ήταν
0: να ρωτήσουμε κάτι. Τι αλλάζει αυτό, μπαίνει καλύτερα το μέλι, η σοκολάτα.
7: Αυτό, ναι. πέρα από το οπτικό, το κάνει να είναι και εσωτερικά πιο τραγανό, διότι δημιουργείται αυτό το κενό, οπότε και στην εσωτερική πλευρά γίνεται πιο κρατσανιστό με αυτόν τον τρόπο. Από το να είναι μόνο στο έξω κομμάτι του.
0: Πώς τις προτιμάει ο κόσμος, με μέλι ή με τις παραλλαγές που άκουσαμε πριν από την Αλεξάνδρα, παγωτά, bitter chocolate...
7: πάντα το πιο φημισμένο και το πιο αγαπητό είναι με μέλι κανέλα, το βασικό κλασικό.
1: Ωραίο.
7: Αλλά οι νεότερες γενιές αγαπούν και τις νεότερες γεύσεις, ιδίως ναι. την πραλίνα. Αλλά και τις άλλες. Πιο μετά από την πραλίνα έχουμε βάλει και μπουένο, έχουμε βάλει και καραμέλα, έχουμε διάφορες γεύσεις.
1: Α, τώρα, μελάκι.
0: Μελάκι
7: ωραίο. Οι παλιοί όμως αγαπούν τα παλιά.
1: Ναι, μελάκι, κανελίτσα και λίγο καριδάκι για τους μερακλείδες όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Μπαίνει καριδάκι.
1: Βέβαια.
7: Βεβαίως, φυσικά.
0: Πολύ ωραία εικόνα μας δίνετε τώρα. Ερώτημα κι άλλο, έχετε θέσει εδώ ερωτήματα και πάρα πολλά. Πόσους λουκουμάδες φτιάχνετε καθημερινά?
1: Κοίτα και με την κανέλιτσα.
7: Αυτό εδώ πέρα ο Μάστορας που τους φτιάχνει θα μας τους πει.
0: Μάστορα,
7: πόσους λουκουμάδες φτιάχνεις, Γιώργο, καθημερινά? Χιλιάδες,
0: αμέτρητους.
6: Θα σας πω ότι από το πρωί, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, από το πρωί έρχεται κόσμος και ζητάει για πρωινό λουκουμά. Έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι από όλες τις ηλικίες και παίρνουν κυρίως λουκουμά με μέλι. Έχετε και με σοκολάτα, με μπισκότο.
7: Με μπουένο, γεύση καραμέλα, φιστίκι ή πραλίνα. Και βεβαίως το μέλι με κανέλα, όχι μόνο του και με καρύδι όπως είπαμε, αλλά και με παγωτό, ιδίως βανίλια.
1: Πόπο, καταπληκτικό. Ή καημάκι, ωραίο μαστιχωτό. Να σας ρωτήσω το μυστικό για τον καλό.
7: Δεν έχουμε. Πάρα το αγαπημένο.
1: Δεν πειράζει. Το
7: είναι
1: μυστικό
7: το μαλακό,
1: για ωραίο...
7: το παγωτό της μηχανής.
1: Α, ακόμα καλύτερα. Μυστικό για ωραίο λουκουμά, για τραγανό λουκουμά. Ποιο είναι το μυστικό σας?
7: Τα μυστικά πάλι ο Μάστορας είναι που θα τα ξέρει και πρέπει να μας τα πει, αλλά έχει να κάνει με το λάδι, να είναι το σωστό λάδι, να είναι σωστή προετοιμασία του ζυμαριού, να κοπεί τη στιγμή που πρέπει.
0: Και να βγουν με αγάπη. Και να γίνουν με αγάπη.
7: Αυτό πάντα.
0: Πόσα χρόνια είστε εκεί και δώστε μας και λίγο γιατί ασχοληθήκατε με αυτήν τη δουλειά και πού είστε ακριβώς?
7: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Νεόλου 87, εδώ στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο. Είμαστε τρίτη γενιά από το 1923, όταν πρωτοξεκίνησε ο Μίνας ο Κασιμάτης, πρόσφυγας από τη Σμύρνη. Έκανε αυτή τη δουλειά στη Σμύρνη, ήρθε με την καταστροφή το 1922. Ένα χρόνο μετά συνέχισε αυτό που ήξερε να κάνει εκεί.
0: Και από τον παππού στον εγγονό, λοιπόν, έτσι.
7: Πέρασαν 103 χρόνια, ναι.
0: Και από τον παππού στον εγγονό. Λοιπόν, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να γλυκάνετε
0: τις στιγμές μας, την αγάπη μας, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γνωστό σε όλο τον κόσμο, έρχονται από την ελληνική περιφέρεια. Λοιπόν.
1: Τώρα, μη σου πω τι ήθελα να πω, έτσι το μεσημέρι, τραβιέται. Τι?
0: Σε παίρνει ένα, εμάς δεν μας παίρνει, να το παρακάνουμε. Γιώργος και τώρα και Γιώργος είναι εδώ, Άξιον τώρα, 3 ώρες ενημέρωση. Μαζί σας συνεχίζει εδώ στο Action 24, δεν χάνετε τίποτα. Και εμείς οι δύο.
1: Αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μη λείψει κανείς. Σας περιμένουμε.
0: Και εγώ θα πάω.
1: Θα πάμε καλά, εννοείται θα πάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να προσέχετε στους δρόμους.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Beautiful, Ava.
10: I can't go through with the wedding.
9: Are these your honeymoon tickets? Are they non-refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
11: Welcome to the romantic heart hunt.
12: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
13: Is this seat taken?
14: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
15: This just got a lot more complicated.
16: Brett did fly all the way out here.
17: Yeah, it was really sweet.
18: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέγιστος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
19: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Σαν σήμερα το 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου σε ηλικία 84 χρόνων. Ήταν δημοσιογράφος και εκδότρια των εφημερίδων Καθημερινή και Μεσημβρινή, καθώς και του περιοδικού Εικόνες. Το 1967 διέκοψε την έκδοση των εντύπων της, αντιδρώντας στη στρατιωτική δικτατορία. Υπηρέτησε το χρονογράφημα για περισσότερα από 50 χρόνια, κατορθώνοντας να καθιερώσει το δικό της προσωπικό ύφος. Τα χρονογραφήματα τα διέκρινε η λεπτότητα, αφηγηματική άνεση και συγχρόνως η διεισδυτικότητα και ο κοινωνικός προβληματισμός.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος σε ηλικία 55 χρόνων, ένας από τους πλέον αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κοινού. Υπήρξε επίσης τραγουδιστής και παρουσιαστής. Έγινε γνωστός μέσω του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκίου και έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στην παράσταση Εβίτα με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εκείνον στο ρόλο του Τσε Γκεβάρα. Στη μικρή οθόνη γνώρισε μεγάλη επιτυχία πρωταγωνιστώντας στη σειρά «Η Απαράδεκτη» και στη συνέχεια παρουσίασε πολλά τηλεπαιχνίδια και σόου. Θεωρείται ένας από τους πλέον χαρισματικούς πρωταγωνιστές της εποχής και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα πολλές από τις ατάκες του τις ακούμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου σε ηλικία 76 χρόνων. Ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στην Ελλάδα, δημιουργώντας το 1983 την πρώτη σχετική μονάδα στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παθιασμένος με τον Άρη και υπήρξε πρόεδρός του τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2022 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Υπήρξε δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης, το 2004 στην Αθήνα, το 2008 στο Πεκίνο, στο Ταϊκβοντό. Είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Σεπτέμβριο του 2020 είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος. Ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δύο παιδιών. Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με μια συγκλονιστική ανάρτηση που ήταν γραμμένη από τον ίδιο.

0: μετά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τις βραδινές ώρες το Ηράκλειο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
2: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
3: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
5: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6: Τέλος. Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
7: Όταν βλέπουμε, χθες να ανακοινώνεται...
8: Πώς θα το κάνετε.
9: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
10: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
11: Σύλλογο τώρα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
3: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
4: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
5: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
6: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
6: Αυτό λέτε εσείς.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πούμε πριν.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.

0: οικονομικά είναι μια κρίσιμη ημέρα, είναι μια δύσκολη ημέρα. Γιώργο, καλημέρα σε όλους, γιατί η κακοκαιρία έχει χτυπήσει τη χώρα μας, συνολικά και παντού, αλλά ιδιαίτερη δυσκολία στην Εύβοια και στην Σκιάθο.
1: Και είναι και η πιο δύσκολη ημέρα σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και εδώ στην Αττική έχουμε αρκετά προβλήματα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι άρχισε να φουσκώνει ο Κηφισός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους.
0: Την ίδια ώρα φουσκώνουν ποτάμια και στις περιοχές που προαναφέραμε, με πλημμυρικά φαινόμενα, με πάρα πολλές δυσκολίες και στην ηλεκτροδότηση. Εδώ βλέπουμε Κηφισός, τον Κηφισό, έτσι. Πώς έχει φουσκώσει το ποτάμι, με την κυκλοφορία των οχημάτων. Βλέπετε δεξιά και αριστερά να είναι πυκνή, εξαιρετικά πυκνή και φυσικά μια ανάσα μόλις από τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στο ποτάμι.
1: Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Τάσος Αρνιακός είναι μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα σας.
1: Μας τα λέγατε από εχθές, εσύ και οι συνάδελφοί σου. Εσένα, βέβαια, εμείς παρακολουθούμε και πιστεύουμε. Και επιβεβαιώνεσαι, Τάσο.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι επιβεβαιώσεις δεν είναι και ευχάριστες, διότι ταλαιπωρείται ο κόσμος, ταλαιπωρείται οι υποδομές, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, η φύση.
0: Πρωτίστως θέλουμε να μην κινδυνεύσει κάποιος.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και είναι σημαντικό ότι είχατε δώσει αυτό το μήνυμα τα τελευταία 24 ώρα, ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, δυσκολότερη αυτής της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, αν και είχαμε απεγκλωβισμούς σε διάφορες περιοχές, δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό.
2: Δεν χρειάζεται παλικαρισμούς με τη φύση. Με τη φύση δεν τα βάζει κανένας. Αν δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουμε, ας καθίσουμε στο σπιτάκι μας, να περάσει η μπόρα, περνάει σιγά-σιγά. Ναι. Τα δυτικά έχει φτιάξει ο καιρός. Όμως τώρα εντοπίζονται τα καιρικά φαινόμενα στην κόκκινη περιοχή. Βλέπετε τους βοριάδες από πάνω, 8 με 9, 10 μποφόρ, και συσσωρεύει εκεί ακριβώς στην περιοχή που είναι οι σποράδες, το Πήλιο, η Σκιάθος, η Σκόπελος και κυρίως η Εύβοια. Η Εύβοια, η οποία έχει δεχθεί πάνω από 120 τόνους στο στρέμα στη στενή Εύβοια αυτή τη στιγμή.
0: Και στο Μαντούδι, εκεί έχουμε και διακοπή κυκλοφορίας από τον Κυρέα, ο οποίος έχει φουσκώσει.
2: Το Μαντούδι είναι εδώ. Η στενή είναι εδώ, βέβαια. Έχει, δηλαδή, και το λέγαμε από χθες, ότι η Εύβοια θα είναι στο κόκκινο, και να το. Πράγματι στο κόκκινο. Η Αττική, η Βόρεια Αττική έχει πολύ νερό, έχουν πέσει 70 τόνοι το στρέμα στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι απορροές πάνε στον Κηφισό. Γι' αυτό έχει φουσκώσει το ποτάμι.
1: Εξού και που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο, Τάσο, έτσι από τον Κηφισό.
2: Ναι, η Αττική δέχεται πολύ νερό στα βόρεια του νομού. Βλέπετε από κάτω είναι το κίτρινο, είναι αρκετά υψηλή βροχόπτωση. Εδώ είναι λιγότερη.
1: Πάντως, σε έχουμε ακούσει, ώρες... μας έχει πει αρκετές φορές ότι η Εύβοια στην ουσία λειτουργεί ως ασπίδα της Αττικής.
2: Προφανώς.
1: Όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο θα ερχόταν εδώ αν δεν σταματούσε στην Εύβοια, έτσι.
2: Και στο χιόνι, θα το δούμε αργότερα, αλλά και στη βροχή η Εύβοια είναι μια ασπίδα στην Αττική.
0: Απλώς το δύσκολο με την Εύβοια είναι ότι επειδή έχει πληγεί πάρα πολύ από πυρκαγιές στο παρελθόν,
2: δεν μπορεί να κρατήσει το νερό.
0: Είναι δύσκολο να συγκρατηθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Έχει κορεστεί το έδαφος και δυστυχώς. Όλο το νερό φεύγει στη θάλασσα και παρασύρει φερτές ύλες, κλείνουν οι απορροές, τα χαντάκια, τα ρέματα κτλ. Και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Όσοι μας παρακολουθούν, έτσι, εννοείται ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις πληγήσεις περιοχές και λέμε πληγήσεις γιατί έχουν προβλήματα και η Εύβοια και η Σκιάθος.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία. Αυτή την ώρα φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι επιχειρούν. Της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Έχουμε και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους. Είναι όλοι έξω στους δρόμους. Και αυτό που προέχει είναι καταρχάς η προστασία της ανθρώπινης ζωής και κατά δεύτερον να συντονίσουν και το έργο των συνεργείων που βρίσκονται έξω και όχι να επικοινωνούν με εμάς. Και ορθώς κάνουν, απλά και εμείς θέλουμε να τους βρούμε για να ενημερωθείτε εσείς.
0: Το σημαντικό τώρα είναι

0: Πότε θα υποχωρήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε επαντλήσεις υδάτων και σε κοπές δέντρων και σε τυχόν απεγκλωβισμούς που θα χρειαστεί να κάνουν. Άρα, αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά και από το βράδυ θα υποχωρήσει. Στα δυτικά έχει βγει ήλιος ήδη. Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά, Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία έχει βγει ήλιος. Άρα σιγά σιγά το φαινόμενο
2: ένα
1: προχωράει.
2: Ένα πεντάωρο ακόμη όμως ναι, θα είναι ανοιχτή η ουρανή και θα.
1: Βεβαίως. Και στη Σκόπελο, μην ξεχνάμε και τη Σκόπελο και την Αλόνισο, έχουν δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής και ενδεχομένως και εκεί υπάρχουν προβλήματα πέρα από τη Σκιάθο και τη Σκύρου.
0: Μας ενδιαφέρει και η Αττική.
1: Η Αττική
0: βλέπουμε το ποτάμι να έχει φουσκώσει στην Αττική. Πότε θα υποχωρήσει
1: το φαινόμενο. Και στην Αττική περιμένουμε από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά τα φαινόμενα να αρχίσουν να εκτονώνονται και να υποχωρούν. Πάντως έχουμε ακόμα μερικές ώρες επικίνδυνες. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ο Κηφισός θα αντέξει το νερό που προβλέπεται να πέσει ακόμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπερχυλήσει. Είναι κανένα δύο μέτρα από ό,τι βλέπω από, από το δρόμο. Οπότε λογικά δεν θα έχουμε προβλήματα. Ωστόσο, βεβαίως χρειάζεται επιφυλακή. Και όχι αν δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορούμε στους δρόμους.
2: Ναι, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές.
1: Να αποφεύγουμε τις ισλαδικές διαβάσεις, διότι εκεί έχουμε τους απεγκλωβισμούς, τις ισλαδικές διαβάσεις, που θεωρούμε εύκολο να περάσουμε όπως περνάμε κάθε μέρα με άνεση. Έλα τώρα, και όμως έρχεται το νερό και σε παρασύρει.
0: Πάμε να δούμε τα του καιρού.
1: Πάμε
0: σήμερα,
1: λοιπόν, ας βγάλουμε το χάρτη. Ορίστε. Ενώ στα δυτικά βλέπετε λιακάδα και στα βόρεια, στις ανατολικές προσύνεμες περιοχές, το Πήλιο, την Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Αττική, αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Κυρίως βροχές. Οι καταιγίδες είναι λίγες και είναι λίγες γιατί φυσάει πολύ δυνατός ο βοριάς και δεν αφήνει τα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα αποκεφαλίζει και δεν έχουμε το πολλές καταιγίδες. Οι περισσότερες είναι βροχές. Τώρα, οι άνεμοι. Δεν χρειάζεται να πούμε. Στο Ιόνιο δεν έχουμε 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως 8 με 9, τοπικά 10 μποφόρ στις περιοχές που είδε ήδη.
0: Ναι, έχουμε και το απαγορευτικό. Έτσι, από όπλου και από το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και για τα κλειστού τύπου, για τον Αργοσαρονικό επίσης, δεν εκτελούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι τουλάχιστον. Να ενημερώσουμε όσοι μας παρακολουθούν, όπως επίσης φυσικά και από το Λάβριο και την Ραφίνα. Μέχρι και τις 3 τουλάχιστον.
1: Μέχρι και τις 3,
0: έτσι να γνωρίζουν όλοι ότι δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.
1: Περνάει το χαμηλό. Το χαμηλό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο των Κυκλάδων και σιγά σιγά φεύγει ανατολικότερα. Τώρα, η θερμοκρασία. Λογικό είναι με τόσους βουριάδες και με ψυχρές μάζες που έρχονται από τα βόρεια.
2: Πέφτει,
1: να πέφτει η θερμοκρασία. Ας βγάλουμε το χάρτη των θερμοκρασιών. Τον επόμενο
0: λοιπόν
1: χάρτη.
2: Έχουμε τον Δήμαρχο Σκιάθου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Τζούμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, που είσαστε μαζί μας. Ελάτε να μας δώσετε λίγο μια κατάσταση εκεί στο νησί, την συνολική εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής.
3: Κοιτάξτε τώρα, το φαινόμενο έχει υποχωρήσει. Το έντονα ήταν γύρω στις 11 με 2 το πρωί. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού, την Παπαδιαμάντη και τους πλευρικούς και τις πλευρικές οδούς. Κάποια φερτά επίσης στον επαρχιακό. 3 πτώσεις δέντρων, παρασύρθηκαν και 2 αυτοκίνητα σταθμευμένα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι μέσα.
0: Με την ηλεκτροδότηση, Δήμαρχε, τι γίνεται στο νησί?
3: Με την ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί. Τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή σε ένα σημείο που είναι τοπικά, γιατί είχαμε μια πτώση δέντρου και πρέπει να επέμβει η ΔΕΗ μαζί με την περιοριστική τραυμάτιση του δέντρου. Τα σχολεία μας σήμερα είναι κλειστά. Φαίνεται ότι το φαινόμενο υποχωρεί, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα κάποιες αποκαταστάσεις πρέπει να κάνουμε στο δικό δίκτυο.
2: Ποια επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει, κύριε Δήμαρχε?
3: Ναι, έχουμε μια εκπρόχειρη καταγραφή. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία για την κήρυξη εκτενάγη και την διενέργεια αυτοψιών τόσο από την περιφέρεια για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κατοικίες από το Υπουργείο, γιατί οι διαδικασίες αυτές έχουν άλλη διαδικασία για την καταγραφή των σπιτιών και άλλη για των επιχειρήσεων. Τα έχουμε ενεργοποιήσει όλα αυτά και περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
0: Έχετε αριθμό να μας πείτε, έχετε μια εικόνα αυτή την ώρα?
3: Πρέπει να είναι γύρω στις 30 με 40 επιχειρήσεις και γύρω στα 15 σπίτια.
2: Στο παραλιακό μέτωπο, εκεί όπου καταλήγουν και τα νερά?
3: Κυρίως εκεί που εντοπίζονται τα προβλήματα, δηλαδή κατά μήκος την Παπαδιαμάντη και πλευρικά και σε μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο που πάντα έχουμε πρόβλημα.
0: Πάντως το οδικό δίκτυο δεν έχει υποστεί καταστροφή. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία τα οποία...
3: Όχι, έχουμε φερτάσει αρκετά σημεία τα οποία απομακρύνουμε ήδη. Αυτό όχι, δεν έχουμε έτσι...
0: Δεν εμποδίζουν ωστόσο τη διέλευση οχημάτων. Αυτό θέλω να πω.
3: Όχι, τα έχουμε απομακρύνει ήδη. Όχι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
4: Κρατάμε το ότι δεν κινδύνευσε τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποιος από τους κατοίκους εκεί του νησιού.
3: Πολύ συχνά και δύο φορές το 112 το ενεργοποιήσαμε και μία φορά στις 12.30 το βράδυ. Συνεργάστηκαν εδώ οι άνθρωποι και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτό είναι το και το πιο σημαντικό σε αυτές τις ώρες. Να υπάρξει συνεργασία και με τους πολίτες και με τις υπηρεσίες.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά.
4: Εντάξει, και έχει κοπάσει και το φαινόμενο. Έλα να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, τάσουμε.
1: Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, στη Βόρεια Ελλάδα 16 με 18, στη Δυτική Μακεδονία μόλις 11, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20, στα δυτικά που δεν επηρεάζεται από τους βοριάδες και έχει και ήλιο θα φτάσει τους 23. 22-23 επίσης στα νησιά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε βροχές με τοπικά ισχυρές κυρίως στα βόρεια του νομού, βόρεια και ανατολικά, καθώς κινείται η κακοκαιρία ανατολικότερα. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές οι βροχές θα είναι λιγότερες, πάντως από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εκτονώνονται. Ας βάλουμε το χάρτη της Αττικής, παρακαλώ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7, στον Καβοντόρο όμως τα 8 με 9 αμποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη καλύτερα τα πράγματα, εκεί δεν έχουμε, ας βάλουμε Θεσσαλονίκη λοιπόν, λίγες βροχές, ασθενούς μορφής και μάλιστα θα σταματήσουν και γρήγορα.
0: Πάμε
1: η θερμοκρασία
0: και...
1: στους 16, μέχρι 7 αμποφόρ ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό. Πάμε Αλεξανδρούπολη. Βροχές και εκεί και έντονες κατά διαστήματα, 16 η θερμοκρασία, στη Λίμνο επίσης, στην Κέρκυρα καλός ο καιρός, έχει βέβαια όπως και στην Τρίπολη με ελάχιστες βροχές οι οποίες θα σταματήσουν, στους 18 η μέγιστη σήμερα, στο Ηράκλειο βροχές θα εξακολουθήσουν, η Κρήτη θα είναι η τελευταία περιοχή της Ελλάδας που θα έχει τα φαινόμενα και αύριο, μέχρι 23 βαθμούς ο υδράργυρος. Ας κάνουμε και το τελευταίο μας zoom στην Αττική, στα Μέγαρα. Συννεφιά με βροχή και αργότερα θα βγάλει και λίγο ήλιο. Μέχρι 19 ο υδράργυρος, Κηφισιά, Πειραιάς και Γλυφάδα βροχές κατά διαστήματα στους 16 με 18.
4: Και στο Λαύριο
1: 20. Τώρα... αλλά έχουμε αέρα στο Λαύριο.
4: Έχει πέσει η θερμοκρασία και μάλλον εξού και το μπλουζάκι σου. Θέλω να το δείξουμε λίγο στις τηλεθεατές μας το μπλουζάκι. Δείτε λίγο παιδιά εδώ. Έχει ένα σπίρτο. Και έχει και
1: ζέστη και,
4: ζέστη
1: κρύο.
4: Και κρύο, ε.
1: Από τη σπίρτο.
0: Είπε σπίρτο.
4: Α, σπίρτο είπα.
0: Η ζέστη.
4: Ναι, ζέστη, μωρέ, εντάξει, ζέστη θέλω να πω. Καλά, το σπίρτο
0: μας ζεσταίνει. Ζεσταίνει το σπίρτο, ζεσταίνει. Το
4: ζέστη και κρύο. Ωραίο μπλουζάκι,
1: να είσαι καλά.
4: Ωραίο μπλουζάκι, να είσαι καλά. Γεια σου, Τάσο.
0: Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε στις συνδέσεις μας. Είναι και τα παιδιά υποβροχήν όλοι οι συνάδελφοι. Ο Σπύρος Αλεξανδρίας, η Γεωργία Τσάλη και ο Περικλής Πατσούρης. Πάμε πρώτο στο Σπύρο.
4: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με το Σπύρο. Με μια φωτιά που είχαμε σε ένα αυτοκίνητο, Σπύρο.
5: Ακριβώς στην οδό Δελη Γιώργη στον Πειραιά, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η φωτιά ξεκίνησε από αυτό εδώ το αυτοκίνητο που βλέπετε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός στις 8 παρά 20 το πρωί. Ξεσήκωσε στο πόδι όλη την γειτονιά, καθώς δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο αντιλήφθηκαν άμεσα τις φλόγες και βγήκαν έξω και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Από κάποια μηχανική βλάβη, την ώρα που πάρκαρε το σμαρτάκι, άρχισε να τυλίγεται στις φλόγες η ρόδα του αυτοκινήτου, να γίνεται διαρροή καυσίμων και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, να λαμπαδιάζει. Η πυρκαγιά, να πούμε, που ξεκίνησε, επεκτάθηκε και στο κατάστημα αυτό που βλέπετε. Έσπασε η τζαμαρία, άρχισε να σκαρφαλώνει, να ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έκαψε και τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, τα φυτά, τα λουλούδια. Ευτυχώς δεν έπιασε η τέντα. Αν έπιανε η τέντα, θα πήγαινε και στα πάνω διαμερίσματα. Ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση μέσα στα διαμερίσματα. Ωστόσο, η καπνή ήταν πάρα πολύ έντονη και πυκνή. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε φουντώσει εδώ η φωτιά. Άρχισε να περνά το ένα μετά το άλλο τα οχήματα. Βλέπετε το ακριβώς από πίσω αυτοκίνητο πώς το έχει κατακάψει εδώ πέρα όλη την μηχανή. Βλέπετε και το πριονίδι που έχουν ρίξει, καθώς όπως είπαμε είχε χυθεί βενζίνη από το πρώτο όχημα. Βλέπετε αυτό δεν έχει καεί, έχει καεί λίγο, αλλά πιο πίσω έχει καεί σε πολύ μεγάλο τμήμα εδώ πέρα.
0: Ένα προφυλακτήρας,
5: ο κινητήρας και ο κινητήρας του αυτοκίνητου.
0: Για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων σίγουρα, ευτυχώς είναι καλά το ζευγάρι. Γνωρίζουμε, έχουν πει κάτι για το τι μπορεί έτσι να προκάλεσε την πυρκαγιά στο όχημά τους? Διαπίστωσαν κάτι συγκεκριμένο?
5: Δεν έχουν καταλάβει ούτε οι ίδιοι πως ξεδίνησε. Μέσα σε δευτερόλεπτα είπαν ότι αντιλήφθηκαν τους καπνούς. Σύντομα τυλίχθηκε στις φλόγες το Smart και στη συνέχεια άκουγαν εκρήξεις όλοι εδώ στην γειτονιά. Ευτυχώς οι γείτονες με τα λάστιχα από τα μπαλκόνια βγήκαν και άρχισαν να κάνουν κάποιες διαβροχές προτού φτάσει η πυροσβεστική, αλλά και με τους πυροσβεστήρες από τα αυτοκίνητά τους. Έφτασε γρήγορα μετά η πυροσβεστική και περιόρισε αυτήν την πυρκαγιά.
0: Αποφεύχθησαν τα χειρότερα, βεβαίως.
2: Δεν είσαι πάλι καλά που βρέχει κιόλας και δεν πήρε φωτιά η τέντα του διαμερίσματος.
0: Έχεις δίκιο. Έχουμε ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο, δυστυχώς, Σπύρο. Και σήμερα ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του.
5: Στη Λεωφόρο Σχιστού σημειώθηκε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Χθες το απόγευμα ένας 28χρονος οδηγός βγήκε εκτός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο πλάι του δρόμου. Οι οδηγοί, για διευκρίνηστο μέχρι στιγμής λόγο, είχαν βγει έξω από τα αυτοκίνητά τους. Παρέσυρε και τα δύο αυτά άτομα που είχαν βγει έξω από τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να καταλήξει νεκρός ένας 58χρονος άνδρας και να τραυματιστεί ένας ακόμη άνδρας 51 ετών, ο οποίος αποκόμισε ελαφρά τραύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Να πούμε ότι ο 28χρονος οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τα δύο άτομα στη Λεωφόρο Σχιστού συνελήφθη και καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Περικλή Πατσούρη να δούμε τον συνάδελφο από την Πάτρα. Περικλή μου, καλά τα πάτε και εκεί, έτσι? Μπότοξ όπου να είναι.
6: Και να γίνονται σεμινάρια σε διάφορα ξενοδοχεία, έτσι.
0: Αν μη τι άλλο, φανταστείτε, προσέχετε την εμφάνισή σας πολύ. Αν μη τι άλλο, έτσι. Προσέχετε, ναι. Να είστε όμορφοι, έτσι, και λαμπεροί και φωτεινοί.
6: Όλα να γίνονται...
0: Ναι.
6: Όλα πρέπει να γίνονται...
0: Γελάμε για να μην κλαίμε. Έλα, πες μας τι έγινε.
6: Από... Έτσι, έτσι ακριβώς. Σήμερα να πούμε ότι ήδη δόθηκε ο γκοντέστατος φάκελος στον εισαγγελέα, έτσι, για διατάξει βέβαια το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Αχαΐας, μαζί με την κυρία Μαστοράκου που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για την Περιφερειάρχη Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας. Άρα λοιπόν 42 περιπτώσεις κέντρα αισθητικής, καταγγελίες αρκετές, έως και παραποίηση προσώπου υπήρξαν καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο από όλα αυτά που άλλωστε συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, με αυτά που κάνουν κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν πρέπει να τα κάνουν, έτσι, όλα αυτά τα ενέσιμα. Άρα λοιπόν 14 ιατρία ελέγχονται και άλλα 5 είναι στο τι ακριβώς κάνουν, γιατί πρέπει να τηρούν τους νόμους και όλα αυτά συμβαίνουν στην Αχαΐα. Είναι πάνω από 530 τα ιατρία, ειδικότερα στην Πάτρα, αλλά τα 19 είναι αυτά που ελέγχονται για το τι ακριβώς βέβαια κάνουν και αν είναι όλα όπως πρέπει. Άρα λοιπόν σήμερα στον εισαγγελέα, για να συνεχίσει ο έλεγχος να γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλές διαφημίσεις στο ίντερνετ, βρέθηκαν και από εκεί πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν τα 42 κέντρα αισθητικής είναι στο στόχαστρο για το αν πρέπει να κάνουν όλα αυτά που αναφέρουν και στις διαφημίσεις ιντερνετικά και όχι μόνο. Και όλα αυτά συνέβησαν μετά από το
0: θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ένας ενδελεχής έρευνα.
2: Σε προκαλώ...
6: Να πούμε ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό πλασμαφαίρεσης στην Αχαΐα. Έτσι το λέμε αυτό. Γιατί ήταν και κάτι που το έψαγναν να δουν αν υπάρχει κάτι. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο περιστατικό.
2: Άκουσε με λίγο, Περικλή. Σε προκαλώ να βάλουμε στοίχημα στον αέρα. Πες εσύ τι ποσό θέλεις.
6: Ναι, ναι.
2: Διότι μετά από αυτήν την αποκάλυψη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα ξεκινήσουν έλεγχοι και από την ΑΔΕ σε όλα αυτά τα ιατρία και σε όλους αυτούς τους ιατρούς. Διότι αν πηγαίνει κάποιος σε ένα σπίτι για να κάνει μπότοξ, για παράδειγμα, σίγουρα ό,τι παίρνει θα το παίρνει μαύρα.
0: Όχι καλή, χωρίς απόδειξη.
2: Έτσι, ή σε ξενοδοχεία που πηγαίνανε.
0: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, που γίνονται για σεμινάρια, έτσι.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
6: Άρα μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη, απλώς ο Ιατρικός Σύλλογος εξέδωσε και ανακοίνωση το πώς πρέπει να πράττουν οι πολίτες. Δηλαδή πρέπει να κοιτάνε πρώτα που πάνε και τι κάνουν.
0: Καλά, σαφώς είναι και δική μας ευθύνη. Ναι, αλλά πολλές φορές εμπιστευόμαστε και τους γιατρούς. Μη λες, εδώ πέρα έχεις ξενοδοχεία και διάφορα άλλα. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, ο άνθρωπος γιατρούς εμπιστευόταν ουσιαστικά, έτσι. Σε γιατρούς πήγαινε ο Γιώργος Μαζονάκη.
2: Και σε ιατρείο.
6: Πολύ
2: διαφημισμένο ιατρείο.
0: Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε.
6: Και έτσι.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα, Περικλή.
2: Γεια σου, Περικλή. Πάμε και Γεωργία Τσάλη. Γεωργιά μου, θα μας πεις για κάποιους απαταιώνες, οι οποίοι υποδίθηκαν τι
4: και τι έκαναν, θα μας πεις.
7: Υποδίθηκαν, Γιώργο, τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Να σας πω ότι οι δράστες εμφανίστηκαν χθες το απόγευμα στο σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας, όπου με διάφορα προσχήματα κατάφεραν να την πείσουν και να τους αποκαλύψει ότι μέσα σε τοίχο του σπιτιού βρισκόταν μία κρύπτη, όπου εκεί πέρα είχε βάλει διάφορες λίρες και χρήματα. Να σας πω ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμα και βαριοπούλα, έσπασαν το τοίχο και εντόπισαν 45 λίρα, όπου η αξία τους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, 10 λίρες αλλά και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Να σας πω ακόμα ότι μέσα σε ένα 24ωρο, όχι εξιχνιάστηκαν, βρέθηκαν και άλλες δύο παρόμοιες απάτες με θύματα. Τα δύο γυναίκες στο ψυχικό, όπου άγνωστοι αυτή τη φορά προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έμπαιναν στα σπίτια τους και τους απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα.
4: Ναι, παιδί μου, τώρα, καταρχάς, πώς μπορούν να γνωρίζουν τα οικονομικά του κάθε σπιτιού? Άρα θα υπάρχει μια πληροφόρηση εκ των έσω.
0: Προφανώς.
4: Δεν μπορώ εγώ να το εξηγήσω αλλιώς, εντάξει. Κατά δεύτερον, γιατί να είναι και τόσο ευκολόπιστοι αυτοί οι ηλικιωμένοι, ρε παιδί μου? Έχουν οικονομίες, εγώ δεν θα πω τώρα, 200.000 είναι πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολύ.
4: Αλλά και 3.000, 5.000 ευρώ μπορεί να έχει ένας ηλικιωμένος στην άκρη. Γιατί να πείθετε τόσο εύκολα από αυτούς και να του τα αρπάζουν?
0: Νομίζω ότι πλέον, κακά τα ψέματα, επειδή είναι πάρα πολύ συχνά τα συμβάντα και τα περιστατικά, πλέον είναι υποψιασμένοι και οι ηλικιωμένοι. Και για τις τηλεφωνικές απάτες και για το ποιον θα βάλουν στο σπίτι τους. Δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν προβάλλεται ως θέμα αυτό και από τα μέσα ενημέρωσης, έτσι?
4: Τι να πω. Γεωργία, με ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να καθίσουμε, κυρία Κουτροκόη. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Καλιακμάνη, τον Γιώργο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλιακμάνη.
0: Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
4: Μαζί μας ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Καλώς ήρθατε.
8: Ξεκινάμε. Δεν σας αφήνουνε και εύκολα αυτοί οι επιτίδοι. Δηλαδή, βρίσκουν μια γιαγιά και την ανεβάζουν με το ζόρι. Άνοιξε, άνοιξε να μπω. Θέλω και εγώ να μπω. Μπαίνουν στο ασανσέρ. Δεν είναι ότι απλώς ξαπατώνται.
0: Είναι ένα θέμα που υπερπροβάλλεται όμως και από τα μέσα ενημέρωσης. Και τα παιδιά των ηλικιωμένων τους λένε, ξέρεις, μην ξεγελαστείς.
8: Αν όμως μένει μόνη
0: θα σε προσεγγίσουν, είναι απάτη. Mm. Θέλω να πω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο υποψιασμένοι και οι ίδιοι πλέον οι ηλικιωμένοι.
4: Λοιπόν, Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε.
9: Καλημέρα.
4: Με αυτή την υπόθεση στο Περιστέρι, να μας πεις αν έχουμε επιπλέον πληροφορίες. Τι εξετάζουν οι αρχές, ρε παιδί μου, για αυτή την υπόθεση δηλητηρίασης, απόπειρας, βασικό, έτσι, δηλητηρίασης του στρατιωτικού γιατρού?
9: Ακούστε, το κατηγορητήριο, για να βοηθήσω τον κύριο Παπαϊωάννου μετά να το σχολιάσει, λέει για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Τώρα, αυτό που εξετάζει τώρα, να δούμε τι ακριβώς ουσίες έβαζε σε αυτά που κατανάλωνε ο άνθρωπος αυτός, ο πρώην σύζυγός της, και τι κακό θα μπορούσε να του προξενήσει. Δηλαδή,
0: Γιώργο μου, μας έλεγε χθες γιατρός ότι η ατροπίνη, ότι αυτή η ουσία μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο, ανάλογα με τις ποσότητες κατά τις οποίες θα χορηγηθεί.
9: Ναι, αυτά είναι τα... Οι γιατροί τη λένε και οι επιστήμονες.
0: Ναι.
9: Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι η αστυνομία βρήκε ένα μπουκαλάκι που φαίνεται ότι είναι από ατροπίνη μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών της που συνόδευσαν αυτή τη γυναίκα έξω από το σπίτι του γιατρού, εκεί που πήγε με κουκούλα, που μπήκε μέσα με κουκούλα, με μάσκα αλλά και γάντια και έβαλε το υλικό αυτό που είχε μέσα στο μέλι και στο αλάτι και τα τοποθέτησε στο ντουλάπι εκεί που τα χρησιμοποιούσε ο γιατρός, αλλά βρήκε κι άλλο ένα μικρό μπουκαλάκι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τι υλικό είναι αυτό, τι
0: φαρμακευτική είναι αυτή.
4: Μπράβο, ναι.
9: Οχτώ φορές.
4: Καλημέρα, κύριε Μανολόπουλε, και σε εσάς, καθηγητής φαρμακολογίας, έτσι, και πρώην πρόεδρος του
8: ΕΟΦ.
0: Να το πει αυτό, 8 φορές. Έλα, Γιώργο,
9: πήγε
0: ναι.
9: στο νοσοκομείο, τρεις φορές εγκλείστηκε στο ψυχιατρίο και μία φορά διασωληνώθηκε, ειδικά
0: το
9: όταν
0: 25.
9: Χώρισε μια εβδομάδα, ένα μήνα αφού χώρισε από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Άρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς του χορηγούσε, γιατί εκεί μπορεί να αναβαθμιστεί και η κατηγορία, έτσι.
4: Ναι.
9: Πάντως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα παιδί. Εξετάζεται αν όλα αυτά έγιναν για το παιδί, δηλαδή, τι εννοώ. Αν αυτή η γυναίκα, παρότι έλεγε ότι το παιδί το βλέπουμε και οι δύο, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να πάρει την επιμέλεια του παιδιού αποκλειστικά αυτή και να μην βλέπει ο σύζυγος ως ψυχικά ασταθής το παιδί, γιατί το έχουμε δει και σε άλλα περιστατικά που κάποιοι χρησιμοποίησαν δόλιους τρόπους, παράνομους τρόπους, χρηματίζοντας ψυχιάτρους και ψυχολόγους για να δώσουν ψευδείς πραγματογνωμοσύνες για συζύγους τους κλπ. Μήπως εδώ αυτή βρήκε αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε
0: να κρυφθεί ακατάλληλος,
9: αυτόν τον άνθρωπο έτσι, να κρυφθεί ακατάλληλος, ψυχικά ασταθεί και κατόπιν να του πάρει το παιδί. Θα το δούμε, ελέγχονται τα πάντα. Ή αλλιώς
10: απλά, έκανε, κυρία,
9: γιατί δεν μπορούσε κύριε να
10: Μανολόπουλε,
9: διεχειριστεί το
10: χωρισμό. Με την χορήγηση της ατροπίνης και της αντίστοιχης ποσότητας, δεν καθιστάς μόνο κάποιον ψυχικά ασταθή, μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο. Ακούμε κάποιους γιατρούς να λένε, σωστά?
11: Ναι, βέβαια η ατροπίνη δεν είναι ένας τρόπος που θα επέλεγε κανείς για να σκοτώσει κάποιον με χημικό μέσο. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη δόση να δοθεί σε μία φορά. Πιο πιθανό είναι το σενάριο της ψυχικής αστάθειας, γιατί κάθε φορά που λαμβάνει η ατροπίνη έχει σύγχυση, παραλύρει,
0: Αν θέλετε να επαναλάβετε λίγο, γιατί σας χάσαμε για λίγα δευτερόλεπτα, ελάτε.
12: Α, ναι, λέω κάθε φορά που λαμβάνει κάποιος ατροπίνη, μπορεί να εκδώσει σύγχυση, ψευδεστήσεις, παραλήρημα, ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο είναι αντιστρεπτό, αλλά μπορεί να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες. Ιδιαίτερα αν ο ίδιος έχει αντίληψη, είναι γιατρός και αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν, μπορεί να απευθύνεται σε ψυχίατρο, γιατί είναι ανεξήγητο. Περνάει η δράση και μπορεί να σε επόμενη έκθεση να ξαναεκδηλώνεται. Θα τέριαζε με αυτή την εικόνα αυτό που μαθαίνουμε από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, για να το σκοτώσει, θα έπρεπε να πάρει πολύ μεγάλη δόση μια φορά που.
0: Άρα, κύριε Παπαϊωάννου, αν αποδειχθεί αυτό που λέει τώρα ο καθηγητής και ο Γιώργος Καλιακμάνης, ότι του χορηγούσε δηλαδή μικροδόσεις ουσιαστικά η πρώην σύζυγος όλο αυτό το διάστημα, τι κατηγορία μπορεί να της απαγγελθεί?
8: Πολύ σωστά είπε ο κύριος Καλιακμάνης και την ήθελα αυτή την πληροφορία, ότι έχει απαγγελθεί ήδη η κατηγορία για την απόπειρα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Mm-hmm. Προφανώς, αν αποδειχθεί ότι γινόταν κατ' εξακολούθηση, θα είναι κατ' εξακολούθηση. Και ενδεχομένως, και να εδώ τώρα το θέμα που αντιμετωπίζουμε, ότι πρέπει πρώτα να βρεθεί η ουσία, πρώτα να χαρακτηριστεί, να γίνει από πραγματογνώμονα μια έκθεση, να έχουμε τις σωματικές βλάβες που υπέστη και το ιστορικό της νοσηλείας του, ώστε να σχηματιστεί η κατηγορία στην ουσία αφού έχει γίνει η σύλληψη. Δηλαδή, εδώ πράγματι απαιτείται ενδεχομένως μια αναβάθμιση της κατηγορίας. Γιατί δεν μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εάν τα δεδομένα είναι αυτά που έχουμε τώρα. Μιλάμε για μια κατ' επανάληψη, κατ' εξακολούθηση στην ουσία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης ή και τελεστήσα επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ναι. Εάν τα συμπτώματα της χορήγησης είναι παροδικά, αυτό πάλι πρέπει να αποδεικνύεται στη δικογραφία από μια έκθεση. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι υπάρχει ένας προσχεδιασμός υψηλού επίπεδου. Και υπάρχουν και πολλά εύλογα ερωτήματα αυτές τις δύο μέρες που τρέχει το θέμα. Μπήκε με τη μάσκα και δεν ήξερε το ότι έχει κάμερα ο σύζυγός της. Δηλαδή το έκανε έτσι.
0: Αυτός είχε υποψιαστεί, λέει το ρεπορτάζ, ναι, επειδή και την προηγούμενη φορά που είχε τύχει να πάνε για φαγητό, ναι, με το 3,5 ετών παιδί τους, εκείνος ένιωσε αδιαθεσία και υποψιάστηκε ότι ίσως κάτι του έριξε στο φαγητό του. Και γι' αυτό το λόγο τοποθέτησε στο διαμέρισμά του τις κάμερες.
8: Το ίδιο.
9: Το ήξερε όμως. Σωστά το λέει ο κ.
8: Η ίδια κατηγορουμένη όμως. Ναι. Αυτός το ήξερε, αυτός το είχε υποψιαστεί. Η ίδια, γιατί μπήκε με μάσκα.
0: Γιατί μπήκε η ίδια.
8: Ναι.
0: Για να μην γίνει αντιληπτή προφανώς ότι είναι η ίδια, ξέρω εγώ.
8: Πάση περιπτώσει. Αυτό που βλέπουμε είναι επειδή είναι αποσπασματικές οι πληροφορίες.
0: Για να μην τη δει κάποιος, να μην μαρτυρήσει κάποιος ίσως εκεί στη γειτονιά ότι την είδα μπήκε μέσα.
8: Και να σχολιάσω και το συζητώμενο έτσι το. Από εγκληματολογική άποψη, το κίνητρο του γιατί κάποιος κάνει αυτό, κάποια τέτοια ενέργεια που έχει υψηλό προσχεδιασμό και που έχει δόλο στις ενέργειές του, όποια και αν είναι η ζημιά, η βλάβη της υγείας, όποια και αν είναι ή αν δεν είναι, είναι ένα δευτερεύον στοιχείο, ένα δευτερεύον εργαλείο. Σωστά το είπε ο κ. Καλιακμάνης, ότι εξετάζουμε και αυτό για να λύσουμε κάποια πράγματα που δεν έχουμε ακόμα λύσει σαν ερευνητές, προανακριτές. Γιατί να το έκανε. Όμως το βασικό θέμα είναι η ουσία, τι επέφερε, έτσι ώστε να έχουμε μια σταθερή κατηγορία. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν πράγματι σχηματίστηκε κατηγορία για αυτόφορο και αφέθηκε ελεύθερη. Δεν της ετέθησαν περιοριστική όρη, το ξέρουμε αυτό.
10: Και επίσης θα έχει σημασία να μάθουμε, κύριε Μανολόπουλε, και από πού μπορεί να προμηθεύτηκε αυτή την ουσία.
8: Αν ήταν ειδικός περί την ιατρική, είναι κάπως πιο εύκολο παρανόμως να προμηθευτείς.
0: Ήταν ιατρική επισκέπτρια, ναι. Το λέμε από χθες αυτό.
8: Παρανόμως, είχε εικόνα.
12: Δεν είναι μια ουσία που είναι παράνομη, είναι δύσκολο να την προμηθευτείς. Έχει ακόμα και την ιατρική χρήση. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να την προμηθευτείς. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα αυτό το που την προμηθεύτηκε.
10: Ναι. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε λίγο τώρα το άλλο θέμα στην Χαλκιδική που μας απασχολεί από χθες. Νεκρή μετά από αιμοκάθαρση μια γυναίκα νεφροπαθής, η οποία μεταφέρθηκε, παρουσίασε πλοκές στην ιδιωτική κλινική εκεί της Χαλκιδικής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, Γιώργο, δεν τα κατάφερε. Τώρα η ιατροδικαστική λέει ότι ο θάνατος, δεν λέει ότι ο θάνατος, λέει ότι βρέθηκαν κάποια σημάδια στο σώμα της, στο θώρακα, κάποιοι μόλοπες, στη σπονδυλική της στήλη. Τι εξετάζουν οι αρχές?
9: Κακώς στη σπονδυλική στήλη και στο θώρακα, που ίσως παραπέμπουν σε κάρπα. Την έρευνα την έχει αναλάβει το τμήμα, το αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, θα διεξαρθεί μια λεπτομερή έρευνα και θα γίνεται φυσικά και προανάκριση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε από τι προήλθε ο θάνατος της γυναίκας και ποιος προκάλεσε αυτές τις κακώσεις. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η γυναίκα είχε πρόβλημα, έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα αιμοκάθαρση και οδηγήθηκε στο
0: για
9: νοσοκομείο.
0: Για πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη κλινική, λέει το ρεπορτάζ μας, κύριε Καλιακμάνη, η οποία λειτουργεί εκεί από το 2017, η συγκεκριμένη κλινική, ακριβώς, με χιλιάδες ασθενείς και εξυπηρετεί όλη τη Χαλκιδική.
9: Θα πρέπει να δούμε, λοιπόν. Δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε τώρα και να πούμε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά θα αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί, να δούμε ακριβώς τι έγινε.
0: Το θέμα είναι αν η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, κύριε Παπαϊωάννου, μπορεί να εξηγήσει ουσιαστικά τις κακώσεις και στη σπονδυλική στήλη και στη δεξιά πλευρά του κορμιού της 51χρονης.
8: Τις κακώσεις όχι, ίσως αυτοτελώς, αλλά οι συνθήκες της νοσηλείας, το αν υπήρχε προσωπικό, πώς διαχειριζόταν το προσωπικό τους ασθενείς, ειδικά τους ασθενείς για αιμοκάθαρση, πόσο συχνά πήγαινε, αν υπάρχει δηλαδή ιστορικό για τις περιστάσεις της νοσηλείας, αυτό μπορεί να εξηγήσει τις κακώσεις αυτές. Και βέβαια να δούμε τι πήγε στραβά, γιατί αν πήγαινε καλά χρόνια και γινόταν η αιμοκάθαρση σωστά, εδώ κάτι άλλο συνέβη. Άρα μια ιατροδικαστική εξέταση, όχι προκαταρκτική που ενδεχομένως να ξέρουμε τώρα με τα πρώτα σημάδια, αλλά η αναλυτική μετά από όλες τις εξετάσεις, να μας δώσει μια αιτία θανάτου έτσι όπως πρέπει.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και υπόθεση Μαζονάκη και να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Μανολόπουλο. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει για αυτό το κοκτέιλ τελικά φαρμάκων.
0: Πραγματικά έχουμε μπερδευτεί λίγο τόσες ουσίες πλέον που έχουν διαπιστωθεί, κύριε Μανολόπουλε, στον οργανισμό του τραγουδιστή, προποφόλη, μηδαζολάμη. Μάθαμε για τη φλουμαζενίλη, το anexate, αυτό το αντίδοτο, εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε και ηρεμιστικό τώρα που
10: εντοπίστηκε. Του είχε χορηγηθεί και Ζάναξ ακόμη.
11: Ναι, άλλη μια βενζοδιαζεπίνη. Όλα είναι προς την κατασταλτική κατεύθυνση τα φάρμακα. Το συγκεκριμένο, το anexate που χορηγήθηκε για να αντιστρέψει τη δράση της μηδαζολάμης, αντιστρέφει τη δράση μόνο της μηδαζολάμης, αλλά είναι η καταστολή η αναπνευστική που πιθανόν έχει επέλθει ένα μεγάλο μέρος, οφείλεται στην προποφόλη, θα συνεχίσει να εξελίσσεται η δράση. Άρα υπάρχει μια... Αλλά είναι εγκληματικό να χορηγήσει κανείς το ίδιο άτομο, ιδιαίτερα σε ένα άτομο που είναι ήδη επιβαρημένο από ό,τι φαίνεται, όταν μπαίνει στην διαδικασία αυτή, να χορηγεί όλα αυτά τα κατασταλτικά. Είναι σαν να έχει πλήρη άγνοια που μπορεί να οδηγήσουν.
10: Να αποδεσμεύσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να μας αφήσει. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Αν ολοκληρώσατε, κύριε Μανολόπουλε, να περάσουμε στον κύριο Παπαϊωάννου.
8: Είναι πολύ...
10: Αυτό τώρα, εγώ ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτές όλες οι ουσίες τι δηλώνουν, ότι ενδεχομένως ο Γιώργος Μαζονάκης να είχε κάποιους ενδυασμούς για αυτή τη θεραπεία και να του χορηγήθηκαν αυτές οι ουσίες?
8: Από ποινική σκοπιά, και πάντα θα υπενθυμίζω ότι το εξετάζουμε, όσο και αν είναι γνωστή υπόθεση, σαν μία άσκηση αφηρημένα, χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν δικαιούμαστε να έχουμε τη δικογραφία. Αυτό που δείχνει η ανέβρεση και η ανακοίνωση, γιατί δεν είναι τελική, βρήκαμε αυτή την ουσία, βρήκαμε και εκείνη και την άλλη. Αυτό δείχνει ποινικά μία επέμβαση, δηλαδή έναν τρόπο χορήγησης των ουσιών. Δεν είναι ουσίες που τις βγάζει ο οργανισμός, δεν είναι ουσίες που προϋπήρχαν, άρα χορήγηση. Αυτό ποινικά σημαίνει θετική πράξη κάποιου, του κατηγορουμένου, κάποιου άλλου, θετική πράξη με την οποία επενεύει. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής. Ξεκινήσαμε, είδατε, όταν πρωτοέσκασε η υπόθεση κατά το δημοσιογραφικό λεγόμενο, να λέμε παραλήψεις, δεν κάνανε κάτι. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος έκανε κάτι. Επομένως, η κατηγορία που έχει ήδη ασκηθεί, πήγαν οι κατηγορούμενοι στον ανακριτή. Ο ανακριτής πρέπει να σου προσδιορίσει την κατηγορία. Δεν απαντάς έτσι γενικά.
0: Ναι.
8: Η κατηγορία πώς έχει προσδιοριστεί, με παράληψη και με πράξη, γιατί η πράξη τώρα φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Ναι. Ελάτε, κύριε Μανολόπουλε, και για να σας αποδεσμεύσουμε μετά. Ελάτε.
11: Απλώς ήθελα να πω ότι το Ζάναξ, υπάρχει πιθανότητα, τώρα το μαθαίνω και εγώ ότι βρέθηκε και αυτή, να το είχε πάρει ο ίδιος νωρίτερα. Ένα πολύ συνηθισμένο αγχολητικό που παίρνει πολλοί κόσμος που έχει στρες. Αν το είχε πάρει την προηγούμενη μέρα, ακόμα θα ανοιχνευθεί στα ώρα.
0: Αν όμως το είχε πει προφανώς πριν κάνεις πλασμαφαίρεση, φαντάζομαι σε ρωτούν αν έχεις λάβει κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα, έτσι.
11: Άρα θα το είχε πει προφανώς. Και να ήξερε ήδη, δηλαδή, ότι είναι ήδη σε κάποια μορφή καταστολή. Όταν προσθέτει τη μηδαζολάμη, προσθέτει σε ένα ήδη δρόν αγχολητικό φάρμακο και δεν συζητώ για την προποφόλη που έρχεται και είναι πολύ πιο ισχυρή και από τα δύο αυτά.
8: Να ρωτήσω συμπληρώνοντας, δεν θα έπρεπε ο γιατρός όταν έχει προγραμματίσει μια επεμβατική διαδικασία, μια επέμβαση, να ενημερώσει από πριν τον ασθενή, δεν θα πάρεις τίποτα όμως. Είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι κομμάτι της ιατρικής διοντολογίας και νόμος. Έτσι, προσοχή, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Πρέπει να το
11: ξέρετε, μπορεί να του είχε πει. Δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει πάρει το Ζάναξ που παίρνει, αλλά δεν θα έπρεπε, γνωρίζοντάς του, να προσθέσει τόσο εύκολα όλα τα άλλα καταστατικά που μπορεί να οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που ήθελε.
13: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανολόπουλε, και εσά.
0: Τα οποία προφανώς τελικώ του τα χορήγησαν όταν πλέον ο άνθρωπο.
13: Μπορεί να ήταν και λίγο ανήσυχο κατά τη διάρκεια τη θεραπείας.
8: Αυτό που λέτε τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λέτε, πότε του τα χορήγησαν. Γιατί το τι θα πούνε οι κατηγορούμενοι και το τι θα γίνει.
0: Ήταν ήδη σε μια περίεργη κατάσταση.
13: Θα φανεί όμως αυτό από τις ιστολογικές. Θα φανεί.
8: Προσέξτε. Όποτε και να. Ναι, θα φανεί σε ένα βαθμό. Δηλαδή ότι χορηγήθηκαν. Ο χρόνος τώρα των αντιδράσεων επίσης είναι ιατροδικαστικό θέμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.
13: Πάμε λίγο σκόπελο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος του νησιού. Υπάρχουν προβλήματα και εκεί, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Δώστε μας λίγο την εικόνα στο νησί.
14: Κοιτάξτε, από χθες το βράδυ βρέχει ασταμάτητα. Το κυριότερο όμως είναι ότι είχε πάρα πολύ αέρα. Όταν είχαμε πολλές ζημιές, εκτός από την βροχή, πέσανε δέντρα, δημιουργήθηκαν ζημιές σε περιουσίες. Το παραλιακό μέτωπο έπαθε μεγάλη ζημιά εκεί που είναι όλα τα καταστήματα.
0: Πλημμύρες εννοείται, Δήμαρχε, ή έχουμε καταστροφές και σε περιουσίες.
14: Από τον αέρα. Έχουμε 10 μποφόρ, υπές 10 μποφόρ καταστραφήκαν. Σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα. Έγινε μεγάλη ζημιά. Από την άλλη μεριά τώρα υπάρχει και η πλημμύρα, η οποία δημιουργεί στο δικό δίκτυο, στα ρέματα, παντού, σπίτια. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ελπίζουμε αν σταματεί. Είναι ασταμάτητη.
0: Έχουν φουσκώσει τα ρέματα, δώστε μας λίγο την εικόνα.
14: Ναι. Έχουν φουσκώσει. Και ακόμα δεν έχει αρχίσει. Τώρα θα αρχίσει να κατεβάζει νερό από τα βουνά. Δηλαδή το νερό δεν έρχεται αμέσως με τον μπουρέκι. Βέβαια η βροχή είναι ασταμάτητη από χθες το βράδυ. Ναι. Γι' αυτό και έχουν φουσκώσει.
13: Υπάρχουν δρόμοι απροσπέλαστοι, που σημαίνει ότι μπορεί και κάποιοι οικισμοί.
14: Υπάρχουν.
13: Άρα και οικισμοί με κατοίκους εγκλωβισμένους.
14: Όχι. Ο κεντρικός δρόμος έχει ανοίξει από χθες, επιχειρεί και η πυροσβεστική και η αστυνομία και ο Δήμος και τα μηχανήματα της περιφέρειας. Τώρα εδώ βρίσκομαι. Σε αυτό το σημείο βρίσκομαι και προχωρώ.
0: Χρειάστηκε να απεγκλωβίσετε.
14: Όχι, δεν χρειάστηκε. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια σπίτια που έχουν κάποιο θέμα και θα δούμε πώς θα πάμε εκεί με τα μηχανήματα να καθαρίσουμε καλύτερα τα ρέματα.
13: Ναι.
0: Έπρεπε να έχουν καθαριστεί, Δήμαρχε, νομίζω.
14: Είναι καθαρισμένα και έχουν φύγει 6.000 κυβικά ρέμα. Όταν λέμε να καθαρίσουμε, έχετε βρεθεί κοντά σε ρέμα όταν βρέχει να δείτε τι κατεβάζει?
0: Εξαρτάται, κύριε Δήμαρχε, πού είναι το ρέμα και γιατί είναι εκεί το ρέμα και τι είναι χτισμένο δίπλα στο ρέμα.
14: Σπίτι.
0: Και πού πάει το νερό, είναι.
14: Αυτό να μου πείτε. Αν έπρεπε να χτιστεί το σπίτι, είναι άλλο θέμα.
13: Μεγάλη κουβέντα.
0: Τα λέμε πολύ συχνά.
14: Τα ρέματα ευτυχώς είναι καθαρισμένα, αλλά κατεβάζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί. Θέλει δηλαδή συνεχώς να είσαι και να καθαρίζεις. Ευτυχώς που ήταν καθαρισμένα. Διαφορετικά θα είχαν τις ζημιές του 15 όταν πέσανε και σπίτια τότε.
10: Τα σχολεία είναι κλειστά και σκόπελο, δήμαρχε.
14: Τα πάντα κλειστά. Ναι. Μέχρι από χθες το βράδυ δεν υπήρχε ρεύμα. Τώρα ήρθε σήμερα το ρεύμα. Οι υπηρεσίες του Δήμου στο κόκκινο, δεν, οι υπάλληλοι δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή, αλλά μόνο όσοι είναι στην πολιτική προστασία κλπ.
0: Άρα και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για το νησί, γιατί λέτε ότι το νερό θα κατέβει τις επόμενες ώρες.
14: Εννοείται.
0: Άρα θα επιστρέψουμε στη Σκόπελο να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Γιώργο, θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο?
10: Ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο και προσοχή εκεί στους κατοίκους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, κύριε Κουτροκόη.
0: Πάμε, κύριε Γρηγοριάδη. Πάμε.
15: Την ισχυρή νεροποντή που έπηξε τις βραδινές ώρες το Ηράκλειο.
16: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
17: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
18: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
20: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
21: Τέλος. Τους είπα θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
22: Εγώ όταν βλέπουμε, χθες να ανακοινώνεται...
23: Πώς θα το κάνετε?
24: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
25: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
26: Βράζει το σύλλογο τώρα.
27: Κάποτε οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούσαν περίπου την ίδια διαδρομή. Όχι πια. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο νέο της εποχής μας. Μπορεί να είσαι 25 και να ξεκινάς. 65 και να ξαναρχίζεις. Νέες συνεργασίες δημιουργούν νέες διαδρομές. Και κανείς δεν μπορεί να σου πει ποια είναι η σωστή. Γιατί δεν είναι μόνο μία. Οι ζωές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί να μοιάζουν οι τρόποι που τις στηρίζεις? Το μαζί είναι να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ο καθένας. Και όταν αυτή η κατανόηση γίνεται πραγματικές λύσεις, δεν είσαι απλά δίπλα στους ανθρώπους. Γίνεσαι μέρος της διαδρομής τους. Όσο μακριά κι αν πάνε. Ορίζοντας ένα νέο μαζί.
28: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
29: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
30: Are you guys ready?
31: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
32: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
33: Oui.
32: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
31: Για μικρούς και μεγάλους.
32: We found the Yeti!
31: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
34: How do you like it?
35: Well, hell, I'm a...
31: Basta!

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είπες τίποτα ότι είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
3: Εδώ
2: ότι πάει η εβδομάδα.
3: Εδώ δεν καλημέρα δεν είπαμε, παιδί μου.
2: Τίποτα δεν έχεις πει σήμερα.
3: Ούτε ότι είναι Τετάρτη δεν είπαμε. Ούτε ότι είναι το πλατίσκαλο της εβδομάδας δεν είπαμε. Και θα είμαστε μαζί και μέχρι τη μία με την κυρία Κοτροκόη.
2: Ούτε ότι εσύ φτάσαμε 14 Οκτωβρίου, παιδιά, τον φάγαμε τον Οκτώβρη. Σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσετε εδώ μαζί στο Action τώρα τα μέτρα ουσιαστικά τα οποία περιμένουμε πώς και πώς όλοι. Για το πώς θα θερμανθούμε, με τι τιμές δηλαδή.
3: Και ουσιαστικά, για το πώς θα κινηθούμε όμως.
2: Είναι και για το πώς θα κινηθούν. Δεν γίνεται. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη.
3: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα που περιμένουμε να ακούσουμε. Είναι τι γίνεται και με την επιδότηση που θα συνεχιστεί στο πετρέλαιο κίνησης. Τίποτα για την αμόλυβδη ακόμη. Τουλάχιστον εκτός αν έχουμε καμία έκπληξη.
2: Εμείς όμως όλα αυτά θέλω να σας πω τα μετρήσαμε στη μεγάλη δημοσκόπηση, στο μεγάλο βαρόμετρο του Action 24. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί και θα πάμε να τη δούμε μαζί με την Αμαλία και τον Λάμπρο που είναι
4: καλημέρα,
2: εδώ ήδη, να τα σχολιάσουμε.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, είναι η επόμενη μέρα της δημοσκόπησης τώρα. Νομίζω ότι και οι δύο έχετε έτσι ανιχνεύσει ουσιαστικά αντιδράσεις και από πολίτες αλλά και από πολιτικούς, γιατί κακά τα ψέματα και αυτό μας ενδιαφέρει, τι λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
3: Θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, να δούμε πώς θα κρίνουν οι πολίτες αυτά τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Για τις 120 δόσεις θετικά, μάλλον θετικά 60,3% απαντά, αρνητικά, μάλλον αρνητικά 32,9%. Και για τους αυστηρότερους όρους για τους servicers, το 55,6% των ερωτηθέντων συμφωνούν, θετικά μάλλον θετικά, 34,2% αρνητικά μάλλον αρνητικά.
2: Για τη συγκράτηση τώρα του πετρελαίου θέρμανσης, κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, το 53,6% θετικά μάλλον θετικά, το 41,7% μάλλον αρνητικά αρνητικά. Και για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση, 43,8% θετικά μάλλον θετικά, και 50,8 αρνητικά, μάλλον αρνητικά.
3: Ξεκινήσουμε.
2: Με την Αμαλία.
3: Αμαλία, έλα, Αμαλία.
5: Εγώ λοιπόν, επειδή παρακολούθησα φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όλη τη δημοσκόπηση και την έψαξα για λίγο, δεν μένω στο κομμάτι, νομίζω θα τα πούμε για την πρόθεση ψήφου κτλ. Θα μένω στο κομμάτι αυτό, με τα μέτρα. Εδώ είναι καμπανάκια. Όλο αυτό το βαρόμετρο, της οποίας πόλη για το Action 24, δημιουργεί καμπανάκια στην κυβέρνηση. Δηλαδή, το κομμάτι της ακρίβειας φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πείθει η κυβέρνηση. Παρόλο που έχει πάρει μέτρα και είναι και κάθε τόσο έχουμε και καινούργια και οι επιδοτήσεις, τα καύσιμα. Φαίνεται ότι αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Γιατί η ακρίβεια, η επίμονη ακρίβεια εδώ και χρόνια και μαζί με τα καύσιμα είναι και οι πιέσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις και σε άλλα, και σε άλλες, στις υπηρεσίες, στα τρόφιμα. Άρα καταλαβαίνω ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν ικανοποιούν τους πολίτες. Και αυτό πρέπει στην κυβέρνηση νομίζω να το δουν.
3: Λάμπρο.
6: Μερικές αυτονόητες κινήσεις όπως αυτές που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, για τις 120 δόσεις για τους services, βλέπουμε ότι συγκεντρώνουν μεγάλη αποδοχή. Και είδα κάτι σχετικά αυτονόητο και εύκολο. Άρα εδώ δείχνει στην κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει σε θέματα τα οποία δεν έχουν δικό της κόστος για να, να έχει ένα θετικό αποτύπωμα. Στο θέμα το άλλο που είναι μοιρασμένοι, για το αν επαρκεί τα μέτρα που αφορούν την τσέπη, δείχνει το εξής, ότι καλά είναι, σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν. Και αυτό, παρότι είναι καμπανάκι, όπως λέει η Αμαλία, συμφωνώ, δείχνει όμως τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει. Χρόνος υπάρχει για να διορθώσει. Οι δημοσκοπήσεις λειτουργούν και ως οδοδείκτες, αν θες.
2: Με αυτά τα ποσοστά καταλαβαίνουμε βεβαίως, Λάμπρο, ότι ίσως αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να τα έχει λάβει η κυβέρνηση και λίγο νωρίτερα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε.
6: Αυτή τη έχουμε κάνει, γιατί για να λάβει τα μέτρα πρέπει να ξέρει πώς είναι οι τιμές. Εδώ όμως, επειδή βλέπουμε ότι είναι μοιρασμένο, δηλαδή σου λέει, τι σου λέει, ότι καλά είναι, σωστά είναι, δεν αρκούν.
5: Είναι λίγα.
6: Ναι, δεν αρκούν. Πάμε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι χαμηλά τα ποσοστά. Έτσι, είναι ένα στους δύο που λέει καλά.
5: Εγώ δεν είπα ότι είναι χαμηλά, είπα όμως είναι καμπανάκι.
6: Δείχνει όμως ότι εάν κάνει επιπλέον κινήσεις, ας πούμε το 53 μπορεί να γίνει 63, ναι. Έτσι, και το 43 μπορεί να γίνει επίσης 63.
5: Βλέπεις όμως, η πεδότητα στο πετρέλαιο κίνησης, το 50,8 είναι αρνητικό.
6: Ναι, γιατί σου λέει καλό είναι, αλλά δεν μου αρκεί, γιατί συνεχίζω να αιμορραγώ.
2: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε όλες αυτές τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας που προκάλεσαν αντιδράσεις για την αλαζονία. Βλέπουμε λοιπόν, θεωρείται ότι είναι υπερβολικές αυτές οι τοποθετήσεις. 38% λέει ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι, όχι, το 54%.
3: Για πάμε να δούμε τώρα στο ίδιο ερώτημα ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ευρωεκλογές 2024. 43,9% όχι, μάλλον όχι, 48,2% ναι, μάλλον ναι.
2: Εγώ βλέπω εδώ ένα κοινό ποσοστό και στο σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
6: Εδώ, όταν ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι δεν είναι υπερβολικές, άρα είναι σωστές, υπάρχει θέμα. Έτσι. Και δεν θα μπορούσαν αλλιώς. Όταν ο ένας λέει κακομοίριδες, ο άλλος λέει παιδιά, αφού κυκλοφορούμε, είμαστε εντάξει. Προφανώς.
5: Γιατί οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας τους αρέσει όλο αυτό.
6: Δεν τους αρέσει, ένας στους δύο, αυτό λέω. Ότι εντάξει, ψηφοφόροι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι πρόβατα. Ναι. Σου λέει σε ψηφίζω, αλλά μην μου λες ότι.
3: Ότι
5: όλα είναι καλά και είμαστε το κόμμα των νοικοκυρέων και κακομοίριδες κτλ. Και ότι έχει εθνική κίνηση κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Άρα πρέπει να μαζευτούν, αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Εγώ έτσι, λέω, ναι, πρέπει.
2: Αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Πρέπει να είναι πολύ
6: προσεκτική.
5: Όταν ένας
6: στους δύο ψηφοφόρους σου λέει ότι καλά σου λένε για λαζονία, υπάρχει θέμα. Ναι. Πρέπει να μαζευτείς, προφανώς.
3: Παιδιά, ούτως ή άλλως, αυτή η δημοσκόπηση και οι ερωτηθέντες ανήκουν στην μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη υπάρχει πρόβλημα. Η μεσαία τάξη, μην ξεχνάμε ότι είναι εκεί όπου ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και γενικότερα τα περισσότερα κόμματα. Άρα λοιπόν, ναι, όταν λένε ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση, είναι γιατί αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι. Πάμε να συνεχίσουμε την πρόθεση ψήφου.
2: Πάμε.
3: Για να δούμε λίγο πρόθεση καταλληλότητα. Καταλληλότητα, ωραία. Πάμε να δούμε καταλληλότητα. Ελάτε, βοηθήστε μας, δώστε μας την κάρτα εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 27,4%. 26,5% κανένας. Ο Αλέξης Τσίπρας, 13,1%. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,1%.
5: Βλέπουμε σταθερό προβάδισμα για τον Πρωθυπουργό.
2: Εδώ βλέπουμε και τη διαχρονική εξέλιξη και σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Opinion Poll επίσης. Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι έχει ένα σταθερό ποσοστό ο Πρωθυπουργός. Ο κανένας βρίσκεται, έχει τσιμπήσει περίπου μία μισή μονάδα.
5: Μια μικρή
2: βλέπουμε
5: πτώση,
2: ότι μία μικρή απώλεια για τον Αλέξη Τσίπρα, 0,8, και μία μικρή απώλεια 0,3 για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά τα ποσοστά, αν τα αθροίσεις, δικαιολογούν και το ποσοστό στο οποίο έχει ανέβει ο κανένας εδώ, Αμαλία.
5: Ναι, και για μένα αυτό είναι βασικό. Το ότι ο κανένας ανέβηκε σημαίνει ότι δεν πείθονται οι πολίτες για το ποιο έχει και από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι καμπανάκι για την αντιπολίτευση.
6: Αυτό, αυτό είναι θέμα. Έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης είναι εκεί που είναι.
5: Μπράβο.
6: Αλλά όταν ο κανένας έχει διπλάσιο ποσοστό από τον κύριο Τσίπρα και τριπλάσιο, υπερτριπλάσιο από τον κύριο Ανδρουλάκη, υπάρχει θέμα για αυτούς.
5: Ακριβώς.
6: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται.
5: Το καμπανάκι εδώ είναι για την αντιπολίτευση. Για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Αν έχει τον κανένα, και δεν μιλάμε τώρα για ωριακές πόλεις. Διπλάσιο από Τσίπρα, υπερτριπλάσιο από Ανδρουλάκη.
5: Τρεις μονάδες και τέσσερις.
6: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, Μητσοτάκης κανένας, και το κανένας είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Όταν
5: ο κανένας
6: έχει ίδιο ποσοστό με τον πρώτο,
5: καλά.
6: Υπάρχει θέμα από κάτω. Αυτό και είναι ποιοτικό στοιχείο.
2: Πάντως, εδώ και για τα δύο πρόσωπα, και για τον κύριο Τσίπρα, αλλά κυρίως για τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας, κακά τα ψέματα. Έτσι, γιατί είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει πει μάλιστα ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μία ψήφο.
6: Παιδιά, όταν έχεις μονοψήφιο ποσοστό στην καταλληλότητα, αλλά θες να διεκδικήσεις έστω την αξιωματική αντιπολίτευση, υπάρχει πρόβλημα.
3: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με την πρόθεση ψήφου τώρα. Είναι η Νέα Δημοκρατία στο 25,5%, η Ελλάς 13,3%, το ΠΑΣΟΚ 10,4%, το ΚΚΕ 6,1%, η Ελληνική Λύση 5,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%. Ελπίδα της κυρίας Καρεσιανού 3,8, Φωνή Λογικής 2,9% και συνεχίζουμε με την Μέρα 25 2,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νίκη 0,9, Συμμαχία 2,9%, άλλο κόμμα 4,7 και έχει και ένα ποσοστό 15,7 τους αναποφάσιστους.
2: Να δούμε και την εκτίμηση ψήφου και να προχωρήσουμε μετά στα σχόλια των συναδέλφων. Εδώ η Νέα Δημοκρατία πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% στο 30,3, 15,9 η Ελλάς, 12,3 το ΠΑΣΟΚ, 7,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 6,8 η Ελληνική Λύση, 5,1 η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5 η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3,5 η Φωνή Λογικής και συνεχίζουμε Μέρα 25 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η Νίκη στο 1,1, Η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,5, άλλο κόμμα 5,6%. Λάμπρο, τα δικά σου συμπεράσματα.
6: Υπάρχει μια σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και το βλέπουμε και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό που είναι το άθροισμα των δύο επομένων. Είτε στην πρόθεση είτε
3: είναι
6: στην
3: double
6: εκτίμηση.
3: Score που λέμε,
6: αυτό,
3: έτσι.
6: Αυτό έχει. Και προσέξτε, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στη τέσσερι θέση. Όταν ήταν, ας πούμε, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ στη τέσσερι θέση, πάλι το ίδιο. Ποσοστό Νέα Δημοκρατία ισούται με το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου. Αυτό έχει κοντεύει να γίνει αξίωμα. Δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Χοντρικά έτσι. Αλλά το βλέπουμε εδώ. Αυτό σημαίνει πρόβλημα αφενός αντιπολίτευσης, αφετέρου μια ανθεκτικότητα μιας βάσης, μιας αφετηρίας της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να χτίσει. Οι άλλοι έχουν θέμα. Γιατί αυτό δεν έχει αλλάξει. Φεύγει, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος το ίδιο. Ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπετονάρει μια αφετηρία στην οποία μπορεί να. Αρκεί, όχι, θα το δούμε στην πορεία, δεν βγαίνει αυτό.
2: Και να πούμε ότι αυτό το ποσοστό, ας μου επιτρέψει, Αμαλία, πρωτού τοποθετηθείς, αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια περίοδο η οποία θεωρητικά το συζητάμε κάθε μέρα, νομίζω το κουβεντιάζουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις. Ναι. Και λόγω της ακρίβειας και λόγω της ενέργειας.
6: Τώρα, έχει σημασία αυτό που λες. Όταν αυτό που λέμε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι ίσο με τους δύο επομένους και επιμένει, είναι σταθερό ακόμα και σε περίοδους που έχει πίεση η κυβέρνηση, είναι πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Έτσι.
3: Και με μια φορά 7 χρόνων, παιδιά, ναι, γι' αυτό μην το ξεχνάμε. Έτσι.
5: Εγώ θα πω λοιπόν ότι για τον κύριο Τσίπρα είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι. Εγώ θα πω ότι έχει ταβανιάσει. Πάντως έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Αυτό πρέπει να ανησυχήσει το Πασόκ, θα έλεγα εγώ. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει την δυναμική που είχε όταν πρωτοεμφανίστηκε. Ωστόσο, το ότι είναι και σταθερά παραμένει με πολύ μικρές απώλειες, ανεπαίσθητες στη δεύτερη θέση, είναι σημαντικό.
3: Βέβαια, από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν άλλη ανάγνωση αυτό, έτσι, ότι έχει κάνει μια κοιλιά ο
5: κύριος
3: Τσίπρας. Και ότι το Πασόκ είναι αυτό που τσιμπάει σιγά-σιγά και ότι η μάχη της δεύτερης θέσης.
5: Είναι ανοιχτή.
3: Ναι, είναι ανοιχτή.
5: Και ότι επίσης λένε ότι τους βγαίνει όλη αυτή η επίθεση του Πασόκ και στελεχών του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Εγώ δεν είμαι βέβαιη γι' αυτό, να ξέρετε. Βλέπω όμως την εικόνα τώρα όπως τη βλέπω. Άρα ο κ. Τσίπρας δεύτερος. Βεβαίως, εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Τους
2: Σπαρτιάτες. Τους είδαμε, φυσικά. Ναι, ναι. Το κόμμα, το οποίο δήλωσε ανοιχτά ο κ. Κασιδιάρης.
5: Ο κ. Κασιδιάρης ήταν στη φυλακή και θέλω να πω ότι με το που βγήκε, αμέσως πήρε αυτό το ποσοστό. Άρα, εδώ πέρα, στα δεξιά της Νέας και στα δεξιά, τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο βέβαια, εκεί υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει μόνο στην κεντροαριστερά θέμα το ότι είναι διασπασμένη, πολυκερματισμένη. Και τι λέει ο κόσμος, ξέρετε τι λέει
3: και
5: ο κόσμος,
3: χωρίς ακόμη κόμμα Σαμαρά, Αμαλία,
5: ναι,
3: για
5: αυτό
3: να συμπληρώσω αυτό που λες, έτσι, για δεξιότερα.
6: Υπάρχει μια συνολική
3: δημοκρατίας.
6: Μετατόπιση σε όλη την Ευρώπη προς τα δεξιά. Ο κλασικός άξονας που ξέρουμε, το έχουμε καλύψει όλη χρόνια. Ποιος ήταν στην Ευρώπη, κεντροδεξιά κυβέρνηση, σοσιαλιστική, κεντροαριστερή αντιπολίτευση ή το ανάποδο. Αυτό έχει μετατοπιστεί πλέον σε όλη την Ευρώπη. Γίνεται δεξιά κυβέρνηση, έτσι. Πιο δεξιά αντιπολίτευση.
5: Δείτε λίγο τα ποσοστά, ναι. Να τα αφήσουμε.
6: Άρα λογικά το κύμα, η πίεση.
2: Γύρω στο 20.
6: Η μετατόπιση θα έρθει και εδώ.
5: Πολύ σωστά.
2: Είναι γύρω στο 20. Πάντως, πάνω σε αυτό που λες, Λάμπρο, συγγνώμη Γιώργο, πάνω σε αυτό που λες για τη Νέα Δημοκρατία για το 30,3. Και λέμε όλοι ότι είναι σε περίοδο δυσκολιών. Κανένας δεν μας λέει ότι ο χειμώνας θα είναι ευκολότερος.
5: Μπορεί να είναι δυσκολότερος.
2: Ή ότι για τα νοικοκυριά, ας πούμε, τα μέτρα αυτά τα οποία θα ακούσουμε σήμερα σε λίγη ώρα, είναι μέτρα ανάσας και πραγματικά θα διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Γιατί μπορεί το 30,3 να το βλέπει η Νέα Δημοκρατία και να λέει πάλι καλά, θέλω να πω, αν ο χειμώνας εξελιχθεί δυσμενέστερα.
3: Είναι
2: έτσι.
3: Μακριά πάντως και από ποσοστό αυτοδυναμίας που θέλει
5: είναι
3: η
5: ξεκάθαρο
3: αυτό. Έτσι.
5: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάντως είναι και το προηγούμενο ποσοστό της πρόθεσης, μισή μονάδα πάνω από το όριο που ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε με την έννοια του να.
6: Ως πύχη.
5: Ως πύχη, έτσι, για τον ίδιο. Γιατί παραμονούνται όχι στο
6: Δημοκρατία. Θέλετε να δούμε διαθρηστική τις έδρες. Είναι σημαντική γιατί δείχνει που η Νέα Δημοκρατία μπορεί ενδεχομένως να βρει το ποσοστό που.
5: Να λιεύσει ψηφοφόρους.
6: Να κάνει διαφορά.
2: Πάμε εκεί που
3: για
2: σας
3: πάμε
2: ενδιαφέρει.
3: Να δούμε
2: τώρα
3: λίγο τις έδρες τώρα βάσει της εκτίμησης ψήφου, να δούμε πώς θα διαμορφωνόταν η Βουλή. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, την κεντρική τιμή θα διαβάζουμε, κυρία Κουτροκόη. 30,3%, 122 εύρες. Ελλάς, κεντρική τιμή 15,9, 48 εύρες. Πασόκ, 12,3%, 37 έδρες.
2: Βλέπουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα με 21 έδρες, με κεντρική τιμή το 7,2%. Ελληνική Λύση στο 6,8%. 20 οι έδρες τις οποίες θα έχει, αν αυτό είναι το ποσοστό τελικό, αν είχαμε αύριο εκλογές. Πλεύση Ελευθερίας με κεντρική τιμή 5,1%, 16 έδρες. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 4,5%, 14 έδρες. Και
3: Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων με 11 έδρες, με ένα ποσοστό στο 3,5%. Έτσι.
5: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θα γίνει κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρωτοκόμμα. Ξεκάθαρο.
6: Ναι,
5: από την άλλη, δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση οι άλλοι, οι κεντροαριστεροί. Μόνοι τους. Δεν γίνεται. Αν δεν είναι, εννοώ, κάποιος από τους δύο πρωτοκόμμα. Τρίτον, ότι βγαίνουν τα κουκιά της Νέας Δημοκρατίας αν πάει με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου. Εκεί βγαίνουν τα κουκιά.
2: Ή αν πάει με το Πασόκ.
6: Ακριβώς. Εκτός αν επιλέξει Πασόκ. Εκεί θα σταθμίσει.
5: Εγώ δεν μπορώ να πάει, λέω, ότι βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι, κουκιά
6: είναι συγκεκριμένο. Χωρίς το πρωτοκόμμα δεν γίνεται.
3: Σε αυτό το σενάριο.
5: Για αυτό. Λες ποτέ, είπε ο κ. Σκουρδάκης.
6: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται, κυβέρνηση ηττημένων δεν γίνεται.
5: Όχι.
6: Άρα θα πρέπει ο πρώτος να επιλέξει ενδεχομένως με ποιον θα συνεργαστεί.
5: Με τον Πασόκ έχει πει δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο συνήθις ύποπτος είναι το.
3: Ο Πασόκ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Καλή σχέση. Ο συνήθις ύποπτος είναι το Πασόκ.
2: Παιδιά, μπορεί να δούμε και Μητσοτάκη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα.
5: Καλά, αν δούμε και αυτό τώρα, μου αλήθεια να μου πει.
6: Αυτομάτως θα καταστραφούν και οι δύο.
5: Αυτομάτως,
6: θα καταστραφούν και οι δύο.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τις τελευταίες κάρτες της
2: δημοσκόπησης. Πάμε, γιατί
3: έχει
2: αποτυπωθεί έτσι στη δημοσκόπησή μας, στο βαρόμετρό μας, και ουσιαστικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι η επίσκεψη ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, μοιρασμένα εδώ τα πράγματα, 47% μάλλον όχι, όχι, 48,6% ναι, μάλλον ναι.
3: Και ακόμη ένα ερώτημα όμως που τέθηκε σε όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, κάθετος διάδρομος γεωτρήσης δηλαδή, ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια? Και ναι, μάλλον ναι, απαντά το 55,9%. Όχι, μάλλον όχι, 40,8%.

0: και ενισχύονται οι θέσεις. Όταν έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο και στην ουσία στην ομιλία του απευθύνανε ύμνο στην Ελλάδα για το σήμερα, γιατί η Ελλάδα είναι σημαντική για το σήμερα, απορώ πως κάποιοι λένε ότι δεν ενισχύει τη θέση του
1: Μάρκο. Υπάρχει αυτό, ξέρεις.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα αντανακλαστικό αντιαμερικανισμό. Γιατί συμφωνεί, διαφωνεί, όπω σου διαφωνεί με την πολιτική τη Αμερική. Ωραία. Όταν έρχεται ο Υπουργό Εξωτερικών ο ίδιο και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι το μέλλον. Ότι η Ελλάδα είναι το μέλλον για τη Δύση και εσύ λες δεν μας βοηθάει. Εκεί υπάρχει ένα θέμα δογματικό.
1: Επίσης βλέπω ότι για τον κάθε διάδρομο αυτό το 55, κάτι δεν είναι μόνο ψηφοροί. Είναι από όλα τα κόμματα.
2: 56%
1: είναι από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει μια κοινή λογική εκεί.
3: Τώρα,
2: ούτως ή άλλως το έχουν αγκαλιάσει και όλα τα κόμματα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Τον κάθε το διάδρομο.
1: Ναι.
3: Έλα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Γιατί χθες παρακολουθήσαμε και είδαμε και την παρουσίαση από τον ίδιο τον Υπουργό, από τον κύριο Νίκο Δένδια, αυτόν τον πυρπολιτή Λαμπρό, το νέο θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Έχουμε τον Κώστα Αλατζά.
1: Εγώ εκτασιάστηκα, να ξέρετε.
2: Ο οποίος θα μας το παρουσιάσει, θες να σκοθούμε στον πάγο.
3: Γιατί
2: ναι, μωρέ, να σκοθούμε στον πάγο.
3: Εκεί ήμουν, πάει, θες να σκοθώ.
2: Άντε,
1: πάει, να σκοθώ. Γυμναστική τη βάλτε, δεν ταλαιπωρείτε την παρουσία.
3: Ρε παιδί μου, ρε παιδί μου. Κώστα, εσύ φταίς για όλα, έτσι.
2: Έχετε πολύ ωραίες κάρτες.
3: Με έχετε. Σήκω, κάτσε. Κάτσε σήκω, κύριε Γρηγοριάδη, με έχεις.
2: Λοιπόν, πού είναι ο Κώστας, δεν έχει έρθει, έτσι. Εντάξει. Είναι, έλα, Κώστα, έλα. Πέρασε από εδώ.
3: Πάμε να το δούμε λίγο, έτσι. Πίσω μας.
2: Α, δεν έχει μικρόφωνο.
3: Την κάρτα μας.
2: Δεν έχει μικρόφωνο. Εντάξει. Δεν έχει μικρόφωνο, εντάξει, έλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, είδαμε χθες. Θα έρθει ο Ασημινάκης, έλα, Ασημινάκη, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Αμέ, εννοείται.
3: Όχι, έχει και πάρα πολύ κίνηση έξω. Βρέχει, έτσι.
2: Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη.
4: Λόγω βροχής.
2: Ούτως ή άλλως κρεμόμαστε από τα χείλη σου, να ξέρεις. Προσέχουμε αυτά που μας λες πάντα. Γιατί ονομάστηκε πυρπολιτής, θέλω να μου πεις.
5: Έχει σχέση με την επανάσταση του
4: 1821. Βέβαια. Είναι από τον Μπουρλό. Τιέρι, πυρπολιτής, οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.
2: Με τα πυρομαχικά που μετέφεραν και λοιπά.
4: Καμικάζι πάνω στα πλοία του Οθωμανικού στόλου.
3: Να το γνωρίσουμε και εμείς αυτό τον πυρπολιτή.
4: Ο πυρπολιτής, για να επιβεβαιώνει και το όνομα. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος, θαλάσσιο σκάφος, μήκους 5 μέτρων. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που φτάνει έως τους 40 κόμβους την ώρα.
2: 70 χιλιόμετρα περίπου είναι αυτά.
4: Περίπου 40 τόσο.
2: Κόμβι.
4: Και μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από αποστολές. Όπως η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση εχθρικών στόχων. Και βέβαια έχει τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας πλοίων, δηλαδή να λειτουργήσει ως καμικάζι, μεταφέροντας εκρηκτική ύλη, να πέσει πάνω σε ένα πλοίο και να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Όλος ο χειρισμός γίνεται μέσω κονσόλας. Γίνονται κάποιες δοκιμές πέρα από μη επανδρομένο να είναι και αυτόνομο. Και το επόμενο βήμα, όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας χθες ο κύριος Νίκος Δένδιας από το Παλάσκας, είναι να υπάρξει μια μαζική παραγωγή.
3: Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο.
2: Αμυγός ελληνικό, Κώστα, αυτό.
4: Είναι αμυγός ελληνικό. Ελληνική σχεδίαση, ελληνική ανάπτυξη, όλο. By πολεμικό, ελληνικό, πολεμικό, ναυτικό. Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
4: Βέβαια.
2: Τώρα, εχθές έγινε νομίζω. Στην ουσία η μία πρώτη επίσημη έτσι, παρουσίασή του, όμως η πλέον επίσημη θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα το δούμε εμείς οι πολίτες στην 28 για πρώτη φορά. Θα μετέχει στην στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μπει σε μία άλλη εποχή που θέλουν να συνδυάσουν τις μεγάλες πλατφόρμες. Φρεγάτες, αεροσκάφη με τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή με τα μη επανδρομένα, ναι, με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αν είναι και αυτόνομα, έχουν και τεχνολογία.
3: Άρα, εκτός από το μήνυμα του πιλότου στην 28η, θα δούμε και τον πυρπολιτή.
4: Θα δούμε και τον πυρπολιτή.
3: Να φέρει και αυτός κάποιο μήνυμα.
4: Στις στρατιωτικές παρελάσεις, όλο και κάτι καινούριο βλέπουμε από τα αποκτήματα των ενόπλων δυνάμεων.
3: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ που έσπευσες και ήρθες κοντά μας γρήγορα να μας παρουσιάσεις τον πυρπολιτή.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Θα έχει ενδιαφέρον να μας το σχολιάσει και ο κύριος Φενέκος, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, κύριε Φενέκο.
3: Τον γνωρίζετε εσείς τον πυρπολιτή? Τον είχατε ακούσει ότι περιμένουμε έτσι ένα σούπερ
6: που θα μας λυπήσει?
3: Το νέο ντρόουν.
6: Το 2007, όταν ήμουν διοικητής στον Άσταθμο Κρήτης, αναπτύσσαμε ένα πρόγραμμα τέτοιου αυτόνομου συστήματος, όχι για επιθετικές πράξεις, αλλά για να το χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο διακριβώσεων και για την εκπαίδευση των πληρωμάτων μας.
2: Για αναγνώριση, δηλαδή.
6: Όχι. Όταν γίνεται διακρύβωση στο ραντάρ και τέτοια, δεν θες να έχεις ανθρώπους επάνω σε ένα σκάφος. Okay. Οπότε είχαμε τέτοια τηλεκατευθυνόμενα. Το project δεν το προχωρήσαμε, που είναι αυτή η πάγια

0: παθογένεια της Ελλάδος. Ξεκινάει κάποιος, κάποια εφιέστατη προσέγγιση που κάνανε οι αξιωματικοί τότε και μετά σταματάει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σήμερα, ας αφήσουμε το παρελθόν.
1: Ναι. Πώς σας φαίνεται?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Δεν είναι όριμο σύστημα ακόμα, θα εξελιχθεί. Και οι δραστηριότητες του δεν είναι μονάχα η επιτήρηση ή οτιδήποτε.
2: Και μεταφορά εκρηκτικών.
0: Και σε πολλές άλλες πράξεις, ακόμα και για έρευνα διάσωση. Ναι. Φανταστείτε ότι σε καιρικές συνθήκες σε περιοχές που δεν μπορούν να δράσουν άλλα σκάφη να μπορούν να πάνε.
2: Θα μπορούσε να συμμετέχει, λέτε.
3: Υπάρχει πάντως ένα πλέγμα που αναπτύσσεται μη επανδρομένων σε κάθε τομέα και θαλάσσια και υποβρύχια για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Αυτό είναι επιφανίας.
3: Αυτό είναι
0: επιφανίας. Και ναρκοπολέμου.
3: Και χερσαία και εναέρια, η Ελλάδα πήρε μπρος σε αυτό και νομίζω ότι πολλοί θα εκπλαγούν από την γκάμα που θα παρουσιαστεί. Αργήσαμε, αλλά τώρα φαίνεται ότι
1: επιταχύνουμε. Και με κατασκευή τους εδώ.
3: Όλα, εδώ μιλάμε
1: έτσι,
3: για ελληνικά.
1: Μιλάμε
3: για, και γενικά η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει επιδείξει, ας πούμε, τον Κένταυρο, έτσι, που είναι ένα πολύ επιτυχημένο αντιδρόουν σύστημα, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Στην Ερυθρά Θάλασσα κλπ. Το μη επανδρομένο αυτό, πολύ επιτυχημένο όνομα πυροβολητής, γιατί να επιθυμίσουμε τα πυροβολικά στην Επανάσταση, αυτό ακριβώς έκαναν ως καμικάζι, λειτουργούσαν για τον Οθωμανικό στόλο.
0: Να μην ευλογάμε λίγο τα γένια μας. Ο Κένταυρος είναι ένα σύστημα όχι πολύ προχωρημένο. Είναι όχι πολύ προχωρημένο. Μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχαν τέτοια συστήματα για RF συχνότητες. Χρειαζόμαστε ακόμα πιο.
3: Έχουν δοκιμαστεί θέμα είναι. Σε μάχη. Ο Κένταυρος δοκιμάστηκε.
0: Ναι, αλλά είναι RF συχνότητες. Προσέξτε, είναι διαφορετικό. Άλλο RF συχνότητες, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μην υπερβάλλουμε. Χρειάζεται. Ότι μπαίνουμε στην τεχνολογία είναι σημαντικό. Έρχομαι τώρα
2: σε. Και μια υπεροχή κιόλας, κύριε Φενέκου. Όλο αυτό.
3: Έχει δει παραγγελίες. Ο Κένταυρος έχει δει παραγγελίες και έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Όλα θέλουν βελτίωση.
0: Δημιουργούμε επιλογές στο πεδίο μάχης.
1: Και είναι θετικό ότι θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και αντίστοιχων σκαφών όπως το νέο
3: αυτό. Σημαίνει θέσεις εργασίας. Σημαίνει εξαγωγές. Σημαίνει τεχνολογία.
1: Εξχρονισμό ουσιαστικά.
3: Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό σε αυτό το Έλληνες και νέα παιδιά στο εξωτερικό και τώρα που βλέπουν ότι το οικοσύστημα αναπτύσσεται.
2: Επιστρέφουν.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα σκάφη από μόνα τους δεν λένε τίποτα. Όταν λειτουργούν όμως ασμήνως. Είναι σημαντικότερο και υπάρχουν πολλοί τρόποι δράσης ασμήνως. Γιατί δημιουργούν συνθήκες κορεσμού. Μία πλατφόρμα μεγάλη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά. Όταν μάλιστα αυτά έχουν διαφορετικούς τρόπους ελέγχου, μπορεί να λειτουργήσουν σασμήνως ελεγχόμενα από σταθμό. Σασμήνως με τεχνητή νοημοσύνη που να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και για να έχουν πολλαπλές αποστολές προσβολής, είτε και με βλήματα ακόμα ή και με τορπίλες ακόμα, αντιλαμβάνεστε ότι στο Αιγαίο που είναι νησιωτικός χώρος, αυτά έχουν προστιθέμενη αξία.
2: Ναι.
1: Τώρα, δείξαμε κύριε Φενέκο χθες, να δούμε λίγο την κάρτα αυτή στη δημοσκόπησή μας.
2: Γιατί τον κάθετο διάδρομο.
1: Ακριβώς, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών. Το ερώτημα λοιπόν που υπήρχε, αν μπορούμε να φέρουμε λίγο και την κάρτα μπροστά για να μας βοηθήσετε να την διαβάσουμε. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια, το 56%, 55,9 κύριε Φενέκο, ναι, μάλλον ναι, 40,8% όχι, μάλλον όχι. Θέλουμε ένα σχόλιο.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα το συνδέσω και με την κυρία Γκυλφόιλ. Το γεγονός ότι η κυρία Γκυλφόιλ σήμερα αποδομείται δεν σημαίνει ότι αυτά που έλεγε δεν είναι σωστά. Έτσι, ο λόγος και τα προγράμματα και οι στρατηγικές που αναπτύσσαμε είναι καλές. Θα το συνεχίσει ο καινούριος πρέσβης να υποστηρίζει αυτού του είδους τις δραστηριότητες? Ποιος θα είναι κάποιος που τα ξέρει ή κάποιος που θα έρθει και θα θέλει?
1: Ακούγεται ότι είναι ο Τζον Χας.
3: Αναλαμβάνει
1: προσωρινά. Τετριμένος.
2: Άλλως, το τελευταίο διάστημα αυτός ήταν που χειριζόταν τα διπλωματικά.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην έννοια του κάθετου διαδρόμου. Ο κάθετος διαδρόμος δεν είναι ακόμα όριμος. Ήταν ένα προηγούμενο πλάνο το οποίο το εξελίσσουμε. Και ξέρετε, αν κάτι δεν είναι σχεδιασμένο από την αρχή να έχει την πληρότητά του, δημιουργούμε ψηλοφαβέλες. Άρα, στο βάθος του χρόνου στρατηγικά είναι πολύ καλό, πολύ καλή σκέψη. Θέλει όμως πρόσθετα έργα υποστήριξης. Διεύρυνσή του, αντλίες, καινούργιοι διάδρομοι. Θα προχωρήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός. Μακάρι και το εύχομαι. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε τώρα. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Ξεκινάει η πρωτοβουλία. Μπαίνουμε στη γραμμή και ελπίζω να το συνεχίσουμε.
4: Πάντως και ο κ. Μπέργκαμ ήταν εμπνευστής του. Δεν ήταν, θέλω να πω ότι και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κρις Ράιτ, ήταν αυτοί που εμπνεύστηκαν τον κάθετο διάδρομο. Θέλω να πω, υπάρχει έτσι, πολύ μεγάλη στήριξη σε αυτό το project.
1: Σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο, που ήρθατε. Φανταζόμαστε ταλαιπωρηθήκατε λόγω της κίνησης. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική ή στον Κηφισό, που φαίνεται ότι ανεβαίνει η στάθμη του ποταμού, δεν έχει υπερχειλήσει, το τονίζω. Απλώς ανεβαίνει η στάθμη. Βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής να μας δώσει την εικόνα.
5: Έχει αυξηθεί πολύ η ένταση της βροχής, η αλήθεια είναι, το τελευταίο δίωρο στην Αττική, σε διάφορες περιοχές. Εμείς βρισκόμαστε στο ύψος του Ρέντι. Σας δείχνουμε τώρα τον Κηφισό. Έχει ανέβει η στάθμη, όπως συμβαίνει στις μεγάλες νεροποντές. Δεν υπάρχει απειλή αυτή την ώρα να υπερχειλήσει ο ποταμός εδώ. Δεν έχει ανέβει τόσο ψηλά η στάθμη. Κατεβάζει φυσικά και πάρα πολλά φερτά υλικά που βλέπουμε, κυρίως κάποιους κορμούς δέντρων, αλλά και κάποια σκουπίδια, κάποια μπουκάλια και όλα αυτά που έχουμε αναδείξει πολλές φορές ότι υπάρχουν στις εγκολές του Κηφισού και σε κάθε νεροποντή. Κατεβαίνουν προς την θάλασσα. Δεν υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία στο σημείο που βρισκόμαστε.
1: Μάλλον απέφυγαν και να πάρουν τα οχήματά τους, Σπύρο. Νομίζω ότι ο κόσμος γνώριζε ότι θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες σήμερα. Όσοι μπόρεσαν να κάνουν τηλεργασία, να αποφύγουν μετακινήσεις, το έπραξαν σήμερα και πολύ καλά έκαναν ακριβώς.
6: Σπύρο, κρατάμε την εικόνα από εσένα να παρακολουθούμε.
5: Δεν χειλάδι κάποιες κλήσεις.
6: Δεν είναι κάτι σημαντικό.
5: Δέντρων, κατά κύριο λόγο, και για συσσόρευση υδάτων προς τον οροπό έχει κλείσει και ένας δρόμος αυτή την ώρα.
6: Ωραία. Κρατάμε την εικόνα από τον Κηφισό, να παρακολουθούμε λίγο εκεί τη στάθμη του νερού. Θα πάμε στην Ρόδο. Ήχησε πριν από λίγο το 112. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου. Είναι αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
7: Καλημέρα.
6: Θα μας πείτε για την κατάσταση στο νησί αυτή την ώρα.
7: Εντάξει. Σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Απλώς υπάρχει συσσόρευση, γιατί δεν έχει σταματήσει εδώ και αρκετές ώρες τη βροχή, και υπάρχει συσσόρευση νερού σε κομβικά σημεία.
1: Ήχησε το 112 γιατί όμως?
7: Ήχησε το 112 γιατί τα άσκοπες μετακινήσεις.
1: Για άσκοπες μετακινήσεις, λοιπόν.
6: Για περιορισμό, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή
6: πλημμυρικά φαινόμενα,
1: ούτε κατολισθήσεις, ούτε τίποτα.
7: Όχι. Είναι πολύ μικρά αυτά τα συμβάντα που υπάρχουν. Μικρές κατολισθήσεις, πάρα πολύ μικρές. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά.
6: Ωραία. Η πρόγνωση του καιρού τι λέει για τις επόμενες ώρες?
7: Μέχρι το βράδυ.
6: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα. Να αποφευθούν.
7: Εμάς μας σώζει και η θάλασσα.
6: Ναι.
7: Και πολλές φορές έτσι το παίρνει η θάλασσα την πολύ βροχή.
1: Πάντως βλέπουμε τη ζωντανή εικόνα αυτή την ώρα από το νησί σας. Είναι σκοτάδι, πραγματικά. Είναι σαν ένα αργά το απόγευμα, με πολύ έντονη βροχόπτωση. Έτσι, και αποτυπώνει τη δυσκολία των ορών αυτών. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
6: Πάμε λίγο και στον συνάδελφο, τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Είχαμε αναστάτωση στην Ιγουμενίτσα. Φίλιππε, πες μας γιατί.
8: Πράγματι, καλημέρα τώρα και Γιώργο. Πράγματι, τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ πραγματοποιόταν η διαδικασία check-in για την ακτοκρουική γραμμή της προς την Ιταλία, ένα αυτοκίνητο στον επιβατικό σταθμό προσπάθησε να μπει κυριολεκτικά μέσα από την πόρτα κινδύνου. Προσκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, παρότι εκείνη την ώρα βρισκόταν αρκετός κόσμος ο οποίος περίμενε να κάνει το check-in και να επιβιβαστεί για να ταξιδέψει. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Όπως βλέπετε, η πόρτα που είναι πίσω μου καταστράφηκε, η δίφυλη πόρτα κινδύνου καταστράφηκε ολοσχερός, καθώς και προκλήθηκαν και ζημιές στα πλακάκια και στα τυχώματα της
6: πόρτας. Το ευτύχημα, Φίλιππε, είναι ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος, έτσι.
8: Ο οδηγός εξετάζεται, την ανάκριση την κάνει για το συμβάν, την κάνει το κεντρικό λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας. Υπήρχαν και κάμερες ασφαλείας εδώ, σίγουρα θα διευκρινιστεί η υπόθεση. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός,
1: τέλος,
8: ούτε καν του ίδιου του οδηγού.
1: Όλα καλά, αυτό είναι το σημαντικό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φίλιππε.
2: Και... βγήκε ήλιος εκεί, το είδες, έτσι, από δυτικά.
1: Από δυτικά, μας το λέγει και ο Τάσος Αρνιακός. Τώρα εδώ θα δείτε στο Action τώρα τη μάχη των εκπροσώπων, παρακαλώ, όχι ότι και ότι.
2: Γεια σας, κυρία Σδούκου.
1: Χαίρετε.
2: Από την Νέα Δημοκρατία, καλώς ήρθατε.
9: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
1: Χαμογελάστε λίγο, κύριε Τσουκαλά.
2: Έχετε και ένα λόγο. Εσείς να χαμογελάτε, κύριε Τσουκαλά.
1: Ξέρετε ποιος χάνει. Χάνει ο κύριος Καρπουχτής, που δεν είναι εδώ στην παρέα μας κοντά μας. Θα τον δούμε μέσω Teams.
10: Θα του μεταδώσουμε ένα χαμογελάκι για τον κύριο Καρπουχτή.
1: Έτσι.
2: Χαμογελάει. Και ο κύριος Καρπουχτής.
11: Καλημέρα από σένα. Σας πώς δεν μπόρεσα να είμαι.
2: Όλοι ευχαριστημένοι, μάλλον να είστε από
9: τις καυγάδες που έριξαν.
1: Σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Ποιο εμάς,
9: κύριε Καρπουχτή. Ήρθε η ώρα να χαμογελάσω.
1: Καλά, και εσείς δεν είστε στο απειρόβλητο. Μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω.
2: Εγώ νόμιζα ότι χαμογελούν όλοι για τα ποσοστά της δημοσκόπησης που έδειξε εδώ.
1: Ξεκίνα,
2: το
1: δεν ξέρω από πού θέλεις να αρχίσεις.
2: Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σδούκου. Ναι, σαφώς υπάρχει μια υπεροχή στη Νέα Δημοκρατία, διπλάσια τα ποσοστά από την Ελλάς που είναι δεύτερη κλπ. Όμως τα μέτρα και η ακρίβεια, κυρίως η ακρίβεια, κυρία Σδούκου, παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, και τα μέτρα ναι μεν τα αποδέχονται οι πολίτες, όχι όμως έτσι όπως θα έπρεπε να είναι αυτά τα μέτρα.
9: Κοιτάξτε, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα και μάλιστα με διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, και αυτό σε ένα περιβάλλον, κύριε Γρηγοριάδη, που υπάρχει έντονη πίεση στην οικονομία και στα νοικοκυριά. Συμφωνώ ότι το θέμα που απασχολεί και φαίνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των συμπολιτών μας είναι η ακρίβεια και η πίεση που υπάρχει λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Και εκεί το μήνυμα που στέλνει ο κόσμος είναι: κάντε ό,τι περισσότερο μπορείτε και ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται βέβαια ο κόσμος, είναι δείγμα ωριμότητας της κοινωνίας, ότι ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση από μόνη της, δεν είναι σε θέση να απορροφήσει το 100% αυτής της κρίσης. Γιατί η Ελλάδα, το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απομονωμένη από μια παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή. Εμείς όμως, από την άλλη, και νομίζω ότι το αναγνωρίζει αυτό ο κόσμος, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια στην κοινωνία.
2: Ναι.
9: Λέμε, γιατί όποιος λέει εύκολα λόγια και όποιος λέει ψέματα ότι αν ήμουν εγώ θα έλυνα το ζήτημα της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών, απλά κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Εσάς πάντως, κυρία Σδούκου, αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η κοινωνία ξέρει γιατί ενδιαφέρεται εσάς, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσετε το ποσοστό της αυτοδυναμίας στις κάλπες της άνοιξης. Με αυτό το ποσοστό είστε πάρα πολύ μακριά. Αν ο χειμώνας είναι δύσκολος και τα νοικοκυριά πραγματικά δυσκολευτούν πάρα πολύ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.
9: Ακούστε, πρώτον, ο κόσμος ξέρει ότι η μόνη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή η οποία μπορεί να σταθεί δίπλα στους πολίτες εν μέσω κρίσης είναι αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Γιατί το έχει αποδείξει και σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε, από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και ό,τι άλλο μας συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Νιώθει μία σιγουριά, νιώθει μία ασφάλεια. Απλά αυτό που λέει είναι ό,τι μπορείτε περισσότερο να δώσετε και να το κάνετε, κάντε το, θέλουμε πιο γρήγορα από εσάς να ανταποκρίνεστε. Και εμείς αυτό το παίρνουμε το μήνυμα αυτό και γι' αυτό το λόγο βλέπετε διαρκώς τώρα. Τις
1: 120 δόσεις, ας πούμε, ή τους servicers, γιατί δεν τους φέρατε νωρίτερα. Τώρα βλέπετε έχει αποδοχή αυτό το μέτρο. Γιατί δεν τα φέρατε νωρίτερα όλα αυτά.
9: Γιατί όλα έχουν και το κατάλληλο timing. Προφανώς η αντιπολίτευση, επειδή δεν κυβερνά, μπορεί να λέει τα πάντα. Μπορεί να βγει μία μέρα και να πει: εγώ κάνω τα πάντα.
1: Όχι,
9: και
1: όταν έρχεται, δημοσιογραφικά, δεν
9: και όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία να τα υλοποιήσει, λέει: μα εγώ σας τα έλεγα. Όλα είναι και θέμα προτεραιότητων.
2: Έτσι,
9: και είναι και θέμα και δημοσιονομικού χώρου που έχεις. Σε σχέση με την αυτοδυναμία, προφανώς δεν λέμε ότι είναι εύκολο. Θα ήταν πολύ αλαζονικό από πλευράς μας να πούμε ότι την έχουμε εύκολη την τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Όσο πλησιάζουμε όμως προς τις κάλπες και όσο τα διλήμματα εκεί φεύγουν από το χαλαρό και θεωρητικό και γίνονται πολύ συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι είναι εφικτό αυτό να επιτευχθεί από εμάς και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ως προς αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που το λέω και κλείνω με αυτό είναι όχι γιατί έχουμε κάποια αιμονή εμείς σε αυτό, αλλά γιατί θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες που έχουμε μπροστά μας, τις πολύ δύσκολες και αβέβαιες, το να έχεις μια κυβέρνηση που να μπορεί να λάβει άμεσα, γρήγορα απαντήσεις και λύσεις, είναι πολύ σημαντικό.
6: Κύριε Τσουκαλά,
10: αυτό χρειάζεται ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Τσουκαλά ότι είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Εδώ η κυβέρνηση δεν είχε προτεραιότητα μικρομεσαίους και νοικοκυριά. Και πράγματι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και κυβέρνηση που να δίνει λύσεις την ώρα που πρέπει. Θα πω ένα παράδειγμα για τις 120 δόσεις. Λέει η κυρία Τσουκαλά, τώρα είναι η συγκυρία. Την απάντηση της τη δίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα, αν δείτε, τα τελευταία δύο χρόνια, το 70 με 80%. Δείτε στο ΚΙΑΟ και στη φορολογική διοίκηση. Των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, τι είναι? Τέλη πρόσθετα και προσαξίσεις των παλιών οφειλών. Τι σημαίνει αυτό? 7 χρόνια που δεν έκανε 120 δόσεις, τους γέννησε νέα χρέη η κυβέρνηση.
12: Φώναζε η αγορά ούτως ή άλλως, κύριε Τσουκαλά.
10: Άλλο, απαντάω στην κυρία Ζούκου που λέει, καλώς θα το κάναμε νωρίτερα. Με αυτήν την αδράνεια 7 χρόνια γέννησαν νέα χρέη. Οδήγησαν τίμιους ανθρώπους, νοικοκύριδες, που θέλουν να τους λένε κακομύριδες, ο κυρία Ζούκου, ο κύριος Στοχάρης, αλλά γενικά είναι η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας, τους οδήγησαν στο να χάσουν ρυθμίσεις ή να μην έχουν εργαλεία και συνεχώς να βλέπουν τις οφειλές να αυξάνονται.
1: Πάμε όμως και λίγο στα δικά σας, κύριε Τσουκαλά.
10: Κυρία Κουτουργόη, μίλησε αρκετή ώρα η κυρία Ζούκου. Θέλω να έχω το λόγο και να μπορώ να...
1: Εγώ ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να ρωτήσω εσάς για το ΠΑΣΟΕ.
10: Δεν θα αποφύγω, αλλά αφήστε με και εμένα όπως την κυρία Ζούκου να μπορέσω να πω δύο πράγματα προγραμματικά.
9: Όπως είπε η κυρία Ζούκου. Οι οφειλές όμως 21 δισεκατομμύρια, 70.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό.
10: Πολύ ωραία.
9: Γιατί τις μηδενίζετε?
10: Εξαιρετική ευκαιρία. Μόνοι σας ομολογείτε χωρίς να χρειαστεί.
9: Δεν κάναμε τίποτα. Εγώ
10: 240 δις στο ιδιωτικό χρέος ρυθμίστηκαν 20, όπως το λέτε μόνοι σας.
9: 21 δισεκατομμύρια.
10: Ούτε το 10% σε 6 χρόνια. Αυτό είστε περήφανοι. Είστε περήφανοι που με έναν εξοδικαστικό μηχανισμό σε 240 αρρύθμιση στο χρέος του ιδιωτικού έχετε ρυθμίσει 20 και αποφεύγετε να απαντήσετε. Και το λέω και σε εσάς. Πόσα από τα 20 δις ξεριθμίστηκαν τα τελευταία 6 χρόνια? Έχετε να απαντήσετε?
9: Δεν την έχω την πληροφορία.
10: Ξέρετε, από τις 70.000 αιτήσεις που τελικά επιτυχώς ολοκληρώθηκαν, πόσοι χάσαν τη ρύθμιση?
12: Απλά μην μπλέξουμε με τα νούμερα.
10: Όχι,
12: γιατί με
10: τα νούμερα. Τα νούμερα απαντάνε. Όχι, κύριε Σιμάνσκι. Τα νούμερα είναι που απαντάνε. Θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβουμε το ψέμα.
1: Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη λίγο, μπορώ να πω κάτι? Μπορούμε εμείς λίγο να συντονίσουμε τη συζήτηση, γιατί δεν μπορεί να πάει έτσι και ο κύριος Καρπούξης να
10: παίρνει.
1: Ναι, θα μιλήσετε κι εσείς. Πρώτα θα σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε το ποσοστό του κόμματός σας και το γεγονός ότι σε θέμα κυβερνησιμότητας ο αρχηγός σας εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλά
10: και μετά. Ακόμα και σε αυτό. Ακόμα και σε αυτό που λέτε.
1: Το ποσοστό. Μπορούμε να δούμε τη διαχρονικότητα, της καταλληλότητας. Είναι
10: ακόμα και σε αυτό οι διαφορές.
1: Από το 7,4 στο 7,1 σε αυτή τη δημοσκόπηση.
10: Ακόμα και οι διαφορές με τα προηγούμενα, με τους άλλους δύο, είναι πιο μικρές.
1: Εγώ συγκρίνω το Σεπτέμβριο που είχαμε τη δημοσκόπησή μας, κύριε Τσουκαλά. Είναι η κάρτα αυτή που βλέπετε.
10: Όλοι παντού δείχνουν.
1: Λέτε ότι θα κυβερνήσετε.
10: Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι το πρόγραμμα που έχει την πιο μεγάλη κοινωνική ίγιωση. Μόνοι σας πριν εγώ είπατε ότι αναγκάζεται και η κυβέρνηση.
12: Ναι, αλλά γιατί δεν αποτυπώνεται στην κοινωνία, κύριε Τσουκαλά?
10: Μια χαρά αποτυπώνεται. Η κοινωνία ακούει. Είμαστε, δείτε τα γκάλωπ της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο. Δεν έχουν καμία σχέση. Τον Ιούλιο.
12: Είστε ευχαριστημένοι δηλαδή με αυτό το 1%, 2% που σιγά σιγά κινείται η βελόνα προς τα πάνω.
10: Είναι άλλο πράγμα να μου λέτε ότι είναι στάσιμα, που δεν είναι. Και άλλο αν είμαι ευχαριστημένο ή όχι.
12: Δεν είπαμε, από το πρωί το λέμε.
10: Και άλλο αν είμαι ευχαριστημένο ή όχι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Εμείς ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς αυτό δεν το λέμε στα λόγια. Έχουμε θέσει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμούς, εμείς λέμε όχι. Η Νέα Δημοκρατία περηφανεύεται για μια αδιανόητα τραγική επίδοση στο ιδιωτικό χρέος και τη θεωρεί θετική.
9: Εδώ για να καταλάβετε. Τραγική,
10: τα 20 δις. Στα 240. Τα 20 δις σε 240.
9: Είναι αδάνεια σήμερα μία απαντήση.
10: Εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω.
1: Αν τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας,
10: ρωτώ κύριε Τσουκαλά.
1: Αν τίθεται
10: θέμα την κυρία Ζούκου.
1: Αν τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας.
10: Δεν έχω μπορέσει να έχω ηρμό στο λόγο μου έως τώρα.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά, είστε εμπειρότατο τώρα που
10: είμαι έμπειρο. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να το
1: διαχειριστείτε.
10: Είμαι έμπειρο.
1: Μπορείτε να το διαχειριστείτε ενώ. Μπορείτε να το διαχειριστείτε.
10: Να μην μπορώ να διαμορφωθώ.
1: Ελάτε τώρα, πώ ασκήσατε την κριτική σα σε αυτά που είπε η κυρία Ζούκου. Εγώ σα ρωτάω.
9: Κυρία Ζούκου, παρακαλώ, δεν μπορώ να.
10: Μόνοι σα τα είπατε. Μα μόνοι σα με επιβεβαιώσατε. Εγώ σα πω ακόμα κάτι. Ένα τελευταίο.
1: Τίθετε θέμα κυβερνησιμότητα, κύριε Τσουκαλά.
10: Το Πασόκ είναι το μόνο ακόμα που έχει έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα. Άρα η κυβερνησιμότητα είναι δεδομένη. Σε όλου του δείκτε δεν είχαμε μόνο τις οπίνων, είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις χθες, είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι η διαφορά μειώνεται συνεχώς με την Ελλάδα. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ περάσει δεύτερο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι.
9: Αφού έχει έτοιμο κυβερνητικό, ξέρουνε... γιατί ο κόσμος αυτό δεν το αποτυπώνει στις δημοσκοπήσεις.
10: Το αποτυπώνει, κύριε.
9: Το αποτυπώνει,
10: τον ρώτησα. Πρώτα απ' όλα το αποτυπώνετε εσείς. Εσείς οι ίδιοι συνεχώς ακολουθείτε την ιδέα που εμείς βάζουμε. Είπαμε για servicers, λέγατε τι ωραία που είναι. Τώρα λέτε όχι. Λέγαμε για την ακρίβεια. Προσέξτε τώρα, τι κλείνουμε αυτό για να μην είσαι ο κύριος Καρπουγουσής. Συμφωνία εθνική. Εθνική συμφωνία, έλεγε η κυβέρνηση 1740 προϊόντα, μείωση έως 49 ευρώ το μήνα. Και βγάζει η Ελστά το Σεπτέμβριο τα νούμερα. Και δείχνει ότι κανένα προϊόν δεν είχε τέτοια μείωση. Και μείωση ήταν 2 με 3 ευρώ. Η κυβέρνηση τι έχει να πει γι' αυτό? Ότι μάλιστα σε κάποια είχαμε και αύξηση, όπως τη ρύα, αυγά, βούτυρο και λαχανικά. Από τα προϊόντα που είναι μέσα στην Εθνική Συμφωνία.
1: Λοιπόν.
10: Λέει η κυβέρνηση, μέσος όρος 9,5% ελάφρυνση. Και τελικά η ελάφρυνση προκύπτει ότι ήταν 0,76%.
1: Για να προλάβει ο κύριος Καρπουχτσής.
10: Να απαντήσετε, κύριε Ζούγκου.
1: Συγγνώμη, θα απαντήσω.
10: Θα
1: απαντήσω.
10: Και σε αυτό απέτυχαν.
1: Κύριε Καρπουχτσή, εσείς είστε πολύ έτσι, θα έλεγε κανένας... έχει κολλήσει και η δική σας βελόνα. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
12: Να
1: έχει
12: συμπληρώσω.
1: Κολλήσει... Έλα, ναι.
12: Πιάσατε ταβάνι με αυτό το ποσοστό, κύριε Καρπουχτσή. Αυτό είναι το ποσοστό λοιπόν, της Ελλάς.
11: Έχετε κάνει μια πολύ εξαιρετική δημοσκόπηση, νομίζω, ειδικά όσον αφορά τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Θέλω να σχολιάσω λίγο κάποια πράγματα πριν πάω λίγο στα ποσοστά που αποτυπώνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση για την Ελλάς. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε η κυρία Ζούκου. Μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι λέει αυτή η δημοσκόπηση. Λέει ότι η κυβέρνηση πιάνει πολύ γρήγορα τα προβλήματα και αντιδρά. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχετε δείξει λέει ότι 58% των πολιτών φέτος ζουν χειρότερα από ό,τι ζούσαν πέρσι. Και 76% λέει ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το 76% ταιριάζει ίσως και με την εσωτερική δημοσκόπηση που μπορεί να έχουν και τον πύχη που έβαλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 25% για την παραμονή του. Γιατί εκεί έβαλε τον πύχη. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Μια μισή ώρα το μεσημέρι, κύριε Καρπουχτσή.
11: Περιμένετε, λέει, και μέτρα έκπληξη. Μα τι είναι ο κόσμος, να περιμένει μέτρα Kinder έκπληξη? Αυτός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης. Να προπαγανδίζει μέτρα που θα πει, που θα έπρεπε να έχει ήδη λάβει. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα μέτρα τα οποία πρότεινε η Ελλάς. Για δύο από τα οποία δεν έχουν καθόλου δημοσιονομικό κόστος, το πλαφόν στην αντλία και τη φορολόγηση των υπερκερδών, δεν έχει ανοίξει μύτη. Το να μιλάμε διαρκώς για μια επιδοματική πολιτική, η οποία επιβαρύνει τα δημοσιονομικά της Ελλάδος,
1: θα μας απαντήσετε
11: είναι προβληματική
1: τώρα, όμως,
11: γιατί στερούνται πόροι από αλλού.
1: Και στα δικά μας ερωτήματα. Ελάτε.
11: Η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και 4 μήνες. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε βελόνα σε μια συμπαράταξη που μόλις πριν από 10 μέρες έφτιαξε την οργανωτική της δομή ανά την Ελλάδα, παρουσίασε το Σεπτέμβρη μόλις το κυβερνητικό της πρόγραμμα, το οποίο είναι ολοκληρωμένο και περιλαμβάνει και τα θέματα των 120 δόσεων, τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε εφαρμόσει όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα τα είχε εφαρμόσει με γενναία ρύθμιση προς αυξήσεων και τόκων και διαγραφή. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί αυτές οι 120 δόσεις που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, ναι μεν αναγκαίες, αλλά δεν αντιμετωπίζουν ούτε τόκους ούτε προς αυξήσεις και μάλιστα βάζουν και ένα ληστρικό, αν θέλετε, επιτόκιο 5,84%.
12: Αν είναι δυνατόν, δυναμικά, κύριε Καρπουχτσή, ξεκινήσατε λίγο πιο δυναμικά και βλέπουμε τώρα και με το πρόγραμμά σας και με την ανάπτυξη του προγράμματος και με τις αναλύσεις τις δικές σας, δεν τσιμπάτε σε ποσοστά.
11: Ξεκινήσαμε και θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι δημοσκοπήσεις όλες μέχρι και σήμερα τουλάχιστον μας δείχνουν σε μια ισχυρή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεύτερη θέση. Μας αρκεί? Όχι. Υπάρχει μια στασιμότητα αυτή την περίοδο στο σύνολο του πολιτικού χώρου γιατί ο κόσμος περιμένει. και ειδικά από την Ελλάς, στην οποία φαίνεται ότι ο κόσμος ότι εναποθέτει τις ελπίδες για μια πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση, τώρα και με το πρόγραμμα που έχουμε, σύν τις οργανώσεις και τα στελέχη μας, το πρόγραμμα μας το επόμενο διάστημα είναι να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε, που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Να αργώσουμε όλη τη χώρα.
1: Πάντως καλοδέχεστε όλη, και τα στελέχη
11: περιφέρεια,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Περιφέρεια, χωριό-χωριό.
1: Τα καλοδέχεστε από ό,τι έχουμε καταλάβει και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ανακοινώνουν ο ένας μετά τον άλλον ότι προσχωρούν στην Ελλάδα.
11: Έχουμε πει
1: σας
11: ότι.
1: Σας κατηγορούν τα υπόλοιπα κόμματα ότι το rebranding δεν πείθει πλέον.
11: Η Ελλάδα έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια συμπαράταξη, ένας φορέας, ο οποίος είναι ανοιχτός σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ο οποίος θέλει να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια της αλλαγής πολιτικής που πάμε να φέρουμε. Το ότι έρχονται στελέχη από διάφορους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, υπό όρους και προϋποθέσεις όμως που έχουν τεθεί, γιατί είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, στο ότι δεν θα έχουμε σήμερα που μιλάμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της ανταλλαγής καρεκλών που έχουν μπει τα υφιστάμενα κόμματα μέσα στη Βουλή. Σήμερα έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν ήταν. Σήμερα έχουμε δεύτερο κόμμα, τους ανεξάρτητους βουλευτές.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Αυτά όλα αποφαρύνουν τον κόσμο από την πολιτική.
12: Κύριε Καρποκτσή, σας ευχαριστούμε. Αν μπορείτε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να απαντήσετε και στους δύο, θα μας κόψουν από τη ροή και δεν θέλουμε.
9: Κάθε σεβασμό βέβαια στον κύριο Καρποκτσή, όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Συγγνώμη, η Ελλάς, σας μπερδεύω συνέχεια γιατί το ίδιο είστε. Λοιπόν, η Ελλάς, ο κ. Τσίπρας, για την οικονομία τους πολίτες, τους πιάνει τρόμος. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Τσουκαλά, γιατί παρουσιάζεται
11: τρόμος
9: μια στρεβλή
11: εικόνα. Τρόμος θα μου επιτρέψει, πιάνει όταν έρθει η ώρα να γεμίσουν τώρα τα πετρέλαια, αλλά πάμε παρακάτω.
9: Εμείς καταφέραμε τα κόκκινα δάνεια από 92 δις να τα κατεβάσουμε στα 72 δις. Καταφέραμε επίσης το ιδιωτικό χρέος από 127%
10: στην αγορά.
9: Να το
10: είστε περήφανοι που έχουμε ακόμα 80 δις κόκκινα δάνεια. 70.000 πληστηριασμούς το χρόνο έχουμε. Με επιλογή σας.
9: Να σας κάνω μια ερώτηση. Κανονικότατα, κύριε
10: Τσουκαλά. Αφού υπήρχε η 1023-19 ευρωπαϊκή οδηγία, γιατί κατάργησατε την προστασία πρώτης κατοικίας?
9: Την προστασία της πρώτης
10: κατοικίας. Για ποιο λόγο την καταργήσατε?
9: Την οποία την έχουμε θεσμοθετήσει
10: εσείς,
9: τώρα.
10: Με ποιο νόμο?
9: Και υλοποιείται και εφαρμόζεται. Με τον τελευταίο λοιπόν.
10: Γιατί είναι υποχρεωτικό τα πάντα να μπουν στον δικαστικό.
12: Μην λέτε ψέματα στον αέρα.
9: Αυτό που θέλω να σας πω είναι
12: ότι θα φανεί και πολύ αγενές από πλευρά μας.
10: Αποτύχατε. Είστε υπεύθυνοι
12: να σας ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θα μας κόψουμε στον αέρα. Κυρία Ζούκου, κύριε Τσουκαλά, κύριε Καρποκτσή, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Πάμε διαφημίσεις.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, θεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
11: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it. What do you got in mind?
10: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: So beautiful, Ava.
15: I can't go through with the wedding.
14: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
16: Welcome to the romantic heart hunt.
17: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
18: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
14: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
17: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
11: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
23: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου ταιριάζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή. Έχει παγώσει ο οδοντοτός εκεί πάνω. Έτσι, σε αυτή τη γέφυρα. Γιατί δεν λειτουργεί. Αυτό. Στο σημείο αυτό. Στο συγκεκριμένο.
1: Όχι, όχι στο σημείο αυτό, αλλά πράγματι δεν το γνωρίζαμε. Βασικά ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει στο παρελθόν.
0: Πολλές φορές.
1: Τελικώς όμως, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ο οδοντοτός είναι ουσιαστικά καθυλωμένος.
0: Ναι, σε έναν προορισμό που πάρα πολύ επιλέγουμε και για τον οδοντοτό, εντάξει.
1: Έχεις πολύ
0: ένας
1: δίκιο.
0: Ένας πολύ ωραίος προορισμός.
1: Μια πολύ ωραία διαδρομή.
0: Το χιονοδρομικό πάρα των Καλαβρίτων με την θάλασσα, παρακαλώ. Δύο διαφορετικοί κόσμοι δηλαδή με τον
1: το
0: οδοντοτό.
1: Το διακοφτό με τα Καλάβρητα.
0: Που δεν λειτουργεί και θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, να τεθεί ξανά σε λειτουργία, διότι επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί επιλέγουν αυτόν τον προορισμό για να κάνουν και το συγκεκριμένο ταξίδι, τη συγκεκριμένη διαδρομή με τον οδοντοτό.
1: Να ήμασταν εκεί τώρα, ε.
0: Θα ήταν πολύ ωραία.
1: Δεν θα ήταν νομίζω. Πολύ ωραία.
0: Και πολύ ήρεμα, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να επιστρέψουμε λίγο στην τσέπη μας, στο θέμα της ενέργειας που μας καίει και γενικότερα στην ακρίβεια, τα καύσιμα. Γι' αυτό είναι μαζί μας και ο κύριος Ασμάτογλου.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Τι θα κάνουμε, θα δούμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και τι κάνουμε, διότι ζοριζόμαστε όλοι και να δούμε πόσο θα εξακολουθήσουμε κιόλας να ζοριζόμαστε. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κάτζης Θεοδοσίου. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Είναι και ο κύριος Καρόνης με τη δικιά μας την Γεωργία την Τσάλη. Σε πολύ λίγο και ο κύριος Καβαθάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Περιμένουμε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τώρα πια για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνησης. Ελάτε, κύριε Ασμάτογλου.
2: Σωστά. Το μόνο βέβαια οφείλω να πω ότι σήμερα είχαμε μια μικρή μείωση στις βενζίνες και μια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι άλλη μια, μαζί με την χθεσινή αύξηση, η οποία ήταν 3 λεπτά χθες και 2 λεπτά σήμερα, έχουμε 5 λεπτά ακριβότερα από την προχθεσινή μας μέρα.
0: Σα τιμή δηλαδή.
2: Που σημαίνει ότι αν θα ξεκινούσε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης, θα σας έλεγα ότι θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
0: Τι λέτε.
2: Θέλετε 1 ευρώ και 95 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι με αυτόν του πετρελαίου κίνησης.
0: Έχουμε και τον κύριο Καβαθά, να τον δούμε. Να του πούμε μια καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καβαθά.
0: Πρόεδρος, γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους καλεσμένους και στους τηλεθεατές.
2: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ελάτε, κύριε Ασμάτογλου.
2: Άρα λοιπόν θα είχαμε 1 ευρώ και 97 λεπτά ή αν θέλετε 1 ευρώ και 95 να το πούμε έτσι. Αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα να ακούσουμε και το πιο σενάριο το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει πολύ ακουστεί είναι ίσως τα 35 λεπτά μια μείωση που σημαίνει ότι θα το κατεβάσει από το 1,95 στο 1,60. Αυτά είναι τα 35 λεπτά όπως ακούγεται και περιμένουμε να το δούμε εκτός κι αν είναι κάτι παραπάνω. Καλό θα είναι, γιατί και το 1,60 είναι πάρα πολύ υψηλό τίμημα για την τσέπη του καταναλωτή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ και οι πωλήσεις έχουν μαζευτεί, όχι μόνο για το θέρμανση που μιλάμε, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για τις βενζίνες.
0: Το τηλέφωνο έχει χτυπήσει
2: όχι,
0: καθόλου,
2: όχι,
0: κύριε
2: Ασμάτογλου. Όχι, θα σας πω, όχι. Λοιπόν, γιατί περιμένουν όλοι να δουν τελικά σε ποια τιμή θα είναι. Άρα λοιπόν θέλουν να δουν τι οικονομική δυνατότητα έχουν στη τσέπη τους για να μπορέσουν να πάρουν πετρέλαιο.
1: Τώρα, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από όλους και από τον κύριο Καβαθά και από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είδαμε ότι είναι θετική η υποδοχή των μέτρων συνολικά και για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα συμφωνούν όλοι οι ερωτηθέντες ότι δεν είναι αρκετά. Εσείς πώς τα ακούσατε?
4: Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές και φαντάζομαι και οι αγαπητοί συνδετημόνες που έχουμε.
5: Κάθε τι που έρχεται στην αγορά είναι θετικό. Δηλαδή, ξέρετε, αν το 100 το κάνει σε 98 είναι θετικό. Αυτό όμως έχουμε πει κιόλας ότι δεν επαρκεί. Γιατί νομίζω από τα ρεπορτάζ έχετε διαπιστώσει και από αυτά που λέει ο αγαπητός κ. Ασμάτογλου. Ναι, μεν μπορεί να πάει το πετρέλαιο από 1,95, 1,60, 1,55, αλλά είναι 45 λεπτά παραπάνω από την περσινή χρονιά. Τι σημασία έχει αυτά πέρα από το αυτονόητο για τον καταναλωτή? Ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, άρα περιμένουμε και μειωμένες πωλήσεις. Άρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει ολόκληρη την αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις, πρέπει να υπάρχουν έκτακτα μέτρα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό που λέμε πάντα για δημοσιονομικό χώρο, αν υπάρχει, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ήμουνα στην τελευταία γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Και με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα δώσει 95 εκατομμύρια για 140 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ναι, αλλά δεν βγήκε ούτε 1 ευρώ να δώσει. Ούτε στην ατοπία, ούτε να δώσει στην εστίαση, ούτε να δώσει στα ζαχαροπλαστεία, ούτε αν θέλετε και στους αλλοίς. Άρα, όλα είναι σχετικά, επιτρέψτε μου. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε πάντα εμείς ισονομία. στα μέτρα που εφαρμόζονται πρέπει όλοι να είναι μέσα. Ναι. Γιατί είναι μια δύσκολη εποχή για όλη την Ευρώπη και για όλο τον πλανήτη, μπορώ να πω. Και κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τα μέτρα που παίρνει για αυτούς οι οποίοι θίγονται παραπάνω. Κλείνοντας, θέλω να σας πω δύο παρατηρήσεις. Το ιδιωτικό χρέος τον τελευταίο ένα χρόνο πριν από την κρίση αυτή αυξήθηκε κατά 9,5 δισεκατομμύρια στην ΑΔΕ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μετά από ένα μήνα, ενάμιση, όταν συζητήσουμε, θα δούμε για νέα χρέη στην ΑΔΕ, στην εφορία, δηλαδή και στην και στον ΕΦΚΑ. Γιατί πολύ απλά, όταν υπάρχει πληθωρισμός, το συμπέμπει τα 5,1, τώρα εγώ νομίζω είναι πάνω από 6%, αυτό σημαίνει στενεύουν τα όρια στην αγορά, ανεβαίνει το κόστος λειτουργίας, άρα δημιουργία νέων χρεών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον κύριο Καβαθά, έχει σημασία να δούμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αυτήν εδώ την κάρτα. Ας την φέρουμε λίγο μπροστά στην επόμενη. Λοιπόν, αυτή την κάρτα την έχουμε δει για τις 120 δόσεις το 60,3 και για τη συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75% το λίτρο. Δείτε εδώ τώρα, έτσι. Σκοπεύετε το χειμώνα να περιορίσετε, είναι το ερώτημα. Το χρόνο θέρμανσης του σπιτιού σας απαντά το 26,8%. Πολύ, αρκετά, 34,1%. Αν τώρα προσθέσουμε αυτά τα δύο ποσοστά,
2: είναι 60%.
0: Είναι 60%, που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος δεν θα έχει θέρμανση φέτος το χειμώνα, έτσι. Λίγο 20,8%, καθόλου.
1: Μόλις το 16,7% έτσι δεν θα περιορίσει. Να δούμε και την επόμενη κάρτα, η οποία επίσης έχει σημασία. Να δούμε και για τις μετακινήσεις μας. Και εδώ θα περιορίσουμε πάρα πολύ.
2: Ήδη
1: πολύ 24%, δίκιο έχετε. 31,9% αρκετά. Δηλαδή και εδώ, αν τα προσθέσουμε, βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, στο 55%. 19,4% λίγο. Και μόλις το 17,9% δεν το σκέφτεται
2: το
1: καθόλου.
2: Το είναι αναγκαίο αυτό που κάνουν, ναι.
1: Εδώ. Πάμε λοιπόν
0: στον κύριο Καβαθά.
1: Στον κύριο Καβαθά.
5: Ελάτε. Μιλήσει ο φίλος μου Καβαθάς. Σε αυτό που με ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτά που δείξατε τώρα. Δηλαδή, ναι, μένει καλά τα μέτρα, αλλά διαπιστώνετε από την έρευνα που κάνετε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όλα αυτά σημαίνουν περιορισμό της κατανάλωσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Καβαθά. Ήθελα να το επισημάνω γιατί. Ναι, λέμε μέτρα, αλλά όταν ο άλλος δεν θα βάλει πετρέλαιο να ζεσταθεί, θα πάει να αγοράσει ρούχα και παπούτσια.
0: Βεβαίως. Κύριε Ασμάτογλου, μας λέγατε πριν ότι το διαπιστώνετε εσείς αυτό,
2: σωστά.
0: Έτσι.
2: Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% η πώληση της βενζίνης και δεν ξέρω και τώρα, γιατί είναι και στη σκέψη της κυβέρνησης, ίσως των δηληστηρίων, να βγάλουν το δεκάλεπτο αυτό το οποίο έχει η αμόλυβη βενζίνη. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές, γιατί θα περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις κινήσεις τους και όχι τις κινήσεις αυτές οι οποίες τις κάνουν για τη διασκέδασή του το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο
1: έχει πατώσει
2: τις αναγκαίες της καθημερινής ημέρας.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον κύριο Καρόνη, γιατί αυτό θα αποτυπωθεί και στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών για την θέρμανση, ένα σχόλιο από τον κύριο Καβαθά. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, κάποιος, κύριε Καβαθά, ο οποίος περιορίζει τα χρήματα που διαθέτει για τη θέρμανσή του και για τη μετακίνησή του, σίγουρα θα τα περιορίσει κατά πολύ και για όλα τα υπόλοιπα.
3: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να τονίσω, συμφωνώντας απόλυτα με όσα είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και την τοποθέτηση που έκανε ο Γιώργος Ασμάτογλου σε σχέση με την κατανάλωση, ήδη είναι μειωμένη. Το θέμα είναι ότι μειώνει τα αξιμότητα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά θέλει να βοηθήσει και την κοινωνία και την αγορά, πρέπει να πάει σε πρόσχερη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι κινητήριος δύναμη τόσο για τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Είναι η επιβίωση του πληθυσμού για τη θέρμανση, ιδιαίτερα στους βορειότερους προορισμούς, είτε στους ορεινούς όγκους είτε στους ημιορεινούς, που δεν έχουν καμία σχέση με την Αττική. Από την άλλη πλευρά επιβαρύνει τα μεταφορικά, άρα επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων το ήδη επιβαρημένο. Και από την άλλη μεριά, και θα συμφωνήσω με όσα είπε ο Γιάννης ο Χατζηθεοδοσίου,
1: ναι,
3: δεν είναι δυνατόν να δίνονται μέτρα, και δεν διαφωνώ με τα μέτρα που δόθηκαν στη βιομηχανία, την ενεργοβόρα, θα έπρεπε να δοθούν αντίστοιχα μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις. Πώς θα λειτουργήσουν τα αρτοπία, τα εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, η βιοτεχνία με αυξημένο κόστος καυσίμων, με αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Λειτουργικό κόστος.
3: Και ταυτόχρονα, έτσι, μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος, κυρία Κουτροκόη, τον
0: δύο αναγνώσεις.
1: Και οι
0: δύο αναγνώσεις.
1: Και οι πρώτες
0: αύξηση τιμών.
1: Έχουν αυξηθεί πολύ λόγω των μετακινήσεων. Ναι. Και οι πρώτες ύλες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και είναι πολύ αυξημένο το ενεργειακό κόστος τους, είναι και τα υλικά τους τα οποία έχουν ακριβήνει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Τι σημαίνει αυτό
1: λόγω
0: τώρα
1: και των μεταφορών.
0: Ή θα τα περάσουν σε εμάς καταναλωτές για να αντέξουν. Και πολλοί που δεν θα αντέξουν μπορεί να βάλουν και λουκέτο.
2: Οι μικρομεσαίες είναι σίγουρο. Αυτό που λέει ο κύριος Καβαθάς έχει απόλυτο δίκιο και ο κύριος Θεοδοσίου. Οι μικρές θα βάλουν λουκέτο. Ναι. Ειδικά για τους αρτοποιούς που αναφέρθηκε ο κύριος Καβαθάς, ξέρετε τι πρόβλημα τεράστιο έχουν. Έχουν μειώσει καταρχήν τον κύκλο εργασιών τους, τις πωλήσεις τους. Αυτό σημαίνει μειωμένα έσοδα για το κράτος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρόνη.
3: 1500 αρτοποιεία έκλεισαν την τελευταία διετία και αν συμπεριλάβω και τα πρατήρια και τα ζαχαροπλαστεία που έκλεισαν, μπορώ να μιλάω για 3.000 λουκέτα στον χώρο του αρτοπίου.
1: Πάμε λίγο.
2: Γιατί τους πηγαίναμε πετρέλαιο και έχει μειωθεί.
1: Πάμε λίγο και στον Νίκο Καρόνη, να δούμε εκεί. Γιατί συνήθως βγάζαμε τον Νίκο Καρόνη και μας έλεγε εδώ πέρα έρχεται κόσμος, ψωνίζει, αγοράζει νέους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, αντλίες κτλ.
0: Για να δούμε τώρα τι γίνεται, κύριε Καρόνη.
6: Καλημέρα σε όλους. Από τη δική μας τη μεριά, στο κομμάτι που πουλάμε ηλεκτρικές συσκευές για θέρμανση αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Παρατηρούν και ζητάνε, επιτέλους για πρώτη χρονιά βλέπουμε και ζητάνε και από τη δική μας συμβουλή. Αυτό που προτείνουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα φυγραντήρα για να ξεκινήσει να μπορεί να πάρει την υγρασία από το σπίτι, να έχουμε πιο καθαρό περιβάλλον και να μην έχουμε υγρασία. Παράλληλα, ένας καλός αφιγραντήρας που μπει στο σπίτι μας μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο με κλειστή την πόρτα και να μας στεγνώσει πιο γρήγορα τα ρούχα. Άρα να μην έχουμε να βγάλουμε ρήπους έξω και ξαναπλύσιμο τα ρούχα όταν λερώνουν είτε από την κάπνα είτε από το περιβάλλον. Ζητάνε αμέσως μετά πώς θα κοιμηθούν, δηλαδή την ώρα που κοιμούνται, τι είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να έχει χαμηλότερο κόστος. Και το μοναδικό που τους προτείνουμε είναι οι ηλεκτρικές κουβέρτες. Είναι ένα προϊόν που με 50 βατ περίπου την ώρα μπορεί να ζεσταθεί και ψάχνουν να βρουν θερματικά σώματα και τρόπους θέρμανσης που μπορούν αυτόνομα. Δηλαδή γυρίζουμε τώρα 30 χρόνια πίσω και ο κόσμος αρχίζει. Κλείνει τα σαλόνια, κλείνει τραπεζαρίες σε παλιά σπίτια που ήταν ανεξάρτητα. Μειώνει μόνο τη θέρμανση στους χώρους που δουλεύουν. Έχουν μεγάλη ζήτηση τα αερόθερμα μπάνιου για να μπορεί να κάνει μπάνιο κάποιος και να έχει ζεστό περιβάλλον όταν θα βγει από το μπάνιο του. Και ζητάνε να πάρουν θερματικά τα οποία θα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση. Μαγικό δεν γίνεται. Τα ηλεκτρικά σώματα καταναλώνουν ρεύμα, καταναλώνουν από 1000 βατ μέχρι 2000 βατ την ώρα. Απλά τρόποι για να δουλέψουμε είναι η καινούργια σειρά που βγαίνουν προϊόντων. Είναι με ψηφιακούς θερμοστάτες, δεν είναι παλιοί που είναι αναλογικοί, άρα κρατάνε καλύτερα θερμοκρασία και ενεργοποιούνται και με Wi-Fi. Δηλαδή μπορούμε την ώρα που θα πάμε στο σπίτι να έχουμε βάλει ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ ή να έχουμε ένα ακόμα και ένα αερόθερμο ή ένα άλλο σώμα, ένα θερμοπομπό και να το ενεργοποιήσουμε την ώρα που πηγαίνουμε για το σπίτι. Δεν υπάρχουν μαγικά, απλά ο κόσμος καταλήγει στα ηλεκτρικά πάλι φέτος, παρότι τα τιμολόγια είναι πολύ ακριβά, γιατί δεν μπορούν οι οικογένειες σε μια πολυκατοικία να συμφωνήσουν και να έχουν όλη την οικονομική
0: άνεση για να αγοράσουν πετρέλαιο. Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό αυτό το σχέδιο.
1: Ούτε
6: χρήματα για να πάρουν τις αντλίες θερμότητας. Μια αντλία θερμότητας στοιχίζει τελικά 6-7 χιλιάρικα.
1: Και αυτά τα οποία ψωνίζουν μπορεί να κοστίζουν λίγο παραπάνω τα ενεργειακής κλάσης 3α κτλ. Αλλά κύριε Καρόνη, έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα κουμάντο και οικονομία στο ρεύμα μας, αν μη τι άλλο. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς αυτό προτείνετε στους πελάτες σας.
6: Αυτό προτείνουμε. Αυτόνομα πράγματα τα οποία όμως θα αγοράζουν προϊόντα τα οποία είναι όλα πιστοποιημένα. Επώνυμα για να μην έχουμε προβλήματα με έφλεκτα υλικά, με προϊόντα που φέρνουν κάποιοι τυχαίοι, το οποίο το αγοράζουμε φθηνότερα, αλλά τελικά στοιχίζει ακριβά. Προσέχουμε να μην χρησιμοποιούμε πολύ πρίζα, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, χρειαστεί να μεγαλώσει η απόσταση που θα πάρουμε από την πρίζα μας στο θερματικό σώμα. Και προσέχουμε όταν φεύγουμε τα θερματικά μας να μην είναι πολύ κοντά σε συνθετικά, σε καναπέδες,
0: ναι,
6: σε κουβέρτες αυτά.
0: Γιατί
6: κάποια σώματα με σώπες γαλαζία, επειδή βγάζουν μεγάλη ζέστη, έχουν πρόβλημα και μπορεί να γίνει κάποιο πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρόνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, κύριε Καβαθά, Γιώργο Ασμάτογλου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ όλους.
0: Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συζήτηση που αφορά την τσέπη μας. Δεν τελειώνει ποτέ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είπαμε από χθες ότι με την κυρία Στολάκη θα μιλήσουμε για την φοιτητική στέγη, για το φοιτητικό επίδομα. Ελάτε, κυρία Στολάκη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα.
0: Εδώ πάλι στην παρέα μας. Θα ξεκινήσουμε με τι, επιδόματα μέχρι και 2.500 ευρώ φοιτητικά.
7: Ναι, θα πούμε για τις παρεμβάσεις ουσιαστικά που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη φοιτητική μέρημνα. Μέσα σε αυτά είναι και το φοιτητικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Να πούμε ότι είναι ένα ποσό το οποίο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση από το 19 μέχρι το 26. Το 19 μάλλον ήταν 42 εκατομμύρια ευρώ, πλέον είναι στα 90 εκατομμύρια ευρώ το φοιτητικό επίδομα. Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται. Για Αθήνα λοιπόν και Θεσσαλονίκη στα 1.500 ευρώ, για τα περιφερειακά ΑΕΗ ανεβαίνει στις 2.000 ευρώ και αυτό
1: έχω
7: το ποσό...
1: μια ένσταση εδώ.
7: Πείτε.
1: Στην Αθήνα, ωστόσο, είναι όλα πολύ πιο ακριβά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι όλα πιο ακριβά τα διαμερίσματα. Άρα, για ποιο λόγο στην περιφέρεια είναι στα 2.000 και εδώ είναι 1.500.
7: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό έχει να κάνει με το σχεδιασμό, με το πώς το έχουν σχεδιάσει, τι στοιχεία δηλαδή έχουν λάβει υπόψη τους. Διότι μιλάμε πάντα για παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία τους.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω, λοιπόν, ένα σπίτι 60 τετραγωνικών στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα είναι πολύ πιο ακριβό από ένα σπίτι στην Καλαμάτα 60 τετραγωνικών.
0: Ναι, απλά νομίζω ότι δεδομένου ότι πάρα πολλοί φοιτητές στην περιφέρεια δεν έχουν εγγραφή, και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς, από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές,
1: το δίνουν ως κίνητρο.
0: Πανεπιστημιακά ιδρύματα, το δίνουν ως κίνητρο, γιατί κακά τα ψέματα στην Αθήνα, στην Αττική, κατοικούν και οι περισσότεροι Έλληνες, άρα εδώ και οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αθήνας. Στην περιφέρεια είναι το πρόβλημα.
7: Και κανονικά, αν λειτουργούσε και ο νόμος της αγοράς, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα, οπότε θα έπρεπε
1: αρκεί
7: και πιο...
1: Αρκεί να μην είναι κλειστά.
7: Αρκεί
1: πάμε να συνεχίσουμε
7: κλειστά.
1: Εδώ. 500 ευρώ για τη συγκατοίκηση.
7: Συν 500 ευρώ λοιπόν για την συγκατοίκηση, σε περίπτωση δηλαδή που ο φοιτητής συγκατοικήσει μαζί με έναν άλλον φοιτητή, για τον κάθε έναν τους λοιπόν μπορεί να φτάσει και τις 2.500 ευρώ στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φοιτητικές κλίνες τώρα, κυρία
7: Στολάκη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τις φοιτητικές εστίες. Ο σχεδιασμός λοιπόν προβλέπει την δημιουργία νέων φοιτητικών εστίων. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν 2.116 φοιτητικές κλίνες στις εστίες της χώρας. Σχεδιάζεται λοιπόν αυτές να αυξηθούν κατά 8.100. Σε ποιες περιοχές? Σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Αττική, αλλά και η Θεσσαλία, όπου υπάρχουν εκεί και μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Και Θράκη βλέπουμε στην κάρτα μας.
7: Και σωστά. Θράκη, Θεσσαλία, ναι. Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Αττική, όπου υπάρχουν δηλαδή μεγάλα πανεπιστήμια. Να πούμε ότι πρόκειται για 6 μεγάλα έργα, τα οποία έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2030, με στόχο περισσότεροι φοιτητές να μένουν στις φοιτητικές εστίες, για να μην υπάρχει ανάγκη ενοικίασης κατοικίας.
0: Με τις υφιστάμενες θα γίνει κάτι, γιατί έχουμε πρόβλημα εκεί στις εγκαταστάσεις. Πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αναρτήσεις παιδιών και βίντεο που δείχνουν ένα κακό χάλι σε αυτές τις εστίες.
7: Ναι, μέσα στον σχεδιασμό υπάρχει και η ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, πολλές από τις οποίες είναι παλιές και χρειάζονται και λειτουργική αναβάθμιση, χρειάζονται και ενεργειακή αναβάθμιση. 17 λοιπόν φοιτητικές εστίες σχεδιάζεται να ανακαινιστούν το επόμενο διάστημα. 226 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χρηματοδότηση εδώ πέρα για την ανακαίνιση. Να πούμε ότι η χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου θα ενταχθεί στο πρόγραμμα με 1.491 κλίνες, όπου θα ανακαινιστούν, αλλά και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία θα αποκτήσει την δική της φοιτητική εστία για πρώτη φορά.
0: Συμβαίνει αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Τα εστιατόρια έχουν μεγάλη σημασία, έτσι.
7: Έχουν, γιατί μιλάμε για τη σύντηση. Όπου σύντηση, ας βάλουμε με το μυαλό μας αυτά που λέγατε και πριν, σούπερ μάρκετ, αυξημένες τιμές. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό οι φοιτητές να έχουν δωρεάν σύντηση. Ο προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση αναμένεται να αυξηθεί από το 2027 και να φτάσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπου εδώ μιλάμε και για ανακαίνιση εστιατορίων και μαγειρίων, αλλά και δημιουργία νέων προκειμένου να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους για την σύντησή τους.
0: Και αυτές οι ανακαινήσεις μέχρι το 2030, δηλαδή τότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί γενικώς το όλο
7: πρόγραμμα. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας μέχρι το 2030 για τις ανακαινήσεις.
0: Κανονικά από χθες θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτά, αλλά καλοδεχούμενα.
7: Ακριβώς, και είναι και ένα από τα δύο βασικά ζητήματα, μάλλον, τα οποία και οι φοιτητές χρησιμοποιούν στις κινητοποιήσεις τους. Έτσι, δηλαδή, έχουν
1: στα αιτήματά τους. Είναι μέσα στα αιτήματά τους. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στολάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτό το δυσάρεστο περιστατικό στη Γερακινή, σε κλινική, νευρολογική κλινική στη Γερακινή της Χαλκιδικής. Μια γυναίκα 51 ετών έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Ωστόσο, έχουμε ήδη τα πρώτα ευρήματα της αρχικής ιατροδικαστικής έρευνας, εξέτασης, στην οποία υπευλήθη ισορρός. Και φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή είχε πάρα πολλά χτυπήματα, κατάγματα μόλοπες και στη σπονδυλική της στήλη και στη δεξιά πλευρά του κορμιού της.
0: Και έτσι, αυτό είναι που ερευνάτε λίγο τώρα, από τι μπορεί να προήλθαν. Είναι μαζί μας ο κύριος Λεοντόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Νευροπαθών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντόπουλε. Είναι μαζί μας και ο κύριος Τσιαλούκης, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λεοντόπουλο και να μας πείτε, κύριε Λεοντόπουλε, αν έχετε επιπλέον πληροφορίες εσείς για αυτήν την 51χρονη που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα και πώς μπορούν να εξηγηθούν αυτές οι κακώσεις που φέρει και στο θώρακα και στη σπονδυλική της στήλη αυτή η γυναίκα.
8: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Λόγκο.
8: Καταρχήν, πρέπει να σας πούμε δύο πράγματα. Πρέπει να πω δύο πράγματα από την αρχή. Η νευροπαθής δεν πήγε εκείνη τη μέρα. Είναι χρόνια νόσος. Πηγαίνει κάθε δύο μέρες και κάθε νευροκάθαρση. Η νευροπαθής
9: την ξέρουν όλοι και γνωρίζετε και συνοδεύεται και από τους συγγενείς προφανώς. Τώρα, τα χτυπήματα υπήρχαν, μπορεί να γίνανε από την κάρπα. Κανείς δεν ξέρει. Τι άλλο να έγινε, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να έγινε να συνέβη κάτι μέσα στη μονάδα.
1: Πάντως, κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, λοιπόν, έτσι, εγώ θα μιλάω μόνο για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν έτσι προκληθεί χτυπήματα, μόλοπες, σε συγκεκριμένα σημεία του κορμιού, δηλαδή είτε στη δεξιά πλευρά είτε στη σπονδυλική στήλη. Να το εξηγήσουμε αυτό.
9: Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης ξαπλώνει στο κρεβάτι, συνδέεται με το μηχάνημα και κάνει αιμοκάθαρση 4 ώρες και μετά σηκώνεται και φεύγει. Δεν υποβάλλεται σε καμιά άλλη βάσανο.
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα πήγαινε πολλά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνουμε στη συγκεκριμένη κλινική, κύριε Λεοντόπουλε. Τι έχετε μάθει εσείς?
9: Βεβαίως, εγώ δεν έχω μάθει ότι εγώ από εσάς. Και από ό,τι μίλησα με έναν γιατρό εχθές, που γνωρίζει και τη γιατρό, είναι πλήρης η κλινική, οπωσδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα, λειτουργικό. Τώρα, το τι έγινε, να πάθει ένα υποτασικό ο ασθενής και από εκεί και πέρα να προκληθεί μια ανακοπή, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Τώρα.
1: Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τα χτυπήματα τα οποία εντόπισε ο ιατροδικαστής. Έτσι, να το εξηγήσουμε αυτό.
0: Για να περάσουμε και στον κύριο Τσιαλούκη, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, αν έχετε κάποια πληροφορία εσείς, κύριε πρόεδρε, γενικώς τι ερευνούν οι αρχές, τι εξετάζετε και εσείς ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο.
10: Καλημέρα σας και πάλι. Καταρχάς να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Λεοντόπουλος πολύ σωστά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι βάναυση.

0: οι νοσηλευτές ξεκινούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο ο ιατροδικαστικός θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις κακώσεις. Βέβαια αυτό μένει να μας πει ο ιατροδικαστής αν είναι από αυτό το λόγο, αλλά όλοι γνωρίζουμε, και εγώ σαν καρδιολόγος θα σας πω, ότι όταν ξεκινάμε και μαθαίνουμε για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, μας ενημερώνουν επειδή τα πνευμόνια δεν υπάρχουν από κάτω, δεν εκφύονται δηλαδή κανονικότατα. Καταλαβαίνετε ότι τότε πια ο θώρακας είναι πολύ πιο ευάλωτος. Άρα όταν κάνουμε κάρπα σε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσουμε κακώσεις.
1: Μισό λεπτάκι, επειδή είστε και καρδιολόγος τώρα και γνωρίζετε και πολύ καλά και αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία της κάρπα
0: εννοώ. Και σήμερα να πούμε ότι είναι και η μέρα επανεκκίνησης καρδιάς, έτσι.
1: Μάλιστα. Μπορεί να δικαιολογηθούν δηλαδή κάποιες κακώσεις,
0: βεβαίως,
1: θα πω εγώ, από την κάρπα.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει να κάνει με τι, με την πίεση δηλαδή που μπορεί να ασκηθεί.
0: Με την πίεση στο θώρακα. Γιατί μπορεί να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση, μπορεί αυτή η πίεση η οποία είναι συνεχόμενη. Γιατί γίνονται προσπάθειες κανονικά 45 λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, 45 λεπτά πατώντας έναν θώρακα, ο οποίος θώρακας δεν έχει αντιστάσεις από πίσω, τις αντιστάσεις του πνεύμονα, είναι πολύ πιο εύκολο για έναν γιατρό, για έναν νοσηλευτή, πιέζοντας να δημιουργήσει κακώσεις, οι οποίες όμως, εάν επανέλθει ο ασθενής, σας πληροφορώ ότι είναι το λιγότερο που θα μας νοιάζει.
2: Εδώ όμως οι κακώσεις δηλαδή ήταν στη σπονδυλική στήλη και στη δεξιά πλευρά μόνο, πρόεδρε.
0: Ναι.
2: Εξηγείται αυτό
0: εάν η κάρπα
2: με την κάρπα.
0: Αν η κάρπα έγινε και λίγο προς τα δεξιά, δηλαδή οι πίεσεις, γιατί υπήρχαν εναλλαγές των ανθρώπων που έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Όπως καταλαβαίνετε, μία γίνεται από αριστερά, μία από δεξιά. Εάν δηλαδή τα χέρια του ανθρώπου που ήταν από δεξιά ήταν λίγο πιο δεξιά προς το θώρακα, θα μπορούσε να δικαιολογήσει κάποιες κακώσεις. Αλλά σας ξαναλέω, αυτά είναι υποθέσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και ο ιατροδικαστής θα μας πει ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, επειδή τώρα βορειοελλαδίτες είμαστε όλοι, γνωρίζουμε και τη Χαλκιδική, κλειστές οι κοινωνίες, μικρές οι πόλεις. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή με τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας. Μπορεί και να τους γνωρίζετε κιόλας και να τους έχετε ρωτήσει μήπως είχε κάποια πτώση, είχε προηγηθεί η γυναίκα τις προηγούμενες ημέρες και είχε κάποια χτυπήματα. Δεν ξέρω, κάνατε καμία τέτοια
0: κουβέντα. Αυτά των αρχών δεν έχουμε επικοινωνήσει με την οικογένεια. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα πούν οι αρχές. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με τη μονάδα η οποία μας έχει δώσει όλες τις λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβη και πώς ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Φυσικά αυτά είναι ακόμα υπό διερεύνηση, αλλά θα σας πω ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από την νεφρολογική μονάδα, όλα έγιναν όπως έπρεπε. Η μονάδα είναι λειτουργική. Έχει δύο γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί διαρκώς. Ο κ. Λεωτόπουλος θα σας πει ότι και οι περισσότερες νεφρολογικές μονάδες, αν όχι όλες, στην Ελλάδα είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Οπότε θεωρώ ότι εδώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα.
3: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί στον ιδιωτικό τομέα κάνει το 70% των νευροπαθών.
2: Ναι, το γνωρίζουμε, κύριε Λεοντόπουλε.
3: Το 70% και στην Αθήνα είναι το 92%.
2: Μένει να δούμε τι θα δείξει η ιατροδικαστική όταν ολοκληρωθεί, γιατί μπορεί η γυναίκα αυτή να έχασε τη ζωή της και μετά, κατά τη διάρκεια της κάρπα.
3: Για τις κακώσεις που λένε από κάρπα, έχουν προκληθεί και κατάγματα σε πλευρά.
1: Ναι, το θέμα είναι αν μπορεί να οδηγήσουν και σε θάνατο. Δηλαδή,
2: αν είχε προηγηθεί ο θάνατος.
1: Για
3: να κάνει κανείς κάρπα, πρέπει να υπάρχει ανακοπή.
2: Σαφώς.
0: Σωστά. Πολύ σωστά αυτό που είπε ο κύριος Λεοντόπουλος. Για να κάνουμε κάρπα, λοιπόν, πρέπει να έχει προηγηθεί ανακοπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κακώσεις, αν θεωρήσουμε λοιπόν ο ιατροδικαστής,
2: αν είναι μεταγενέστερες, πρέπει να δούμε. Αν είναι μεταγενέστερες ή προγενέστερες. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι νοσοκόμοι, πρέπει να ήταν. Γιατί αν πάσει με τέτοια κατάσταση, με τέτοια κατάγματα όπως αναφέρετε, δεν την είδαν όταν πήγε. Να τη ρωτήσουν τι έχει.
1: Ναι, είναι εύλογο και αυτό που μας λέτε.
2: Έχετε δίκιο.
1: Είναι πολύ σωστό, έχετε δίκιο.
3: Δεν έχει μιλήσει κανείς. Η διπλανή η αιμοκάθαρση δεν είναι σε ατομικό δωμάτιο. Μετά, δίπλα σε ένα μέτρο υπάρχει άλλο.
1: Φαντάζομαι θα πονούσε, αυτό θέλει να μας πει ο κ. Λεοντόπουλος. Αν είχε δηλαδή αυτές τις κακώσεις στα πλευρά ισοφόρακα, φαντάζομαι ότι θα πονούσε.
2: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχουμε σήμερα 8 Προέδρους έχουμε μέχρι τώρα στην εκπομπή.
1: Και κάτσε μέχρι να τελειώσει.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
3: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
4: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
5: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
6: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
7: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτός δηλαδή
7: αυτό
8: που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
12: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Ένα λεπτό πριν από τις 11, γιατί θα ξεσπάσεις?
14: 25 δεύτερα είναι πριν να πεις πριν από τις 11, έχεις μείνει μια ώρα πίσω.
13: Πριν από τις 12. Είναι ώρα Αγγλίας. Ώρα Γαλλίας.
14: Ώρα Γαλλίας. Αγγλία θα ήσουν 10.
13: Γιατί θα ξεσπάσεις εσύ? Τι διάβαζες πριν?
14: Το ζώδιό μου λέει...
13: Ναι.
14: Τώρα θα αρχίσει η άλλη να τσιρίζει μέσα στο αυτοί μας.
13: Πες.
14: Λέει, μη φοβηθείτε σήμερα να εκφράσετε τα πραγματικά σας συναισθήματα στους άλλους. Όχι μόνο θα σας... που λέει, που το χασα. Όχι, διάβαζα το δίδυμο. Αν έχετε... Πού είμαι καλέ, Άννα? Πρέπει να βγω από το καβούκι μου, λέει το ζώδιο, και να διεκδικήσω τα δίκαιά μου, έτσι. Διαφορετικά κανένας, Γιώργο,
13: ναι,
14: δεν θα βρεθεί να σου δώσει αυτό που αξίζεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να είστε επιθετικοί ή προσβλητικοί
13: το ζυγό.
14: Με περίμενε, τους αγνώστους.
13: Περίμενε, να δούμε τι λέει για το ζυγό. Περίμενε. Λοιπόν,
14: πρώτα απ' όλα περιμένω το δίκιο μου. Έτσι, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Να μην φεύγουμε από αυτό.
13: Να το βρεις.
14: Ωραία.
13: Θα
14: πάμε.
13: Σε βοηθήσουμε και εμείς.
14: Για
13: να κοπούλω, άκου τι λέει για εμάς τώρα. Λοιπόν, οι ιδέες θα είναι στο κεφάλι σας μέχρι να βρεθεί κάποιος που να είναι πρόθυμος τόσο να τις ακούσει όσο και να τις εκτιμήσει. Δείτε λοιπόν τι νομίζουν οι άλλοι μόλις τις εκφράσετε και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που έχετε σχεδιάσει. Ακούστε την κριτική και δεν θα χάσετε.
14: Okay. Εγώ έχεις το πάνω όροφο, στον πρώτο όροφο εδώ, έχουμε ένα τελευταίο γραφείο πάνω δεξιά. Μετά και ο Γρηγοριάδης και η Γιανακοπούλου και εγώ θα πρέπει να πάμε εκεί.
13: Εγώ έξω εδώ τότε η Γιανακοπούλου που είμαστε ίδιο ζώδιο, αλλά πάει και για μένα. Να ξέρεις.
14: Ωραία. Εγώ δεν εξειδωτώ κανένα.
13: Έχεις λευκή επιταγή από εμένα, φιλιό. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Να πας στο γραφείο τόσο
14: γενικά. Πάμε να σοβαρευτούμε τώρα, να συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Γελάει και ο κύριος Τζεφεράκος. Στην ΑΚΑ, τι ζώδιο είστε, κύριε Τζεφεράκο? Τόσο καιρό σας φιλοξενούμε, δεν σας έχουμε ρωτήσει.
15: Σκορπιός.
14: Πα,
13: θα σας διαβάσω και το Σκορπιό.
14: Περιμένετε.
13: Σκορπιός. Λοιπόν, είναι και εύκολο. Λοιπόν, τι λέει για το Σκορπιό? Ακούστε λίγο. Αν κάποιος σας εκνευρίσει σήμερα, εσείς πρέπει να αντισταθείτε, να απαντήσετε με τον ίδιο τρόπο στα λόγια του. Και συνεχίζει. Ο πειρασμός αυτός θα σας κάνει λίγο να χάσετε την ψυχραιμία σας, αλλά είστε πολύ καλύτεροι άνθρωποι και μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Πάρτε βαθιές αναπνοές.
14: Δεν είναι ποτέ ψύχρεμοι οι σκορπιοί ούτως ή άλλως, άνθρωπέ μου. Οπότε την τζάμπα τα λέει το ζώδιο εδώ
13: δεν
14: πέρα.
13: Ξέρω. Οι σκορπιοί δεν ξέρω.
14: Είναι...
13: Τι να σας πω.
14: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τζεφεράκος είναι μαζί μας για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Και έχει να κάνει με αυτή την κλινική γονιμότητα που μας είχε απασχολήσει 3 χρόνια πριν, νομίζω, το 2023,
13: στα Χανιά,
14: εκεί όπου ουσιαστικά είχαμε μια βιομηχανία εμπορίας βρεφών. Έτσι.
13: 33 οι κατηγορούμενοι, βαρύτατο το κατηγορητήριο, χιλιάδες σελίδες η δικογραφία, κύριε Τζεφεράκο.
14: Με λήπτες, τώρα... ο Αρίων και από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονταν εδώ και εμπιστεύονταν τη συγκεκριμένη κλινική. Για να δημιουργήσουν οικογένεια, κύριε Τζεφεράκο.
15: Δυστυχώς, έχουμε στα χέρια μας ένα πυρηνικό όπλο και αντί να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε καθαρή ενέργεια, το χρησιμοποιούμε και σκοτώνουμε την ιδιότητα. Δυστυχώς. Και αυτό δεν μπορεί να πεις εμείς δεν το κάνουμε, αλλά κάποιοι το κάνουν. Και αυτό την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στα κέντρα εξωσωματικής που διαχειριζόμαστε γαμέτες ανθρώπων οι οποίοι μας εμπιστεύονται τα κύτταρά τους, την αναπαραγωγική τους δυνατότητα, κάποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν στρεβλά. Ευτυχώς που στην Ελλάδα δουλεύει σοβαρά η Εθνική Ιατρική Βοηθού Παραγωγής και έχει βάλει αυστηρούς κανόνες και όσο πιο αυστηρούς βάζει, εμείς που είμαστε και παλιότεροι στην εξωσωματική και είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τον πατριωτισμό και όχι τις γραμμές του τρένου προς τις οποίες πρέπει να κινηθούμε. Τώρα αυτές οι γραμμές υπάρχουν και δεν πρέπει να ξεφεύγει κανείς.
13: Ναι, γιατί σε αυτή την περίπτωση, τώρα για την οποία συζητάμε, για την κλινική στα Χανιά, είχαμε γυναίκες οι οποίες έρχονταν από Γεωργία, από Σλοβακία, από Μολδαβία, τις φυλάκιζαν στην ουσία όταν τις έφεραν εδώ στη χώρα μας, για να γεννούν παιδιά, όχι ένα, συνεχώς, και να τα πολλούν στη συνέχεια, με όφελος βέβαια όλων αυτών που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα.
14: Και δεκάδων χιλιάδων είναι, ευρώ, έτσι. Δεκάδων χιλιάδων.
15: Γι' αυτό το τράφικινγκ και η βιομηχανοποίηση αυτής της ιστορίας που λέγεται δωρεά οαρίου ή παρενθετότητα, καταστρέφει και τη δυνατότητα να βοηθηθούν αυτά τα 10, 20, 30 ζευγάρια το χρόνο που έχουμε στην Ελλάδα και μπορεί να χρειάζονται παρενθετότητα γιατί μια γυναίκα χειρούργησε τη μήτρα της από καρκίνο, ας πούμε, και ενώ έχει φυλάξει οάρια, τη φυλάμε πριν το χειρουργείο καρκίνου, οάρια έμβρια σε μια κοπέλα, γλιτώνει από τον καρκίνο και μετά μπορεί να αποκτήσει παιδιά με μια παρένθετη.
13: Ναι.
14: Ναι, έτσι.
15: Κάνοντας τέτοιες ιστορίες, ακόμα αυτή που είχε τη δυνατότητα να ωφεληθεί δεν θα βρίσκει τρόπο να ωφεληθεί, γιατί οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν παρένθετες, που θέλουν να βοηθήσουν, γιατί αυτό γίνεται χωρίς αμοιβή.
13: Μπορεί και να φοβάται πλέον,
15: που δίνονται
13: κύριε Τζεφεράκο. Μπορεί και να φοβάται μια γυναίκα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με όλα αυτά που ακούγονται, εννοώ, έτσι.
15: Βέβαια.
14: Να εξηγήσουμε φοβάται, λίγο τι σημαίνει εδώ αυτή η περίπτωση, ας πούμε, της μίας δότριας, έτσι, οαρίων για 63 γυναίκες, κύριε Τζεφεράκο, για να το καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν, παρακαλώ.
15: Αυτή είναι η κατάχρηση της εμπιστευτικότητας από τον γιατρό. Δεν μπορεί μία γυναίκα να φτιάξει οάρια για 63 γυναίκες, γιατί με το πρωτόκολλο που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα να κάνει 4 διεγέρσεις μια κοπέλα, άντε να βγάλει 15 οάρια, λέω εγώ, στην κάθε διέγερση, 60. Οι 63 γυναίκες για να μπορέσουν να κάνουν μια σωστή εξωσωματική πρέπει στην κάθε μια να δοθούν από 10 περίπου οάρια. Πού να τα βρει μια γυναίκα, δεν τα βρίσκει. Και απ' την άλλη, το πρωτόκολλο το ελληνικό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ενώ πληθυσμιακά αντέχει 14 παιδιά αναδότρια, έχει επιλέξει η Εθνική Αρχή και λέει μέχρι 10 παιδιά.
14: Γιατί, και πολύ να μας το εξηγήσετε
15: και
14: αυτό.
15: Για να μην συναντηθούν
14: μεθαύριο. Έτσι, για να μην συναντηθούν. Να το εξηγήσουμε
15: ακριβώς
14: και αυτό, έτσι.
15: Με αποτέλεσμα, αν δίνεις σε 63, εξ αρχής είσαι παράνομος, είσαι παράτυπος. Δηλαδή, ξέρεις, δεν κάνεις λάθος.
13: Τώρα, πώς μπορούσαν και λειτουργούσαν αυτοί με αυτόν τον τρόπο? Τι, δεν γίνονταν έλεγχοι, είχαν άκρες? Πώς δεν φοβόντουσαν, δηλαδή, κύριε Τζεφεράκο?
15: Πάντα όλα αυτά βάζουμε στο μυαλό μας. Επειδή κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργούσαν, φανταζόμαστε πολύ σωστά όπως αυτά που σκέφτεστε κι εσείς. Αλλά το σίγουρο είναι με τους αριθμούς που ακούμε ότι η παρατυπία ήταν στο άκρο νάουτων.
14: Ναι. Και γι' αυτό και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες στην πολύκροτη αυτή υπόθεση, ναι, και δίκη που ξεκινά σήμερα. Είναι για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, απάτη, ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή είναι πάρα πολλές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
13: Και οι συνθήκες,
15: για να καταλάβετε,
13: και οι συνθήκες κράτησης των γυναικών ήταν άθλιες. Έτσι. Γίνεται λόγος για ένα σύγχρονο Γκουαντάναμο εκεί, που αν μη τι άλλο μια παρένθετη μητέρα θα πρέπει να ζει και σε συνθήκες κανονικές. Όχι αυτές που διαβάζαμε και που ξέραμε.
15: Είναι πολύ απλό όταν έχεις μία δότρια ή μία παρένθετη. Την παρένθετη οικονομικά τη διαχειρίζει το ζευγάρι. Τη δότρια οικονομικά τη διαχειρίζει το γυναικολόγος. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε το IBAN του λογαριασμού της. Της βάζουμε 2-2.500 ανάλογα ποια είναι η αμοιβή που έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε σαφή και συνεχή παρακολούθηση της υγείας της. Υπάρχουν δηλαδή πολύ απλά πράγματα. Όταν αυτό γίνεται μέσα στα πλαίσια της δουλειάς, όταν γίνει βιομηχανία, χάνεται η μπάλα.
14: Και στα πλαίσια της νομιμότητας.
15: Θέλει άλλου είδους έλεγχο.
14: Της νομιμότητας, ναι, πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζεφεράκο.
13: Να είστε καλά.
14: Πολύ.
13: Καλή σας ημέρα. Θα μείνουμε Κρήτη εμείς τώρα, κυρία Κουτροκόη. Και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο εχθές εδώ ο ανταποκριτής μας, ο Μάνος ο Τριγώνης, όταν μας το επικοινώνησε, βγήκαμε όλοι από τα ρούχα μας. Επισκοπή Χερσονήσου, δωρεά για δημοτικό σχολείο, το οποίο όμως, Μάνο μου, τελικά τι έγινε, έγινε σχολείο?
16: Η δωρεά δεν έγινε σχολείο, αξιοποιήθηκε ως πάρκινγκ από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό μας είπαν εδώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς των μαθητών. Περίπου 125 παιδιά βρίσκονται εδώ και κάνουν μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο της Επισκοπής που βρισκόμαστε. Υπάρχουν ανάγκες, όπως μας λένε, για περισσότερη σχολική στέγη, να αυξηθούν οι χώροι έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι τάξεις και οι μαθητές. Μας είπαν λοιπόν ότι άλλο είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, δηλαδή η δωρήτρια, μία δωρήτρια που είχε το οικόπεδο και το πρόσπερε στο Δήμο Χερσονήσου, και άλλο τελικά έγινε, άλλα συμφωνήθηκαν και άλλα έγιναν. Θα μας πει περισσότερο όμως ο πρώην διευθυντής του σχολείου, ο κύριος
14: τη δωρεά ποιος την έλαβε, να ξεκινήσω, Μάνο μου, από αυτό το ερώτημα. Ποιος έλαβε τη δωρεά?
16: Ο Δήμος Χερσονήσου έλαβε τη δωρεά από τη δωρήτρια. Ο Δήμος Χερσονήσου.
17: Ναι, καλημέρα σας.
13: Γεια σας.
17: Με ακούτε?
13: Βεβαίως.
17: Το 2000 ανέλαβα διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής. Συμφωνήσαμε με το Δήμο Επισκοπής τότε να γίνει μια κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Όμως επειδή η δωρεά που είχε γίνει τότε από το 1950 από τον Νικοκυράκη για το οικόπεδο δεν έφτανε, η μηχανικός είπε να αγοράσουν το διπλανό οικόπεδο για να μπορέσει να κατασκευαστεί η σύγχρονη αυτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήσαμε με την αείμνηστη Χρυσουλάκη, η οποία δεν το πουλούσε, απλώς μας το δώρισε 150 τετραγωνικά για να μπορέσει να γίνει και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Παρόλες όμως τις προσπάθειες που έγιναν τότε από το Δήμο Επισκοπής και συνέχεια από το Δήμο Χερσονήσου, η δωρεά αυτή δεν υλοποιήθηκε.
13: Γιατί
17: μάλιστα
13: όμως?
17: Δωρεά έπρεπε στην αίθουσα αυτή να γραφεί το όνομα του αείμνηστου συζύγου της, Ηρακλή Χρυσουλάκη.
13: Γιατί δεν προχώρησε αυτή η δωρεά, εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Λόγους,
17: δεν έγινε είτε από το Δήμο Επισκοπής είτε από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτό που γνωρίζω βέβαια ότι στη συνέχεια αγοράστηκε το διπλανό οικόπεδο. Οπότε έχουμε εδώ στην βόρεια μεριά του σχολείου τρία οικόπεδα, ένα δωρεά Νικοκυράκη, ένα δωρεά Χρυσουλάκη, ναι, αγορά από τις κόρες της αείμνησης Χρυσουλάκη. Οπότε σε αυτό το οικόπεδο δηλαδή από τα τρία αυτά μέρη, χρησιμοποιείται τώρα αντί για σχολική χρήση, χρησιμοποιείται για χώρους πάρκινγκ.
14: Δημοτικό πάρκινγκ, συγγνώμη λίγο για να καταλάβουμε, δημοτικό πάρκινγκ.
16: Δημοτικό πάρκινγκ.
17: Δημοτικό πάρκινγκ.
14: Ωραία. Είναι. Εσείς
17: τα
14: ρωτήσατε.
17: Αυτά, δύο δωρεές,
14: εσείς
17: δηλαδή,
14: ρωτήσατε.
17: Για το οικόπεδο που αγοράστηκε.
14: Το καταλάβαμε. Εσείς ρωτήσατε τους δήμους, τους δημάρχους, για ποιο λόγο
13: έγινε αλλαγή χρήσης.
14: Έγινε αλλαγή χρήσης ουσιαστικά. Γιατί η δωρεά έγινε για άλλο λόγο.
17: Δεν έγινε αλλαγή χρήσης. Η απάντηση του δημάρχου είναι ότι θα είναι προσωρινό πάρκινγκ έως ότου ολοκληρωθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για να γίνει επέκταση του σχολείου. Γιατί το 2019 που ήρθε το
14: Πόσα χρόνια χρειάζονται για αυτή τη μελέτη, δηλαδή, για να γίνει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων?
17: Δεν υλοποιήθηκε αυτή η μελέτη.
16: Είναι σε αναμονή.
17: Βέβαια, τα δεδομένα έχουν αλλάξει τώρα. Χρειαζόμαστε όχι μόνο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αλλά χρειάζονται και περισσότερες αίθουσες, γιατί τα παιδιά από το 2000 μέχρι τώρα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Επομένως, η απέτηση, ας πούμε, είναι να υλοποιηθούν αυτά τα τρία μέρη, τα τρία οικόπεδα, ας πούμε, να γίνει ένα σύγχρονο σχολείο, μια επέκταση του σχολείου με περισσότερες αίθουσες και όχι μόνο την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Φυσικά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είναι απόφαση του
13: Δημοργού. Να ακούσουμε τι λένε και οι γονείς που έχεις δίπλα σου.
16: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παρθενιώτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Χερσονήσου, να μας πει επίσης και πώς έχει αξιοποιηθεί ένα τμήμα του πάρκινγκ. Είδαμε και κάποια σημεία ανακύκλωσης. Να μας περιγράψετε τι συμβαίνει με αυτό.
18: Ναι, εδώ έχουμε μια συνέχεια αυθαιρεσιών από την πλευρά του Δήμου, ο οποίος καταχρηστικά, ενώ όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια και της σχολικής κοινότητας και των γονέων είναι αυτό να αποτελέσει τη λύση για να επεκταθεί το σχολείο που τόσο έχει ανάγκη από χώρους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά τα οποία μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα για να κάνουν μαθήματα μέσω του εργαστήριου πληροφορικής, γιατί η αίθουσα αυτή τη στιγμή που έχει το σχολείο δεν φτάνει. Αντί αυτού λοιπόν, καταχρηστικά ο Δήμος ήρθε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήρθε και δημιούργησε ένα πάρκινγκ δίπλα στο σχολείο.
13: Ωραία, πρόεδρε.
18: Η νυν Δημοτική Αρχή.
13: Να ρωτήσω.
18: Επίσης καταχρηστικά έχει. Ναι.
13: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Που νομίζω ότι αναρωτιούνται και οι τηλεθεατές μας. Όσο εσείς βλέπατε αυτές τις εργασίες να γίνονται, δεν αντιδράσατε?
18: Αντιδράσαμε. Γίναν παρεμβάσεις στον ίδιο το Δήμαρχο, έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φέτος έγινε, επιδιώξαμε να κάνουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο οποίος απέφυγε τη συνάντηση και ήρθαν κάποιοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι μάλλον δεν ξέραν και το αντικείμενο, θα έλεγα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Μάλιστα, υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2019, η οποία λέει ότι το οικόπεδο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την επέκταση του σχολικού κτηρίου.
14: Συγγνώμη, οι άνθρωποι που έκαναν τις δωρεές.
18: Που δίνει καταλληλότητα για το ακίνητο.
14: Επίσης, οι άνθρωποι που έκαναν τις δωρεές. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, δεν είναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Οι συγγενείς τους προφανώς.
18: Είναι κληρονόμητος.
14: Ακριβώς. Ναι. Δεν έχουν παρέμβει σε όλο αυτό. Οι άνθρωποι κάναν τις δωρεές για συγκεκριμένο λόγο.
18: Έχουν παρέμβει. Μάλιστα, οι δύο κόρες της κυρίας Χρυσουλάκη είναι αυτή τη στιγμή μαζί με το Σύλλογο Γονέων στην προσπάθεια να δοθεί λύση. Μαζί ψάξαν και βρήκαν τα συμβόλαια. Δηλαδή βοηθούν οι άνθρωποι ακόμα και τώρα. Και διαμαρτύρονται, γιατί λέει ότι εμείς κάναμε μια δωρεά σαν οικογένεια για ένα συγκεκριμένο λόγο.
13: Ναι.
18: Πώς έρχονται αυθαίρετα τώρα η Δημοτική Αρχή και αλλάζει τη χρήση αυτού του ακινήτου και αγνοεί και την πρόθεση αυτών που κάναν τη δωρεά.
13: Μπορεί να αλλάξει τώρα
18: είναι
13: αυτό, βρε Μάνο.
18: Δηλαδή εξοργισμένοι.
13: Μάνο μου, μπορεί να αλλάξει αυτό τώρα?
16: Επειδή έχει
13: κάνει και ρεπορτάζ, μπορεί
16: να
13: αλλάξει αυτό?
16: Αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό?
19: Προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, οπότε εμείς σαν Σύλλογος Γονέων όλων των παιδιών θέλουμε να βγει ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να μας δώσουν μία απάντηση στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Ροδιτάκης ότι το πάρκινγκ εξυπηρετεί όλους. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε στο ερώτημα. Το πάρκινγκ εξυπηρετεί καλύτερα όλο τον κόσμο ή καλύτερα θα εξυπηρετήσει μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μία αίθουσα διδασκαλίας, να αξιοποιηθεί και η επιθυμία για τη δωρεά
14: το
19: που έχουν γίνει?
14: Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους που έκαναν
19: λοιπόν,
14: επίσης
19: έχουμε
14: τη δωρεά. Δηλαδή επιλέγει μια οικογένεια να κάνει μια δωρεά
19: από το Δήμαρχο και από τους αρμόδιους αντιμάρχους να βγουν να μας απαντήσουν.
14: Και ναι, ψάχνουν και τώρα ήδη τα συμβόλαια για τη δωρεά που έκαναν.
16: Είχαν συμφωνηθεί και αλλιώς αξιοποιήθηκε ο χώρος. Αυτό μας λέτε ουσιαστικά.
13: Σηκώνουμε χέρια ψηλά.
18: Να προσθέσω κάτι ακόμα.
14: Είναι ανήκουστο.
18: Υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση για την αγορά του διπλάνου του όμορου οικοπαίδου. Τότε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει παρέμβαση και από μένα και του ζητήσαμε. Λέμε, γιατί θα πάρετε ένα χώρο ο οποίος είναι ήδη χαρακτηρισμένος για την ανάπτυξη του σχολείου? Και λέει, επειδή δεν υπήρχε κονδύλι για την ανέγερση νέας σχολικής μονάδας, θα το αγοράσουμε, λέει, γενικά επειδή εξυπηρετεί το σκοπό, αλλά όλοι ξέρουμε, όλοι ομολογούμε ότι αυτό αφορά τη λειτουργία του σχολείου, άρα την επέκταση του κτηρίου. Ήρθαν λοιπόν μήνες μετά και αλλάξαν τη χρήση του και την κάναν. Αυτά είναι τελείως αυθαίρετα.
13: Αυτό το πάρκινγκ
18: και
13: δεν παρκάρουν τα οχήματα από τους μαθητές, άρα δεν έχουμε επέκταση του σχολικού συγκροτήματος, έτσι?
18: Ακριβώς.
14: Θα επιδιώξουμε να δώσουμε συνέχεια με τους δημάρχους, γιατί πραγματικά Προκαλεί εντύπωση όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται τώρα. Και καλό θα ήταν, Μάνο, αύριο να έχουμε τους δημάρχους.
13: Σε ένα σχολείο, Μάνο, που τα παιδιά στιβάζονται εκεί στις αίθουσες, σε αίθουσες οι οποίες είναι ακατάλληλες, κάνουν μαθήματα.
16: Και χρειάζεται. Έτσι.
14: Δεν χωράνε πλέον.
13: Δεν χωράνε.
16: Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί, όπως μας είπαν, και χώρος πολλαπλών χρήσεων και άλλοι χώροι, γιατί στηβάζονται τα παιδιά, χρειάζεται να μετακινούνται αναμάθημα. Υπάρχει σοβαρή ανάγκη, μεγάλη ανάγκη
20: ήδη
16: για τη δημιουργία χώρων.
20: Το 2019 έγινε πρόταση από τη Κλιμάκη, όπως είπα προηγουμένως, από τις κτηριακές υποδομές με την Επιτροπή από το Ηράκλειο, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας, ότι είναι απαραίτητη αυτή η επέκταση.
14: Ποιος δήμαρχος είναι Επισκοπής Χερσονήσου που πρέπει να βρούμε, Μάνο?
16: Ακριβώς, Δήμος Χερσονήσου. Ωραία. Ναι,
14: ωραία. Θα δώσουμε συνέχεια λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να πάρουμε απαντήσεις.
13: Να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
14: Εντύπωση όλο αυτό.
13: Ευχαριστούμε
14: που
13: πολύ.
14: Οι άνθρωποι.
13: Μακάρι να βοηθήσουμε. Μακάρι να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε,
14: και
13: Μάνο.
14: Το Μάνο για το
13: ευχαριστούμε
14: ρεπορτάζ
13: πολύ και τους καλεσμένους σου εκεί. Πάμε Θεσσαλονίκη.
14: Άντε, πάμε λίγο στην πατρίδα.
13: Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
14: Πάμε
13: Θεοδώρα Απότα. Είμαι βέβαιος ότι με την εικόνα της, με το Διογέννης εκεί, Θεοδώρα, ο περατέρ, θα μας εντυπωσιάσετε. Εμείς γνωρίζουμε και θυμόμαστε το Αλκαζάρ όσα χρόνια
14: δεδομένο.
13: Είμαι εγώ, με σκαλοσχές.
14: Ακριβώς.
13: Την έγκλη του δεν την έχουμε δει, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι αυτό το κτίριο. Όμως από το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν απομακρυνθεί όλα και έχει ανοίξει και τις πύλες του για το κοινό, το εσωτερικό, το Αλκαζάρ.
21: Και προσελκύει πλήθος κόσμου. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Γνατία και Βενιζέλου, μέσα στο Χαμζά Μπέι ή αλλιώς πολύ ευρέως γνωστός Αλκαζάρ, το οποίο επέζησε από την καταστροφική πυρκαγιά του 17. Από όλους τους σεισμούς που έχουν πλήξει την Θεσσαλονίκη, ήταν περικυκλωμένο επί δεκαετίες, όπως είπες, Γιώργο, με σκαλοσχές, και πλέον έχει ανοίξει τις πύλες του προκειμένου να το δει, να το θαυμάσει το κοινό, οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.
14: Εμένα,
21: είμαστε
14: να ξέρεις,
21: εδώ
14: μου προκαλεί
21: με
14: μια
21: τον
14: αναφυγή,
21: πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μόμους, τον κύριο Επαμεινόντα Χριστοφιλόπουλο.
14: Λέω, μου προκαλεί μια ανατριχίλα, γιατί έχουμε μεγαλώσει σε αυτές τις γειτονιές.
21: Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης.
14: Και όταν το βλέπεις και απ' έξω το μνημείο, αλλά τώρα και που βλέπω λίγο το εσωτερικό του επιτέλους, μου προκαλεί έτσι μια συναισθήματα
13: εδώ,
14: πολύ έτσι περίεργα, πραγματικά.
13: Κοιτάξτε εδώ. Έχει γίνει εξαιρετική
14: ένα μεγαλείο,
13: δουλειά.
14: Έχει μια επιβλητικότητα, έτσι.
13: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά.
14: Κύριε Χριστοφιλόπουλε, μπράβο. Να σας καλημερίσουμε.
22: Καλημέρα, καλημέρα. Το μπράβο στις υπηρεσίες του Υπουργείου της Αρχαιολογίας Εφορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά. Μια πολύ αποτελική δουλειά σε διάφορα επίπεδα και σε επίπεδα που δεν φαίνονται, δομικά του κτίριου.
13: Θεοδώρα, περιμένουμε να μας ξεναγήσετε.
21: Πείτε μας, πού βρισκόμαστε, τι βλέπουμε. Έχουμε και μια έκθεση, η οποία φιλοξενείται εδώ. Πείτε τα μας όλα.
22: Σωστά. Καταρχήν, το μνημείο, επειδή όπως σωστά είπατε, κυρία Κουτροκόη, στη μνήμη την δική μας υπάρχει αμυδραίος κινηματογράφος. Δεν το θυμόμαστε φυσικά, είμαστε λίγο νεότεροι. Αλλά στην πραγματικότητα το μνημείο αυτό για 5,5 αιώνες ήταν ένα τέμενος. Mm-hmm. Στην αρχή χτίστηκε το πρώτο του κομμάτι, το εσωτερικό, ως ένας μικρός ευκτήριος οίκος. Ήταν το πρώτο τέμενος που φτιάχτηκε στην πόλη, που κατασκευάστηκε όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στην πόλη. Από εκεί και πέρα, όσο μεγάλωνε η πόλη, μεγάλωνε και ο χώρος. Εδώ είμαστε στην αυλή, η οποία φτιάχτηκε μετά, ναι, όταν έγιναν περισσότεροι μουσουλμάνοι στην πόλη. Το περιστήλιο, όπως βλέπετε, αποτελείται από οικοδομικά υλικά, θα το πω απλά. Οι κολόνες και οι κείονες από εκκλησίες της πόλης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί. Και φτάνουμε κάποια στιγμή στον 20ο αιώνα, όπου πλέον ήταν ανάμεσα σε ανταλλάξιμες περιουσίες μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, και κάποια στιγμή αγοράστηκε από έναν Εβραίο επιχειρηματία, θουσάρχη της πόλης, και έγινε κινηματογράφος. Έτσι υπάρχει και στη μνήμη των παλαιότερων της πόλης.
14: Ναι, ως κινηματογράφος. Έτσι
13: βεβαίως,
14: είναι.
13: Βεβαίως. Τώρα, άνοιξε τις πύλες του πότε, είναι επισκέψιμο ποιες μέρες, ποιες ώρες, και φιλοξενείται και μία έκθεση. Κοιτάξτε κόσμο που έχει, έτσι.
14: Βέβαια,
13: κοιτάξτε
14: βέβαια.
13: Κόσμο Σωστά. που έχει. 12 η ώρα το μεσημέρι.
22: η υποδοχή είναι καταπληκτική. Το χώρο στο Τέμενος είναι ανοιχτό κάθε μέρα εκτός Δευτέρας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι δωρεάν μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, να το χαρεί ο κόσμος της πόλης που είχε τεράστια ανυπομονησία. Μετά θα έχει ένα χαμηλό αντίτιμο 5 ευρώ. Η έκθεση και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού ήθελε να ξανασυνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης και γι' αυτό και η διαχείριση δόθηκε από κοινού στην εφορία της πόλης Θεσσαλονίκης Αρχαιοτήτων και
14: στον ΟΜΟΜΟΣ. Τι φιλοξενείτε στην έκθεση?
22: Τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων, γιατί...
14: Τι φιλοξενείτε στην έκθεση?
22: Στην έκθεση αυτή έχουμε φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης από τις δεκαετίες από το 1950
13: μέχρι το
22: 1980. Από έναν φωτογράφο θεσσαλονικιό, ο οποίος όμως όλη τη ζωή ήταν στη Νέα Υόρκη, δούλεψε σε πολλά project με τον Άντι Βόρχολ, έχει μια πολύ καταπληκτική καριέρα, τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στην πόλη. Και η έκθεση αυτή ουσιαστικά έχει φωτογραφίες τις οποίες έβγαζε στα σύντομα του ταξίδια στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που σας ανέφερα.
14: Ποιος φωτογράφος είναι?
21: Ταξίδι στον χρόνο, έτσι.
22: Έτσι ακριβώς. Είναι ο Πιτ Μαρίφολου, πολύ σωστά.
14: Ναι, να τον αναφέρουμε και αυτόν.
13: Είναι πάντως πολύ εντυπωσιακό. Ως κτίριο, ο χώρος γενικότερα είναι εντυπωσιακός. Και εγώ χαίρομαι γιατί αναδεικνύονται τέτοια κτίρια μνημεία της πόλης. Είδαμε το τι έγινε και με τη Ροτόντα που μετά από πάρα πολλά χρόνια και εκεί έχουμε επίσης την ανάδειξη του μνημείου. Βλέπουμε τώρα εδώ και το Αλκαζάρ και εντάξει παιδί μου.
14: Ένα ακόμη μνημείο προστίθεται στην μεγάλη συλλογή έτσι για τον προκειμένου να μπορούν να απολαύσουν οι τουρίστες και οι επισκέπτες της πόλης αλλά και εμείς οι Θεσσαλονικείς που πολλές φορές επειδή μεγαλώσαμε στους δρόμους της της πόλης μας. Πολλές φορές περνούσαμε από μπροστά, ξέρετε κύριε Χριστοφιλόπουλε, Θεοδώρα, και τα θεωρούσαμε λίγο δεδομένα και πολλές φορές δεν αναρωτιόμασταν καν πότε την ιστορία τους, νομίζω, ας πούμε. Δεν την αναζητούσαμε την ιστορία τους, δεν την ψάχναμε την
13: νομίζω
14: ιστορία
13: τους. Νομίζω ότι δεν γυρνάγες καν το κεφάλι σου, ρε παιδί μου. Αυτές τις καλοσχές και τα πλέγματα που είχε, δεν γυρνούσες καν το κεφάλι σου να κοιτάξεις το Αλκαζάρ. Και μην ξεχνάμε και την τοποθεσία, Θεοδώρα, είναι στο σταθμό Βενιζέλου.
14: Του μετρό, ναι.
13: Του μετρό, ναι.
21: Είναι πάρα πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό και καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα εύκολη η προσβασιμότητα και κατοίκων και επισκεπτών. Είναι ξεκάθαρα δίπλα και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος που περπατά στην οδό Εγνατία και ανακαλύπτει ότι πλέον έχει αλλάξει η εικόνα εδώ του Αλκαζάρ, ενθουσιάζεται. Βλέπουμε ανθρώπους από έξω να κοντοστέκονται, να φωτογραφίζουν, να μπαίνουν μέσα, να ρωτούν αν υπάρχει τώρα αντίτιμο, αν μπορούν να επισκεφθούν το χώρο. Όλες αυτές τις πληροφορίες βλέπουμε έναν ξεκάθαρο ενθουσιασμό και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο. Αλλάζει πάρα πολύ η περιοχή εδώ και αυτό είναι προφανές.
14: Εγνατία με Βενιζέλου. Έως ότου ανέβουμε με τον Γιώργο Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε που μας ξαναγήσατε.
13: Τώρα εδώ βλέπουμε έναν χώρο, έτσι. Ένα χώρο βλέπουμε εκεί. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, Θεοδώρα.
22: Είναι ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε και το περιστήλιο, η μεγάλη αυλή. Είναι ένα Τέμενος, είναι απλή κατασκευή τους, δεν είναι πολλοί χώροι. Αλλά είναι εξαιρετικό και σας περιμένουμε και σας κυρία Κουτροκόη, όταν θα ανεβείτε με χαρά να σας ξαναγήσουμε.
14: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Γιώργος...
13: Θα έρθω κι εγώ, να ξέρετε. Δεν με καλέσατε, αλλά θα έρθω και εγώ.
14: Ξέρετε γιατί. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά καλώς ή κακώς η καταγωγή σου είναι από την Αρειδαία. Ναι. Ενώ εγώ επειδή είμαι γέννημα Θρέμα.
13: Και μεγαλωμένη και εκεί κιόλας.
14: Δεν έχω
13: στη γειτονιά.
14: Ούτε χωριό, ξέρεις τι παράπονο.
13: Γειτονιά σου
14: έχω.
13: Δεν είναι.
14: Η γειτονιά μου είναι, ναι. Δεν έχω ούτε χωριουδάκι. Να πω θα πάω το Πάσχα το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα.
13: Σε θυμάμαι με κοντό παντελονάκι που έπαιζε εκεί έξω από το Αλκαζάρ.
14: Εκεί είναι η γειτονιά μου.
13: Ναι,
14: και το πατρικό και τη μαμά μου λίγο πιο πάνω.
13: Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θεοδώρα Πότα, να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά και οι δύο. Ωραία. Τι ωραία, μας ταξίδεψαν λίγο πίσω στον χρόνο.
13: Θα μας προσγειώσει τώρα στην πραγματικότητα ο Ραφαήλ Κάμπερ.
14: Καλή είδηση έτσι. Έχει. Δεν έχει καλή.
13: Για πάμε να τον ακούσουμε. Έλα, Ραφαήλ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εν αναμονή λοιπόν και των επίσημων ανακοινώσεων της κυβέρνησης σε περίπου μία ώρα για τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η οποία θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκπτωση των 5 λεπτών αναλύτρωση. Αυτή βέβαια προσθέθηκε η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών αναλύτρωση. Ό,τι αφορά τη βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχετικό μέτρο θα διατηρηθεί έως και την ερχόμενη Παρασκευή.
13: Αφορά και πετρέλαιο και βενζίνη, Ραφαήλ, γνωρίζουμε.
0: Ναι, έχουμε 20, συνολικά θα έχουμε 20 λεπτά στο ντίζελ, 15 λεπτά της κυβέρνησης, 5 λεπτά των δηληστήριων και για την βενζίνη αμόλυβδη είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια.
14: Θα ξεχυθούμε στους δρόμους τώρα, θα γίνει κακός χαμός. Το λύσαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ραφαήλ.
13: Γεια σου, Ραφαήλ. Περιμένουμε τα ρεπορτάζ σου στα δελτία ειδήσεων. Εγώ πάντως έχω αποφασίσει πώς θα βγάλω λεφτά. Γιατί
14: θα γίνεις clipper.
13: Θα γίνω clipper,
14: θα κάνεις clipping
13: και επειδή είμαι και λίγο boomer, τίμω κουρεμένε, περιμένω να μου δώσεις τα φώτα σου.
14: Από το πρωί με τρελάνει, μου λέει πρέπει να κάνουμε clipping να σωθούμε όλοι, έτσι μου λέει.
13: Και μου λέει τι είναι το clipping και της λέω δεν ξέρω, θα μας εξηγήσει ο Τίμος κουρεμένος.
14: Για πες μας, Τίμο, τι είναι αυτό το επάγγελμα που τα κονομάμε και καθόμαστε εδώ κάθε μέρα και ζοριζόμαστε.
2: Θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει στα κανάλια, λεγόντουσαν viewers. Αυτοί που κάθονται και βλέπουν τις εκπομπές και όλα αυτά το
14: τώρα
2: κομμάτι.
14: Τώρα πώς λέγονται?
2: Clippers. Πολύ καλό.
13: Από το clip.
2: Οπότε,
13: από το clip.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, η όλη κατάσταση έχει ως εξής. Υπάρχουν οι μεγάλοι creators, οι μεγάλοι δημιουργοί περιεχομένου, αυτοί που έχουν podcasts, που έχουν μεγάλα βίντεο στο YouTube και όλο αυτό το κομμάτι, ψάχνουν κόσμο, γιατί δεν προλαβαίνουν οι ίδιοι, να κόβουν κλιπάκια από τα βίντεό τους, να τα κάνουν μικρής διάρκειας, έτσι ώστε να τα μοιράζονται στα social media αυτό το κομμάτι.
14: Ναι, αλλά για να βγάλεις χρήματα πολλά, πρέπει να έχεις και πολλούς viewers ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή να γίνεται ψιλο-viral αυτό που θα ανεβάζεις.
2: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι των clippers, των διάσημων clippers, γιατί ναι, στην ουσία εν δυνάμει είμαστε όλοι clippers. Παίρνουμε ένα βίντεο, το κόβουμε, το βάζουμε ανάλογα όπως θέλουμε και το διαμορφώνουμε είτε χιουμοριστικά, είτε θέλουμε να δείξουμε κάτι περισσότερο και το φτιάχνουμε όπως πιστεύουμε εμείς. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία υπάρχουν πλατφόρμες όπου ενώνουν τους clippers με τους δημιουργούς του μεγάλου περιεχομένου και μέσα από εκεί γίνεται η ανταμοιβή τους. Βέβαια υπάρχουν και οι πολύ διάσημοι clippers όπου εκεί πέρα έχουν προσληφθεί απευθείας από μεγάλους influencers όπου πληρώνονται με βάση τα βίντεο που τους φέρνουν.
13: Ωραία. Πες μας τι περιεχόμενο είναι αυτό που πουλάει περισσότερο.
14: Εγώ έχω
2: χιουμοριστικό φυσικά.
13: Το οποίος. Όλες. Θα τις λύσουμε.
14: Χιουμοριστικό.
2: Πάντα. Πάντα το χιουμοριστικό πουλάει περισσότερο. Και εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι.
13: Εύκολο για μας.
2: Η AI για την ώρα. Βέβαια. Δεν είναι ανάγκη να είναι αστείο, Γιώργο. Μπορεί να είναι άλλο χιούμορ.
13: Είδες, black humor μπορεί να είναι.
14: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση τώρα, μισό. Γιατί εδώ πέρα ακούω κάτι υψηλά ποσά. Πώς φορολογούνται αυτά, πώς δηλώνονται, τι πρέπει να κάνει ο clipper να ανοίξει, τι να ανοίξει.
2: Δεν το έχουμε ακόμα αυτό το κομμάτι, αλλά λογικά ναι, θα πρέπει να ανοίξει ένα κάδο που είναι παραγωγές περιεχομένου ή διαδικτυακού ή βίντεο ή κάπως έτσι. Α, θα είναι
13: στην
2: λογικά.
13: Ελλάδα έχουμε clippers, παιδί μου. Έχουμε.
2: Στην Ελλάδα έχουμε
14: influencers. Θα μπορούσαν
2: και influencers, αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν clippers πολύ μεγάλα κανάλια που παίρνουν και να παράγουν περιεχόμενο και φτιάχνουν μικρά κλιπάκια και τα κάνουν viral στο YouTube.
13: Ναι.
2: Αυτό. Που θέλεις να γίνεις viral προφανώς και όλα αυτά.
13: Κάτσε τώρα, θα ρωτήσω κάτι που μπορεί να ακουστεί και λίγο χαζό. Αυτά που παίζουν στο Lumben είναι. Αυτά είναι,
2: Το Lumben θα μπορούσε να θεωρηθεί clippers.
14: Έχουμε ακριβώς παίξει στο Lumben.
13: Ναι, αλλά δεν έχουμε πληρωθεί.
14: Πρέπει να πληρωθούμε.
13: Πώς θα γίνουμε πλούσιοι?
14: Συγγνώμη, δεν είμαστε clipper εμείς αφού παίξαμε στο Lumben.
2: Clipper είναι αυτός που κόβει, όχι αυτός που συμμετέχει.
14: Δηλαδή με κόβουνε που με κόβουνε και όπου θέλουνε και πληρώνονται εκείνοι αντί να πληρωθώ εγώ.
2: Ο editor είναι ο clipper. Ακριβώς αυτό. Ο μοντέρ είναι ο clipper στην ουσία και με βάση.
14: Θα διεκδικήσουμε τα ποσοστά.
2: Έτσι, να τα διεκδικήσουμε.
13: Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν.
14: Γίνε λίγο καρβέλα, δεν κατάλαβα.
2: Συνήθως το κομμάτι των.
14: Επειδή δεν είμαι η Άννα.
13: Άντε πια.
2: Αφορά το κομμάτι των influencers που δίνουν ήδη άδεια στα βίντεό τους και στο περιεχόμενό τους, έτσι ώστε να κοπεί και να το φτιάξουν όπως ο άλλος νομίζει ότι θα γίνει πιο viral.
13: Εμένα δεν με ρώτησε κανένας πάντως. Όσες φορές έχω παίξει το Λούμπεν, δεν με έχει ρωτήσει κανένας.
3: Και εγώ έχω παίξει πολλές. Τώρα να σου πω κάτι, επειδή τώρα το Λούμπεν θα το κόψει αυτό, το Λούμπεν, πρέπει να συζητήσουμε για τα ποσοστά.
2: Λες, μακάρι, κανείς δεν ξέρει. Πάντως είναι αυτό το κομμάτι σε μέσα άκρες, είναι ενός.
3: Ωραία δουλειά και δεν έχει ηλικία, Τίμω, εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι. Δηλαδή μπορεί και μια γιαγιά να είναι κλίπερ.
2: Ακριβώς, θέλει δημιουργικότητα και είναι μια δουλειά που εδώ πέρα το AI ακόμα υστερεί. Γιατί το AI δεν έχει αίσθηση του χιούμορ, του σαρκασμού, της ηρωνίας. Οπότε μπορεί να σου κόψει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, αλλά να μην βγάζει νόημα.
3: Ναι, γιατί ό,τι και να του λες, λέει, συγγνώμη, έχετε δίκιο.
13: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα.
3: Έτσι απαντάει.
13: Λοιπόν, άκου τώρα επιχειρηματική ιδέα.
3: Θα την πεις και στον αέρα, θα μας την πάρουν, βρε.
13: Όχι, έτσι, όχι.
2: Brainstorming, κανονικά. Think tank έχουμε γίνει.
13: Θα δεσμευτούμε με τον Τίμο στον αέρα. Θα γίνεις εσύ ο κλίπερ μας. Θα μας παρακολουθείς. Ναι, μας παρακολουθείς ούτως ή άλλως. Θα κόβεις τα βιντεάκια μας.
3: Τώρα έχει γίνει συγγραφέας, άνθρωπέ μου. Έχει γράψει βιβλίο ο Τίμος.
2: Θα σας έρθει, θα σας έρθει.
13: Γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας. Γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας.
2: Είναι τώρα καθοδόν, είναι προς παράδοση.
3: Το έχει στείλει. Αυτό με ενημερώσει. Και του έχω πει θα το δείξουμε όταν πλέον το παραλάβουμε. Αλλά έχει γίνει και συγγραφέας.
13: Τι να ρωτήσουμε, κυρία Γιαννακοπούλου. Ένα στα τέσσερα παιδιά.
3: Ένα στα τέσσερα παιδιά θέλει να γίνει influencer. Μαθαίνουμε τι.
2: Ναι, ισχύει.
3: Ναι.
2: Επειδή νομίζουν ότι είναι εύκολο. Φαίνεται ότι είναι εύκολο.
3: Εύκολο χρήμα ή εύκολη δουλειά.
2: Εύκολη δουλειά. Όλοι πιστεύουν ότι το να είσαι influencer πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ τέτοιο. Αλλά οι περισσότεροι influencers θα σου πούνε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχεις να κάνεις πάρα πολλά παράλληλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις.
13: Ναι, βγάζουν χρήματα όμως, Τιμό.
2: Σίγουρα. Αλλά οι περισσότεροι, οι μεγάλοι τουλάχιστον, έχουν μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μόνος του σε αυτό το κομμάτι και οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί έχεις να έρθεις αντιμέτωπος
3: με πολλές... Πρέπει να διαφημίζεις προϊόντα, να αλλάζεις ρούχα, παιδιά, να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά σε διάφορες τοποθεσίες. Δεν είναι εύκολο αυτό.
13: Καλά, δεν είναι εύκολο, αλλά δουλειά είναι. Άμα βγάζεις 10 και 15.000 το μήνα...
3: Θέλω να σου πω ότι άλλο να πηγαίνεις...
13: Θα σε χαλούσε να αλλάζεις ρούχα και να παίρνεις 1.000 ευρώ.
3: Και άλλο να πρέπει να είσαι.
13: και να μπλέξεις και με τι να πας στη δουλειά σου κιόλας. Τι λέει, μωρέ, η κουτρούλα.
2: Ορίστε, αυτά είναι τα clipping. Αυτά είναι τα σωστά clipping τώρα, έτσι.
3: Ορίστε, δεν βγάζω άκρη.
13: Η γλώσσα πίσω σου...
2: Και πρέπει...
13: Η γλώσσα πίσω σου τι είναι.
2: Από εδώ.
3: Ναι. Και
2: οι Rolling Stones.
3: Rolling Stones, παιδί μου. Τι clipper θες να γίνεις, δεν ξέρεις Rolling Stones.
13: Μια γλώσσα βλέπω, παιδί μου.
3: Θες να γίνεις και clipper.
13: Είπα, boomer είμαι. Εγώ αυτό συστήθηκα από την
2: ελληνική γλώσσα.
13: Α, είναι η γλώσσα γνωστή.
2: Από εδώ.
3: Από τα άλλα. Επειδή η clipper είναι μπορεί να είναι όλων των ηλικιών, μπορεί να γίνεις και clipper.
2: Το ανάποδο.
13: Γεια σου, Τίμο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
13: Περιμένουμε το βιβλίο. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται, με χαρά.
13: Γεια σου, Τίμο. Γελάει η κυρία Γκάγκα με αυτά που λέμε, το ξέρεις, ε.
3: Γελάει, βρε άνθρωπο, θα γίνει, γελάει με αυτά
13: θα
3: που
13: γίνει κλίπερ η κυρία Γκάγκα για
3: μπορεί
13: εμάς.
3: Μπορεί να γίνει και η κυρία Γκάγκα κλίπερ, άμα δίνει και ιατρικές έτσι συμβουλές και να μας ενημερώνει για τα διάφορα, π.χ. για το βακτήριο αυτό της χολέρας, ας πούμε. Σκέψου πόσα views θα είχε η κυρία Γκάγκα, αν έβγαινε χθες και έλεγε για το βακτήριο της χολέρας στο νοσοπό.
13: Γεια
3: όλοι
13: σας.
3: Θα σας βλέπανε, κυρία Γκάγκα, αλήθεια σας λέω.
13: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις δυο σας.
13: Την κυρία Γκάγκα καταρχάς τη βλέπεις για αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχει.
3: Καλά, την αγαπάμε ούτως ή άλλως την κυρία Γκάγκα. Ήταν μας συντρόφευε σε μια πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και δεν έλεγε ποτέ όχι στο να ενημερώσει όλους μας.
13: Ψύχρεμα.
3: Γιατί πάρα πάντοτε. Πολύ, πάρα πολύ.
13: Για να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Τώρα αυτά έχουν περάσει και τα έχουμε ξεχάσει. Τα έχουμε αφήσει πίσω. Κυρία Γκάγκα, τι είναι αυτό το βακτήριο τώρα της χολέρας που εντοπίστηκε σε αυτόν εδώ τον ποταμό? Ανησυχούμε, δεν ανησυχούμε. Να πούμε εμείς, καταρχάς, ότι εχθές όλη την ημέρα προσπαθούσε η κυρία Κουτροκόη να επικοινωνήσει με τους φορείς, με δημάρχους, αντιδημάρχους από την περιοχή και ουδείς το τηλέφωνο, έτσι.
3: Κανένας. Δεν θέλησε κανένας να μιλήσει γι' αυτό, κυρία Γκάγκα, και είναι κάτι που μας προβλημάτισε στην ομάδα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ούτε ο δήμαρχος Τανάγρας, ούτε οι κοινοτάρχες εκεί στις περιοχές όπου φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί αυτό το βακτήριο, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος. Και αυτό κινεί υποψίες, ξέρετε.
5: Να σας απαντήσω και να σας καθησυχάσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, μια ιδιωτική ΜΚΙΟ που κάνει έλεγχο στα λίμματα. Είναι ένας μοριακός έλεγχος που μας έδειξε ότι υπάρχει ένα δονάκιο. Ο δήμαρχος λογικά δεν πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό, γιατί δεν ξέρει ακόμη ούτε ο ΔΥ Τα δείγματα δηλαδή είναι ήδη προς τον ΕΟΔΗ για να γίνουν έλεγχος στα εργαστήρια του ΕΟΔΗ και να δούμε αν αυτό το δονάκιο έχει κάποια σχέση με τη χολέρα. Να σας πω καταρχήν ότι η χολέρα είναι σε επιτήρηση από τον ΕΟΔΗ και πριν από το κελπνό στη χώρα μας 22 χρόνια. Δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Είχαμε ένα εισαγόμενο πριν από 4 χρόνια που όμως διαγνώστηκε έγκαιρα και αντιμετωπίστηκε και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας φόβος για χολέρα. Ούτε αυτή τη στιγμή έχουμε ένδειξη ότι αυτό το δονάκιο που βρέθηκε είναι δονάκιο χολέρας. Υπάρχουν και άλλα δονάκια. Τα δονάκια, να σας πω τι είναι.
13: Ναι, βεβαίως.
5: Είναι ένα είδος βακτηριδίου που έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα, μοιάζει με κόμμα και έχει και μια ουρίτσα. Και αν αυτό που κάνει συνήθως είναι διάρειες. Μπορεί να κάνει, η χολέρα δηλαδή, αν είναι χολέρα, κάνει διάρειες που σήμερα πια έχουμε μέσα να την αντιμετωπίσουμε με ενυδάτωση, με ορούς και με αντιβίωση. Δεν έχουμε όμως κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτό είναι χολέρα.
13: Μπορεί να υπάρξει μόλυνση του περιβάλλοντος, δεν ξέρω, υδροφόροι, ορίζοντες, καλλιέργειες, ναι, που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, ζώα μπορεί να πάνε.
5: Ναι, ναι, έχετε πολύ. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ καλή. Πράγματι, η χολέρα μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένο νερό ή μια κακώς πλημμένη σαλάτα, άσχημα πλημμένη, λίγο πλημμένη σαλάτα. Άρα, ναι, βγαίνει με τα περιτώματα και μολύνει νερά, υδροφόρο, ορίζοντα ή και το χώμα από τα περιτώματα. Άρα, εκεί στην περιοχή, καλό είναι να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα σαλατικά που θα φάμε. Το νερό είναι από το δίκτυο και είναι ελεγμένο, δεν μπαίνει με νερό από τις εκβολές του ποταμού, προφανώς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Ναι, ο τρόπος που μεταδίδεται είναι από μολυσμένο νερό, αλλά δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε χολέρα και πάντα πρέπει να προσέχουμε το νερό.
3: Αν έχουμε όμως κρούσμα, τι συμπτώματα θα έχει και ποια συμπτώματα μπορεί να μας υποψιάσουν ότι είναι χολέρα και όχι μια άλλη ίωση, ένας άλλος ιός, ας πούμε. Υπάρχει κάτι για να το διαχωρίζει σε σχέση με
5: το κυριότερο σύμπτωμα είναι η διάρρεια. Πολύ έντονη διάρρεια με μεγάλη αφυδάτωση. Και μπορεί να κάνει και πονοκέφαλο, μπορεί να κάνει γενική κακοδιαθεσία. Άρα, αν έχουμε συμπτώματα διάρρειας, έχει, να σας πω, είναι πολύ πιο συχνό να κάνεις μια διάρρεια από νοροϊό, παραδείγματος χάρη, ή από ένα χαλασμένο τρόφιμο. Αλλά αν κάποιος έχει πάρα πολύ έντονα θέματα διάρρειας και αισθάνεται αφυδάτωση, σαφώς πρέπει να πάει στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί.
13: Τώρα, αυτό το βακτήριο μπορεί να εντοπίστηκε εκεί από τι? Είναι δηλαδή κάτι το οποίο υπάρχει σε νερό, στο νερό? Μπορεί από λίμματα, από βιομηχανικά λίμματα, από αστικά λίμματα?
5: Δεν είναι από βιομηχανικά λίμματα. Είναι παράγοντας που ζει και κρίνεται από τα περιπτώματα, από τις ακαθαρσίες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει σε ένα εργοστάσιο ή που ζει σε χημικά. Ζει σε βρώμικα ύδατα όμως, όπου όμως μπορούν να αναπτυχθούν οργανισμοί. Και συνήθως είναι από μόλυση, από την οδό τρώω και έχω περιτώματα και μολύνω λίμματα.
13: Τώρα το ότι καταλήγουν αυτά τα νερά στη θάλασσα, φαντάζομαι ότι καταλήγουν. Δηλαδή όλα τα ποτάμια που καταλήγουν σε θάλασσες δεν καταλήγουν? Ναι. Υπάρχει πρόβλημα για λουόμενους? Δεν ξέρω.
5: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συνήθως δεν κολυμπούμε στις εκβολές του ποταμού, γιατί τα νερά είναι έχει πιο πολύ λάσπη, είναι πιο βρώμικο όπως και να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος και σας λέω και πάλι, δεν μοιάζει να είναι το δονάκιο της χολέρας. Δεν είχαμε στη χώρα μας ποτέ τα τελευταία 22 χρόνια.
3: Αλλά σίγουρα θα περιμένουμε από
5: θα
3: το
5: περιμένουμε
3: νιώθει,
5: οπωσδήποτε
3: έτσι,
5: έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Να βγει η σχετική ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκάγκα.
5: Να είστε καλά.
13: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
13: Εντάξει, καθυσυχαστική ήταν.
3: Πολύ καθυσυχαστική. Είπαμε Clipper μου.
13: Αποφάσισε Clipper ή Boomer τώρα, γιατί Clipper με αναβαθμίζεις.
3: Clipper θα σε λέω.
13: Ως Clipper πάμε σε διαφημίσεις.
6: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
7: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
8: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
23: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
24: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
25: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
26: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει,
25: αυτό
26: να τον χαρακτηρίζετε κακομοίρι.
27: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
1: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: I've been thinking about my painting a lot lately.
15: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
27: You'll be working with Jason.
15: Jason?
27: Oh, he's great. You'll love working with him.
28: Hi.
29: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
28: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
29: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
30: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στο Action 24.
31: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
32: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
33: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
34: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
35: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
36: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
37: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
38: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
39: Οι πυροβολισμοί.
40: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
41: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
42: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
43: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
44: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
45: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
46: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
47: κάτσε μας πει το τσάτ.
48: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
49: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
50: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, να είμαστε που επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι πια της εκπομπής μας. Πόσο, 44 μετά από τις 12, λίγο πριν τελειώσουμε δηλαδή. Και για να δούμε λίγο, να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο. Τα αφήνουμε στο μπαλκόνι, τα βγάζουμε έξω βολτούλα, τα πηγαίνουμε στο πάρκο, τα πηγαίνουμε σε διάφορες σαλάνες, εκεί στους δρόμους κλπ. Τώρα που έχει αρχίσει και χειμωνιάζει και βρέχει, μήπως και αυτά τρομάζουν. Μήπως πρέπει να τα φροντίζουμε
3: και
13: με κάποιον τρόπο.
3: Όχι, τρομάζουν και από τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να δούμε και τρόπους με τους οποίους θα τα προφυλάξουμε και όταν τα πηγαίνουμε την καθημερινή βολτούλα τους. Έτσι, δύο φορές, δύο-τρεις φορές την ημέρα. Θα πρέπει να φορούν συγκεκριμένα ρουχαλάκια. Μπορούμε να προστατεύουμε κάπως τα ποδαράκια τους.
13: Πέτρος Εμμανουήλ Μιτσάκος, εκπαιδευτής σκύλων, μαζί μας. Καλώς
3: ήρθατε. Γεια σου, Πέτρο.
13: Ο κύριος ποιος είναι εδώ που σε κοιτάει στα μάτια?
47: Είναι η Νάλα.
13: Α, είναι η κυρία Νάλα. Ρε την Νάλα.
3: Γεια σου, Νάλα.
13: Ωραία και η Νάλα.
3: Ωραία η Νάλα, ναι.
13: Τι ράτσα είναι?
47: Λοιπόν, είναι ένα ημίαιμο σκυλάκι. Ημίαιμο λαμπραντόρ, θα λέγαμε, κατά προσέγγιση. 5 ετών τώρα. Υιοθετημένο, η μαμά της είναι μαζί μου, είναι πίσω. Τη βρήκε στο δρόμο μια πολύ όμορφη μέρα. Και από τότε άλλαξε η ζωή και των δύο.
13: Μπράβο.
3: Μπράβο. Νομίζω ότι απολαμβάνει την παρουσία της εδώ. Είναι τηλεοπτική περσόνα η Νάλα. Έτσι, τηλεπερσόνα κανονική, λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
13: Πάμε να δούμε πώς φροντίζουμε την Νάλα και όχι μόνο την Νάλα τώρα που έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες, Πέτρο.
47: Ναι, φυσικά. Προστατευόμαστε όσο γίνεται από τη βροχή, γενικά. Δεν έχουν όλα τα σκυλιά τόσο έντονη ανάγκη, δηλαδή ένα σκυλί το οποίο έχει διπλό μανδύα, διπλό τρίχωμα, ας πούμε, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για κάποιο αδιάβροχο φερρυπίν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Φροντίζουμε εννοείται τα κοντότριχα σκυλιά ή τα πολύ κουτάβια ή πολύ μεγάλης ηλικίας σκύλους, τους προσέχουμε στο κρύο γενικότερα.
3: Πώς
47: να είναι ζεστά.
3: Πώς τα προσέχουμε έτσι στο κρύο, γιατί πρέπει να βγει τη βόλτα του το σκυλάκι.
47: Τη βόλτα του, σωστά, σωστά. Εννοείται ότι πρέπει
3: να βγει. Τι κάνουμε.
47: Αν χρειάζεται θα βάλουμε ένα ρουχαλάκι, να γνωριστείτε.
3: Έλα, έλα.
47: Είναι πολύ κοινωνική γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, θα φροντίσουμε με ένα ρουχαλάκι, ας πούμε, έτσι, και θα κάνουμε μία σύντομη βόλτα. Θα επιλέξουμε μία διαδρομή που να μην βρεχόμαστε όσο γίνεται, τέλος πάντων. Να κάνει ο σκυλός μας τις ανάγκες του, να μυρίσει
3: τα
47: λίγο.
3: Ποδαράκια.
47: Στο γύρνα. Εντάξει, μπορούμε να τα προστατεύσουμε
3: αυτό
47: με ειδικά καλτσάκια.
3: Να προστατεύουμε με καλτσάκια όταν έχει πολύ κρύο ή αν έχει βροχή.
13: Εγώ γελάω πολύ όταν βλέπω τα σκυλιά.
3: Και εγώ,
13: σκυλιά,
3: αλλά δεν ξέρω, το βλέπω συχνά όμως. Έτσι.
47: Δεν θα τα αντίσουμε και Άγιος Βασίλειδες στα σκυλιά.
13: Ναι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
47: Αλλά γενικά.
3: Έχει ειδικά όμως καλτσάκια για να μην βρέχονται τα ποδαράκια τους, να μην κρυώνουν, να μην λασπώνονται. Δεν λέω. Μπορεί και να. Εγώ αναρωτιέμαι αν ενοχλούνται τα ίδια. Δηλαδή από το πολύ νερό στη βόλτα του ή από την πολύ λάσπη.
47: Η φύση έχει προνοήσει γενικά. Οι σκύλοι είναι αρκετά σκληροτράχυλοι γενικότερα, έτσι. Βέβαια, έχουμε και τις εξαιρέσεις μας.
3: Αντιστοίχως θα σε ρωτούσα, συγγνώμη, διακόπτω, και για το καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ας πούμε, αν για τα πατουσάκια τους αυτό είναι, η έκθεση είναι επικίνδυνη, γιατί η άσφαλτος ουσιαστικά βράζει, έτσι, και γι' αυτό το ρωτώ.
47: Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, όντως, όταν έχουμε ζέστη. Όταν έχουμε ζέστη, οι σκύλοι θέλουν πολύ περισσότερη προσοχή. Στο κρύο, όλο τους το τρίχωμα είναι για να τα προστατεύσει, έτσι. Και από εκεί και πέρα, η φύση, όπως είπα, έχει φροντίσει να πρικίσει τους σκύλους με πολλά πράγματα και μπορούν να είναι πάρα πολύ, έτσι, ανθεκτικοί.
13: Γυρίζουμε σπίτι τώρα που βρέχει. Πώς τα καθαρίζουμε τα ποδαράκια τους, τις πατούσες?
47: Νομίζω όλοι λίγο πολύ θέλουμε να καθαρίσουμε τις πατούσες με ένα μαντιλάκι, να μην λερώσει όλο το σπίτι, τον καναπέ ή το οτιδήποτε τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Είναι ένα σημείο το οποίο προξενεί πάρα πολύ συχνά προβλήματα στις σχέσεις ανθρώπου-σκύλου, καθότι δεν δέχονται όλοι οι σκύλοι να τους καθαρίσουμε τις πατούσες.
13: Εγώ με το που θα γυρίσω σπίτι με τη δικιά μου τη Λώρα, με το που θα ανοίξω την πόρτα και θα μπει μέσα. Ξαπλώνει αμέσως για να τις καθαρίσει τις πατούσες.
3: Και εμένα στέκεται.
13: Αμέσως.
47: Είναι μόνο ένα μοτίβο στέκεται, το οποίο το έχετε διδάξει μέσα στην καθημερινότητα προφανώς, έτσι. Και ο σκύλος το έχει αποτυπώσει και ξέρει ότι αυτό θα γίνει τη δεδομένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σκύλοι που δεν το δέχονται αυτό καθόλου, αγριεύουν, έχουμε πολύ έντονες συμπεριφορές. Και οι ήρωες groomers πολλές φορές που κουρεύουν, καλοπίζουν τα σκυλάκια, τα κάνουν μπάνιο και τα σχετικά, είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δηλαδή, πάνε να καθαρίσουν λίγο την πατούσα ή να κόψουν ένα νύχι σε ένα σκυλάκι και δέχονται επίθεση.
13: Ναι, ναι, ναι.
47: Λοιπόν, καλό είναι γενικότερα να έχουμε φροντίσει από μικρή ηλικία να μάθουμε σιγά σιγά στο σκυλάκι μας ότι μπορούμε να πιάνουμε τις πατούσες του, να τις καθαρίζουμε με ένα πανάκι, με ένα μαντιλάκι, με οτιδήποτε, ώστε να το συνηθίσει αυτό το πράγμα, να το θεωρήσει φυσιολογικό.
3: Άρα,
47: και να μην
3: έχει πρόβλημα. Άρα, συγγνώμη, για να καταλάβω εν τέλει, θεωρούμε υπερβολικό το γεγονός ότι φοράμε έτσι ρουχαλάκια στα σκυλάκια μας το χειμώνα όταν έχει χαμηλές θερμοκρασίες?
47: Κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση. Δηλαδή θα προστατεύαμε σίγουρα έναν υπέργυρο σκύλο. Θα προστατεύαμε ίσως και ένα κοντότριχο σκυλάκι, ίσως και νεαρής ηλικίας. Αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο.
3: Το διαβροχάκι του.
47: Εντάξει, αποδεκτό, αποδεκτό. Εφόσον και έχουμε εξοικειώσει το σκύλο να μπορεί να το φορέσει και να είναι άνετος με αυτό, είμαστε πάρα πολύ εντάξει. Άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα ένα περιλέμιο, το οποίο, γιατί η ορατότητα το χειμώνα είναι μειωμένη, με βροχές και τα σχετικά δεν βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι ακριβώς τι γίνεται. Και αν έχουμε ένα μαύρο σκύλο, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα
13: τη
47: νύχτα.
13: Φωσφοριζέ, δηλαδή.
47: Ναι, βέβαια,
13: ένα
47: βέβαια. Να ανακλά το φως.

0: Εκεί πέρα, όσοι έχουν κροτοφοβικά σκυλιά, θα πρέπει να προσέξουν όντως πάρα πολύ, να είναι καλά δεμένα κατά τη διάρκεια του περιπάτου, ώστε πάνω στον πανικό τους να μην ξεφύγουν. Γιατί μετά θα τρέξουν ανεξέλεγκτα, έτσι, ναι, και θα έχουμε πρόβλημα. Και όσο γίνεται μέσα στο σπίτι να έχουμε ένα έλεγχο του περιβάλλοντος, δηλαδή αν βλέπουμε ότι έχουμε έντονα μπουμπουνιτά, κεραυνούς και τα σχετικά, θα φροντίσουμε ίσως να κλείσουμε τα ρολά, να βάλουμε λίγο μουσική, έτσι, να χαλαρώσουμε τους σκύλους.
1: Ναι, να πάει στην τουαλέτα.
0: Κάπου από το νηπτήρα. Έχουμε συχνά τέτοιες συμπεριφορές.
1: Τα κλέβουμε τα σκυλιά όλα?
0: Όχι. Όχι. Το κούρεμα των σκύλων είναι αποδεκτό για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
1: Ας πούμε, οι περισσότεροι κουρεύουμε τα σκυλιά μας επειδή χάνουν τρίχωμα.
0: Εξυπηρέτηση δική μας είναι αυτή,
1: ναι,
0: ως επιτοπλίστων.
1: Ναι, το κουρεύω το σκυλί ή όχι?
0: Εντάξει, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όχι. Για κάποιο λόγο το χτενίζω. Χτενίζω να φύγει
2: φεύγει
0: το τρίχωμα.
2: Φεύγει η νεκρή τρίχα, έτσι.
0: Ναι. Αυτό φροντίζω να κάνω γενικά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, να έχει μια καλή διατροφή ο σκύλος, ώστε να μην αποβάλει γενικότερα τρίχωμα. Και εντάξει, όταν αλλάζουν οι εποχές, σίγουρα έχουμε απώλεια.
1: Μπάνιο.
0: Ανάλογα πάλι τον σκύλο, υπό την καθοδήγηση ενός κτηνιάτρου εκεί πέρα καλύτερα. Δηλαδή σκυλιά.
2: Συνήθως λένε μια φορά το μήνα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι safe αυτό.
0: Ένας γενικός κανόνας μπορεί να είναι αυτός. Βέβαια, κατά περίπτωση έχουμε διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, ένας σκύλος ο οποίος μπορεί να έχει δερματικά προβλήματα, μπορεί το μια φορά το μήνα να είναι πάρα πολύ συχνό για εκείνον και να του κάνουμε κακό. Από την άλλη, ένας σκύλος ο οποίος ζει σε ένα σπίτι με αυλή και λερώνεται όλη την ώρα και έχει λάσπες έξω και ίσως να χρειαστεί να κάνει κάτι, ας πούμε, πιο συχνά από μία φορά το μήνα, με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα στεγνό καθάρισμα του σκύλου, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, τέλος πάντων. Και groomers, οι οποίοι μπορεί να μας καθοδηγήσουν σε αυτά.
2: Πάντα βοηθητικός ο Πέτρος Εμμανουήλ Μητσάκος. Ευχαριστούμε και την όμορφη Νάλα και την ιδιοκτήτρια της φυσικά.
1: Θα γυρίσουμε λίγο στο καιρικό μας πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, να μας δώσετε μια συνολική εικόνα. Ήχησε το 112 πριν από λίγο ξανά για υπερχείληση χυμάρου στην Εύβοια. Αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα και στην Ρόδο.
3: Καλημέρα. Ακριβώς. Έχει υπερκυλήσει ο ποταμός και γι' αυτό εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης στις 12 και 4 περίπου, 12 και 14 για την ακρίβεια, από μακρικά από τα σαχνά Ευβίας. Επίσης, το πρωί, τα πολιτικά Ευβίας είχε πάλι εκδοθεί μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων στις 6 και 47. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια είναι σε γενική επιφυλακή. Γιατί θυμίζω ότι η Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες, είναι σε κόκκινη προειδοποίηση.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές εκτός από την Εύβοια που επίσης είναι σε αυτό τον κόκκινο συναγερμό που λέμε.
2: Μας ακούτε, κυρία Παπαβραμοπούλου? Λέγαμε νωρίτερα ότι αντίστοιχα ζητήματα και προβλήματα είχαμε και στην Σκιάθολα και στην Σκόπελο. Και εκεί με υπερχειλήσεις ρεμάτων και με μικρές κατολισθήσεις, με διακοπές ρεύματος. Χρειάστηκαν κοπές δέντρων να πραγματοποιηθούν από τα συνεργεία της, από άνδρες της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Παπαβραμοπούλου? Ίσως έχει χαθεί η σύνδεσή μας, έτσι. Είναι και εκείνη έχει αναλάβει και εκείνη τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ούτως ή άλλως.
1: Χρειάζεται προσοχή. Έτσι, χρειάζεται προσοχή. Μέχρι και το απόγευμα θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Πολύ ισχυροί άνεμοι, μέχρι και 10 μποφόρ στα πελάγια. Ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εάν δεν γίνεται, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Βλέπουμε το τι γίνεται και στην Εθνική. Αυξημένη κίνηση. Βρέχει και εδώ στην Αθήνα. Θα βρέχει μέχρι και το απόγευμα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Και θα είμαστε και πολύ προσεκτικοί.
2: Έτσι, εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Εδώ συνεχίζεται η ενημέρωσή σας στο μεσαιωνό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου που είναι
1: Σκόπελος
2: ήδη
1: είναι.
2: Εδώ. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση και στη Σκόπελο, έτσι, τα είπαμε. Σκιάθος, Σκόπελος πλήττονται από αυτή την κακοκαιρία, όπως και η Ρόδος, όπως και η Εύβοια. Θέλει πολύ προσοχή. Δίνουμε σκυτάλι.
1: Πόσο μανιασμένη είναι η θάλασσα εκεί, Σκόπελο, έτσι, λόγω
2: και
1: των ανέμων που πνέουν.
2: Ναι. Και είμαστε μία το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τώρα στη μία με την κυρία Βάσου θα παρακολουθήσετε και γενικότερα το καιρικό και προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, αλλά και την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Εμείς
2: tomorrow 10 παρά 10 το πρωί με τον κύριο Γρηγοριάδη θα είμαστε εδώ.
1: Έλα,
2: καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Κωνσταντίνη Κυρίμερο, ποντί που έπληξε επιβραδινές ώρες το Ηράκλειο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
2: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
3: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
5: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6: Τέλος. Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
7: Όταν βλέπουμε, χθες να ανακοινώνεται...
8: Πώς θα το κάνετε?
9: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
10: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
11: Σύλλογο τώρα.

Και οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η σηματότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
1: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
3: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
1: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
5: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε λίγα λεπτά ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης με φόντο τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η ακρίβεια κρίνει την πορεία της κυβέρνησης, η εξειδίκευση των παρεμβάσεων και η πρώτη ανάγνωση της αγοράς. Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 φωτογράφησε το νέο πολιτικό σκηνικό. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3%, η σκληρή μάχη Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος του κόμματος Κασιδιάρη. Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Εύβοια, ακόμη και το νησί στα δύο κατέρευσε γέφυρα. Ζημιές στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και επιχειρήσεις. Σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο. Ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής? Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό. Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού λοβού. Η επέμβαση των 90 λεπτών και η ανακοίνωση του Βατικανού. Ανέβα...

0: Έρχεται δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Σε λίγη ώρα ανακοινώνονται τα μέτρα από την κυβέρνηση για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Σίγουρη είναι η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που ήδη ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσαν τα διελιστήρια. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει τις λεπτομέρειες.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση των δύο δηληστηρίων, η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης διατηρείται η έκτακτη έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Σε αυτήν βέβαια προστίθεται η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο. Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, παραμένει η έκπτωση των 10 λεπτών. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των δηληστηρίων, το σχετικό μέτρο θα διατηρηθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή. Πάντως σε λίγη ώρα, σε περίπου μισή ώρα, θα ακούσουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Εν αναμονή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, των μέτρων στήριξης, οι πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, βάζοντας στο τραπέζι ακόμα και το κλείσιμο του καλοριφέρ, καθώς και το φρένο στις πολλές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Πρόβλημα που αποτυπώνεται έντονα και στη δημοσκόπηση του Action 24. Στο ερώτημα εάν σκοπεύουν να περιορίσουν τον χρόνο θέρμανσης του σπιτιού τους, το 26,8% απαντά πολύ και το 34,1% αρκετά. Το 20,8% δηλώνει ότι θα περιορίσει λίγο τη θέρμανση, ενώ το 16,7% απαντά καθόλου.
2: Ζητάνε να πάρουν θερματικά τα οποία θα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση. Μαγικό δεν γίνεται. Τα ηλεκτρικά σώματα καταναλώνουν ρεύμα, καταναλώνουν από 1000 βατ μέχρι 2000 βατ την ώρα. Απλά τρόποι για να δουλέψουμε είναι η καινούργια σειρά που βγαίνουν προϊόντων. Είναι με ψηφιακούς θερμοστάτες, δεν είναι οι παλιοί που είναι αναλογικοί, άρα κρατάνε καλύτερα θερμοκρασία.
1: Αναλογικό να καταγράφεται και στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Το 24% δηλώνει ότι θα τις περιορίσει πολύ και το 31,9% αρκετά. Το 19,4% απαντά λίγο, ενώ το 17,9% δεν σκοπεύει να περιορίσει καθόλου τις μετακινήσεις του.
3: Πόσο ακριβά είναι τα καύσιμα?
4: Πολύ. Πάρα πολύ.
5: Είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα και δεν ξέρω και πώς θα συνεχίσει ο κόσμος να μπορεί να τα πληρώνει.
1: Προς ανακούφιση των πολιτών σε λίγη ώρα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το πλαίσιο εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την έκπτωση των δηληστηρίων, η τελική τιμή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 50 λεπτών με 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο.
6: Το σημαντικότερο είναι η έκπτωση που θα δοθεί και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόβλεψη και πριν ένα μήνα, νομίζω το είχαμε και πει στην ειδική εκπομπή, ότι 35 λεπτά είναι εφικτά για διάφορους λόγους. Θα δοθεί τώρα, θα είναι 30-35, ίσως και 40 ακούω, μακάρι να είναι 40. Αλλά φαντάζομαι ότι το 35 είναι μια εφικτή έκπτωση, κατά τη δική μας εκτίμηση, που θα ρίξει την τιμή κάτω από το 1,60 στις αστικές περιοχές.
1: Παράλληλα, θεωρείται βέβαια η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο. Ενώ άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση για την αμόλυβδη βενζίνη.
3: Να δοθεί επιδότηση και στην βενζίνη, στα καύσιμα.
4: Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα είναι. Μισή κυκλοφορούμε με πετρέλαιο, μισή με βενζίνη.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο αξιολογείται θετικά από το 53,6%, ενώ το 41,7% εκφράζει αρνητική άποψη. Αντίθετα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει περισσότερες αρνητικές κρίσεις. Το 50,8% αξιολογεί αρνητικά το μέτρο, έναντι 43,8% που το κρίνει θετικό.
7: Ουσιαστικά τις τελευταίες δύο μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά και είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, θεωρώντας ότι ως μέσο όρο έχουμε κάπου γύρω στους 5 βαθμούς. Δηλαδή πιάσαμε, όπως λέμε, νωρίς τα κρύα στην περιοχή μας.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, θετικότερη είναι η αποτίμηση των μέτρων που αφορούν τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις συγκεντρώνει την υψηλότερη θετική αξιολόγηση, με το 60,3% να την κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά, έναντι 32,9% που εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη. Θετική είναι και η αξιολόγηση των αυστηρότερων όρων για τους σέρβισερς, με στόχο την προστασία των δανειοληπτών. Το 55,6%
8: 30% αντιμετωπίζει θετικά το μέτρο, το 34,2% αρνητικά. Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη διαφορετική αντιμετώπιση των επιμέρους μέτρων, αλλά και την πρόθεση σημαντικού μέρους των πολιτών να προσαρμόσει τις καθημερινές τους συνήθειες προκειμένου να περιορίσει την επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος.
0: Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 φωτογράφησε το νέο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά 14,4 μονάδες, καταγράφοντας 30,3% έναντι 15,9% για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,3%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαμόρφωση της Βουλής με 9 κόμματα.
9: Παρά τη συγκυρία και τις πιέσεις που μοιραία υπάρχουν λόγω της έκρηξης των τιμών στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,3%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το κόμμα Τσίπρα που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 15,9 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με οριακή άνοδο, καθώς φτάνει στο 12,3% και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,2, η Ελληνική Λύση με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5 και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό άνω του 3% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
10: Η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι ότι πάλι μιλάμε για ένα σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα, με μια διαφορά που κατά τη μειώνεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος.
9: Στο σενάριο κατανομής των εδρών με βάση τα ευρήματα της μέτρησης, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να καταλαμβάνει 122 έδρες στη Βουλή, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 48, το ΠΑΣΟΚ 37, το Κομμουνιστικό Κόμμα 21, η Ελληνική Λύση 20, η Πλεύση Ελευθερίας 16, το Κόμμα Καριστιανού 14 και η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων 11.
11: Αν δει κανείς αυτή την κάρτα και τα ποσοστά τα οποία δίνουν σε κάθε κόμμα και τις έδρες, τις πιθανές έδρες, προκύπτει ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου είναι ο δικός μας στόχος, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που στο τέλος της ημέρας μόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν.
9: Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι πλέον ξεκάθαρη και εντυνόμενη, με Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να συγκρούονται και την απόσταση μεταξύ τους να φτάνει στις 3,6 μονάδες.
12: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα. Άρα η κυβερνησιμότητα είναι δεδομένη. Σε όλους τους δείκτες δεν είχαμε μόνο τις οπίνων, είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις χθες. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Δείχνουν ότι η διαφορά μειώνεται συνεχώς με την Ελλάς. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ περάσει δεύτερο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
13: Δεν μπορείς να στοχεύεις αυτό το οποίο ήδη έχεις και στο οποίο βρίσκεσαι. Άρα, αν πρόκειται να πούμε προς τα που στοχεύει η Ελλάς, είναι από το σημείο που βρίσκεται και πάνω.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται πρώτος και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας το 27,4%. Δεύτερος, για ακόμη μια φορά ο κανένας με 26,5%. Και ακολουθούν στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1% και στην τέταρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%.
0: Μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, πάνω από 70%, θέλει πολιτική αλλαγή, είπε σε συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας, Θεοδώρα Ζαγανάκου.
14: Ναι, αναφερόμενος στις εκλογές, τόνισε πως σε πρώτη φάση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα δουν αν βγαίνουν τα κουκιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διαφορετικά, θα πάει σε δεύτερο γύρο, μια εξέλιξη που, όπως είπε, δεν είναι καταστροφική. Μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επεσήμανε πως ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός επιμένει στον πρώτο γύρο γιατί φοβάται πως μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού χρειάζεται και ζητά την πολιτική αλλαγή, ενώ μίλησε και για το όραμά του για ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
15: Δεν είναι παράλογο να το φοβάται αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι παράλογο που στις τοποθετήσεις του μιλάει διαρκώς για μία κάλπη. Το κάνει ακριβώς διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού, πάνω από το 70%, που θέλει την πολιτική αλλαγή. Και ας έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και πρόσφατα δεδομένα, δεδικασμένα που λένε οι νομικοί, συμβάντα, που απέδειξαν ότι πολιτικές ανατροπές μπορούν να γίνουν ακόμα και αν δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτές είναι απίθανες. Δεν είναι απίθανες.
0: Με μια αποχαιρετιστήρια δήλωση για τη θητεία της στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε η Kimberly Guilfoyle μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παρέτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες εις βάρος της είναι ψευδείς και ότι προτίθεται να υπερασπιστεί στεναρά τον εαυτό της. Η απόφαση ήρθε έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που διαμόρφωσαν ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στο Λευκό Οίκο. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την παρέτησή της.
16: Την παρέτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα υπέβαλε η Kimberly Guilfoyle. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα από τον Λευκό Οίκο, καθώς η Guilfoyle βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο δημοσιευμάτων από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα σχετικά με οικονομικές δοσοληψίες με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σε ανάρτησή της στο X, η Kimberly Guilfoyle δήλωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ενώ χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες εναντίον της.
17: Κατά τη θητεία μου συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στην άμυνα και την ασφάλεια με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.
16: Ανακοίνωση για την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle εξέδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου.
18: Η Atlantic Sea LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου. Μια στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.
11: Η παρέτηση, η αποχώρηση είναι αποφάσεις, το αίτημα για παρέτηση, για να είμαστε ακριβείς, της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε.
16: Η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ για τους δικούς της λόγους εκθέτει αναπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έπλεκε το εγκόμιό της πριν ακόμα να λάβει καθήκοντα.
20: Όσοι χαίρονται με αυτή την αποπομπή, επαναλαμβάνω, ή είναι βλάκες ή είναι φιλοδοξικά.
21: Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων.
8: Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της υπόθεσης Guilfoyle αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές.
16: Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη διαδοχή, με το νούμερο 2 μέχρι σήμερα στην Αθήνα, Τζος Χακ, να έχει αναλάβει προς το παρόν τα καθήκοντα του πρέσβη.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν τη βοήθεια του Ταγί Περντογάν προκειμένου να υποστηρίξει τη Σαουδική Αραβία με φόντο τις επιθέσεις των Χούθη. Αυτόν η Κονανούρη αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
22: Και φαίνεται, Ιωάννα, πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το μέτωπο της Σαουδικής Αραβίας και τη πιθανή συνδρομή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο μέτωπο, διότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν θα ζητούσε από την Τουρκία και τον Ταγί Περντογάν να συνδράμει στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι μπορεί και να το ζητήσω. Ο Ερντογάν είναι πολύ καλός μου φίλος και νομίζω ότι ο Ερντογάν θα κάνει ό,τι του ζητήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τον σέβεται πολύ. Την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στη Σαουδική Αραβία μετά και τις επιθέσεις στο Χούθη. Και όλα αυτά ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η συμφωνία της Μέκκας, μια συμφωνία που θα επιτρέψει η Ιωάννα στην Τουρκία να στείλει στρατιωτικό υλικό στη Σαουδική Αραβία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
23: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I might do that. I have a lot of respect for the president of Turkey.
24: Is your goal
23: President
24: tonight?
23: Erdogan, I think, would do as I ask. I have a lot of respect for him.
0: Θετικοί είναι οι πολίτες απέναντι στην Ενεργειακή Συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 55,9% θεωρεί ότι η Ενεργειακή Συμμαχία, που εκφράζεται από τον κάθετο διάδρομο και τις γεωτρήσεις, ενισχύει την εθνική ασφάλεια της χώρας μας.
2: Θετικά αποτιμούν οι πολίτες την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ πιο ισχυρή είναι η θετική τους άποψη για το έργο του κάθετου διαδρόμου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ειδικότερα, το 48,6% των ερωτηθέντων απαντά ναι ή μάλλον ναι στην ερώτηση αν η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, ενώ μάλλον όχι ή όχι απαντά το 47% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ το 4,4%. Για την Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω του κάθετου διαδρόμου και των γεωτρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ταυτίζει τις συμφωνίες με την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Το ποσοστό των θετικών κρίσεων ξεπερνά το 50% και φτάνει συγκεκριμένα στο 55,9%, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 40,8%. Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως έργο κομβικής σημασίας για τη μεταφορά LNG στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος σχολιάζοντας την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έκανε λόγο για έργο που προϋπήρχε πριν ξεκινήσει τη θητεία της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
3: Και να πούμε την αλήθεια, τη δουλειά την ετοιμάσανε ο υπουργός ο Μπέργκαμ, ο υπουργός ο Ράιτ και το National Energy Dominance Council και ήρθε την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα και υπογράψεις
5: συμφωνίες. Μα το είπε ο Μιχάλης χθες,
3: εντάξει, αλλά αυτό,
5: ήταν έτοιμο αυτό, αυτό το πλαίσιο.
3: Όλο αυτό ήταν έτοιμο.
6: Στο βάθος του χρόνου στρατηγικά είναι πολύ καλό, πολύ καλή σκέψη. Θέλει όμως πρόσθετα έργα υποστήριξης. Διεύρυνσή του, αντλίες, καινούργιοι διάδρομοι. Θα προχωρήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός. Μακάρι και το εύχομαι. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε τώρα. Πολύ καλή πρωτοβουλία, ξεκινάει η πρωτοβουλία, μπαίνουμε στη γραμμή και ελπίζω να το συνεχίσουμε.
2: Το έργο του κάθετου διαδρόμου αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο, καθώς αποτελεί πυλώνα μεταφοράς του φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ επισφραγίζει και την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Σχολιάζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε πως ήδη βρίσκονται και θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, χωρίς να επηρεάζονται ουσιαστικά από πρόσωπα.
24: Και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, ο κάθετος διάδρομος ή η εξερεύνηση υδρογονανθράκων, όπου προχωρούμε κανονικά με στόχο στο Ιόνιο να μπει το γεωτρύπανο την επόμενη άνοιξη. Είναι και άλλες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί.
25: Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
2: Θεωρείται βέβαιο ότι και το επόμενο διάστημα Αθήνα και Ουάσιγκτον θα στηρίξουν έμπρακτα την Ενεργειακή Συμμαχία που έχουν συγκροτήσει οι δύο χώρες.
0: Αλλαγή σελίδας, στο έλεος της κακοκαιρίας είναι οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ρόδος. Είχησαν και μηνύματα από το 112. Στην Εύβοια ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα, ενώ παρέσυραν αυτοκίνητα. Πλημμύρισαν δρόμοι και στη Ρόδο, ενώ χωρίς ρεύμα είναι αρκετές περιοχές. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον μετεωρολόγο μας Τάσο Αρνιακό και τον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος βρίσκεται στον Κηφισό, όπου έχει ήδη φουσκώσει από τη βροχή. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο.
26: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τη νύχτα πολλές περιοχές της χώρας. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο Κυρέας, κατέρευσε γέφυρα, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δικοδίκτυο που συνδέει τα πολιτικά με τα Ψαχνά. Στην Βόρεια Εύβοια, στο Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, κατέρευσε βοηθητική γέφυρα, ενώ το ρήμα υπερχείλησε με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά. Κλειστός είναι ο δρόμος από την Καστέλα προς τα πολιτικά εξαιτίας των φερτών υλικών.
27: Έχουν ξεκινήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
26: Η πυροσβεστική έχει δεχτεί τουλάχιστον 20 κλήσεις και έχει προχωρήσει σε 19 κουπές δέντρων. Η πολιτική προστασία έχει προχωρήσει επανειλημμένα στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων. Η κακοκαιρία σφυροκοπά και την Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και νερά εισέβαλαν σε καταστήματα και κατοικίες. Δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν στο δικοδίκτυο και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
1: Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Κάποια φερτά επίσης στον επαρχιακό. Παρασύρθηκαν και δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα.
26: Με μήνυμα του 112, κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός. Προβλήματα καταγράφονται και στη Σκόπελο με τη θάλασσα να περνά στον παραλιακό δρόμο της χώρας. Στο λιμάνι τα κύματα ξεπέρασαν το μόλο και έφτασαν στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στα ξενοδοχεία. Στο σημείο εκείνο η διέλευση αυτοκινήτων είναι αδύνατη.
4: Από χθες το βράδυ βρέχει ασταμάτητα και πάρα πολύ αέρα. Και είχαμε πολλές ζημιές. Εκεί πέσανε δέντρα, σπάσανε τέντες.
26: Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί στη διάρκεια της νύχτας και αποκαταστάθηκε το πρωί, ωστόσο παρέμειναν μικρές διακοπές και προβλήματα χαμηλής τάσης. Ζημιές στους δρόμους του νησιού και έντονα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Στην Περιστέρα Λονίσου, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια όταν λύθηκε ο κάβος του μέσα στις συνθήκες ισχυρών ανέμων. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το σκάφος. Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Ρόδος, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε λόγω της εισόρευσης υδάτων. Σε ολόκληρη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει ανασταλεί λειτουργία των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των ειδικών σχολικών μονάδων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.
0: Όπως παρακολουθήσαμε στο βίντεο, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Σε ποιες περιοχές έπεσε μεγάλος όγκος νερού, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός.
7: Κορυφώνεται η κακοκαιρία σήμερα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τους ισχυρότερους ανέμους. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε τα ύψη της βροχής στη Ρόδο. Καταρχήν, 250 τόνοι στο στρέμα. Μεγάλο ύψος βροχής στη Ρόδο. Μετά έχουμε στην Εύβοια, μεγάλο ύψος βροχής στην Εύβοια, 190 στη στενή Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, πάμε στις Ποράδες
0: τι
7: μετά.
0: Τι σημαίνει 190 τόνοι νερού?
7: 190 λίτρα σε ένα τετραγωνικό
0: μέτρο.
7: Ναι,
0: πόσο έπεσε δηλαδή, μέσα σε πόσες ώρες, πόσο θα έπεφτε σε μια νορμάλ κατάσταση?
7: Α, είναι πάνω από το μήνα.
0: Μάλιστα, πάνω από το μήνα. Ωραία, για να καταλάβουμε
7: ναι.
0: Λέμε.
7: Λοιπόν, στη στενή 190, στη Σκόπελο επίσης 190 τόνοι το στρέμα, ενώ στην Αλόνισο 135 περίπου, και το κακό είναι ότι συνεχίζεται η βροχή στα ίδια μέρη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα τα ύψη αυτά μέχρι το βράδυ θα έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Μείνε μαζί μου, Τάσο. Η κακοκαιρία χτυπά και την Αττική, κυρίες και κύριοι, με προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα να έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ενώ φούσκωσε ο Κηφισός λόγω του μεγάλου όγκου βροχής. Εκεί είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Σπύρο, σε επιφυλακή είναι οι αρχές?
9: Με αυξομοιώσεις ως προς την ένταση, αλλά χωρίς ουσιαστικά να έχει σταματήσει από το πρωί. Συνεχίζεται η βροχόπτωση που πλήττει πολλές περιοχές της Αττικής. Εμείς βρισκόμαστε στο ύψος του Ρέντι για να σας δώσουμε την εικόνα από τον Κηφισό. Αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, το ποτάμι έχει μετατραπεί σε έναν ορμητικό χυμαρό. Έχει φουσκώσει, έχει ανέβει η στάθμη του νερού, όπως συμβαίνει στις μεγάλες νεροποντές, περίπου 1 με 1,5 μέτρο. Mm-hmm. Είναι χειρότερη η κατάσταση από το πρωί που βρεθήκαμε εδώ και αρχίσαμε να την καταγράφουμε. Χειροτερεύει όσο περνάει η ώρα. Δεν υπάρχει όμως καμία απειλή για υπερχείληση. Παρ' όλα αυτά, το φαινόμενο παρακολουθείται από τους ειδικούς. Κλιμάκια της περιφέρειας βρίσκεται επιποδός στο σημείο και εφόσον ανέβει η στάθμη επικίνδυνα, όπως μας ενημέρωσαν, μπορεί να κλείσει μέχρι και ο δρόμος. Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοια ορατή απειλή αυτή την ώρα. Ταυτόχρονα, επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και των Δήμων, ιδίως στις περιοχές όπου διέρχονται μπαζωμένα ρέματα. Από το πρωί, η πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και διακοπές δέντρων, χωρίς ωστόσο να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, και αυτό είναι το ευτύχημα μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Πάντως βλέπουμε βρέχει καλά εκεί που είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε λοιπόν, Τάσο, πού βρέχει αυτή την ώρα στην
7: Αττική. Αυτή τη στιγμή στην Αττική, βρέχει σε όλη την Αττική. αρχίζει λίγο να περιορίζεται η βροχή από τα δυτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές βρέχει και κυρίως στα βουνά. Στην Πάρνηθα έχουν πέσει 150 τόνοι περίπου το στρέμμα. Mm. Δηλαδή και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και όλα αυτά τα νερά της Αττικής που πέφτουν διοχετεύονται βεβαίως στον Κηφισό, διότι είναι η μόνη διέξοδος. Γι' αυτό έχουμε και το φούσκωμα. Αλλά πιστεύω ότι καθώς περνάμε προς το απόγευμα και το βράδυ, η βροχή θα περιοριστεί.
0: Βλέπουμε εδώ Λαύριο,
7: Ως όλη την Αττική βρέχει αυτή τη στιγμή κατά διαστήματα. Πότε λίγο πιο πολύ, πότε λίγο περισσότερο βροχή στα βουνά.
0: Για να δούμε τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
7: Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Από τα δυτικά έχει βγει ήλιος στο Ιόνιο και την Μακεδονία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Ενώ σιγά σιγά αυτή η βελτίωση του καιρού θα προχωράει όλο και ανατολικότερα, περιορίζοντας τις βροχές και τις μπόρες κυρίως στην Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα είναι οι τελευταίες περιοχές της χώρας που θα δεχθούν και αύριο μεγάλα ύψη βροχής. Από την άλλη και τους οι άνεμοι σιγά σιγά θα κοπάσουν, έχουμε 9-10 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα κυρίως από το βράδυ θα πέσουμε στα 6 με 7, το πολύ 8.
0: Άρα από αύριο μας αποχαιρετά.
7: Μας αποχαιρετά το φαινόμενο, πρόσκαιρα όμως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Τάσο. Αλλάζουμε θέμα. Κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη έδειξαν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 51χρονη που είχε υποβληθεί σε αιμοκάθαρση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές, καθώς η ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για το τι προκάλεσε τον θάνατό της.
10: Μυστήριο παραμένει ο θάνατος της 51χρονης μετά από συνεδρία αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής. Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιορίστη.
11: Υπάρχουν κάποιες κακώσεις, έχουν διαπιστωθεί από τον πρώτο εικόνα του δικαστή. Έχουν διαπιστωθεί κάποιες κακώσεις, οι οποίες θα πρέπει να μας εξηγήσει στη συνέχεια η ιατροδικαστική υπηρεσία με ποιο τρόπο έχουν προκληθεί, αν είναι μεταθανάτης ή πρωτοθανάτης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για να προχωρήσουμε και εμείς τη δική μας έρευνα και να αποκλείσουμε ή να διαπιστώσουμε την εγκληματική ενέργεια.
10: Η άτυχη γυναίκα έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποβαλόταν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης 3 φορές την εβδομάδα στη συγκεκριμένη κλινική.
12: Αυτή η ανεπάρκεια όμως είναι μια βαριά ασθένεια και μπορεί να επιφέρει αρκετές επιπλοκές. Θέλει πολύ προσοχή η διερεύνηση αυτού του περιστατικού, γιατί ακόμα και οι μόλοπες που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία να είναι αποτέλεσμα αυτής της πάθησης, δηλαδή διαταραχής της πήξης του αίματος ή κάποιων σκευασμάτων που χρονίως λαμβάνει ως αντιπυκτικά.
10: Η γυναίκα από την κλινική μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
13: Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και στο θώρακα, που ίσως παραπέμπουν σε κάρπα. Την έρευνα την είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου.
10: Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να διευκρινιστεί αν οι κακώσεις προϋπήρχαν της κατάρρευσης της γυναίκας ή αν προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν.
14: Οι συνθήκες της νοσηλείας, το αν υπήρχε προσωπικό, πώς διαχειριζόταν το προσωπικό τους ασθενείς, ειδικά τους ασθενείς για αιμοκάθαρση, πόσο συχνά πήγαινε, αν υπάρχει δηλαδή ιστορικό για τις περιστάσεις της νοσηλείας, αυτό μπορεί να εξηγήσει τις κακώσεις αυτές.
10: Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.
0: Οριστικά σφραγίστηκε το πρωί η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που γινόταν παράνομα χημειοθεραπείες. Θεοδώρα Απότα είναι η δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου που μπαίνει λουκέτο.
15: Λίγο πριν από τις 11 το πρωί, ανά παρουσία εισαγγελέα αλλά και αστυνομικών δυνάμεων, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η ιδιωτική κλινική της Οδού Παπαναστασίου, εδώ όπου βρισκόμαστε, καθώς πραγματοποιούνταν εδώ παράνομα χημειοθεραπείες, ενώ είχε διαπιστωθεί και υποστελέχωση. Οι τελευταίοι ασθενείς, μεταφέρθηκαν χτες το βράδυ από τους συγγενείς τους, είτε στα σπίτια τους, είτε σε άλλες δομές υγείας. Μπήκε πλέον οριστικό λουκέτο, ενώ όπως είπες και εσύ, μόλις πριν από 2 ημέρες είχε σφραγιστεί και δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου στην περίπτωση. περιοχή της Θέρμης, όπου και εκεί είχε διαπιστωθεί αναντιστοιχεία κλινών και προσωπικού.
0: Θεοδόρα, σε ευχαριστώ πολύ. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Περικλή Πατσούρη, μάλιστα γίνεται έλεγχος και σε 5 ιατρία.
8: Ναι, 14 συνολικά, τα 5 είναι Ιωάννα, αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν αυτό που κάνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως ορίζει ο νόμος. Και χθες το απόγευμα λοιπόν έφτασε αυτός ο ογκωδέστατος φάκελος με τα 42 κέντρα αισθητικής ομορφιάς, γιατί από το ίντερνετ, γενικά παραπαντικές διαφημίσεις, αλλά και γενικά πολλές καταγγελίες έφτασαν στο Ιατρικό Σύλλογο Πατρών με την κυρία Μαστοράκου να δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου. Έκαναν σεμινάρια μέχρι και Σαββατοκύριακα σε ξενοδοχεία, σε κατοικίες και γενικότερα τα πράγματα είχαν πάρει πολύ δύσκολη τροπή. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο.
0: Όταν λέμε σεμινάρια, εννοούμε μπότοξ. Περικλή, κάνανε μπότοξ σε ξενοδοχεία και
8: σεμινάρια για ενέσιμες θεραπείες.
0: Ναι.
8: Σεμινάρια. Θεραπείες, μπότοξ, υαλουρονικά και όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς δεν υπάρχει ως τώρα κάποια ένδειξη για πλασμαθαίρεση στην Αχαΐα. Το λέμε αυτό γιατί από την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη και μετά ξεκίνησε αυτός ο έλεγχος. Άρα λοιπόν ο ογκωδέστατος φάκελος, έτσι, με 42 κέντρα αισθητικής και οι πολίτες θα πρέπει να επιλέγουν πιστοποιημένα ό,τι θέλουν να κάνουν για ό,τι αφορά βέβαια τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν ενδείξεις από, υποδείξεις μάλλον από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου σε ένα μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα.
8: Και περιμένω από εδώ και πέρα, γιατί το λόγο έχει δικαιοσύνη, το τι μελιγενέστε με αυτό, με τις 42 κέντρα αισθητικής.
0: Ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης είχαμε, αυτή τη φορά στο Μαρούσι. Δύο δράστες πήραν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ, αφού πρώτα κατάφεραν να μπουν στο σπίτι της 89χρονης προσποιούμενη τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Μάλιστα, Γεωργία Τσάλη, γκρέμιζαν με βαριοπούλα την κρυψώνα.
16: Ακριβώς, Ιωάννα, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν οι δύο δράστες χτύπησαν το κουδούνι της ηλικιωμένης και κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμά της προσποιούμενου τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Τότε λοιπόν με διάφορα προσχήματα έπεισαν την ηλικιωμένη, η οποία τους υπέδειξε ότι μέσα σε τοίχο του σπιτιού είχε μια κρύπτη στην οποία φύλαγε πολύτιμα αντικείμενα. Τότε οι δράστες, χρησιμοποιώντας ακόμα και βαριοπούλα, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το τοίχο του σπιτιού και βρήκαν 40 πεντόλυρα, όπου η αξία τους εκτιμάται, υπολογίζεται περισσότερο από τις 200.000 ευρώ, πολύτιμα αντικείμενα αλλά και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Η 89χρονη γυναίκα έδωσε κατάθεση στις αρχές και περιέγραψε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό αλλά και τα χαρακτηριστικά των δύο δραστών, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Και ελπίζουμε να τους πιάσουν σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στους δρόμους έχουν βγει μαθητές και φοιτητές σε Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία. Την ώρα που στη Γαλλία πραγματοποιούνται εδώ και μέρες μαθητικές κινητοποιήσεις για τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση, στην Αλβανία οι φοιτητικές διαδηλώσεις προσλαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους νέους να ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, όσο και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους κατά του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας στα Τίρανα, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού.
17: Η Ευρώπη φλέγεται. Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την νεολαία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και την κοινωνική δυσαρέσκεια να φουντώνει. Στην Γαλλία, μαθητές και φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους από τα μέσα Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.
18: Manifestent juste pour nos droits basiques et tout simples, et ils arrivent avec des mortiers, des gaz, donc on crie des petits slogans tout mignons et c'est nous les gros méchants qu'on réprime hyper violemment.
17: 480.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους σε μια μαζική διαμαρτυρία υπέρ των μαθητών. Δακρυγόνα, επεισόδια και καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία συνθέτουν το σκηνικό, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές.
19: In the last hour or so, what was a calm atmosphere has become much more tense. What you can see behind me is the Place Vauban, and you may be able to make out in the background the tear gas, which is why I'm wearing this protective gear, because there's a lot of tear gas.
17: Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η Κρέτα Ντούμπερκ. Η Σουηδή ακτιβίστρια έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξη στους νέους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης.
3: And the French students are now showing the world how we should be standing up and how we should be revolting against an extremely violent system, and they're leading by example.
17: Το κύμα διαδηλώσεων σαρώνει και την Αλβανία. Στα Τύρανα, η οργή των φοιτητών ξεχυλίζει με τις κινητοποιήσεις να μετατρέπονται σε βίαιες συγκρούσεις. Πέτρες και τσιμεντόλιθοι εκτοξεύονται προς το Υπουργείο Παιδείας. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα και νερό υποπίεση, ενώ ακολουθούν μαζικές προσαγωγές. Νέα επεισόδια με πρωταγωνιστές ανήλικους στο Βέλγιο. 10 νεαροί συνελήφθησαν μετά από συμπλοκές με την αστυνομία, έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα για συγκεντρώσεις. Φλεγόμενοι κάδοι απορριμμάτων και ηλεκτρικά πατίνια συνθέτουν το σκηνικό της έντασης στο περιθώριο διαδήλωσης συνδικάτων κατά των μέτρων λιτότητας.
0: Ολονύχτια διαμαρτυρία πραγματοποίησαν στο Σύνταγμα φοιτητές, οι οποίοι κατασκήνωσαν διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Μας ενημερώνει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
10: Παρά τη βροχή, λοιπόν, οι φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες, για το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης και θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αναδείξουν συμβολικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ διαμαρτύρονται γενικότερα και για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα ακριβά ενίκεια, η δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών και η ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής μέρημνας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι ανέβασε στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης. Είμαστε μαζί τους στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα.
0: Μαζικές έρευνες για τον εντοπισμό πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών στη Γρυλανδία, προαναγγέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουζακίτης.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να ξεκινήσουν στη Γρυλανδία μαζικής κλίμακας έρευνες για εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το εγχείρημα. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Μια τεράστια έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά ετοιμάζεται να ξεκινήσει στην πανέμορφη Γρυλανδία μας. Υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι η ποσότητα του εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σχεδόν οποιασδήποτε άλλης χώρας στον κόσμο». Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, Ιωάννα, υπογράμμισε τον απαράμιλο ρόλο της Γρυλανδίας για την ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μία ήρεμη νύχτα πέρασε ο Πάπας Λέων ύστερα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, Μαριλίτα Σιλγκύρη.
20: Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε επέμβαση κατά την οποία οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον όζο μαζί με τον κάτω λογό του δεξιού του πνεύμονα. Ο Πάπας, μετά την επιτυχή επέμβαση που είπες και εσύ, η οποία διήρκησε 90 λεπτά, διαγνώστηκε μαδενοκρακίνωμα, το οποίο αντιστοιχεί στο περίπου 40% των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα. Η ανάρρωσή του διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, αλλά ενδέχεται να διαρκέσει και λίγο περισσότερο, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστεί το αναπνευστικό του σύστημα μετά την αφαίρεση του κάτω λογού που είπαμε και πριν. Η υπηρεσία τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι μετά την επέμβαση ο Πάπας πέρασε μια ήρεμη νύχτα στο νοσοκομείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Από λεπτό σε λεπτό, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Μαζί μας είναι ο Ραφαήλ Κάμπερ, καθώς έχουμε πληροφορίες για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, Ραφαήλ.
21: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ενέργειας, η κυβέρνηση θα επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με 20 λεπτά. Έχουμε λοιπόν τα 20 λεπτά της έκπτωσης από τα δηληστήρια και τα 20 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Άρα, με τους σημερινούς αριθμούς και την τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, μείωση στα 40 λεπτά στο πετρέλαιο.
21: 40 λεπτά μείωση. Αύριο αναμένεται να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1 ευρώ και 95 με 1 ευρώ και 97 λεπτά. Αλλά με την επιδότηση και την έκπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάσει στο 1,55, 1,57. Γύρω εκεί θα είναι, Ιωάννα. Να πούμε πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και τα 15 λεπτά ανά λίτρο στην επιδότηση στο ντίζελ, αλλά και έχουμε και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, Ραφαήλ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Απάντα εσύ στη μέρη, γιατί εγώ θα τα κάνω.
1: Σαλάτα μπιστρό αλφαβήτα κάθε μέρα επιλογή με καριδάκι και μπαλσάμικο να βουτάς και να γίνεσαι.
0: Μούσκεμα πάλι και ποιος την ακούει μετά.
2: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Η Μαρία είναι κρυωμένη εδώ και 2 μέρες. Μαρία, μήπως ήρθε η ώρα να σε δούμε πάλι. Με τον Depon Cold & Flu που αντιμετωπίζει ρινική καταρροή, πόνο, πονοκέφαλο και πυρετό. 2 δραστικές ουσίες που καταπολεμούν τα συμπτώματα της γρήπης και του κρυολογήματος σε ένα μόνο δισκείο. Depon Cold & Flu και επιστρέφει στη δράση.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό, καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
6: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συνεχίζει απτόητο στην ξέφρενη πορεία του στην EuroLeague, επικρατώντας και τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55. Στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης, επιστρέφοντας από το μείον 28 για να επικρατήσει με 102-97 στην παράταση της ισπανικής ομάδας.
2: Τρίποντο από τον Ζετκόφσκι, τέλος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής μετά από μια τεράστια μάχη στη Βαλένθια.
3: Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 102-97 στην παράταση, παρότι βρέθηκε πίσω ακόμη και με 28 πόντους. Οι Ισπανοί κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 59-34. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι αντέδρασαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στην ανατροπή. Η Βαλένθια μείωσε σε 89-88 και ο Ζαν Μοντέρο πέτυχε μία από τις δύο βολές, κάνοντας το 90-88 υπέρ του Ολυμπιακού. Στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα όμως, ο TJ Shorts σκόραρε με lay-up και σοφάρισε σε 90-90. Στην τελευταία επίθεση, ο Μοντέρο επιχείρησε τρίποντο, αλλά στόχησε με αποτέλεσμα δύο ομάδες να οδηγηθούν στην παράταση. Εκεί, με καθοριστικά καλάθια του Βεζένκοφ και του Μοντέρο, αλλά και καθοριστικές βολές του Φουρνιέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε την τέταρτη νίκη της στην Ευρωλίγκα. Πρωταγωνιστής της σπουδαίας νίκης ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist, και ο Εβάν Φουρνιέ με
4: 23. You show your character, your personality. My hat off, you know, it's something that I really appreciate. Guys, this is what Olympiacos is in the second half, from 28 points down, and we won the game. So congratulations, guys. My hat off. You have guts and you have personality.
3: Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη επί της Παρτίζαν με 72-55 στην κατάμεση στην Belgrade Arena, διατηρώντας το απόλυτο 5-0 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους, βασιζόμενοι στην εξαιρετική τους άμυνα που περιόρισε τους έργους σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του Ζέλκο Μπράντοβιτς ήταν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, ενώ ο Χουάν Ερνάν Γκόμεθ στην επιστροφή του στα παρκέ πρόσθεσε 10 πόντους. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την απόλυτη αποθέωση του Ζέλκο Μπράντοβιτς, καθώς πριν από το τζάμπολ ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να φωνάξει ρυθμικά το όνομά του, ενώ προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα προς τιμήν του για τη μεγάλη προσφορά του στο σερβικό σύλλογο.
5: Was all 40 minutes same way defensively, very good defense, but offensively I believe that is worst game that we play until now. You know, if you play good defense, you need to use this to have points in transition. We play slow and some really bad decisions, but however important victory for us.
3: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην έδρα του τη Χάπολ Τελαβίβ την Παρασκευή για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Στο ποδόσφαιρο και το Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά το δεύτερο τρίποντό της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει να πάρει η ΑΕΚ απόψε στις 10 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κάνει αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στην 24η της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουκρανική ομάδα αποτελεί κλειδί στην προσπάθειά της, καθώς θεωρητικά είναι η πιο εύκολη από εκείνες μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σέρβος προπονητής θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες από τον πάγκο, ενώ σταθερά εκτός παραμένει ο Στρακόσια με τον Μπρινιόλι να διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ρότα μου, Κουντή, Ρέλβας και Πίλιος θα συνθέσουν την αμυντική τετράδα, με τους Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι και Γιώβιτς να είναι τα φαβορί για τις υπόλοιπες θέσεις.
6: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς.
1: Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη έδρα στο Stamford Bridge της Chelsea και η ΑΕΚ αναμένεται να έχει την υποστήριξη περίπου 10.000 φιλάθλων της. Πλούσιο ήταν το θέαμα στο πρώτο σκέλος της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ πανηγύρισαν σημαντικές νίκες, Ίντερ και Νάπολη ιτήθηκαν, ενώ απώλεια βαθμών εκτός προγράμματος είχε η Μπάγερ Μονάχου.
7: Τρομερό παιχνίδι στην Νορβηγία με Βίκινγκ και Μπάγερν αναδεικνύονται τελικά ισόπαλες με 3-3. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό με γκολ του Στένσενς και έφτασαν στο 2-0 πριν από το ημίχρονο με τέρμα του Κρίσιανσεν. Όμως στην επανάληψη οι Βαβαροί αφυπνίστηκαν και έκαναν την ανατροπή. Αρχικά ο Κέιν με πέναλτι στο 54 μείωσε σε 2-1 για να έρθει ο Άγγλος επιθετικός στο 60 μετά από ασίστ του Κίμιχ να ισοφαρίσει σε 2-2. Η Μπάγερν ανέτρεψε το σκορ πετυχαίνοντας τρίτο τέρμα στο 71 με τον Δίας. Όμως το 73 οι ισορροπίες του μάτς άλλαξαν με την αποβολή του Ολίσε, ο οποίος δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες για φάουλ και αντιαθλητική συμπεριφορά, αφήνοντας την Μπάγερν με 10 παίκτες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Βίκινγκ βρήκε για το γκολ της ισοφάρισης στο 90 με τον Χάουγκεν για το τελικό 3-3. Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο υπερίσχυσε τη Manchester United με 2-0. Μόλις το πρώτο λεπτό ο Μπάριος άνοιξε το σκορ. Στο 74 ο Γιώρο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 79 ο Λούκμαν πέτυχε το τελικό 2-0. Στην Τουρκία η Μπαρτσελόνα κέρδισε εύκολα με 4-1 την Γαλατά Σαράι. Παρότι οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Μπατράκοφ, η ανατροπή δεν άργησε να έρθει για τους Μπλαουγκράνα. Στο 43 ισοφάρισε ο Κανσέλο, με τον Φεμίν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να δίνει το προβάδισμα στους Ισπανούς. Στο 53 μετά από εκπληκτική ενέργεια του Γιαμάλ και ασίστ, ήρθε ο Γκόρντον να πετύχει το τρίτο γκολ. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 65 ο Αντεγέμι. Στο Λονδίνο η Arsenal κέρδισε με 3-0 την Lille. Ο Τίμπερ στο 64 άνοιξε το σκορ, με τον Έσε στο 67 να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τους κανονιέριδες. Το σκορ ολοκληρώθηκε στο 3-0 μέσα σε 7 λεπτά με τον Σάκα στο 71. Στο Μιλάνο η Ίντερ γνώρισε την ήττα με 4-3 από την Μπριζ. Οι Βέλγοι πήραν προβάδισμα στο 30 με πέναλτι του Τρεσόλτι, με την Ίντερ να ισοφαρίζει το 44 με τον Μαρτίνες. Στο 63 ο Τρεσόλτι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Μπριζ για να έρθει ο ίδιος να ολοκληρώσει το χάτρικ 74 για το 1-3. Ο Μαρτίνες μείωσε εκ νέου για την Ίντερ, όμως το 87 ο Βέρμαντ πέτυχε το 4ο γκολ των Βέλγων. Το τελικό 3-4 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπονί. Στην Ισπανία η Βιγιαρεάλ επικράτησε με 3-1 της Νάπολη. Παρότι οι Ιταλοί πήραν προβάδισμα με τον Ραχμάνι στο 8ο λεπτό, τα κίτρινα υποβρύχια έκαναν την ανατροπή. Αρχικά ο Μικαουτάτζε στο 23 ισοφάρισε, για να έρθει 3 λεπτά αργότερα στο 26 ο Μουρίνο να βάλει μπροστά στο σκορ τη Βιγιαρεάλ. Το τελικό σκορ για τους γηπεδούχους πέτυχε στο 86 ο Ούλου Βασέγη.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 18:30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία των ημερών, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μερικές ώρες ακόμα, γιατί ο καιρός από τα δυτικά ήδη αρχίζει και βελτιώνεται. Υπομονή. Πιο αναλυτικά τώρα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλία, την Χαλκιδική, τον Βόλο, το Πήλιο, την Εύβοια, την Αττικοβιωτία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ιδιαίτερα επικίνδυνες στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα εκεί θα είναι έντονα και συνεχή. Οι βοριάδες φτάνουν ήδη στο Αιγαίο, τα 7 με 8 τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ενώ η θερμοκρασία το βράδυ στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 12 βαθμούς Κελσίου, στις ηπειρωτικές περιοχές τους 12 με 14, στα νησιά τους 17 με 19 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν

0: την Πέμπτη τώρα περιμένουμε βελτίωση του καιρού στα δυτικά και τα βόρεια, με τις τελευταίες βροχές να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση των βοριάδων στα 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ και μικρή άνοδο του υδραργύρου. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
5: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
6: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
7: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
8: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
9: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
10: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
11: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
12: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
13: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Σαν σήμερα το 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Μία ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου σε ηλικία 84 χρόνων. Ήταν δημοσιογράφος και εκδότρια των εφημερίδων Καθημερινή και Μεσημβρινή, καθώς και του περιοδικού Εικόνες. Το 1967 διέκοψε την έκδοση των εντύπων της, αντιδρώντας στη στρατιωτική δικτατορία. Υπηρέτησε το χρονογράφημα για περισσότερα από 50 χρόνια, κατορθώνοντας να καθιερώσει το δικό της προσωπικό ύφος. Τα χρονογραφήματα τα διέκρινε η λεπτότητα, αφηγηματική άνεση και συγχρόνως η διεισδυτικότητα και ο κοινωνικός προβληματισμός.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος σε ηλικία 55 χρόνων, ένας από τους πλέον αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κοινού. Υπήρξε επίσης τραγουδιστής και παρουσιαστής. Έγινε γνωστός μέσω του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκίου και έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στην παράσταση Εβίτα με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εκείνον στο ρόλο του Τσέγκεβάρα. Στη μικρή οθόνη γνώρισε μεγάλη επιτυχία πρωταγωνιστώντας στη σειρά Η Απαράδεκτη και στη συνέχεια παρουσίασε πολλά τηλεπαιχνίδια και σόου. Θεωρείται ένας από τους πλέον χαρισματικούς πρωταγωνιστές της εποχής και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα πολλές από τις ατάκες του τις ακούμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου σε ηλικία 76 χρόνων. Ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στην Ελλάδα, δημιουργώντας το 1983 την πρώτη σχετική μονάδα στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν

συνεφιασμένος με τον Άρη και υπήρξε πρόεδρός του τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2022 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 χρόνων ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Υπήρξε δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης, το 2004 στην Αθήνα, το 2008 στο Πεκίνο, στο Ταϊκβοντό. Είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Σεπτέμβριο του 2020 είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος. Ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δύο παιδιών. Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με μια συγκλονιστική ανάρτηση που ήταν γραμμένη από τον ίδιο.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
11: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
12: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
13: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
14: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
15: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
16: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει,
15: αυτό
16: να τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
15: Αυτό λέτε εσείς.

0: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.

Κι εγώ.

0: Terry? Terry, what are we gonna do now?
1: Nothing.
0: You mean we're just gonna walk away when we know what's gonna happen? Hey, come on, Terry, we got a job. We're cops, remember?
1: Don't keep throwing that word at me. I know what I am. We do nothing. Nothing.
0: Speak for yourself.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολαίου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
5: Beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
9: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

I didn't mean it. I'm sorry.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
1: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
7: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
8: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
9: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
10: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
11: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
12: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
13: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
14: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
19: Την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τις βραδινές ώρες το Ηράκλειο.
20: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
21: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
22: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
24: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
25: Τέλος. Τους είπα θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
26: Εγώ όταν βλέπουμε, χτες να ανακοινώνεται...
27: Πώς θα το κάνετε?
28: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
29: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζετε πέρα.
30: Βράζεστε σύλλογο τώρα.
31: Been thinking about my painting a lot lately.
32: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
33: You'll be working with Jason.
32: Jason?
33: Oh, he's great. You'll love working with him.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
3: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
1: Τέλος. Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back, εδώ που εγώ και ο Μυρότσος θα κάνουμε μια εκπομπάρα σήμερα. Γεια σου, Μπιλή.
0: Γεια σου, Μπιλή.
1: Τι έγινε, μας εγκατέλειψαν όλοι? Έγινε επίτηδες.
0: Μας βαρέθηκαν. Μας βαρέθηκαν.
1: Σε αγχώνει καθόλου αυτό?
0: Καθόλου, τι να με αγχώσει. Μπορούμε να κάνουμε μαραθώνιο οι δυο μας 12 ωρών.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν έχουμε κανένα ανάγκη.
1: Και μια και το είπες μαραθώνιο σήμερα, όντως έχουμε και δεύτερη εκπομπή σήμερα.
0: Βέβαια, για ξέρω τι λέω.
1: Τον αγώνα της ΑΕΚ θα πρέπει να είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι πολύ πολύ ωραίο. Εγώ, εσύ θα έρθει το βράδυ και ο Βερβελές όμως, εντάξει. Θα έχουμε και τον Τάσο από εκεί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ωραία εκπομπούλα το βράδυ για την ΑΕΚ. Σήμερα εδώ λοιπόν μαζευτήκαμε οι δυο μας για να κάνουμε μια εκπομπή δύο ώρη. Το back to back όπως έχετε συνηθίσει, 3 με 5. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρέα που θα μας κάνετε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά μας δρόμενα σε λιγάκι. Μετά θα πάμε στον Τάσο Καπετανάκο, ο οποίος είναι στην Αγγλία και νομίζω πως με τα βίας μιλάει πλέον ελληνικά. Θα δούμε και τι έχει γίνει χθες σε διάφορες pub με τους αεκτζίδες να έχουν να κάνει απόβαση στο Λονδίνο και να είναι 13.000.
0: Θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ, πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι είναι σαν ένα παιχνίδι που είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Δηλαδή, όχι σαν, είναι ένα παιχνίδι που είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Η Σαχτάρ χάνει τη δύναμη της έδρας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει το φιλοξενούμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, ελπίζουμε να βοηθήσει την ΑΕΚ.
1: Και στα ίσα ένα ματς, ενώ χωρίς την επιρροή της έδρας, όποια μπορεί να είναι αυτή. Για ένα λόγο το λέω στα ίσα και πώς δίνω έμφαση σε αυτό, γιατί είναι ένα ματς που θεωρητικά είναι το πιο εύκολο για την ΑΕΚ εκτός έδρας.
0: Βέβαια.
1: Άρα, αν εδώ καταφέρει και κάνει ένα διπλό η ΑΕΚ, μετά θέλει ελάχιστους πόντους για να φτάσει στο μίνιμουμ το 9. Το 10 που σου δίνει με μεγαλύτερη σιγουριά μια πρόκριση και το 11 που με σιγουριά μεγάλη σου δίνει πρόκριση.
0: Το 9 δεν ξέρω.
1: Πολύ δύσκολο, ναι, να γίνει.
0: Ναι, 10 με 11 θα έλεγα. Δηλαδή πέρσι νομίζω ήταν στους 11. Αλλά τις δίνει, ναι, μετά θέλει ουσιαστικά δύο αποτελέσματα.
1: 4,
0: δηλαδή μια
1: πόντους.
0: Νίκη, μια ισοπαλία. Ναι.
1: Δύο νίκες
0: ναι. Για να βρίσκεται στην επόμενη φάση.
1: Δεν είναι εύκολες πάντως μετά. Οι νίκες κουβεντιάζαμε εγώ.
0: Καλά, εύκολο δεν είναι τίποτα. Ούτε σήμερα είναι εύκολο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Λα, λέμε.
1: Αλλά σου λέγε τη Γαλατά ότι εντός με την ΑΕΚ αυτά εκείνα. Την Μπαρσελόνα την έφερε σε δύσκολη θέση μέχρι που ο Γιαμάλ έβγαλε το όπλο χθες και τους καθάρισε μόνος του. Δεν υπάρχει
0: τίποτα. Τι έχει κάνει.
1: Είδα ρε την τρίπλα, λες αυτό που πάει για Ραμπόνα και γυρίζει. Και...
0: ναι. Άμα πάμε να το κάνουμε εμείς, μάλλον θα σπάσουμε τον Αστράγαλο.
1: Νομίζω ότι έχουν παρέλθει οι εποχές που μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Ρε φίλε, πώς το έκανε, δηλαδή το έχω δει 50 φορές. 50 φορές το έχω δει.
1: Έχεις δει μόνο την κάμερα που είναι μπροστά του.
0: Ναι.
1: Τι, έχει πίσω υπάρχει κόντρα. Έχει βάλει το πόδι ο παίκτης και γυρίζει μπάλα σε αυτόν πάλι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, okay.
1: Ναι. Αλλά είναι τώρα εντυπωσιακό έτσι και λες. Και μόνο ναι, που κάνει ναι. Αυτό το ραμπονοειδές που κάνει είναι αδιανόητο, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, παιδιά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας μας παρακολουθείτε. Και πάμε σιγά σιγά να υπενθυμίσουμε ποιος είναι η χορηγός εταιρεία. Φυσικά είναι η Elabet, όπως και σήμερα το μεσημέρι. Έτσι και σήμερα το βράδυ θα είναι μαζί μας στο Athletico by Night. Η Elabet βρίσκεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες και θα συνεχίσει να βρίσκεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη χορηγό μας εταιρεία. Να θυμίσουμε και ένα iFood, θέλεις. Να θυμίσουμε που είναι φιλαράκια μας. Ωραία, και θα έρθει κάποια στιγμή η Μαριάννα. Όχι σήμερα, νομίζω όμως. Δεν θα έρθει να δώσει το δωράκι σήμερα. Νομίζω πως όχι. Follow eFood και Αθλέτικο, δύο λογαριασμούς. Like στο post, mention φίλε-φίλη στα σχόλια. Και 29 του μήνα δίνουμε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή. 10 συνολικά τυχεροί θα κερδίσουν αυτό το δώρο για τον Οκτώβρη. Πολύ, πολύ ωραία. Ήδη 2.000, τι κάνετε, ρε, τρελή. Σήμερα το βράδυ θέλω να σπάσουμε κανένα ρεκόρ, φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα, έτσι όπως θα είναι. Και αύριο ακόμα περισσότερο, που θα έχει και τρεις ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, ξαναλέω ότι λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας της ΑΕΚ, θα είμαστε αέρα εμείς. Εγώ, ο Μπίλης και ο Διονύσης. Θα έχουμε και παρεμβάσεις από διάφορα σημεία. Θα συνδεθούμε εννοείται και με τους απεσταλμένους μας που θα δείτε και σήμερα. Μιλάω για τον Ιάσονα Τσίλη, ο οποίος είναι στη Γαλλία ήδη και θα μας δώσει εκεί τα φώτα του για τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς που έχει γίνει χαμός από χθες. Πώς το είδες αυτό τελικά, η παναχώρησε τελικά η κυβέρνηση της Γαλλίας.
0: Ρε φίλε, όταν έχουν υπάρξει τόσο πολλά πράγματα μέσα σε μια μέρα και έχεις ουσιαστικά φοβήσει και τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Πώς θα πάει ο άλλος τώρα στο γήπεδο, με τι ψυχή θα βγει έξω στον δρόμο να φορέσει την μπλούζα του, το κασκόλ του κτλ.
1: Ποτέ δεν γίνει αυτό, ναι.
0: Μα ναι. Οπότε τι επαναχώρηση.
1: Τους είπε τώρα, ελάτε τώρα. Δεν είναι απλό τώρα. Τι του λες, ελάτε να
0: έχει. Θα έπαιρνε το αεροπλάνο να πας.
1: Όχι, ρε, ποτέ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Και επίσης κάποιοι έχασαν ήδη λεφτά. Ακυρωτικά αυτά ιστορίες.
0: Εννοείται.
1: Αυτό τώρα κανονικά θέλει να το κυνηγήσει ο καθένας και ίσως όλοι μαζί, θα έλεγα εγώ, με μια ομαδική αγωγή για να πάρουν χρήματα πίσω. Ναι. Γιατί δεν είναι απλό το πράγμα και νομίζω υπό αυτό το βάρος έκανε αυτή τη βεβαιασμένη κίνηση. Ξαφνικά δεν καταλαβαίνω, χθες το έλεγα εγώ και το κουβεντιάζαμε και μαζί. Τώρα γίνεται, χθες το βράδυ δεν γινόταν. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν γινόταν, το ξέρεις από τους φοιτητές ότι γίνεται αυτό το πράγμα πολύ καιρό τώρα, εβδομάδες. Κόφτο. Πες, είναι ένα ταξίδι περίεργο, επικίνδυνο, μην πάει κανένας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτές είναι αποφάσεις, γίνονται και σε άλλα κράτη, όχι μόνο σε εμάς εδώ. Οπότε, ας το.
0: Γενικά, πάντως, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, όχι μόνο της πόλης εκεί της
1: Μασσαλίας.
0: Της Μασσαλίας, αλλά και της UEFA και της ίδιας της Μαρσέη, θα πω εγώ. Για αυτά που λέγαμε χθες, θα έπρεπε όλο αυτό να έχει γίνει πολύ, πολύ νωρίτερα.
1: Αυτό και έχουμε εντοπίσει και τα προβλήματα που έχει αυτή η πόλη γενικότερα για πολλούς λόγους, έτσι. Και για την ανθρωπογεωγραφία της και για πράγματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λίγο πολύ έχουμε ταξιδέψει εκεί, βλέπουμε και έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και την Πέμπτη θα έχουμε εκπομπή εδώ. Εννοείται πως θα αφορά όλους τους υπόλοιπους που ρίχνονται στη μάχη της Ευρώπης, που αγωνίζονται, Παναθηναϊκός εννοώ, Όφη και εννοείται Ολυμπιακός, για το μάτς που αναφέραμε νωρίτερα. Θα ασχοληθούμε κι άλλο με το θέμα των εισιτηρίων και των αποφάσεων της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με το παιχνίδι αυτό σε λίγο με τον Διονύση Βερβελέ, για να μας δώσει ό,τι τελευταίο υπάρχει. Θέλω να πάμε τώρα όμως στους μπασκετικούς μας φίλους, λίγο πριν διαβάσω τα donation εδώ που είναι ήδη δύο και τα κάνω ένα print screen για να τα έχω. Λοιπόν, Βάλια, είσαι εδώ μαζί μας, είδαμε και χθες το βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Καλώς τι, θα μας δώσετε λίγο ήχο κάτω όσο γίνεται περισσότερο, γιατί ή λόγω ηλικίας ή λόγω το ότι είναι χαμηλά ο ήχος δεν ακούω πολύ καλά. Έλα Βάλια μου, για μίλα λίγο να τσεκαρώ.
2: Τώρα μ' ακούς?
1: Κι άλλο θέλω. Κι άλλο, Βάλια.
2: Κι άλλο. Δώστε ναι. Του φωνή, δώστε του ήχο, να μ' ακούει η Dolby Surround.
1: Τώρα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν.
2: Τέλεια.
1: Πώς τα πήγατε χθες με Ιωάννου, μπήκα μέσα κάποια στιγμή. Να σου πω, ρε Βαγγέλη, έγραφα, να σου εξηγήσω, ρε Βαγγέλη. Είχατε.
0: Πώς ένα... να τα πάνε, Βασίλη μου.
1: Αδιανόητο μπιφ με
0: 105.000 προβολές η εκπομπή μας.
1: 107. Καλώς.
0: Πώς να τα πάνε, τέλεια τα πήγαν τα παιδιά. Τέλεια.
1: Είχε πλάκα με τον Μπουρούση, τέλος πάντων, που προσπαθούσε ο Μπουρούσης με τον Βαγγέλη, τον Αλέξη, να πούνε ο καθένας την άποψή του. Προφανώς ακουγόταν του Βαγγέλη. Για αρκετή ώρα.
0: Μα γιατί το λες αυτό?
2: Προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε και όλοι, και εγώ από τη σύνδεση και τα παιδιά από το στούντιο, προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε ένα πράγμα, το οποίο
1: μας έλεγε
2: την άποψή του. Εντάξει, τώρα είμαι πολύ δυνατά.
1: Τι να κάνουμε, θα το βρούμε.
2: Μας έλεγε την άποψή του.
1: Ναι.
2: Προσπαθούσαμε να... Το θέμα ήταν ο Τάιλερ Ντόρση. Αλλά προφανώς προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε λίγο και την πλευρά του παίκτη. Όχι, εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οι άλλοι που έχουν παίξει κιόλας μπάσκετ. Όχι πως ο Βάγκης δεν έχει παίξει, αλλά οι άλλοι που έχουν παίξει κανονικό μπάσκετ προσπαθούσαν να πούνε αυτό που νιώθει ένας παίκτης, ρε παιδί μου.
0: Σε σχέση με εμένα, ο Βαγγέλης έχει παίξει μπάσκετ. Σε σχέση με τον Μπουρούση δεν έχει παίξει.
1: Σε σχέση με σένα, έχει παίξει ο Βαγγέλης μπάσκετ.
0: Ξέρω εγώ, αν τον συγκρίνεις με μένα που έχω παίξει στο γυμνάσιο. Δεν θα έχει παίξει και κάπου αλλού ο Βαγγέλης, όχι?
1: Δεν είμαι βέβαιος, θα το ρωτήσω.
2: Στη Ρόδο πάντως, όταν ήταν ο Βασίλης, ναι. Ο Μυρότσος, σε κάτι βιντεάκια που βλέπαμε, μια χαρά, αχλάτσοτα.
1: Βρέα στο Μυρότσο. Σουτάρε Μυρότσο. Στο Βαγγέλη θέλω να μου πεις. Αλλά τέλος πάντων, ας βγει να κάνει παρέμβαση αν θέλει ο Βαγγέλης. Εδώ είμαστε. Άλλωστε, περιμένουμε και τις μπλούζες του Βερβελέ κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, το μπιφ εντάξει δεν ήταν και μπιφ, ήταν η πλευρά του καλαθοσφαιριστή. Και, ναι, και η πλευρά η άλλη που λέει ότι ο επαγγελματισμός επιτάσσει αυτό. Όταν κάποιος είναι καλύτερος από σένα, θα παίξει αυτός ο καλύτερος και ας σε στενοχωρήσουμε και λίγο εσένα. Εντάξει, διαχείριση ήταν το θέμα. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό άλλο τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για μια ιστορική νίκη από την άποψη ότι το μείον 28, ρε φίλε, δεν υπάρχει πάλι στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Νομίζω άλλη μια φορά.
2: Ξαναέγινε άλλη μια φορά το 12-13 με θύμα τη Σιένα τότε. Πάλι από το μείον 28, επομένως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε αυτή την σπουδαία ανατροπή από το μείον 28. Βέβαια,
0: ποιος ήταν ο
2: χρειάστηκε
0: θήτης
2: να μας δείξει. Συγγνώμη.
0: Ο θήτης, το θύμα το μάθαμε. Ο θήτης ποιος ήταν?
2: Η Πρόκομ.
0: Α, οκ.
1: Ναι. Δεν το θυμόμαι.
2: Επομένως, χθες ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να μας δείξει για το πρώτο μέρος, για ένα ημίχρονο, την κάκη στην πλευρά του. Δηλαδή, όλες του τις αδυναμίες που έβγαλε στην επιφάνεια η Βαλένθια. Και ουσιαστικά ήταν στο δεύτερο μισό 4-1 παίκτες. Θα βάλω και τον Παπα-Νικολάου στην εξίσωση, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν όλη τη δουλειά, τη βρώμικη θα πω εγώ από πλευράς Παπα-Νικολάου στο αμυντικό κομμάτι και την έτσι φανταχτερή δουλειά Φουρνιέ και Μοντέρο στο επιθετικό. Mm-hmm.
1: Κορυφαίοι χθες.
2: Εντάξει, σίγουρα το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να δούμε και μετά από όλη αυτή την κατάθεση ενέργειας, γιατί για να γυρίσει από το μείον 28 θέλει πολλά έτσι, ψυχικά αποθέματα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή έχει και την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Πήγα να πω ότι αυτοί που λες εσύ, Βάλια, ήταν οι κορυφαίοι. Όντως, είδαμε δεύτερο ημίχρονο ανατροπή. Καλό είναι, καλά θα το πω εγώ τώρα, ο Τζόκας το ξέρει καλύτερα, να προβληματιστούν και πάντως για το πρώτο ημίχρονο, γιατί για να βρεθείς εκεί στο μείον 25 στο ημίχρονο και μείον 28 με ένα τρίποντο λίγο αργότερα, είναι ένα ζήτημα εκεί αμυντικά. Και δεν λέω ότι η ομάδα αυτή δεν μπορεί να παίξει άμυνα, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτοί δεν μπορούν. Θα βάζουν πολλά και θα τρώνε πολλά. Εντάξει, ως ένα σημείο θα ισχύει. Δεν έχεις εγώ κάποιο παράδειγμα που είναι Terminator.
2: Μα ο Ολυμπιακός αλλά έφαγε 60 στο ημίχρονο. Δεν είναι μόνο θέμα του γόκαπ. Είναι θέμα όλης της αμυντικής λειτουργίας.
1: Βάλια μου, έχεις δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τελικά παίζεις άμυνα, γιατί από την άμυνα σου ξεκινάει αυτή η ανατροπή, δείχνει ότι μπορείς να το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις το πρώτο, λέει ο άλλος. Ναι. Και έχει δίκιο.
0: Εντάξει, απλά το κανονικό του Ολυμπιακού είναι το δεύτερο ημίχρονο και όχι το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, που φαντάζομαι δεν θα συμβεί πολλές φορές. Και φαντάζομαι ακόμα περισσότερο, μάλλον είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι αφού συνέβη χθες, θα του γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα, στους παίκτες κυρίως, και ο Μπαρτζόκας θα το λύσει πάρα πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε.
2: Βέβαια, μέχρι στιγμής έχουμε δει αρκετές φορές έτσι, την κακή αμυντική πλευρά του Ολυμπιακού. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει γενικός προβληματισμός για την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Γιατί είδαμε ότι όταν έπαιξε άμυνα, ουσιαστικά το μάτς έστρωσε. Και γνώμη μου, πάντως, δεν είμαι προπονητής, θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί.
0: Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινάνε όλα από την άμυνα και να τελειώνουν στην άμυνα. Σίγουρα, όσο ταλέντο και να έχεις επιθετικά, νομίζω ότι οι άμυνες, το ταλέντο, η επίθεση δίνει τα ειστήρια, η άμυνα δίνει τους τίτλους. Είναι δεδομένο αυτό και το βλέπουμε και στις δύο ομάδες μας, ότι με την άμυνα θα πάνε μπροστά και θα φτάσουν πάλι στο Final Four να το διεκδικήσουν. Κατά τη γνώμη μου θα φτάσουν και οι δύο στο Final Four και αν δεν αυτοκτονήσουν θα είναι και στο 1-2 και θα είναι και στον τελικό. Γιατί ξαναλέω και αποδείχτηκε και χθες, ό,τι και να μου λένε, ότι αυτή η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου. Έχουμε δύο ελληνικές ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου και έχουμε άλλες ομάδες που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, όσο και αν προσπαθούν να, και παιδεύονται να μας πείσουν ότι αυτή εδώ η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική, είναι η καλύτερη Ευρωλίγκα όλων των εποχών, wow κτλ. Θυμόμαστε Ευρωλίγκες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τσεσεκά, Ρεάλ, που ήταν υπερομάδες. Δεν ήταν τώρα η Βαλένθια.
2: Είσαι σκληρός κριτής,
0: Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι θέμα σκληρού κριτή. Έχω ξαναπεί ότι ο ομάδες και αποδεικνύεται χθες από τη Βαλένθια. Δηλαδή αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός είναι τεράστιο χθες, δεν το συζητώ. Γίνεται μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία και κρίμα που δεν βρέθηκε στο μείον 29 για να είναι αυτός που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή και όχι αυτός που την ισοφαρίζει, γιατί θα το γύριζε. Αλλά και αυτό που κάνει η Βαλένθια είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο να είσαι 28 πόντους μπροστά και να κάνεις επιθέσεις στα 7 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
2: Το πρώτο μέρος της βγήκε όμως. Γιατί η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που πάει.
1: Ο ήχος είναι, συγγνώμη, ο ήχος είναι τραγικός, παιδιά. Αν θέλετε να την πάρουμε τη Βάλια και να την επιστρέψουμε, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να ακούω έτσι. Εδώ πέρα κάτω ακούγεται, μιλάμε για αντίλαλος. Ελπίζω στον αέρα να είναι καλό αυτό το που ακούγεται. Για μιλά λίγο, ρε Βάλια. Προσπάθησε λίγο να δούμε.
2: Τώρα είναι καλύτερα, δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Κάτι εκεί καλύτερα κάπως. Δεν ξέρω, κάτι έχει πατήσει, ίσως ένα κουμπί που έχει βάλει εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι πάτησε τώρα και είναι καλύτερα.
2: Ακουστικά είναι, δεν έχω πατήσει τίποτα εγώ.
0: Τώρα δεν άκουγε.
1: Δεν ξέρω. Εδώ ακούγεται σαν τζιρίδες, κατάλαβες, Μπίλ, εδώ κάτω. Τέλος πάντων.
0: Για συνέχισε.
2: Δεν τζιρίζει, αυτό είναι το μόνο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν φταίσαι εσύ. Κάτι γίνεται εδώ. Έλα, για πες.
2: Τι έλεγα. Ναι, ότι.
1: Τώρα, άμα με ρωτήσεις και τι έλεγες. Εντάξει, τώρα τελείωσαμε.
2: Για να φτάσει στο συν 28 η Βαλένθια, δεν είναι ότι εκμεταλλευόταν όλο τη το χρόνο, όλο το 24. Εκδήλωνε γρήγορα επιθέσεις. Ούτως ή άλλως. Είναι το στυλ της αυτό να
0: βρε, είναι το στυλ της και το ξέρουμε, αλλά όταν προηγήσε με 28, θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Δεδομένα θα αντιδρούσε. Δηλαδή, όταν είδα το συν 25 στο ημίχρονο, λέω εντάξει, στην τρίτη περίοδο μπορεί το συν 25 να είναι συν 15. Δεν έλεγα ότι θα το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Αλλά βλέπεις ότι πάει 20, 15.
2: Θέλει διαχείριση.
0: Κάνε διαχείριση, κάνε επιθέσεις στα 17 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε στα 7 ούτε στα 24. Καταλαβες. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν αυτού του τύπου ομάδες για να έχουν οι δικές μας.
1: Την ευκαιρία,
0: την ευκαιρία να κερδίζουν.
1: Καλά, και από εκεί, άμα μιλήσει για την Παρτιζάν, και εκεί είχαν προβλήματα πολλά αυτοί που ήταν σε μια καυτή ατμόσφαιρα για πάρτι. Αφού μια και ξεκινήσαμε και λέμε για τη μεγάλη ανατροπή.
2: Δεν σα ακούω εγώ καλά, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Θα βρούμε ένα
0: αυτή η σημερινή μα επικοινωνία.
1: Πάρτε λίγο βαλιά, ευχαριστώ. Όταν έχει η βάλια και μπορεί να μα ακούσει, να την έχουμε και πάλι. Λοιπόν, στον αέρα είναι πάρα πολύ καλά. Εμεί δεν μπορούμε να ακούσουμε όμω τώρα και η Τζορτζίνα δεν μπορεί να μα ακούσει η βάλια τώρα. Εκεί το πρόβλημα. Δεν μα ακούει η βάλια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι όταν λες ότι η Βαλένθια είναι εκ των πρωτοπόρων, ήταν αίτητη μέχρι τώρα. Λογικό φάνηκε ότι έχει προβλήματα και αυτή. Απ' την άλλη, λες πάρε και το πρώτο μισό και δε τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό με την ταχύτητα, με τον τρόπο που. Που έδειξε ότι έχει ενέργεια και μπορεί να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπη. Έτσι, ναι. Να έπαιζε μια τυχαία ομάδα. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν το υποτιμήσουν και το δουν λίγο έτσι παραπάνω οι δικές μας ομάδες, δεν θα βρεθούν τελικό πάλι. Δηλαδή η Φενέρ θα βελτιωθεί μέσα στην σεζόν, ναι. Πιστεύω. Και η Ρεάλ Μαδρίτη δεν θα είναι έτσι.
0: Το αποκλείω να το υποτιμήσουν.
1: Την Ντουμπάι επίσης τη βλέπω ψηλά.
0: Εντάξει, ψηλά τις βλέπουμε όλες, αλλά το ρόστερ και την ποιότητα που έχουν οι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάει στο Βελιγράδι, κάνει περίπατο, χωρίς να έχει τον Ναν και τον Σλούκα.
1: Χωρίς τον Ναν, ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Και κάνει περίπατο σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης. Γιατί λένε κάποιοι ότι τα έχω με τη. Δεν τα έχω μόνο με τη Βαλένθια. Λέω ότι γενικά το επίπεδο της EuroLeague είναι χαμηλό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου, την έχω ξαναπεί. Δεν βρίσκω ομάδες να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις δικές μας. Καλό είναι αυτό για μας και μακάρι να δούμε ελληνικό τελικό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Κοίταξε. Θα βελτιωθούν οι άλλοι. Νομίζω θα βελτιωθούν και οι δικές μας ομάδες. Και στη διάρκεια της χρονιάς θα δούμε να εντάσσεται και όπως είπες και ο Ναν. Και ο Ολυμπιακός να βρίσκει τα πατήματά του με δύο φοβερούς περιφερειακούς που έχει βάλει τώρα το Μοντέρο. Που εντάξει, το παιδί αυτό χθες αυτά που έκανε είναι απίστευτα.
0: Εντάξει, ο Μοντέρο είναι.
1: Και ο Μακιντάιρ θα πω εγώ όμως. Ναι, αυτός ναι. Δείχνει.
0: Αλλά το νούμερο ένα για τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Έλα,
0: πόσο κομβικός είναι.
1: Ο Φουρνιέ, λέμε, Μοντέρο. Ο Φουρνιέ, όταν έκαιγε η μπάλα, έπαιρνε και την έστελνε στο καλάθι.
0: Αυτό.
1: Έχασε και κανένα δύο, έκανε και αυτά. Αλλά ο Φουρνιέ τώρα είναι ηγέτης τώρα, το συζητάμε.
0: Αυτός
1: είναι ηγέτης του Ολυμπιακού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να πω και κάτι για τον Παπα-Νικολάου θα πω. Έχει κάνει χθες ενέργειες κομβικές. Ας πούμε, λέγαμε για το Φουρνιέ. Έχει κάνει ένα έρμπολο Φουρνιέ. Και περιμένει την μπάλα, σκάει, την παίρνει και τη βάζει στο καλάθι στην παράταση, στο πρώτο καλάθι της παράτασης. Παπα-Νικολάου. Είναι χρήσιμος.
0: Και πώς δεν είναι.
1: Πολύ χρήσιμος. Όχι, κάποιοι λένε ότι είναι σε μια ηλικία μεγαλύτερη και σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν θα παίζει 20 λεπτά.
1: Όσο χρειάζεται όμως.
0: Όσο χρειάζεται. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, είναι ο πιο έμπειρος παίκτης του και είναι πάντα εκεί. Εννοείται.
1: Ναι, σωστό. Αδέρφια, όποιος έχει διαφορετική άποψη μπορεί να την γράψει και να την κουβεντιάσουμε για οποιοδήποτε θέμα. Δεν χρειάζεται να κριτικάρετε αν εμείς έχουμε δίκιο ή όχι. Εμείς έχουμε μια οπτική. Εσύ έχεις μια άλλη. Εγώ τη διαβάζω πολύ δημοκρατικά εδώ και μας λες τι ακριβώς πιστεύεις. Αρκεί να εκφράζεται σωστά. Τώρα να απαξιώνεις μια ομάδα, ένα προπονητή και να το εκφράζεις άσχημα, δεν θα διαβαστεί ποτέ αυτό και θα φύγεις και από την παρέα. Βάλια, έλα πάλι στην παρέα μας εσύ, γιατί εσύ ειδικά είσαι απαραίτητη. Για να σε ακούσουμε.
2: Καλύτερα.
1: Χαμηλά λίγο, αλλά με λίγο παραπάνω ήχο μάλλον θα είναι και καλύτερα. Για να δούμε
2: τώρα μήπως φτιάξει το πρόβλημα και είμαστε κομπλέ.
1: Θα φτιάξει σιγά σιγά που θα πάει.
2: Ωραία,
1: πάμε στον Παναθηναϊκό και είπαμε με τον Βασίλη εδώ ότι και αυτός δεν άφησε περιθώρια. Εντάξει, δεν έγινε αυτό το wow, η ανατροπή μεγάλη, αλλά έδειξε από την αρχή σταθερά ποιος είναι το αφεντικό.
2: Πάντως αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα.
1: Πάρα πολύ αυτό που κάνετε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι, ας μην το φτιάξουμε τώρα. Εντάξει.
2: Αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα για την
0: άμυνα. Έχουμε προβλήματα σημερινή εκπομπή.
2: Είναι αυτό,
1: ναι, πάρα πολύ
2: είναι αυτό που δείχνει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής για αυτό το 5 στα 5, γιατί παραμένει αίτητος και ουσιαστικά είναι μια εικόνα που προέρχεται από την άμυνά του. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει δείξει ότι ξεκινάει και τελειώνει μέσα από την άμυνά του. Δηλαδή και χθες το είδαμε αυτό στην έδρα της Παρτίζαν, πως η άμυνά του ήταν εκείνη που δεν άφησε κανένα περιθώριο, τουλάχιστον μετά από ένα σημείο και έπειτα. Μία πολύ συναισθηματική βραδιά. Νομίζω θα συμφωνήσετε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που επέστρεψε για πρώτη φορά στο Βελιγράδι μετά από όσα έγιναν την περασμένη χρονιά. Αρνήθηκε να πάρει και το δώρο της διοίκησης, μια κίνηση που έτσι συζητήθηκε. Άλλωστε η διοίκηση της Παρτίζαν είναι εν πολλής ο λόγος που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν συνέχισε στη σερβική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ακάθεκτος, ακόμα και χωρίς τον Αν, επειδή άκουσα ότι το αναφέρατε νωρίτερα. Ακόμα και χωρίς τον Αν φαίνεται πως ο Μπράντοβιτς έχει βρει έτσι, παίρνει αυτό που θέλει από τον κάθε παίκτη. Και παίρνει αυτό που θέλει από τον κάθε παίκτη μοιράζοντας το χρόνο. Γιατί άμα δούμε τη στατιστική, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο χρόνος είναι μοιρασμένος σε όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει παίξει, ξέρω εγώ, 35-37 λεπτά. Επομένως, είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα της προσωπικότητας που έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και είναι και θέμα άμυνας, θεωρώ.
0: Κοίτα, Βάλια, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ότι πρώτον, αν αυτό το δείγμα που βλέπουμε μέσα Οκτωβρίου βελτιωθεί, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο 80-90%.
1: Τι να βελτιώσει δηλαδή, άμυνα τώρα τσακίζει.
0: Να βελτιωθεί κι άλλο, δεν θα εξελιχθεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή τώρα είμαστε πολύ αρχή.
1: Okay.
0: Έχει 5 μάτς Euroleague.
1: Ναι.
0: Είναι τρομακτικό αυτό που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός. Είναι τρομακτικό. Το ξέραμε ότι έχει ένα τρομακτικό ρόστερ, δηλαδή πολύ γεμάτο σε κάθε θέση, αλλά τώρα όταν βλέπεις για παράδειγμα και το Φαλ, που δεν ξέρω πόσοι τον περιμένουν να μπαίνει και να κάνει τέτοιο μάτς, αυτό που μου δείχνει είναι τρομακτικό μέχρι στιγμής, με δεδομένο πάντα ότι έχει παίξει 4 εντός έδρας μάτς και ένα εκτός με μια ομάδα που στα μάτια μου δεν θα είναι και κάτι ιδιαίτερο φέτος, όπως είναι η Παρτίζαν.
2: Εντάξει, η παγίδα για το μάτς στο Βελιγράδι ήταν κυρίως η ατμόσφαιρα και το συναισθηματικό κομμάτι για τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν τόσο η ποιότητα της Παρτίζαν. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ως προς τη σύγκριση των δύο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω βέβαια, επειδή συζητήθηκε και χθες στην εκπομπή, αν βλέπετε τελικό Ιωνίων φέτος. Με ρώτησε Μπουρούσης.
1: Κάθε χρόνο το βλέπουμε.
0: Εγώ το είπα πριν από λίγο, ότι αν δεν αυτοκτονήσουν, θα παίξουν τελικό Ευρωλίγκας φέτος.
1: Εμένα με τρομάζει λίγο το μονό παιχνίδι που θα χρειαστεί να δώσουν στον ημιτελικό.
0: Ναι, εντάξει, πάντα είναι δύσκολο.
1: Γιατί για να φτάσουν εκεί σε σειρά αγώνων τώρα, δεν πιστεύω ότι και με τη βελτίωση που περιγράψουν μπορεί να έχουν και οι δύο ομάδες στη διάρκεια της σεζόν, ότι μπορεί να απειληθούν για να φτάσουν εκεί σε σειρά αγώνων τώρα, στις τρεις νίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί στο ένα μάτς δεν ξέρω, ρε Μπίλη, ίσως ένα βράδυ να μην γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Καλά, εντάξει, ναι, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ναι, αυτό.
0: Να συμβαίνει.
1: Κατά τα άλλα, ναι, φαβορί είναι για να πάρουμε.
2: Έχουμε μέλλον ακόμα. Καθίστε, είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μας ζητάς μία πρόβλεψη. Δεν μας ζητάς. Τι δίνουμε.
2: Ναι. Τι δίνουμε. Πήρα την πρόβλεψη. Πήρα την απάντηση.
0: Μπράβο. Επίσης, αυτό που καταλαβαίνεις με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Αταμάν που έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένας πετυχημένος προπονητής. Από τη στιγμή που έφερε το ευρωπαϊκό την πρώτη του χρονιά, αλλά θα έπρεπε να είχε φύγει πολύ νωρίτερα την τρίτη χρονιά. Μας τα έλεγα πέρσι και κάποιοι λέγανε μάτι, λες και τέτοια, και τελικά ήταν αποτυχημένη 100% η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει πόσο λάθος διαχείριση είχε σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από το πόσο έπαιζε άμυνα, μέχρι το πόσο συμπεριφερόταν σε παίκτες. Π.χ. έμπαινε ο Ρογκαβόπουλος, έχανε ένα τρίποντο, το ξεχνάγαμε. Έμπαινε ο ένας, έκανε ένα καλάθι, το ξεχνάγαμε, τον ξαναβάζει.
1: Πολύ βελτιωμένα τα πράγματα τώρα.
0: Προφανώς δεν
2: φτιάχνει. Εντάξει, άλλη φιλοσοφία Αταμάν, άλλη φιλοσοφία ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι πολύ πιο κοντά στους παίκτες του από ότι ο Αταμάν.
1: Ναι.
2: Πέρα από το προπονητικό κομμάτι και στο ανθρώπινο κομμάτι είναι εντελώς διαφορετική.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να στέλνω για ύπνο μερικά παιδιά τα οποία εστάζουν μάλλον μεσημεριάτικα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Δεν μαθαίνουν και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα.
2: Δικάζεις, Μπακόπουλε, δικάζεις.
1: Όχι, δεν δικάζω. Απλώς έχουμε θέσει κάποιους κανόνες όλοι εδώ στο αθλητικό. Κάποιοι μπαίνουν γιατί προφανώς μεγαλώνει πολύ παρέα. Τώρα και ο κόσμος. Και μπαίνουν και ίσως δεν ξέρουν ότι εδώ λειτουργούμε έτσι. Και ξέρεις τι γίνεται, ρε Βάλια. Δεν είναι ότι είναι θέμα δικό μου. Είναι ότι σέβομαι το υπόλοιπο τσάτ. Το 95% έχει απαιτήσεις από εμάς και λέει, συγγνώμη, εμείς εδώ τι κάνουμε. Για ποιο λόγο μας έχετε σαν κομπάρσους και βάζετε πρωταγωνιστές αυτούς που στέλνουν κάτι άσχημο. Γι' αυτό τους στέλνω για ύπνο και μένω με τον υπόλοιπο 95%. Με τον κόσμο. Εδώ. Βαλιά, Βαλιά, είσαι κούκλα. Το λένε πολλοί εδώ, δεν το λέω εγώ, για να μην το χρεωθώ, παιδιά. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και μιλάμε
2: εγώ σας ευχαριστώ
1: και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε Παρασκευή πάλι. Είναι η διπλή εβδομάδα, η διάβολο εβδομάδα, όπως τη λέτε εσείς οι μπασκετικοί. Φιλιά, τα λέμε.
0: Τσαου.
2: Φιλιά, γεια σας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Επίσης να πούμε ότι δόξα τω Θεώ έχουμε άποψη. Όλοι έχουν άποψη.
1: Ναι, ρε, εντάξει, τι θα μου πει άλλο να με
0: δεν πάει να είχε η Βαλένθια 4-0 και χθες να έκανε την πρώτη της ήττα. Εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει με το ζόρι, επειδή είχε 4-0, να. Εν τω μεταξύ, ένας άνθρωπος που λέει, δηλαδή εδώ είδα τον ίδιο άνθρωπο να λέει 4-0 είχε μέχρι χθες η Βαλένθια. Και εσένα δεν σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος άνθρωπος, επειδή προφανώς είναι φίλος του Ολυμπιακού, λέει. Τι σημασία έχει το 4-0 του Παναθηναϊκού. Τον Απρίλιο κρίνεται. Αποφάσισε. Έχει σημασία το 4-0 και για τους δύο ή δεν έχει για κανέναν. Πρέπει να αποφασίσεις. Δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι λίγο παράλογο.
1: Και έχει δίκιο αυτός που λέει ότι έχει ολόκληρο μαραθώνιο μπροστά.
0: Μέχρι έχει ολόκληρο μαραθώνιο.
1: Έχει ώρα, ναι. Και κάτσε να δούμε. Καλά να είναι, τραυματισμούς να μην έχουν, γιατί είναι και αυτά τα ζητήματα που παίζουν ρόλο. Λοιπόν, όμορφα. Πριν πάμε στον αδερφό μας, τον άνθρωπο που βρίσκεται στην Αγγλία, τον Τάσο Καπετανάκο, ελπίζω να τον έχουμε έτοιμο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Για δεύτερη φορά σήμερα σε αναφέρω τόσο νωρίς. Ναι, βεβαίως. Γιατί και το βράδυ θα είμαστε μαζί και θα περάσουμε το τριωράκι μας το βράδυ, τουλάχιστον. Αν έχετε όρεξη και για μια ιστορία το βράδυ και παραπάνω, εδώ θα είμαστε. Η Elabet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία και στα Athletico by Night, αλλά φυσικά και στο back to back που παρακολουθείτε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Καιρός για τσίπουρα, λέει αυτός. Ναι, συμφωνώ. Καλά, ο καιρός αυτός όντως είναι για τέτοια πράγματα. Όχι τσίπουρα, τόσο κρασάκι και ψητούρα πάνω στα κάρβουνα. Κερακομελάκι. Στείλτε, αν θέλετε, τι θα θέλατε να κάνουμε τέτοια ώρα. Αν δεν θέλατε να βλέπετε back to back. Θέλω να μου στείλει κανένας να με τελειώσει κανένα ταβέρνα που βλέπει το back to back τώρα και ψήνει και ναι. Τρώει και πίνει. Θα ήταν ωραίο. Λοιπόν, έχουμε κάτι από Αγγλία. Θα πάω την κουβέντα λίγο προς τα εκεί όμως. Γιατί θέλω να συζητήσουμε για το απόψινό βράδυ της ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θέλω να το πάμε λίγο συνδυαστικά, Μπίλη, αυτό. Η ΑΕΚ τώρα έχει παίξει ένα παιχνίδι με τον Όφη, το πήρε σβηστά, προετοιμάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Λείπει όμως ένας παίκτης, μάλλον λείπει. Θα δούμε τώρα, ο Βάργα, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αφήσει το αποτύπωμά της, η απουσία του. Έχει μάθει να παίζει μαζί του. Βελτιώνει και το Γιώβιτς, αν θέλεις. Mm-hmm. Το Ζήνι Γιώβιτς δεν λειτουργεί απόλυτα όπως λειτουργεί το Βάργα Γιώβιτς. Και φαντάζομαι σήμερα ότι είναι η στιγμή, η μέρα, να υπάρξει ένας παίκτης με πολλές εντάσεις στη μεσαία γραμμή που θα χαμηλώσει μέτρα στο γήπεδο και δεν θα είναι τόσο ψηλά κοντά στο Γιώβιτς. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Ο Γκατσίνοβιτς. Ναι. Ο Γκατσίνοβιτς θα είναι. Βέβαια τον έχουν κάνει λίγο λάστιχο τον Γκατσίνοβιτς. Βάλ τον εδώ. Δεξιός μπακ, βάλ τον δεξιό.
1: Αριστερό.
0: Λείπει ο αριστερός μπακ, βάλ τον αριστερό μπακ. Λείπει ο εξτρέμ, βάλ τον εξτρέμ. Λείπει ο φορ, βάλ τον και λίγο φορ. Να παίρνει, να κατεβαίνει και πιο χαμηλά. Αλλά με το δεδομένο ότι ο Ζήνη, για παράδειγμα, όπως λες και εσύ, καλύτερα να έρχεται από τον μπάγκο, φαίνεται ότι η σκέψη και το πλάνο του Νίκολιτς φέρνουν τον Γκατσίνοβιτς πλάι στον Γιώβιτς. Πάντως ο Βάργα νομίζω προπονήθηκε και για το επόμενο παιχνίδι.
1: Λογικά θα είναι
0: να είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πας να παίξεις στη City. Με Βάργα Γιώβιτς.
1: Αν θα πήγαινες ποτέ έτσι, ναι.
0: Θα πας να παίξεις έτσι, θα πάει η ΑΕΚ να παίξει με Βάργα Γιώβιτς στη City.
1: Όχι, μάλλον όχι. Συμφωνώ μαζί.
0: Φαίνεται δύσκολο, αλλά φρέσκα κουλούρια. Πρώτα το σημερινό. Mm-hmm. Και τι να πω για λειψία, ρε παιδιά, με φάγατε για τη λειψία. Τι να πω. Τα είπα χθες. Βλέπουμε αυτό.
1: Τι
0: κάνετε το αντίθετο και πάνε όλα καλά. Δεν μπορώ, μου έχουν βάλει απαγορευτικό. Mm-hmm. Μου έχουν βάλει stop να μιλάω για αυτά πλέον. Όχι επειδή δεν τα πιάνω, αλλά γενικά μου έχουν βάλει stop. Οπότε, παιδιά, θα τα λέμε αλλού. Όποιος θέλει, ρωτάει αλλού. Εδώ, stop πλέον.
1: Και όποιος θέλει, παίζει και ανάποδα, αφού θέλει.
0: Μα το είπα εγώ εχθές. Βάλτε το ανάποδο.
1: Είπε συγγνώμη σου.
0: Όσοι με ακούσανε.
1: Και μ' αρέσει και που κάνεις και αυτοκριτική και αυτοτσαλακώνεσαι.
0: Βέβαια.
1: Στις φάσεις αυτές.
0: Αυτά είναι τα πιο ωραία. Αρκεί να, ξαναλέω, απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα.
1: Αυτή είναι η καλύτερη
0: συμβουλή. Είναι συμβουλή για όλους.
1: Ναι. Και επαγγελματικά, και προσωπικά, και στοιχηματικά, μιας και αναφέρεις. Κύριε Καπετανάκο, τι κάνετε?
3: Γεια σας. Καλέστε.
1: Πικαντήλι.
3: Έτσι. Εδώ θα μαζευτεί ο λαός. Σιγά σιγά έχουμε και κόσμο πίσω από την κάμερα. Να ξέρεις, περιμένει. Να ξεδιπλωθεί.
1: 10.000 θα είναι.
3: 10.000 και υπάρχουν και εκτιμήσεις για παραπάνω. Εντάξει, ας πούμε τώρα 10.000 και το βράδυ θα δούμε. Γιατί έρχονται συνεχώς, υπάρχουν ανοιχτά εισιτήρια. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη. Έρχονται και τελευταίες εκδρομές σε λίγο από τις γύρω χώρες. Από την Ελλάδα οι τελευταίες πτήσεις έρχονται το μεσημέρι στο Λονδίνο. Οπότε μιλάμε για μια ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ, γιατί θα είναι η μεγαλύτερη απόβαση φίλων της ΑΕΚ σε εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη. Πάνω από 10.000.
0: Και από τις μεγαλύτερες όλων των ελληνικών ομάδων.
1: Όλων των εποχών.
3: Εντάξει, επειδή δεν το έχω ακριβώς αυτό, γι' αυτό δεν το λέω συνέχεια. Σίγουρα στην ΑΕΚ το 97 στο Παρίσι με την Παρί ήταν περίπου 8.000. Σήμερα σπάει αυτό το ρεκόρ. Πριν λίγους μήνες η ΑΕΚ στο Βόλο είχε πάει πάνω από 22.000 κόσμο. Τώρα φέρνει στο Λονδίνο πάνω από 10.000. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζουν οι φίλοι της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και με τη Νέα Φιλαδέλφια και με την επιστροφή στους τίτλους είναι κάτι το οποίο τους έχει φέρει πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Βλέπουμε πάρα πολύ ενεργό γηπεδικό κόσμο. Άσχετα τι γίνεται στα social γύρω-γύρω, ο γηπεδικός κόσμος της ΑΕΚ είναι από τους πιο ενεργούς και αυτό το δείχνει η εικόνα του σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και της Ευρώπης.
1: Θέλω να πω κάτι. Να διαβάσω πώς υποδέχθηκε ο κόσμος. Όχι ένας λόρδος. Πικαντήλ είχαμε και στα πατήσια, επιβεβαιώνω. Εκείμενο. Κουκλί ο Καπετανάκος σήμερα έφτιαξε το μαλλί. Στυλάτος Καπετανάκος και πολλά πολλά ακόμα. Ωρε χαρά ο Τάσος. Είναι χαμογελαστός. Ζει μια βραδιά Champions League από κοντά. Να σου πω ότι μου έχει λείψει λίγο.
0: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Πώς να μην είναι χαμογελαστός. Μια εβδομάδα στην Αγγλία θα είναι ο άνθρωπος.
1: Και εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Και θα δει match Champions League, δύο match Champions League. Δηλαδή
1: και...
0: θα πάει στο Stamford Bridge, θα πάει στο.
1: Γήπεδα.
0: Στο γήπεδο τη City. Τι... αν δεν είναι χαμογελαστός.
3: Και με τις καλύτερες συνθήκες.
0: Τώρα πότε να είναι, όταν έπαιζε στον Μπραχάμι.
1: Έχει ηλιακάδα, ε.
3: Έτσι. Σωστός. Έχει πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία δροσιά. Και θέλετε να πάμε στον κόσμο, γιατί είναι ήδη, ξέρεις, πίσω από την κάμερα και περιμένουν, μου κάνουν νοήματα, ε.
1: Εννοείται, Σιλία. Προχώρα, παίξε μπάλα. Παίξε την μπάλα.
0: Ναι, αλλά μετά έλα, σε θέλουμε για τα αγωνιστικά. Έλα.
3: Βεβαίως, είμαι εδώ. Να ξεδιπλωθούμε.
0: Νάτος.
3: Πες μας όνομα.
4: Καλησπέρα, Παύλος από Μήλο.
3: Από Μήλο ήρθε ο αδερφός μας.
1: Τι λες ρε, μπράβο.
3: Θέλω να μου πεις...
4: Παιδιά, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, να σε καλά, δύο είμαστε.
4: Κύριος Μυρότσος. Α, αυτοί δύο είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δύο βασίλειδες.
3: Διευθυντάδες.
4: Διευθυντάδες. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Σας βλέπουμε κάθε μεσημέρι από το νησί Εμίσιο. Σας βλέπει πάρα πολύ κόσμο. Αισιόδοξη για την ομάδα, σοβαρή είναι η ομάδα. Βλέπουμε καλά πράγματα, γιατί όχι να μην κερδίσουμε σήμερα.
3: Τι περιμένεις ως εικόνα?
4: Ως εικόνα το βλέπω καλά, γιατί έχουμε καλό προπονητή. Ο προπονητής είναι το α και το ω. Και όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα πιστεύω ότι θα κατέβει σοβαρή πάλι σήμερα.
3: Για πες ένα σκορ.
4: Δεν θέλω να λέω σκορ, εντάξει.
3: Σε ρώτησα εγώ και δεν θα πεις.
4: 1-2.
3: Πες και σκόρε θέλω.
4: Και σκόρε.
3: Ναι.
4: Ο φίλος μου, ο Βάργα, ο μπροστά, θα παίξει να βάλει το δεύτερο.
3: Θα παίξει αλλαγή,
4: θα βάλει το δεύτερο.
3: Και το πρώτο.
4: Φάουλ πάλι.
3: Φάουλ, Μαρίν.
4: Μαρίν.
3: Τέλεια. Είσαι κορυφαίος.
1: Τώρα που βρήκαμε τρόπο.
4: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
5: Τι λέει.
3: Ποιο χαρτάκι, σε ποιο νούμερο.
5: Τι εννοείς.
3: Το ότι είναι η ουρά εδώ πέρα, να ξέρεις.
5: Α, δεν ξέρω.
3: Όνομα για από πού.
5: Δημήτρης από Αθήνα.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
3: Τι βλέπεις απόψε.
5: Να νικήσουμε. Πρώτο διπλό σήμερα. Είναι γούρι.
3: Και σκόρερ.
5: Σκόρερ. Σκόρερ πιστεύω Γιώβιτς,
3: ναι.
5: Ένα Γιώβιτς και ένα Κοϊτά, 0-2.
3: Και ένα σχόλιο για τον κόσμο εδώ πέρα.
5: Ο κόσμος έτσι είναι, πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα, πάντα.
3: Ιστορική μέρα για την ΑΕΚ.
5: Όχι να τη θυμόμαστε όποτε πάει καλά και παίζει τσάμπιονς για αυτά, πάντα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ΑΕΚ. Σήμερα εντάξει, είναι τρελό, σήμερα αυτό που θα γίνει είναι τρελό στο Stamford Bridge. Θα αφήσουμε εποχή σήμερα.
3: Να σε καλά, παιδί μου.
5: Να σε καλά.
3: Επόμενος, έλα. Φανέλα. Φανέλα, δυνατή, ε. Αυτή είναι. Ράιτ.
1: Για δω. Αυτή.
3: Μαωρίσιο Ράιτ.
0: Τι λες, αδερφέ.
3: Φανέλα Ράιτ δεν πρέπει να έχει ούτε ο ίδιος ο Ράιτ. Να ξέρεις. Όνομα και από πού.
6: Γιώργος από Αγρίνιο.
3: Ω, ήρθαμε κατευθείαν από Αγρίνιο. Ναι. Έχει εκτέλει κατευθείαν.
6: Ναι.
3: Αγρίνιο, Λονδίνο, το έχω δει.
6: Είναι τώρα. Σοβαρά.
3: Για πες τι βλέπεις απόψε.
6: Καλό ποδόσφαιρο.
3: Εδώ, να σε βλέπει ο κάμερα. Είσαι ωραίο μορφόπεδο, έλα.
6: Καλό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
6: Τώρα, αρκεί να μην φάμε γκολ. Αν δεν φάμε γκολ, θα βάλουμε.
3: Είπες μεγάλη ατάκα.
6: Αν δεν φάμε γκολ, θα κάπως θα το κάνει ο Καράφλας και θα βάλουμε.
3: Ο Καράφλας. Και σκόρερ, ποιον βλέπεις.
6: Σκόρερ. Έλα, εικόνα.
1: Προβληματίστηκε.
3: Κοϊτά, ε.
6: Κοϊτά, μια αντεπίθεση ωραία.
3: Και ένα σχόλιο για τον κόσμο απόψε.
6: Ο κόσμος είναι συγκλονιστικός, τι μου λες τώρα. Δηλαδή, το Λονδίνο είναι ΑΕΚ απόψε.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε, πάμε.
1: Το Λονδίνο είναι ΑΕΚ απόψε. Σωστό.
3: Όνομα και από πού.
6: Νίκος Βερολίνο.
3: Βερολίνο, ωραίος. Τι βλέπεις απόψε.
6: 0-3.
0: Ω!
6: 0-3 θα κερδίσουμε.
3: Τι είπε. Γιατί τόσο φίδωλος.
6: Εντάξει, εκτός έδρας είναι.
3: Α, γι' αυτό.
6: Δύσκολο παιχνίδι, εντάξει, μη τέτοιο.
3: Σωστό, σωστό, σωστό.
6: 3-3.
3: Και σκόρε.
6: Ο Βάργα παίζει.
3: Θα μπει αλλαγή.
6: Χατρίκο Γιώβιτς.
3: Έτσι το βλέπω. Σε ερώτηση, με φοβίζει περισσότερο το μάτι του παρά αυτά που λέει.
6: Έτσι, καλά, καλά θα πάει, καλά θα πάει. Αισιοδοξία. Δύο διπλά τώρα στη σειρά.
0: Ναι. Α, δύο διπλά στη σειρά.
6: Έχει τέταρτη νίκη και βλέπουμε. Ναι, βήμα, ναι, ναι. Χαμηλά η μπάλα.
3: Το χειρότερο μετά τις δύο νίκες είναι που είπε πελάτες στη Ρεάλ.
6: Τι είναι η Ρεάλ. Τι είναι η Ρεάλ.
1: Τι είναι.
3: Ένα σχολείο για τον κόσμο.
1: Τι είναι ο άνθρωπος.
6: Εντάξει, να πούμε. Σολδάτ παντού, ακολουθούμε παντού. Τι, εντάξει, ό,τι και να πω είναι λίγο.
3: Να σε καλά, θέλω να σε καλά. Πού είναι η κυρία, πού είναι η κυρία, ελάτε.
1: Αυτό είναι δυνατό. Να τον πάρουμε εδώ αυτόν.
3: Τι σα έχω φέρει εδώ, ελάτε μαζί όλοι. Μαζί, κοιτάξτε τι σα έχω φέρει.
1: Τι λε τώρα. Καλώς τους, καλώς τους.
3: Θα σε ρώταγα, αλλά νομίζω δεν θα μιλήσεις, να ξέρεις.
7: Μίλησε. Με ξυπνάει προχθές, μου λέει, μπαμπά, θέλω να κάνω 1500 χιλιόμετρα να γνωρίσω τον καπετανάκο. Μπορώ να έρθω Λονδίνο.
3: Χαρά μου. Είσαι κορυφαίος, είσαι κορυφαίος.
7: Ήρθαμε από Βιέννη.
3: Από Βιέννη, ε. Η μαμά τα έχει δώσει όλα, έγκριση.
8: Δεν θα πιστεί.
3: Τον φοβάσαι για μπαχαλά. Τον φοβάσαι για μπαχαλά.
8: Έχει μπει και στο πρωτάθλημα.
7: Σέγγι ήταν μέσα, αλλά ήταν πιο μέσα ακόμα.
3: Μπράβο, μπράβο. Τι βλέπουμε για απόψε.
7: Θα το πάρουμε πιστεύω το ματσάκι. Δύσκολα, θα το πάρουμε. Με όλα αυτά που γίνεται τώρα με προπονητές, ιστορίες κτλ.
3: Και σκόρερ.
7: Βλέπω μάγκερ.
3: Βλέπεις μάγκερ, ε.
7: Για να δούμε.
3: Εσύ τι βλέπεις, δεν μας πεις ποτέ. Σε βλέπω παγωμένο. Στην κάμερα. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε άλλον.
1: Έχει βγάλει όλο το σχόλιγκαν, ρε. Έχει βγάλει το πιτσιρικά. Βλέπω για σύλληψη ο μικρό.
3: Ναι, ναι. Έλα, βέβαια, να φαίνεται. Μπράβο, ωραία. Όνομα και από πού.
7: Καλώ. Οδυσσέα από Αθήνα.
3: Μπράβο, αγόρι μου. Την Ιθάκη σου τη βρήκε.
7: Αγόχι ακόμα.
3: Ψάχνει. Για πε μα, τι βλέπει από ψάχνει.
7: Δύσκολο παιχνίδι, αλλά με τέτοιο κόσμο δεν χάνει. Πολύ σπάνια. Μην το ματιάξω κιόλα. Για σκορ τώρα δεν μου αρέσει να λέω.
3: Ναι, αλλά θα πει.
7: Αλλά θα πω. Θα πω 1-2. Το κλασικό και σκόρερ για κάποιο λόγο Μαρίν πάλι, ναι. Και ο Γιώβιτς, να πω.
3: Ένα σχόλιο για τον κόσμο απόψε.
7: Φαντασμαγορικός πάντα, δεν υπάρχει, δηλαδή ΑΕΚ νομίζω το έχει αποδείξει κιόλας, ο κόσμος πάει παντού, είναι εκεί, στηρίζει από τη Χρυσούπολη μέχρι το Μάντσεστερ, παντού.
3: Τέλεια, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε άλλον. Έλα, προσταρά μου, έλα. Και ο Τζούνιορ, πόσο χρόνο είσαι εσύ?
9: Εγώ είμαι 21.
3: 21. Σε βλέπω για Άντερ. Για κάπα 15 σε βλέπω.
1: Προηγείται στο 82-1 η ΑΕΚ εκεί.
3: Κάπα. Ναι. Φιλιππιάδης και Γκολφίνο.
0: Σαν το Σαξανίδη είναι αυτό. Σαν το Σαξανίδη είναι.
3: Ναι, ο Σαξανίδης, ναι. Να σου πω, πες όνομα και από πού.
9: Λέγομαι Κωνσταντίνος. Είμαστε από Μήλο.
3: Από Μήλο, α, είσαι ο γιος.
9: Ναι, βγήκε ο πατέρας μου πριν.
3: Ο πατέρας σε κουβαλάει ή εσύ τον πας?
9: Εγώ τον πάω. Εγώ τα άπησα όλα τα εισιτήρια.
3: Τα έχει καλύψει όλα, οικονομικά τα έχει καλύψει.
9: Τα περισσότερα.
3: Τι βλέπεις απόψε, τι βλέπεις?
9: Τι βλέπω, θα κερδίσουμε σήμερα.
3: Θα κερδίσουμε. Και σκόρε.
9: Πιστεύω Γιώβιτς και Κουητά.
3: Πόσες εκδρομές έχεις πάει έξω με την ΑΕΚ?
9: Αυτή είναι η πρώτη.
3: Η πρώτη.
9: Ναι, και ήθελα να είναι με τον πατέρα μου. Από μικρός το θέλαμε.
3: Μπράβο, Ρίγιαντα. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά, έλα και πέστα. Έχω και Τζούνιορ, ελάτε.
1: Θέλω να πάω με τον πατέρα μου η πρώτη μου φορά. Ρε φίλε, είναι τρομερό αυτό. Να πάει ένα ταξίδι να δει την αγαπημένη ομάδα του πατέρα του. Τάσο, καλά έκανες και του πες τον μπράβο και από εμάς εδώ, φίλε. Και ειδικά κάποιοι από εμάς που έχουμε χάσει τον πατέρα μας και δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το ταξίδι. Νομίζω θα εκφράζω και κάποιος από το chat σίγουρα. Ίσως το νιώθουμε και λίγο διαφορετικά όλο αυτό. Έλα, πάμε στα πιτσιρίκια τώρα.
3: Ποιο έφερε εδώ?
9: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
3: Τους έχασες? Α, εδώ είναι, εντάξει. Εσύ, αδερφή
10: είστε?
3: Ναι,
10: αδερφή.
3: Για ποιο όνομα?
9: Χρήστος.
10: Αλέξανδρος.
3: Από πού?
9: Είμαστε από Ζυρίχη ζούμε, αλλά από Ελλάδα είμαστε από την Καζάνη.
3: Μπράβο, μπράβο. Πρώτη εκδρομή με την ΑΕΚ.
9: Ναι.
3: Μπράβο. Τι περιμένουμε απόψε?
9: Εγώ λέω σήμερα μια έτσι εύκολη νίκη, 2-0 θα έλεγα.
3: Για πες τη σκόρερ.
10: Και εγώ, Γιώβιτς και Κοϊτά πιο πολύ.
3: Γιώβιτς και Κοϊτά, ε. Μπράβο, ρε Μάκης, να είσαι καλά, το ζεις ωραία. Να είσαι καλά. Πω, πω, ξέρεις τι γίνεται απόψε, άμα γυρίσω την κάμερα. Έλα, έλα, έλα και εσύ, έλα και εσύ, έλα.
0: Να,
3: πατέρας
0: Γιος.
3: Πατέρας Γιος, βέβαια.
1: Έλα, ρε, μάγκες.
9: Θάνος.
3: Και ο Τάσος. Από πού?
1: Επειδή είναι Τάσος.
3: Πρώτη γνώμη, ο μικρός.
11: Ο μικρός, ναι. Ναι. Εμένα η δεύτερη.
3: Με την ΑΕΚ, ναι. Μπράβο. Τι περιμένουμε απόψε?
11: Τι περιμένουμε? Μόνο ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη.
1: Το σήμα του μικρού.
11: Over 2,5. Εγώ βλέπω ψηλά το σκορ. Θα κερδίσουμε με 1-2-3-0.
3: Τι είπες, Βασίλη?
1: Για το σήμα στο μικρό αυτό, αυτή την ΑΕΚ έχω μάθει εγώ.
3: Σαντορίνη.
1: Από παλιά, με το δικέφαλο έτσι, με Θωμά Μαύρο και τέτοιους τώρα, έτσι. Μάρτον Εστερχάζη και λοιπά.
3: Ναι, ναι,
1: και λοιπά.
3: Το παλιό το σήμα εδώ, το παλιό.
1: Ναι.
3: Μπράβο, ωραίος. Για πες το σκορερ.
9: 3-1, εμείς.
3: 3-1 και το σκορερ.
9: Τώρα 2 Βάργα, 1 Γιώβιτς.
3: Άμα
9: ξεκινήσει ο Βάργα, ναι.
3: Αν διαλέγει,
11: θα το βάλει.
3: Για τον κόσμο τι λέτε απόψε?
11: Πολύς κόσμος, πολύς παλμός. Οφείλω να σου πω αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι βλέπουμε Άγγλους και μας χαιρετάνε και μας εύχονται και καλή επιτυχία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σύμπτωση, αλλά τους βλέπω πολύ έτσι φιλικά.
3: Απολύτω μαζί μας δηλαδή.
11: Είναι μαζί μας, ναι, πραγματικά.
3: Οι Άγγλοι ήταν ποτέ μαζί μας ως χώρα?
11: Όχι, βέβαια.
3: Να το φοβάσαι αυτό, να το φοβάσαι.
11: Να το φοβάμαι, λες.
3: Ναι.
11: Εντάξει, δεν πειράζει. Παίρνουμε την καλή θετική ενέργεια.
3: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά.
1: Τι μόνο αυτά, 10.000
3: έχει. Τι γίνεται από πίσω, άστο.
1: Το ξέρω, ρε, το ξέρω.
3: Άστο.
1: Κάποιοι εδώ πέρα στέλνουν. Τάσο, στέλνουν μήνυμα και λένε: δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει. Θέλω μόνο ο φιλάθλος να ακούσει σήμερα και τον Τάσο να του κάνει ερωτήσεις. Τρομερά πράγματα, ρε.
3: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, παιδιά, σας ακούω οριακά.
1: Ωραία. Πάρα πολύ φασαρία. Δώστε λίγο παραπάνω ήχο στον Τάσο. Τάσο, 2-1 είναι η.
0: Μήνυμα στο γουλί να κρατάει χαμηλά.
3: Κάτσε, έχουμε. Βασίλη, έχουμε μήνυμα στο γουλί.
1: Έλα, πες.
0: Να κρατάει χαμηλά την μπάλα. Καλή ομάδα έχουν φτιάξει.
3: Είναι αδελφός μας.
0: Αδελφός μας είναι, εννοείται. Καλή ομάδα είναι, έχουν φτιάξει, έχουν πάρει καλούς παίκτες, όμως χαμηλά την μπάλα, είναι καινούρια ομάδα.
1: Α, το Παναθηναϊκό τώρα. Μεθαύριο.
0: Δεν θέλω να πω ότι έρχεται.
1: Στο πρωτάθλημα ασχοληθεί πάλι.
0: Ο Γουλής πάντως χαμηλά την μπάλα την κρατάει.
1: Ναι.
0: Να είμαστε.
1: Ο Γουλής ειδικά την κρατάει χαμηλά.
3: Αδελφός μας.
1: Και έχει πάρει και παράδειγμα τον
3: αδελφός μας. Αδελφός μας.
1: Τον προηγούμενο καιρό. Που όταν έπαιρνε πρωτάθλημα κρατούσε χαμηλά την μπάλα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, έλεγα ότι προηγούνται οι μικροί και δείχνουν ένα ωραίο δρόμο, φιλαράκι μου. Καλό. 2-1 είναι ακόμα το παιχνίδι, ήταν πριν από λίγο.
3: 2-1 το άφησα και εγώ, τώρα δεν έχω ακριβώς.
0: 2-1 είναι, 2-1
1: είναι. Το βλέπεις, Μπίλη, τώρα.
3: Το σκορ πόσο είναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Αλλά είναι ιστορική ημέρα και για το ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ, γιατί είναι η πρώτη τους νίκη σε Youth League. Ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα τους και με τη ΛΑΣΚ. Τώρα κερδίζει και την Σαχτάρ. Νομίζω ότι και αυτοί έχουν πάρα πολύ καλή υλικό. Όσες φορές τους έχω δει, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλά. Πολύ καλούς παίκτες που είναι project για την πρώτη ομάδα και αυτό εμένα μου δείχνει. Δηλαδή, ανεξάρτητα και από τα αποτελέσματα, εγώ θέλω σε κάθε ομάδα από τα αναπτυξιακά τμήματα να βλέπω 2-3 παίκτες οι οποίοι μπορούν κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν από την πρώτη ομάδα. Και η τωρινή ΚΑΠΑ 19 έχει κάποια τέτοια ταλέντα. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουν στο δρόμο για την πρώτη ομάδα και να αξιοποιούνται, έχουν πάρα πολλά ψωμιά να φάνε. Αλλά το ταλέντο είναι η βάση και από εκεί και πέρα. Θέλει πολλή δουλειά και στοχευμένη δουλειά από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτό που πρόκειται να ζήσει όλος αυτός ο κόσμος στο Λονδίνο. Ο Πιτσιρικάς πίσω, πώς το βλέπεις? Λάθος.
1: Εντάξει, τρέλα. Γεια στον.
3: Το βαφτίσαμε.
12: Άμα νικήσουμε.
3: Άμα δεν κερδίσουμε, θα βαφτιστεί.
0: Ονοματοδοσία.
12: Βάγαμε πλόκα από αγορευτικό.
3: Ζωάω Μάριο, θα το πούμε. Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, έλεγες κάτι, να σε πάω λίγο στα αγωνιστικά μας.
3: Πάμε αγωνιστικά.
1: Ωραία. Κάποιοι έκαναν προβλέψεις, σε πιάσω από εκεί. Για Βάργα είπε κάποιος, σε ρώτησε θα παίξει.
3: Ναι.
1: Λες εσύ αν μπει αλλαγή μπορεί να σκοράρει, για να το δούμε αυτό. Άρα πάμε με αυτό που κουβεντιάζαμε με τον Βασίλη λίγο πριν συνδεθούμε με σένα. Γιώβιτς και φαντάζομαι Γκατσίνοβιτς.
3: Ναι. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ να σας πω τι συμβαίνει, τι ισχύει και από εκεί πέρα να κάνουμε τις εκτιμήσεις.
1: Ωραία.
3: Χθες δεν έκανε καθόλου καμία δοκιμή ο Μάρκο Νίκολης, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Και όχι μόνο δεν έκανε καμία δοκιμή, μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο. Θα σε εξηγήσω τελικά γιατί μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο μετά. Mm-hmm. Δεν έκανε καμία δοκιμή στην τελευταία προπόνηση. Δεν έχει κάνει καμία ομιλία μέχρι και πριν από λίγο που ρώτησα. Δεν έχει κάνει καμία επικοινωνία με τους παίκτες για το ποιοι θα παίξουν. Ακόμα και ανάμεσα στους παίκτες ψαχνόντουσαν για το ποιοι θα παίξουν, κυρίως μεσοπιθετικά που είναι και τα περισσότερα ερωτήματα για το ποιοι 11 θα ξεκινήσουν απόψε απέναντι στην Σαχτάρ. Άρα δεν έχουμε κανένα δεδομένο. Έχουμε σίγουρα ότι ο Βάργα προπονήθηκε χθες όλη την προπόνηση και πάρα πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Οπότε πάμε χωρίς τον Βάργα να δούμε τι δεδομένα έχουμε για την ενδεκάδα. Πάμε στα εύκολα. Ξεκινάμε από Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια έχοντας τετράδα μπροστά του τον Ρότα δεξιμπακ, αριστερά τον Πίλιο και σαν στόπερ τον Ρέλβας με τον Μουκουντή. Ο Μαρίν είναι σίγουρος για τον άξονα και από εκεί και πέρα δίπλα του είτε ο Βιτάλης είτε ο Κάρινεν. Περισσότερες πιθανότητες έχει ο Βιτάλης και με κάποιες ειδικές ασκήσεις που έκανε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Ούγκρο. Οπότε σε αυτό πιθανολογούμε ότι θα είναι δίπλα, θα είναι ξανά δίδυμο ο Βιτάλης με τον Μαρίν. Τώρα στην επίθεση. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και με όσα έχει κάνει και τις προηγούμενες μέρες ο Νίκολιτς, είναι να δούμε δίπλα στον Γιώβιτς τον Κατσίνοβιτς και αριστερά τον
0: Κοϊτά.
3: Τον Κοϊτά και δεξιά τον Μάγερ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς θα υπάρχει τριάδα Μάγερ, Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς. Θέλει παίκτες με ταχύτητα, όπως είναι ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς, που θα βοηθούν και στον άξονα τους δύο χαφ, τον Κάρινεν και τον Μαρίν. Θέλει πολλά τρεξίματα, θέλει εντάσεις, γιατί η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ επιθετική ομάδα, με πολλή ενέργεια και νεύρο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, εκεί που οι Βραζιλιάνοι της κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί θα έχει εστιάσει ο Νίκολιτς το σχέδιό του για την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, ειδικά από τις πτέρυγες που φεύγουν οι παίκτες της Σαχτάρ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Αντιθέτως, έχουν πρόβλημα και στην αμυντική λειτουργία, αλλά και στο build-up. Γι' αυτό θέλει να πιέσει εκεί πάρα πολύ η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα ερώτημα: γιατί να μην είναι ο Ζήνη και να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Ο Ζήνη, σας έχουμε περιγράψει και τις τελευταίες φορές, ότι όταν μπαίνει από την αρχή δεν είναι τόσο συμμετοχικός και επιδραστικός. Ο Γκατσίνοβιτς το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό έτσι όπως το θέλει ο Νίκολιτς, ανεξάρτητα τι άποψη έχει ο καθένας. Ο Γκατσίνοβιτς κάνει τη δουλειά που του λέει ο Νίκολιτς και πολλές φορές τον έχει δει και όσοι. Από εκεί και πέρα υπήρχε και ένα σενάριο για ενεργοποίηση του Ζούπκοφ δεξιά και να βλέπαμε τον Μάγερ σε άλλη θέση. Γιατί και χθες ο Ζούπκοφ δούλεψε πάρα πολύ καλά στην προπόνηση. Είναι και η πρώην ομάδα του. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Δεν του δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου κάνει λίγο εντύπωση. Ναι. Όταν λες εσύ ότι ο Ζούπκοφ θα πάει, αν πάει τελικά δεξιά, μια μικρή πιθανότητα αφήνεις, αλλά την αφήνεις. Ο Μάγερ θα μετακινηθεί στον άξονα πίσω, ας πούμε, από τον Γιώβιτς, ή δεν θα παίξει καθόλου, τι εννοείς?
3: Βλέπω, αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με τον Ζούπκοφ δεξιά, το Μάγερ Κοϊτά θα μοιραστεί τις άλλες δύο θέσεις. Αν θέλει μια μεγαλύτερη ισορροπία, μπορεί να πάει αριστερά το Μάγερ και να έχει κοντά στον Γιώβιτς έναν γρήγορο ταχύτατο επιθετικό. Αλλιώς μπορεί να το κάνει αντίθετα και να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτό το σχέδιο πίσω από τον Γιώβιτς. Και ακόμα λιγότερες έχει το να παίξει ο Βάργκα δίπλα στον Σέρβο.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκολιτς που μας έχει δείξει το δρόμο δηλαδή σε προηγούμενες φορές που είχαμε μια αμφιβολία.
3: Επαναλαμβάνω, αυτό είναι εκτίμηση, Βασίλη.
1: Ούτε
3: οτιδήποτε. Είναι εκτίμηση.
1: Όχι, συμφωνώ. Δεν πάμε σε κάτι δεδομένο, το ξέρει ο κόσμος και το καταλαβαίνει. Δεν είμαστε εμείς προπονητές και σε μερικές ώρες μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω, Ρεμπιλή, ότι δεν χαλάει κάτι ο Νίκολιτς για να φτιάξει κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρείται ο Μάγερ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός πίσω από τον Φορ ή εκεί γενικά στον άξονα για κάποιες κάθετες πάσες κλπ. Αν και εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα δεξιά γιατί έχει χώρο. Δεν το χαλάει εύκολα να τον φέρει άλλο.
0: Όχι, δεν το χαλάει εύκολα. Εγώ ελπίζω η εκτίμηση του Τάσου, γιατί μιλάει για εκτίμηση, να πέσει λίγο έξω και να δούμε τον Κάιρινεν. Γιατί τον θεωρώ πιο σημαντικό στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Μάρι. Όχι. Αντί του Βιτάλης.
1: Αντί του
0: Βιτάλης.
3: Ναι. Είναι μάτς περισσότερο που θα θέλει εντάσεις, Βασίλη. Γι' αυτό ο Βιτάλης νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμος από τον Κάρινεν. Mm-hmm. Ο Κάρινεν σε ένα μάτς Champions League με πολύ τρέξιμο νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο σε μια τριάδα. Να έχει κοντά του άλλους δύο, δηλαδή και τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Νομίζω για τέτοιο μάτς ο Κάρινεν θα ήταν λίγο πιο ρίσκο από το να δούμε κάποιον άλλον.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Για όσοι ρωτούν, ναι, και στο Magenta λέγεται πλέον και στο Mega είναι σήμερα το παιχνίδι. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε το βράδυ. Όπως θα κάνουμε και εμείς εδώ, για να βγούμε λίγο αργότερα και να το κουβεντιάσουμε. Οπότε σας περιμένουμε όλους εδώ και σας προτάτε και σας που είστε μια διαφορετική ομάδα. Θα έχει show το βράδυ, θα έχει ωραία πράγματα. Θέλω να πω ότι λες για εντάσεις. Η τριάδα, πιο κλασική τριάδα, δηλαδή και με Κάριν μέσα και με. Δώσω μου λίγο δεκάδα πάλι για να το πούμε.
0: Και ωραία. Με Βιτάλης και,
1: Βιτάλης και Μαρίν. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται ακόμα, το έχει στο μυαλό του σαν πιθανότητα.
3: Δεν το έχει δουλέψει πάντως καθόλου αυτές τις μέρες, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Θα είναι πολύ. Βγάζω φωτογραφίες που λένε χαμογέλα. Άρα τι ζούμε. Την τριάδα στον άξονα δεν τη βλέπω γιατί δεν την έχει δουλέψει καθόλου τις τελευταίες μέρες. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Τώρα, αν θα το κάνει έκπληξη, θα το δούμε. Κρατάει και κάποιες εκπλήξεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπορεί να ευθυνδιάσει τους πάντες και να ξεκινήσει με τρεις. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει. Και εγώ, όταν δεν το έχει δουλέψει ο Νίκολιτς, δεν του δίνω πολλές πιθανότητες. Από εκεί πέρα τα κρατάμε όλα στο μυαλό μας. Είναι ένα παιχνίδι από τα σπάνια επί Νίκολης που θυμάμαι, στο οποίο να μην έχει κάνει καθόλου δοκιμή ενδεκάδας, να μην έχει μιλήσει καθόλου στους παίκτες μέχρι και πριν λίγες ώρες. Προφανώς θα το κάνει τώρα το μεσημέρι στην ανάλυση και στο βίντεο που θα δουν οι παίκτες. Αλλά ήθελε να κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά. Χθες στην συνέντευξη που μίλησε για νίκη, το κρατάω αυτό. Δεν μίλησε ότι πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Είπε ότι ερχόμαστε στο Λονδίνο να πάρουμε τη νίκη και ότι αυτοί οι 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ μας δίνουν πραγματικά έμπνευση για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Κοϊτά μίλησε για νίκη. Ο Ζούμπκοφ μίλησε για διπλό κίνητρο απέναντι στην παλιά του ομάδα. Βλέπω μια ομάδα πολύ φόκους και συγκεντρωμένη για να πάρει απόψε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Το μεγάλο αποτέλεσμα είναι η νίκη. Το καλό αποτέλεσμα είναι και η ισοπαλία. Για μένα η ΑΕΚ οτιδήποτε πάρει από αυτό το μάτς νομίζω ότι είναι κέρδος, ώστε να δώσει έμφαση μετά στα επόμενα παιχνίδια και να ψάξει τους βαθμούς που θέλει. 9-10 πλάς για να συνεχίσει στο Champions League, να είναι στην πρώτη 24 και να συνεχίσει αυτό το όνειρο στο Champions League. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Την επόμενη εβδομάδα City στο Manchester, μετά Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνετε ότι για να πάρεις μετά το οτιδήποτε χρειάζεται πολύ μεγάλη υπέρβαση και να πετύχεις και τους αντιπάλους σε κακή βραδιά. Οπότε νομίζω θα τα δώσει όλα απόψε για να πάρει αυτή την νίκη.
1: Το μυαλό μου διαβάζει, Τζο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα πλέον, έτσι. Αυτό σκεφτόμουν τώρα για να δω τις μέρες αυτές και φέρω το μπροστά λίγο στην οθόνη. Αν έχει πάλι τέτοιο ματς τόσο κοντά, ενώ Champions League 2 τόσο κοντινά ματς. Και όπως βλέπεις, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Έτσι.
1: 19 πρώτου με 27 πρώτου. Αυτό είναι πάλι
0: Γενάρη,
1: κοντινό.
0: Τέλη Γενάρη.
1: Άλλο δεν έχει τόσο
0: μέχρι
1: κοντινό.
0: Το Δεκέμβριο που τελειώνουμε για 1,5 μήνα, ναι. Δεν έχει.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ξέρεις, και αυτό έχει τη σημασία του Τάσο και Βασίλη, γιατί μιλάμε για μια συνθήκη πολύ απαιτητική, δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Και με ποιες ομάδες τώρα. Σαχτάρ, μένα πρέπει εδώ, γιατί λες, κερδίζω, πάω για άλλα.
0: Καλά, τα απαιτητικά είναι λίγο πιο μετά.
1: Ποιο λες?
0: Εσύ, τη Ρεάλ, Κόμο. Απλά ναι. Το λες επειδή παίζουν.
1: Επειδή μπαίνει ένα πρέπει εδώ, λέω εγώ γι' αυτό. Ότι αν μπει ένα πρέπει σε εκτός έδρας μάτς, εδώ πρέπει να μπει.
0: Εννοείται.
1: Κυρίως. Και απ' την άλλη, ότι έρχεται μετά η City, που αυτή η City τώρα έδειξε και με τη Liverpool τώρα προχθές, το 3-0, πώς είναι. Είναι ένα τεστάκι αυτό, Τάσο, γενικά, ε.
3: Προφανώς τώρα, όταν τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια είναι με Manchester City, με Κόμο και στο Dortmund, καταλαβαίνεις ότι το μάτς με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο Λονδίνο και με 10.000 οπαδούς σου. Είναι η τεράστια ευκαιρία το να πάρεις μια νίκη, να πάρεις ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί τα επόμενα θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρεις βέβαια τι μπορεί να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι. Έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουν μιλήσει και οι μουγκοί στο ποδόσφαιρο. Αλλά απόψε νομίζω ότι έτσι όπως είναι και η Σαχτάρ σε ουδέτερο. Η Σαχτάρ που είναι αναστατωμένη από την υπόθεση με τον Αρντά Τουράν, με το αν θα πάει στην Εθνική Τουρκία, αν θα τους αφήσει μετά το παιχνίδι. Γενικότερα αυτό το. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό της. Βλέπω μια ΑΕΚ πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Δηλαδή, από χθες, από τον Νίκολης, καταλάβαινα ότι και με τη γλώσσα του σώματος, ο Σέρβος, όταν είναι πολύ συγκεντρωμένος και θέλει να το περάσει την ομάδα του, είναι πάρα πολύ σοβαρός και αυστηρός. Είδα μια ομάδα πολύ στοχοπροσιλωμένη σε αυτό που ήρθε να κάνει στο Λονδίνο. Βεβαίως, όλα στο χορτάρι κρίνονται και αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει αυτό που θέλει. Βεβαίως, εγώ πάντα το λέω ότι πρέπει να κοιτάμε και τον αντίπαλο. Μια πολύ ποιοτική ομάδα μπροστά, με πάρα πολλούς Βραζιλιάνους. Θα σημειώσετε πολλά ονόματα

0: θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Γενικότερα όμως βλέπω, περιμένω και έτσι όπως προετοιμάσαι την ομάδα ο Νίκολιτς και έτσι όπως την ξέρω την ΑΕΚ επί Νίκολιτς, μια ομάδα πολύ σοβαρή και ανταγωνιστική που θα πάει από το πρώτο λεπτό να διεκδικήσει τις πιθανότητες της να φτιάξει ευκαιρίες, γιατί είναι μια τέτοια ομάδα, ειδικά φέτος η ΑΕΚ που έχει ανέβει και περισσότερο, έχει ανεβάσει τις γραμμές της προς την επίθεση. Δεν θα καθίσει παθητικά να περιμένει και να κλειστεί. Οπότε νομίζω θα έχει και ωραίο ενδιαφέρον και ο ρυθμός και όσα θα δούμε απόψε στο Stamford Bridge.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Να πω ότι ολοκληρώθηκαν οι μικροί, ο αγώνας τους, το γράφουν πολλοί φίλοι εδώ. Νίξε 2-1. Πολύ ωραίο αυτό και ως αποτέλεσμα. Μπράβο. Και σε έμπνευση, αν θέλεις, για την.
0: Τέσσερις βαθμούς πλέον και για 19.
1: Τέσσερις βαθμούς, και όχι μόνο αυτό, ρε φίλε. Και για ηλικίες που πονούσε η ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια και δεν έβγαζε ένα μπέκτη δικό της. Και τώρα σιγά-σιγά βλέπουμε κάποια πιτσιρίκια να βγαίνουν σιγά-σιγά μπροστά. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για την ΚΑΠΑ 19, ναι. Για την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ, να ξέρετε, υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για να κατέβει στο φετινό Youth League του Champions League. Υπήρχε πρόβλημα με τα συμβόλαιά τους, δεν είχαν συμπληρώσει τις απαιτούμενες διετίες και τριετίες, γιατί είχε γίνει μια παρανόηση από τους προηγούμενους διοικούντες και δεν είχαν κατατεθεί όπως πρέπει τα χαρτιά. Τελικά με τις ενέργειες του Μινάλη Σάντρου έγιναν όλα όσα έπρεπε και τελικά η ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ κατέβηκε, συμμετάσχει κανονικά στο Youth League του Champions League και κάνει και μια πάρα πολύ αξιοπρεπή πορεία. Συνολικά είναι 6 αγωνιστικές της. Τα δύο τελευταία παιχνίδια δεν θα τα δώσει όπως η μεγάλη ομάδα, δηλαδή με το πρόγραμμά της. Οπότε σε λιγότερες αγωνιστικές μένει να δούμε πού θα φτάσει και αν θα συνεχίσει την πορεία της σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση που έχουν και οι πιτσιρικάδες του Περικλή Παπαναγή.
1: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο chat για όλα τα σχόλια. Παιδιά, καμιά φορά ασχολούμαστε με κάτι το οποίο ίσως θέλουμε για να απαντήσουμε, αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ ωραία που μας γράφουν. Χίλια ευχαριστώ για αυτά που γράφετε και γενικότερα για την ενσυναίσθηση που υπάρχει σε ορισμένα ζητήματα που φύγουμε. Όπως για παράδειγμα πριν με τους πατεράδες που αναφέραμε, κατάλαβε ο κόσμος και πολλοί κόσμος συντάχθηκε με αυτό που κουβεντιάσαμε. Συνεχίζω και λέω ότι αυτή την ομάδα δεν την ξέρουμε βεβαίως για τις ακαδημίες τόσο πολύ τις Αχτάρ. Την ξέρουμε για μια ομάδα η οποία βρίσκει τα βραζιλιανάκια πάρα πολύ μικρά.
2: Ψωνίζει μικρούς.
1: Και τους κάνει παίκτες της από τα 18, 19, 17 και φτάνουν σε κάποιο σημείο και μετά και πολλούνται πάρα πολύ ακριβά σε ομάδες στο εξωτερικό όπως της Αγγλίας για παράδειγμα, η Chelsea, η City, η Liverpool κλπ. Κλπ. Πες μου τώρα γι' αυτό.
0: Και το κάνει πάρα πολλά χρόνια, Βασίλη, αυτό.
1: Το κάνει πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι,
1: το
2: είναι ίσως καλύτερη σε αυτό.
1: Και η κουβέντα που γινόταν πάρα πολλά χρόνια είναι ότι πως η Σαχτάρ αμέσως έχει τους καλύτερους, από τους καλύτερους σκάουτερ στην Ευρώπη για να πάρει αυτά τα βραζιλιανάκια σε πολύ καλή ηλικία. Δηλαδή πριν πάρουν μυρωδιά ακόμα και πιο μεγάλη. Και τα πληρώνουν μετά 40, 50.
2: Σωστό.
1: Θέλω να μου πεις γι' αυτό τώρα, έχει κάποια προβληματάκια.
0: Πάντως για να μην νομίζουμε, Βασίλη, ότι είναι μια ομάδα με ταλέντα και ότι βγάζει πιτσιρίκια και δεν ασχολείται τόσο πολύ με το να πάρει αποτελέσματα, αλλά μόνο να αναδείξει παίκτες, είναι 29η στη βαθμολογία της UEFA.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό
0: νομίζω μόνο και μόνο αυτό καταλαβαίνετε το τι, πόσο έμπειρη, πόσο ψημένη ομάδα είναι. Ομάδα που έχει κάνει και μεγάλα αποτελέσματα. Και ξέρουμε και πολλούς παίκτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, που έχουν αγωνιστεί στην Σαχτάρ. Τους έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα για να έρθουν. Γιατί είχαν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις
1: στην ΑΕΚ.
0: Την Σαχτάρ. Ακριβώς. Και πολλοί. Ο Τάισον, ο Τετέ. Ο Ζούπκοφ, τώρα που φοράει την φανέλα της ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ.
1: Ο
0: Τεχέιρα που είναι στον Πανσεραϊκό, μπορώ να θυμηθώ τώρα, που ήταν πάρα πολλά χρόνια επιθετικός της. Είναι μια ομάδα στο νούμερο 29 της UEFA, η ΑΕΚ αντίστοιχα είναι στο 66. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ απόψε να πάρει αποτέλεσμα, αλλά μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Και νομίζω ότι με τόση ποιότητα μεσοπιθετικά, αν η ΑΕΚ καταφέρει και κάνει ένα τακτικά άψογο και συνεπές παιχνίδι ανασταλτικά όπως έκανε και με τον Όφη, και είναι τόσο σοβαρή και αποτελεσματική, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη τύχη απόψε να πάρει μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω θα σκοράρει κάποια στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί η ΑΕΚ μεσοπιθετικά, με τον τρόπο που παράγει ευκαιρίες. Νομίζω ότι τον γκολ κάποια στιγμή θα το βρει. Το ζήτημα είναι πίσω να είναι συνεπής και αποτελεσματική σε όσους κινδύνους δημιουργηθούν από την αντίπαλη ομάδα.
2: Τάσο, ναι. Τάσο, τελικά γιατί είδατε το τελευταίο τέταρτο?
0: Ακριβώς. Γιατί η προπόνηση και των δύο ομάδων ήταν ακριβώς την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο της Σαχτάρ και, και η ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Και με βάση τους κανονισμούς της UEFA, οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα να δουν και τις δύο προπονήσεις. Οπότε το πρώτο τέταρτο ήταν για την Σαχτάρ και το τελευταίο τέταρτο για την ΑΕΚ. Οπότε αν ήθελε κάποιος να δει και τις δύο προπονήσεις.
1: Ναι, γιατί δεν το είχαμε δει ποτέ, το κουβεντιάζαμε και χθες. Πάντα επιλέγουν πρώτο τέταρτο να δουν. Οπότε τώρα
2: δεν ήταν λίγο καλύτερα που είδατε το τελευταίο τέταρτο, είδατε λίγο μπαλίτσα?
0: Είδαμε δίτερμα. Είδαμε μπαλίτσα και φάσεις, είδαμε όλους κομμάτια όμως και κουρασμένος. Και δεν ήταν τέταρτο τώρα, νομίζω ήταν λιγότερο. Μας φάγανε, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θα κάνω διάβημα στην UEFA. για τους χρειαζόμαστε. Τώρα εδώ

0: Στην Αγγλία χρειαζόμαστε και την UEFA, τους θέλουμε όλους δίπλα μας να μας στηρίξουν, γιατί είμαστε ξένα εδάφη, δεν είμαστε δικά μας να κάνουμε μαγιές.
1: Κάνεις μαγιές,
0: δηλαδή. Και θέλουμε και τους Άγγλους μαζί μας. Όχι, δεν κάνουμε μαγιές, αλλά τους θέλουμε και τους Άγγλους μαζί μας. Και το Σάββατο έχουμε ζητήσει διαπίστευση για το Manchester City Ipswich. Okay. Μας ζητάνε ταυτότητες, μας ζητάνε φωτογραφίες, θέλουν τα πάντα, επιβεβαιώσεις, όλα. Οπότε βέβαια πρέπει να είμαστε άψογοι.
2: Θέλω να διαβάσω κάτι που μου έστειλε τώρα ο Σπύρος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αμέσως με τροφοδοτεί με στοιχεία. Οι ακριβότερες πωλήσεις της ομάδας αυτής. Πρόσεξε τώρα. Παίχτες τώρα που ίσως και κάποιοι δεν θυμόμασταν. Το Μιχάηλο Μούντρικ, ο οποίος
3: δεν πάει. Βέβαια.
2: Ναι, στη Τζέλσι. Στην Κατζέλσι, με την καριέρα του να μην έχει πάρει, βέβαια. Πώς το λένε, να μην είναι φοβερή αυτή τη στιγμή. Αλλά κάποια στιγμή κόστιζε και πωλήθηκε 70 εκατομμύρια, φίλε.
3: Ναι, ναι.
2: Στα 60 εκατομμύρια ο Φρεντ, τον θυμόμαστε όλοι στη United, κάποια στιγμή που πήγε. Τεσέιρα τον ανέφερε νωρίτερα. Φερναντίνιο, 40 εκατομμύρια πήγε στην City, την επόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ. Ο Κέβιν, ο Γουίλιαν, ο Ντάγκλας Κώστα, για να μην τρώω το χρόνο, ο Μιχιταριάν, ο Τσιγκρίνσκι στην Μπαρτσελώνα κάποια στιγμή, μετά πήγε στην ΑΕΚ.
3: Το Μιχιταριάν δεν τον θυμόμουν στη Σαχτάρ.
0: Δεν έπιασε ποτέ βέβαια στην Μπαρτσελώνα, αλλά ήταν πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, ο Μιχιταριάν έχει φύγει το 13-14 με 27,5 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ. Και από την Ντόρτμουντ μετά έχει κάνει την καριέρα που απογειώθηκε. Έτσι, απλώς για να ξέρουμε για ποια μιλάμε. Και απλώς αυτή η ομάδα, επειδή κουβεντιάζουμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει τη μάχη της εξέδρας, είναι ένα ουδέτερο γήπεδο. Δεν την νοιάζει η Σαχτάρ που παίζει. Έχει κάνει αποτελέσματα σε γήπεδα και σε έδρες που.
3: Ουκρανοί πώς θα είναι, Τάσο?
0: Πολλοί, χθες που μιλήσω, μας είπαν ότι περιμένουν πέραν των οπαδών της ΑΕΚ περίπου 8.000-9 και μαζί με τους Άγγλους. Οπότε δεν νομίζω θα είναι πάνω από 4.000-5.000 οι Ουκρανοί. Θα είναι και πάρα πολλοί Άγγλοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για να δουν Champions League, μπορεί να είναι και φίλοι της Chelsea, για να δουν τον απόψινό αγώνα. Γιατί πολλοί το έχουν περάσει και στα πακέτα τους, στα διαρκείας, να μπορούν να δουν και αυτό τον αγώνα με μια ειδική τιμή. Άρα θα έχει και πολύ κόσμο εκτός ΑΕΚ και Σαχτάρ. Αλλά νομίζω ότι η μάχη της εξέδρας, επειδή αυτό δίνει πάρα πολύ ενέργεια και το λέει συνέχεια ο Νικόλης, όχι για να κάνει τον, να γίνει αρεστός στον κόσμο, ξέρει ότι η δύναμη και αυτό που δίνει ενέργεια σε αυτήν την ομάδα είναι πάρα πολύ ο κόσμος και το έχει δείξει η Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω ότι το βλέπουν όλοι. Πώς συμπεριφέρεται η ΑΕΚ εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, πώς είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος, με αυτό το τρομακτικό 25-1 μπροστά στον κόσμο της. Αλλά νομίζω απόψε με 10.000 κόσμο θα είναι ένα έξτρα boost και μια έξτρα ενέργεια στους παίχτες της για να πάρει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
3: Μάλιστα.
2: Όμορφα. Θέλω να μείνεις μαζί μας. Δεν ξέρω αν πιέζεσαι από εκεί για να πας για κάποιο φαγητό.
0: Όχι, δεν έχουμε.
2: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Θα μείνεις μαζί μας. Θέλω να έχω και το Βερβελέ στην παρέα μας. Οπότε ο Διονύσης εδώ. Να δείξουμε από παντού που βρισκόμαστε σε σύνδεση. Είμαστε και γλυφάδα. Λοιπόν, κύριε Καπετανάκο, χθες πού είσαι σε pub?
0: Όχι, με τον κύριο Κωνσταβάρα πήραμε το δείπνο μας και αποχωρήσαμε να κοιμηθούμε.
2: Αυτά που έστειλαν και βάλαμε στο site, στα social κλπ.
0: Έχω ανθρώπους μου παντού, σε όλο το Λονδίνο. Ακροβολισμένους.
2: Ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Όλοι δουλεύουν για αθλητικό.
2: Ίσως δεν πρέπει να υποθεί κάτι.
0: Όχι,
2: αλλά...
0: όχι.
2: Εντάξει. Όχι, έτσι. Εντάξει.
0: Όχι. Τα πάντα.
2: Διονύση, τι γίνεται?
4: Καλησπέρα στον το καλό συνάδελφο. Πραγματικά είναι ξεχωριστή η τιμή να καταφέρνει στα σαλόνια του Champions League μετά από πολύ κόπο.
2: Τελείωσε,
4: τι λένε. Σε μια πολύ μεγάλη πόλη, την οποία έχουμε επισκεφθεί από λίγες φορές. Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ναι, ρε. Θέλει κανείς άλλος σε Τάσο να μιλήσει τίποτα? Ακούω τελείωσε, σου λένε, σε περιμένουν. Τι θέλουν?
0: Ποιος θα έρθει? Έλα. Όπα, ρε. Όπα, ήσυχα, ρε.
4: Αγριεμένο το βλέπω αυτό.
0: Έλα, κάτσε να πάρουμε αυτόν πρώτα.
5: Για πάρε.
2: Για πάρε.
5: Και δικό μας είναι. Δικό μας είναι. Να πω, ωραία.
0: Θέλω όνομα και περιοχή.
6: Πέτρος Πάτρα.
0: Να σου πω, τι βλέπεις απόψε?
6: Βλέπω διπλό.
0: Ναι.
6: Μην μιλήσετε εσείς. Βλέπω ένα διπλό.
0: Σκόρερ.
6: Ένα χι.
0: Σκόρερ.
6: Ο Γιώβιτς χρωστάει.
0: Ναι, χρωστάει.
6: Χρωμένος. Και ένα στόπερ.
0: Και ένα στόπερ,
6: ναι. Ρελβάς. Ρελβάς. Φορά.
0: Ρελβάς.
2: Σημαίνει με στατικές φάσεις, είδες.
3: Όπα,
2: έπεσε.
3: Όπα.
2: Πάρε λίγο από αέρα. Εντάξει, μόλις το φτιάξει
3: πάλι,
2: τόσο
3: ενημερώσετε. Έπρεπε να παίζει και μουσικούλα που έπαιζε παλιά. Σαν όταν έπεφτε αυτό.
2: Όχι, στην ΕΡΤ λες, ναι, που έπεφτε ο Τσοπανάκος που έπαιζε η φλογερά. Το πρόγραμμα.
3: Δεν θυμάμαι ποια μουσική έπαιζε, φίλε.
2: Θυμάμαι, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος. Λοιπόν, έλα, φέρε μου Βερβελέ και μόλις φτιάξουμε πάλι Καπετανάκο, τον έχουμε. Δεν πιστεύω να του κάνει συνεντεύξεις τώρα, ενώ είναι εκτός αέρα. Για μίλησε του. Έλα, ρε Διονύση. Λοιπόν, το βραδάκι τα πούμε από κοντά. Σωστά το λέω?
4: Ναι, ναι. Θα είμαστε εκεί να το δούμε. Τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή, κύριε Βασίλη? 11.30 όπως λέει στο...
2: 11.30
4: στο YouTube.
2: Και 25, αν δούμε πώς θα πάει και το μάτς. Εκεί.
3: Θα φέρεις τίποτα να φάμε?
4: Ορίστε.
3: Θα φέρεις τίποτα να φάμε?
2: Τι ορίστε, ξαφνικά κόβε το ήχος.
4: Συνήθως θα έπρεπε ο διευθυντής να πει σε έναν άνθρωπο που είναι υπάλληλος και είναι ταλαιπωρημένος εδώ και ημέρες και ώρες, να πει ότι έλα εδώ το βράδυ θα φάμε και όλα. Δηλαδή,
2: για σένα λες.
3: Ρωτάω ρε φίλε, για να ξέρω αν είναι να μην φέρεις εσύ, να κανονίσουμε εμείς.
4: Εγώ είπα ότι αύριο θα είμαι μεσημέρι και βράδυ και είπαμε αύριο να φάμε. Τι άλλο, τι να κάνω? Θες να καταλάβω τη διατροφή σου καθημερινά? Δεν έχω πρόβλημα, το κάνω.
3: Όχι, άσε, γιατί θέλω να χάσω κάτι κιλάκια. Άστο.
2: Τέλος πάντων, καταλάβαμε, Διονύση, ότι δεν θα έχουμε το βράδυ φαγητό από σένα, θα κανονίσουμε εμείς. Περίμενε λίγο.
4: Κιλάκια ξέρω γιατί θες να τα χάσεις.
3: Γιατί?
4: Διάβασα ένα σχόλιο χθες που έλεγε ότι το φούτερ σε πάχαινε το χθεσινό. Και σε ενόχλησε.
2: Ούτε καν.
4: Σου έδειξε τον
3: δεν
4: εγωισμό.
3: Ενοχλούμε καταρχάς από τα σχόλια
2: ούτε
3: εδώ.
2: Ούτε καν.
3: Δεν με πάχαινε το χθεσινό φούτερ.
2: Όχι.
3: Έχω να πω. Λάθος κάνανε. Γενικά όμως έχω πάρει κιλά που πρέπει να χάσω. Πρέπει να χάσω.
4: Εντάξει, ήταν. Τα ταξίδια με την εθνική πάντα φέρνουν κιλά.
3: Ναι, ρε φίλε, τρώγαμε τώρα εκεί με την εθνική, εννοείται.
4: Αυτό. Και Θεσσαλονίκη, ειδικά, δεν θα πας να φας.
3: Βέβαια.
4: Τι έκανες, άλλη
3: βέβαια. Τέτοιο φαγητό.
4: Μπαγκόπλο, πώς το βλέπεις?
2: Άσε με εμένα τώρα, περίμενε. Τον καπετανάκο, περίμενε. Δεν θέλω να πιάσω στόμα σου τώρα. Άμα ξεκινήσεις να μου λες, δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Λοιπόν, έλα, Τάσο, και πάλι σε σένα, ρε. Σε βλέπουμε.
0: Έλα. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Ωραία, πάμε. Όνομα, περιοχή.
1: Γιώργος από Πάτρα.
0: Ωραία, τι βλέπεις?
1: Ένα-ένα με κοϊτά.
0: Και ο Φιδωλός είσαι, μόνος έχεις πίσω.
1: Ένα-ένα με κοϊτά και μετά πάμε να τους κάνουμε πλάκα στο Μάντσεστερ.
0: Ναι. Άρα το διπλό θα το πάρουμε στο Σίτι.
1: Ναι,
2: Φιδωλός.
0: Είσαι ωραίος. Έλα, πάμε. Έλα. Πόσο χρόνο είσαι?
7: 16.
0: Με τον πατέρα?
7: Με τον πατέρα και αν παρέα εδώ πέρα.
0: Πρώτη εκδρομή με τον πατέρα?
7: Δεύτερη. Και Μπράιτον 2-3 διπλό.
0: Θα σε κάνουμε άγαλμα εδώ.
7: Είμαι γουρλής. Εδώ πέρα.
0: Τι σκορ βλέπεις?
7: Διπλό.
2: Μπάσκετ
7: το βλέπω διπλό. Και μετά πάμε Μάντσεστερ να πάρουμε και το άλλο διπλό και κοιτάμε από πάνω.
0: Από πού είσαι, περιοχή?
7: Πειραιά.
0: Πειραιά, ωραίος. Να σου πω, τι σκόρερ βλέπεις?
7: Σκόρερ. Γιόβιτς, Μπάργκα, επιστροφή.
0: Ναι. Καλά είναι η υγεία.
7: Καλά.
0: Να το κλείσουμε εκεί, 0-2.
7: 0-2 και ένα στο 90 κερασάκι στην τούρτα.
2: Να το κλείσουμε.
0: Να
7: δώσω χαιρετίσματα σε όλους μου τους φίλους, έτσι.
0: Ναι. Έλα. Αν δεν βρεις, εντάξει.
8: Όχι, τον κύριο Βερβελέ θέλω να ρωτήσω, αλλά τον κύριο Βερβελέ.
0: Θέλω σεμινά και ταπεινά.
8: Εννοείται πάντα. Κύριε Βερβελέ, αν με ακούτε, θέλω να μου πείτε τι θα παραγγείλετε σήμερα που θα κάτσετε καναπέ αναπαυτικά να δείτε κάρα Champions League.
2: Σουβλάκια, πες του, σουβλάκια.
3: Σουβλάκια. Θα κεράσω διευθυντή σουβλάκια.
4: Πίτσα.
3: Σουβλάκια.
4: Πίτσα.
0: Κερασμένο από τη διοίκηση. Εντάξει, να είσαι καλά. Έλα. Όνομα, περιοχή.
9: Κώστας από Γαλάτσι, Αθήνα.
2: Τρομερή τραγιάσκα, φίλε.
9: Διπλό. Σίγουρα.
0: Ένα-δύο.
9: Δεν είμαι.
2: Peaky Blinders.
9: Δεν είμαι Λονδρέζο. Σίγουρα. Να δώσω φιλιά για αρχή σε όλα τα. Στα παιδιά εκεί.
0: Κύριος Μπακόπουλος, κύριος Μυρός και κύριος Βερβελές.
9: Σε όλους σας βλέπω ασταμάτητα.
2: Ευχαριστούμε, ρε.
9: Δεν έχω χάσει εκπομπή και πάμε για το διπλό.
0: Βλέπεις διπλό?
9: Ναι, σκόρερ. Σίγουρα. Γιόβιτς Βάργκα.
0: Γιόβιτς Βάργκα.
9: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ωραία. Τάσο.
3: Ο Πιτσιρικάς γυρίζοντας θα έχει μείνει και από απουσίες μάλλον.
2: Έχει πάει στο Brighton, έχει πάει.
3: Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους, λέει, που δεν θα βλέπω στο σχολείο, γιατί θα έχω μείνει.
2: Τελειώσαμε αυτούς τους φίλους, θα κάνω άλλους φίλους.
0: Σας περιμένω στο μεγάλο διάλειμμα.
3: Έτσι.
2: Τι γίνεται. Λοιπόν, Τάσο, εκεί τα πράγματα είναι ωραία και λυμμένα όλα, γιατί είναι σε μια χώρα που έχει φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, να τα λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αναφέρομαι στο να μετακινούνται πάρα πολλοί οπαδοί, όπως τώρα 10.000 ΣΑΕΚ, πολύ, πάρα πολύ και από πλευράς Σαχτάρ. Στη Γαλλία τα πράγματα δεν ήταν και πολύ εύκολα και είχαμε και ανατροπές. Με κόστος για πολύ κόσμο, χαλώντας ουσιαστικά μέρες που είχαν υπολογίσει να περάσουν καλά, ρε παιδί μου, να πάνε να δουν την ομάδα τους. Και αυτό ίσως είναι και ανεκτήμητο, εγώ θα πω. Διονύση, τι λες για όλο αυτό το εργάκι που παίζεται εδώ και μερικές μέρες? Τα λέγαμε και χθες, βέβαια.
4: Εντάξει, Βασίλη, το λέμε κιόλας γιατί διάβαζα και τα σχόλια χθες του κόσμου κάτω από τα βίντεο και πραγματικά είναι σαν να είπα εγώ, δεν ξέρω, κάποιοι το πήραν στο μυαλό τους, ότι σαν να είπα, το ένιωσαν δηλαδή καλά να πάθετε για την ταλαιπωρία σε συνδυασμό και τη δυσκολία αυτού του ταξιδιού που είχαμε αναλύσει από την αρχή. Δηλαδή, αν ήταν να φτάσει έτσι η κατάσταση, θα ήταν προτιμότερο ο Ολυμπιακός εξ αρχής να μην είχε πάρει εισιτήρια. Έτσι και δεν λέω θέμα του Ολυμπιακού. Σας είπα το σκεπτικό ποιο είναι τα εισιτήρια, ότι η UEFA. Είχε γίνει μια σύσκεψη πάρα πολύ καιρό. Ότι η UEFA στη League Phase, όταν είναι μονό το παιχνίδι, είναι υπέρ της άποψης να μην υπάρχει αλλίωση δεδομένων στην εξέδρα και να μην υπάρχουν οπαδοί και από τις δύο ομάδες, έστω και με αυτό το 5% που τους αναλογεί. Αλλά εδώ υπήρξε μια αλλαγή δεδομένων, η οποία και ο κόσμος που έχει βρεθεί ήδη στη Γαλλία, γιατί ξαναλέω υπάρχουν αρκετοί που είναι στη Γαλλία και από τη Δευτέρα και από την Κυριακή έχουν πάει κάποιοι ένα γκρουπ συγκεκριμένα και είναι σε άλλη πόλη, για παράδειγμα τώρα, πώς εμείς σε θέση που κάνα δύο ρελά υπομίλησα, να μπουν σε μια διαδικασία ταλαιπωρίας που να μην ξέρουν αν θα μπουν ή όχι στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός φώτισε εκ νέου, αφού βέβαια το καυτηρίασε και ανάλογα, και θα κοιτάξει με κάθε τρόπο να δει πώς μπορεί να βοηθήσει το να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά ούτε τον πονηρό κάναμε για το αν κλείνουμε. Γιατί ξέρεις, διάβασα, επειδή είπα ότι οι πωλήσει μπορεί να κυρώσουν τα εισιτήριά του, ενδεχομένως να τα μεταφέρουν σε ένα κομμάτι του αγώνα με τη ΡΕΝ, να τα εκμεταλλευτούν εκεί. Ούτε ταξιδιωτικό πράκτορα είμαι, αγαπητά μου παιδιά. Και υιοθετώ γιατί έχω και πολλούς φίλους που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή την ιστορία με το αν θα πάνε στη Μασσαλία ή όχι, και αν θα δουν το παιχνίδι κυρίως, γιατί αρκετοί έχουν ταξιδέψει για τη Γαλλία. Σίγουρα πάντως το κομμάτι αυτό δεν έχει πάει καλά. Και δεν έχει πάει καλά με το γεγονός ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μια αλλαγή δεδομένων, ότι φάνηκε να λέει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί ο κόσμος, να μην υπάρχει τελικά αυτή η απαγόρευση. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός το βράδυ σαν να λέει ότι δεν τα θέλουμε τα εισιτήρια, για να δημιουργηθεί και το μικρό πρόβλημα. Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο τώρα ζήτημα.
2: Τι?
4: Ο Ολυμπιακός λέει σε ένα σκηνικό τώρα να πάνε λίγοι στο γήπεδο και να υπάρξει το οτιδήποτε επεισοδιακή συμπεριφορά και τον νοιάζει, ξέρεις, για τους οπαδούς του. Και από την άλλη και έχει και τον κίνδυνο της τιμωρίας από ένα σημείο και μετά. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν το έχει πάρει με τον καλύτερο τρόπο, το καταλαβαίνεις. Έτσι. Όλα τα άλλα υπάρχουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τον αναλυτή για το αν. Δηλαδή, επειδή διαβάζω, ρε παιδί μου, σχετικά για τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά, βλέπω ότι τους οπαδούς της ΑΕΚ έχουν πάει στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν πάει στη Μασσαλία, όπως μεταφέρεται από τα γαλλικά ρεπορτάζ κυρίως, και μπαίνουν σε μια διαδικασία διασυμμαχίας. Και το, όχι μόνο το ρεπορτάζ των Γάλλων, και της γαλλικής αστυνομίας, και με το Ερυθρό Αστέρα που λέει ότι έχουν Σέρβοι θα πήγαιναν στη Μασσαλία. Αυτά παραθέτω, αυτά μεταφέρω. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει συμπεράσματά μου. Σου είπα την αρχή, έχω εκφράσει την ανησυχία μου και τη φοβία μου για αυτό το ταξίδι και το πώς μπορεί να πάει για όλο τον κόσμο. Είναι άλλο το πώς θες να ζήσεις ένα αγώνα ποδοσφαίρου, και είναι και κάποια μάτια τα οποία από τη φύση τους ήταν πάντα δύσκολα. Δεν θυμάμαι και εύκολο ταξίδι, για παράδειγμα, στο Παρτιζάν Ολυμπιακός, όταν παίξαν πριν λίγα χρόνια στα play-off του Champions League. Είναι ιστορία.
2: Διονύση, κοίτα ρε φίλε, τώρα δεν θέλουμε να πούμε εδώ ότι τα λέγαμε ως εκπομπή, γιατί δεν λέγαμε αυτά. Εμείς λέγαμε για ένα δύσκολο ταξίδι λόγω της δυσκολίας που υπάρχει με τους φιλάθλους, οπαδούς της Μαρσέικ, που είναι μια δύσκολη πόλη κλπ. Εδώ αυτό που γίνεται τώρα όμως είναι τρέλα. Γιατί με τις δυσκολίες της πρώτης, νομίζω κάποιοι συμβιβάστηκαν και είπαν: παιδιά, εγώ πηγαίνω να δω την ομάδα μου. Με τις δυσκολίες της δεύτερης τώρα, ήταν κάτι που είναι αστάθμητος παράγοντας. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει τώρα και του έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση τους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο και θα πρέπει να κινηθεί ο καθένας, νομίζω, και νομικά για αυτό το θέμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
4: Εντάξει, ίσως και αυτό το λόγο να ξέρεις όμως, υπήρξε και αυτό το τέχνασμα χθες από τους Γάλλους, έτσι.
3: Ναι, μπορεί.
4: Το μεταφράζω και έτσι.
3: Μπορεί.
4: Γιατί αν υπάρχει αυτή η απόφαση της γαλλικής αστυνομίας ότι υπάρχει απαγόρευση, πολύ εύκολα μπορεί να πάει ένας σε μια εταιρεία και να πει: εγώ, κύριε, εδώ είχα κλείσει να έρθω για αυτό το λόγο, και να διεκδικήσει και το ποσό και να πάρει τα λεφτά του πίσω και να είναι οκ. Okay. Όταν όμως μπει σε μια άλλη.
10: Στείλ τους όλους, μαλάκα, μόνο εσύ δεν υπάρχει
2: αλήθεια. Δεν φταίει ο κύριος, για να κάνει και Άιτζο. Αφού το βάλατε full screen, δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, βάλτε μας τώρα πάλι στα παράθυρα. Δεν είπε και τίποτα. Τα έχουμε πει και εμείς εδώ.
3: Έλα, ντε.
4: Κανονικά τώρα πρέπει να αποχωρήσουμε και οι τρεις.
2: Στείλ τους όλους. Ο καπετανάκος δεν του πω, είναι φίλοι μου. Στείλ τους όλους, ναι.
4: Μόνο εσύ του κάνετε high five, κάτσε τώρα μέχρι τις 5 ώρα να βγάλεις εκπομπή. Να πάμε να ξεκουραστούμε. Μα τι είναι.
2: Άλλο λοιπόν, που δεν θες εσύ, ναι.
4: Αυτά για τον Ολυμπιακό που λες, Βασίλη.
2: Ναι.
4: Καλή συνέχεια στο φίλο Τάσο Καπετανάκου.
2: Καλά. Για πες τι έλεγες τώρα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα που αναλύαμε.
4: Όχι, έλεγα ότι μπορεί να το έκαναν και ως ένα τέχνασμα για να μην υπάρχει αυτή η κάλυψη στους οπαδούς του Ολυμπιακού που θέλουν να προσφύγουν είτε νομικά είτε να επικαλεστούν το χαρτί. Εντάξει, μου έχουν μεταφερθεί διάφορες εμπειρίες. Μου έχει μεταφερθεί εμπειρία ανθρώπου που δεν είχε βάλει ακυρωτικό στο εισιτήριο, και είναι και πολλοί που δεν βάζουν ακυρωτικά γιατί φεύγει πιο πάνω το εισιτήριο. Έχουν αλλάξει πολύ. Δηλαδή είναι αυτά τα 10-15 ευρώ που ήταν κάποτε σε εταιρείες και λόγω των πτήσεων και των νέων δεδομένων που υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και κόσμος ο οποίος κατάφερε να τα αλλάξει τα εισιτήριά του και το πρόλαβε στο παραπέντε. Πώς να σου το πω. Αλλά σίγουρα είναι μια εικόνα ταλαιπωρίας και δεν τιμά και κανένα. Δηλαδή και του ΕΦΑ πρέπει να προβληματίσει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα αυτό που μπορούν να σου πούν και οι Γάλλοι από την πλευρά του είναι. ο αστάθμητος θεωρητικά παράγοντας με τις επιθέσεις αυτά τα σχολεία, τις διαδηλώσεις που υπάρχουν, που ολοκληρώνονται όπως λένε οι ίδιοι την Παρασκευή, δεν μπορεί να τους πει σε κάτι. Δηλαδή, οι εικόνες που μεταφέρονται. Δεν είναι δηλαδή ότι το έχουν επικαλεστεί ως δικαιολογία και οι εικόνες, αν δει και κάποιος, είναι και ψιλοσοκαριστικές. Δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν συμπλοκές παντού. Εντάξει, τώρα τι να πω.
11: Σε λίγο θα έχουμε άνθρωπό μας εκεί. Βρίσκεται στη Μαρσέιγ, στη Μασσαλία. Βρίσκεται κοντά στο γήπεδο. Θα δούμε που έχει πάει τώρα για να βγει. Ο Ιάσονας Τσίλης είναι απεσταλμένος στο αθλητικό. Οπότε μαζί με τον Διονύση θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ σε δευτερόλεπτα από τώρα. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θέλω, ρε Διονύση, να μου πεις και για την περίπτωση του Μπέιλι, που είναι εκτός αποστολής. Το γράψαμε χθες στο αθλητικό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευνηδιάστηκα. Γιατί δεν περίμενα να τον δω κάποια στιγμή να βοηθά άμεσα. Και στο Champions League. Στην Ευρώπη, λέω, είναι πιθανή η ευκαιρία να του δοθεί να παίξει κάποια λεπτά και παραπάνω, να δοκιμάσει τέλος πάντων. Προχθές είδαμε να προθερμαίνεται μόνο. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Στο ντέρμπι, λέω.
4: Δεν θυμάμαι τον είδα και προθερμαίνεται, ας πούμε, ειλικρινής.
11: Νομίζω ότι είχε σηκωθεί. Αλλά δεν είμαι και βέβαιος.
4: Ναι.
11: Ναι.
4: Το Ζέλσον θυμάμαι κάποια στιγμή που ήταν εκεί. Και μπήκε και αλλαγή. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν στον πάγκο πάντως. Ήταν στον πάγκο. Εντάξει, δεν είναι μια απλή περίπτωση. Εγώ με τη συγκεκριμένη φάση του Μπέιλι είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα. Έτσι, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει έρθει αρχές Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος, για να είμαστε και δίκαιοι, έχει γίνει πέτρα του σκανδάλου για το θέμα της λίστας. Με την φημολογία, θέσεις, τις πληροφορίες του καθενός να θέλουν τον Μεντελίμπαρ να προτιμά τον Ρόκα αντί του Μπέιλι στη λίστα. Εντάξει, ο Μπέιλι δεν θα έρχονταν στο Ολυμπιακό αν δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά αυτή τη στιγμή ο παίκτης δεν έχει ξεκινήσει ένα μάτσο σε βασικούς, δεν έχει βγάλει ένα ημίχρονο καλά-καλά, έχει παίξει κάποια λίγα λεπτά. Παίρνει συνοχλή, θυμίζω, πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, πάνω που είχε παίξει λίγο και έλεγε μήπως πάρει και περισσότερο χρόνο. Υπήρξε διακοπή, μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα των προπονήσεων κανονικά. Υπήρχε μια διαρροή ότι πηγαίνει καλά, θα το δούμε, και συνδυασμό ότι με το μάτσο του Παναθηναϊκού ήταν ένα μάτσο μεγάλου βαθμού δυσκολίας, και επειδή ένας παίκτης που έχει κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν στην καριέρα του και με επιτυχία λες μήπως με βοηθήσει έστω και από τον πάγκο, δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό και λες μήπως με βοηθήσει στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Μαρσέη. Με αυτά τα δεδομένα και με την ομάδα να επιστρέφει Παρασκευή ουσιαστικά τα ξημερώματα από την Γαλλία και με μισή προπόνηση, δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξο ότι θα είναι την Κυριακή στο Αγρίνιο για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και όσο περνάει ο καιρός, μόνο σύμμαχος δεν θα είναι, γιατί όπως σας έχω πει ξανά, πιο κοντά θα φαίνεται το Δεκέμβριο, τέλος Δεκέμβρη και μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, παρά το ότι αφήσαμε πίσω το καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πάντως το πρόσημο είναι αρνητικό, έτσι. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, να ξέρουμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός τον παίκτη τον έφερε για να παίξει. Αν ο παίκτης θέλει 50 μέρες να ετοιμάσει και 60, ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να είναι και στη λίστα.
11: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτό που δηλαδή που είχε αναφέρει και ο Μεντιλίμπα τότε. Θέλω.
4: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός Βασίλη, για να το αναδείξουμε αυτό, έχει ταξιδέψει με 22 παίχτες στην Μασσαλία και έχει μέσα τρεις θερματοφύλακες, έχει μέσα το Φίλι. Έτσι, δηλαδή το πληρώνει και αυτό με τη λίστα και με τα προβλήματα και το γεγονός ότι οι ετοιμοπόλεμοι παίχτες είναι εκτός αυτής. Ξέρω, κάτι δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό προχθές, αλλά νομίζω ότι δεν έπαιξε για το λόγο της ιστορίας όπως πήγαν τα πράγματα και με το μάτς και με το γεγονός ότι το έχει σχεδιάσει αλλιώς το μυαλό του προπονητή. Δηλαδή, όταν είδαμε και το Φορτούνι να είναι στο αρχικό σχήμα και το Ζέλσον στον πάγκο, για παράδειγμα, φάνηκε και στι προτεραιότητέ του. Αλλά τουλάχιστον σε θέμα και ένα παιδί το οποίο είχε σοβαρό τραυματισμό. Δεν ήταν από εκεί και όμω το θυμίζω στο παιχνίδι με το Βόλο. Ο Ολυμπιακό είχε ένα και υποέτοιμο παίκτη και ο Αλγουαθίλ δείχνει με αυτά που βλέπω ότι θα πάει να πορευθεί με του πιο έτοιμου και αποφασισμένου να βοηθήσουν την ομάδα. Οπότε δεν ξενίζει. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, στο επόμενο διάστημα θα πάμε και σε μια λογική ότι θα παίζουν 25 στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που είδαμε κάποια στιγμή με τη Λίμπαρτο να παίζουν 14-15, δεν μου ξενίσει να το δω και εδώ.
11: Ναι.
3: Ναι.
11: Στον δρόμο για τα 6.500 άτομα μέσα στο chat, θα ήθελα. Αυτό είναι Άγγλος, άστον. Θα ήθελα, αν γίνεται, μερικά like παραπάνω, γιατί είμαστε χαμηλά στα 1.100, τόσο είμαστε περίπου. Ο Ιάσονας Τσίλης είναι στην Μασσαλία και μάλιστα είναι μπροστά στο γήπεδο, έτσι, στο βελοντρόμο. Okay, πολύ ωραία. Θαραλέος, μίλα χαμηλόφωνα.
12: Καλησπέρα.
11: Γεια σου, Ιάσονα, γεια σου, αδερφέ μου.
12: Καλησπέρα από τη Μασσαλία. Είμαστε εδώ έξω από το βελοντρόμ, όπου αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η αποστολή ταξίδεψε σήμερα, έφτασε πριν από περίπου 2 ώρες. Το απόγευμα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στις 6 ώρα Γαλλίας.
2: Για πες το πρόγραμμα
12: και
2: λίγο
12: στις 7
2: έτσι.
12: Την... Ναι, ναι, έχουμε τώρα οι παίκτες ξεκουράζονται. Στις 6 ώρα Γαλλίας έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα μιλήσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Μία ώρα αργότερα στις 7 η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο που θα αγωνιστεί αύριο. Και το βράδυ ξεκούραση ξανά για τους παίκτες και αύριο το πρωί δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση και όλα τα βλέμματα θα είναι στο αυριανό παιχνίδι.
3: Η Άσονα επειδή...
0: Άσονα.
6: Α, και οι δύο.
3: Έλα, ναι. Τάσο, επειδή είσαι μακριά.
0: Έλα λίγο.
12: Ένας.
0: Μυρωτσό.
3: Έλα.
0: Έχω τσίλι στο Λονδίνο. Θέλετε.
2: Έχουμε και οι δύο τσίλι.
13: Πώς είμαστε.
3: Οι δύο τσίλι είναι στον αέρα.
0: Τώρα σύνδεση με η Άσονα τσίλι στη Μασσαλία.
13: Ο, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα, παιδιά. Θα μπερδευτούμε οι τσίλιδες, θα γίνει χαμός.
2: Βάλε και το τσίλι καφενείο.
13: Το γουλάκι μου που είναι.
4: Τσίλι, άσε την ΑΕΚ, πες ότι...
0: Πες αγόρι μου.
4: Άσε την ΑΕΚ και πες τις 50 φορές που έχεις πάει στο Λονδίνο να δεις την Τότεναμ και δεν έχεις δει ποτέ να κερδίζεις, να πούμε. Τα Χριστούγεννα εκεί στα Boxing Day και αυτά.
0: Καταγγέλλει ότι έχεις πάει 50 φορές στο Λονδίνο να δεις την Τότεναμ και δεν έχεις κερδίσει καμία φορά.
13: Το διαψεύδω. Διαψεύδω. Όποτε έρχομαι εγώ, τότε να μην θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Γι' αυτό έχει καιρό να θριαμβεύει, έχω καιρό να πάω.
3: Γεια σου, Κωστάρα. Γεια σου, Κωστάρα.
2: Ωραία. Γεια σου, να κατάλαβε γιατί σε διακόψαμε.
0: Πόσο τσίλιδε αντέχει αυτή η χώρα.
3: Και αυτή η εκπομπή.
2: Λοιπόν.
4: Βγάλε και μια δημοσίευση από το τσίλι καφενείο. Τώρα να γίνει τριάδα.
2: Αυτό είπα. Και τσίλι καφενείο
0: τρει. Μπήκαμε μπόνου.
2: Έτσι. Ναι. Να σου πω, ρε Άσονα, εντάξει, δεν έχεις προλάβει να δεις πολλά πράγματα ακόμα. Τώρα έχεις φτάσει και με την αποστολή, ένα δίωρο. Αλλά εντάξει, γύρω από το γήπεδο, φαντάζομαι τα πράγματα είναι αρκετά normal, ήρεμα. Δεν είχαμε τίποτα περίεργο.
12: Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής τώρα, αυτή την ώρα είναι αρκετά ήρεμα. Mm-hmm. Αύριο να δούμε. Είναι το, αύριο το θέμα.
2: Ο τρόπος που το έπεσε τώρα τα λεφτά. Αύριο να δούμε.
3: Ωραία. Νομίζω ότι και στην αυριανή εκπομπή θα έχεις να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Για το πώς είναι εκεί το κλίμα, θα τα μεταφέρεις και μέσω του,
12: σίγουρα,
3: του αθλέτικο, γιατί πραγματικά ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά, και όχι μόνο τα οπαδικά, αλλά και το τι συμβαίνει στη Γαλλία με τις φοιτητικές εκδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες κτλ. Οπότε αφού έχουμε σένα εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα μέσα στις επόμενες ώρες.
12: Ναι. Ναι, ναι, σίγουρα αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Και πράγματα που θα έχουν προκύψει και από τη συνέντευξη τύπου και από την προπόνηση του Ολυμπιακού, προφανώς. Αλλά μέχρι στιγμής το κλίμα είναι αρκετά ήρεμο, εδώ έξω από το γήπεδο. Είμαστε δίπλα και στη μπουτίκ της Μαρσέιγ. Περνάει συνέχεια κόσμος, μπαινοβγαίνει.
3: Κοντομάνικος είσαι, βλέπω καλό καιρό στη Μαρσέιγ.
2: Και ακάδα, βλέπεις σκιά του εκεί πέρα, έχει ήλιο.
12: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός, έχει πολύ ζέστη. Εδώ να πούμε ότι και έξω από την μπουτίκ της Μαρσέιγ έχει και γκράφιτι της ΑΕΚ.
3: Ναι.
2: Τέλεια.
3: Λογικό.
2: Λογικό.
12: Και γενικά το κλίμα...
2: Σωματεία.
12: Ναι.
2: Ξέρεις τι θέλω, ρε φίλε. Εντάξει, θα σου στείλω μετά λίστα και θα μας φέρεις. Αν και έχω πάει εκεί, αλλά δεν έχω αρκετά χρόνια. Έχει ωραία πράγματα εκεί που τίγει, είναι πάρα πολύ.
12: Έχω ήδη και παραγγελία και από συντάκτη του Αθλέτικο για φούτερ Μαρσέιγ.
2: Φουτεράκι, Okay.
3: Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα...
4: Ναι.
3: Θα σου έλεγα πού να πας να φας...
12: Νομίζω μπορείτε όλοι να φανταστείτε ποιος είναι.
3: Και, ναι, και πού να φας και παγωτάκι, αλλά είναι λίγο επικίνδυνη η περιοχή για αυτές τις μέρες εκεί. Οπότε άστο, πας κάποια άλλη στιγμή.
2: Το ξενοδοχείο είναι κοντά.
12: Ας το αφήσουμε καλύτερα. Το ξενοδοχείο είναι ακριβώς δίπλα. Από τα δωμάτια βλέπουμε.
2: Σε ταλαιπωρήσαμε.
12: Το σημείο από το οποίο θα πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο.
3: Τέλειο.
2: Σε ταλαιπωρήσαμε για τη σύνδεση. Ναι. Ακριβώς δίπλα λέει απ' έξω. Θα το πουλάς καλύτερα σου κοπεί. Θα λες: έχω ταλαιπωρηθεί για να φτάσω εδώ, παιδιά. Δεν ξέρετε τι τράβηξα και τέτοια. Εντάξει. Να τα μάθεις αυτά. Ωραία, Ιάσονα. Θέλω να μείνεις μαζί μας γιατί θα προκύψουν και ερωτήσεις από το chat για λίγο ακόμα. Πάμε στο Βερβελέ. Μου αντιλματζή δεν υπάρχει για κορυφή επίθεση, άρα εκεί έχουμε την πρώτη αλλαγή. Τι άλλο υπολογίζετε, κύριε?
4: Να χρησιμοποιώ ότι του Μάριου είναι εκτός λίστας. Ήταν άλλωστε μια μεταγραφή που έγινε την τελευταία στιγμή και αφού είχε εκπνεύσει σχετική προθεσμία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι επειδή δεν σταθήκαμε και πολύ στην εικόνα του μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι ικανοποιημένος ο Αλγουαθίλ. Έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε και στα υπόψη μας. Για τη συνέχεια, το σκέφτεται πάντως. Δεν είναι κάθετο στο ότι θα είναι ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Το λέω γιατί και ο Γκονζάλες είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει γκολ στον Ολυμπιακό φέτος. Είναι παίκτης που βλέπει την φάση, παρακολουθεί. Τώρα δεν τον είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια. πολύ. Ενώ δηλαδή και στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί με τον Λεβαδιακό, μπήκε αλλαγή μετά τον Μάριους ο Μεξικανός. Το σκέφτεται για το ποιον θα βάλει στην κορυφή. Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει με το υπόλοιπο παιχνίδι του, του Ολυμπιακού. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει από το, τον παράγοντα άγχος από αυτό το παιχνίδι, γιατί πήρε τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα. Θεωρητικά είναι από τα πιο δύσκολα μάτς που έχει να δώσει στη συνέχεια της διοργάνωσης. Βρίσκει τη Μαρσέγ, μπορεί να την έχει βρει, να κερδίσει την Τρουά στο πρωτάθλημα την Κυριακή το βράδυ με 0-2. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και στην καλύτερη της κατάσταση. Βέβαια και ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το, το παιχνίδι και το πώς θα πάνε τα πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει ένα αποτέλεσμα εκεί, νομίζω ότι αλλάζει κατά πολύ την μοίρα του στη διοργάνωση και θα μπορεί να βλέπει με άλλες βλέψεις την προοπτική της οκτάδας και να κερδίσει και το γύρο μετά. Κάτι που είχε κάνει και στην προηγούμενη παρουσία του στο Europa League, ανεξαρτήτως αν μετά ήρθε στην φάση των 16 αποκλεισμών από την πιο έτοιμη. Όπως αποδείχθηκε τότε, τουλάχιστον στο μάτς εκτός έδρας, Μπόντο Γκλιμπτ. Σκέφτεται αλλαγές ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν είναι παράλογο, γιατί όπως μπορεί να μας πει και ο, ο Ιάσονας, νομίζω ότι η ομάδα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην βάση της. Ουσιαστικά δηλαδή θα πάει με μια μισή προπόνηση στο Αγρίνιο για το μάτς της Κυριακής με τον Πανετολικό. Και είναι λογικό να έχει ένα προβληματισμό, γιατί δηλαδή, ο Φρόιλερ, για παράδειγμα, έχει παίξει τελευταίες 20 μέρες 7-90 λεπτά από όταν ξεκίνησε το μάτς με τον Λεβαδιακό, με την Εθνική, με τον Παναθηναϊκό τώρα και το παιχνίδι που είχε προηγηθεί. Δηλαδή δεν έχει πάρει ανάσα. Το σκέφτεται αυτό ο προπονητής, γιατί ακολουθεί η Γολγοθάς και, και μετά. Δηλαδή υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχει μάτς με τη Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι την άλλη εβδομάδα για το Europa League. Δεν είναι δηλαδή κάτι μακρινό ω σενάριο και διαχείριση που πρέπει να κάνει. Και δεν θέλει να χάσει και παίκτη με πρόβλημα τραυματισμού στην παρούσα φάση. Οπότε όσο μπορεί να το κουμαντάρει. Απλά από την άλλη, δεν νομίζω θα πάει και σε ολική αλλαγή. Ξέρεις, να δούμε δηλαδή 6-7 αλλαγές μια άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός βρίσκει κάποιες σταθερές στο παιχνίδι του, όπως βλέπουμε τώρα και με τον Μπουέρτα και τον Φρόιλερ. Άλλα χαρακτηριστικά του αυριανού αγώνα με τη Μαρσέη, δηλαδή δεν θα τον χαλάσει τον Ολυμπιακό για να πάρει μια ισοπαλία. Αντιθέτως, την Κυριακή θα πρέπει να βάλει στο Αγρίνιο για να πάρει το μάτς για να μείνει σε απόσταση.
14: Φωτογραφίζει
4: από τις άλλες ομάδες. Ναι, νομίζω ότι ο ΕΣΕ είναι ευκαιρία να πάρει το, το χρόνο του και να παίξει. Απλά έχει ενδιαφέρον πώς θα το παντρέψει αυτό το σκηνικό στο μυαλό του προπονητής. Δηλαδή, το λέω ότι μπορεί να γίνει μια διαχείριση στο Τσικίνιο και να μείνει ο Τσικίνιο έξω και να δούμε και μια τριάδα ΕΣΕ και να μείνει μέσα και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα. Η λογική λέει ότι πρέπει να μείνει ο Φρόιλερ στον πάγκο, να παίξει ο Πουέρτα με τον ΕΣΕ. Αυτό δείχνει να αποτελεί, θα δούμε και αν θα το δοκιμάσει και σήμερα στην προπόνηση και στο γήπεδο της Μαρσέη. Υπάρχει σκέψη για τον αριστερό μπακ. Θυμίζω υπάρχει ιδιαιτερότητα με τον δεξιό μπακ. Ο Σάλιακας δεν υπολογίζεται για το Αγρίνιο, οπότε θα παίξει ο Πέντερσεν εκεί. Θεωρώ όμως ότι το ιδανικότερο είναι να παίξει ο Σάλιακας αύριο βασικός στο παιχνίδι με την Μαρσέη, από τη στιγμή που δεν θα υπολογίζεται την Κυριακή στο εκτός έδρας αυτό το δύσκολο μάτι με τον Μάδο Γιάννη Αστασίου.
14: Ζέλσον.
4: Και ο Ζέλσον που χτυπάει την πόρτα της εντεκάδας. Εντάξει, δείχνει να έχει ξεπεράσει το θέμα με τις ζαλάδες που είχε στο παιχνίδι. Ήταν προσωρινό, έγιναν όλοι σχετικοί έλεγχοι. Και γι' αυτό εκτιμώ ότι και με τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι ο Αλγουαθίλ τα σημάδεψε τα παιχνίδια ως διάδα και όχι μόνο πώς θα πάρω το μάτι με τον Παναθηναϊκό και ό,τι γίνει μετά. Αυτό του το δίνει και μια όλη αυτή τη λύση, αν θες, του δίνει και ένα ρόστερ που έχει βαθεί. Και δεν θέλω να βγάζουμε και από τον άξονα ένα παίκτη ο οποίος υπολογίζεται πολύ στον Ολυμπιακό. Ανεξαρτήτως αν και αυτό ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό μυϊκής φύσεως, και να φέρουμε στον Γκουστάβο Σα. Δηλαδή,
14: για λέγει γι' αυτό, ρε φίλε, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος τι γίνεται. Ακούσαμε τελευταία τις δηλώσεις του που έκανε για το, την Ελλάδα, για το πρωτάθλημα, για εκεί που βρισκόταν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει. Γενικά.
4: Εγώ ζεστό τον είδα πάντως. Και στο θέμα των πανηγυρισμών με τον Παναθηναϊκό τον είδα καλά, χαμογελαστό.
14: Ναι, ζεστό είναι, αλλά.
4: Μια ατμόσφαιρα βαριά. Εξ τώρα, επιπροπτική, δανεικός έχει έρθει ο παίκτης εδώ. Δεν νομίζω όμως ότι με την εικόνα που έχει ως τώρα. Ότι είναι και έτοιμος να πάει να παίξει στην Αγγλία με την Nottingham Forest, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει και πού φτάνουν τα πόδια του και τι μπορούν να δω τέσσερα. Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα έχει κερδίσει κόσμο εδώ πλέον και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για ένα λόγο. Κατάλαβε ότι το έργο Αγγλία έληξε. Δεν προσπάθησε μέσω του Ολυμπιακού να γυρίσει στην Αγγλία. Άλλωστε ο Ολυμπιακός τον απέκτησε πλέον από την Nottingham για να τελειώσει και αυτό το κομμάτι με τους δανεικούς. Πήγε στην Τουρκία, δεν ήταν η καλύτερη χρονιά πέρυσι με την Μπεσίκτας. Το βλέπει, είχε ένα καλό του αρέσει η χώρα. Έγινε πατέρας πρόσφατα, περνάει καλά με την οικογένειά του. Όλο αυτό τον δείχνει και τον βλέπω και πιο ζεστό με την ομάδα. Δηλαδή, όλο αυτό μόνο καλό νομίζω κάνει και στον Ολυμπιακό και στον ίδιο.
15: Τώρα, Γκουστάβο Σάιν είναι ένα άλλο πακέτο. Ένα παιδί πιο νέο, ένα παιδί το οποίο θέλει να πάρει το χρόνο του μέσα στον Ολυμπιακό. Θα τα πάρει τα μάτς, εκτιμώ, γιατί έχει και την ποιότητα και στον προπονητή αρέσει, αλλά ως τώρα δεν έχει καταφέρει να μπει και να δώσει αυτό που πρέπει. Εντάξει, με την Αϊμέγγεν, θυμίζω από τη δική του ενέργεια, ήρθε το γκολ που ο Ολυμπιακός ότι είχε ανοίξει το σκορ με τον Ελκαμπή. Ανεξάρτητα μετά, η Αϊμέγγεν γύρισε το μάτς στην παράταση και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Δηλαδή, είναι παιδί που έχει δείξει ότι έχει καλές επαφές με την μπάλα, αλλά μένει το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και όχι σε τρία λεπτά μέσα στο μάτς. Έτσι, κάθε άλλο.
11: Σωστό. Εντάξει, οι ερωτήσεις είναι λογικό να γίνονται για τον Σά, γιατί παρότι όπως το λες, το ρίσκο δεν είναι τεράστιο, είναι δανεικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά είναι το περιουσιακό στοιχείο με τα περισσότερα χρήματα που κοστίζει στον Ολυμπιακό. 25 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι η χρηματιστήρια και το
3: αξία. Έχουμε ακούσει και πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη, θυμίζω εγώ. Μην ξεχνάμε τι ακούγαμε το καλοκαίρι. Αυτό.
15: Ναι, δεν είναι πάντως. Δεν είναι αναφορές των ανθρώπων του Ολυμπιακού έτσι, για να μεγιστοποιηθεί η απόκτησή του έστω και με τη μορφή του δανεισμού. Ζημιά έχει πάθει. Τα 25 εκατομμύρια έγιναν 22 στη χρηματιστηριακή του αξία. Έτσι, το λέω ότι το γεγονός ότι δεν παίζει, ξέρεις, αυτά δεν παίζουν. Όταν βλέπουν ότι δεν παίζει και δεν είσαι ενεργός όπως πρέπει, πέφτει και η χρηματιστηριακή αξία. Εντάξει, αυτό δεν συνεπάγεται και κάτι. Γιατί είναι και παίχτες που έχουν πολύ μικρότερη χρηματιστηριακή αξία και μέσα στο γήπεδο σου δίνουν την εικόνα για πολλά περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για παιδί το οποίο έχει 15 συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδα της Πορτογαλίας, ένα παιδί το οποίο τώρα τον Νοέμβρη κλείνει τα 22 του χρόνια, αλλά σίγουρα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχε βάλει ένα γκολ, θυμίζω, στο μάτς του Κυπέλου, αλλά πρέπει να δώσει περισσότερα σε αυτό με την ΑΕΛ εκτός έδρας. Έτσι. Mm-hmm.
11: Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω Ιάσονα. Έχεις πάει στρατό, Ιάσονα.
16: Ναι.
11: Φαίνεται. Αυτή η προσοχή δεν υπάρχει τώρα, φίλε. Εντάξει, που έχεις κάνει τώρα τόση ώρα, δεν έχεις.
0: Με επιτυχία.
11: Δεν έχεις κουνηθεί. Και άλλος γράφει σκληρός.
15: Να ρωτήσω εγώ.
11: Να ρωτήσεις να πω μόνο αυτό ότι λέει σκληρός ο Ιάσονας και χωρίς Αλεξίσφαιρο. Συνέχισε, πες.
15: Πρώτο τέταρτο βλέπετε, Ιάσονα. Προπόνηση πρώτο τέταρτο.
16: Ναι. Το πρώτο τέταρτο θα είναι διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μόνο.
15: Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Όχι, το είπε ο Τάσος.
11: Εξήγησε πριν.
15: Δεν το άκουσα.
11: Πες το μία.
3: Είχε ίδια ώρα
16: προπόνηση. Και όπως είπε και πριν.
3: Είχε ίδια ώρα προπόνηση
16: και όπως είπε και πριν ο Διονύσης, η ομάδα θα ταξιδέψει αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Θα επιστρέψει.
3: Σωστά. Είχε ίδια ώρα προπόνηση και η Σαχτάρ. Οπότε για να μπορεί ένας δημοσιογράφος να πάει και στα δύο, κάνανε το πρώτο τέταρτο στη Σαχτάρ και το τελευταίο στην ΑΕΚ.
15: Εντάξει, είδες, όλα έχουν εξήγησή του. Διαστήκατε να πείτε.
3: Δεν πρέπει να βρέθηκε εντωμεταξύ ούτε ένας Έλληνας στη Σαχτάρ και ούτε ένας Ουκρανός στη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είχε στην ΑΕΚ. Είχε στην ΑΕΚ πολλούς Ουκρανούς.
3: Α, είχε στην ΑΕΚ. Μπράβο. Κουβά πάλι.
15: Εσείς δεν πήγατε. Εσείς δεν πήγατε. Το παίξατε βαρύ μάγκες, καπετανάκο, ε.
16: Κουβά πάλι.
15: Κάθεσαι στους δρόμους για να χαιρετάτε τον
0: κόσμο.
15: Να κάνεις high five με τον κόσμο.
0: Ό,τι μας πει το Αθλέτικο. Ό,τι πει το Αθλέτικο εδώ. Στρατιώτες του Αθλέτικο.
11: Λοιπόν,
0: αυτό μακάρι να γίνει.
11: Εδώ. Γεια σου, να ευχαριστώ. Σ' αφήνω και τα λέμε το βραδάκι και με σένα θα έχουμε σύνδεση, όπως και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
15: Το βράδυ από δωμάτιο τον βλέπω. Από το βγάζει το δρόμο, λοιπόν, τον ψηρίζουν.
3: Δωμάτιο
11: για σιγουριά.
16: Ναι, το βράδυ από το δωμάτιο δεν νομίζω να κυκλοφορήσουμε.
3: Και ό,τι θέλεις, παραγγέλνεις να φας ό,τι θες, πληρώνει το Αθλέτικο.
11: Σε εμάς πες.
15: Σου πω εγώ που θα πας το βράδυ. Μην ακούς το δωμάτιο, δεν κάτσε το δωμάτιο.
16: Έγινε.
15: Θα σου στείλω εγώ κανένα δύο που έχουν πάει εκεί στην αποστολή. Κάτι συνομήλικη σου είδα, τραβάγατε από την ίδια γωνία βίντεο. Μην λέω και ονόματα, αυτό που έχει το ίδιο όνομα και το ίδιο επώνυμο. Θα κάτσει εκεί στη ρεσεψιόν κάτω στο σαλονάκι, ωραία, πείτε καμιά μπυρίτσα και θα βγει όπως πρέπει.
11: Κυριάκο, Κυριάκο, ε.
15: Ναι, okay. Όχι, ρε. Αντώνης Αντωνίου, ρε. Έλα, ρε.
16: Εννοείται, έλα.
15: Μην κάνετε έτσι.
11: Λοιπόν. Ωραία, θα τα πείτε μετά εσείς οι δύο. Γεια σου, Ιάσονα. Παραμένει ο Βερβελές μαζί μας, παραμένει ο Καπετανάκος. Περιμένω Γουλή στην παρέα σε λιγάκι. Μαζί με τον Τζίλι θα είχαμε Μπαλαδέρος, έλεγα ένας νωρίτερα, αν ήταν και αυτός μαζί του. Κόσμος, τι ώρα μαζεύεται, Τάσο, εκεί που είσαι?
0: Έχουν δώσει ραντεβού τώρα. Αυτή την ώρα μαζεύονται και θα φύγουν. Υπάρχουν 4 σημεία συγκέντρωσης σε όλο το Λονδίνο. Θα συγκεντρωθούν διάσπαρτοι φίλοι τσάι και θα πάνε και στο Stamford Bridge όλοι μαζί. Αλλά υπάρχει και το δικαίωμα να πάει κάποιος μεμονωμένα. Δεν είναι πολύ αυστηρή η αστυνομία σε αυτό το κομμάτι, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν και πολλοί Ουκρανοί, δεν είναι και με αγγλική ομάδα, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Γενικότερα αστυνόμευση. Είναι εδώ πέρα που έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φίλοι της ΑΕΚ και είναι και το κεντρικό κάλεσμα της Original. Υπάρχει εδώ ένα. Υπάρχουν δύο περιπολικά ακροβολισμένα, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και θα πάνε στο γήπεδο περίπου μετά τις 5 θα ξεκινήσουν. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, ώρα Αγγλίας. Οπότε έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν τις βόλτες τους, τα ψώνια τους. Αύριο θα επιστρέψουν οι περισσότεροι με πρωινές πτήσεις και μεσημεριανές. Αυτά τα ωραία.
11: Όμορφα. Ωραία. Μόλις έχουμε γουλή, πείτε μου. Μόλις έχουμε οικονόμου, πείτε μου. Και ο οικονόμου είναι στη Γαλλία. Βεβαίως 10 ώρες σε οδήγηση μακριά, 800 τόσα χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται ο Ιάσονας. Στη Βρετάνη είναι, Στη Βρετάνη, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Διακογιάννης. Θέλω να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η χορηγός μας είναι πάντα η ίδια εταιρεία που θυμάστε, η Elabet. Εδώ βρίσκεται μαζί μας καθημερινά στο back to back. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μπίλη, τι βλέπεις, τι κλίμα βλέπεις τώρα?
3: Πού?
11: Για την Πέμπτη θα έχουμε να πανηγυρίζουμε ή τρεις αναμετρήσεις τώρα διαφορετικού ύφους η καθεμία?
3: Παναθηναϊκός
11: φαβορί.
3: Παναθηναϊκός φαβορί και νομίζω ότι θα την κάνει τη δουλειά. Οι άλλοι δύο ψάχνουν υπέρβαση. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία και ο Όφη στη Βρετάνη. Ψάχνουν υπέρβαση και οι δύο. Θέλω πάρα πολύ να δω τον Όφη ξανά. Γιατί μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα προέρχεται από ένα ίσως το δυσκολότερο. Όχι το ίσως. Προέρχεται από το δυσκολότερο αποτέλεσμα στη φετινή του σεζόν. Που μέχρι τώρα του πήγαιναν όλα δεξιά. Έχασε με 3-0 στην Νέα Φιλαδέλφια και με κακή εμφάνιση. Οπότε περιμένω να δω την αντίδρασή του. Βέβαια μόνο εύκολα δεν θα είναι τα πράγματα απέναντι σε μια καλή γαλλική ομάδα και σε μια πολύ καλή έδρα. Τα ίδια λέγαμε όμως και με τη Χόφενχάιμ και τον είδαμε τι έκανε. Πάντως δίνω τύχη σε όλους, δηλαδή και στον τον Ολυμπιακό. Μόνο χαμένο δεν τον έχω στη Μασσαλία, έτσι. Εγώ λέω πάλι και το είχα ξαναπεί ότι επειδή το ζήσα αυτό το γήπεδο, το πρώτο 20 λεπτό είναι πολύ ζώρικο εκεί για οποιαδήποτε ομάδα, φαντάζομαι 20-25 λεπτά. Κάπου τόσο κρατάει όλη αυτή η τρέλα που επικρατεί μέσα στο βελοντρόμ. Δηλαδή σου φεύγει το κεφάλι από τις φωνές. Έχει 4 πέταλα να φωνάζουν. Ουσιαστικά έχει 4 πλευρές δηλαδή να φωνάζουν. Αν καταφέρει μια ομάδα και το βγάλει αυτό, τότε σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες μετά να πάρει αποτέλεσμα. Γιατί,
0: πάτω, ξέρεις, αγωνιστικά σε αυτό που λες, Βασίλη, ναι, είναι από τις πιο αλλοπρόσαλες και αυτοκαταστροφικές ομάδες.
3: Εννοείται. Και τους γυρίζει και μπούμεραγκ αυτό με τον κόσμο, γιατί όσο υποστηρικτικοί κι αν είναι, μετά το γυρίζουν εντελώς διαφορετικά και η πίεση είναι τεράστια.
0: Ακριβώς όπως το λες.
15: Σε αυτήν την ιστορία πρέπει να πούμε κάποια στιγμή, θα την πούμε το βράδυ αναλυτικά, τη μεγάλη εμπειρία του Μίτσελ στον πάγκο της Μαρσέιγ.
3: Για πες.
15: Δεν δίνω σποιλεράκι για το βράδυ.
3: Ωραία.
0: Πακοπούλος, Πακοπούλος.
11: Έλα, ποιος.
0: Κοίτα μορφή που σου έχω.
17: Hello,
11: my friend.
0: Από πού βγήκες, από ταινία βγήκες?
17: Όχι, ήρθαμε από Αθήνα.
11: Σκύψε λίγο, γιατί δεν φαίνεται, το μισός είναι από πάνω από την κάμερα. Σκύψε λίγο, πες του.
0: Έλα.
11: Ωραία, εκεί.
0: Πόσο είσαι, πόσο χρόνο, πόσο ύψος έχεις?
17: 97.
0: Κοντά είμαστε. Να σου πω, όνομα και περιοχή.
17: Chris από Εκάλη.
0: Εκάλη. Ναι. Άρε, παντού εκάρα. Να σου πω, πώς το βλέπεις απόψε?
17: 2-0. 0-2. Ναι.
0: Και σκόρε?
17: Γιώβιτς και θα λέω Κουτέσα, επειδή το έχει με την Ευρώπη. Πάρα πολύ.
0: Κουτέσα είναι εκτός λίστας.
17: Είναι εκτός λίστας.
0: Ναι. Τώρα, πριν από λίγο.
11: Και φεύγει από το Λονδίνο. Γεια σας. Δεν το δέχομαι.
0: Να σου πω κάτι. Τι δουλειά κάνεις?
17: Εγώ είμαι επιχειρηματίας.
0: Φαίνεται, ρε γιγάντα. Αν ένα σε δει, είναι το πρώτο που θα πει.
17: Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό.
0: Το έχεις κάνει στο VAR. Ο άνθρωπος αυτός κάθεται πίσω από το VAR. Καταλαβαίνεις γιατί?
17: Και εντωμεταξύ έχω πάει πολλές φορές στο VAR. Μόνο μια φορά με βγάλανε.
0: Να είσαι καλά, Μάκα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
3: Σωστά. Τώρα το κατάλαβα αυτό που έκανε που ήταν στο. Ναι. Γίγαντας.
11: Κυριολεκτικά.
3: Πάντως, αν με ρώταγες εμένα τι δουλειά κάνει, θα έλεγα είναι μουσικός και μάλιστα μεταλλάς.
11: Ναι.
0: Είναι, κάνει τέτοιο. Κάνει τα ρεπού στους Iron Maiden.
15: Εγώ κρατάω ότι στο VAR βάζει τους δίμετρους ο καπετανάκος από όλη την ιστορία.
11: Να σου πω, ρε Τασό, ποιος χειρίζεται την κάμερα?
0: Έλα μου. Έχω εδώ αδερφό μου, Βασίλη Ιωάννιδη.
11: Φιλιά, πες του, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχεις φιλιά και σε ευχαριστούν όλοι από τον πλατό.
3: Κρατάει τόση ώρα το κινητό. Φαντάζομαι εξτή
11: το κινητό. Είναι
0: για όχι, απλώς το ανεποκατέβασε
11: που χρειάστηκε.
3: Okay, ωραίος.
11: Είναι δυνατός. Όμορφα. Έχουμε κανένα νέο με τα παιδάκια από το εξωτερικό, τα υπόλοιπα και από το εσωτερικό. Σε διάκοψα πριν που έλεγε για τι τρει ομάδε.
3: Όχι, όχι.
11: Για την
3: όχι,
11: υπέρβαση όχι. που έλεγε, συμφωνώ για τον Ολυμπιακό πάντω. Δεν είναι εύκολο τώρα. Θέλει υπέρβαση εδώ για να κάνει αποτέλεσμα εκεί. Επίσης, το πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, το έχουμε πολλές φορές παίζει μεγάλο ρόλο. Προέρχεται από μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Και ακολουθεί παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Καθόλου εύκολο. Κύριε Βραβελέ, τι λες?
15: Εντάξει, σας είπα ότι ο Ολυμπιακός, αν βάζει να πρέπει, το βάζει στο μάτι της Κυριακής. Τώρα το μάτι της αυριανό δεν έχει τίποτα να χάσει. Εγώ τα βάζω όλα λίγο. Βλέπω μια αλλαγή εικόνα τη ομάδα. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν το πιο σωστό σε νοοτροπία προσέγγισης από την ομιλία του Ρέτσου και την προθέρμανση με τον κόσμο του Ολυμπιακού μέχρι το πώς έληξε και το διαχειρίστηκαν και να μετά τους. Γιατί έγιναν οι δηλώσεις και τελείωσε, έμεινε πίσω μετά το παιχνίδι αυτό που φέρνει την επιστροφή του Ολυμπιακού κοντά στη διεκδίκηση στην επαφή του με την κορυφή, να το πω καλύτερα, του πρωταθλήματος. Εγώ θα φωνάζω και θα λέω ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Τζίλος στο παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός, με τη μία αποβολή του Κόμπα που αργότερα σκόραρε εις βάρος του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός όπως ήταν και πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά είμαι ο γραφικός της υπόθεσης, ο μονίμος Γκρινιάρης.
11: Δεν είσαι γραφικός ούτε Γκρινιάρης. Εντάξει, λίγο σε πειράζουμε εμείς ότι είσαι Γκρινιάρης.
15: Εσύ να σου πω κάτι. Άκου τώρα, να σου πω κάτι.
11: Μην γκρινιάξεις όμως.
3: Εδώ σε ρώτησε αν θα φάμε το βράδυ και μου γκρινιάξεις. Θα σου έχω εγώ δύο πιτούλες και τζατζίκι θα σου βάλω μέσα.
15: Τι ώρα να έρθω?
3: Ό,τι ώρα θες, έλα. Πάρε με τηλέφωνο, παίζουμε, έρχομαι.
15: Κυρία, θα τα φάω.
3: Έρχομαι, θέλω δύο απ' όλα. Δεν ξέρω, ό,τι θες.
11: Εσύ θα καθορίσεις.
15: 9 και μισή να με εκεί είναι καλά.
3: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. 9 και 4.
15: Ωραία. Έτσι, live κλείνουν τα ραντεβού.
3: Πάμε, λέγεται.
15: Έβλεπα, ρε φίλε, με πήρε σήμερα το πρωί ένας άνθρωπος που παρακολουθώ διαιτησία και ξέρει το ρεπορτάζ μου. Και σχετικά με τους ορισμούς. Κοίταζα, έγιναν ορισμοί της αγωνιστικής τώρα. Επειδή πήρε για τον Πανετολικό. Παίζει και ο Ματσούκας, οκ. Βλέπω μετά λίγο τα social και βλέπω τον γίγαντα Τάσο Παπαπέτρου και πετάει και πάει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάνω μετά, τα βάζω κάτω. Βλέπω τώρα, αν πει για γκρινιάξω για Λανουά τώρα. Δεν θα σου λέω, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον συγκεκριμένο και μου λέτε ότι είμαι εμπαθής κάποιες φορές. Παίζει για Αγγελόνια μάτς του Europa League ο Τάσο Παπαπέτρου. Ξέρεις τι ώρα είναι το μάτς στην Πολωνία?
3: Τι ώρα?
15: Πέμπτη βράδυ, αργά.
3: Ναι.
15: Αργά. 9 τοπική. 10 Ελλάδας λοιπόν. Γυρίζει την Παρασκευή. Το Σάββατο, 5 ώρα τον έχουν βάλει να παίξει στη Λιβαδιά, Λεβαδιακό Βόλο. Είναι το μοναδικό μάτς που έχει αγωνιστική το Σάββατο. Την Κυριακή έχει Καλαμάτα Όφη. Δεν Λανουά. Βάλε τον άνθρωπο να παίξει τέτοιο. Δηλαδή, με την ψυχή σου στόμα, δεν ξέρω, αν χάσει μια πτήση, τι θα γίνει? Αλλάζει την Παρασκευή, Σάββατο.
3: Εγώ λέω ότι δεν έχει άδικο.
15: Όχι, δεν έχω άδικο. Υπάρχει καταρχήν, αν μπείτε και το δείτε, έβαλε, δικαιώθηκε δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρω, γράφει και έγραψε και ο Αχιλλέας Μπέος μάλιστα ότι είναι και παράτυπο, ότι πρέπει να υπάρχει ένα 48ο, λέει, από διεθνή ορισμό για διαιτητή. Έχει βάλει τώρα, έχει κάνει ανάρτηση ο Μπέος μου, στείλανε να δω.
11: Μάλιστα.
15: Έτσι. Δηλαδή, okay. Φίλε, δεν είναι δεικνή επαφή με το περιβάλλον, αυτό σου λέω.
0: Καλά, αυτό παίζει αυτό ένας, μπροστά σε αυτά τα στηρίγματα τα τελευταία είναι πτέσμα, Διονύση.
15: Ναι, όχι, είναι κομμάτι του παζλ όμως, φίλε. Είναι αυτό που λέμε. Εδώ τώρα μιλάμε και είμαστε έκτη αγωνιστική, ρε Σιτάσο. Όταν φτάσουμε 26 και 30, τι θα γίνεται δηλαδή? Δεν είναι θέμα τέτοιο. Και κάποιοι, άσε τις ομάδες της κορυφής. Θα έρθουν ξένοι, πες ότι δεν θα γκρινιάζουμε. Ακόμα και στους ξένους που έχουν έρθει φέτος, σε όλα τα μάτια κάποιος γκρινιάζει. Πώς να σου το πω?
3: Ναι, ναι.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό λέμε. Δεν είπε κανένα. Δηλαδή, όταν δεν θα παίξουν ομάδες, δηλαδή στην ουρά θα γίνει χαμός όπως πάει η ιστορία.
11: Ναι. Αυτό θα είναι ζήτημα. Θα μας απασχολήσει.
3: Τώρα δεν έχεις άδικο, εντάξει. Όσο γκρινιάρει και να σε λέμε τώρα, ναι, εδώ.
15: Ποτέ δεν έχω άδικο εγώ, αλλά
3: έχεις δίκιο. Είναι σαν να πούμε στον Πακόπουλο, κάνε εκπομπή σήμερα μέχρι τις 2-3 το βράδυ και έλα πάλι στις 9 το πρωί. Θα έρθει όμως, ρε φίλε.
11: Και
15: δεν
11: θα
15: το ίδιο,
11: και
15: δεν το ίδιο.
11: Θα είμαστε μαζί.
15: Ακόμα και σε αυτό που λέμε, το άξιζε το γελάμε και λέω στον Παγκόσμιο, αλλά να σου πω κάτι. Ας πούμε και στη θέση του Παπαπέτρου, ρε φίλε. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι, θα τρέξει 10 χιλιόμετρα 12 το βράδυ της Πέμπτης. Παρασκευή θα μπει σε ένα αεροπλάνο, θα πετάξει 2,5-3 ώρες. Θα πρέπει να μπει μετά στο αυτοκίνητο να πάει στη Λιβαδιά Παρασκευή βράδυ. Πότε θα πάει? Δηλαδή αυτός ο διαιτητής είναι έτοιμος να παίξει μάτς του Σαββατού?
3: Όχι, όχι, δεν έχει καθόλου άδικο σε αυτό. Δεν έχει καθόλου άδικο σε αυτό.
15: Και το λέμε μάτς άσχετο τώρα, έτσι. Λιβαδιακό, Βόλο τι έχει. Δεν λέμε ότι είναι θέμα. Ότι παίζει ένα μάτς μεγάλη ομάδα και γκρινιάζουμε γι' αυτό. Και αδιαιτητή, τον οποίο όλοι παραδέχονται, έτσι. Δηλαδή κοινά αποδεκτό, αυτό λέω.
11: Μισό λεπτό να διαβάσουμε μερικά super chat εδώ, παιδιά, όσο περιμένουμε το Γουλή για να συνδεθούμε. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε και μικρή παράταση, οπότε μην ανησυχείτε, θα προχωρήσουμε. Ο Γουλής είναι μαζί μας. Έλα, Κώστα, δώσε μου χρόνο να διαβάσω λίγο, δύο-τρία μηνυματάκια. Ο Ολυμπιακός έχει ξανακερδίσει το Βελοντρόμ πολύ σωστά. Το είπαμε πριν από 12 χρόνια, Διονύση, δεν το θυμάμαι πότε. Το γκολ του Φετφάτζη.
15: Το 11.
11: Πότε?
15: 15, είναι προς το 11, δεν ήταν. Το 11 δεν ήταν.
11: Το 11 ήταν, άρα είναι παραπάνω χρόνια. Οκ, okay, έχει περάσει καιρός. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα μέχρι να πάω στον Κώστα Γουλή. Τα έχω κάνει πριν screen, φίλε. Ο Μασούρας λέει: Μιρότσο, όσο κουβά και να με πας, εγώ συνεχίζω να πιστεύω σε σένα. Μην ακούς κανένα, συνέχισε και δεν βλέπεις κανένα, λέει ο φίλος ο Μασούρας. Κύριε Μιρότσο, τι να παίξουμε σήμερα, να παίξουμε αντίθετο. Εντάξει, Ρέγγελε, ναι, παίξε αντίθετο. Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη για δηλώσεις Μαρτίνεθ της United που ξεμπρόστηκε σε διοίκηση, παίκτες και τώρα ακούγεται θα τον διώξουν.
3: Δεν έχω.
11: Δεν τους έχω δει εγώ, δεν τους έχω πρώτη παρατηρήσει. Ξέρω ότι μάλλον αλλάζει προπονητή. Ο Κάρικ είναι σε πολύ δύσκολη θέση μετά την χθεσινή ήττα. Καλησπέρα, ομάδα. Βασίλη, τους έχεις πάει όλους βίτσα που λέμε στην Τρίπολη. Το λέμε στην Τρίπολη αυτό, Νικόλα μου. Όντως αναφέρεσαι κάτι νωρίτερα, φαντάζομαι. Κολομβιανές καλημέρες στους πυλώνες παρέας. Για μας λέει ρε. Πάλι ταμείο μας έστειλες Μιρότσο. Ευχαριστούμε, Γουμπουγατσίνη, ο φίλος μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Διευθυντά. Τέτοια μάρκα μπλούζα είχα πάρει 17 χρονών και ήμουν πολύ χαρούμενος. Τώρα είμαι 50. Κώστα Στούμπα.
3: Παραμένω 17 χρονών εγώ.
11: Εγώ είμαι 12 χρονών και μεγαλοδείχνω. Θυμάσαι το τραγούδι. Να τα εκατοστήσεις, Κωστάρα, που μας στέλνεις το μήνυμα. Αυτά τα πρόλαβα όλα. Βερβελέ, μένεις ακόμα λίγο. Βουλής είναι μαζί μας με εξαιρετικό ήχο. Ολοκληρώθηκε συνέντευξη τύπου. Το λέω καλά.
18: Ναι, παιδιά, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα, Κωστάρα μου. Πες μου 2-3 πραγματάκια που πρέπει να ακούσουμε και θα μας κάνουν εντύπωση.
18: Ναι, θα τη συνοψίσω τη συνέντευξη τύπου από την πλευρά του προπονητή Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει πει 2 φορές την ατάκα ότι χάσαμε ένα καλύτερο αντίπαλο την Κυριακή και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε εμείς πώς θα το διαχειριστούμε και πώς θα απαντήσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είπε ότι πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, να νικάς, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι όταν αυτό γίνεται μετά από μια ήττα σαν αυτή που ήρθε την περασμένη Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνουμε, για μας είναι ξεχωριστή σημασία αυτό το παιχνίδι με την Μπόρατς Μπανιαλούκα, και είπε 3 φορές τη λέξη να επανέλθουμε στο μονοπάτι των νικών. Για το γεγονός του Παναθηναϊκού, δηλαδή, διέκοψε αυτό το σερί με την ήττα στο Φάληρα το Ολυμπιακό μετά από 7 σερί νίκες σε όλες τις οργανώσεις. Και μια πολύ ωραία ατάκα στο τέλος. Γενικά προτίθηκε πάλι για την πίεση που έχει να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Λέει: το να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού είναι κάτι πολύ λογικό, να έχεις τόσο μεγάλη πίεση. Δεν πήρα τη δουλειά με το ζόρι. Το να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού για μένα δεν είναι απλά να είσαι ο coach μιας ομάδας, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν για αυτή. Κανένας κορυφαίος προπονητής δεν πιέστηκε να πάρει τη δουλειά που έχει. Μερικές φορές θα υπάρχει πίεση. Αν δεν μπορώ να ζήσω με αυτή, καλό θα ήταν να πάρω το αεροπλάνο και να γυρίσω πίσω στη Δανία.
11: Δυνατό.
18: Είναι μια ατάκα που σίγουρα σου μένει.
11: Βέβαια, βέβαια.
18: Σου μένει στο μυαλό ως ατάκα. Αυτά τώρα να μην τώρα αναλύσουμε περισσότερο. Κάτι άλλο πιο δυνατό για το παιχνίδι που ακολουθεί δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και ο Kings Kagwa έδωσε το παρόν από την πλευρά των ποδοσφαιριστών και είπε ότι πέρασαμε 2 δύσκολες μέρες μετά την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά πλέον θέλουμε να κηρύσουμε και εμείς τις νίκες. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή κίνηση αύριο στην League Phase του Conference. Να πούμε μια μικρή αλλαγή, κυρίως λόγω του καιρού. Παναθηναϊκός δεν θα προπονηθεί εν τέλει εδώ. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο να προπονηθεί στις 5 και μετά στις 7.30 νομίζω ήταν προγραμματισμένο να κάνουν η Μπόρατ στην προπόνηση εδώ. Δεν θα συμβεί ωστόσο. Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στις 5.30 στο Κοροπή και η Μπόρατ θα πάει στη Λεωφόρο. Γιατί λόγω του αρκετέ έπεσε πολύ νερό τις τελευταίες 2 μέρες, δεν θέλουν να επιβαρύνουν γενικά οι άνθρωποι και η UEFA σε συνόνιση με την UEFA και τις 2 ομάδες, να επιβαρύνουν έναν χλωτάπι το οποίο είναι φρέσκος. Έτσι τώρα μπήκε, πριν από λίγες εβδομάδες μπήκε.
11: Οπότε θα ταλαιπωρήσουν.
18: Άρα λοιπόν δεν έχει εδώ προπόνηση μετά.
3: Μπα, σιγά να μπάει.
18: Εντάξει, θα το δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό.
11: Εντάξει.
18: Θα το δούμε χρονικά, θα το διαχειριστούμε όπως και να έχει, θα τα έχουμε όλα αυτά που πρέπει να τα έχουμε, θα τα έχουμε στο αθλητικό. Οπότε προχωράμε.
11: Να επανέλθει λοιπόν.
18: Τι περιμένουμε τώρα να δούμε.
11: Έλα, θέλω να πεις κάτι εσύ ή να το ρωτήσω μετά εγώ, έλα.
18: Ναι, μόνο αυτό, ένα πινελάκι μόνο. Περιμένουμε στην προπόνηση. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές. Εγώ θέλω να δω λίγο σε τι κατάσταση είναι ο Τετέι, ο οποίος είχε αυτό τον τραυματισμό στην ποδοκνημική από την περίφημη φάση του 19ου λεπτού με τον Πιρόλα. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος. Δεν θα μου κάνει όμως εντύπωση να ξεκινήσω 4 αύριο, αλλά αυτό το συζητάμε σε δεύτερο χρόνο, αν θέλετε.
11: Ωραία, τίποτα. Όχι, θέλω να σταθώ λίγο σε ότι ο Νίστρουπ έχει αποφασίσει πώς να το πω, να φτιάξει το κλίμα που χρειάζεται για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός σε ένα μονοπάτι που του άρεσε πάρα πολύ και απολάμβανε όλη η ομάδα. Φαινόταν αυτό. Μιλάμε για τις νίκες. Και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή η συνθήκη, με αυτή την ομάδα που αντιμετωπίζει, να το κάνει αυτό. Βεβαίως πάντα τα πρέπει για τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη θα υπάρχουν, γιατί εκεί μιλάμε για αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι Μαρσέιγ εκτός έδρας, δεν είναι η Σίτι εκτός έδρας, είναι ομάδες που είναι νομίζω φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Άρα εδώ το πρέπει πάντα θα υπάρχει. Θέλω να μου πεις λίγο, αν θες και σχόλιο για αυτό, αλλά και για ενδεκάδα να πάμε σιγά σιγά σε αυτό.
18: Ναι, ναι. Εννοείται ότι για να προκριθεί, να μπει στα νοκάουτ, να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ή δυνατόν, αν τα καταφέρει, να είναι στην πρώτη οχτάδα. Αλλά εντάξει, εγώ μου αρέσει να τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Και αυτά τα μάτς πρέπει να τα πάρεις, έτσι. Έχουμε ξανασυζητήσει, παρέα ήμασταν, ότι είναι έτσι το πρόγραμμα που η πρώτη τριάδα αγώνων, Μπόρατς εδώ, την επόμενη εβδομάδα στην Καϊράτ, που δεν είναι εύκολο παιχνίδι βέβαια, αλλά θεωρητικά δεν είναι Φράιμπουργκ, έτσι. Και ακολούθως με την Τσεσεκά Σόφια, την ομάδα με την οποία παίξει τα προκριματικά και όφη του Europa League, είναι τρία μάτς που πρέπει να τα πάρει. Εάν τα πάρει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει όντως σε άλλο μονοπάτι σε ό,τι έχει να κάνει το ευρωπαϊκό του, ευρωπαϊκή του παρουσία φέτος στη League Phase του Conference. Έχει, πρέπει πολλά ακριβώς όπως το είπες, γιατί δεν γίνεται να μην τα πάρει αν θέλει να προκριθεί, αν θέλει να είναι στα νοκάουτ, αν θέλει να είναι σε καλό πλασάρισμα και να μην βάλει τον εαυτό του ακόμα μεγαλύτερη πίεση από πάρα, πάρα πολύ νωρίς.
11: Σωστό.
18: Βλέπω αλλαγές και γενικά η ενδεκάδα, η αυριανή, με την Κυριακάτικη πάλι εδώ στην Καλογρέζα με τον Αστέρα Άκτορ. Βλέπω τρεις-τέσσερις αλλαγές να γίνονται από το ένα μάτς στο άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα μου κάνει εντύπωση να ξεκινήσω τέσσερις αύριο. Τον Γκάγκουε το θεωρώ δεδομένο ότι επιστρέφει στην δεκάδα μετά από αυτήν την ιστορία που είχε με τη μείωση και την
11: τοπική. Με ποιον παρτενέρ.
18: Με παρτενέρ τον Καμαρά, ο οποίος δεν παίζει την Κυριακή με τον Αστέρα λόγω καρτών.
11: Λογικό.
18: Οπότε νομίζω ότι αύριο θα παίξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και βλέπω και κάποια αλλαγή ενδεχομένως και στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε να ξεκινάει ο Σαλαχεντίν, ο Κρίστιανσεν, που θα είναι μια έκπληξη, ο Σαλαχεντίν είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Το κρατάω λιγάκι αυτό, να περιμένω πώς θα πάει και η σημερινή προπόνηση. Κάποια στιγμή θα μπει στην εξίσωση και ο Δανός, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε ακόμα και αύριο. Θα δούμε.
11: Απαντάω λίγο στον φίλο που στέλνει και το donation. Μυρό, είμαστε μια παρέα και είσαι όλο με το κινητό. Για κάποιο λόγο είναι με το κινητό. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος δίπλα, δεν θα σου πω τι κάνουμε εδώ εμείς, ασχολείται με chat, με απαντήσεις σε εσάς σε πολλά μηνύματα. Πάμε να παντρέψουμε δηλαδή λίγο το ίντερνετ με την τηλεόραση όσο μπορούμε καλύτερα για να μην νιώθει απομονωμένος κανένας από τους δύο. Ασχολείται με το site που τρέχει και
19: πάμε,
11: πολλά
19: δεν
11: ακόμα.
19: Έχουμε να απολογηθούμε τώρα γιατί
11: όχι,
19: κοιτάμε
11: φίλε,
19: το κινητό κάποιες φορές.
11: Στέλνει και πληρώνει
19: κάποιες φορές θα το κοιτάμε.
11: Δεν το λέει άσχημα, το λέει όμως εντάξει.
19: Καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά εντάξει τώρα.
11: Το εξηγώ γιατί πολλοί το λένε.
19: Μπορεί να μιλάω, ξέρω εγώ, να έχει πειρετό ο γιος μου.
11: Σωστό, εντάξει. Αλλά δεν γράφουμε
19: όμως. Λέω ένα παράδειγμα.
11: Το γουλί τώρα που μιλάει, ούτε το Βερβέλη, ούτε τον Καπετανάκο. Εννοείται πως δεν υπάρχει αυτό. Και απαντάω μόνο επειδή το θέτει σωστά.
18: Να πω κάτι.
11: Έλα, αδερφέ μου, πες μου.
18: Επειδή το είδα και χαμογέλασα, δεν το είδα ούτε με. Ούτε με εκνεύρισε αυτό. Αυτός ο ωραίος φίλος Σάκη εκεί βγήκε στον Καπετανάκο. Απλά να του πω ότι την έχω τόσο χαμηλά την μπάλα φέτος που την έχω πάει στο υπόγειο.
19: Ναι, ναι, ναι, το είπα και εγώ. Το
18: επειδή είπα αυτή την ατάκα, πει. Στο υπόγειο την έχω, αδερφέ. Δηλαδή πιο χαμηλά δεν γίνεται να την πάω την μπάλα φέτος. Με όλη την παρουσία του Παναθηναϊκού.
11: Ναι, μωρέ, καλά κάνεις
18: και όταν ακολουθήσει.
11: Λοιπόν, Διονύση, θα σε αφήσω καλά, τώρα. Okay. Θα σε συναντήσω λίγο αργότερα όταν θα δούμε για το ματς μαζί τη ΣΑΕΚ και θα κάνουμε και τα σχόλιά μας το βράδυ. Εννοείται και με τον κύριο Γουλή από μακριά θα κάνει τα σχόλιά του. Καπετανάκος θα είναι μαζί μας όλη την ώρα. Και να σου πω και κάτι. Θα αφήσω και τον Καπετανάκο τώρα να φύγει, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Οπότε Βερβελές και Καπετανάκος χέρι-χέρι αποχωρούν.
15: Τον Καρατζαφέρη. Φιλιά, καλή
0: σας
15: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
11: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, μάγκες, γεια.
0: Γεια σας.
18: Γεια σας, παιδιά μου, γεια σας.
11: Έχουμε δουλειά το βράδυ.
19: Και γουλή έστειλες.
11: Ναι.
19: Και γουλή έστειλες.
11: Όχι, γουλή, τον βγάλουμε πάλι τώρα. Έχουμε τον οικονόμου τώρα. Α. Θα παίξει άλλο πάνελ τώρα, αλλάζουμε. Λοιπόν, ο οικονόμου έχει ταξιδέψει κι αυτός στη Βρετάνη. Πράττοντας σοφά είναι μέσα στο ξενοδοχείο, αν και εκεί δεν έχει θέματα. Έτσι κι αλλιώς.
19: Πράττοντας λάθος, θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
11: Σοφά εννοώ μην τον ενοχλήσει κανένας άνθρωπος.
19: Κατά
11: τα άλλα δεν ξέρω. Γεια σου, Χρυσταρά.
20: Παιδιά, μόλις πρόλαβα να πω στο δωμάτιο. Δηλαδή, μην με καταδικάζετε
11: τώρα. Δικαιολογήστε
20: μου αμέσως. Παράκτη λάθος.
19: Εντάξει, εντάξει.
20: Μόλις πρόλαβα να πω στο δωμάτιο.
11: Και σήμερα τώρα. Και
20: σήμερα τώρα. Εσύ ώρες πτήση. Νόμιζα ότι κάνουμε υπερατλαντικό ταξίδι.
11: Πόσες?
20: 4,5 ώρες. 4 ώρες με στο αεροπλάνο.
19: Τόσο πολύ είναι.
20: Σκληρά πολύ.
11: Από πού σε πήγε?
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Εντάξει, ας το επόμενο, πότε παίζει πάλι όφι.
20: Παιδιά, πολύ.
18: Βγήκανε βέικου και αργήσανε.
20: Με την Μπερσεβά στο Βουκουρέστι.
19: Εκτός έδρας πάλι, ε.
20: Ναι, όχι, την επόμενη αγωνιστική παίζει μέσα, αλλά το επόμενο εκτός νομίζω ότι λες. Θα ξεκινήσω από μόνος μου, μια μέρα νωρίτερα.
19: Όχι, βρε, τώρα μη σε ταλαιπωρούμε, αφού κουράζει τόσο πολύ με τις πτήσεις, θα στείλουμε κάποιον άλλον. Έχουμε παιδιά εδώ, εντάξει.
11: Άντε, ρε, τον πειράζει.
20: Του είπε ότι κουράστηκα, ρε Βασιλάκη.
19: Εσύ.
20: Όπως θέλετε, τέλος πάντων. Δεν θα παίξω το
19: παιχνίδι. Τι κάνετε,
20: πώς είστε.
19: Κουράστηκες.
11: Αυτό είναι το πρόγραμμα του.
20: Γιατί με καταδίκασε που δεν ήμουν έξω, Βασίλη μου, έχει μια σειρά.

0: καλείται να δείξει ότι το 2-0 με τη Hoffenheim μπορεί να έχει συνέχεια. Τι λες, κυρία?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Μια πολύ καλή ομάδα η Ρεν. 4-1 το περασμένο Σάββατο την Κυριακή, συγγνώμη, την Οσέρ. Βέβαια, okay, προπονητής δεν είμαι, αλλά λίγο που είδα τα στιγμιότυπα, είδα πολλές, αρκετά κενά μάλλον στο κέντρο της αμυνάς και με κάθε το ποδόσφαιρο η Οσέρ δημιούργησε πολλά ρήγματα. Το 4-1 έφτασε και έγινε στα τελευταία λεπτά. Ήταν πολύ τσιμα-τσιμα το παιχνίδι. Ο Όφη θα προσπαθήσει να έχει τις δικές του ευκαιρίες. Ο Χρήστος Κόντης από το Σάββατο το βράδυ με το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήδη προετοιμάζει στο μυαλό του το πώς θα παρατάξει την ομάδα. Νομίζω ότι το κλίμα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μπορούσε να το διαπιστώσει κάποιος σήμερα στην πτήση, γιατί πετούσαμε μαζί με την αποστολή του Όφη. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει γενικότερα μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ομάδα, αν μη τι άλλο, θα παλέψει πάρα πάρα πολύ το παιχνίδι και θα προσπαθήσει να καταφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αύριο θα το δούμε αυτό περισσότερο, νομίζω, στον αγωνιστικό χώρο. Προβλήματα.
0: Περίμενε. Μην μου τα δώσεις όλα τώρα. Θέλω το ping-pong να το παίξουμε με σένα και τον Γουλή σε λιγάκι. Έχω πάρει και παράταση ένα δεκαλεπτάκι, οπότε θα τα λέμε και στον αέρα.
2: Ερώτηση θέλω να κάνω στον Χρήστο.
0: Μισό, όχι τώρα. Θέλω τώρα να πασάρω το break μου. Μόνο για Action 24 το break. Γυρίζουμε. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Και Χρήστος και Κώστας έχουν πολλά ακόμα να μας πούν.
3: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
4: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Του δώσα μία, του δώσα τρεις, τέσσερις, πέντε ευκαιρίες, του συνομίλησα στο chat, δεν θέλει να καταλάβει. Τι να κάνω, βρε, φίλε, πες μου, τι να κάνω κι εγώ. Έχω πολύ υπομονή που το έχουμε γράψει πάρα πολύ. Σε ένα φίλο εδώ πέρα που στέλνει τα μηνύματα.
2: Τι λέει, τι λέει.
0: Δεν λέει για μένα, λέει για κάποια τα παιδιά τα οποία συνεργαζόμαστε. Τέλος πάντων, προχωράμε. Τον έστειλε. Τι να κάνω, εντάξει, το απάντησε τρεις φορές. Τι να κάνω, δεν σέβεται και αυτός ότι έχω τόση υπομονή.
2: Δεν μπορώ με τον μπακό, ρε φίλε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Μα ξέρεις, είναι σεβασμός στους άλλους, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Χρυστάρα μου, έλα, ρε αδερφέ μου. Πάμε όταν έχουμε και Γουλή να θέσουμε ερώτημά του.
1: Τι ερώτηση θέλω να πω στον ερώτηση του Γουλή, αγωνιό.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, με έχει εξητάρει γιατί ήθελε να πάρει και το λόγο και ήθελε εκείνη τη στιγμή κιόλα. Για κάτι θα είχε στο μυαλό του. Πες μου λίγο όση ώρα θα μέχρι να βγει ο Κώστας. Λίγο πιθανή δεκάδα, γιατί αρκετά ερωτήματα θέτει και μέσα στη βδομάδα Χρήστο ο κόσμος για το πώς θα κατέβει ο Όφη και προερχόμενος και από μια εμφάνιση που δεν είναι καλή, φίλε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ένα, επειδή δεν έχω κάτι πιο βάσιμο να σου πω αυτή, ένα μικρό προαίσθημα ότι θα μείνει εκτός ο Κόντρο και θα ξεκινήσει βασικός ο Νους. Δηλαδή θα προσπαθήσει να ποντάρει πάρα πολύ στην ταχύτητα και στις ευκαιρίες που θα βρει στην πλάτη της άμυνας της Ρένο Χρυσός Κόντης. Γι' αυτό θα αφήσει τον Κόντρο που είναι λίγο πιο βαρύς και να παίξει με τον Νους, τον Αετόρ και τον Φούντα στην επίθεση. Αυτό το προαίσθημα έχω. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω να περιμένουμε κάποια αλλαγή. Δηλαδή θα είναι ο Χρυστογιώργος κατά από τα δοκάρια, ο Πούγκουρας στην άμυνα, η τριάδα δηλαδή της άμυνας θα είναι ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Κρίσμανιτς, ο Ντίκμαν όλη την πλευρά, ο Αθανασίου την άλλη. Δεν συγκεντρώνει στο μυαλό τουλάχιστον το δικό μου και από όσο μαθαίνω πολλές πιθανότητες το να παίξει με τρεις στη μεσαία γραμμή, δηλαδή μαζί με τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη να υπάρχει ένας ακόμα, ίσως ο Κανελόπουλος, εάν θα πήγαινε σε μια τέτοια επιλογή. Δεν νομίζω ότι συγκεντρώνει πολλές επιλογές. Οπότε ο Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη θα συνεχίσουν να είναι στην μεσαία γραμμή και μπροστά νομίζω ότι θα δούμε τον Αϊτόρ, τον Νους και τον ταξιάρχη Φούντα για να ποντάρει ακριβώς αυτό που είπα και νωρίτερα, να ποντάρει στην ταχύτητα ο Χρήστος Κόντης.
7: Ό,τι έκανε δηλαδή και με τη Hoffenheim, έτσι δεν είχε παίξει.

0: Όχι, ο Κόντρο ήταν βασικό με τον Χόφενχάιμ.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όρεση τα πρόσωπα. Το σχήμα.
0: Α, η διάταξη δεν αλλάζει.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτό.
0: Δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή δεν είχε βάλει τρίτο χάφ.
0: Σε αρχικό σχήμα.
1: Αυτό
0: σε
1: κα...
0: Όχι, αργότερα στο παιχνίδι, στο 60-65. Αλλά σε αρχικό σχήμα δεν την έχει αλλάξει τη διάταξη σε καμία εμφάνιση μέχρι τώρα, σε όποια έδρα και να έχει παίξει. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να το κάνει και αύριο από την αρχή. Αργότερα, αν το πάει το παιχνίδι καλά κτλ. Ξέρεις, έρχεται με την εξέλιξη της αναμέτρησης.
2: Ναι, μωρέ, είναι και πώς έχει μάθει μια ομάδα να παίζει και καμιά φορά το έχει στο μυαλό του προπονητής ότι το να βάλω κάτι ακόμα που ίσως μπορεί να χρειαστεί στη διάρκεια του παιχνιδιού και να γίνει κάποια αλλαγή, ίσως είναι λάθος γιατί χαλά όλη την συνοχή που υπάρχει στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε αυτό σκέφτεται ο κύριος εδώ που βλέπουμε. Εννοείται πως ανυπομονούμε
0: και
2: για πολλά.
0: Και ίσως είναι και ένα όπλο αργότερα στην αναμέτρηση, αν τον έχει πάει καλά το παιχνίδι, ας πούμε. Mm-hmm. Να φέρει ένα τρίτο μέσο, να κλειδώσει λίγο το κέντρο κτλ. Ανάλογα πώς θα είναι η έκβαση της αναμέτρησης.
2: Εννοείται πως ανυπομονούμε για πολλά όσον αφορά τη βραδιά, γιατί μας έχει καλομάθει με πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Οπότε τι θέλουμε και αυτή την αυριανή. Αλλά και σήμερα θα σε ενοχλήσω να ξέρεις, βραδάκι, μετά το μάτς με την ΑΕΚ, για να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια πινελιές ακόμα που υπάρχουν.
1: Να ρωτήσω τον Χρήστο. Φυσικά. Δύο ερωτήσεις θέλω να του κάνω. Η πρώτη, ένιωσες ότι ήμουν αγενής, φιλαράκι μου, ή γνωριζόμαστε 20 χρόνια και γνωρίζεις την πλάκα μου?
0: Όχι, όχι, αγενής, όχι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν μια απάντηση στον Νίκο τον Τζερκέζη. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
2: Λες και το όνομά του.
1: Ένα αυτό το γραφείο στο
2: και να σας πω και κάτι. Μένει κάτω Πατήσια.
1: Ευχαριστώ, Χριστάρα. Ευχαριστώ, Χριστάρα. Όχι, μα το γράφει το όνομά μου. Εντάξει, ο Νίκος δεν με ξέρει, επειδή ο Χρήστος με ξέρει πολλά χρόνια. Ξέρω ότι δεν είμαι αγενής. Ο Νίκολας εδώ, ο Τσερκέζης, θα με μάθει που θα πάει. Μπορεί να μας βλέπει 1,5 χρόνο, δεν έχει μάθει ακόμα. Κάποια στιγμή θα με μάθει. Ένα δεύτερο, μπορεί να είναι λίγο.
0: Πάμε.
1: Λίγο άκερο, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχε γίνει και λίγο συζήτηση και φαντάζομαι θα ξαναγίνει, έχει προκύψει κάποια κουβέντα κόντι διοίκησης για ανανέωση?
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να το αναλύσουμε πολύ, ξέρεις, παραμονή αγώνα τώρα, μην το αναλύσουμε, απλά έτσι αν έχει γίνει κάποια...
0: Ακριβώς, όχι, όχι. Ουσιαστική συζήτηση με πρόταση να υπάρχει στο τραπέζι για να την εξετάσει ο Χρήστος Κόντης, όχι, δεν έχει γίνει καμία ακόμα.
1: Οκ. Okay.
2: Ωραία.
0: Μία πρώτη κουβέντα με μία, να είναι σαφές από την πλευρά του Κόντι ότι θέλω να παραμείνω, μου αρέσει εδώ. Και that's all που λένε και στο χωριό μου. Δεν έχει προκύψει τίποτε ακόμα νεότερο.
2: Κώστα Γουλή, θέσε το ερώτημα στο Χριστικό Νόμο, παρακαλώ πολύ. Θα μας φάει αγωνία.
3: Sorry, απλά προέκυψε ένα μικρό τεχνικό ζητηματάκι. Θα το λύσουμε. Επειδή έπαιζε με ο Σερ, έχει παίξει ο Τουμπά? Γιατί μπορεί να τον πάρει τον Τουμπά ο Κόντι, α πούμε, τον ξέρει από πέτσι, να του πει πέντε πράγματα για τη Ρεν.
2: Που να θυμάται.
0: Αν έχει παίξει, τι εννοεί? Δεν το ξέρω αν έχει παίξει ο Τουμπά στην Οσέρ.
3: Δεν παίξανε προχτές, μωρέ, που είπες η Ρεν με την Οσέρ 4-1.
0: Ναι, η Ρεν Οσέρ, ναι, 4-1.
3: Αυτό λέω. Να έχει πάρει.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Θα του το πω τώρα στην προπόνηση. Θα του πω μήπως θα τον πάρει.
2: Να σου πω. Υπογουλής.
3: Ωραίο πινελάκι να ρωτήσει τον coach.
2: Θα μπορούσε. Okay.
1: Πρόσεχε με τα πινελάκια ερωτήσεις που σου
0: πάντα
1: δίνει.
0: Πάντα βοηθητικό ο Κωστάρα, ο αδερφό μου. Πάντα βοηθητικό.
1: Πρόσεχε με τα πινελάκια ερωτήσεις που σου δίνει ο Γουλής. Για την άλλη φορά μιλούσα κανένα μισάωρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε.
0: Όχι, okay, ρωτά okay, κάτι δικό σου.
2: Ωραία.
3: Τι ψυχούλα είσαι.
2: Κώστα, και σένα πριν σε διακόψα, γιατί βγάλαμε τον Χρήστο και η λάμψη του με έκανε να ασχοληθώ πρώτα μαζί του για μερικά ζητήματα. Έμαθα, κάνεις και παράπονα αλλού. Σε δικούς μου ανθρώπους έμαθα. Χρήστο.
0: Παράπονα ποτέ.
2: Που γνωρίζεις από παλιά.
0: Ποτέ. Αποθεώνω μόνο. Σε δικούς μας, σε καινούς γνωστούς, αποθεώνω μόνο.
2: Αυτά, εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Κωστάρα, πάει λίγο, μου είπες πώς σκέφτεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό. Μου ανέφερες κάποιες θέσεις συγκεκριμένες που είχα ερωτήματα εγώ. Θες να το πάμε λίγο από την αρχή και να δούμε λίγο πώς θα πάει η
3: σειρά? Αν και εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε και τι, ή ότι μάθουμε τέλος πάντων την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή πάνω. Το επαναλαμβάνω, θα γίνει 5,5 στο Κοροπή και στο ΑΚΑ, γιατί δεν θέλω να επιβαρύνει το Χλωτάπικα, ο οποίος είναι φρεσκό τοποθετημένος. Μην φεύγουν τίποτα κομμάτια αύριο και τρέχουμε, γιατί δύο μέρες έχει ρίξει πολύ νερό. Λοιπόν, τέρμα Πένια, δεν νομίζω δεξιά ή κέντρο άμυνας να δούμε κάτι διαφορετικό. Καλάμπρια δηλαδή και Φαντρόγκελεν με Ντεφράι. Εγώ αριστερά το αφήνω ανοιχτό το παράθυρο, να δούμε κάποια στιγμή, δηλαδή έτσι θα μπει κάποια στιγμή στην αγωνιστική εξίσωση, από τη στιγμή που προπονείται δύο εβδομάδες φουλ με την ομάδα ο Κρίστιανσεν πλέον. Με ένα ωραίο απόγευμα θα το δούμε βασικό. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί ακόμα και αύριο να το δούμε βασικό. Γιατί ο Κυριακός, υπενθυμίζω ότι ο Σαλαχεντίν δεν έχει δικαίωμα, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί αποκτήθηκε κιόλας πολύ πιο μετά από ότι όταν δηλώθηκαν οι λίστες. Και ο Κυριακόπουλος έβγαλε μια φθορά, μια κούραση στο πρώτο ντέρμπι. Δηλαδή δεν ήταν πολύ φρέσκια η εικόνα του.
2: Αλίμονο, ρε φίλε, το έχει βγει η γλώσσα του άλλου τώρα. Εντάξει,
3: το οποίο ακριβώς για μένα είναι απολύτως λογικό, ναι. Βασίλη. Γιατί μιλάμε και το συζητήσαμε και χθες ότι ειδικά ο Γιώργος έχει παίξει τα πάντα, όλα τα ματς. Ήταν μπουκάλα οξυγόνου. Θα το πηγαίναμε στο ημίχρονο να κάνει πνοές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λογικό θα του έβγαινε κάποια στιγμή και αυτό. Το θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε κανένα κρίσιμο σενάριο. Στον άξονα ο Κίνγκς Κάγκουα να γυρίσει στο πλευρό του Ετιέν Καμαρά. Τα μπόρδα Ουναΐ Αντίνο και ίσως στην κορυφή τέσσερις. Και το βάζω γιατί θα ήθελε να τον έχει, μπορεί να μπει αλλαγή μετά ο Τετέι. Θα το δούμε μετά γιατί είχε αυτό το χτύπημα στην πρωτοπινική όπως είπαμε. Αλλά θα ήθελε αν είναι ξέρεις, το 50-50 η παρουσία του να μην το ρισκάρει και να τον έχει 200% έτοιμο την Κυριακή στο παιχνίδι και με τον Αστέρα. Έχει επιλογές, έχει παίκτες. Είναι ο Λιβάη που γυρίζει. Νομίζω ότι ο Λιβάη πιθανότατα θα τον φέρει από τον πάγκο λόγω και αυτού του τραυματισμού που κουβάλει, έτρεξε το παιδί, έκανε την προσπάθειά του, μπήκε αλλαγή στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει τον πάγκο αύριο για να πάρει και αυτό το χρόνο του στο rotation μετά.
2: Αυτό είναι προς διερεύνηση που μου στέλνει κάποιος. Πώς γίνεται, λέει, σε όλη την Ευρώπη να έχουμε καλό σήμα και στο ΆΚΑ να μην έχουμε. Πρέπει να προβληματιστεί η εταιρεία. Υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Εντάξει, είναι λίγο, θα τα βρούμε τώρα. Εντάξει, προσπαθούμε πάντα να βρούμε λύσεις όπου πάμε. Οπότε...
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, δεν έχω κάτι άλλο εγώ, κύριε. Και κυρίως σας αφήνω γιατί το βράδυ έχουμε πολύ μεγάλη βραδιά.
3: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα για την ΑΕΚ, η οποία παίζει αγώνα πολύ μεγάλο απέναντι στην Σαχτάρ, μια ομάδα κατεξοχήν Champions League στο Stamford Bridge. Οπότε και με τους δύο σας θα συνδεθώ κάποια στιγμή στη βραδιά. Για να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω, θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Όφη, θα μιλήσει και ο Γουλής για αυτά που είδε στο παιχνίδι. Οπότε σας ευχαριστώ προς το παρόν.
3: Σταδιακά παραπάνω να πούμε πέντε πράγματα και εμείς.
2: Ναι, ναι,
3: την πλευρά μας τώρα να έχει γίνει την προπόνηση, να δούμε σε τι φάση είμαστε.
2: Ωραία. Όμορφα, κύριοι, τα λέμε το βραδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Να είσαι καλά, Χρήστο, να είσαι καλά, Κώστα. Πες ένα σκορ για την ΑΕΚ το βράδυ. Έτσι να μπούμε στη διαδικασία. Θα τα πω εγώ.
1: Πες εσύ.
2: Δεν λέει σκορ, κυρίως λέει σκόρερ. Εγώ δεν θα πάω με την πιο ασφαλή πρόβλεψη του Γιώβιτς. Θα πω Ρέλβας. Το είχα πει και προχθές για Ρέλβας για το παιχνίδι σήμερα. Αλλά μπήκε
1: το βάλε...
2: Το βάλε εκεί, ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα επιμείνω με Ρέλβας. Δεν ξέρω, βλέπω ότι με μια στατική φάση η ΑΕΚ μπορεί να βάλει ένα γκολ.
1: Να βάλει δεύτερο σερίο Ρέλβας.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Κάπως μου έχει κάτσει ο Ρέλβας ότι σήμερα.
1: Μακάρι.
2: Μακάρι. Λοιπόν, το βραδάκι θα περάσουμε καλά όλοι εδώ. Αν έχετε διάθεση να είστε μαζί μας, εμείς σας περιμένουμε. Στις 11.30 περίπου, 11 και 20 θα είμαστε στο.
1: Θα έχει φάει και ο Βερβελές τα σουβλάκια του.
2: Ναι, θα. Όταν τρώει ο άλλος, σταματάει να γκρινιάζει. Οπότε έχουμε βρει ένα κόλπο εδώ με τον Διονύση. Μπιλάρα μαζί. Μέχρι τέλους προχωράμε και ευχαριστούμε όλους στο chat για τα πολλά μηνύματα που στείλατε, για τα πάρα πολλά like που είναι πάνω από 1500. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Action 24. Η Elabet ήταν η χορηγός εταιρεία τελευταία αναφορά σήμερα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας όλη την ημέρα 3 με 5 σήμερα. Και αύριο φυσικά θα την ξαναδούμε και μεθαύριο, αλλά και το βράδυ απόψε. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νεκρός από την κακοκαιρία στα στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Δύσκολες ώρες σε Ρόδος, Ποράδες και Εύβοια. Απανοτά μηνύματα από το 112. Η Εύβοια κόπηκε στα δύο. Κατέρευσε γέφυρα. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και επιχειρήσεις. Ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική. Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αναλυτική πρόγνωση. Ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στα 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση 40 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Τι ισχύει για βενζίνη και δίζελ. Τι λένε οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 φωτογράφησε το νέο πολιτικό σκηνικό. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3%. Η σκληρή μάχη Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος του κόμματος Κασιδιάρη. 9 κόμματα στη Βουλή. Άρπαξαν από 89χρονοι στο Μαρούσι 220.000 ευρώ. Έκρυβε μετρητά κοσμήματα και λίρες σε τοίχο. Τον γκρέμισαν με βαριοπούλα. Η ίδια τους αποκάλυψε την κρυψώνα. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρηστών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: χωρίς χάρτη στα Κουφονίσια.
1: Σίγουρα ένας από τους λόγους που επισκέπτηκα τα Κουφονίσια ήταν αυτές οι εξωτικές παραλίες με το μπλε του νερού να θυμίζει χώρες της Καραϊβικής. Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Ο έρωτας για τούτο τον τόπο σου χτυπά την πόρτα από τα πρώτα μόλις βήματα φτάνοντας στο λιμάνι. Περπάτησα το νησί από άκρη σ' άκρη, αναζητώντας τους κρυμμένους θησαυρούς του. Μπήκα στο μάτι του διαβόλου.
2: Συνομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα.
1: Έκανα τη βουτιά μου σε φυσική πισίνα, τραγουδώντας με τον Παναγιώτη φτάσαμε στους Καστέλους, αυτά τα επιβλητικά βράχια στα κάτω Κουφονίσια.
3: Πήγα κι εγώ στην Άμοργο, το σκοπελίτι για να βρω.
1: Εκεί συνάντησα και τον Μιχαλιό, το μοναδικό κάτοικο του νησιού, που μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά.
4: Δεν θα τα άλλαζες στο νησί με τίποτα.
5: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας.
1: Και φυσικά δεν έλειψαν τα αναπάντεχα, αφού μείναμε από λάστιχο στο λόφο του προφήτη Ηλία.
4: Πίτα, πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε, να.
1: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πρωινό στα Κουφονίσια. Νομίζω δεν υπάρχει πιο τέλειο μέρος για να απολαύσεις ένα κλασικό πρωινό αυγουλάκια, κρουασάν, καφεδάκι με αυτή εδώ τη θέα. Όλα τα Κουφονίσια, όπου και αν πας, τέτοιες παραλίουλες θα κολυμπήσεις. Θάνο, σ' αρέσουν τα Κουφονίσια?
1: Η πρώτη εικόνα που έχω πάρει είναι απλά υπέροχη.
0: Στην υγειά σας.

Οι μικρές Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που εκτείνεται νότιο-ανατολικά της Νάξου και βορειοδυτικά της Αμοργού. Τα σημαντικότερα νησιά είναι η Δονούσα, το Άνω, Κουφονήσι που είμαστε τώρα εμείς, το Κάτω, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και η ακατοίκητη Κέρος, όπου έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτά τα νησιά είναι οι αμμουδερές απάνεμες παραλίες. Τα ψηλά βουνά της Νάξου και αντίστοιχα της Αμοργού εγκλωβίζουν τον αέρα, οπότε ανάμεσα σε αυτά τα νησιά θα βρεις καταγάλανες, πεντακάθαρες παραλίες για τρομερές βουτιές.

Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Κοιτάξτε, ομορφιά! Πίσω μας δεν είναι το καράβι και μπροστά αυτή η εξωτική παραλία με τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Οι βαρκούλες είναι σαν να αιωρούνται στον αέρα. Το τοπίο, παιδιά, αυτό δεν περιγράφεται. Αν δεν έρθεις να το ζήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς το πόσο όμορφο είναι.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να πούμε σε καραβάκι και να κατέβουμε στα κάτω Κουφονίσια για να πάμε να ανακαλύψουμε κάτι μαγικές, υπέροχες σπηλιές.
1: Καλημέρα. Ο Παναγιώτης, ε.
2: Παναγιώτης.
1: Ωραία.
2: Και το καίκι Παναγιώτης, ε.
1: Και το καίκι Παναγιώτης. Λοιπόν, τι θα πάμε, φίλε.
2: Θα πάμε στους Καστέλους και στο Γλαρονίσι, μια βολίδα.
1: Τέλεια. Κύριε σκηνοθέτα, έτοιμος.
3: Έτοιμος.
1: Μπράβο.
3: Πήρα τις άγκυρες.
1: Ένα από τα πράγματα που λατρεύω στα Κουφονίσια είναι ότι έρχεσαι, αφήνεις το αυτοκίνητό σου και δεν αγχώνεσαι για τη μετακίνησή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, εννοείται, τα πόδια σου, ποδήλατο ή καϊκάκι.
3: Καϊκάκι το βλέπεις κι άλλο.
1: Ή καϊκάρα. Υπάρχουν δρομολόγια συνεχόμενα εδώ από το λιμάνι προς όλες τις παραλίες του νησιού. Βγάζεις μόνο ένα εισιτήριο και μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις μέσα στη μέρα όσες φορές θέλεις. Επίσης πάει και στο κάτω Κουφονίσι. Αυτά.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο όμορφο στην παραλία. Κοιτάξτε εδώ. Τα βράχια κομμένα. Σμαραγδί νερά. Τυρκουάζ. Πενταγάλανα. Το τοπίο, παιδιά, εδώ στα πάνω και στα κάτω κουφονίσια και εδώ μέσα στις μικρές κυκλάδες είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.

0: Περνάμε ανάμεσα από τους βράχους.
1: Κοίτα
0: εδώ τι γίνεται. Σπηλιές, βράχια, νερά πεντακάθαρα. Κοίτα εδώ, λες και φτιάξανε σπηλιά είναι. Γλυπτά της θάλασσας. Κοιτάξτε το μορφιά. Ωρε φίλε. Τα κουφονίσια, παιδιά, παρότι ανήκουν στις Κυκλάδες, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θυμίζει εννοείται τίποτα στην Άξο, σε τίποτα την Αμοργό. Εδώ κυριαρχούν δύο χρώματα. Το μπλε, όχι όμως το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα πιο απαλό μπλε, κουβανέζικο μπλε.

Γι' αυτό, παιδιά, λέγονται και κουφονίσια. Εξαιτίας του εδάφους και τις τρύπες που δημιουργεί το έδαφος. Είναι γεμάτο σπηλιές το μέρος. Και το άνω και το κάτω κουφονίσια. Είναι οι φορές που, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το περιγράψει το τοπίο. Απλά αφήνει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

0: Το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Πώς πάνε οι θάλασσες?
1: Καθαρά.
0: Δεν έβρεξε τελικά σήμερα.
1: Όχι, αλλά κάτι είπε ότι θα βρέξει. Για να δεν ξέρω.
0: Ωραία νερά εδώ,
1: ε. Σαν την Καλοκαιρική δεν έχει όμως.
0: Ω, Θεσσαλονικιός.
1: Από Μηχανιώνα.
0: Έλα, ρε. Τώρα πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο κάτω που φωνήσει, στην Παναγιά που λένε. Και αυτή η στάση είναι εδώ. Πάμε τώρα, λέγεται ταβέρνα.
0: Ταβέρνα, ωραία, ωραία. Έχουμε να πάρουμε κόσμο.
1: Ναι, θα δούμε. Πάμε, ναι, να δούμε.
0: Ωραία. Στο πλήρωμά μας,

0: Από εδώ?
1: Όχι, από Αθήνα.
0: Και τι κάνεις εδώ?
1: Διακοπές και δουλειά.
0: Εσύ?
2: Αθήνα και εγώ.
0: Και τι κάνεις εδώ?
1: Χαλά τα λεφτά μου.

0: προχωράμε από κάτω κουφονίσχε.
1: Και πάμε πάνω.
0: Πριν πού με πήγες, έχει ένα ιταλικό όνομα το μέρος.
1: Σε πήγα στους Καστέλους, λέγονται τα βράχια έτσι, Κάστελες.
0: Εξαιτίας των μεγάλων
1: βράχων. Την όρθια, τα βράχια. Και πήγαμε και μετά στο Λαρονίσι.
0: Παναγιώτα από εδώ είσαι.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Για η Μαθρέμα, ε. Ναι. Το χειμώνα όμως Αθήνα.
1: Το χειμώνα Αθήνα, παίζουμε βιολί, τραγουδάμε.
0: Παναγιώτης, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός βιολιτζής και με ωραία φωνή. Θα μας κάνεις τη τιμή να μας παίξεις κάτι,
1: αμέ.
0: Το βάπορι στο λιμάνι, γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτηρι σου γοργό,
2: άστο ρε κουμπάρι.
0: Στον έδιμε στην Αμοργό, κατά πολλανό λιμάνι.
1: Αυτό είναι,
0: γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτηρι σου γοργό, στο λιμάνι με στην Αμοργό. Δικό σου.
1: Πήγα κι εγώ στην Αμοργό, το σκοπελίτι για να βρω που έχει τα τέρφια τα πολλά, στη γυαλί στα κάτα πολλά. Πάμε μαζί.
0: Κάτα πολλιανό λιμάνι, γεια σου σκοπελίτι Γιάννη, το τρεχάτηρι σου γοργό, στο λίδι με στην Αμοργό. Πάντως τα μέρη εδώ πρέπει να τα ξέρεις σαν το σπίτι σου, ε.
1: Ναι, εδώ μεγαλώσαμε τώρα. Ναι, ναι.
0: Είδα εκεί στα βράχια που με πήγες, το πέναγες το καίκι έτσι από μέσα.
1: Εδώ μεγαλώσαμε, ξέρω.
0: Πραγματικά, πόσο χρόνο είσαι?
1: 19 χρόνων.
0: 19! Έλα ρε!
2: Σουμάχερ των καϊκιών.
0: Σουμάχερ, πραγματικά. Μπράβο, μπράβο, Παναγιώτη, πολύ ωραία βόλτα. Και εννοείται να μας παίξεις, θέλω να μου παίξεις και βιολάκι. Έτσι να σε ακούσω, να το χαρώ μέσα από την ψυχή μου, ρε φίλε.
1: Αμέ.
0: Ωραίος, ωραίος. Yeah. Χωρίς χάρτη, στο Action 24. Να μας δεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.

Συνεχίζουμε το διπορικό μας εδώ στα Κουφονίσια. Είμαστε πάνω στο Καΐκι. Φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε προς το Πορί. Γενικότερα, παιδιά, κατά μήκος όλης της ακτής υπάρχουν φανταστικές παραλίες για να απολαύσετε αυτά τα μαγικά νερά. Ακόμη και βράχια από που μπορείτε να πέσετε μέσα στο νερό. Γενικότερα, το vibe εδώ στα Κουφονίσια είναι το εξής. Περπάτημα, σου αρέσει ένα μέρος, βουτάς. Βγαίνεις, στεγνώνεις, παίρνεις το καϊκάκι και συνεχίζεις.

0: Πάμε μπορεί Γιώργο. Είσαι από εδώ είσαι.
1: Από εδώ είμαι.
0: Μόνιμος κάτοικος.
1: Μόνιμος.
0: Μόνιμος κάτοικος Κουφονησίου.
1: Τέλεια είναι εδώ.
0: Πάμε έτσι γυαλό-γυαλό,
1: Λίγο ανοιχτά πας.
0: Μπράβο. Α, κι άλλο πιο κοντά.
1: Κι άλλο πιο κοντά.
0: Εσείς εδώ στα Κουφονήσια παίζετε με τον κίνδυνο.
1: Με τον κίνδυνο παίζουμε ακίνδυνα.
0: Εντάξει, τα ξέρετε τα μέρη σαν το σπίτι σας, ε.
1: Εκεί είναι και η πισίνα, παιδιά, που θέλετε να την δείτε μετά.
0: Ναι, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Τι λέει, ποιο το αγαπημένο σου μέρος εδώ στο Κουφονήσι?
1: Το Καΐκι.
0: Το Καΐκι είναι το αγαπημένο σου μέρος. Ωραίος. Εδώ κοιμάσαι, εδώ ξυπνάς.
1: Ναι, κοιμάμαι καμιά φορά σπίτι μου, λίγο να πατάμε λίγο και στη στεριά, αλλά το Καΐκι είναι.
0: Ωραίος. Πολύ όμορφο μέρος, ευλογημένος τόπος.
1: Εμείς τα έχουμε μάθει λίγο, βλέπουμε βέβαια τις ομορφιές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ την αξία τους.
0: Να σου πω, ο χειμώνας εδώ πώς είναι ρε φίλε?
1: Φανταστικός. Όταν έχεις να ασχοληθείς εδώ, γιατί δεν έχει πολλές δραστηριότητες, αν έχεις δηλαδή μια δουλειά να κάνεις, είτε ψάρεμα είναι αυτό, είτε υποδομή, είτε οτιδήποτε, να σκοτώνεις λίγο τον χρόνο σου, είναι φανταστικά. Όταν δεν τα έχεις αυτά να τα κάνεις, δεν περνάει η ώρα εδώ με τίποτα.

0: Κοίτα τώρα που μας πάει ο Τζόρτζ, κοίτα εδώ.
1: Είπαμε ακίνδυνα, παιδιά.
0: Εντάξει. Όπου, τι σπηλιές είναι αυτές εδώ.
1: Μα γι' αυτό λέγεται κουφονίσι.
0: Για πες.
1: Επειδή είναι όλο κουφάλες, κούφιο γύρω γύρω.
0: Πώς με τα επειράτες να μην βρίσκουν εδώ πέρα σημεία να ράξουνε. Είναι δυνατόν με τόσες κουφάλες.
1: Μπαίνουμε σε μια σπηλιά. Εδώ τώρα αριστερά είναι το μάτι του διαβόλου που θα δείτε εκεί τρύπα με το φως.
0: Ναι. Θάνο, θα σε φέρω μετά εδώ στο μάτι του διαβόλου. Αυτή εδώ η τρύπα είναι.
2: Εδώ είναι το μάτι του διαβόλου, παιδιά.
0: Να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες. Κάτσε το τιμόνι.
3: Κόφτα, δεξιά.
0: Εντάξει, το έχουμε.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
12: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
13: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
14: Oui.
13: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
12: Για μικρούς και μεγάλους.
15: We found the Yeti!
12: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
16: How would you like it?
17: Well, I love it.
18: Πάστα!
19: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ίσως ο αγαπημένος μου καλεσμένος να είναι εδώ για ακόμη μια φορά. Μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή. Την προηγούμενη φορά είχε έρθει εδώ και μου έλεγε: εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να σταματήσω. Δεν είμαι σίγουρος αν θα συνεχίσω. Συνεχίζει κανονικότατα, μας κάνει πλάκα μάλλον. Ο Νικήτας Τσακύρογλου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι είστε κόρη του Χρήστου του Νέγκα, αυτού του σπουδαίου παιδιού, γιατί εμείς είμαστε νέοι τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν το ξεκίνημά μου στα, ναι, Κόκκινα Φανάρια,
0: ναι,
1: στο θέατρο Πορεία, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Δαμιανό.
0: Πόσα χρόνια πίσω.
1: Πόσα χρόνια. Όλα μου τα χρόνια, σχεδόν τα νεανικά χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι κλεισμένα εκεί και τοποθετημένα εκεί.
0: Και συνεχίζετε ακάθεκτος. Δεν θα σας πιστεύω.
1: Το έχω αγαπήσει αυτό το επάγγελμα και το έμαθα πολύ νέος.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από τα νεανικά μου χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια θα έλεγα, γιατί το ξεκίνημά μου ήταν σε κάτι παραστάσεις που έκανε ο Δήμος Αθηναίων στον Κολωνό. Εγώ έμενα στα Σεπόλια.
0: Ναι.
1: Και εκεί μεγάλωσα. Και έτσι πήγα και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους και αυτοί με βοηθήσαν και μου δώσανε το στίγμα,
0: ναι,
1: για να κάνω κάτι καλό και κάτι σπουδαίο που το επιδιώκω.
0: Καταπληκτική φωτογραφία σας βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ όμορφος.
1: Ναι.
0: Νέο παιδί.
1: Παιδί.
0: Έχουμε κάνει ξανά και έχω σημειώσει και από την προηγούμενη μας συνέντευξη διάφορα πράγματα. Εσείς μεγαλώσατε στην Αθήνα, είχαν φύγει οι Γερμανοί, έτσι, σε μια τέτοια,
1: ναι,
0: πραγματικότητα, πολύ σκληρή.
1: Φεύγοντας Γερμανοί και μπαίνανε στο λόφο της Κουζέ οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα η μητέρα μου είχε πάει και ως μαγείρισα εκεί.
0: Ναι.
1: Αργότερα έγινε κομμουνίστρια και πήγε εξορίες. Όλα αυτά.
0: Περάσατε όλα.
1: Τα ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: που να μην ξανάρθουν.
0: Αυτά σας φαίνονται κοντά όταν τα ανακαλείτε στη μνήμη σας?
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ μακριά και τα διώχνω.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσουν γιατί ταλαιπωρηθήκαμε. Μας είχε ο πατέρας μου και η αδερφή του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήτανε... Είχε επισκεφτεί και το Τρίκερι, mm, και τη Μακρόνισο και όλα αυτά που ήταν αυτές οι κυρίες. Και αυτό ήταν γιατί πήγε και μαγείρευε στο λόφο της Κουζέ, όχι τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Αργότερα έπεισε στην αλληλεγγύη που υπήρχε τότε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τη λέγανε. Και εγώ δεν πέρασα καλά.
0: Δεν είχατε ευτυχισμένα παιδικά,
1: όχι,
0: χρόνια,
1: όχι, όχι,
0: κύριε
1: Τσακύρογλου? Καταρχήν δεν μπορεί να είναι κανείς όταν είχε γεννηθεί,
0: ναι,
1: την εποχή εκείνη που ήταν οι Γερμανοί, όπως αναφέρατε, και υπήρχαν δυσκολίες. Καταρχήν υπήρχε η πείνα.
0: Θυμάστε να πεινάτε, το ζήσατε αυτό, το περάσατε?
1: Έζησα, γιατί θυμάμαι ότι είχα πάει στην πλατεία του Αγίου Μελετίου,
0: ναι,
1: που είναι μια εκκλησία Άγιος Μελέτης εκεί. Λοιπόν, και εκεί είχα απλώσει το χεράκι μου, τη χούφτα μου, και μου έδωσαν κάποιες σταφίδες. Λοιπόν, αυτά όμως, ξέρετε, πολύ φοβάμαι,
0: ναι,
1: ότι μήπως πέσω στην περιπέτεια αυτή της του ίκτου.
0: Όχι, ξέρετε,
1: και δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο.
0: Καλά, τι ίκτο, κάνατε μία απίστευτη καριέρα, κάνετε ακόμα ένα επάγγελμα το οποίο σας έχει... Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω και γιατί επιμένω? Γιατί έχω την εντύπωση ότι όσο απομακρυνόμαστε από αυτά τα χρόνια, οι νέες γενιές δεν ξέρουν καθόλου τι συνέβη.
1: Όχι, δεν αντιλαμβάνονται και κάποια... Και ίσως να έχουν και δίκιο. Ίσως έτσι πρέπει.
0: Ναι. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο σε αυτή την εποχή, τι θα λέγατε?
1: Ποτέ να μην ξανάρθει.
0: Ποτέ να μην ξανάρθει. Πότε άρχισε η ζωή και γλύκαινε, ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Όταν πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1958.
0: Παρά το ότι περάσατε δύσκολα και είδατε και τι πάει να πει πείνα και μεγαλώσατε σε μια Ελλάδα όπου έπρεπε κανείς να κάνει κάτι το οποίο να είναι πολύ πρακτικό για να επιβιώσει. Εσείς είπατε καλλιτέχνης και προχωρήσατε
1: ναι,
0: με
1: όχι,
0: αυτό.
1: Το ήθελα, το επιζητούσα. Και τα διαβάσματά μου ήταν να μελετάω το Σέξπιρ, αυτά ήταν τα διαβάσματα.
0: Από παιδί.
1: Από παιδί.
0: Άρα ήσασταν ταγμένος.
1: Ταγμένος και σιγά σιγά και περισσότερο πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Η δασκαλία μου είναι ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ο Χουρμούζιος,
0: ναι,
1: ο Στέλιος Σοφόκοβιτς, να μην ξεχάσω, ο Άγγελος ο Τερζάκης.
0: Αυτά είναι τυχαία στη ζωή, κύριε Τσακύρογλου. Σας ρωτάω, γιατί ξέρω ότι πιστεύετε και πάρα πολύ. Είναι τυχαία, είναι γραμμένα, που λέει ο λαός.
1: Είναι τυχαία.
0: Είναι τυχαία.
1: Είναι τυχαία, αλλά χρειάζεται και επιμονή και υπομονή.
0: Ναι.
1: Καρτερικότητα. Για να μπορέσεις να τα πετύχεις όλα αυτά που χρειάστηκε να μπω σε αυτό το δρόμο κι εγώ και να συναντήσω αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους όπως ανέφερα.
0: Σας είπε ποτέ κανείς, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που λένε και κάτι αρνητικό. Ή δεν το θυμάστε καθόλου αυτό?
1: Όχι, δεν θυμάμαι να είχα άρνηση.
0: Ναι.
1: Είτε πήγαινε, ο δρόμος πήγαινε καλά. Και ήταν σημαντικό το ότι βρέθηκα στο κρατικό φοβορείο Ελλάδος χάρη στο Σοκράτη τον Καραντινό, αυτό το σπουδαίο θεατράνθρωπο που χρειάζεται η πολιτεία μας κάποια στιγμή αυτούς τους που ανέφερε, το Χουρμούζιο, τον Τερζάκη, όλους αυτούς, να τους τιμήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να μην, και αυτό να τους φέρει κοντά στη μνήμη μας πάλι.
0: Ναι.
1: Να μην τους ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπως και για μένα ήταν σηματοόροι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και έτσι και πιστεύω ότι χρειάζεται και στους νέους ανθρώπους, το λέω αυτό γιατί έχω εγγόνια και με ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: τα εγγόνια μου να γνωρίζουν το παρελθόν.
0: Εμείς ξεχνάμε. Εσείς δεν ξεχνάτε τίποτα. Δηλαδή, θυμόσαστε ονόματα που εμείς ξεχνάμε με ποιον έχουμε συνεργαστεί. Θυμόσαστε ανθρώπους, θυμόσαστε ημερολόγιο. Κρατάτε ημερολόγιο ή έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη?
1: Όχι, δεν ξέρω αν έχω καλή μνήμη, αλλά για να κάνω και αυτή τη δουλειά πρέπει να έχω μνήμη. Γιατί αλλιώς πρέπει να κάτσω στο σπίτι μου.
0: Ναι. Και να πούμε ότι και φέτος είστε στο θέατρο.
1: Και φέτος είμαι στο θέατρο, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, όπως είναι ο Νικορέας της Χανιωτάκης, που είναι
0: αυτός
1: ο σκηνοθέτης της παράστασης,
0: ναι,
1: και οι συνάδελφοί μου με τους οποίους συμπαίζω, και που είναι ικανοί, και γιατί παίζουμε ένα σπουδαίο ρόλο, ένα σπουδαίο έργο.
0: Ασπράλογα.
1: Καλούς ρόλους που έχουν απαιτήσεις.
0: Που έχουν απαιτήσεις και μου λέγατε προηγουμένως, πρώτα απ' όλα ότι έχετε αφήσει μακρύ μαλλί γιατί το απαιτεί ο ρόλος.
1: Ναι, ο ρόλος το απαιτεί, δεν μου αρέσουν. Πάντοτε, εντάξει. Ξέρετε, δεν μπορώ να πω ότι τι μου αρέσει ή δεν μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει αυτό το οποίο συναντώ.
0: Χρειάστηκε να αλλάξετε πολλές φορές μαλλιά. Δεν ξέρω, ενδεχομένως κάτι στην εμφάνισή σας για ένα ρόλο. Τόσα χρόνια καριέρας.
1: Όχι, πάντοτε επεδίωκα να έχω κάτι που να μου αρέσει και κάτι που να κολλάει ο ρόλος,
0: ναι,
1: στο σώμα μου, στη σκέψη μου, στο θέλω μου.
0: Και το υιοθετούσατε και λέγατε τώρα είμαι και, αυτό.
1: Όχι, τύχαινε η μοίρα να με οδηγεί εκεί. Πιστεύω ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα από μόνα τους. Υπάρχουν κάποια μοίρα σε οδηγή και επειδή εγώ πιστεύω...
0: Πιστεύετε πολύ.
1: Είμαι, καλός χριστιανός. Ναι. Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Προσπαθώ. Μου αρέσει αυτό γιατί είναι κάπου ακουμπάς.
0: Ναι.
1: Κάποιος σου πιάνει το χέρι κάποια στιγμή, στις δύσκολες στιγμές.
0: Στις δύσκολες στιγμές λένε ότι κρίνεται ο καλός χριστιανός, γιατί είναι και οι στιγμές που γινόμαστε δύσπιστοι. Και λέμε τώρα για να μου έχει συμβεί εμένα αυτό, υπάρχει Θεός? Έχετε φτάσει ποτέ σε αυτό το...
1: Όχι. Πάντοτε, γιατί δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα κατευχήν, που λέμε, στη θρησκεία μας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, υπεράσπιζα τον εαυτό μου.
0: Ένας καλός χριστιανός. Πού προσπαθεί.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Πού προσπαθεί.
1: Προσπαθούμε να είμαστε όχι απέναντι, επέσει στον συνάνθρωπό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να μην αδικούμε και να μην χρειάζεται να μας αδικούν.
0: Τι πιστεύετε ότι γίνεται όταν μεγαλώνουμε και φεύγουμε από τη ζωή? Γιατί λένε ότι ο χριστιανός έχει αυτή την αισιοδοξία, ότι έρχεται κάτι καλό μετά.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι η ζωή τελειώνει.
0: Τίποτα μαύρο μετά.
1: Όχι, γιατί και αυτό μας το έχει καθορίσει μια άλλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Και που δεν μπορούμε να αντισταθούμε εμείς. Έστω και αν υπάρχουν οι αρρώστιες, έστω και αν υπάρχουν... υπάρχει το τέλος.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν, παράδεισος εκεί μετά.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Όταν πάω εκεί και θα δοκιμάσω, θα επιστρέψω κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: και θα σου πω αν ήταν καλά ή όχι, αν ήταν παραδείσια, ναι, τα πράγματα εκεί που πάω, ναι, ή αν ήταν κολλασμένα.
0: Υπάρχει κάτι που φοβόσαστε πάρα πολύ?
1: Ναι, ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι τους συνανθρώπους τους οποίους ζω και που αυτή τη στιγμή, για αυτόν τον καιρό, περνάω. Όχι οδυνηρά,
0: ναι,
1: μπορώ να πω αισιόδοξα, και αυτό το αντιμετωπίζω, το θέμα της Χρυσούλας στη Διαβάτη.
0: Ναι.
1: Μια πρικισμένη ηθοποιό.
0: Που την αγαπάμε τόσο πολύ.
1: Μια, ακριβώς, μα δεν μπορεί γίνεται να μην αγαπάει κανένας τον άνθρωπο ο οποίος, ναι, έχει ταλέντο, καταρχήν. Και η Χρυσούλα είναι ταλαντούχα, γιατί τραγουδάει, χορεύει, παίζει σε musical, σε επιθεωρήσεις,
0: ναι,
1: είναι χήμα στο κύμα.
0: Πιστεύετε ότι εκείνη πέρασε, γιατί το συζητάγαμε και την άλλη φορά, ότι πέρασε πιο βαρύ.
1: Και πέρυσι που συναντηθήκαμε,
0: ναι,
1: ήταν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, λέγαμε,
1: ναι,
0: και μου λέγατε,
1: θυμάμαι,
0: ότι ίσως εκείνη έχει περάσει και λίγο πιο δύσκολα στο θέατρο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά διαφορετικά και απαιτητικά είδη.
1: Ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: και δεν θέλει τώρα τελευταία, ξέρω ότι έχει και το πρόβλημα υγείας της, αλλά θέλω να πω ότι εκείνη αποφάσισε ότι αρκετό θέατρο, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, καλά. Κάποιες άλλες δυνάμεις το αποφάσισαν, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά.
0: Ναι.
1: Ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο,
0: ναι,
1: που την είχε αγαπήσει, που την είχε λατρέψει.
0: Επικοινωνείται, μιλάει, καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα στάδιο,
0: ναι,
1: που πάμε καλά. Και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο.
0: Ναι. Εγώ να ευχηθώ να πάει φανταστικά, όχι μόνο καλά.
1: Πάει καλά.
0: Με τη δική
1: πάει
0: σας...
1: καλά, γιατί η πίστη και η επιστήμη,
0: ναι,
1: που προχωράει, mm-hmm, και μακάρι να προχωρούσε περισσότερο, είναι μια δύσκολη στιγμή στη,
0: ναι,
1: ζωή μου που,
0: ναι,
1: δεν το είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει για να παίξω.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι. Και έτσι όλα αυτά ήρθανε από κάποια άλλη θέληση.
0: Πάρα πολλά χρόνια γάμου, έτσι.
1: Ναι. Πόσο, είμαστε 20, 25 χρόνων παιδιά.
0: Παντρευτήκατε.
1: Ναι, η Χρυσούλα είναι η μικρότερη από μένα και βεβαίως γι' αυτό παντρευτήκαμε. Αλλά έτσι ήταν πάντα τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Είχαν μια διαφορά 2-3 χρόνια την εποχή μου.
0: Γιατί την ερωτευτήκατε, πιστεύετε, τι σας άρεσε όταν την είδατε?
1: Στη Χρυσούλα.
0: Ναι.
1: Ότι γέλαγε.
0: Χαρούμενος.
1: Μου γελούσε. Μη γελάς, ρε παιδάκι μου, λέω τόσο πολύ. Επειδή εγώ ήμουν μαγκούφης.
0: Ναι.
1: Στριμμένος, έτσι. Και αυτό που αναφέραμε πριν, με κάτι παιδικά χρόνια, αλλά...
0: Είχατε μία θλίψη λίγο.
1: Ξερισμένα, ναι. Ναι, και μία σοβαροφάνεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην το δερματοποιήσουμε το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι, όταν πρώτο συναντηθήκαμε και ερωτευτήκαμε στο θέατρο, είμαστε στον Ιούλιο 4, η Χρυσούλα έπαιζε στον Κατράκι, μία κομπάρσα και εγώ έκανα έναν Μάντι σε μία παράσταση που είχε συνοθετήσει ο Μίνας ο Βολονάκης και που πρωταγωνιστούσε ο Νίκος ο Κούργουλος. Λοιπόν, εκεί συναντηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και είπα ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Και έτσι προχωρήσαμε σε γάμο. Παντρευτήκαμε όμως μετά από αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν ζευγάρι για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό είναι το μυστικό?
1: Γιατί είμαστε... Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Γνωριστήκαμε και συμβαδίσαμε στο χώρο του θεάτρου. Η Χρυσούλα ανέβηκε και με βρήκε όταν ήμουν στο κρατικό Βορείο Ελλάδος και ο γάμος μας έγινε στη Μονή Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά που είναι το Σεϊξού και όλες αυτές οι ωραίες μεριές της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τα δύσκολα πώς θα περάσετε τόσα χρόνια, γιατί εδώ υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν...
1: καλά, εντάξει.
0: Μετά από μήνες.
1: Είναι όχι, θέμα υπάρχουν και ζευγάρια που είναι ευτυχισμένα και που είναι και στο χώρο μας.
0: Ναι, υπάρχουν, έχετε δίκιο.
1: Δύσκολο.
0: Είναι πώς θα ταιριάξουν οι άνθρωποι ή είναι αυτό που λένε δουλεύονται οι γάμοι, υπάρχουν υποχωρήσεις, υπάρχει μέθοδος τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχει...
0: Τι να σας απασχολήσει?
1: Δεν με έχει απασχολήσει για να το μελετήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Δεν χρειάστηκε, κύριε Σαγκυρούλου.
1: Ναι. Δεν χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε. Και έχετε και την κόρη σας.
1: Έχω την κόρη μου, τη Λίδα, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
0: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, είναι η Θεσσαλονικιά η Λίδα. Είναι συμβολεογράφος η Λίδα μου, η Λίδα Παναγάκη.
0: Ναι.
1: Είναι συμβολεογράφος και ζει στην Αθήνα, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Έχει το δικό της διαμέρισμα, τον δικό της χώρο.
0: Είναι τα εγγόνια στη Νέα Υόρκη.
1: Και στη Νέα Υόρκη είναι τα εγγόνια μου. Ο Κωνσταντής ο Παναγάκης και η Μυρτώ Παναγάκη, η οποία σπούδασε στην σχολή της Γκράχαμ χορό και τώρα είναι στην δραματική σχολή του το ΑΡΤ που είναι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και σπουδάζει και θέατρο τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Πήγε εκεί, πήγε
1: είναι
0: εκεί
1: κάτι
0: το τάλεπτο.
1: Που απεύχομαι εγώ πάντα.
0: Τι το έχετε πει.
1: Επειδή υπήρξα και δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
0: Ναι.
1: Και στο Εθνικό Θέατρο και στη σχολή Βεάκη και στη σχολή του Κρατικού Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάτι που απεύχομαι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος και θα έλεγα ακόμα και οδυνηρός.
0: Είναι ωραίος όμως, κύριε Σαχυρό.
1: Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, αλλά εγώ που το ζω, που το βιώνω,
0: ναι.
1: Το νιώθω σαν μια μεγάλη υποχρέωση απέναντι στους δικούς σου και απέναντι στον εαυτό σου.
0: Εσείς επιλέξατε να κάνετε και αυτό που λέμε πολύ ποιοτικό θέατρο.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω έτσι εγώ.
0: Ναι.
1: Όλο το θέατρο είναι ποιοτικό.
0: Κάνατε τις επιλογές σας
1: όμως. Αν το ξέρεις όμως, αν το υπηρετείς σωστά και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο και γιατί αυτό το εκπέμπει ο ηθοποιός σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται. Είτε είναι επιθεώρηση, είτε είναι σάτιρα, είτε είναι Σέξπιρ, είτε είναι αρχαία τραγωδία.
0: Το εκπέμπει και το κάνει ο ηθοποιός ποιοτικό, δηλαδή.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί ο ηθοποιός είναι αυτός που παρουσιάζεται, που εκτίθεται.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο κόσμος να τον δει.
0: Ναι. Τελικά, αν σας ρωτήσω, πώς θα καταφέρατε δυσκολίες. Μία σύζυγος που σας υποστήριζε πάρα πολύ πάντα, πολύ. Και εκείνη πολύ ταλαντούχα. Πολλές φορές έχετε πει ότι ίσως είναι πιο ταλαντούχα από εσάς η Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Ναι, εσείς
1: είναι πιο
0: το
1: ταλαντούχος.
0: Ναι.
1: Είναι και πιο, είχε μια... δεν είναι... Εγώ, επειδή έμπλεξα και με το Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και, το λέω έμπλεξα και καλώς έκανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή... ο στόχος μου ήταν η αρχαία τραγωδία. Ο στόχος μου ήταν το μεγάλο θέατρο του Σέξπιρ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του Σίλερ, του Γκέτε, το οποίο με ευλόγησε ο Θεός και τους υπηρέτησα.
0: Ναι. Τελικά, πώς τα καταφέρατε? Τα καταφέρατε καλά σε μια σχέση που κρατάει τόσες δεκαετίες, σε μια οικογένεια που είναι πολύ δεμένη και με καλλιτεχνική φλέβα. Και σας εκτιμούμε και πάρα πολύ, γιατί δεν είστε ένας πολύ διάσημος ηθοποιός που αισθανόμαστε ότι υπάρχει απόσταση. Σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Αυτό το μείγμα πώς σας πέτυχε?
1: Δεν πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι τα πάμα. Ο ηθοποιός ανήκει στον κόσμο. Δηλαδή, χωρίς κόσμο δεν είναι ανύπαρκτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Αργότερα ίσως μεσολάβησε η τηλεόραση και ο κινηματογράφος που απομακρύθηκε,
0: ναι,
1: η αμεσότητα αυτή που έχει, που πρέπει να έχει ο ηθοποιός. Γιατί το κοινό έρχεται και σε βλέπει και έρχεται για σένα. Να σε δει και τους άλλους συναδέλφους και βεβαίως... Αυτή την εποχή που θα παίξω ένα έργο του Ίψεν, ένα,
0: ναι,
1: σπουδαίο έργο, το Ρόσμεσχολμ, τα άσπρα άλογα, έτσι το λέμε. Τα άσπρα άλογα είναι από τα πολλά νερά που πέφτουν από τους καταράχτες που πέφτανε τότε στην Νορβηγία και το εμπνεύστηκε ο Σέξπιρ από... Ο Ίψεν εμπνεύστηκε από τους καταράκτες, αυτά τα νερά, τα οποία έχει η Νορβηγία.

0: Σας έχετε ξεπεράσει όλους και σπάτε ρεκόρ συνεχώς και σας βλέπω πολύ καλά. Και...
1: Καλά είμαι. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ακμεότατο.
1: Προσπαθώ. Προσπαθώ, όχι ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά μου αρέσει η ζωή. Τη βιώνω. Αυτός ο βίος που λέμε είναι ύπαρξης. Και πρέπει. Και πρέπει να ευγνωμονούμε αυτόν που μας φροντίζει και μας στεγάζει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ. Μη φύγετε. Επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μετά το διάλειμμα.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νεκρός από την κακοκαιρία στα στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Δύσκολες ώρες σε Ρόδο, Σποράδες και Εύβοια. Απανωτά μηνύματα από το 112. Η Εύβοια κόπηκε στα δύο. Κατέρευσε γέφυρα. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και επιχειρήσεις. Ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική. Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αναλυτική πρόγνωση. Ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στα 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση 40 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Τι ισχύει για βενζίνη και ντίζελ. Τι λένε οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 φωτογράφησε το νέο πολιτικό σκηνικό. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3%. Η σκληρή μάχη Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος του κόμματος Κασιδιάρη. 9 κόμματα στη Βουλή. Άρπαξαν από 89χρονη στο Μαρούσι 220.000 ευρώ. Έκρυβε μετρητά κοσμήματα και λίρες σε τοίχο. Τον γκρέμισαν με βαριοπούλα. Η ίδια τους αποκάλυψε την κρυψώνα. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
2: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπης ζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Καταλάβατε ποιο είναι το όμορφο κορίτσι που τραγουδάει. Και πάρα πολύ όμορφο και τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Μαζί μας είναι η Μορφούλα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα που τραγουδούσες και έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Και σκεφτόμουν, είναι το δικό μου το αποθυμένο, ότι όταν κάποιος έχει ωραία φωνή και μπορεί και τραγουδάει, πρέπει να είναι μεγάλη εκτόνωση.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη εκτόνωση, ναι. Και είναι και πολύ ωραίο να το κάνεις και επαγγελματικά από τη στιγμή που είναι και η αγάπη, ναι, σου.
0: Πέρα από έκφραση όμως, δηλαδή εσείς εκτονώνεστε, έχετε, ναι, ναι, κάνετε μια δουλειά που πηγαίνετε και αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί όταν είσαι εκεί πάνω τα δίνεις όλα τόσο έντονα, ναι, είναι όλα τόσο έντονα, που σίγουρα, δηλαδή όταν κατεβαίνεις από τη σκηνή, ναι, πραγματικά είσαι κουρασμένος.
0: Καλά, εντάξει, είναι και εξαντλητικό, αλλά θέλω να πω, αν έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα, έχεις τσακωθεί με κάποιον, το θυμάσαι εκείνη την ώρα στη σκηνή ή καθόλου δεν έχεις επαφή με αυτό που συνέβη το δυσάρεστο?
1: Γενικά πρέπει να είναι κάτι πολύ έντονο για να μπω στο τραγούδι στα λόγια. Διαφορετικά νομίζω ότι πλέον είναι λίγο, επειδή είναι και δουλειά, γίνεται λίγο αυτόματα όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν, ναι, τραγούδια και στιγμές που είμαι πολύ φορτισμένη και σίγουρα μου βγαίνει πάρα πολύ στο τραγούδι. Ναι.
0: Πάντως, ξέρεις, επειδή άλλοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν, αυτός ή αυτή με τον οποίο έχεις τσακωθεί, εκνευρίζεται εκείνη την ώρα που εσύ βγαίνεις και τραγουδάς. Γιατί θέλει να υποφέρεις. Ναι. Σου λέει, μα πώς, αυτή βγήκε και τραγούδισε όμως, αφού γίναμε μαλλιά κουβάρια. Το έχεις αντιμετωπίσει, ναι, αυτό?
1: Πάρα πολλές φορές. Mm. Γενικότερα νομίζω ότι μας κρίνουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχεις μαλώσει στη ζωή σου ή να έχεις νευριάσει, μας κρίνουν με το ότι πώς γίνεται να βγαίνεις και να γελάς τώρα εκεί πάνω, άρα δεν σε ενδιαφέρω.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Συμβαίνει.
1: Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι κάτι άλλο εκείνο εκεί πάνω. Ναι. Στην ουσία είναι ένας ρόλος.
0: Ναι, κατά βάθος όμως νιώθεις και καλύτερα.
1: Εντάξει, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, να το πούμε αυτό. Ότι
1: φυσικά.
0: Επειδή είναι μια τέτοια δουλειά που και εκφράζει και εκτονώνεσαι και που είναι ωραία, εντάξει, έχεις μια διέξοδο.
1: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Και ξεχνιέμαι κιόλας.
0: Ναι.
1: Μαζί με αυτό.
0: Γίνεται μικρότερο το πρόβλημα.
1: Ναι, γίνεται. Λέγω, το βάζω μέσα μου, νιώθω και πιο ωραία εκεί πάνω.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση που έχει σχέση με τους ανθρώπους γύρω σου. Τώρα που είσαι πιο αναγνωρίσιμη, τα τραγούδια, οι συνεργασίες μεγαλώνουν και όλα αυτά, αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί σου?
1: Ναι.
0: Για πες, για πες.
1: Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, δεν είναι ώρα να τα λέμε και σας και αυτά, γιατί εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό.
0: Όπως υπάρχει. Για περιστατικό.
1: Εντάξει, νομίζω
0: σε τιμούνται άνθρωποι που είχαν να σε πάρουν καιρό τηλέφωνο.
1: Ναι, κάτι, απλά μιλάω σίγουρα για ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρουν έντονα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που έχω στη ζωή μου, οι φίλοι μου, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση να συμβεί αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, είτε από τον, είτε συνάδελφοι να πω, είτε συνεργάτες από παλιά και διάφορα, που σίγουρα όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, νομίζω ότι μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, ή λένε, α, την ξέρω πάρα πολύ καλά, καμία,
1: ναι,
0: σχέση,
1: ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας γείτονας που δεν θυμάσαι, α, την ξέρω πολύ καλά, δικό μας παιδί.
1: Αυτό το δικό μας παιδί νομίζω είναι το πιο συχνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να έρθουν να σε δούνε που έχω μέσα να την ξέρω πολύ καλά και εσύ δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται.
1: Εντάξει, αυτό υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου τυχαίνει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι από την Καβάλα, γιατί, ναι, από εκεί είμαι,
0: εκεί
1: έχω μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Που δεν έχω επαφή μαζί τους χρόνια, δηλαδή μπορώ να τους ήξερα από το, ναι, γυμνάσιο ή από το, ναι,
0: ακόμα και... Τι κάνεις που είσαι τόσο γενικό κορίτσι, λες χοντράδα, ότι ξέρεις, sorry, αλλά δεν έχω ιδέα ποιος είσαι.
1: Όχι, δεν θα πω ποτέ αυτό. Α, δεν θα, λες, το πω αυτό.
0: Ναι, βρε,
1: που, ναι, εντάξει, άμα δεν θυμάμαι και καθόλου, άμα δεν καταλάβω, θα προσπαθήσω να βρω τρόπο, ναι, να καταλάβω ποιος είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα σου πω την αλήθεια, δεν εξυπηρετώ τους πάντες πλέον.
0: Τι κάνεις, εννοείται. Ναι.
1: Παλαιότερα δεν ήμουν έτσι.
0: Μα είναι αυτό ότι ο καλλιτέχνης έχει μια απέτηση όλος να τον εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ εσύ άμα πας στο φούρνο, ας πούμε, δεν έχεις απέτηση να σου δώσουν τζάμπα ψωμί.
1: Όχι,
0: ή, ναι, να σε σερβίρουν πρώτοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περιμένω. Αλλά ο καλλιτέχνης λες και πρέπει ντε και καλά.
1: Ναι, για να μην υποθεί ότι είναι κομπλεξικός ή ότι την είδε τώρα. Δηλαδή, ναι, ξέρεις που το λένε αυτό πολύ.
0: Είναι κακό να τη δεις. Δηλαδή, ναι, δεν λέω να γίνεις ψώνιο και να είσαι αντιπαθέστατη, ναι, και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις ένα ταλέντο, έχεις μια αναγνώριση. Κάτι σημαίνει αυτό. Είναι κακό να αισθανθείς ότι έχω καταφέρει και κάτι και έχω μια απόσταση, δηλαδή, από...
1: Στην λέξη να τη δεις, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί,
0: ωραία,
1: αυτό που κάνω εγώ, Είναι η δουλειά μου. Ναι. Ο άλλος κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαστε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, αλλά να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου ότι κάτι κατάφερες που μπορεί να μην το έχουν καταφέρει άλλοι. Γιατί να μην το πούμε αυτό, δεν τα καταφέρνουν
1: φυσικά,
0: όλοι.
1: Φυσικά δεν το συζητάω αυτό και πρέπει να μας δίνουμε και μπράβο. Εννοείται σε αυτό.
0: Το, σου δίνεις μπράβο.
1: Πλέον ναι.
0: Τι έλεγες παλιά, δεν έλεγες, έλα εντάξει, θες λίγο ακόμα.
1: Ναι, δηλαδή νόμιζα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Mm. Δυστυχώς νόμιζα αυτό το πράγμα. Οπότε όταν άρχισε και κρυμιζόταν αυτή η αυτοκρατορία που είχα στο μυαλό μου ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και...
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μου έλεγα μπράβο, γιατί ήθελα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλλά είδα ότι με το καιρό μέσα στη δουλειά, δεν είναι, στη ζωή σου δεν είναι εφικτό να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και άρχισα λίγο να ηρεμώ.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγα και μπράβο. Βέβαια δεν έχω φτάσει στο...
0: Έχεις ένα σημείο που θες να φτάσεις και που θεωρείς ότι αυτός είναι ο σκοπός σου ή ό,τι και να γίνει όπως και να γίνει μια χαρά την κάνουμε τη δουλειά και μας αρέσει. Έχεις φιλοδοξία δηλαδή.
1: Σίγουρα έχω φιλοδοξία, απλά η φιλοδοξία δεν έχει να κάνει με όριο. Δηλαδή δεν μπορώ να...
0: Ο Άκα, αν και εμείς ο Άκα είσαι καλά.
1: Αυτό τώρα για έναν καλλιτέχνη προφανώς και είναι.
0: Έχει τα προβλήματά του.
1: Ευλογία, αλλά έχει τα προβλήματά του.
0: Από ό,τι φαίνεται, έχει τα προβλήματά του.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα ο στόχος μου, και ξαναλέω πλέον, γιατί όσο μεγαλώνω, αναθεωρώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ειδικά σε σχέση με το κομμάτι του τραγουδιού, της δουλειάς, νομίζω ότι θέλω να τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ζωή μου.
0: Mm.
1: Τώρα, το πού θα φτάσει, το πώς θα γίνει, δεν ξέρω πώς όλο αυτό, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Να φτάσω εκεί που θέλω.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να απολαμβάνω τη διαδρομή. Και μακάρι και δουλεύοντας. Γιατί άμα δεν δουλέψεις, δεν πρόκειται να φτάσεις.
0: Τι πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής που. Εσύ έχεις το ταλέντο, έχεις τη φωνή, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι αυτή η έξτρα δουλειά που πρέπει να κάνεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι έξτρα δουλειά ή αν είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις.
0: Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις. Τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να σε υποτιμήσω, αλλά θέλω να πω ότι είναι δεδομένο ότι μπορείς. Άρα υπάρχει κάποιος τρόπος που βελτιώνεσαι περισσότερο, που πρέπει να κάνεις προπόνηση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Υπάρχει καταρχήν το βασικότερο για εμένα και θεωρώ για όλους τους τραγουδιστές πρέπει να είναι, είναι τα μαθήματα φωνητικής. Δηλαδή, εγώ κάνω πάρα πολλά χρόνια μαθήματα φωνητικής και δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου το πω πάρα πολύ τώρα, τέτοιο, ότι καλύτερα να μην φάω παρά να μην κάνω μάθημα.
0: Πόσο συχνά είναι αυτό, δηλαδή?
1: Κάθε εβδομάδα κάνω.
0: Ναι.
1: Ένα μάθημα κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν φορές που κάνω και δύο την εβδομάδα γιατί μπορεί να είμαι λίγο άρρωστη. Οπότε να πρέπει να σετάρω τη φωνή,
0: Σου.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνω. Είναι σαν τον αθλητή. Δεν μπορεί να είναι να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να τρέξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει.
0: Αν εγώ ήμουνα καθηγήτρια φωνητική σε τραγουδιστές επαγγελματίες, θα χρέωνα πάρα πολλά λεφτά. Είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό το ιδιαίτερο μάθημα. Δεν θα ρωτήσω πόσα.
1: Ναι. Δεν είναι και το πιο φθηνό, αλλά δεν είναι και ακριβό.
0: Δεν είναι και κάτι
1: άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο σε καμία περίπτωση. Mm. Απλά είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχει να κάνει και λίγο με τις προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προτιμώ να μαζέψω κάποια λεφτά και να πάω να κάνω αυτό το οποίο θα ευχαριστήσει και εμένα, γιατί είναι και ψυχοθεραπεία μου όλο αυτό εκεί πέρα, και να κόψω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Επειδή τώρα λοιπόν μιλάμε για φωνή και λέμε ότι είναι εξαιρετική η φωνή, πάμε να ακούσουμε λίγο να τραγουδάς Μαρινέλα.
1: Ναι.
0: Okay.

0: Μαρινέλα.
1: Ναι, Μαρινέλα.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχεις ωραία φωνή, έτσι. Είναι προφανές. Γιατί σου κάνουν επίθεση, επειδή ο αδερφός σου είναι πάρα ναι. πολύ γνωστός και καλός τραγουδιστής, ο Ιακωβίδης. Εδώ είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Αφού το έχεις και εσύ, να πω ότι εσύ ήσουν άφωνη και λέγανε ότι εντάξει πήγε και κόλλησε και τσουπ δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Αφού τραγουδάς είναι πάρα πολύ άδικο αυτό.
1: Εντάξει, προφανώς και είναι άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κρίθηκα ποτέ φωνητικά. Mm. Δηλαδή ποτέ δεν μας είπανε αυτός είναι καλός, αυτή δεν είναι ή το αντίθετο. Απλά σίγουρα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα δισκογραφικά πιο πολύ, ενώ άρχισαν και υπήρχε μια αλφα αναγνωρισιμότητα, λέγανε οι αδερφοί του Πέτρου Ιακωβίδη.
0: Ναι. Και αυτό... με καλό τρόπο ή με θυμό.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι όλοι. Υπήρξαν και άνθρωποι που το λέγανε εντάξει τώρα, ο Πέτρος είναι αδερφός της. Mm. Εντάξει. Δεν θα κρύψω ότι τον πρώτο καιρό με πλήγωνε.
0: Ναι.
1: Με πλήγωνε γιατί δούλευα από πάρα πολύ μικρή, δηλαδή είχα πάνω κάτω την ίδια πορεία με τον Πέτρο. Απλά εγώ ήρθα πιο μετά. Στη δισκογραφία. Στη δισκογραφία.
0: Είσαι η μικρή, αδερφή.
1: Είμαι πιο μικρή. Ναι, βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε 22 μήνες. Είμαστε πολύ κοντά. Αλλά μετά έκατσα κάτω και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ και ο Πέτρος σε αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένα.
0: Δεν σου είπε ποτέ, εντάξει, ξέρω εγώ και εσύ τραγουδίστρια, αφού εγώ είμαι ο τραγουδιστής στην οικογένεια.
1: Το αντίθετο. Το αντίθετο. Δηλαδή ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε Μορφούλα, να σου πω κάτι. Είσαι καλύτερη από μένα. Οπότε μην τους ακούς. Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ωραίο αυτό να στο πει ο αδερφός.
1: Ναι, ναι, πολύ όμορφο. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι. Η αγάπη όντως είναι τόσο δυνατή. Δεν είναι φτιαχτή για τα φώτα.
0: Μα λένε ότι όταν είναι και αντίθετα ο φίλο τα. Είναι διαφορετικό φίλο τα παιδιά, ότι ίσως δεν έχουν να μοιράσουν πολλά πράγματα. Δεν πέραστε φάση ζήλιας και ξύλου και.
1: Καθόλου.
0: Τσακωμού στο σπίτι.
1: Ήμασταν πολύ ήσυχα, δηλαδή από τους δυο μας εγώ ήμουνα πιο τσαούσα όπως λέω πάντα.
0: Ναι, είπες αυτό. Είδα ότι το είπες και σε μια συνέντευξη ότι είσαι τόσο τσαούσα που δεν ανησύχησες ποτέ η οικογένειά σου ότι μπορεί να πλέγει. Οι άλλοι μπλέκουν μαζί σου, όχι εσύ με αυτούς.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Έτσι. Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι δεν τη φοβόμαστε αυτή, αν πάει κάποιος λίγο, αν βρεθεί σε μια κακοτοπιά θα τους αντιμετωπίσει.
1: Ήμουνα πάντα έτσι. Ναι. Βέβαια είχα πάρα πολύ από μικρή το κομμάτι το ότι αν ο μπαμπάς και η μαμά λέγανε ξέρεις τι, αυτό δεν είναι ωραίο να το κάνεις, μην το κάνεις. Mm. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα.
0: Το
1: αλλά
0: έκανε.
1: Όχι γιατί το παίζα καλό παιδί.
0: Α, ήσουν, εντάξει.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω κάτι παραπάνω. Ναι. Από τη στιγμή που. Δηλαδή έλεγε ο μπαμπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δανείζομαι.
0: Αυστηρή γονή.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ποιος τραγουδάει ωραία από τους δύο.
1: Η μαμά έχει πιο καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο μπαμπάς είχα πάει πάρα πολύ την. Αλλά από τη μαμά στη μεριά έχουμε πάρει.
0: Την ωραία φωνή.
1: Ναι, δηλαδή ο παππούς τραγουδούσε, όχι επαγγελματικά. Άλλα χρόνια τότε. Τρεις δουλειές, τρία παιδιά ήταν. Ο άνθρωπος δεν προλάβαινε, αλλά από εκεί έχουμε πάρει το.
0: Ναι.
1: Το ταλέντο να πω, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε τόσο τσαούσα, τόσο αποφασιστική. Υπήρχε στιγμή που έκανες πίσω και είπες. Γιατί όσο και καλός να είσαι σε μια δουλειά, όσο και να υπάρχει κάποιος ακόμα από την οικογένεια στον χώρο, υπάρχει πάντα, πάντα. Και θέλω αυτό τα παιδιά που μας βλέπουν να το ξέρουν. Κάποιος θα σου πει δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
1: Θα σου πω. δεν μου το είπε ποτέ κανένας. Mm. Νομίζω δεν άφησα να μου το πει κανένας ποτέ. Για το κομμάτι της φωνής.
0: Ναι.
1: Μου το έχουν πει όμως άπειρες φορές για το κομμάτι του χαρακτήρα.
0: Δηλαδή πώς θα έπρεπε να είσαι για να είσαι...
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αλήθεια. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε οι άνθρωποι ότι είσαι πολύ καλό παιδί για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και λέω... Γιατί οι υπόλοιποι τι είναι κακά παιδιά, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
0: Κοίτα, έχει και σκοτεινές πλευρές. Γιατί έχει πολύ νύχτα το επάγγελμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καλό, το πάρα πολύ καλό, ότι έχετε τη δυνατότητα να τραγουδάτε πολλά βράδια της εβδομάδας. Έτσι, ένας τραγουδιστής στο εξωτερικό φαντάζομαι δεν το έχει. Αλλά έχει και νύχτα. Έχει και όλους τους κινδύνους και όλους τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες που υπάρχουν σε αυτό.
1: Σίγουρα υπάρχει όλο αυτό. Mm. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν εκρινά το κομμάτι της νύχτας, γιατί οι άνθρωποι που είναι τη νύχτα είναι και την ημέρα. Δηλαδή, αυτό έλεγα πάντα. Απλά το βράδυ ίσως κάποια πράγματα αλλάξουν λόγω αλκοόλ, λόγω διάφορων πραγμάτων. Ναι. Αλλά είχα πάντα τέτοια. Έβαζα τόσο πολύ τα όρια μου. Mm-hmm. που δεν είχα δηλαδή.
0: Δεύτερες κουβέντες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εσύ αρέσεις αυτούς που έρχονται να σε δουν, γιατί είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εσένα έχει τύχει να σε αρέσει κάποιος που κάθεται από κάτω?
1: Κοίταξε, να κοιτάξω και να πω όμορφος. Ναι, φυσικά και έχει τύχει. Τόσο όμορφοι άνθρωποι υπάρχουν. Ναι. Αλλά δεν μου τύχε ποτέ να έχω κάτι παραπάνω. Ποτέ.
0: Ξεκάθαρα δηλαδή.
1: Ποτέ, ναι.
0: Θα φαντάζομαι ότι όσο και να φαίνεται ότι είναι σεξι αυτό που κάνεις, δεν είναι και εύκολο. Αν δεις κάποιον και είναι πάρα πολύ ωραίος και. Πώς τα επικοινωνεί. Α, υπάρχουν τα social media.
1: Εντάξει, μόνο έτσι. Σωστά. Άμα με προσεγγίσει κάποιος, αλλά θα σου πω την αλήθεια, δεν με έχει προσεγγίσει κανένας. Ναι. Με τέτοιο τρόπο. Έτσι.
0: Θα ήθελες να συμβεί κάτι τέτοιο? Το γυρνάω σε χρυσό κουφέτο τώρα.
1: Ναι. δεν ακυρώνω γενικότερα δηλαδή το πώς μπορεί να γνωριστείς με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Απλά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι από κάτω ή αν θα είναι πίσω ή οπουδήποτε. Το θέμα είναι ο τρόπος που θα με προσεγγίσει, να μου αρέσει και να βρω κάτι το οποίο μπορώ να προχωρήσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν έχει συμβεί δηλαδή ποτέ να.
1: Δηλαδή έτσι να δω κάποιον. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω τώρα αν τους απογοήτευσες ή αν τους έδωσες. τους έδωσες αρκετό.
1: Κρατάω μια γραμμή, μια απόσταση.
0: Σου αρέσει αυτό που έχει το μαγαζί που λέμε, ή θα ήθελες, γιατί λένε ότι είναι προσοδοφόρο, είναι ωραίο, γνωρίζεις τους ανθρώπους που σε ακούνε, αλλά θα ήθελες κάποια στιγμή αυτό να μεταμορφωθεί σε μέγαρο μουσικής, σε, ξέρω εγώ, ηρώδιο. Να μην υπάρχει αυτό δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι.
0: Πόσες μέρες τραγουδάς?
1: Δύο.
0: Δύο μέρες, εντάξει, okay. Είναι δύο μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να αλλάξει και να είναι αλλιώς ο χώρος, αλλιώς οι συνθήκες?
1: Κοίτα, τώρα μου πηγαίνει σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, η οποία είναι κάτι το οποίο το τελευταίο χρόνο παλεύω πολύ μέσα μου με αυτό. Δεν θα σου πω ότι θα ήθελα να φύγω τελείως από αυτά τα μαγαζιά, από αυτόν τον τρόπο, αλλά θα σου πω ότι δεν με γεμίζει μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ήθελα να έκανα και αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Να ήταν κάτι διαφορετικό, λόγω όχι των μαγαζιών,
0: ναι.
1: Λόγω της μουσικής που μου αρέσει να τραγουδάω.
0: Εσύ τι μουσική ακούς και τι μουσική θες να τραγουδάς στο μέλλον? Εγώ το βάζω στο μέλλον, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να θες να πας κάπου αλλού μουσικά?
1: Κάπου αλλού όχι σαν είδος.
0: Ναι.
1: Απλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να γυρνούσαμε στο παλιό λαϊκό.
0: Α, παλιό λαϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ το παλιό λαϊκό.
0: Είναι και συναυλιακό είδος αυτό, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν θέλω να βάλω συγκεκριμένα. Ότι γιατί και στα μαγαζιά που είμαι τόσα χρόνια, τα τραγουδάω και αυτά τα τραγούδια. Ναι. Απλά ίσως σε συνδυασμό θα μου άρεσε πολύ να κάνω κάτι παλιό λαϊκό.
0: Παλιό λαϊκό.
1: Δηλαδή να είναι. Το έχω φανταστεί στο μυαλό μου όπως ήταν παλιά. Γι' αυτό και αγαπώ και την Μαρινέλα και όλους τους καλλιτέχνες.
0: Το σεξι που υπάρχει στην πίστα.
1: Ναι.
0: Σε απασχολεί, δυσανασχετείς, ότι πρέπει να βάλω και κάτι το οποίο να είναι σεξι?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι βοηθάει? Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο?
1: Είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν έβαλα κάτι το οποίο δεν ένιωθα άνετα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Τώρα μπορεί να. Δεν το λέω ότι και καλά δεν έκανα ποτέ κάτι. Μου έχουν πει πολλές φορές. Καμιά φορά είσαι και λίγο πιο σεμνή, λίγο πιο έτσι, λίγο αυτό. Λέω να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν μπορώ να τραγουδήσω αν δεν νιώθω άνετα.
0: Ναι.
1: Το πιο βασικό. Και από την αρχή είπα σε όλους τους ανθρώπους και στην οικογένειά μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω αυτό που είμαι, που βγαίνει από μέσα μου, για να πω ότι θα γίνω αύριο το πρωτόνομα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με πάει πίσω αυτό, αλλά ήμουν πολύ κάθετη μέσα μου με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν υπάρξει στιγμές που έχω φορέσει και μίνι και τέτοια, αλλά δεν ένιωθα. Πρόστιχη. Δηλαδή δεν ένιωθα. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν ένιωθα κάτι άσχημο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα δηλαδή να ενταχθώ η κοπέλα που είμαι του σήμερα, έτσι, γιατί έχουν αλλάξει εποχές, υπάρχουν άλλα πράγματα. Αλλά με το μέσα μου μαζί.
0: Okay.
1: Να μην βγάλω κάτι το οποίο απλά μου είπανε ότι ξέρεις τι, κάτι το φάρω το αυτό, γιατί μπορεί να.
0: Γιατί αυτό λίγο θα προσθέσει.
1: Όχι, ποτέ. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν είναι ότι αντιτρούσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα. Δεν μπορούσα.
0: Στην εποχή που υπάρχει τέτοια. Εμονή με την εικόνα. Mm-hmm. Εσύ είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, πολύ όμορφο κορίτσι. Εντάξει, θεωρητικώς δεν χρειάζεται καθόλου να ανησυχείς γι' αυτό. Αλλά βλέπουμε και νομίζω ότι το συνειδητοποίησαμε όλοι με το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Mm-hmm.
0: Ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τόση πίεση και είναι στα φώτα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και κάτι πιο extreme.
1: Ναι.
0: Από κάτι που θα έκανε ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μια τράπεζα. Υπάρχει τέτοια πίεση σε εσάς που μπορεί να προέρχεται και από τον εαυτό σας, ότι τραγουδάω αύριο και πρέπει να είμαι πιο ανανεωμένη. Ναι. Πρέπει να είμαι πιο αδύνατη και παραέφαγα. Πρέπει να φρεσκαριστώ με κάποιο τρόπο. Υπάρχει στου συναδέλφου σου. Εσύ το έχεις αισθανθεί αυτό?
1: Εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα στην εποχή αυτό το πράγμα λίγο πλέον. Ότι έχουμε αγχωθεί να μην φανεί μια ρητίδα, να είμαι πάντα όμορφη, να είμαι πάντα φρέσκια. Κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι σύμφωνη με αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον στην ηλικία που είμαι, ό,τι ατέλεια και να έχω, προσπαθώ. Δεν είναι ότι τα έχω καταφέρει τέλεια, δεν είμαι τέτοιο. Προσπαθώ να τα αγαπήσω. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, και εγώ θέλω να είμαι φρέσκια και πριν τα βίντεο κλίπ ή τις πρεμιέρες θα κάνω και τη διατροφή μου και το γυμναστήριό μου, αλλά προσπαθώ όλα να είναι με μέτρο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα στη ζωή μου, αλλά νιώθω ότι όσο πειράζεις πολύ, μετά χαλάει. Mm. Δεν είμαι κατά καθόλου, αλλά μου αρέσει το όριο. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί μετά νομίζω ότι χάνεται και η φυσική ομορφιά.
0: Λες,
1: Εγώ σαν μορφούλα έτσι νιώθω.
0: Ναι. Γιατί μας συγκλώνησε τόσο πολύ, εκτός το ότι καταλάβαμε ότι η ματαιοδοξία στοιχίζει, έτσι. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι που σε σερβίρουν και μπορεί σε μια δύναμη στιγμή να την νομίζεις ότι χρειάζεσαι. Γιατί συγκλονιστήκαμε τόσο με τον Μαζονάκη, πιστεύεις? Ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο, πολύ ταλαντούχος, αλλά οι διαστάσεις που πήρε ο θάνατός του νομίζω ότι ξεπερνάνε την αγάπη που έχουμε σε έναν τραγουδιστή. Τι πιστεύεις ότι μας... Και ακόμα το θέμα, δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά το λέω για να το καταλάβουν. Πουλάει πολύ στα sites και στις εκπομπές και σε όλα αυτά.
1: Κοίτα, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο συμβάν. Εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο καλά. Τον είχα γνωρίσει μια φορά, καλησπέρα, είμαι η Μορφούλα και έτσι, αλλά δηλαδή δεν μπορώ να πω για τον άνθρωπο, για τον Μαζονάκη σαν άνθρωπο. Αλλά συγκλώνησε πάρα πολύ με τον τρόπο που έγινε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και σίγουρα, επειδή μάθαμε και πράγματα με αυτά που συμβαίνουν από πίσω, που σοκαρίζεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί λες ότι θα μπορούσε να έχει τύχει στον καθένα.
0: Στον καθένα μας, ναι.
1: Δηλαδή, εμένα αυτό με σόκαρε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να το κάνεις τώρα, μπορεί να πας να το κάνεις κάποια στιγμή.
0: Σωστά.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την...
0: Ταυτιστήκαμε.
1: Ναι, ναι, σε αυτή την υπόθεση. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει για κάποιον, ότι πάνε εκεί, κάνει αυτό. Ας ήταν κάποιος πάει ή δεν πάει. Αυτό είναι μετά στο χέρι του καθενός. Νομίζω ότι εμένα προσωπικά αυτό με σόκαρε.
0: Ναι. Πριν κλείσουμε να πούμε για τις εμφανίσεις σου, γιατί ετοιμάζεις πράγματα, έτσι. Οπότε θα σε δούμε που μπορούμε να έρθουμε.
1: Τώρα είμαι στο Φαντασία. Έχουμε ξεκινήσει με τον Πέτρο Ιακωβίδη, την Έλλη Κοκκίνου και την Κρυσταλία. Παρασκευή Σάββατο. Το έχω το Αχαριστία του Γιώργου Σαμπάν και της Ελένης Γιανατσούλιας και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το πανέμορφο τραγούδι που μου δώσανε. Και έρχονται καινούργια πράγματα, τα οποία θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια.
0: Ναι. Αχαριστία γενικώς υπάρχει.
1: Πολύ.
0: Πολύ παίζει η αχαριστία.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ. Πραγματικά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά, εκτός γηπέδου. Με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Νεκρός από την κακοκαιρία στα στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Δύσκολες ώρες σε Ρόδος, Ποράδες και Εύβοια. Απανωτά μηνύματα από το 112. Η Εύβοια κόπηκε στα δύο. Κατέρευσε γέφυρα. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και επιχειρήσεις. Ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική. Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αναλυτική πρόγνωση. Ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στα 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση 40 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Τι ισχύει για βενζίνη και δίζελ. Τι λένε οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 φωτογράφησε το νέο πολιτικό σκηνικό. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3%. Η σκληρή μάχη Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος του κόμματος Κασιδιάρη. 9 κόμματα στη Βουλή. Άρπαξαν από 89χρονοι στο Μαρούσι 220.000 ευρώ. Έκρυβε μετρητά κοσμήματα και λίρες σε τοίχο. Τον γκρέμισαν με βαριοπούλα. Η ίδια τους αποκάλυψε την κρυψώνα. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρηστών. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
7: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
8: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
9: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
10: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
11: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
12: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
14: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
15: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα θα δούμε τα πρόσωπα και τις αθλητικές εξελίξεις που ξεχώρισαν. Ξεκινάμε με την απίστευτη ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν από το πλήν 28 και πήραν μία νίκη που γράφει ιστορία στη EuroLeague. Συνεχίζουμε με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι, νικώντας την Παρτίζαν με 72-55 σε μία βραδιά με έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Περνάμε στην ΑΕΚ που αντιμετωπίζει απόψε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο με στόχο τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League και με τον κόσμο της στο πλευρό της. Και φυσικά θα δούμε και ιστορίες που ξεχωρίζουν πέραν από τα γήπεδα, όπως τον Τσέχο προπονητή που προσπαθεί να αποφύγει τα βλέμματα σε μία δημοσιογράφο. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν από το πλήν 28 και επικράτησαν με 102-97 στην παράταση σε μια βραδιά με πρωταγωνιστές τον Εβάν Φουρνιέ και τον Γιάν Μοντέρο. Η απίστευτη ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια μας θυμίζει ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Με αφορμή αυτό το ιστορικό παιχνίδι, θυμόμαστε και άλλες μεγάλες ανατροπές που έχουν μείνει στην ιστορία της EuroLeague.
1: Η καρδιά του πρωταθλητή Ευρώπης μίλησε στη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με μια απίθανη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης. Στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν με 28 πόντους, όμως κατάφεραν να οδηγήσουν την αναμέτρηση στην παράταση και τελικά να πανηγυρίσουν ένα σπουδαίο διπλό με 102-97. Ο Γιάν Μοντέρο με 26 πόντους πλήγωσε την πρώην ομάδα του και μαζί με τον Φουρνιέ των 23 πόντων υπέγραψαν μια ιστορική βραδιά για τους Πειραιώτες.
2: Τρίποντο από τον Ζετκόφσκι, τέλος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής μετά από μια τεράστια μάχη στη Βαλένθια με 97-102.
1: Με αυτή του την νίκη, ο Ολυμπιακός κατέκτησε μία ακόμα πρωτιά στη EuroLeague, στην οποία συγκατοικεί με την Procom. Τον Δεκέμβριο του 2012, η πολωνική ομάδα βρέθηκε να χάνει στην έδρα της Σιένα επίσης με 28 πόντους, όμως με μία ανατροπή διαρκείας έφτασε στη νίκη στην παράταση με 95-88. Στις 17 Οκτωβρίου του 2024, η Ζαλγκίρις βρέθηκε να χάνει από την Αρμάνι στο Μιλάνο με 27 πόντους. Το σκορ έδειχνε 62-35 για τους γηπεδούχους, όταν οι Λιθουανοί πάτησαν το πόδι στον γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους. Γκετράιτης και Φρανσίσκο πήραν από το χέρι την ομάδα τους και τις χάρισαν την νίκη με 85-82 και μάλιστα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Από τους 27 πόντους επέστρεψε και η Παρτιζάν κόντρα στην Χάπολη Τελαβίβ στις αρχές του 2026. Οι Σέρβοι με όπλο και την έδρα τους δεν τα παράτησαν ποτέ και βασιζόμενοι στην άμυνά τους κατάφεραν να πετύχουν αυτό που έμοιαζε απίθανο επικρατώντας με 104-101 με τον Δημήτρη Ιτούδη να γίνεται θύμα μιας τεράστιας ανατροπής. Την πρώτη πεντάδα με τις μεγαλύτερες ανατροπές συμπληρώνει η γερμανική Μπάμπερκ. Το Νοέμβριο του 2017 η Μπαρτσελόνα έμοιαζε να έχει μια εύκολη βραδιά καθώς προηγήθηκε ακόμα και με 26 πόντους. Με τον Νίκο Ζήση όμως σε ρόλο μαέστρου, η Μπάμπερκ παρέδωσε μαθήματα μπάσκετ από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου και πανηγύρισε μία από τις κορυφαίες νίκες της ιστορίας της.
0: Να υποδεχτούμε και την Αγγελική Κατσίνη. Αγγελική, καλησπέρα. Ποια ήταν τα στοιχεία που άλλαξαν την εικόνα του αγώνα για τον Ολυμπιακό και πώς κατάφερε να επιστρέψει μετά από μια τόσο μεγάλη διαφορά?
3: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός πέτυχε ιστορική ανατροπή απέναντι στην Βαλένθια, παρότι βρέθηκε πίσω με 28 πόντους. Η Βαλένθια κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 59-34. Οι Ερυθρόλευκοι αντέδρασαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος και ανέτρεψαν τη διαφορά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο TJ Shorts ισοφάρισε με 90-90 με λέει, αποδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί καθοριστικά καλάθια των Βεζένκοφ, Μοντέρο καθώς και βολές του Φουρνιέ χάρισαν την τέταρτη νίκη στην EuroLeague. Πρωταγωνιστές ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist, καθώς και ο Εβάν Φουρνιέ με 23 πόντους. Οι Ερυθρόλευκοι θα παραμείνουν στην Ισπανία που θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Αγγελική, εσένα σου φάνηκε αυτή η νίκη εντυπωσιακή? Γιατί εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακή. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο από ελληνική ομάδα.
3: Νομίζω ότι ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε μόνο και μόνο που κατάφερε να ανατρέψει αυτή τη διαφορά των 28 πόντων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχάρει τους παίκτες του με έναν ιδιαίτερο τρόπο στα αποδυτήρια της Roy Garena.
4: But we ever made, I don't care about the result, how we play in the second half, You show your character, your personality. My hat off, you know. It's something that I really appreciate. Guys, this is what Olympiacos is in the second half, from 28 points down. And we won the game. So congratulations, guys. My hat off. You have guts and you have personality.
5: Bravo! Bravo!
4: Bravo! Bravo!
0: Από τη μία μεγάλη εμφάνιση στην άλλη με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να περνά με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι. Οι πράσινοι επικράτησαν τη Σπαρτίζαν με 72-55, έφτασαν τις 5 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Αγγελική, πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη για τον Παναθηναϊκό?
3: Αρχικά να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ένιωσε την αποθέωση σε αυτήν την αναμέτρηση. Καθώς μπήκε στο γήπεδο, το κοινό τον χειροκρότησε, έγινε χαμός ανακατάμεσο στο Belgrade Arena. Και το πιο σημαντικό είναι ότι προβλήθηκε ένα βίντεο αφιέρωμα, όπου εκεί φαίνεται η προσφορά του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο σερβικό σύλλογο. Στη συνέχεια, στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός πέτυχε αυτή την επιβλητική εκτός έδρας νίκη, διατηρώντας το απόλυτο στην Euroliga. Οι πράσινοι επέβαλαν τον ρυθμό τους και το πιο σημαντικό είναι ότι το κλειδί της νίκης ήταν η άμυνα, που περιόρισε τους Σέρβους σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, ενώ ο Χουάν Ενδραγκόμεθ στην επιστροφή του στο παρκέ πρόσθεσε 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην έδρα του την Χάπολ Τελαβίβ την Παρασκευή για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Ας δούμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς.
6: Yeah, I believe that we was all 40 minutes same way defensively. Very good defense, but offensively, I believe that is worst game that we play until now. You know, if you play good defense, you need to use this to have points in transition. We play slow and some really bad decisions. But however, important victory for us.
0: Και περνάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία. Απόψε στις 10 αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, με στόχο τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League. Να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Κουράκο για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ.
7: Καλησπέρα, Αγγελική. Αγγελική, λέω. Έμεινε σε Αγγελική.
0: Καλησπέρα,
7: Βιργινία. Τι ντύσιμο είναι αυτό σήμερα, τι αμφίεση. Ο σκηνοθέτης δεν μας κάνει ένα διάβασμα από πάνω κάτω.
0: Σ' αρέσει, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι.
7: Εξαιρετικό.
0: Κοίτα,
7: νιώθω μειονεκτικά βέβαια, γιατί πρέπει και εγώ κάτι αντίστοιχο, αλλά τι να κάνω. Να.
0: Πολύ, ωραία, πολύ κακός, γιατί φοράμε παρόμοια χρώματα. Είμαστε και δύο στα χρώματα της γης.
7: Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε τέτοια αμφίεση, δηλαδή επίσημη, το ευρωπαϊκό της κουστούμι θέλει να βάλει η ΑΕΚ σήμερα και γι' αυτό εκεί θέλω να το δέσω. Μια ΑΕΚ η οποία παρουσιάστηκε έτσι όπως έπρεπε και στο πρώτο παιχνίδι για το Champions League στην πρεμιέρα πριν από ένα μήνα σχεδόν. Έχει περάσει αρκετός χρόνος με αντίπαλο την ΛΑΣΚ και είχε πάρει την νίκη τότε με ένα 0. Θέλει να κάνει το 2-2 και έχει όλες τις δυνατότητες να το κάνει, όχι μόνο τις αγωνιστικές αλλά και τις συγκυρίες, γιατί παίζει με την Σαχτάρ εκτός έδρας αλλά ουσιαστικά σε ένα ουδέτερο γήπεδο, αλλά που θα γίνει έδρα της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί κατάφεραν οι κιτρινόμαυροι να εξασφαλίσουν πάνω από 10.000 εισιτήρια, όπως φαίνεται. Θα είναι τόσοι και περισσότεροι οι Έλληνες που θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο της Chelsea, στο Stamford Bridge, και να ενισχύσουν έτσι την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, κόντρα σε μια Σαχτάρ η οποία έχει αναγκαστεί λόγω των γνωστών συνθήκων στην Ουκρανία και των πολεμικών αναταραχών να παίζει συνεχώς εκτός έδρας. Και κατά αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ θέλει να κάνει το 2-2. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το πράξει αυτό. Και με τον κόσμο στο πλευρό της λοιπόν και με όλα τα όπλα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ευκαιρία είναι να δούμε λοιπόν και την πιθανή ενδεκάδα για τον Σέρβο τεχνικό, βλέποντας ότι ο Μπρινιόλι είναι αυτός που θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Βιργινία, θέλω να δώσεις βάση.
0: Δίνω βάση.
7: Ρέλβας λοιπόν και Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Πίλιος με τον Ρότα στα δύο αμυντικά άκρα, ο Βιτάλης με τον Μάριν είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν αλλάζει εύκολα στον χώρο του κέντρου. Ο Κοϊτά, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί θα δούμε εάν ο Γκατσίνοβιτς παίξει και αυτός ρόλο στην αρχική ενδεκάδα. Ο Μάγερ με τον Ζήνη, εάν ο Γκατσίνοβιτς είναι στο αρχικό σχήμα, τότε θα πάει ο Κοϊτά στη μία πλευρά και στο κέντρο θα βρεθεί ο Γκατσίνοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβιτς, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Ο Γιώβιτς θα πηγαίνει εξαιρετικά, είναι ο άνθρωπος γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ και βέβαια μπορεί να αντικαταστήσει τον Βάργα, ο οποίος είναι μια απώλεια για τους κιτρινόμαυρους, όπως και ο Στρακώσια, ο οποίος δεν θα είναι κάτω από τα δοκάρια λόγω του τραυματισμού. Όπως και να έχει, αυτό το παιχνίδι με την Σαχτάρ είναι αρκετά κομβικό, είναι αρκετά ιδιαίτερο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία, δεν έχει αγωνιστική δράση ενδιάμεσα. Έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο, γιατί την επόμενη Τρίτη, δηλαδή σε λιγότερο από μία εβδομάδα από σήμερα, παίζει και πάλι στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ αυτή τη φορά, με αντιπαλό τη Σίτι.
0: Να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εσύ θα δεις το παιχνίδι μόνος σου? Εντάξει, ναι. Το ξέρω ότι θα ήθελες την παρέα μου, αλλά τι να κάνω που έχω και άλλες υποχρεώσεις.
7: Για πες μας γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
7: Να είσαι καλά.
0: Πλούσια ήταν η δράση στην πρώτη βραδιά της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, με μεγάλες ανατροπές και αποτελέσματα που προκάλεσαν αίσθηση. Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 4-1 από την έδρα της Γαλατασαράι, η Arsenal νίκησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Manchester United. Την ίδια ώρα η Ίντερ γνώρισε εντός έδρας ήττα με 4-3 από την Club Bridge και η Bayern έμεινε στο 3-3 με τη Viking σε ένα βράδυ γεμάτο εκπλήξεις.
5: Τρομερό παιχνίδι στην Νορβηγία με Βίκινγκ και Μπάγερν αναδεικνύονται τελικά ισόπαλες με 3-3. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό με γκολ του Στένσενς και έφτασαν στο 2-0 πριν από το ημίχρονο με τέρμα του Κρίσιανσεν. Όμως στην επανάληψη οι Βαβαροί αφυπνίστηκαν και έκαναν την ανατροπή. Αρχικά ο Κέιν με πέναλτι στο 54 μείωσε σε 2-1 για να έρθει ο Άγγλος επιθετικός στο 60 μετά από ασίστ του Κίμιχ να ισοφαρίσει σε 2-2. Η Μπάγερν ανέτρεψε το σκορ πετυχαίνοντας τρίτο τέρμα στο 71 με τον Δίας. Όμως το 73 οι ισορροπίες του μάτς άλλαξαν με την αποβολή του Ολίσε, ο οποίος δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες για φάουλ και αντιαθλητική συμπεριφορά, αφήνοντας την Bayern με 10 παίκτες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Viking βρήκε για το γκολ της σοφάρισης στο 90 με το Χάουγκεν για το τελικό 3-3. Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο υπερίσχυσε της Manchester United με 2-0. Μόλις το πρώτο λεπτό ο Μπάριος άνοιξε το σκορ. Στο 74 ο Γιώρο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 79 ο Λούκμαν πέτυχε το τελικό 2-0. Στην Τουρκία η Μπαρτσελόνα κέρδισε εύκολα με 4-1 την Γαλατασαράι. Παρότι οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Μπατράκοφ, η ανατροπή δεν άργησε να έρθει για τους Μπλαουγκράνα. Στο 43 ισοφάρισε ο Κανσέλο, με τον Φεμίν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να δίνει το προβάδισμα στους Ισπανούς. Στο 53 μετά από εκπληκτική ενέργεια του Γιαμάλ και ασίστ, ήρθε ο Γκόρντον να πετύχει το τρίτο γκολ. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 65 ο Αντεγέμι. Στο Λονδίνο η Arsenal κέρδισε με 3-0 την Λίλ. Ο Τίμπερ στο 64 άνοιξε το σκορ, με τον Έσε στο 67 να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τους κανονιέριδες. Το σκορ ολοκληρώθηκε στο 3-0 μέσα σε 7 λεπτά με τον Σάκα στο 71. Στο Μιλάνο η Ίντερ γνώρισε την ήττα με 4-3 από την Μπριζ. Οι Βέλγοι πήραν προβάδισμα στο 30 με πέναλτι του Τρεσόλτι, με την Ίντερ να ισοφαρίζει στο 44 με τον Μαρτίνες. Στο 63 ο Τρεσόλτι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Μπριζ για να έρθει ο ίδιος να ολοκληρώσει το χάτρικ 74 για το 1-3. Ο Μαρτίνες μείωσε εκ νέου για την Ίντερ, όμως το 87 ο Βέρμαντ πέτυχε το τέταρτο γκολ των Βέλγων. Το τελικό 3-4 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπονί. Στην Ισπανία η Βιγιαρεάλ επικράτησε με 3-1 της Νάπολη. Παρότι οι Ιταλοί πήραν προβάδισμα με τον Ραχμάνι στο 8ο λεπτό, τα κίτρινα υποβρύχια έκαναν την ανατροπή. Αρχικά ο Μικαουτάτζε στο 23 ισοφάρισε, για να έρθει 3 λεπτά αργότερα στο 26 ο Μουρίνο να βάλει μπροστά στο σκορ τη Βιγιαρεάλ. Το τελικό σκορ για τους γηπεδούχους πέτυχε στο 86 ο Ούλου Βασέγη.
0: Συνεχίζουμε με τρεις ξεχωριστές ιστορίες από τον αθλητικό κόσμο. Από τον viral προπονητή στην Τσεχία μέχρι την έξυπνη μπάλα του NBA και τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης στις αθλητικές μεταδόσεις. Μαζί μας ο Νίκος Μπουζέας για να μας εξηγήσει τι συνέβη σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, Νίκο.
8: Καλησπέρα, Βιργινία. Θα ξεκινήσουμε από την Τσεχία, εκεί όπου ο κόσμος των social media έχει διχαστεί. Άλλοι θα εύχονταν να είναι στη θέση του προπονητή της Βιάγιμ, του Ντέιβιντ Ολέλα, και άλλοι εύχονται να μην βρεθούν ποτέ, γιατί ήταν μια δύσκολη θέση. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον προπονητή να παραχωρεί δηλώσεις στην Σαμπίνα Γιάξοβα και ουσιαστικά να παλεύει εντός εισαγωγικών να κοιτάζει κάπου αλλού και όχι την ίδια την δημοσιογράφη, η οποία είναι μια εντυπωσιακή παρουσία. Τη βλέπουμε εδώ στις δηλώσεις. Χαμός στα social media, εννοείται. Ο κόσμος αποθεώνει τον κύριο Ολέλα. Λέει ότι πάλευε για την ζωή του στην προσπάθειά του αυτή να αποφύγει. Άλλοι αναφέρονται φυσικά στην οικογενειακή του κατάσταση και στο αν έβλεπε η γυναίκα του εκείνη την ώρα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Νομίζω πάντως πως ο ίδιος ανταπεξήλθε σε αυτό το δύσκολο έργο που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η δημοσιογράφος, η Γιάξοβα. Να πούμε ότι είναι μια επιλογή της διοίκησης επίσης της ομάδας. Δεν ήταν δημοσιογράφος, αθλητική δημοσιογράφος από πριν. Είναι και influencer παράλληλα, όμως κλήθηκε να κάνει τις συνεντεύξεις της ομάδας της Viagem μετά από τους αγώνες και φυσικά κάνει και άλλου είδους ρεπορτάζ και άλλων είδων βίντεο στα social media της ομάδας. Εντυπωσιακή σε κάθε περίπτωση και ο προπονητής, ο κύριος Ολέλα, θα ξανακληθεί να την αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Πολύ γρήγορα, ευχή ή κατάρα για σένα?
8: Επόμενη ερώτηση.
0: Έφυγες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τη EuroLeague και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το βίντεο, καθώς η πέμπτη αγωνιστική είχε δυνατές αναμετρήσεις και σημαντικά αποτελέσματα. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε τη Ζάλγκυρης με 99-80. Η Μπαρτσελώνα ανίκησε τη Μακάμπη με 90-87. Ενώ ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από την έδρα της Βιλερμπάν με 84-82 και η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στο Μιλάνο με 98-89. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
9: Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 99-80 τη Ζάλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γεσικεβίτσιους είχε τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και επιβάλλοντας το ρυθμό της μέχρι το τέλος, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδραση στους Λιθουανούς. Κορυφαία για τους γηπεδούχους ήταν ο Σίλτζ με 17 πόντους, ενώ από την πλευρά της Ζάλγκυρης ξεχώρισε ο Έντουαρντς, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους. Με δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μακάμπι Τελαβίβ, με τους Καταλανούς να παίρνουν την νίκη με 90-87 χάρη σε καθοριστικό τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πρωταγωνιστής για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 2 rebound και μοίρασε 2 assist. Η Ντουμπάι επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα της EuroLeague, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Μπασκόνια με 93-79. Η ομάδα του Πασκουάλ ανέβασε την απόδοσή της στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και με ένα δυναμικό ξέσπασμα στα τελευταία 15 λεπτά κατάφερε να εξασφαλίσει την νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά μετά από την απουσία του από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους. Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν, επικρατώντας τη Σαρμάνι Μιλάνο με 98-89. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ισπανική ομάδα ανέβηκε στο 2-3, ενώ η Μιλάνο υποχώρησε στο 1-4, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα της. Πρώτο σκόρερ των νικητών ήταν ο Τόμα Λεντόν με 16 πόντους. Για την Ιταλική ομάδα ξεχώρισε ο Λεάντρο Μπολμάρο με 21 πόντους. Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας τη Βιλερμπάν με 84-82 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή όταν ο Κρις Τζόουνς ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης υπό ασφυκτική πίεση, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του μέσα στην LDLC Arena. Κορυφαίος για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο Τσίμα Μονέ και με 18 πόντους. Από την πλευρά της Βιλερμπάν, πρώτο σκόρερ ήταν ο Μποφ Γκάτς με 19 πόντους.

0: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
2: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
3: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
4: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
5: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, να τον χαρακτηρίζεται
5: κακομοίρι. Αυτό λέτε εσείς.

0: θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
1: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: νέα σοκοφρέτα Double Choco με διπλή σοκολάτα από την Ίον.
1: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Κόπηκε στα δύο η Εύβοια, εκενώνονται οι οικισμοί. Πλημμύρισαν δρόμοι και επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Σε 6 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά βροχή στα Δωδεκάνησα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με επιδότηση 40 λεπτών. Η παρεμβάση σε ντίζελ και αμόλυβδη και η πρώτη ανάγνωση της αγοράς. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,3%, η σκληρή μάχη Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος του κόμματος Κασιδιάρη. Και ακρίβεια και στεγαστικό βγάζουν χιλιάδες Ευρωπαίους στους δρόμους. Η Γαλλία στο επίκεντρο των διαδηλώσεων, στα Τύρανα η οργή των φοιτητών ξεχυλίζει, συμπλοκές ανηλίκων με αστυνομικούς στο Βέλγιο.

0: Σαρωτικό είναι το πέρασμα της φωνικής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας με τραγικό απολογισμό, ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες καταστροφές ιδιαίτερα στην πολύπαθη Βόρεια Εύβοια αλλά και στις Ποράδες. Η μανία της βροχής, των ανέμων και της θάλασσας ήταν τόση που προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες σε δρόμους, υπερχείλιση ποταμών και τεράστιες ζημιές σε υποδομές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα πλοία στα λιμάνια. Έχουμε συνδεθεί με τον Φάνη Καραμπατζάκη στην Εύβοια, η οποία όπως είπαμε κόπηκε στα δύο, ενώ μαζί μας βρίσκεται και ο μετρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θα μας πει για τον καιρό. Φάνη, να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας μεταφέρεις το κλίμα που επικρατεί εκεί, στο πληγωμένο χωριό Μακρικάπα.
1: Εξακολουθεί να βρέχει, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη ώρα είχε σταματήσει λίγο η βροχή, τώρα πάλι έχει δυναμώσει. Βρίσκομαι στη Δημοτική Ενότητα Μακρικάπα, όπως είπες, όπου νωρίτερα υπερχείλησε ο ποταμός που βλέπετε, ο Μεσάπιος ποταμός, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα, εκδόθηκε και μήνυμα 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής. Όπως θα σας δείξει ο Γιάννης Βουδούρης ακριβώς πίσω, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες έχουν βάλει στις εισόδους των κτηρίων σακιά με άμμο, ενώ ακόμη και οι πάπιες έχουν βγει από το νερό και γιατί δεν μπορούν να μείνουν στα ορμητικά,
0: στο πέρασμά του. Ακριβώς. Τώρα, Φάνη, βάλε μια άλλο τελεία για να δούμε το ρεπορτάζ με τις συγκλονιστικές εικόνες από τη Ρόδο, όπου έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος που το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα, αλλά και από τις Ποράδες, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και καταστράφηκαν επιχειρήσεις.
2: Φωνική κακοκαιρία σαρώνει τη Ρόδο και τις Ποράδες. Εικόνες χάους και καταστροφής και μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ρέματα υπερχείλησαν και η θάλασσα έγινε ένα με τη στεριά. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Ρόδο. Στην παραλία των Στεγνών, τέσσερα οχήματα κατέληξαν στη θάλασσα. Ένα από αυτά έγινε παγίδα θανάτου για έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο, ο οποίος προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητό του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από την Ιαλισσό έως την πόλη της Ρόδου. Η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους. Τα νερά κατέβηκαν με μεγάλη δύναμη, παρασύροντας ότι έβρισκαν στο πέρασμά τους, ενώ η παραλία κόπηκε στα δύο. Το αεροδρόμιο του νησιού πλημμύρισε, σπίτια και επιχειρήσεις βούλιαξαν στα νερά, ενώ μεγάλα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο οδικό δίκτυο μετά από κατολιστήσεις και πτώσεις βράχων. Τα έντονα φαινόμενα οδήγησαν στην εμφάνιση ενός γιγάντιου υδροστρόβιλου που καταγράφηκε σε βίντεο από τους κατοίκους. Η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία χτύπησε και τη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ καταστήματα και σπίτια πλημμύρισαν. Δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ηλεκτροδότηση.
3: Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Κάποια φερτά επίσης στον επαρχιακό. Παρασύρθηκαν και δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα.
2: Μέσω του 112 κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Σκόπελος, όπου η θάλασσα βγήκε στη στεριά και έφτασε μέχρι τον παραλιακό δρόμο της χώρας. Στο λιμάνι τα κύματα ξεπέρασαν το μόλο και έφτασαν στο δρόμο που οδηγεί στα ξενοδοχεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των αυτοκινήτων.
4: Από χθες το βράδυ βρέχει ασταμάτητα και πάρα πολύ αέρα. Εκεί είχαμε πολλές ζημιές, εκεί πέσανε δέντρα, σπάσανε τέντες.
2: Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Αλόνισσος με ζημιά στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στην Περιστέρα, εστιοφόρο προσέκρουσε στα βράχια όταν λύθηκε ο κάβος του, ενώ οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι. Ρόδος και Σποράδες μέτρουν τις πληγές τους, με τις εικόνες της καταστροφής να υπενθυμίζουν πως όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπούν, οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές.

0: ενώ τρεις φορές ήχησε το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυρθίων Μεσαπίων. Μία για, και ενώ βλέπετε και τις πάπιες που σας είπα έχουν βγει από, τον, από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Τρεις φορές ήχησε λοιπόν το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυρθίων Μεσαπίων, μία για τη Δημοτική Κοινότητα Πολιτικών, μία για τη Δημοτική Κοινότητα Μακρικάπα όπου και βρισκόμαστε και όπου νωρίτερα υπερχείλησε ο ποταμός γεμίζοντας νερά και λάσπες σπίτια και καταστήματα, και μία τρίτη για τα Ψαχνά, την έδρα του Δήμου Βυρθίων Μεσαπίων όπου ξύπνησαν μνήμες από το 2020, οπότε είχε υπερχειλήσει πολύ περισσότερο τότε ο Μεσάπιος ποταμός εκεί, προκαλώντας πλήθος προβλημάτων. Στη Βόρεια Εύβοια τώρα το κυρίως πρόβλημα το προκάλεσε η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στον δρόμο Μαντούδη Προκόπη στη θέση Καντά. Την ίδια ώρα τμήμα της Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ιστιαίας μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου σχεδόν αποκλείστηκε, διότι κατέρευσαν έπεσαν υλικά στο δρόμο γιατί γίνονται κάποια έργα, επιτείνοντας τα προβλήματα στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, Σωτήρη.
1: Μάλιστα, Φάνε, σε ευχαριστήσουμε. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε και να δούμε τώρα τις καταστροφικές εικόνες στην Εύβοια, όπου κατέρευσε μεταξύ άλλων μια γέφυρα από υπερχείληση ποταμού, ενώ οι κάτοικοι είδαν για άλλη μια φορά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Μετά από ειδοποίηση του 112, το ακούσαμε και νωρίτερα, απομακρύνθηκαν πολίτες από τα Ψαχνά αλλά και από την περιοχή Μακρικάπα.
0: Πολύπαθη Εύβοια δοκιμάζεται ξανά, καθώς η κακοκαιρία σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση, γέφυρες κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν και οι κάτοικοι παρακολουθούν με τρόμο το πέρασμα της ισχυρής βροχόπτωσης. Δραματική είναι η κατάσταση στα Ψαχνά. Ο Μεσάπιος ποταμός φούσκωσε, υπερχείλησε και τα λασπόνερα μαζί με φερτά υλικά πλημμύρισαν τους δρόμους.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σε αυτές τις περιπτώσεις με τη φύση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Από τα μεγάφωνα οι κάτοικοι ενημερώνονταν να εκενώσουν την περιοχή. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Πάνω από 4.000 στρέμματα αγροτικής γης έχουν πλημμυρίσει, ποιμνιοστάσια έχουν γεμίσει με νερό.
3: Πολύ δύσκολη μέρα για την περιοχή. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχει πέσει 320 χιλιοστά ποσότητα νερού. Για όποιον ξέρει είναι τρομερά μεγάλο το ποσό του νερού που έχει πέσει μέσα σε 16-17 ώρες.
0: Με το βλέμμα στο Μεσάπιο ποταμό είναι οι κάτοικοι στα Ψαχνά της Εύβοιας, καθώς σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση κατεβαίνουν ορμητικά νερά. Τραγική είναι η κατάσταση και στο χωριό Μακρικάπα. Το ποτάμι υπερχείλησε μέσα στο χωριό, με τη στάθμη του νερού να φτάνει μέχρι στιγμής στους 30 περίπου πόντους.
4: Η τρίτη φορά στα χρόνια που είμαι εδώ πέρα που υπερχειλίζει. Κάτι πρέπει να γίνει τελικά.
0: Ενώ τα νερά έχουν εισβάλει σε αυλές σπιτιών και σε υπόγεια. Ίδια είναι η εικόνα και στα πολιτικά Εύβοιας, όπου κατοικίες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Η υπερχείληση του Κυρέα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη να έχει κοπεί στη μέση.
5: Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και θα δω τι γίνεται.
1: Τεράστιο γίνερου λοιπόν, έπεσαν όπως είδαμε το τελευταίο 48ωρο και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές. Όπως θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου, είδαμε τι έγινε στην Εύβοια για παράδειγμα.
6: Πράγματι, πολύ μεγάλη όγκη νερού. Όγκη νερού που σχεδόν αντιστοιχούν σε όλο το νερό που πέφτει στην Αθήνα ετησίως. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στην Εύβοια, στην περιοχή της Στενής, έπεσαν 320 τόν νερού αναστρέμια από χθες το απόγευμα που βρέχει στην πραγματικότητα ασταμάτητα. Δεν έχει σταματήσει καθόλου να βρέχει. Το είδαμε και στα πλάνα από το Φάνη Καραμπατσάκη. Και σποράδες, πολύ μεγάλα ύψη βροχής και στην Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο. Βλέπουμε 260 τόν νερό αναστρέμμα, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ύψος βροχής, και αυτό από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα που ακόμα βρέχει. Και στη Ρόδο, όπου η Ρόδος χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα, 280 τόν νερό αναστρέμμα. Εκεί το διαφορετικό με τις προηγούμενες περιοχές ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα σε 3 και 6 ώρες έπεσαν πάνω από 200 τόν νερό αναστρέμμα. Μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο ύψος τροχής σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό είδαμε τις μεγάλες καταστροφές και δυστυχώς και την απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Μην εδώ, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα ξαναπάμε στην Εύβοια. καθώς φάνη η αποψινή νύχτα.

0: Πάσχα θα είναι πολύ δύσκολη και εκεί, στο χωριό Μακρικάπα και γενικότερα στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ άσχημα.
1: Δύσκολη νύχτα πράγματι, καθώς τα ποτάμια είναι στα όρια τους, ενώ και οι δρόμοι από τη συνεχή βροχόπτωση είναι ήδη πλημμυρισμένοι. Οι κάτοικοι είναι με τα αυτιά τους κολλημένα σε όσα λένε οι μετεωρολόγοι, καθώς ειδικά εδώ στην Εύβοια είχαν υπάρξει και οι φωτιές και είναι βέβαια πιο εύκολο να προκληθούν πλημμύρες. Και αύριο κλειστά τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στις περιοχές αυτές, ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων με αντίστοιχη απόφαση την οποία έλαβε ο Δήμαρχος.
0: Πάνη, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στο Δημήτρη Παπαϊωάννου να μας πει τι γίνεται τώρα που μιλάμε στις περιοχές που χτύπησε με τόσο μεγάλη ένταση η κακοκαιρία.
2: Λοιπόν, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, Εύβοια συνεχίζει να βρέχει. Βρέχει αδιάκοπα από χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι βροχές και αυτή την ώρα. Περιμένουμε όμως από αργά τη νύχτα σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων και περιορισμό του αστικά. Οπότε θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό. Στις Σποράδες είναι ήδη λίγο καλύτερη κατάσταση. Βρέχει, αλλά πολύ πιο ασθενός πλέον. Είναι καλύτερα τα πράγματα και ουσιαστικά μέσα στη νύχτα θα εξασθενήσουν και άλλο τα φαινόμενα. Τώρα, στη Ρόδο, η οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες. Έχουμε κάποιες μπόρες ακόμα, γενικότερα στα Δωδεκάνησα, όμως δεν έχουν την ίδια βιαιότητα τα φαινόμενα όπως είχαν το μεσημέρι και το πρωί, ουσιαστικά που ήταν πολύ ραγδαίες οι βροχές που σημειώθηκαν. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν πάλι κάποιες μπόρες, όχι όμως με την ίδια ένταση όπως ήταν τις προηγούμενες ώρες. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Από αύριο το πρωί θα σταματήσουν τελείως στα Δωδεκάνησα οι βροχές.
0: Εδώ στην Αττική.
2: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα είναι καλύτερος ο καιρός. Ουσιαστικά βρέχει λίγο στην Βόρεια Αττική, αλλά πλέον θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα τελείως και θα είναι καλύτερος ο καιρός αύριο. Δεν περιμένουμε καθόλου βροχές.
0: Ωραία. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας. Και εμείς στο σημείο αυτό θα αλλάξουμε θεματολογία. Σε μία ακόμα προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση από την ακρίβεια, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική έκπτωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο, με την εκτιμόμενη τιμή να υποχωρεί στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Το δίζελ κίνηση και η αμόλυβδη βενζίνη παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Ωστόσο, παρά τις κινήσεις αυτές, οι τιμές παραμένουν υψηλές, με τους πλατηριούχους να επισημαίνουν πως τα μέτρα προσφέρουν μεν κάποια ανακούφιση, χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα.
3: Μείωση 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης φέρνει συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων.
4: Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα.
3: Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Με την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και την ισόπωση έκπτωση των δηληστηρίων, η εκτιμόμενη τιμή στην Αντλία υποχωρεί στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο.
5: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών.
6: Αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμασης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες.
3: Μήνυμα πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής έστειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν αρκούν οι συστάσεις από την Ευρώπη, αλλά χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία.
7: Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων θέτει συγκεκριμένες οροφές δαπανών από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, έστω και αν έχουμε παραπάνω πόρους στους οποίους θα μπορούσαμε να διαθέσουμε.
3: Πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η κυβερνητική παρέμβαση θα προσφέρει μια ανακούφιση στους καταναλωτές. Επισημαίνουν ωστόσο ότι το κόστος παραμένει υψηλό και εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
8: Βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική μείωση. Όταν το πετρέλαιο όμως έχει 1 ευρώ και 95 λεπτά, τα 40 λεπτά σημαίνει ότι θα το κατεβάσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες στο 1 ευρώ και 55 λεπτά, που και ακόμα και αυτό για τον καταναλωτή είναι δυσβάστακτο.
3: Στο ντιζελ κίνηση η συνολική επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, με 15 λεπτά να καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 5 από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη βενζίνη προβλέπεται κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο.
9: Με την ακρίβεια που έχει, ό,τι πάρουμε κέρδος είναι.
10: Από το τίποτα, αλλά πάλι δεν είναι ημίμετρα.
3: Στην Αθήνα η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη η βενζίνη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Στο Ηράκλειο Κρήτης οι τιμές φτάνουν τα 2 ευρώ και 23 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 2 ευρώ και 13 λεπτά για το ντίζελ. Στην Τρίπολη η βενζίνη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ στα 2,10. Ενώ στα Ιωάννινα οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,16 και 2,7 το λίτρο.
11: Το κόστος είναι πολύ μεγάλο, έχει ξεφύγει πάρα πολύ.
12: Πρέπει να χαμηλώσει η τιμή με τα καύσιμα, δεν γίνεται. Πρέπει να πέσει ο φόρος.
3: Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ανεπάρκεια μέτρων από την κυβέρνηση.
13: Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Το ζητούμενο πλέον είναι αν οι παρεμβάσεις αυτές θα αποδειχθούν αρκετές για να περιορίσουν ουσιαστικά την επιβάρυνση των νοικοκυριών, καθώς παρά τις μειώσεις στην αντλία, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Να δούμε τώρα ποιο είναι το όφελος για περίπου 900.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης από την ταυτόχρονη αύξηση κατά 30%, αυτή ανακοινώθηκε χθες, του ποσού που θα πάρουν, σε συνδυασμό Ραφαήλ Κάμπερ με τις ανακοινώσεις για τα 40 λεπτά σήμερα.
2: Σωτήρη, είναι διπλά κερδισμένη. Από τη μία, από τα 40 λεπτά των δηληστήριων και της κυβέρνησης και από την άλλη, από το επίδομα θέρμανσης. Χωρίς τις παρεμβάσεις, η αρχική τιμή εκτιμάται στο 1 ευρώ και 95 λεπτά. Συνυπολογίζοντας τη μείωση στην αντιλία και το επίδομα θέρμανσης, στο κόστος μπορεί να υποχωρήσει στα 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο στην Αθήνα, στα 1 ευρώ και 22 λεπτά στην Θεσσαλονίκη, στα 1 ευρώ και 17 λεπτά στην Κοζάνη, στα 1 ευρώ και 11 λεπτά στην Ξάνθη και στο Βέρμιο μάλιστα μπορεί να αντιστοιχεί σε μόλις 62 λεπτά το λίτρο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπή αγροτών στη Λάρισα. Θα πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου. Καθώς είχε και μια είδηση για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, Τζέννη.
14: Πράγματι, Σωτήρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τον χρονικό ορίζοντα για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία. Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα, είναι η εφαρμογή στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των αγροτών, το οποίο θα δώσει και μια ανάσα στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Ενώ επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα συζήτησαν και τις εκκρεμότητες που αφορούν στη λειτουργία του νέου συστήματος, το οποίο αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν τις εκτάσεις αλλά και το ζωικό κεφάλαιο. Η επίλυση των οποίων εκκρεμωτήτων, Σωτήριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι και η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, τώρα Τζένι, ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν και στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy Metals και του ομίλου Καράζη στις νέες καργίες της Λάρισας.
14: Και αυτός ήταν εξ αρχής ο λόγος που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα, Σωτήρη. Από εκεί λοιπόν έστειλε πολλά πολιτικά μηνύματα, εστιάζοντας κυρίως στη συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων με στόχο τη στήριξη των πολιτών και με γνώμονα πάντα τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως τόνισε. Η κυβέρνηση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα περιθώρια, απορρίπτοντας ωστόσο τις εκκλήσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της χώρας. Ενώ κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο τη συνέχιση της πορείας πρόοδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030.
0: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
7: Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτήν την αξιοπιστία και την δημοσιονομική σταθερότητα και να μείνουμε μακριά πια από περιπέτειες, το κόστος των οποίων δυστυχώς η χώρα το έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Μέρα με τη μέρα η Ελλάδα αλλάζει, από την καθήλωση περνά στην ανάπτυξη, από το περιθώριο της Ευρώπης περνά στον πυρήνα της, είναι σε θέση να διαμορφώνει θέσεις και απόψεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ατζέντα των συζητήσεων. Η Ελλάδα είναι πια μια χώρα ανθεκτική στις δυσκολίες του σήμερα και ελπιδοφόρα απέναντι στις προκλήσεις του αύριο. Είναι ένα κράτος το οποίο κινείται με σιγουριά, με συνέπεια, με συνέχεια στα ήρεμα αλλά και στα ταραγμένα νερά αυτού του κόσμου και χαράζουμε μια πορεία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030.
0: Τώρα, εν ώψη της αυριανής κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα ασχοληθεί με το θέμα της ενέργειας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε να υπάρξει συντονισμένη κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Συμπρόεδρε Μουζακίτη.
15: Σε παρέμβασή της λοιπόν στην Ιταλική Γερουσία λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, η Τζόρτζια Μελόνι ξεκαθάρισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να απαντήσει μόνη της στην ενεργειακή κρίση, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάστηκαν σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο να καταλήξουν τελικά να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις της σημερινής κατάστασης. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ζήτησε συντονισμένη απάντηση από την Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στη Γυραιά Ήπειρο αντιμετωπίζουν έναν όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό.
0: Να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού.
16: Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere un accordo in ambito G7 che ha previsto il rilascio sui mercati di un significativo quantitativo di carburante anche per prevenire il rischio di un blocco delle esportazioni americane che avrebbe impattato pesantemente sulle nostre economie. Ma accanto a questo serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare in Europa, a partire dalla cosa più scontata, e cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
0: Πολιτικές αντιδράσεις και νέα αντιπαράθεση προκαλεί δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Παρά την εκρηκτική ακρίβεια στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με 30,3%, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, καθώς εξασφαλίζει 122 έδρες. Η μάχη για τη δεύτερη θέση φουντώνει με το κόμμα Τσίπρα στο 15,9% και το Πασόκ στο 12,3%. Η πολιτική αρχηγή διασταυρώνει τα ξύφη τους, ενώ πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Παρά τη συγκυρία και τις πιέσεις που μοιραία υπάρχουν λόγω της έκρηξης των τιμών στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,3%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το κόμμα Τσίπρα που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 15,9 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με οριακή άνοδο, καθώς φτάνει στο 12,3% και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,2, η Ελληνική Λύση με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5 και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό άνω του 3% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
18: Πάλι μιλάμε για ένα σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα, με μια διαφορά που κατά τη μειώνεται μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος.
17: Στο σενάριο κατανομής των εδρών με βάση τα ευρήματα της μέτρησης, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να καταλαμβάνει 122 έδρες στη Βουλή, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 48, το ΠΑΣΟΚ 37, το Κομμουνιστικό Κόμμα 21, η Ελληνική Λύση 20, η Πλεύση Ελευθερίας 16, το Κόμμα Καριστιανού 14 και η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων 11.
19: Αν δει κανείς αυτή την κάρτα και τα ποσοστά τα οποία δίνουν σε κάθε κόμμα και τις έδρες, τις πιθανές έδρες, προκύπτει ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου είναι ο δικός μας στόχος, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που στο τέλος της ημέρας μόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν.
17: Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι πλέον ξεκάθαρη και εντυνόμενη, με Ελλάς και Πασόκ να συγκρούονται και την απόσταση μεταξύ τους να φτάνει στις 3,6 μονάδες. Ωστόσο, παρά τους διαξηφισμούς των προηγούμενων ημερών, οι δύο αρχηγοί αλλάζουν το αφήγημά τους, αναφέροντας ότι μοναδικός αντίπαλός τους στην πορεία προς τις κάλπες είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
20: Ο αντίπαλος είναι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική και μπορεί να εφαρμοστεί στον τόπο μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στους πολίτες.
21: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στους αντιπολίτες δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή της σημερινής πολιτικής, του σημερινού μοντέλου. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών.
17: Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος αφήνει αιχμές για το Μαξίμου και αναφέρει πως η ελληνική λύση έχει κυβερνητικό σχέδιο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύει πείρα τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και σε άλλους αρχηγούς κομμάτων.
1: Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο και μπορούμε να κυβερνήσουμε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Και λέω στα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα μικρά κόμματα που φτιάχνει το Μαξίμου τώρα τελευταία, δεν είναι κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης.
4: Η κοινωνία δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να φάει ξανά στη μάπα αυτούς που την κατέστρεψαν. Ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε άλλους δήθεν σωτήρες που μιμούνται τους προκατόχους τους.
17: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας το 27,4%. Δεύτερος στην κατάταξη για ακόμα μια φορά έρχεται ο Κανένας και ακολουθούν στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1% και στην τέταρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%.
0: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Η κυβέρνηση προσπαθεί με νέα μέτρα και με παράταση κάποιων που ήδη ισχύουν να δημιουργήσει ένα ανάχωμα σε αυτή την έκρηξη των τιμών.
22: Σωστό. Τώρα, να πούμε ότι με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις που, όπως είπαμε, κάθε 15 μέρες θα αναθεωρούνται, δεν έχουμε κάποια διαφορά στα καύσιμα κίνησης, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση είναι η ίδια. Η μεγάλη διαφορά είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40 και λεπτά, δηλαδή 1,55 για όλους όσοι θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανση και για τις πιο βόρειες περιοχές μαζί με το επίδομα θα πάει ένα στα 1,35. Επιχειρεί η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα να κερδίσει χρόνο, να περιορίσει τις επιπτώσεις. Αρκούν, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, μόλις θα αρχίσει από αύριο η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσες παραγγελίες θα γίνουν, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν μετά από 15 μέρες που θα επανεξεταστεί το μέτρο θα είναι η ίδια η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε πτώση. Αλλά αν έχουμε άνοδο, τι θα γίνει, θα υπάρξει νέα επιδότηση. Όλα αυτά είναι ανοιχτά και κρίσιμο για το αν το μέτρο ικανοποιεί τους πολίτες ή όχι είναι το μέγεθος των παραγγελιών που θα ξεκινήσει, Σωτήρη, από αύριο. Οι πολίτες βεβαίως είναι επιφυλακτικοί στα μέτρα της κυβέρνησης, το είδαμε και στη δημοσκόπηση χθες της Opinion Poll. Θέλουν πιο γρήγορα μέτρα, πιο αποτελεσματικά μέτρα και κυρίως μέτρα που όχι να προσπαθούν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά στην αρχή του προβλήματος να προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και να το χτυπήσουν στη ρίζα του. Και αυτό νομίζω αφορά και αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και φυσικά τους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων.
0: Το βέβαιο όμως είναι, και αυτό αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, ότι από τη διαχείριση αυτής της κρίσης θα εξαρτηθούν και οι πολιτικές εξελίξεις.
22: Αυτό είναι προφανές και αφορά και την ελληνική κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και κυρίως τις χώρες που έχουν εκλογές τους επόμενους μήνες, γιατί το 2027 είναι μια χρονιά εκλογών. Το πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή την κρίση, που είναι και ενεργειακή και οικονομική, χτυπάει τα νοικοκυριά, χτυπάει το πορτοφόλι, χτυπάει την καθημερινότητα, χτυπάει τις αγορές στο σούπερ μάρκετ, τα πάντα δηλαδή, θα κριθεί από αυτή την αντιμετώπιση πώς θα πάει στις εκλογές, αν θα επιτύχει πολιτικά ή αν θα χάσει από αυτή την ιστορία. Διότι, όπως λένε και οι δημοσκόποι, η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, αν είναι θετική μπορεί να σε ανεβάσει, αν είναι αρνητική μπορεί να σε ρίξει στα τάρταρα. Και αποδεικνύεται αυτό, διότι με βάση και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι η αντιπολίτευση που εξακολουθεί να έχει χαμηλές πτώσεις, είναι η ακρίβεια, είναι η καθημερινότητα, είναι τα προβλήματα του πολίτη. Άρα, με αυτά οφείλει η κυβέρνηση να αντιπαρατεθεί και αυτά πρέπει να νικήσει. Γιατί προς το παρόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σε μια απόσταση ασφαλείας από την κυβέρνηση. Τώρα, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η σημαντική σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Δεν έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες από αυτή τη σύνοδο. Είναι χαμηλών προσδοκιών. Ακούσαμε νωρίτερα και τι είπε η κυρία Μελώνη για το πώς θα πρέπει να δούμε τα σημερινά δεδομένα και τα σημερινά προβλήματα και με αυτά να τα αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη. Έχουμε και την απειλή της Λεπέν με τη συνέντευξη σήμερα στους Financial Times ότι αν νικήσει θα κάνει την Ευρώπη άνω-κάτω. Άρα νομίζω ότι η αυριανή και η μεθαυριανή συνόδο θα είναι σημαντική, κυρίως για να συνειδητοποιήσουν οι ηγέτες ποια είναι τα προβλήματα των εκατομμυρίων Ευρωπαίων και πώς πρέπει να σταθούν σωστά απέναντι σε αυτά, αν δεν θέλουν να έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις σε όλη την Ευρωζώνη.
0: Και συντονισμένα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θετικοί είναι οι πολίτες απέναντι στην ενεργειακή συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 55,9% θεωρεί ότι η συμμαχία αυτή που εκφράζεται από τον κάθετο διάδρομο και τις γεωτρήσεις ενισχύει την εθνική ασφάλεια της χώρας μας.
5: Θετικά αποτιμούν οι πολίτες την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ πιο ισχυρή είναι η θετική τους άποψη για το έργο του κάθετου διαδρόμου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ειδικότερα το 48,6% των ερωτηθέντων απαντά ναι ή μάλλον ναι στην ερώτηση αν η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις, ενώ μάλλον όχι ή όχι απαντά το 47% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ το 4,4%. Για την Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω του κάθετου διαδρόμου και των γεωτρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ταυτίζει τις συμφωνίες με την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Το ποσοστό των θετικών κρίσεων ξεπερνά το 50% και φτάνει συγκεκριμένα στο 55,9%, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 40,8%. Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως έργο κομβικής σημασίας για τη μεταφορά LNG στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος σχολιάζοντας την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έκανε λόγο για έργο που προϋπήρχε πριν ξεκινήσει τη θητεία της ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
6: Τη δουλειά την ετοιμάσανε ο υπουργός ο Μπέργκαμ, ο υπουργός ο Ράιτ και το National Energy Dominance Council και ήρθε την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα και υπογράψει συμφωνίες. Όλα αυτό ήταν έτοιμο.
0: Άρα λοιπόν εκεί είμαστε τώρα. Πολύ καλή πρωτοβουλία, ξεκινάει η πρωτοβουλία, μπαίνουμε στη γραμμή και ελπίζω να το συνεχίσουμε. Να.
5: Σχολιάζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε πως ήδη βρίσκονται και θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, χωρίς να επηρεάζονται ουσιαστικά από πρόσωπα.
8: Δεν είναι μόνο, ας πούμε, ο κάθετος διάδρομος ή η εξερεύνηση υδρογονανθράκων, όπου προχωρούμε κανονικά με στόχο στο Ιόνιο να μπει το γεωτρύπανο την επόμενη άνοιξη. Είναι και άλλες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί.
19: Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως.
5: Θεωρείται βέβαιο ότι και το επόμενο διάστημα Αθήνα και Ουάσιγκτον θα στηρίξουν έμπρακτα την Ενεργειακή Συμμαχία που έχουν συγκροτήσει οι δύο χώρες. Στον απόϊχο της αποχώρησης της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ τα γαλάζια στελέχη κάνουν λόγο για αδιατάρακτες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: Θεωρώ ότι ο κάθετος διάδρομος μαζί με τις εξορίξεις των υδρογονανθράκων προσφέρουν στη χώρα μας.
24: Το τελευταίο που περίμενα είναι να ακούσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας να υπερασπίζει ακόμα και σήμερα την επομένη της αποπομπής της κυρίας Guilfoyle τα έργα και τις ημέρες της.
25: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Guilfoyle από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
23: Υπάρχουν και κάποιοι πολιτικά ανόητοι, θα πω εγώ, πολιτικά ανόητοι, οι οποίοι χαίρονται κιόλας που έφυγε η Guilfoyle.
26: Η χθεσινή αποπομπή της πρέσβυρας Guilfoyle από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το έργο του κάθετου διαδρόμου αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο, καθώς αποτελεί πυλώνα μεταφοράς του φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ επισφραγίζει και την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
0: Γιώργο Φιέρο, καλησπέρα.
27: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Όπως είδαμε και χθες στη δημοσκόπηση και σήμερα στο ρεπορτάζ, συντριπτικό είναι το ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, το ποσοστό αποδοχής από την ελληνική κοινωνία του κάθετου διαδρόμου.
27: Ναι, και έχει ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, διότι κάποιος μπορεί να πει λογικό είναι να έχει ένα υψηλό ποσοστό. Είναι ένα έργο το οποίο το έχει βάλει στην ατζέντα, ενώ την επίκαιρη η κυβέρνηση, στο βηματισμό του, όχι στη δημιουργία του, γιατί έχει μια διακομματική αποδοχή και είναι σαφές αυτό. Και μπορεί κανείς να πει, μα το στηρίζουν οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης. Δεν είναι όμως έτσι, όχι. Γιατί όπως προανέφερες, δεν είναι υψηλά τα ποσοστά, είναι συντριπτικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι το ποσοστό αποδοχής του καθέτου διαδρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι χαίρει διακομματικής αποδοχής. Που σημαίνει επίσης ότι οι πολίτες ταυτίζουν το έργο αυτό όχι μόνο με την ενεργειακή επάρκεια, αλλά με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Άρα είναι ένα έργο με εθνικό πρόσημο και έτσι έχει καταγραφεί και στις συνειδήσεις των πολιτών, τώρα που έχει ανοίξει ιδιαίτερα η συζήτηση για να γίνει πράξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κάθετος διάδρομος πρόκειται για μια εθνική υποδομή της χώρας. Και προφανώς υπερβαίνει και πρόσωπα και εταιρείες, ταυτίζεται με την ασφάλειά μας και το κυριότερο απ' όλα από το να είναι η Ελλάδα παίχτης ασφάλειας και ενεργειακής υπεροχής στην περιοχή μας. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς, θα μας τα άλλει. Και επειδή τη γειτονιά μας την ξέρουμε, δεν θέλουμε να είναι οι άλλοι.
0: Ναι, και είναι σαφές επίσης ότι αυτή η ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που βρίσκεται στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ, στηρίζεται στον κάθετο διάδρομο και βέβαια και στις γεωτρήσεις.
27: Όλα τα συμπεράσματα προκύπτουν δια της ατόπου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα μεγάλα, τα εμβληματικά, τα σημαντικά είναι αυτά. Είναι ο κάθετος διάδρομος και οι γεωτρήσεις. Και αυτή η συμμαχία, η γεωστρατηγική με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και είναι καθοριστική. Και για τη χώρα μας και βεβαίως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι μέσω της Ελλάδας μπορούν να διοχετεύουν με αμερικάνικο φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως να κάνουν πράξη και αυτό που λέμε και εμείς οι Ευρωπαίοι, δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες, την απομόνωση της Ρωσίας. Και έρχομαι σε αυτό για να δούμε και ποιοι πολέμησαν και θα πω. Ποιοι θα συνεχίσουν ενδεχομένως να πολεμούν, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλες επιθέσεις στον κάθετο διάδρομο. Και ποιοι έχασαν την επιρροή και το γεωπολιτικό πλεονέκτημά τους. Είναι δύο και πολύ ξεκάθαροι. Είναι οι Τούρκοι, που θα θέλαν να είναι αυτοί οι παίχτες στην περιοχή, και αν γινόταν να πουλάνε και αζέρικο, και να μην είμαστε εμείς οι παίχτες σε αυτήν την περιοχή. Και βεβαίως είναι και οι Ρώσοι, διότι ο κάθετος διάδρομος σημαίνει τέλος στο ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτοί είναι που υπονομεύουν τον κάθετο διάδρομο και βεβαίως. Προφανώς δεν θα αρκεστούν στις επιθέσεις που μέχρι σήμερα έχουν κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να πάμε και στη γειτονιά μας που την προανέφερα, η Τουρκία είναι εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού. Έχει κάθε λόγο να είναι ενοχλημένη και βεβαίως παραμένει απομονωμένη η Ρωσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
27: Και εγώ, Στρί.
0: Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας επικεντρώθηκε η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον γερμανό ομολογό του στα Χανιά. Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν το πεδίο βολής Κρήτης, όπου πραγματοποιείται κοινή άσκηση αεράμυνας. Ο Κώστας Ραζάς έχει το ρεπορτάζ.
2: Στο πεδίο βολής της Κρήτης, ανοιχτά των Χανίων, βρέθηκαν σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριος. Όπως είπες, πραγματοποιήθηκαν βολές από γερμανικούς Patriot, αλλά και από αντιεροπορικά συστήματα της Γερμανίας τύπου Iris, είναι μικρού μεσαίου βεληνικούς. Τις βολές τις παρακολούθησε ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Πιστόριους. Είναι μια άσκηση που γίνεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο στο πεδίο βολής. Και όπως είπε Σωτήρη, είχαν και μια κατηδίαν συνάντηση οι δύο άνδρες, στην οποία επικεντρώθηκαν στα θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας, αλλά και στο πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει γεωπολιτικό αποτύπωμα έναντι των ραγδαίων διεθνών εξελίξεων και πώς θα προχωρήσει η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας, πάντοτε επικουρικά στην Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ.
0: Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
3: Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε την ευρύτερη γεωγραφία, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον Βορρά, ιδίως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Βόρεια Αφρική, το Σαχέλ, η Μέση Ανατολή δεν είναι μακρινές και αδιάφορες περιοχές για την Ευρώπη. Είναι χώροι που διακυβεύονται επίσης η ειρήνη, η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητά μας. Το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενότητας, της ενιαίας ευρωπαϊκής παρουσίας μας, τόσο μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανοίγω παρένθεση, και οι δύο χώρες πιστεύουμε στην διατλαντική συνεργασία, πιστεύουμε στο μέλλον του ΝΑΤΟ, πιστεύουμε επίσης στο ότι η Ευρώπη και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που είναι συμπληρωματικό.
0: Πάμε τώρα στην τραγωδία των Ντεμπόν. Για απόπειρα χρηματισμού του, με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση αυτή, έκανε λόγο ο Πάνος Ρούτσι, καταθέτοντας το πρωί στη δίκη που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στη Θεοδώρα Πότα που θα μας πει περισσότερα. Θεοδώρα.
9: Στη Λάρισα συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπόν. Σήμερα κατέθεσε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ είπε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους», είπε χαρακτηριστικά. «Θέλω να σταθώ», ανέφερε, «στη φωτιά που είδα όταν έφτασα. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, θα ζούσαν πολλά παιδιά εκείνο το βράδυ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ρούτσι, Σωτήρη.
0: Θεόδωρο, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Κακώσει στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη έδειξαν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 51 ετών γυναίκα που πέθανε στη διάρκεια αιμοκάθαρσης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου χωρίς αισθήσεις της, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε και η υπόθεση είναι τώρα υπό διερεύνηση από τις αρχές για τα αίτια του θανάτου της.
7: Μυστήριο παραμένει ο θάνατος της 51χρονης μετά από συνεδρία αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής. Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα και στη σποδηλική στήλη, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιορίστη.
10: Υπάρχουν κάποιες κακώσεις, έχουν διαπιστωθεί από την πρώτη εικόνα του δικαστή, έχουν διαπιστωθεί κάποιες κακώσεις, οι οποίες θα πρέπει να μας εξηγήσει στη συνέχεια η ιατροδικαστική υπηρεσία με ποιο τρόπο έχουν προκληθεί, αν είναι μεταθανάτης ή πρωτοθανάτης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για να προχωρήσουμε και εμείς τη δική μας έρευνα και να αποκλείσουμε ή να διαπιστώσουμε την εγκληματική ενέργεια.
7: Η άτυχη γυναίκα έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποβαλόταν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης 3 φορές την εβδομάδα στη συγκεκριμένη κλινική.
11: Αυτή η ανεπάρκεια όμως είναι μια βαριά ασθένεια και μπορεί να επιφέρει αρκετές επιπλοκές. Θέλει πολύ προσοχή η διερεύνηση αυτού του περιστατικού, γιατί ακόμα και οι μόλοπες που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία να είναι αποτέλεσμα αυτής της πάθησης, δηλαδή διαταραχής της πήξης του αίματος ή κάποιων σκευασμάτων που χρονίως λαμβάνει ως αντιπυκτικά.
7: Η γυναίκα από την κλινική μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
12: Κακώσεις στη σποδηλική στήλη και στο θώρακα, που ίσως παραπέμπουν σε κάρπα. Την έρευνα την είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου.
7: Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να διευκρινιστεί αν οι κακώσεις προϋπήρχαν της κατάρρευσης της γυναίκας ή αν προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν.
13: Οι συνθήκες της νοσηλείας, το αν υπήρχε προσωπικό, πώς διαχειριζόταν το προσωπικό τους ασθενείς, ειδικά τους ασθενείς για αιμοκάθαρση, πόσο συχνά πήγαινε, αν υπάρχει δηλαδή ιστορικό για τις περιστάσεις της νοσηλείας, αυτό μπορεί να εξηγήσει τις κακώσεις αυτές.
7: Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.
0: Ληστή αμελία που ξεπέρασε τα 220.000 ευρώ είχαμε σε βάρος 89χρονη στο Μαρούσι. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία.
14: Δύο άνδρες λοιπόν χτύπησαν το θηροτηλέφωνο της και της είπαν ότι είναι από εταιρεία κοινοχρήστων. Έτσι κέρδισαν την εμπιστοσύνη της. Αφού λοιπόν μπήκαν στο σπίτι, φαίνεται πως την έπεισαν να τους δείξει που είναι η κρυψώνα η οποία είχε με όλα τα πολύτιμα αντικείμενά της. Εκείνοι χωρίς να διστάσουν χρησιμοποίησαν βαριοπούλα και πήραν ό,τι είχε μέσα. Ήταν 10 χρυσές λίρες, 20.000 ευρώ αλλά και 45 πολύτιμα αντικείμενα. Η συνολική λοιπόν αξία των κλοπημένων σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 220.000 ευρώ. Οι δύο άνδρες έφυγαν και εξαφανίστηκαν. Η ηλικιωμένη περιέγραψε στην αστυνομία τα χαρακτηριστικά τους και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν, να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν.
0: Να το πούμε μία ακόμη φορά: μεγάλη προσοχή από τους ηλικιωμένους, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά κινδυνεύουν και η ίδια τους η ζωή κάποιες φορές. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα ελέγχων στον ΑΣΟΠΟ, καθώς σε 5 από 12 σημεία δειγματοληψίας ανιχνεύτηκαν ενδείξεις βακτηρίων του γένους Βίμπριο, στο οποίο ανήκει και εκείνο που προκαλεί τη χολέρα. Οι επιστήμονες ζητούν περαιτέρω εξετάσεις, ενώ μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά και τη χρήση τους.
14: Καμπανάκι κινδύνου για τον ΑΣΟΠΟ. Βακτήρια που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και το παθογόνο της χολέρας εντοπίστηκαν σε δείγματα από τον ποταμό. Τα ευρήματα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών προκαλούν ανησυχία με θετικά αποτελέσματα σε 5 από τα 12 σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες.
15: Αυτά προέρχονται κυρίως από βοθρολήματα, από αστικά λίματα, από βιομηχανικά απόβλητα που περιέχουν βαριά μέταλλα. Και δεν πρέπει να υπάρχουν στην ύπαιθρο, γιατί ένα κουνούπι, για παράδειγμα, θα πάει να πάρει το μικρόβιο αυτό από τα λιμνάζοντα νερά, θα το μεταφέρει σε μένα, σε εσάς και όλα αυτά τα πράγματα και θα έχουμε διπλό πρόβλημα.
14: Τα θετικά δείγματα εντοπίστηκαν στα Ινόφυτα, το Σικάμινο, τον Οροπό και στις εκβολές του ποταμού. Το βακτήριο μπορεί να καταλήξει στο νερό μέσω λιμάτων, ενώ η χολέρα μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Η μόλυνση από το βακτήριο της χολέρας μπορεί να προκαλέσει έντονη διάρρεια και αιμετούς, οδηγώντας σε ταχεία φυδάτωση, πτώση της πίεσης και σε σοβαρές περιπτώσεις ακόμη και το θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.
16: Πράγματι, η χολέρα μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένο νερό ή μια
1: κακώς πλημμένη σαλάτα, άσχημα πλημμένη, λίγο πλημμένη σαλάτα. Άρα ναι, βγαίνει με τα περιττώματα και μολύνει νερά υδροφόρο ορίζοντα ή και το χώμα από τα περιττώματα. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η διάρρεια. Πολύ έντονη διάρρεια με μεγάλη αφυδάτωση. Και μπορεί να κάνει και πονοκέφαλο, μπορεί να κάνει γενική κακοδιαθεσία.
4: Θα πρέπει άμεσα να γίνουν επαναληπτικές δειγματοληψίες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, μοριακή ταυτοποίηση των στελεχών, ποσοτικός προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου, έλεγχος για κοπρανώδη ρύπανση και διεύρυνση πιθανών νεκρών λιμάτων ή υποθρολιμάτων.
14: Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Έρευνων ζητά αμέσως ελέγχους και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα συγκεκριμένα σημεία και να μην το χρησιμοποιούν για πόση ή μαγείρεμα.
15: Πιστεύουμε ότι είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Πρέπει να λυθεί άμεσα, να καθαριστούν τα σημεία αυτά που έχουμε πάρει δείγματα.
14: Τα νέα ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Ασοπού, μιας περιοχής που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών και ερευνών για τη ρύπανση των υδάτων.
0: Σφραγίστηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη με ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Πάμε ξανά στη Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα.
16: Σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων η ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου, όπου βρισκόμαστε, στην οποία διενεργούνταν παράνομα χημειοθεραπείες, ενώ είχε διαπιστωθεί σωτήρι και υποστελέχωση. Οι τελευταίοι ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε κατοικίες των οικείων τους προσώπων, είτε σε άλλες δομές υγείας μέχρι και χτες το βράδυ. Είναι οριστικό πλέον το λουκέτο, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι μόλις πριν από δύο ημέρες είχε σφραγιστεί και άλλη μια κλινική του ίδιου ομίλου στη Θέρμη, όπου είχε διαπιστωθεί αναντιστοιχεία ασθενών και προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων και πάλι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις σε Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία. Στη Γαλλία κυριαρχούν τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ στην Αλβανία οι διαδηλωτές ζητούν καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια και παραίτηση του Έντι Ράμα. Σοβαρά επεισόδια είχαμε στα Τίρανα, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα.
14: Η Ευρώπη φλέγεται. Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την νεολαία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και την κοινωνική δυσαρέσκεια να φουντώνει. Στην Γαλλία, μαθητές και φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους από τα μέσα Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.
17: Manifestent juste pour nos droits basiques et tout simples et ils arrivent avec des mortiers, des gaz, donc on crie des petits slogans tout mignons et c'est nous les gros méchants qu'on réprime hyper violemment.
14: 480.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους σε μια μαζική διαμαρτυρία υπέρ των μαθητών. Δακρυγόνα, επεισόδια και καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία συνθέτουν το σκηνικό, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές.
18: In the last hour or so, what was a calm atmosphere has become much more tense. What you can see behind me is the Place Vauban, and you may be able to make out in the background the tear gas, which is why I'm wearing this protective gear, because there's a lot of tear gas.
14: Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η Κρέτα Ντούμπεργκ. Η Σουηδή ακτιβίστρια έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξη στους νέους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης.
17: And the French students are now showing the world how we should be standing up and how we should be revolting against an extremely violent system, and they're leading by example.
14: Το κύμα διαδηλώσεων σαρώνει και την Αλβανία. Στα Τίρανα, η οργή των φοιτητών ξεχυλίζει, με τις κινητοποιήσεις να μετατρέπονται σε βίαιες συγκρούσεις. Το Υπουργείο Παιδείας φλέγεται, οι διαδηλωτές ξεσπούν και τα επεισόδια κλιμακώνονται, οδηγώντας την κατάσταση εκτός ελέγχου. Πέτρες και τσιμεντόλιθοι εκτοξεύονται, οι συγκρούσεις παίρνουν ανεξέλεκτες διαστάσεις και το σκηνικό θυμίζει πεδίο μάχης. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα και νερό υποπίεση, ενώ ακολουθούν μαζικές προσαγωγές. Νέα επεισόδια με πρωταγωνιστές ανήλικους στο Βέλγιο. 10 νεαροί συνελήφθησαν μετά από συμπλοκές με την αστυνομία, έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα για συγκεντρώσεις. Φλεγόμενοι κάδοι απορριμμάτων και ηλεκτρικά πατίνια συνθέτουν το σκηνικό της έντασης στο περιθώριο διαδήλωση συνδικάτων κατά των μέτρων λιτότητας.
0: Την έναρξη μαζικών ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνέδεσε μάλιστα την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τον αμυντικό ρόλο της περιοχής για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στον ΟΗΕ με τη Δανία και τη Γροιλανδία, προκειμένου να τερματιστεί η ένταση στην περιοχή.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει μπροστά το σχέδιό του για τη συνολική αξιοποίηση της Γροιλανδίας. Ξεκάθαρο στόχος της Ουάσιγκτον να μετατρέψει το Αρκτικό νησί σε έναν κρίσιμο ενεργειακό, βιομηχανικό και στρατιωτικό προμαχώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο βόρειο ημισφαίριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη μαζικών ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κρίσιμα ορυκτά.
8: Μια τεράστια έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά ετοιμάζεται να ξεκινήσει στην πανέμορφη Γροιλανδία μας. Υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι η ποσότητα του εύκολα προσβάσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή σχεδόν οποιασδήποτε άλλης χώρας στον κόσμο.
6: Η εξαγγελία του Τραμπ έρχεται μετά την υπογραφή της νέας τριμερούς αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την αυτόνομη κυβέρνηση της Γροιλανδίας.
19: I just want to say I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship, a secure relationship.
6: Στο επίκεντρο του αμερικανικού σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση των στρατιωτικών υποδομών, αλλά και ο αποκλεισμός της Ρωσίας και της Κίνας από επενδύσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας στη Γροιλανδία.
20: The agreement mentions specifically two new bases, one in southern Greenland, one in sort of a little bit near the middle of the eastern part of Greenland, those bases can potentially be used for situational awareness purposes.
6: Προβλέπεται η δημιουργία νέας αμυντικής ζώνης και στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα του νησιού, στην περιοχή Ναρσαρσουάκ, καθώς και νέα εγκατάσταση στο Μέστερσβιγκ, στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας.
21: Confirming that the US has rights to have military presence in Greenland, also be more involved in economic affairs in Greenland. This is a huge thing. There has been tension throughout more than a year, even talk about the US invasion in Greenland.
6: Με όχημα την αμυντική συμφωνία και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, ο Τραμπ επιχειρεί να εδραιώσει την αμερικανική κυριαρχία στην Αρκτική απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Μια ήρεμη νύχτα πέρασε ο Πάπας Λέων ύστερα από την επέμβαση την οποία υπευλήθη για καρκίνο του πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία και ιδιαίτερα σε εκατομμύρια καθολικούς πιστούς σε όλο τον κόσμο.
22: Ανησυχία προκαλεί η διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα για τον Πάπα Λέοντα μετά την αφαίρεση ως ιδίου σε χειρουργική επέμβαση στην πολυκλινική Τζέμελη της Ρώμης. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές, ωστόσο εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιβεβαίωσαν ότι ο ιστός ήταν κακοήθης.
24: We're told there was concern ahead of the surgery that this tissue could turn out to be cancerous and during the tests that were carried out during the surgery it was confirmed.
22: Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ποντίφικας διήρκησε περίπου 90 λεπτά. Ξύπνησε ομαλά μετά το χειρουργείο και αφού παρέμεινε για σύντομο διάστημα επί παρακολούθηση, επέστρεψε στο δωμάτιό του στο 10ο όροφο του νοσοκομείου.
25: The Vatican says Pope Leo spent a peaceful night in hospital after undergoing surgery for lung cancer.
22: Αγωνία αλλά και ελπίδα για την ανάρρωση του Πάπα εκφράζουν οι πιστοί που βρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
28: I was looking forward to see him, but because he's sick, but I said let me just pray for the Holy Father. And then I had good news today that he's well. The surgery went well, so we are very glad to God.
29: Ja, es ist immer schlimm, wenn man so eine Diagnose bekommt, aber ich wünsche ihm alles Gute, dass das wieder alles gut wird und dass er für uns und für die Bevölkerung wieder da ist.
22: Die Συμπαράστασή του εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ευχόμενος δύναμη και εκφράζοντας τη στήριξή του στους γιατρούς που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του.
6: Η Ζανέτ και εγώ ενωνόμαστε σε προσευχή για την υγεία του Πάπα Λέοντα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Ήθε ο Κύριος να του δώσει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί τους επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν τον Άγιο Πατέρα.
22: Τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση στον Πάπα Λέοντα εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες.
8: Εύχομαι στην αυτού αγιότητα τον Πάπα Λέοντα ταχύ ανάρρωση. Οι προσευχές και οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την καθολική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
22: Στο Βατικανό, ο καρδινάλος Λουίς Αντώνιο Τάγκλε τέλεσε λειτουργία με ειδικές προσευχές για την υγεία του Πάπα, ενώ οι πιστοί αναμένουν νεότερα για την πορεία της ανάρρωσής του.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ήρθε το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Super τεχνολογία, super αυτονομία, super τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Super σε όλα.
1: Quadver? Είναι έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτε τσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.

0: σοκοφρέτα Double Choco με διπλή σοκολάτα από την Ίον.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλησπέρα σας. Βραδιά Champions League για την ΑΕΚ, με τους πρωταθλητές να αντιμετωπίζουν απόψε στις 10 της Αχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Περισσότεροι από 10.000 Έλληνες θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
4: Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει να πάρει η ΑΕΚ απόψε στις 10 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κάνει αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στην 24η της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουκρανική ομάδα αποτελεί κλειδί στην προσπάθειά της, καθώς θεωρητικά είναι η πιο εύκολη από εκείνες μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος προπονητής θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες από τον πάγκο, ενώ σταθερά εκτός παραμένει ο Στρακόσια με τον Μπρινιόλι να διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος θα συνθέσουν την αμυντική τετράδα, με τους Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι και Γιώβιτς να είναι τα φαβορί για τις υπόλοιπες θέσεις.
5: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς.
4: Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη έδρα στο Stamford Bridge της Chelsea και η ΑΕΚ αναμένεται να έχει την υποστήριξη περίπου 10.000 φιλάθλων της.
3: Συνέχεια αύριο για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Στη Γαλλία παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, ενώ για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
6: Χωρίς τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι αρχές στη Μασσαλία απαγόρευσαν την οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της ομάδας του Πειραιά, κάτι που έφερε αναστάτωση παρά την χθεσινοβραδινή προσπάθεια αναδίπλωσης και έτσι με οδηγία που εξέτασε πάει ο Ολυμπιακός κάλεσε τους ερυθρόλευκους που ήδη βρίσκονται στην γαλλική πόλη να αποχωρήσουν. Στον αγωνιστικό τομέα, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπέιλι, ο οποίος έμεινε στον Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει την πρεμιέρα τη Γιαγκελόνια και θα επιδιώξουν τη δεύτερη νίκη τους στην Ευρώπη. Για το 2-2 βρίσκεται στη Γαλλία και ο Όφη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Χόφενχάιμ, οι κριτικοί θέλουν θετικό αποτέλεσμα και εκτός έδρας. Απότες για την ομάδα του Χρήστου Κόντι θα είναι ο Σχέλης και ο Ισέκα. Πρεμιέρα για τη League Phase του Conference League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Οι πράσινοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Ντέρμπι Αιωνίων και να ξεκινήσουν με το δεξί στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ που είχε τέτα-τέτ με ποδοσφαιριστές και σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα κόντρα στους Βόσνιους και εν ώψη του αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρας Άκτορ που ακολουθεί. Σε αυτό το πλαίσιο πιθανή είναι η παρουσία του Ντέστερ στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης της Πέμπτης στο ΆΚΑ.
3: Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέτυχε την πέμπτη του νίκη σε εισάριθμους αγώνες και έτσι κερδίζοντας την Παρτιζάν κατάφερε να πάει στο 5-0. Ενώ ο Ολυμπιακός έκανε μια ανεπανάληπτη ανατροπή αφού βρέθηκε να χάνει με 28 πόντους από τη Βαλένθια, όμως τελικά επικράτησε στην παράταση.
7: Τρίποντο από τον Ζετκόφσκι, τέλος παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής μετά από μια τεράστια μάχη στη Βαλένθια.
8: Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 102-97 στην παράταση, παρότι βρέθηκε πίσω ακόμη και με 28 πόντους. Οι Ισπανοί κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο πηγαίνοντας στα ποδητήρια με το εντυπωσιακό 59-34. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι αντέδρασαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στην ανατροπή. Η Βαλένθια μείωσε σε 89-88 και ο Ζαν Μοντέρο πέτυχε μία από τις δύο βολές, κάνοντας το 90-88 υπέρ του Ολυμπιακού. Στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα όμως ο TJ Shorts σκόραρε με lay-up και σοφάρισε σε 90-90. Στην τελευταία επίθεση ο Μοντέρο επιχείρησε τρίποντο, αλλά στόχησε με αποτέλεσμα δύο ομάδες να οδηγηθούν στην παράταση. Εκεί, με καθοριστικά καλάθια του Βεζένκοφ και του Μοντέρο, αλλά και καθοριστικές βολές του Φουρνιέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε την τέταρτη νίκη της στην Ευρωλίγκα. Πρωταγωνιστές της σπουδαίας νίκης ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist, και ο Εβάν Φουρνιέ με 23.
9: You show your character, your personality. My hat off, you know, it's something that I really appreciate. Guys, this is what Olympiakos is in the second half, from 28 points down, and we won the game. So congratulations, guys. My hat off. You have guts and you have personality.
8: Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη επί της Παρτίζαν με 72-55 στην κατάμεση στην Belgrade Arena, διατηρώντας το απόλυτο 5-0 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους, βασιζόμενοι στην εξαιρετική τους άμυνα που περιόρισε τους Σέρβους σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του Ζέλκο Μπράντοβιτς ήταν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, ενώ ο Χουάν Ερνάν Γκόμεθ στην επιστροφή του στα παρκέ πρόσθεσε 10 πόντους. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την απόλυτη αποθέωση του Ζέλκο Μπράντοβιτς, καθώς πριν από το τζάμπολ ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για να φωνάξει ρυθμικά το όνομά του, ενώ προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα προς τιμήν του για τη μεγάλη προσφορά του στο σερβικό σύλλογο.
10: Was all 40 minutes same way defensively, very good defense, but offensively I believe that is worst game that we play until now. You know, if you play good defense, you need to use this to have points in transition. We play slow and some really bad decisions, but however important victory for us.
8: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην έδρα του τη Χάπο Ελ Τελαβίβ την Παρασκευή για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» με την Κατερίνα Μπρούκα και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κακοκαιρία θα είναι σε αποδρομή την Πέμπτη, οπότε και ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Τοπικές ζοχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Κρήτη και λιγότερο το πρωί κυρίως στην Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι ισχυρή.

Το Φάνια με αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Θερμοκρασία κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο Τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ διατηρείται η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης κατά 20 λεπτά και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 10 λεπτά. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κόπηκε στα δύο η έδεια. Απανωτά μηνύματα του 112 και στις δύο περιοχές. Προβλήματα και στην Αττική. Θα δούμε πότε θα υποδεχθούμε πια το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Αύριο η κρίσιμη σύνοδος κορυφής με την ενέργεια στο επίκεντρο και τις χώρες που ζητάνε μέτρα να αυξάνονται μεν, αλλά να μην φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν ότι θα υπάρξει λευκός καπνός. Όλα αυτά τα θέματα και ακόμη περισσότερα θα τα δούμε σε λίγο. Προς το παρόν όμως, να καλησπερίσω να έρθει κοντά μου

0: Δημήτρης Παπαϊωάννη, τι κάνεις Δημήτρη, να δούμε πώς
1: καλησπέρα,
0: πάει
1: καλησπέρα.
0: Ο καιρός, πώς έχει εικόνα ως αυτή την ώρα και πότε περιμένουμε και το επόμενο κύμα.
1: Ναι. Πρώτον, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. Μεγάλη όγκη νερού έπεσαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυρίως πρώτον στην Εύβοια, όπου στην Εύβοια σημειώθηκε το μεγαλύτερο ύψος τροχής. Έπεσαν πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στη στενή Εύβοια, εκεί στα Ημιορεινά, στη Δύρφη. 320 τόνοι νερού αναστρέμα είναι σχεδόν όσο πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Έπεσε μέσα σε 24-36 ώρες περίπου. Λοιπόν, και στις Βορειάδες πολύ μεγάλο ύψος τροχής. Έπεσαν πάνω από 200 τόνοι νερό αναστρέμα. Και Σκιάθο και Σκόπελο περίπου 260 τόνοι νερό αναστρέμα. Πολύ μεγάλο ύψος τροχής και αυτό. Και στη Ρόδο, που δυστυχώς είχαμε και την απώλεια ενός ανθρώπου, η διαφορά στη Ρόδο ήταν ότι έπεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτή η βροχή. Σε άλλες περιοχές, στην Εύβοια και στις Σποράδες, έβρεχε σταμάτα για πολλές ώρες. Στη Ρόδο, 280 τόνοι νερό αναστρέμα που βλέπουμε έπεσαν σε 6 με 8 ώρες. Τόσο μεγάλο ύψος τροχής είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ύψος τροχής. Γι' αυτό είδαμε τις τόσο μεγάλες πλημμύρες που έγιναν στο νησί της Ρόδου και δυστυχώς είχαμε την απώλεια ενός ανθρώπου.
0: Κανονικά ποτάμια η Ρόδο, το βλέπουμε πολύ, στο πλάνα.
1: Πολύ δύσκολη η κακοκαιρία στη Ρόδο ειδικά, αλλά και στην Εύβοια ήταν πολύ δύσκολη η κακοκαιρία. Και λέω ήταν, γιατί σιγά σιγά είναι σε αποδρομή αυτή η κακοκαιρία. Θα δούμε και στους χάρτες μας ότι παρόλο που βρέχει ακόμα στην Εύβοια, έχει αρχίσει να εξασθενεί η κακοκαιρία, βρέχει όμως ακόμα. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί ήδη είναι πολλά ποτάμια στα όρια του, στα όρια της υπερχείλησης. Κάποια έχουν ήδη υπερχείλησει, έτσι. Αλλά πάντως σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις επόμενες ώρες, θα γίνουν και πολύ πιο ήπια και θα εξασθενήσουν τελείως αύριο. Πολύ λίγα φαινόμενα το πρωί, ασθενή φαινόμενα, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Στις Σποράδες ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν πολύ τα φαινόμενα, πολύ ασθενείς βροχές. Περιμένουμε μέσα στη νύχτα να σταματήσουν τελείως εκεί. Και στη Ρόδο. Γενικότερα στα Δωδεκάνησα έχουμε κάποιες μπόρες ακόμα, θα συνεχιστούν μέσα στη νύχτα αυτές οι μπόρες, όμως όχι με τη βεβαιότητα και την τραγδαιότητα που είδαμε μέσα στην ημέρα σήμερα, που πραγματικά η πόλη της Ρόδου χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Η πόλη της Ρόδου είχε 280 τόνοι νερού αναστρέμα, ναι. Η Νότια Ρόδος δεν είχε πάνω από 40 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια καταιγίδα η οποία ήταν στάσιμη πάνω από την πόλη.
0: Και στο ίδιο νησί δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: και είχε πολύ τοπικό χαρακτηριστικό.
1: Ακριβώς. Πολύ μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες διαφορές. Και δυστυχώς έπεσε και στην πόλη της Ρόδου, που είναι και κοινοκατοικημένη, όπως καταλαβαίνουμε, και ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε, καλά το είπες, περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας επηρεάσει από την Παρασκευή περίπου το απόγευμα. Θα επηρεάσει πάλι την Εύβοια, όχι όμως με την ίδια βιαιότητα των φαινομένων που είδαμε σήμερα και χθες. Θα πέσουν όμως πάλι σημαντικά ύψη βροχή στην Εύβοια. Γι' αυτό θέλει λίγη προσοχή. Ξανά η νέα κακοκαιρία που μας έρχεται από την Παρασκευή το βράδυ. Θα επηρεαστεί και η Αττική με βροχή σε κάποιες καταιγίδες αργά το βράδυ της Παρασκευής. Δεν θα έχει όμως την ίδια ένταση που είχε σήμερα και χθες αυτή η κακοκαιρία που
0: διάρκεια,
1: σιγά τελειώνει.
0: Ξέρουμε.
1: Μέχρι το Σάββατο περίπου το μεσημέρι απόγευμα. Δηλαδή είναι και η μικρότερη διάρκεια και η μικρότερη ένταση της, που είναι σημαντικό αυτό. Και να πούμε ότι θα πέσει και η θερμοκρασία αρκετά. Έχει ήδη πέσει. Το Σάββατο θα ξαναπέσει λίγο ακόμα και θα έχουμε και λίγο περισσότερα χιόνια στα χιονοδρομικά, ψηλά στα χιονοδρομικά, και στον Παρνασσό θα χιονίσει και γενικότερα στα ορεινά πάνω από 1500 μέτρα υψόμετρο, τα πρώτα χιόνια ουσιαστικά του φθινοπόρου.
0: Νωρίς ήρθαν πάντως.
1: Σωστά, νωρίς.
0: Να δούμε ποια θα είναι η εικόνα στην Αττική αύριο.
1: Ναι. Λοιπόν, η Αττική, πρώτον, σήμερα βρέχει λίγο στα βόρεια, πολύ βόρεια τμήματα της Αττικής, γύρω-γύρω από την Πεντέλη στο Διόνυσο. Αύριο θα είναι βελτιωμένος πάντως ο καιρός. Δεν περιμένουμε βροχή ουσιαστικά. Την Παρασκευή όμως, όπως είπα, πάλι το βράδυ θα έχουμε βροχές και κάποιες λίγες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Όχι πάντως κάτι πολύ έντονο. Δεν περιμένω κάποια ακραία κακοκαιρία στην Αττική, αυτή που έρχεται η κακοκαιρία από την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Θα είναι μία βροχή, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Θα είναι μία βροχή τοπικά έντονη, αλλά όχι κάτι ακραίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στην κακοκαιρία, και θα πάμε κατευθείαν να βρούμε τον Φάνη Καραμπατσάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ψαχνά Εύβοιας, για να δούμε ποια είναι εκεί η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Φάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μέχρι πριν από μισή ώρα έβρεχε ασταμάτητα, ένα φαινόμενο που είχε αρχίσει από χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Έβρεξε πάρα πολύ, τόνοι νερού έπεσαν στην Εύβοια, δημιουργώντας πλήθος προβλημάτων. Θα σας δείξει ο Γιάννης ο Βουβούρης τώρα μία φοβερή εικόνα. Ο τεράστιος χήμαρος που βλέπετε στην οθόνη σας είναι ο Μεσάπιος ποταμός. Περνά από τα Ψαχνά στην καρδιά του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, δίπλα μάλιστα από το Δημαρχείο, και λίγο νωρίτερα, μέχρι πριν ας πούμε το απόγευμα, είχε υπερχυλήσει σε ένα σημείο του. και ξύπνησε κάτι που ξύπνησε μνήμες από το 2020 στους κατοίκους, όταν είχε υπερχυλήσει σε μεγαλύτερο βαθμό, γεμίζοντας νερά και λάσπες σπίτια και καταστήματα. Ήταν κακοκαιρία θάλια, η οποία έχει μείνει αξέχαστη εδώ, γι' αυτό και οι κάτοικοι έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι και κοιτούν τη στάθμη του ποταμού. Βρίσκεται εδώ πυροσβεστική ΕΜΑΚ με διασωστική λέμβο, μάλιστα, αν χρειαστεί να επέμβει. Πυροσβέστες, οχήματα της πυροσβεστικής για απαντλήσεις υδάτων, αν χρειαζόταν. Γίνεται αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο για το αν θα παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ, διότι όπως ακούσαμε και από τον Δημήτρη, αναμένεται τις επόμενες ώρες πλήρης εξασθένηση του φαινομένου μέχρι να υπάρξει μια επανάληψη την Παρασκευή σε μικρότερο βαθμό. Εκτεταμένα πάντως τα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας.
0: Η εικόνα
2: στη Δημοτική
0: που μας
2: Ενότητα
0: έδειξες,
2: Μακρικάπα.
0: Φάνη, και αν μπορούμε κάποια στιγμή να γυρίσουμε πάλι, να δούμε πώς είναι εκεί το ποτάμι.
2: Τώρα θα το δούμε από άλλη πλευρά.
0: Θα το δούμε από την άλλη πλευρά, ωραία. Είναι απίστευτο το πόσο πολύ έχει φουσκώσει και με τι ορμή κυλάει αυτή τη στιγμή.
2: Είχε φουσκώσει το απόγευμα πάρα πολύ, είχαν βγει τα νερά σε ένα δρόμο και λίγο ήθελε να μπει μέσα σε σπίτια και καταστήματα. Κάτι το οποίο συνέβη στη Δημοτική Ενότητα Μακρικάπα, λίγο μακρύτερα από εδώ, όταν υπερχείλησε ο ποταμός προέκταση αυτού, γεμίζοντας νερά και λάσπες σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα εκδόθηκε και μήνυμα 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής. Άραστε. Ακόμη δύο μηνύματα 112 εκδόθηκαν σήμερα, μία για το πολιτικόν και μία για εδώ τα ψαχνά. Στη Βόρεια Εύβοια το κυρίως πρόβλημα το προκάλεσε η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα εκεί, και ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στο δρόμο Μαντούδη Προκόπη στη θέση Καντά.
0: Μάλιστα.
2: Και αύριο να πούμε κλειστά τα σχολεία,
0: ναι,
2: δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στις περιοχές αυτές.
0: Θα μιλήσουμε
2: ενώ
0: σε λίγο
2: με αντίστοιχη απόφαση, ενώ με αντίστοιχη απόφαση του Δημάρχου Δυρφίων Μεσαπίων θα μείνουν κλειστά τα σχολεία και στις περιοχές του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Είναι τουλάχιστον ευχάριστο που αυτή τη στιγμή δεν βρέχει εκεί που βρίσκεσαι, που σημαίνει ότι δεν είναι άμεσος κάποιος κίνδυνος τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να μας δώσει την εικόνα και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Φάνης Σπανός, γιατί είναι η Εύβοια που μας είπε ο Φάνης, αλλά είναι και η Σκιάθος, είναι και η Σκόπελος που χτυπήθηκαν από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Καλησπέρα κύριε Σπανέ.
3: Καλησπέρα σας. Δεν θα σας πω για τη Σκιάθο και τη Σκόπελο, είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όμως στην Εύβοια είναι όπως εύστοχα αναφέρει το ρεπορτάζ σας. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη μέρα με εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις και σε ένταση και σε διάρκεια. Και με ζημιές με βασικότερη αυτή στο εθνικό δίκτυο ανάμεσα στο Προκόπη και στο Μαντούδη, όπου περίπου σε 100 μέτρα δρόμου καθαιρέθηκε όλο το οδόστρωμα και ήδη δουλεύουμε για να δώσουμε μια παρακαμπτήρα οδό. Mm-hmm. Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή δίνεται φυσικά μέσα από το χωριό Δαφνούσα, όμως δουλεύουμε και μια παρακαμπτήρα οδό δίπλα στο κομμάτι που καταστράφηκε.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με οποιοδήποτε σπίτι, με κατοίκους να ζητάνε κάτι, η ηλεκτροδότηση, τα πάντα λειτουργούν. Χάσαμε μάλλον τον κύριο Σπανά από την τηλεφωνική γραμμή, τουλάχιστον μας είπε τις πρώτες πληροφορίες.
3: Ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεστε κύριε Σπανέ.
3: Ναι. Λοιπόν, από κατοικίες έχουμε κάποιες αυλές, κάποια υπόγεια. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο ισόγειο πλημμυρισμένο, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω αυτή τη στιγμή τέτοιες αναφορές. Mm-hmm. Τα ποτάμια φούσκωσαν πάρα πολύ. Βέβαια, ήταν απολύτως καθαρισμένα, οπότε αυτό επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η οικία τους και γι' αυτό να παγεροχητευτούν, έχοντας υπερχυλήσεις μόνο σε κάποιες πολύ σημειακές και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βέβαια, οι μνήμες είναι μνήμες, η ανησυχία είναι ανησυχία, ενεργοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και βέβαια δικές μας και των δύο Δήμων. Όμως τα φαινόμενα είναι σε ύφεση και παραμένουμε σε γρήγορα.
0: Τώρα είναι σε ύφεση, αλλά επειδή, όπως μας είπε πριν και ο μετεωρολόγος μας, θα έρθει νέο κύμα κακοκαιρίας, θα χτυπήσει και πάλι την Εύβοια, δεν θα είναι τόσο ισχυρό, αλλά θα έρθει σε μια επιβαρημένη ήδη κατάσταση την Παρασκευή. Θα πάρετε κάποια έξτρα μέτρα για αυτή την κατάσταση?
3: Βεβαίως γίνονται άμεσοι καθαρισμοί από τα φερτά που κατεβάζει αυτή η βροχή. Είναι μια διαδικασία που είναι πάντοτε δυναμική, δεν είναι ότι καθαρίζει μια φορά τα ρέματα και ξενιάζει για πάντα. Κάθε βροχή κατεβάζει, οπότε πρέπει να κάνεις αυτή την καταδρομική επέμβαση. Φαίνεται, σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουμε, ότι τα φαινόμενα θα είναι και πιο ήπια, όπως αναφέρετε, αλλά και νοτιότερα, ότι θα έχουν ακριβώς την ίδια γεωγραφική εστίαση με τη σημερινή νεροποντή. Όμως, εμείς παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση, ούτως ώστε να προστατευτούμε από κάθε κίνδυνο, να ελαχιστοποιήσουμε τις πληγές και τις βλάβες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ, για όσα μας μεταφέρατε. Να πάρουμε την εικόνα πιο εξειδικευμένα τώρα από την Εύβοια. Ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης είναι δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, η περιοχή σας, όλες αυτές οι περιοχές έχουν χτυπηθεί πολύ έντονα. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση?
4: Δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, γύρω στα 180 χιλιοστά κατά τόπους στο βορειοανατολικό κομμάτι του Δήμου, μέσα σε 10 ώρες περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστρέψουν πολύ νερό τα ποτάμια, υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, σε συνδυασμό με το έλκος των πλατών, τα πλατάνια τα οποία έχουν ξεραθεί, το πλατωνοδάσος το έχει χαθεί. Ναι. Η ορμή πλέον του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ταχύτητα είναι απίστευτη και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο το ποτάμι αυτό με την υπερχείληση δημιούργησε προβλήματα στην εθνική οδό, αποκόπτοντας το Μαντούδι από το Προκόπη. Ήδη μηχανήματα της περιφέρειας δουλεύουν αυτή τη στιγμή για να δοθεί λύση από διπλανή παρακατοχή οδό. Ναι. Προς το παρόν η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω μετοχίου Δαφλούσας και πιστεύω ότι μέχρι αύριο το απόγευμα το βράδυ θα έχει δοθεί η κυκλοφορία και από την παρακαμπτήριο δίπλα από τον εθνικό δρόμο.
0: Αυτό τώρα, κύριε Τσαπουρνιώτη, θα σας ρωτήσω ότι ρώτησα για τον κύριο Σπανό, επειδή την Παρασκευή περιμένουμε νέες βροχοπτώσεις που θα υπάρχουν σε έντονο βαθμό και στην Εύβοια. Αυτό σας κάνει να ανησυχείτε για κάτι παραπάνω, πρέπει να φροντίσετε κάτι ιδιαίτερο?
4: Σίγουρα τα εδάφη πλέον είναι κορεσμένα. Θα πάρουμε ό,τι μέτρα χρειαστεί. Το καλό είναι ότι έχουν γίνει αρκετά αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς. Γι' αυτό και δεν είχαμε πλημμυρισμένα σπίτια. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν φράγματα βάρους στον οικισμό του Πηλίου. Έναν επιβαρημένο οικισμό, ο οποίος έχει πλημμυρίσει αλλεπάλληλες φορές. Το ίδιο έχει γίνει και στην κοινότητα του Μαντουδίου, όπου είναι σε εξέλιξη ένα αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο πραγματικά έσωσε το χωριό από τα 180 χιλιοστά.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαπουρνιώτη. Καλή δύναμη. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Φάνη Καραμπατσάκη από τα Ψαχνά Ευβίας, όπου όλη αυτή την ώρα βλέπαμε την ζωντανή εικόνα για το πώς κοντεύει να υπερχειλήσει για άλλη μια φορά το ποτάμι μες την ημέρα. Και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται με το επίδομα που ανακοινώθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται από αύριο. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα, κύριε
5: Τσάπαλο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, θα πάμε να ακούσουμε από τον Κώστα Αλατζά τι υπάρχει μια σημαντική είδηση για το καλώδιο και είναι και επίσημη. Κώστα.
6: Ακριβώς. Όπως πληροφορείται το Action 24, σήμερα αργά το μεσημέρι, η γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία είχε αναλάβει τις εργασίες για τη μελλοντική πώτηση του ηλεκτρικού καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπέβαλε αίτημα για έρευνες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το αίτημα θα εξεταστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από την Εθνική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, θα κατατεθεί η σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη, ο οποίος αναμένεται να την εγκρίνει, και από εκεί και πέρα θα ενημερωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να εκδοθεί από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου η απαιτούμενη ναύτεξ, ναυτική αναγγελία, για να ξεκινήσουν οι εργασίες βυθομέτρησης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες είχαν παγώσει το καλοκαίρι του 2024 μετά τις τουρκικές αντιδράσεις και την αποστολή πολεμικών πλοίων ανοιχτά της Κάσου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του Action 24, σύμφωνα με το οποίο μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της GSI, της εταιρείας που διαχειρίζεται, της κυροπραξίας που διαχειρίζεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης από τον γαλλικό κολοσσό Meridiam και το πράσινο φως που έδωσε με τη στήριξή του ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε πει το Action 24 ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των εργασιών του ηλεκτρικού, του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κάτι που επιβεβαιώνεται με την σημερινή εξέλιξη που είχαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Είναι σημαντική εξέλιξη. Φαίνεται ότι όλα παίρνουν το δρόμο τους σιγά-σιγά και στις τυπικές διαδικασίες. Κατατέθηκε το αίτημα, μας είπε ο Κώστας και ότι το επόμενο βήμα σιγά-σιγά θα είναι και η Ναύτεξ. Επομένως, θα τις παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα. Πού θα ξεκινούσαμε με τον κύριο Τσάπαλο, κύριε Τσάπαλο?
5: Εξαιρετικά σημαντική η συγκεκριμένη είδηση και είναι και μια απάντηση σε όσους πίστευαν ότι η Ελλάδα έψαχνε τρόπους να αποχωρήσει από το έργο και όχι να προχωρήσει.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
5: Η αντιπολίτευση πρωτίστως. Και όχι μόνο. Και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι η κολυσιεργία της ουσιαστικά θα οδηγήσει σε παραίτηση από το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Όχι μόνο δεν παραιτήθηκε η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον σχεδιασμό, αλλά βλέπουμε ότι εντός χρονοδιαγραμμάτων, πριν το τέλος Οκτωβρίου, όπως είχε προδιαγραφεί αρκετές εβδομάδες τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, δια της γαλλικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, προχωρά βήμα-βήμα στην υλοποίησή του.
0: Ωραία, πάμε και στα οικονομικά τώρα, κύριε Τσάπαλε. Σε αυτά που ανακοινώθηκαν, να βλέπουμε και τις κάρτες, να μας εξηγήσετε
5: Βεβαίως.
0: Τι ο κόσμος θα κάνει από αύριο, που θα Βεβαίως. Μπορεί να παίρνει πετρέλαιο θέρμανση, σε τι τιμή θα το πάρει και ποιοι θα παίρνουν και επιδότηση.
5: Να ξεκινήσουμε με το τι συμβαίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε 40 λεπτά επιδότηση συνολικά. 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος και 20 λεπτά θα προέλθουν από τα δηληστήρια. Με τιμή εκκίνηση στην ουσία, το 1 ευρώ και 95 λεπτά, εκεί θα είναι περίπου. Άρα, μείον 40 λεπτά η επιδότηση, αυτή η τιμή που θα δει στην Αντλία ο πολίτης θα είναι περίπου 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Και ουσιαστικά σε 750.000 περίπου συμπολίτες μας που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, αυτό το 1,55 ανά λίτρο θα γίνει ακόμα πιο χαμηλό. Γιατί δικαιούνται αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Άρα, εφόσον λάβουν το επίδομα, αυτή η τιμή μεσοσταθμικά θα τους έρθει στο 1 ευρώ και 35 λεπτά ανά λίτρο.
0: Μένουν οι ίδιοι.
5: Οι δικαιούχοι είναι ακριβώς οι ίδιοι. Τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια. Να σας πω χοντρικά ότι μια οικογένεια με ένα παιδί είναι 24.000 εισόδημα οικογενειακό, συν 5 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άρα πηγαίνει στις 29.000, συν 5 για κάθε παιδί που προστίθεται. Επομένως, είναι αρκετά ευέλικτα και διευρυμένα τα κριτήρια, ακριβώς για να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι συμπολίτες μας μέσα. Τώρα, στο ερώτημα, με αυτό το επίδομα θέρμανσης παίρνω μόνο πετρέλαιο, επιδοτούμε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης? Η απάντηση είναι όχι, για κάθε μορφή θέρμανσης, είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αντλίων θερμότητας ή κλιματιστικών, ξυλία, φυσικό αέριο, όσοι θερμαίνονται με αυτόν τον τρόπο, να κάνουν αίτηση που θα ξεκινήσει περί τις 10 Νοεμβρίου ουσιαστικά η πλατφόρμα να λειτουργεί, προκειμένου να υποφεληθούν και αυτοί
0: γιατί
5: από το επίδομα θέρμανσης.
0: Γιατί δεν ανοίγει από τώρα η πλατφόρμα?
5: Χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να προετοιμαστεί και προκειμένου να είναι έτοιμη η ΑΔΕ ουσιαστικά να ανοίξει την πλατφόρμα. Εμείς και η ΑΔΕ θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να ξεκινήσει όσο γίνεται γρηγορότερα η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου ξεκινάει άμεσα, μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, και πάλι όμως.
5: Και θα είναι και αυξημένη προκαταβολή επίσης. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Η προκαταβολή του
5: επιδόματος. Η καταβολή θα γίνει ουσιαστικά πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θα κοιτάξουμε να δούμε όσο γίνεται νωρίτερα μέσα στο Δεκέμβριο και θα είναι αυξημένη, καθώς το 60% του επιδόματος θα μπορέσει κάποιος να το λάβει προκαταβολικά στην ουσία.
0: Μάλιστα. Και όλοι οι δικαιούχοι θα πάρουν αυτή την επιδότηση ασχέτως με ποιο μέσο θερμαίνονται στο σπίτι.
5: Πολύ σωστά. Ασχέτως με ποιο μέσο θερμαίνονται, όλοι οι δικαιούχοι γνωρίζουν οι πολίτες ποιοι είναι και όσοι δεν γνωρίζουν όταν ανοίξει η πλατφόρμα, καλό είναι να μπουν να κάνουν την αίτηση. Και δεν ξέρεις, πολλές φορές είμαστε δικαιούχοι σε κάποιο επίδομα ή σε κάποια παροχή και δεν το γνωρίζουμε μέχρι που να τη λάβουμε. Έτσι, επομένως, εμείς θα επικοινωνήσουμε όσο μπορούμε τη συγκεκριμένη ωφέλεια για τον κόσμο. Όπως επίσης, σημαντική είναι Και αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα ως ανακοίνωση και από τα δηληστήρια και από το κράτος, ότι για το επόμενο 15ήμερο παρατείνεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, 20 λεπτά στην Αντλία και 10 λεπτά στην αμόλυβδη 95 οκτανίων με επιδότηση από το κράτος. Άρα ό,τι επιδοτήσεις είχαμε μέχρι σήμερα τις τελευταίες εβδομάδες στην αμόλυβδη και στο ντίζελ παρατείνονται για τουλάχιστον 15
0: Ωραία.
5: Μέρες.
0: Δύο ερωτήματα τώρα. Ας ξεκινήσουμε με τους δικαιούχους. Μήπως θα έπρεπε να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια τιμή που πέρσι ήταν 1,10 και τώρα με την επιδότηση είναι 1,55.
5: Και 1,35 τώρα
0: και με το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Ναι, δηλαδή θα ζοριστεί ένας κόσμος, θα πληρώσει κάποια, ακόμα και έτσι, κάποια 300 ευρώ ας πούμε επιπλέον τον τόνο. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια διεύρυνση των δικαιούχων?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα και τις προδιαγραφές ουσιαστικά του επιδόματος, περίπου το 70%, 7 στους 10 συμπολίτες μας που βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, επιδοτούνται. Μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση ουσιαστικά διπλασιάστηκαν τα όρια για να μπορούν να μπουν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας, όπως διπλασιάστηκαν και τα ποσά που ελάμβαναν. Πριν από 7-8 χρόνια, το μέσο επίδομα θέρμανσης δεν ξεπερνούσε 450 με 400 ευρώ.
0: Καλά, δεν είχε τόσο όμως.
5: Δεν είχε τόσο, αλλά και δεν ήταν και αρκετό το ποσό. Τώρα που έχουν αυξηθεί πράγματι 20% περίπου οι τιμές, έχουμε αυξήσει πολύ περισσότερο το επίδομα θέρμανσης που λαμβάνουν, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποσό. Με αποτέλεσμα στις πολύ ορεινές περιοχές, με πολύ ακραίες θερμοκρασίες, το επίδομα με την αύξηση που δίνουμε τώρα να φτάσει τα 1.560 ευρώ από 1.200 που ήταν πέρσι ή 500 που ήταν 7 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
5: Άρα θέλω να πω ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ώστε να δώσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους περισσότερα.
0: Κύριε Τσάπαλε, στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, γιατί το 70% των αυτοκινήτων στη χώρα κινείται με αμόλυβδη βενζίνη. Δεν φαίνεται αυτή, εν πάση περιπτώσει, η επιδότηση την οποία συνεχίζεται, που είναι 10 λεπτά, να έχει ένα αποτέλεσμα στον κόσμο? Δηλαδή, όσο έβαζε την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο θα βάλει και αύριο, τόσο θα βάλει και μεθαύριο. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση στη βενζίνη επί τούτου?
5: Κοιτάξτε, αν δεν παρατείναμε την επιδότηση των 10 λεπτών, από αύριο η βενζίνη στην Αθήνα θα έχει 2,30 και 2,40. Δεν θα έχει τόσο, θα έχει περίπου 2,15 με 2,20, κάπου εκεί είναι νομίζω η βενζίνη, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Όπως και να έχει, όλα είναι νούμερα, όλα είναι το τι έχει στην άκρη. Αυτή τη στιγμή αυτά που σας περιέγραψα κοστίζουν για 15 μέρες του Οκτωβρίου και για τον χειμώνα που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης 100 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, που πρέπει να κρατάμε χρήματα στην άκρη, ώστε να στηρίζουμε όσο γίνεται περισσότερο τους πολίτες. Μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει να κάνει το σωστό.
0: Εδώ ερχόμαστε.
5: Και έρχομαι στην,
0: κύριε,
5: και έρχομαι στην επόμενη ερώτησή σας.
0: Πού το ξέρετε?
5: Είμαι βέβαιος.
0: Λοιπόν, αυτή είναι όντως. Γιατί έχει να κάνει με την Ευρώπη, αφού αύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Βλέπουμε να καθυστερούν τα πράγματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μία παραδοχή ότι ετοιμαζόμαστε για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, δεν βλέπουμε τα μέτρα.
5: Αύριο και μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με ένα βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς: περισσότερη ευελιξία, ούτως ώστε να στηρίξουμε στοχευμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για όσο χρειαστεί, ο ενεργειακός πόλεμος που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρος. Το βάρος για κάθε νοικοκυριό είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για το ελληνικό νοικοκυριό, μιλάμε για οποιοδήποτε νοικοκυριό στην Ευρώπη. Και ο Πρωθυπουργός ζητά κάτι πολύ απλό. Από αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε εξασφαλίσει ως χώρα από τη ρήτρα διαφυγής για έργα ενεργειακού χαρακτήρα, για να κάνουμε εγκαταστάσεις μπαταριών αποθήκευσης, για να αποκτήσουμε περισσότερες αντλίες θερμότητας, θερμοσύφωνος κ.ο.κ. Δώστε μας ένα ποσό από αυτό το 1 δισεκατομμύριο, ούτως ώστε να τα διοχετεύσουμε σε στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δεν σας ζητάμε να μας δώσετε παραπάνω χρήματα, ούτε να εξαιρεθούμε από τους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Υπάρχει αισιοδοξία για την απάντηση?
5: Υπάρχει αισιοδοξία, γιατί η Ελλάδα, ξέρετε, έχει χτίσει μια αξιοπιστία τα τελευταία χρόνια, που ό,τι ζητάει, και αυτό καλό να το ερευνήσουμε και δημοσιογραφικά κάποια στιγμή, ό,τι έχει ζητήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είτε να το κάνει η πράξη για τον εαυτό της, είτε να το μετατρέψει η ευρωπαϊκή πολιτική. Και νομίζω και τώρα θα καταφέρουμε κάτι θετικό.
0: Για να δούμε. Αύριο και μεθαύριο, ξαναλέμε, είναι η Σύνοδος Κορυφής με την ενέργεια στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εμείς στο ίδιο θέμα μένουμε, δηλαδή στο τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν και δύο στρατόπεδα. Από τη μία, δηλαδή, είναι η Φιδωλή, που είναι η Γερμανία και κάποιες ακόμα χώρες. Οι περισσότερες είναι, μεταξύ των οποίων εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα, αυτές που ζητούν περισσότερα μέτρα. Οι άλλες ζητούν ακόμα και περικοπές στον προϋπολογισμό. Αν έχουμε την κάρτα να τη δούμε, βλέπουμε λοιπόν ότι οι σκληροί είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες, το μέτωπο των 17 το λεγόμενο, έχει την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και βλέπετε και τις υπόλοιπες χώρες στην κάρτα μας. Αυτή είναι βασικά η κόντρα η οποία θα ξεκινήσει αύριο από δύο τελείως διαφορετικές αφετηρίες. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και με τον Κώστα Αργυρό, δημοσιογράφο της Deutsche Welle. Καλησπέρα Κώστα.
7: Καλησπέρα από τη Βόνη.
0: Να μας πεις Κώστα, η Γερμανία πώς προσέρχεται, με τι θέσεις ακριβώς προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής?
7: Τα είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή. Δηλαδή η Γερμανία, σήμερα είχαμε και την δήλωση που έκανε, την ομιλία μάλλον που έκανε εν ώψη της συνόδου καγκελάριος Μέρτ στην Βουλή, στην Bundestag. Η Γερμανία προσέρχεται ακριβώς με αυτή τη φιδωλή, με ακριβώς αυτή τη σκληρή στάση. Πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή μόλις, είχε απορρίψει τη νέα συμβιβαστική Ιρλανδική πρόταση που προέβλεπε κάποιες περικοπές στον αρχικό προϋπολογισμό της Κομισιόν. Η Γερμανία, που προφανώς είναι στις χώρες που πληρώνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό περισσότερα από όσα λαμβάνουν, και αυτό το τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο καγκελάριος Μέρτ, ζητάει ακόμα μεγαλύτερες περικοπές. Ζητάει και μια συνολικότερη αναπροσαρμογή των δαπανών, λιγότερες δαπάνες για τον αγροτικό τομέα. Θέλει μια συνολική δηλαδή αναδιάρθρωση του κοινοτικού προϋπολογισμού και γι' αυτό μαζί με χώρες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία κυρίως που πρωτοστατούν και αυτές, φαίνεται ότι υιοθετούν αυτή τη σκληρή γραμμή, δεν θα παραδοθούν εύκολα. Ίσως να υπάρξει μια καινούργια συμβιβαστική πρόταση με νέες περικοπές, περισσότερες από αυτές που είχε προτείνει την Κυριακή Ιρλανδική Προεδρία. Πάντως ο κύριος Μέρτ σήμερα επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που είχε ακούσει μέχρι τώρα. Θέλει μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, όπως λέει, μια Ευρώπη που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση μεγάλων αντιπάλων όπως είναι η Κίνα. Το θέμα είναι ότι και αυτός πιέζεται πάρα πολύ εσωτερικά, όπως φάνηκε και στη σημερινή συζήτηση στη Γερμανική Βουλή.
0: Και έχουν προηγηθεί και αυτές οι εκλογές, οι τοπικές στα γερμανικά κρατήδια, που φαντάζομαι παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Άρα εδώ έχουμε ένα παιχνίδι ότι ποιος θα κυριαρχήσει μεταξύ των δύο αυτών ομάδων από αύριο. Και το πιο πιθανό είναι, φαντάζομαι, αυτό που λες εσύ, μια συμβιβαστική λύση και βλέπουμε ή πετάμε το πετραδάκι, το κουβαδάκι λίγο παραπέρα, κάπως έτσι.
7: Που πιθανώς ακριβώς αυτή η λύση να μην βρεθεί και μέχρι τα τέλη του χρόνου, που ήταν η αρχική φιλοδοξία, ο αρχικός προγραμματισμός. Αν και οι δύο, και τα δύο στρατόπεδα επιμείνουν στις σκληρές τους θέσεις, πιθανώς να δούμε να υπάρξει μια παράταση, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Γιατί προφανώς αυτός που θα υποχωρήσει θα πρέπει εντός εισαγωγικών να απολογηθεί και γυρνώντας πίσω στη δική του πρωτεύουσα. Όπως είπες και εσύ, η Γερμανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα ξεκίνησε μάλιστα και μία δίκη που πιθανότατα θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Ξεκίνησε η δίκη για την ανατίναξη του αγωγού Nord Stream. Θυμίζω ότι αυτό μάλιστα που έχει πλήσει περισσότερο τη Γερμανία μέχρι τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς ότι δεν έχει πια το φθηνό φυσικό αέριο. Και η ακροδεξιά, η εναλλακτική για τη Γερμανία εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και σήμερα μάλιστα στο κοινοβούλιο, αυτό που ανέφερε στις τελευταίες εκλογές που έχουν αλλάξει πια οι συσχετισμοί στο Μεκλενβούργο, εκεί που έφταναν κάποτε οι αγωγοί από τη Ρωσία. Το κοινοβούλιο λοιπόν έβγαλε ένα ψήφισμα με πρωτοβουλία της εναλλακτικής για τη Γερμανία που ζητάει να σταματήσει η χρηματοδότηση προς την Ουκρανία και να γίνουν προσπάθειες για μια ειρήνη και για επιστροφή στο φθηνό ρωσικό αέριο. Άρα το ενεργειακό έχει γίνει εδώ στη Γερμανία και ένα θέμα πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Ο κόσμος και εδώ συζητάει αυτά που συζητούσατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή την πολύ ακριβή βενζίνη, το πολύ ακριβό ρεύμα. Η Γερμανία έχει πολύ ακριβό ρεύμα και ο κόσμος προφανώς είναι δυσαρεστημένος. Η κυβέρνηση έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας. Ο κύριος Μέρτ, λοιπόν, θέλει να γυρίσει από τις Βρυξέλλες έχοντας να πει ότι πέτυχε τους στόχους του, ότι οι Γερμανοί δεν θα συνεχίσουν να πληρώνουν πολλά για την Ευρώπη, Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο
0: καθόλου
7: να
0: εύκολο
7: πείσουν
0: και αυτό...
7: αύριο και μεθαύριο οι εταίροι τους στις Βρυξέλλες.
0: Θα το δούμε αυτό και όλη αυτή η στάση θυμίζει κάτι από τα παλιά τα δικά μας. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας είπες. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας βέβαια θα υποδεχθούμε εδώ τη Φόφη Γιωτάκη και τον Νίκο Ελευθερόγλου για να δούμε όλο το πολιτικό παρασκήνιο και θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα βίντεο που σηκώνουν συζητήσεις.
2: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
8: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
9: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
10: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
11: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
12: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
13: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
14: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
15: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
16: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
17: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: σοκοφρέτα Double Choco με διπλή σοκολάτα από την Ίον.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
6: Yeah, it was really sweet.
2: Gave you the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
8: Την ισχυρή νεροποντή που έπληξε τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.
9: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
10: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
11: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
13: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
14: Τέλος. Τους είπα θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
15: Εγώ όταν βλέπουμε, χθες να ανακοινώνεται...
16: Πώς θα το κάνετε.
17: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε.
18: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
19: Βράζει το σύλλογο τώρα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Επιστρέψαμε με τον Νίκο Λευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη κοντά μου.
20: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς είχαμε εδώ χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα έρθουν κι άλλες βέβαια δημοσκόπησεις στις επόμενες μέρες. Το Μαξίμου, πώς τις βλέπει, τι βλέπει.
21: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα το Μαξίμου είναι ικανοποιημένο από ένα πράγμα. Ότι σε αρκετές δημοσκοπήσεις έχει μπροστά το νούμερο 3. Ήταν ένα στόχος που τον είχε βάλει πριν 6 μήνες και φαίνεται ότι τον επιτυγχάνει. Τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά την εκτίμηση. Είναι ικανοποιημένο γιατί βλέπει, εκτιμά ότι η οροφή του κόμματος Τσίπρα είναι κάπου εκεί που κυμαίνεται, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις από 16-15 εκεί μέσα, και ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τσιμπάει μεν, αλλά όχι σε βαθμό που μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα. Αυτά είναι η πρώτη ανάγνωση που φορά τα ποσοστά. Βέβαια, διαβάζει με ανησυχία τις μαύρες τρύπες των δημοσκοπήσεων, και οι μαύρες τρύπες είναι τα σημεία που τραυματίζουν την κυβέρνηση, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το κομμάτι των ανακλαστικών της, ότι δεν είναι τόσο γρήγορα όσο πίστευαν οι πολίτες ότι έπρεπε να είναι. Και βέβαια, διαβάζει και τα καμπανάκια. Υπάρχουν αρκετά καμπανάκια σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή. Ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή και ένα κομμάτι που συνδέει την τελική του ψήφο με αυτή που λέμε την τσέπη του. Αυτό οδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη σε μια σειρά από αλλαγές. Εγώ θεωρώ ότι εδώ το συζητάγαμε, πετύχαμε το νούμερο που θα πήγαινε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Είχαμε πει χθες 1,55, νομίζω το βρήκαμε ακριβώς, ήταν από 1,50 ως 1,60. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο πακέτο στήριξης. Θα δούμε πού θα διαμορφωθεί, σε τι προϊόντα, και βέβαια υπάρχει αγωνία να μην ξεφύγει η κατάσταση από τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που κάνει η κυβέρνηση στα πράγματα.
20: Γενικώς ικανοποιημένη.
21: Νομίζω ότι ικανοποιημένη δεν είναι, γιατί απέχουν αρκετά από το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Λέει, αν μου έλεγε κάποιος σήμερα ότι η κυβέρνηση
7: 37,
21: είναι έτοιμη να γύρω στο 36-37, απέχει αρκετά από αυτό. Αλλά είναι ικανοποιημένοι βλέποντας και τον αριθμό των βουλευτών, δηλαδή ότι φτάνει τους 122 με το ποσοστό που έχει. Άρα της λείπουν 30 βουλευτές, 29 για την ακρίβεια, για να πάει το 151. Θεωρεί ότι αν δεν το πετύχει, γι' αυτό κάνω μια προσέγγιση πάλι προς το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ έχει γίνει το μόνιμο θέμα στη σκέψη του πρωινού καφέ, του αν δεν υπήρχε ο Ανδρουλάκης, θα ήταν πιο εύκολη συνεννόηση με το Πασόκ. Και θυμίζουν το Βενιζέλο, άλλες περιόδους που υπήρχε έτσι ένα πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά ακόμα περιμένουν.
7: Μάλιστα. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δημοσκοπήσεις, και αμέσως μετά να μας πει η Φόφη τι λένε στην αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις.
22: Αν δει κανείς αυτή την κάρτα
6: και τα ποσοστά τα οποία δίνουν σε κάθε κόμμα και τις έδρες, τις πιθανές έδρες, προκύπτει ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου είναι ο δικός μας στόχος, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που στο τέλος της ημέρας μόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν.
16: Ωραία, για να μας πει Φόφη τώρα πώς τις βλέπουν και στο Πασόκ και στην Ελλάδα.
19: Αν είναι και εκείνοι ικανοποιημένοι όπως είναι στην κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ναι, αυτό δηλώνουν φυσικά όλοι ότι είναι ικανοποιημένοι, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αναγκάζονται από την κυβέρνηση μέχρι το πιο μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης να βάζουν ακόμα χαμηλά τον πήχη, διότι απέχουν οι εκλογές κάποιους μήνες. Όπως η κυβέρνηση λοιπόν είναι μακριά από την αυτοδυναμία, έτσι και η Ελλάς και το Πασόκ και το Πασόκ και η Ελλάς είναι πολύ μακριά από τη συνθηματολογία. Τι λέει η συνθηματολογία? Πρώτη θέση, όχι αυτοδύναμη, δεν συζητάνε βεβαίως για αυτοδυναμία, πρώτη θέση και εμείς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Όπως είδαμε λοιπόν χθες την δημοσκόπηση της Opinion Poll, βλέπουμε ότι απέχουν πάρα πολύ από αυτό το στόχο. Στο Πασόκ λένε το εξής, ότι βλέπουν να μειώνεται η ψαλίδα με την Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βάζουν ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα και είναι ο Δεκέμβριος, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, για να πετύχουν την μείωση και την εξάλληψη της ψαλίδας που τους χωρίζει από την Ελλάς. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, αντίπαλος λένε και οι δύο είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά άλλον, ότι βασικά το δικό τους ντέρμπι είναι αυτό που τους καίει αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι έχει ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσει στην Αττική. Ποντάρει, όπως είπαμε και χθες, σε αυτή την κινητοποίηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες, στην οποία στηρίζουν με τη συμμετοχή τους κορυφαία στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, την Κυριακή ποντάρουν στην μαζική συμμετοχή του κόσμου στο ΕΓΑΛΕΟ, στο κλειστό γυμναστήριο που έχουν εκδήλωση και ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
16: Να δείξουν δηλαδή μια ωραία εικόνα, να
19: μια ωραία εικόνα, δυναμική, μαχητική, και εκεί να αναπτύξουν το κυβερνητικό τους πρόγραμμα. Είναι κάτι που το θέλουν, γιατί να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Το είχε περάσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα στοιχεία που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά τους, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελαν. Είναι μεν ή προσεγγίζουν το διψήφιο αριθμό, αλλά μέχρι εκεί. Θέλουν λοιπόν να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, πάση θυσία, και γι' αυτό αρχίζουν και τρέχουν με μεγαλύτερη ένταση στην Αττική.
16: Να
19: γιατί
16: δούμε.
19: Στην περιφέρεια έχουν πολύ καλύτερα ποσοστά, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα.
16: Εκεί θα πάμε, στην Κρήτη. Θες να δούμε πρώτα τη μαντινάδα και να μας τη σχολιάσεις μετά.
19: Φυσικά.
16: Για να δούμε μια μαντινάδα που αφιέρωσε μια γιαγιά στον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
20: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Σου εύχομαι, Λεβέντη μου, χρόνια πολλά να ζήσεις και σε ευτυχία στην κορφή να βγεις να περπατήσεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος, πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος. Αυτά τα λίγα από μια γιαγιά από τη Γέργια είναι πολύ εκτίμηση, να το κρατάει για να με θυμάσαι.
16: Λοιπόν, παιδάκι των φτωχών, παιδάκι του λαού, είπε η γιαγιά στον κύριο
19: Τσίπρα. Μία πιστή οπαδό στην Κρήτη, του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως, μία πιστή οπαδό δεν αρκεί για αυτό που θέλει να πετύχει ο κύριος Τσίπρα στην Κρήτη. Και φυσικά η πιστή του οπαδή δεν είναι μόνο αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε τα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα το 2023. Τότε πρασίνησαν οι τρεις νομοί,
21: Οι γαλάζιοι,
19: ναι, σωστά, σε ευρωεκλογές ήταν πράσινοι. Πέρασε λάθος, πέρασε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, στους δύο νομούς της Κρήτης, και αύξησε τα ποσοστά του στον τρίτο. Τα Χανιά έμειναν εκτός, τα Χανιά παραμένουν, είχε τότε δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ.
21: Ο Παύλος Πολάκης θα έλεγε, να το κάνω πιο προσωπικό.
19: Και ο Παύλος Πολάκης μένει τώρα εκεί. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είδαμε, επέλεξε την Ανατολική Κρήτη για την περίοδια του. Δηλαδή πήγε Λασίθι, Ηράκλειο. Δεν πήγε Χανιά.
16: Μάλιστα, δεν πήγε
19: στα Χανιά
16: ναι.
19: Είναι εκεί ο κύριος Πολάκης. Βεβαίως πήγε ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και άλλα στελέχη. Υπήρξε κλιμάκιο που έκαναν περιοδίες, είδανε κόσμο, είδανε δημοτικούς άρχοντες στην περιοχή.
16: Ωραία.
19: Αλλά μέχρι εκεί φαντάζομαι η επόμενη περιοδία του κυρίου Τσίπρα στην Κρήτη θα έχει και τους άλλους δύο νομούς.
21: Στη μου έκανε εντύπωση, Βεφόφου μου, η συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο σημείο στον συνάδελφο από την Κρητικό, νομίζω,
19: μέσο ενημέρωση,
21: ναι, τον κύριο Σαχίνη. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με την δεξιά. Κατηγορώντας το, προφανώς τον κύριο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ που κυβέρνησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι, ο Κάμενος τι ήταν, δηλαδή. Προοδευτική παράταξη, ήταν επαναστάτης, μαοϊκός. Τι στο καλέ. Με τρελαίνει η ευκολία που ο κύριος Τσίπρας λέει πράγματα. Λες και
19: λέει
21: έχει σβήσει μνήμη μας και έχουν πατήσει κανένα αντίληψη.
19: Είναι
21: δηλαδή,
19: ένα θέμα.
21: Κυβέρνησε με τη δεξιά της δεξιάς κιόλας. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ανήκε στο μεσαίο χώρο ο κύριος Καμένος.
19: Με τον κύριο Καμένο, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του επίσης στήριξε την προοπτική Τσίπρα, υπό μία έννοια ότι έκανε θετικές προβλέψεις σε αντίθεση με το Πασόκ που είπε ότι δεν τραβάει πάνω κάτω κάτι τέτοιο.
16: Λοιπόν, θέλω να δούμε τώρα ένα βίντεο και θα μείνουμε σε αυτό το βίντεο. Δηλαδή θέλω να μου σχολιάσετε και δύο. Αυτό το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο. Βλέπουμε μέσα σε αυτό το βίντεο δηλώσεις πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ πια να λένε άλλα και να κάνουν άλλα. Για να δούμε ένα δείγμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το βίντεο, είναι 6 λεπτά. Θα δούμε εμείς ένα μικρό απόσπασμα και μετά θα μας το σχολιάσει και η Φώφη και ο Νίκος.
1: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει ξεκάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
22: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
21: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
22: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
23: Περιμένω τον Νίκο Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα.
24: Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
25: Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Οι έδρες είναι του κόμματός μας. Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Και
25: είναι
16: έχουμε, από
25: Δεν θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιτρελίδων μέρος ΣΥΡΙΖΑ Εξωματική Αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
16: Λοιπόν, να ακούσω πρώτα τον Νίκο ένα σχόλιο, γιατί τον είδαμε και στο βίντεο, όχι τίποτα άλλο δηλαδή.
19: Αυτό της μάρτυρας και αυτικός.
21: Ναι, σε πολλά από αυτές τις δηλώσεις είμαστε, λόγω δουλειάς είμαστε παρόντες και παρούσες. Εγώ λέω ότι εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς έφτασε σε αυτόν τον κατήφορο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έγινε η ιστορία με τον Μπουζουξίδικο, κάποια πράγματα θα ακολουθούσαν μοιραία την πορεία αυτή. Αυτή είναι η προσωπική μου έτσι, κριτική σε αυτό το κόμμα που δυστυχώς, ενώ ήταν αριστερό και προοδευτικό, ακολούθησε διαδικασίες που δεν το τιμούν. Τώρα, οι βουλευτές, όπως ξέρουμε, άπαντες διαβάζοντας το Σύνταγμα, πατάνε σε ποιο σημείο, στο ότι εκλέγονται από το λαό για το λαό και όχι για το κόμμα. Ασχέτως αν κατεβαίνουν ένα ψηφοδέλτιο του κόμματος. Όπως είχε αποκαλύψει πριν λίγες μέρες εδώ, όλοι έχουν υπογράψει μια δήλωση ότι αν για κάποιο λόγο θέλουν να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε να δίνουν την έδρα. Κάποιοι τήρησαν τη δέσμευσή τους και παρέδωσαν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που αποφάσισαν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει ως προαπαιτούμενο να παραδώσουν την έδρα τους και να φύγουν για να πάνε στην Ελλάς. Θα δούμε πόσοι από αυτούς στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Δεν τιμά, εγώ το έχω πει πολλές φορές και έχω γίνει και κακός με κάποιους φίλους, δεν τιμά κανέναν. Να εφαρμόζει μια λογική ποδοσφαίρου στην πολιτική. Απαξιώνεται η πολιτική και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ διαχρονικά, ανεξαρτήτως κόμματος. Τώρα, απλώς η συγκυρία είναι η Κουμουντούρου.
16: Για να δούμε, Φώφη,
19: εγώ θα πω το εξής.
16: Τους είδαμε να λένε αντίθετα πράγματα.
19: Ναι, έτσι. Ναι. Θα πω λοιπόν, βρε πώς αλλάζουν οι καιροί. Άλλα λες τον Νοέμβριο, άλλα λες τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Αυτό συμβαίνει. Εγώ είμαι λίγο πιο ελαστική ως προς την κριτική. Ναι. Γιατί έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας πάρα πολλά από τα χρόνια της κρίσης μέχρι σήμερα. Έχουμε δει να αλλάζουν κόμματα, να αλλάζουν περιοχές, περιφέρειες, να ξαναφεύγουν από αυτό που πάνε το κόμμα, να επιστρέφουν πίσω κτλ. Και νομίζω αυτό
21: και έχουμε βουλευτεί σε μια εκλογική περίοδο που άλλαξαν τέσσερα κόμματα.
19: Ακριβώς.
21: Όχι ένα, τέσσερα.
19: Ακριβώς.
21: Δηλαδή,
19: και είχαμε δει έναν βουλευτή επικρατείας, για παράδειγμα, να φεύγει από το ένα κόμμα, να πηγαίνει να γίνεται υφυπουργός στην κυβέρνηση από κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουν συμβεί και αυτά μέσα σε δύο μήνες.
16: Βέβαια, να πω κάτι. Το βίντεο όλο αυτό δεν συμπεριέλαβε αυτό. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέληξαν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν έχει μέσα
19: όχι,
16: ούτε
19: βέβαια.
16: Τον κύριο
19: όχι.
16: Παπά,
19: λέω
16: ούτε την κυρία Θρασκιά, ούτε τον κύριο Αποστολάκη. Γιατί δεν τους έβαλαν.
19: Λέω για παλιότερα. Δεν τους έβαλαν γιατί έφυγαν νωρίς. Και τώρα έχουν μείνει 12 βουλευτές.
21: Θεωρώ φόβησε αυτό ότι κλείνουν το μάτι προς το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα φλερτ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Το σημειώνω, γι' αυτό και στην κριτική τους δεν
19: νομίζω
21: υπάρχει.
19: Νομίζω ότι θα μείνουν εν πολύ στο φλερτ, γιατί ο καθένας τώρα έχει το στόχο του και αυτοί οι στόχοι δεν τέμνονται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ το εξής, ότι με την κίνηση που έχει κάνει η Κουμουνδούρου να πιέσει με το τελεσίγραφο μέχρι σήμερα παραδώστε τις έδρες, στην πραγματικότητα σπρώχνει μια ώρα αρχίτερα στην αγκαλιά του κυρίου Τσίπρα 12 βουλευτές. Αυτό είναι ένα. Τι προσδοκά ενδεχομένως η Κουμουνδούρου. Από τις κουβέντες που είχα, καταλαβαίνω ότι θέλουν να μπουν οι επόμενοι, ακόμα και με το ρίσκο οι επόμενοι να είναι του κυρίου Τσίπρα
16: ή κάποιοι από
19: ή της Νέας Αριστεράς ή κάποιοι από αυτούς, οι επιλαχόντες εννοώ, έτσι στα ψηφοδέλτια. Ωστόσο, θέλουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είδαμε και στην δημοσκόπηση της Opinion, είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι στο 1,7%, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του να προσεγγίσει την είσοδο στη Βουλή, το 3%. Έχει πολύ δρόμο και ο δρόμος αυτός ξεκινά για το ΣΥΡΙΖΑ από την Αττική. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και του Τσίπρα, με το νέο κόμμα, είναι στην Αττική. Στην περιφέρεια υπάρχουν προβλήματα, όχι βεβαίως, δεν έχει καμία σχέση ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ με το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Δημοσκοπικά, όπως βλέπουμε, είναι τεράστια διαφορά. Όμως η Αττική είναι το δυνατό σημείο, αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυνατό το σημείο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και από εκεί θα προσπαθήσουν με τους νυν βουλευτές, γιατί είναι βουλευτές γνωστοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν τη μάχη. Και η Ρένα Δούρου, που είναι η πρόεδρος του κόμματος, εκλέγεται στη Δυτική Αθήνα, ο Νίκος Παπάς στο Νότιο τομέα, ο Γιάννης Μπουλέκος, που ήταν σήμερα στη συνέντευξη τύπου, θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα.
16: Αυτοί οι 12 που είδαμε στο βίντεο, νομίζω είναι 12.
19: 12, 12.
16: Ωραία, 12. Από αυτούς τους 12 που είδαν τους εαυτούς τους να λένε κάποια πράγματα και μετά να λένε τα αντίθετα πράγματα ή να κάνουν το αντίθετο, δηλαδή να κρατάνε την έδρα τους που πριν για άλλους τη ζητούσαν να την παραδώσουν. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αναμένεται να παραδώσουν τις έδρες τους ή όχι?
19: Εγώ νομίζω ότι ο Οκτώβριος θα είναι ο μήνας αυτών των εξελίξεων. Των αναμενόμενων εξελίξεων. Είναι πια ελάχιστος ο χρόνος που απομένει σε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Γιατί δεν πιέζει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, πιέζει και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δώσει ένα εντός εισαγωγικών τελεσίγραφο να μην καθυστερήσουν άλλο, να τελειώνουν με τις αποφάσεις τους, γιατί δεν μπορεί να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Άρα, το πρώτο βήμα είναι η παραδίδη στην έδρα. Το δεύτερο βήμα είναι γράφεσαι ως απλό μέλος, όπως έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης. Α, να πω και το άλλο. Ότι σήμερα ζήτησαν και την έδρα εντός εισαγωγικών του κυρίου Ζαχαριάδη. Τι ζήτησαν? Ζήτησαν να παραιτηθεί από επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στην Αθήνα, Ανοιχτή Πόλη. Ναι. Γιατί το επιχείρημά τους είναι ότι ο κύριος Ζαχαριάδης προτάθηκε και ορίστηκε επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης με απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Να θυμίσω πότε έγινε αυτό. Έγινε ενώ είχε παραμερίσει ο κύριος Τσίπρας και είχε αναλάβει τα ενία της ηγεσίας ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος πρότεινε τότε τον κύριο Ζαχαριάδη. Ο κύριος Τσίπρας, να θυμίσω, είχε προτείνει τον Νίκο Παπά, τον ευρωβουλευτή. Ναι. Ο οποίος και αυτός.
16: Που μετά έγιναν τα γνωστά περιστατικά με τον κύριο Παπά.
21: Εντάξει, εγώ θα έλεγα πάντως ότι και αυτοί παρέωσαν την έδρα, όπως ο κύριος Καραμέρος.
19: Την ο κύριος Ζαχαριάδη, συγγνώμη, είπε χθες ότι θα τιμήσει την εντολή στο Δήμο, έτσι.
21: Ναι. Δεν παρέδωσε την έδρα, δεν επέστρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, μπήκε ο κύριος Δρίτσας, δεν παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η άσκηση να δούμε πού θα καταλήξουν οι επιλαχόντες. Του, αν παραιτηθούν αυτοί οι 12. Και κυρίως τι θα κάνει η κυρία Τσαπανίδη που ήταν στο επικρατείας. Ελοχεύει να εκλεγεί για ο κύριος Κασελάκης να μπει στη Βουλή. Και αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες. Εφόσον τηρήσει η διαδικασία αυτή, είναι, δηλαδή αν δεν αναλάβει κανείς άλλος. Άρα είναι ένα παζλ πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. ηθικά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πιέσει τους βουλευτές του, θα φανεί στο χειροκρότημα.
19: Οι περισσότεροι πάντως έχουν πάρει απόφαση μέσα στον Οκτώβριο να κάνουν το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Και ειδικά οι βουλευτές της περιφέρειας.
16: Για να δούμε τι είπε η κυρία Γεροβασίλη. Έχουμε μία κάρτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει και αυτοί είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Αυτό αναφέρουν οι συνεργάτες της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Ήταν το σχόλιο της μετά από όλο αυτό το βίντεο που είδαμε. Τώρα όμως να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τον Πρωθυπουργό, γιατί αύριο, όπως είπαμε και πριν, Νίκο, ξεκινάει αυτή η διήμερη σύνοδος κορυφής.
21: Τι
16: περιμένουμε ακριβώς
21: αυτό. Και πρώτα απ' όλα ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πήγε στη Λάρισα. Μίλησε με αγρότες και σχηματίσαμε μια εικόνα το τι σκέφτεται στρατηγικά να κάνει ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που θα φέρει στο τραπέζι της Συνόδου θα είναι το θέμα της μείωσης των τιμών ενέργειας. Θα επιμείνει στο αφήγημα περί ευελιξίας, ότι πρέπει να δείξει η Ευρώπη ευελιξία για να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις βιομηχανίες και την ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Ο ελληνικός τόλος είναι κυρίαρχος στην Ευρώπη, άρα παίζει ρόλο η ελάφρυνση αυτής της υπόθεσης. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης και δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα να πέφτει στο τραπέζι, αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Λέει ναι, βεβαίως θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, αλλά θα θέσει βέτο. Αυτό διάβασα εγώ στις διαρροές που έχουν γίνει.
16: Ναι.
21: Στο κομμάτι περικοπών και της κοινής αγροτικής πολιτικής, δεν το συζητάει ο κ. Μητσοτάκης να έχουμε περικοπές σε αυτό το κομμάτι και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προγράμματα. Είναι δύο τομείς που μέχρι τώρα δεν τους είχαμε ακούσει να τους θέτει ο Πρωθυπουργός αρνούμενος. Είναι το πακέτο, το πρόγραμμα της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, να θυμόμαστε ποιο είναι αυτό. Αυτά δύο λοιπόν είναι κομβικά για την Ελλάδα. Παίρνει αρκετά χρήματα από την Ευρώπη. Δεν συζητάει ο κ. Μητσοτάκης να αποδεχτεί τις οποιοσδήποτε περικοπές.
16: Σκληρή μάχη, άρα,
21: νομίζω, ναι. Νομίζω ότι είναι μια μάχη του προϋπολογισμού γενικότερα σκληρή και θα δούμε και πώς θα γίνουν και οι συμμαχίες. Δηλαδή, αν θα παραμείνει ο διχασμός μεταξύ Βορρά και Νότου ή θα βρεθούν προτάσεις σύγκλησης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
16: Μάλιστα.
19: Νομίζω πάντως αυτό που έκανε σήμερα με την τελευταία ανακοίνωση ο κ. Μητσοτάκης με το αφορολόγητο στην τιμή της αγροτικής βενζίνης στους αγρότες δείχνει και κάτι άλλο και κάνω μια γέφυρα με το προηγούμενο θέμα με τον Γκάλουπ ότι το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ότι μία από τις μαύρες τρύπες είναι στον αγροτικό κόσμο, στις αγροτικές και εμιαστικές περιοχές.
21: Το είδαμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό καταγράφεται, στη Θεσσαλία κυρίως.
19: Και στην Βόρεια Ελλάδα.
21: Και δεν θέλει να ξαναβγάλει τους αγρότες προεκλογικό έτος στα μπλόκα στους δρόμους. Άρα εκεί θα δούμε και άλλες αλλαγές.
19: Και να πω ότι αυτό ήταν ένα αίτημα εδώ και πάρα πολλούς μήνες της αντιπολίτευσης, έτσι.
16: Να δούμε λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα τι ανέφερε και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του για την πολιτική αλλαγή. Μέσα στην ίδια συνέντευξη είπε του και ότι ο Πρωθυπουργός θα προέλθει από το πρώτο κόμμα. Για να τον ακούσουμε.
2: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών.
16: Πάμε να μας το σχολιάσει τώρα.
19: Είναι προφανές ότι.
16: Αν λέει κάτι άλλο από ό,τι έλεγε πριν.
19: Είναι προφανές, είπε ο κύριος. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε είναι προφανές ότι πρωθυπουργός θα είναι από το πρώτο κόμμα. Φυσικά δεν εννοούσε τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Δεν είχε αυτό στο μυαλό του, αυτό το πρόσωπο το συγκεκριμένο, διότι όπως είχε πει πριν.
21: Μπορεί να το διαβάσει κάποιος έτσι.
19: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως είχε πει πριν, ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι δεν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης περισσότερο ήθελε να επισημάνει ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε ο ίδιος θα είναι πρωθυπουργός. Όπως είπαμε πριν στα Γκάλοπ, κάτι τέτοιο φαίνεται πάρα πολύ μακρινό, αλλά η ζωή θα δείξει.
21: Είναι μια ωραία πάση στον κύριο Μητσοτάκη πάντως αυτό.
19: Θα μπορούσε να διαβαστεί διπλά. Διπλά. Ότι όποιος είναι πρώτο κόμμα,
21: και
19: ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την πρωτιά.
21: Δεν έχουν ακουστεί σενάρια αλλαγής εν κίνηση για άλλον αρχηγό. Αυτό που είχαμε δει ως σενάριο, ας πούμε, είναι ότι αν ο Μητσοτάκης δεν πιάσει αυτό, το είπε και ο ίδιος, δηλαδή,
16: 25%.
21: Θα παραδώσει την ηγεσία στον επόμενο.

0: χθες εδώ στη δική μας δημοσκόπηση είναι 15% και κάτι 15,6%. Κάπου εκεί νομίζω η ζώνη των αναποφάσεων. Είναι μεγάλο ποσοστό. Στην εκτίμηση μοιράζεται έτσι όπως μοιράζεται, αλλά μοιράζεται σήμερα έτσι. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι διαφορετικά και εκεί ελπίζουν ότι μπορεί να βρουν περισσότερους οπαδούς και οι ΜΕΝ
1: και
0: του
1: το
0: ΠΑΣΟΚ και ακριβώς και η ΔΕ της ΕΛΑΣ.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα δούμε τι γίνεται στην Τουρκία, δηλαδή τι γίνεται με το καλώδιο, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις και θα δούμε κιόλας τι γίνεται με την Τουρκία σχετικά με τους Χούθη, δηλαδή ξαφνικά τώρα η Τουρκία θα τα βάζει με τους Χούθη, οι οποίοι είναι στην ουσία οι επιχειρησιακοί βραχίονες του Ιράν. Θα τα δούμε σε λίγα λεπτά.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Όταν νιώθεις ατονία, τον Οτίλ Πλας και συνεχίζεις. Το μόνο με 4 αμινοξέα, καρνιτίνη και βιταμίνη B12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Το Νοτίλ Πλας. Για σωματική και πνευματική τόνωση όταν τη χρειάζεσαι.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
6: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
7: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές?
8: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
9: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
10: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
11: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
12: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να βρούμε τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, που είναι νομικός και οθωμανολόγος. Καλησπέρα και στους δύο. Κύριε Σταθακόπουλε.

0: Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Νανούρη να μας πει αρχικά αν υπάρχουν ήδη ή όχι δημοσιεύματα στην Τουρκία και αντιδράσεις για το γεγονός ότι φαίνεται ότι ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο με τα αιτήματα που έγιναν για το γαλλικό πλοίο.
1: Καλησπέρα. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αντίδραση σχετικά με την τελευταία εξέλιξη. Ωστόσο, πριν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, συνεχίζονταν εδώ τα δημοσιεύματα και οι αναλύσεις σχετικά με το πώς η Άγκυρα επιθυμεί να συνεχιστεί το συγκεκριμένο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επιμένουν στην ίδια στάση ότι απαιτείται η συνένεση της Τουρκίας προκειμένου να συνεχιστεί το έργο, γιατί εδώ στην Άγκυρα εκτιμούν ότι περνάει από περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Είδαμε και χθες την παρέμβαση του κυβερνητικού εταίρου του Ταγί Περντογάν, του Ντεβλέτ Μπαξελί, ο οποίος το επισήμανε αυτό, μίλησε πάλι για συντονισμό και δήλωσε ότι θα ήταν λάθος η Ελλάδα να προσφεύγει στην υποστήριξη τρίτων χωρών για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Η Άγκυρα δεν έχει φύγει από τη συγκεκριμένη στάση της. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, επίσημες ή ανεπίσημες, σχετικά με τη συνέχεια του έργου.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, η Τουρκία, εσείς αναμένετε ότι θα απαιτήσει να υπάρξει η άδειά της για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να ξεκινήσει το πλοίο την πορεία του.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό επικαλείται.
3: Εξ αρχής, αυτό επικαλείται το 2024 και αυτό θα συνεχίσει να επικαλείται.
0: Για την άλλη άδεια και άλλη ενημέρωση.
3: Ναι, πολύ σωστά. Θεωρώ ότι θα έχουμε αντιδράσεις, δηλαδή επί της ναύτεξ η οποία θα εκδοθεί, θα έχουμε αντιναύτεξ οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι οι κινήσεις του Ρουτς Ρεΐς μαζί με συνοδεία πλοίων θα υπάρχει, θα γίνει, θα συνεχίζεται. Και από εκεί και πέρα, μόλις αρχίσει κάποια στιγμή η πόντιση του καλωδίου, θεωρώ ότι θα έχουμε μια κορύφωση όλης της αντίδρασης της Άγκυρας.
0: Μάλιστα, τώρα πέρα από αυτό όμως και να επιστρέψω στον Νίκο, μας έκανε εντύπωση η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ χθες ότι ίσως ζητήσει από τον Ερντογάν να συμβάλλει κατά των επιθέσεων που κάνουν οι Χούθοι. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή δεδομένου ότι οι Χούθοι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και για πολλούς επιχειρησιακό βραχείο του Ιράν με το οποίο η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά το μέτωπο της Σαουδικής Αραβίας και αυτό αφορά άμεσα και την Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Θες, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια του Ταγί Περντογάν και της Τουρκίας να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το απέκλεισε το ενδεχόμενο. Είπε πιθανότατα θα το κάνω. Ο Ερντογάν πάντα θα μπορούσε να μου κάνει αυτό που θα του ζητήσω. Και γιατί είναι φίλος μου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και εδώ στην Τουρκία, γιατί θεωρούν ότι πάει να μπλέξει η Τουρκία σε ένα άλλο μέτωπο, σε άλλο ένα νέο μέτωπο και είναι το μέτωπο της Ιεμένης. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, ο Χακά Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είχε ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στην Ιεμένη και τόνισε ότι η συμφωνία της Μέκας που έχει συνάψει με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έχει ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα. Αναμένουμε τη συμφωνία της Μέκας στις επόμενες ημέρες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως αποκάλυψε ο Ταγί Περντογάν. Και μετά από και αφού τη δούμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ενδεχομένως ξεκλειδώσει και η αποστολή ελάχιστων στρατιωτών αλλά και συστημάτων αεράμινας στη Σαουδική Αραβία, αλλά μόνο για αμυντικούς σκοπούς, λένε στην Τουρκία, όχι για επιθετικές βλέψεις προς την Ιεμένη ή κατά τον Χούθη. Να δούμε τώρα αν η τελευταία τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ αλλάξει κάπως τις ισορροπίες και του σχεδιασμού της Άγκυρας, με δεδομένο ότι η Τουρκία θέλει να είναι κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο, αφού επιθυμεί και το πράσινο φως για τα F-35.
4: Κύριε Σταθακόπουλε, θα ήθελα να πάμε στο θέμα του καλωδίου πάλι και να σας ρωτήσω το εξής. Γράφαμε πριν ότι η χώρα προχωρά κάθεκτη στο καλώδιο. Η τυπική διαδικασία, πόσο σύντομη προβλέπετε ότι θα είναι, με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ή ζητήματα, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, από την πλευρά της Τουρκίας, για να αρχίσει έτσι η έρευνα.
3: Ναι. Η διαδικασία είναι εξής. Ζητήθηκε τώρα έγινε το αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Στη συνέχεια θα περάσει από την αρμόδια επιτροπή, θα τύχει τις εγκρίσεις του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία προφανώς θα γίνει, θα εκδοθεί η ναύτεξ και θα πάρει το OK, θα πάρει την έγκριση δηλαδή η γαλλική εταιρεία, ώστε να προχωρήσει στην βυθοσκόπηση την οποία κάνει για να ερευνήσει το βυθό. Βυθός ο οποίος είναι εν δυνάμει σαφώς στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε κάθε περίπτωση είναι και σε αυτή στην οποία θα μπορούσαμε, αν υπήρχαν σωστές πιέσεις γειτονίας, να ορίσουμε και με την Τουρκία. Με την οποία βεβαίως η Τουρκία είναι ένα θέμα άλυτο το οποίο δεν θέλει να το, ορίσουμε. Ούτε την ΑΟΣ, ούτε την Εφαλοκρηπίδα.
5: Επειδή μιλήσατε για κορύφωση, ποιο θεωρείτε ότι θα είναι η κορύφωση, κατά τη γνώμη σας, από την τουρκική αντίδραση?
3: Νομίζω ότι σε επίπεδο διπλωματικό και ρηματικό θα έχουμε κάποιες αντιδράσεις. Θα ξεκινήσει με δημοσιογράφους, με αναλυτές, όπως και γίνεται δηλαδή ήδη. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε στόματα όπως τον Μπακτσελή και κάποια στιγμή ενδεχομένως και του Φιντάν πιο έντονα. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος Ερντογάν σε αυτή τη φάση ακόμα θα μιλήσει ο ίδιος. Ενδεχομένως να μιλήσει όπως μιλάει ο συνήθως, ότι η Ελλάδα κάνει του κεφαλιού της και ότι αυθαιρετεί και ότι δεν ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο.
5: Λέω στο πεδίο, Τουρκία, αν θα υπάρξει, στο επίπεδο ρητορικής σίγουρα θα υπάρξει. Στο πεδίο έχει το περιθώριο η Τουρκία να αντιδράσει, κατά τη γνώμη σας?
3: Αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα. Περιθώριο έχει. Σαφώς θα μπορούσε να, εκτός από το Roots Race συνοδεία, να βγάλει και φρεγάτες. Θα μπορούσε να κάνει κάποια μυστική, δηλαδή μη φανερή, να μην βρεθεί ταυτότητά του, εννοώ κάποια διολιοφθορά στο καλώδιο με κάποιο υποβρύχιο drone. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Όπως τώρα, όπως είδαμε, έχει, γιατί είναι και η δίκη η σχετική αναφορικά με αυτό που είχε γίνει στη Βαλτική. Θα μου πει τώρα κάποιος βέβαια ότι είναι άλλα τα πάθη. Ναι. Και οι συνθήκες στη Βαλτική και άλλες στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι τεράστια τα βάθη για να συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα συνέφερε πρακτικά την Τουρκία να κάνει μια δολιοφθορά, γιατί όλοι θα κοιτούσαν κατευθείαν προς αυτήν και θα έχανε το οποιοδήποτε δίκαιο θα μπορούσε δύναμη να έχει. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι αν αρχίσει η πόντιση του καλωδίου, ναι, θα πάμε σε μια κορύφωση. Μέχρι να συμβεί αυτό χρονικά, θα πλησιάζουμε και στις τουρκικές εκλογές. Εκεί. Νομίζω ότι το ρητό που λένε τώρα συχνά οι Τούρκοι, που το ακούω και το διαβάζω σε σχόλια, το «Μιλί μπιρλίκ βέμπερ λαμπερλίκ», δηλαδή «Εθνική ενότητα και ομοψυχία». «Εθνική ενότητα και ομοψυχία», το σημαίνει ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Ερντογάν να κάνει μια συσπήρωση δυνάμεων, ούτως ώστε να μαζέψει 360 που χρειάζεται βουλευτές από τους 600 για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 να πάει σε πρόορες εκλογές για να ξαναμπορεί να ξαναείνει υποψήφιος. Μάλιστα. Όλο αυτό λοιπόν το σενάριο τον εξυπηρετεί στην παρούσα φάση. Η κορύφωση δηλαδή.
0: Ωραία, ενδιαφέρον ήταν που μάθαμε και αυτά και έχουμε και αυτή την οπτική για το τι συμβαίνει στη γειτονική μας χώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Νίκο και τον κύριο Σταθακόπουλο για όσα μας είπαν.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Σταθακόπουλο.
6: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, χαίρομαι που είμαι
0: ιστορικό,
6: εδώ.
0: Ιστορικό.
6: Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Έχουμε πρώτη φορά. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Έβλεπα μία συνέντευξή σας προ ενός μηνός περίπου, όπου μιλούσατε για μέτρα ασπιρίνης της κυβέρνησης για την ενέργεια. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει κάποια μέτρα, έχουν πάρει και σήμερα ακούσαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανανεώνονται, μας λένε, κάθε 15 μέρες αυτά τα μέτρα. Εσείς εξακολουθείτε να τα χαρακτηρίζετε ασπιρίνες και πολύ λίγα?
6: Ένα μόνο νούμερο πρέπει να σας πω, ότι αυτό που έδωσε πέρσι μια οικογένεια με αυτό που θα δώσει φέτος για τον ένα τόνο πετρελαίου, διάβαζα προηγούμενα τα στοιχεία όλα που υπήρχαν στις προράσεις, είναι 400 ευρώ παραπάνω. Συνήθως χρειάζονται δύο φορές να γεμίσει η δεξαμενή, είναι 800 ευρώ παραπάνω. Αν νομίζει κανείς.
4: Σε ποια περιοχή της χώρας είσαι, γιατί δύο μπορεί
6: όχι,
4: να μην φτάνουν.
6: Είχε σε διάφορες περιοχές από 330 μέχρι 380-390. Λοιπόν, άρα αν νομίζει κάποιος ότι αυτά είναι. Αυτό το παραπάνω είναι δυνατόν να ελοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.
0: Και η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση να απορροφήσει όλο το έξτρα κόστος όταν λόγω ενός πολέμου έχουν ανέβει.
6: Όχι, αλλά μπορούσαν τα μέτρα να είχαν πάρθει πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά. Δηλαδή τώρα που μιλάει και η κυβέρνηση για την Αντλία.
4: Βέβαια, να αρχίσει μια διαδικασία.
5: Έτσι και αλλιώς, 15 του μήνα θα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, ό,τι απόφαση και να έχει πάρει.
6: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι γενικά τα καύσιμα. Γενικά τα καύσιμα. Μια κυβέρνηση προγραμματίζει, προβλέπει, καταλαβαίνει.
5: Κατά τη γνώμη μου, έχω ρωτήσει πολλούς συναδέλφους σας εδώ του ΠΑΣΟΚ να μου πούν ποια τιμή θα θεωρούσαν καλή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα ή 1,40. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το 1,55. Πού θα έπρεπε να ήταν πιο κοντινό?
6: Τρεις το λάδι, τρεις το ξύρι, θα σας πω. Να μην επιβαρυνθούν τόσο πολλοί άνθρωποι. Θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με ένα ποσό που θα είναι μικρό, λίγο παραπάνω από αυτό που πληρώσανε πέρσι. Αυτό λέει κοινή λογική.
0: Να πάμε και στα
6: πολιτικά ερωτήματα. Δηλαδή, αν πάρετε τις αυξήσεις που πήρανε, ας πούμε, ή τη δυνατότητα που του έδωσε η κυβέρνηση να πάρουν κάποιο φιλοδόρημα. Θα πρέπει αυτό αντίστοιχο να είναι η αύξηση που θα έπρεπε από την περσινή τιμή. Αλλιώς, όταν λέει η Ελστάτ και όλοι και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ότι έχουμε μια φτώχεια εδώ που ακουμπάει το 20 και το 25%, είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν. Τελείωσε.
4: Το Πασόκ, κύριε Σκανδαλίδη, είδαμε από τη ΔΕΘ να αρχίζει να ξεδιπλώνει το προγραμματικό του πλάνο, το κυβερνητικό πλάνο, όπως λέτε εσείς, το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Και μάλιστα είδατε στις δημοσκοπήσεις, στις πρώτες φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις, να τσιμπάει το ποσοστό του γύρω στη μία μονάδα και να μειώνει τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς. Θεωρείτε και ότι θα πρέπει να βάλετε ένα στοίχημα μέχρι το Δεκέμβριο για να δείτε να...
6: Εγώ είμαι εναντίον όλων αυτών αυτής της λογικής. Εναντίον.
4: Για πείτε μας.
6: Οι δημοσκοπήσεις διαβάζουμε, τις βλέπουμε, ξέρουμε. Η μία μας έδωσε τρεις μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία, η άλλη μας δείχνει μία μονάδα.
4: Συγγνώμη,
6: έκανα λάθος.
5: Εντάξει,
6: η άλλη μας δείχνει μία μονάδα. Αυτά είναι οι δημοσκοπήσεις, δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Το έχω πει επανειλημμένα και επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι μπροστά μας και αυτοί οι μήνες είναι με συσσωρευμένα πολιτικά γεγονότα, όπως φαίνεται και από αυτά που ζούμε σήμερα με την, με την πρέσβυρα της Αμερικής κλπ. Ότι εδώ μπαίνει πια ένα θέμα σοβαρό για τη χώρα που δεν θα το λύσουν οι δημοσκοπήσεις.
4: Εσείς είστε
6: θα το λύσει η λαϊκή τιμιγορία.
4: Ναι,
6: εγώ δηλαδή λέω.
4: Έχετε παρακολουθήσει όλα τα βήματα του Πασόκ από το. Από την ίδρυσή του.
6: Είναι
4: βλέπετε
6: πιθανή.
4: Ότι είναι σε μία φάση στασιμότητας ή
6: είναι
4: θεωρείτε αυτό που λέτε ότι θα συμβεί, δηλαδή εννοώ ότι θα μπορεί να διεκδικήσει αρχικά την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς.
6: Είναι η συσπήρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παράδοξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ τη ζω καθημερινά, τη ξέρω και ξέρω πρόσωπα και πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, η βάση του Πασόκ ξυπνάει. Και αυτό σημαίνει ότι η πορεία προς εκλογές. Μέσα από το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας, τις οργανώσεις μας, γιατί τα άλλα κόμματα δεν έχουν τέτοια πράγματα που έχουμε εμείς. Είναι μονοπρόσωπες ηγεσίες.
0: Καλά, είναι και νέο
6: και τώρα
0: κόμμα.
6: Και θέματα δεν είναι μόνο αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία τι έχει. Τα θέματα αυτά.
5: Συγγνώμη, κύριε Σκανδαλίδη, η Νέα Δημοκρατία έχει 800 τοπικές οργανώσεις, έχει νομαρχιακές, έχει το ίδιο μοντέλο με εσάς δηλαδή. Το αντέγραψε
6: ανενεργές.
5: Την εποχή του 81.
6: Το αντέγραψε τότε, θυμάμαι ναι, το μημαράκι.
5: Από τις κλαδικές
6: της βουλευτής που θα γινόταν γραμματέα της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και είναι και φίλος μου παρεμπιπτόντως έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το Πασόκ έχει μια υπεροπλία και σε στελέχη και σε οργανώσεις και σε βάση και σε ρίζες και σε ανανέωση και σε όλα αυτά. Έχουμε ένα πρόεδρο που δεν έχει καμιά εξάρτηση και καμιά υποχρέωση σε κανένα.
0: Πώς θα αφήσετε τον ψηφοφόρο και ένα, να έρθει να ξαναψηφίσει Πασόκ.
6: Θα έρθει μετά από τόσα για το πρόγραμμά μας, για την πολιτική μας που τώρα φαίνεται.
5: Όλα αυτά τα έχετε, τα ποσοστά σας λοιπόν.
4: Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
6: Θα τα κερδίσουμε και αυτά τα ποσοστά. Θα τα κερδίσουμε. Εδώ βλέπετε ότι και γίνεται και μια συζήτηση συνεχώς για συνεργασίες και όλα αυτά και καταλαβαίνω ένα πράγμα. Ποιος είναι σήμερα, όλα τα κόμματα πάνε για αυτοδυναμία από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, και ο κύριος Τσίπρας δεν λέει ακριβώς αυτό.
6: Ο κύριος Τσίπρας πάει να γίνει
0: κάνει
6: πρώτο κόμμα.
0: Κάνει μια κουβέντα ο κύριος Τσίπρας για μια συνεργασία του ευρύτερου χώρου μετεκλογικά.
6: Ναι, λέγοντας συνεχώς ότι το Πασόκ συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Και ότι κατέστρεψε τη χώρα.
0: Σας
6: δεν γίνεται αφήνει αυτό.
0: Αδιάφορο αυτό εσάς δεν γίνεται. Ως Πασόκ αυτή
6: Όχι,
0: κουβέντα.
6: Αυτό δεν γίνεται. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι σε ένα κόμμα που είναι μονοπρόσωπο. Έχει απλά μια ιστορική πορεία την οποία είναι πολύ πρόσφατη και τη ξέρει ο ελληνικός λαός και μπορεί να κρίνει. Και δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να λέει ή εμείς ή κανείς. Το ή εμείς ή κανείς είναι
4: το
6: ή εγώ ή κανείς.
4: Το κύριο Κατερού πώς το σχολιάζει.
6: Ή εγώ ή κανείς, δηλαδή ότι λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Κύριε Σκανδαλίδη.
6: Δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς αυτό.
0: Τι έλεγε δηλαδή κύριε Σκανδαλίδη.
6: Εγώ λέω λοιπόν, επειδή ακούσε για τις συμμαχίες, τώρα να μιλήσω γιατί...
0: Να μιλήσετε. Είναι,
6: όλα τα κόμματα πάει να κερδίσουν εκλογές. Κανείς δεν λέει με ποιο θα συνεργαστεί μετά. Αν εξαιρέσει λίγο τη Νέα Δημοκρατία που λέει θα ήθελε να είναι με τον Πασόκ μετά τις εκλογές, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να μιλάει για συνεργασίες. Και απευθύνεται συνεχώς στο Πασόκ. Εγώ λέω, ας πούμε, στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν απευθύνεται στον όμορο χώρο του. Στο Βελόπουλο, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μάθει αν κάνει κυβέρνηση, αν τα ποσοστά τον ωφελούν.
0: Δεν θέλουμε.
6: Εμείς λοιπόν λέμε, επειδή έχουμε πολύ καθαρή θέση, επειδή έχουμε πάρα πολύ καθαρή θέση, θέλω να σας πω ότι αυτή η θέση είναι αυτή που απαιτούν και δεν είμαστε κλειστοί σε συνεργασίες αν έρθουμε πρώτο κόμμα, είναι φανερό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό για κανένα κόμμα στη χώρα.
0: Είναι μόνο αν έρθετε πρώτο κόμμα.
6: Ναι, είναι σαφές αυτό. Το Πασόκ θα είναι στην κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα.
4: Αλλιώς θα μείνετε στην αντιπολίτευση.
6: Θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Σας κάνουν κυβέρνηση άλλοι.
5: Επειδή είστε επικεφαλής της διεύρυνσης, έχετε κάνει δουλειά από ό,τι φαίνεται. Έχουν έρθει αρκετά στελέχη. Περιμένετε και άλλα στελέχη, όπως η κυρία Κασιμάτη, η κυρία Τζάγκρη, να μπαίνουν και αυτοί στο, στο Πασόκ.
6: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, όχι μόνο για βουλευτές, είναι και για τα άλλα στελέχη. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε πάλι μια ομάδα στελεχών που έρχονται και συσπηρώνονται σήμερα στην παράταξη. Είτε είναι πολύ παλιά στελέχη μας, είτε είναι άνθρωποι που έχουν πάει σε άλλα κόμματα κλπ. Είτε είναι άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, επιστήμης, ας πούμε. Θα ανακοινώνουμε κάθε τόσο και θα το κάνουμε μέχρι τις εκλογές αυτό το πράγμα.
5: Τα πρόσωπα που σας ανέφερα είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που σκέφτεστε.
6: Η λογική της διεύρυνσης τα συμπεριλαμβάνει με ένα κάποιο τρόπο. Αυτό όμως είναι υπόθεση μιας επιτροπής που αξιολογεί τις υποψηφιότητες. Γιατί οι υπάρχοντες βουλευτές προφανώς θα θέλουν να ξανακατεβούν υποψήφιοι βουλευτές. Και αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή Υποψηφιότητων με βάση του νόμου.
4: Όπως και για τον κύριο Μιχελογιαννάκη που έγινε πριν. Έτσι ένα θέμα, θα είναι υποψήφιος.
6: Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είτε μόνος του, έκανε μια δήλωση να θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Να του κλείσουμε την πόρτα, δεν το συνηθίζουμε.
4: Θα είναι και υποψήφιος βουλευτής.
6: Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για την Επιτροπή των Υποψηφιότητων. Καταλάβετε, δεν έχω καμία σχέση δηλαδή με αυτή τη διαδικασία.
0: Άρα, αν το πούμε ή αριθμητικά ή ποιοτικά, με αυτή τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το αποτέλεσμά της μέχρι στιγμής και πού στοχεύεται?
6: Το αποτέλεσμά της είναι ότι εμφανίζεται ένα ρεύμα συσπήρωσης, το οποίο θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Ήδη μιλάμε με όλους τους νόμους και έχουμε οργανώσει τις εκλογικές επιτροπές κλπ. Και αυτή η συσσόρευση, ας πούμε, στελεχών θα είναι η εικόνα, γιατί στη βάση ήδη έχει κινητοποιηθεί τεράστια η βάση μας, η οργάνωσή μας. Και αυτό, εμένα, επειδή ξέρω πολύ καλά τη βάση του ΠΑΣΟΚ, με κάνει αισιόδοξο ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Και θα δώσουμε τη μάχη μας με όλες τις δυνάμεις μας.
5: Άκουσα σήμερα τον κύριο Τσίπρα σε μια συνέντευξή του να λέει ότι εγώ δεν κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Φωτογραφίζω το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε, το διάστημα που κυβέρνησε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο.
6: Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και με την Δημάρα.
5: Και τη Δημάρα, βεβαίως, και η Τρίστα.
6: Από ό,τι θυμόσαστε, για να σωθεί η χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή που πήγαινε ολοταχώς στα βράχια. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ποτέ συνεργασίες με τη δεξιά. Αντίθετα, ο κύριο Τσίπρα έκανε και πολύ συγκεκριμένη συνεργασία όντα κυβέρνηση και χωρίς να έχει ανάγκη. Πήγε με τον κύριο Καμένο, που είναι μια ακροδεξιά και εθνικιστική παράταξη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον προοδευτικό χώρο. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτού του τύπου αντιπαραθέσεις. Ειλικρινά, εγώ θέλω να έχουμε χαμηλούς τόνους.
4: Πώς είδατε το άρθρο του κυρίου Καρτερού με τη συγκεκριμένη φράση?
6: Μου λέτε να σχολιάσω έναν άνθρωπο ο οποίος...
4: Το σχολίασε το κόμμα σας.
6: Το οποίο, ναι, εντάξει, το κόμμα μου καλά έκανε το σχολίασε. Εγώ να σχολιάσω έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει να πει τίποτα στην ελληνική κοινωνία τόσα χρόνια που τον ξέρω. Είναι ένας φανατικός που κάνει μια τέτοια. Είναι πάρα πολύ άσχημο, ειλικρινά, να πηγαίνει ο πολιτικός διάλογος σε αυτού του τύπου της αντιπαραθέσεις.
4: Το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή σας, πρέπει να μείνει εκτός της ανταλλαγής πυρών, είτε είναι η Ελλάς ή κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης?
6: Όχι, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απαντάει όταν προκαλείται, αλλά έχει μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει καθημερινά ο κ. Ανδρουλάκης. Και μάλιστα σήμερα, τώρα μιλάμε για αυτό το θέμα, όταν υπάρχει το τεράστιο θέμα της κυρίας πρέσβειας της Αμερικής,
0: κύριε Σκανδαλίδη,
6: έφυγε κακή κακός από την Ελλάδα και δείχνει και μια εικόνα της χώρας μας.
0: Κύριε Σκανδαλίδη, είπατε για τον κύριο Καρτερό και άκουσα μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που μίλαγε για νεροπίστολα και πιστόλια. Δηλαδή, πιστεύετε κι εσείς ότι αυτό δεν ήταν ένα προσωπικό θέμα, προσωπικό άρθρο του δημοσιογράφου, ότι υπήρχε γνώση του κόμματος ή τον οργάνωση του κόμματος ή του κυρίου Τσίπρα?
6: Αν επί τόσα χρόνια υπεύθυνος και μυστικοσύμβουλος και όπως ξέρουμε όλοι έκφραζε τον κύριο Τσίπρα και την πολιτική και την εκφράζει και σήμερα γράφει αυτό το πράγμα. Προφανώς υπό την ανοχή τουλάχιστον. Υπό την ανοχή.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Μπορούσε να έχει άλλη κατεύθυνση.
5: Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα δήλωσε ότι αν δεν πιάσει το 25% θα παραιτηθώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που ακολουθούν τα κόμματα της κεντροδεξιάς. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πετύχει το στόχο, ούτε να είναι πρώτος με μία ψήφο, ούτε να είναι δεύτερος, πιστεύετε θα υπάρχει θέμα το βράδυ των εκλογών?
6: Μου λέτε να σας πω για μια εικασία.
5: Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης εικασία έβαλε.
6: Είναι εικασία, διότι θέλει να βρει μια στρατηγική που θα κινηθεί ο ίδιος, επειδή τον αμφισβητούν από το εσωτερικό του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται από κανένα. Αυτή τη στιγμή θα πάμε να δώσουμε τη μάχη με τον πρόεδρό μας μπροστά και θα κερδίσουμε. Άμα δεν κερδίσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε όργανα, εμείς έχουμε διαδικασίες. Το έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ σε όλη του τη διαδρομή.
0: Να κερδίσουμε, εννοείται την πρώτη θέση.
6: Να κερδίσουμε. Κέρδος δεν μπορεί να είναι μόνο η πρώτη θέση, μπορεί να είναι και μια μεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ, τεράστια, ας πούμε. Με βάζετε να μιλήσω για ποσοστά τα οποία δεν με ενδιαφέρουν.
5: Όχι, για προοπτικές, δεν σας ρωτήσα εγώ για
6: ενδιαφέρουν, με ενδιαφέρουν.
5: Τι θεωρείτε
6: επιτυχία? Η συσπήρωση και η συστράτευση του χώρου, γιατί Από τη μια υπάρχει το εγώ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, ή εγώ ή το χάος, ή εμείς ή κανείς, ή εγώ δηλαδή ή κανείς. Και από την άλλη υπάρχει το εμείς, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τις θέσεις μας, με τις πολιτικές μας, που κάθε μέρα τις λέμε στον ελληνικό λαό και που το ευτυχώς αυτή την εποχή τις αντιλαμβάνεται και τις αρχίζει και τις καταλαβαίνει. Και δεύτερο, βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία που μας κατηγορούσε για όλα τα θέματα που προτείναμε και προσπαθεί κόβοντας κομματάκι-κομματάκι από τις δικές μας θέσεις να κάνει κάτι. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνει ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική της. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε την πρόταση, έχουμε τα στελέχη, έχουμε το κόμμα, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη συσπήρωση, γιατί να μην κερδίσουμε τις εκλογές? Θα τις κερδίσουμε.
5: Μάλιστα. Πότε θα ανακοινώσετε ψηφοδέλτια, κύριε Σκανδαλή?
0: Και να κλείσουμε
6: με
0: αυτό.
6: Θα ανακοινώσουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες, οπωσδήποτε. Μάλιστα.
0: Κύριε Σκανδαλή, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
7: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
8: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
9: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
10: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
11: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
12: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
13: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
14: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
15: κάτσε μας πει το τσάτ.
16: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
17: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
18: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
19: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
20: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρο στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο και να καλωσορίσω το πολιτικό μας πάνελ, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καλησπέρα,
7: καλησπέρα κύριε Πέτσα, και εμείς. Τον Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
8: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
7: Και την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας της Ελλάδας.
9: Καλησπέρα σας.
7: Γεια σας, κύριε Λαλιώτου. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Πέτσα, με αφορμή ένα στοιχείο από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάσαμε εδώ στο Action 24, που έλεγε ότι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα ένα στους δύο, θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονία στην κυβέρνηση. Είναι μεγάλο το ποσοστό για τους μισούς ψηφοφόρους να λένε κάτι τέτοιο.
10: Κοίταξτε, αν δεν υπήρχαν κάποιες τέτοιες ενδείξεις στις δημοσκοπήσεις, τότε θα ήμασταν στο 40-41% που είχαμε πάρει στις εκλογές το 2023. Άρα σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και οι πολίτες μας τυπάνε κάποια καμπανάκια. Ένα από αυτά είναι και αυτό, το οποίο πρέπει να διορθώσουμε. Νομίζω η συζήτηση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πρέπει κάπου να κλείσει. Και τα μηνύματα που έπρεπε να δοθούν, νομίζω ότι έχουν κατανοηθεί κιόλας.
7: Κρατάω πάντως αυτό που λέτε, ότι το μόνο έχει αποτέλεσμα στα ποσοστά σας αυτό. Στα ποσοστά σας, στα δημοσκοπικά ενώ, στην πρόθεση ψήφου.
10: Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το ζήτημα της αποδοχής του κόσμου και της στήριξης στην κυβέρνηση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πρώτα οι πολιτικές, μετά είναι οι συμπεριφορές και μετά οι λεγόμενες παροχές, έχουμε συνηθίσει να τις λέμε παροχές, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι γενικά η πορεία της οικονομίας και πώς αυτή αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα του καθενός. Mm-hmm. Άρα, αυτά όταν συνδυάζονται σωστά, τότε έχουμε μεγάλα ποσοστά και στις εκλογικές αναμετρήσεις και στις δημοσκοπήσεις. Όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα, βλέπουμε αυτά τα καμπανάκια που είπα και πριν να χτυπάνε. Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρθει τα μηνύματα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσει αυτή η συζήτηση και να επικεντρωθούμε στα προβλήματα των πολιτών με το σωστό μείγμα.
7: Ξέρετε κάτι, κύριε Πέτσα, τα προβλήματα των πολιτών, εντάξει, έχουν κυρίως να κάνουν με την ακρίβεια και το πότε παίρνετε ή αν αργείτε να παίρνετε μέτρα. Αν όμως τα φαινόμενα αλαζονίας οφείλονται, μάλλον αν η πτώση σας, η δημοσκοπική από το 41 στο 30 οφείλεται στα φαινόμενα της αλαζονίας, είναι ένα τεράστιο ποσοστό.
10: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό να το ερμηνεύσουμε έτσι. Ότι δηλαδή αν κάπως βρισκόμαστε στο 30%, 31% στη δική σας μέτρηση τη χθεσινή κοντά στο 30%, σημαίνει ότι οι 10 μονάδες που χωρίζουν από το εκλογικό αποτέλεσμα του 23 αποδίδονται μόνο σε αυτή την εντύπωση που έχουν οι πολίτες, τότε δεν θα ήταν νούμερο ένα πρόβλημα εδώ και χρόνια το ζήτημα της ακρίβειας, δεν θα ήταν νούμερο 2 γενικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και πώς βιώνει την καθημερινότητά του το κάθε νοικοκυριό. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πλέγμα. Γι' αυτό είπα και εγώ ένα τρίπτυχο, ναι, το οποίο προσδιορίζει τελικά την αποδοχή και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά, αλλά η κυβέρνηση, όπως κάθε κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει την ατζέντα και να λύνει προβλήματα που οι πολίτες της λένε ότι αντιμετωπίζουν. Ένα από αυτά είναι το κόστος ενέργειας και νομίζω ότι είναι πολύ κομβικό για μας και τα μέτρα τα σημερινά και όποια παρθούν στο μέλλον να έρχονται και να είναι αυτά που περιμένουν οι πολίτες.
7: Εσείς είστε αισιόδοξος, πριν πάω στον κύριο Παπά, ότι από τη Σύνοδο Κορυφής θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα για έξτρα μέτρα?
10: Για μένα είναι αδιανόητο να μην υπάρξει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία, και τη βάζω γενικά για να περιγράψω όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Είναι αδιανόητο για μένα η Ευρωπαϊκή Ηγεσία να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν λέμε σήμερα ότι έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη συγχρονισμένη ενεργειακή κρίση, δεν μπορεί η απάντηση να υπολείπεται μιας τόσο μεγάλης κρίσης. Καλό όλους όσους μας ακούν να αναλογιστούν πώς θα έβλεπαν την Ελλάδα αν πριν από λίγα χρόνια τους λέγαμε ότι ταυτόχρονα δεν θα έχουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Πιστεύω οι πιο πολλοί θα νομίζαν ότι θα είχαμε καταρρεύσει. Δεν καταρρεύσαμε εμείς. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει η ευρωπαϊκή οικονομία και κατά συνέπεια και οι υπόλοιπες κάθε μία οικονομίες ξεχωριστά να σέρνονται. Πρέπει να πάψει να είναι πολιτικός να ενώσει η Ευρώπη, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και πολιτικά και οικονομικά. Και πιστεύω θα το κάνουν.
7: Κύριε Παπά, έρχομαι σε εσάς. Γιατί αν ο κόσμος, οι πολίτες, άκουγαν αυτά που λέγατε και για τις προτάσεις σας και για το ότι καταλογίζετε στην κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα με τα μέτρα που παίρνει και τα λοιπά, ότι δεν αρκούν, ότι αργούν, ότι εσείς έχετε τις καλύτερες προτάσεις. Αυτά αν γίνονταν πιστευτά, αντιληπτά, δεν θα ήσασταν σε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είστε τώρα, που είστε συνεχόμενα στις δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα και σας περνάει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Κυρία Δούκα, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και εγώ δεν θα
7: καλά, ποτέ δεν ήταν, αλλά πάντα τη σχολιάζει.
8: Έτσι, έτσι αβασάνιστα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει απήχηση στον κόσμο. Σε περιοδίες τις οποίες κάνουμε τις τελευταίες μέρες, μάλιστα πολύ εντατικά εν ώψη της επετείου που έχουμε αυτήν την Κυριακή για τα 45 χρόνια από την νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, ο κόσμος μας λέει ότι στηρίζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Εν μέρει αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου φαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμίσω επίσης, κυρία
7: Δούκα. Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτυπώνεται, κατά τη γνώμη σας.
8: Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο τώρα, αλλά και το 2023 και παλιότερα.
7: Καλά, και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές δεν τις έδινε κανένα 40%.
8: Άρα σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις αστοχούν και κάποιες φορές αστοχούν και πολύ. Το 23 έδινε στο ΠΑΣΟΚ 8% δύναμη δημοσκοπής, πήρε 12%, 50% πάνω. Σκεφτείτε σήμερα το 50% πάνω, αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το 13-14, μπορεί να φτάνει και στο 20, αν λέμε ότι η αστοχία είναι τόσο μεγάλη όσο την προηγούμενη φορά.
7: Ναι, αλλά τι τώρα,
8: εγώ βλέπω στην κοινωνία, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία δεινοπαθεί στην Ελλάδα, 820.000 μικρές επιχειρήσεις.
7: Και από αυτές, μόνο αυτό να πω, έχουν 15.000 μόνο πρόσβαση στον δανεισμό. Έχετε να καταγγείλετε κάτι συγκεκριμένο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων?
8: Όχι, εγώ δεν έχω να καταγγείλω τίποτα. Οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους. Το εργαλείο αυτό κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες φορές αστοχεί. Εγώ δεν λέω ότι οι μετρήσεις τους δεν είναι αυτές και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά, αλλά πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε στην κάλπη και με αυτό που βλέπουμε και στην κοινωνία.
7: Μάλιστα.
8: Εγώ βλέπω στην κοινωνία το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και ειδικά τον τελευταίο καιρό να έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε πολλά κοινωνικά στρώματα, είτε αυτό αφορά τους συνταξιούχους, είτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα ενοίκια, με τα καύσιμα. Γιατί κάνουμε ρεαλιστικές, ολοκληρωμένες προτάσεις, στις οποίες αναγκάζεται πολλές φορές να σύρεται και η κυβέρνηση. 120 δόσεις, το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το φέρνει κουτσορεμένο, αλλά το φέρνει με έναν τρόπο. Για τις χρεώσεις των τραπεζών. Πάλι το έφερε κουτσουρεμένο, αλλά το φέρνει. Θα αναγκαστεί να έρθει σε αυτά τα οποία λέμε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αναγκαστεί να έρθει και για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών, των δηληστηρίων και γενικά των ολιγοπολίων.
7: Αν αποδεκτεί η επιστολή του Πρωθυπουργού, τι θα πείτε εσείς που ο αρχηγός σας έλεγε ειρωνικά για τα γαλάζια γράμματα?
8: Εμείς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα σε αυτές τις επιστολές και πραγματικά η πολιτική μας απέναντι στην Ευρώπη
7: δεν πήραμε για την ενέργεια
8: πρέπει
7: μετά
8: να
7: από
8: ασκείται
7: μια
8: με επιστολές. Εμείς σε κάθε μέτρο,
10: θα μειώναμε στο 2020 μέχρι την τελευταία εξαίρεση για το 1 δισεκατομμύριο των επενδύσεων, που δεν βλέπετε
8: εμείς
10: αποτέλεσμα.
8: Εμείς σε κάθε θετικό...
10: Γιατί το μηδενίζετε αυτό το
8: σε
10: έργο.
8: Κάθε θετικό μέτρο λέμε ναι, αλλά αυτό το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή αργεί χαρακτηριστικά, περιμένει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να ξεπεράσει πολλές φορές και την κρίσιμη ώρα και στο και πέντε παίρνει μέτρα ασπιρίνη σε ένα ωκεανό χρέους ακρίβειας και τα λοιπά των νοικοκυριών. Δεν μπορεί σήμερα, έχοντας φτάσει σε αυτή την τιμή, να επιδοτούμε, λέει, για δύο εβδομάδες και να μην ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, παίρνει προσωρινά μέτρα και δεν εγκαθιστά έναν μόνιμο μηχανισμό όπως αυτός που έχει γίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο κύριος Τσίπρας θα μας τα πει ρωτήσει λίγο τώρα, κύριε Αλαλιώτου, έλεγε 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Δίνει η κυβέρνηση από αύριο 1,55. Από εσάς δεν είχαμε ακούσει τέτοιο συγκεκριμένο νούμερο.
8: Εμείς λέμε ότι...
7: Λέγατε από πού να τα πάρει και πώς να κατευθυνθώ.
8: Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε έναν μόνιμο μηχανισμό που να αποδίδει την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών πίσω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε να τον μειώνει. Λέμε ότι δεν θα επιλέγαμε...
10: Αλλά το προτείνει αυτό στην επιστολή που έστειλε.
8: Λέγαμε ότι δεν. Μα μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Λέγαμε ότι δεν θα επιλέγαμε. Ότι δεν θα επιλέγαμε την επιδοματική πολιτική, αλλά τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται στην επιδοματική πολιτική, εμείς τα επιλέγαμε.
10: Και κύριε Πέτσα,
8: εγώ σας έχω ακούσει πολλές φορές να συμφωνείτε κι εσείς με αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει μειωθεί. Άρα συμφωνείτε με αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ.
10: Αυτό το λέω χρόνια εγώ, επειδή το θυμηθήκα τώρα. Εσείς πολύ... χαίρομαι. Και χαίρομαι το... που το... σοσιαλιστικά ή κεντροαριστερά κόμματα είναι υπέρ της μείωσης
8: των φόρων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να πω λίγο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ήδη από την εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία, μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πολύ έγκαιρα, κύριε Πέτσα, και καλά κάνετε και το λέτε κι εσείς. Πρέπει να το πείτε και, και στην κυβέρνηση να το εφαρμόσει.
10: Από το συνέδριο μας.
8: Πολύ καλά κάνετε. Εγώ σας επαινώ που το λέτε, κύριε Πέτσα.
7: Λοιπόν, κυρία Αλαλιώτου, ακούσαμε για να επενείτε και στέλεχος.
8: Όχι, μα λέει αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ.
10: Ναι, αλλά δεν είπατε όμως ότι αν θέλατε να κάνετε αυτό, τι δεν θα είχατε κάνει από αυτά που έκανε η κυβέρνηση.
8: Εμείς δεν θα επιλέγαμε.
10: Για να ξέρουν οι πολίτες.
8: Δεν θα επιλέγαμε.
10: Για παράδειγμα, δεν θα δίνατε την επιδότηση για το ενίκιο. Δεν θα δίνατε το μόνιμο επίδομα στους συντάξεις.
8: Εμείς αυτό το οποίο
10: θα δίνατε στους αγρότες στην επιστροφή του ειδικού φόρου.
8: Όχι, εμείς θα φέρναμε
10: 13η σύνταξη.
8: Εμείς λέμε 13η σύνταξη.
10: Όχι να τα δίνατε όλα σε
8: λέμε ότι θα ρίχναμε τα ενίκια περιορίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, καταργώντας την Golden Visa. Αυτό θα το δούμε όταν το ΠΑΣΟΚ κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά και δεν στηρίζουμε τα ολιγοπόλια τυφλά όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία.
7: Πάμε στην κυρία Λαλιώτου να μας πει την δική της εκτίμηση στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η απόσταση. Το 1,40 που λέγατε εσείς με 1,55 που ανακοινώθηκε.
9: Είναι μόνο η ποσοτική απόσταση.
7: Και ένα 15 μέρες θα πούμε κι άλλα.
9: Και η μεθοδολογία που ακολουθείτε προς την αντιμετώπιση της δρυμίας ενεργειακής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε. Και εδώ θα πάρω αφορμή από κάποια ζητήματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Πέτσας. Όντως, η επιδότηση η οποία δίνεται στην αντλία, στην τιμή της αντλίας, μας οδηγεί, ας πούμε, σε ένα ποσό για το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,55, εάν δεν κάνω λάθος. Να θυμίσω ότι αυτό είναι 40% παραπάνω από ό,τι πέρσι περίπου.
7: Από το 1,10
9: κάνω σωστά την πράξη. Εμείς εισηγηθήκαμε. Βεβαίως. Εμείς εισηγηθήκαμε.
7: Και τώρα ξεκινάμε.
9: Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε. Και επίσης ξέρουμε τι θα γίνει με την ακρίβεια μέχρι 31 Οκτωβρίου. Πέρα από τις 31 Οκτωβρίου δεν μας είπατε τι θα γίνει. Είναι το κίντερ έκπληξη. Θα με αφήσετε όμως να ολοκληρώσω γιατί δεν σας
10: διέκοψα.
9: Εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και είπαμε ότι εάν εφαρμοστούν μία ή ο συνδυασμός αυτών των προτάσεων, δεν υπάρχει κανένας λόγος το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από το 1,4. Να δώσω μία συγκεκριμένη πτυχή επίσης. Ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε μία μεγάλη διαφορά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης. Έχουμε πολύ υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Άκουσα τον κύριο Πέτσα να αναφέρεται στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εδώ μου προκαλείται μία απορία. Προφανώς είμαστε υπέρ όλων των πρωτοβουλειών που έχουν να κάνουν με την βελτίωση των συνθήκων ζωής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μας έχετε εξηγήσει όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια πρωτοβουλία 6 χωρών της Ευρώπης. Διαβάζω μεταξύ άλλων Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Πολωνία. Μια πρωτοβουλία για την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Η Ελλάδα γιατί δεν συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, αφού μας ενδιαφέρει και εμείς συμφωνούμε σε αυτό η διεκδίκηση.
7: Και επίσης
9: θέλω να πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Κοιτάξτε, με τα μέτρα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία αφορούν 17 μέρες, τα οποία δεν μας λένε τίποτα περισσότερο για τη βενζίνη και για τον ντίζελ, γιατί εκεί βρισκόμαστε, εκεί πέρα που βρισκόμασταν και πριν, είναι όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεται επιδότηση, δηλαδή κρατικό χρήμα, δηλαδή δικό μου, δικό σας και όλων των πολιτών, στην αντλία για να καλυφθούν οι υψηλές τιμές διήλυσης και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αυτά τα χρήματα που δίνονται ως επιδότηση στην Αντλία είναι δημόσιο χρήμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού. Μάλιστα, και εσείς για να μην αγγίξετε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, επιλέγετε να τα δώσετε εκεί. Ελάτε. Κατά συνόπεια, επιδοτείτε τις ψηλές τιμές και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αν οι τιμές γίνουν ψηλότερες.
10: Άρα δεν θα έπρεπε να δίνουμε επιδότηση.
9: Βεβαίως θα έπρεπε να δίνονται επιδοτήσεις ιδιαίτερα για τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αυτό θα έπρεπε να συνδυάζεται. Κοιτάξτε, να το πω πολύ απλά για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Είναι σαν να έχεις μια βαριά ίωση, μια και συζητάμε για την εποχή των ιώσεων. Δίνεις έναν ντεπόν για να πέσει ο πυρετός, αλλά δεν δίνεις αντιβίωση για να χτυπήσεις στη ρίζα του το πρόβλημα.
7: Και ο κύριος Παπάς,
9: άρα συνεχεί να νοσεί ο οργανισμός. Λοιπόν, αν δεν πάμε στην πηγή του προβλήματος,
7: κύριε
9: όσα ντεπονάκια και να δώσετε,
7: ρωτήσατε, εκεί θα ρωτήσατε, θα σας απαντήσει τώρα και μαζί με την απάντησή σας.
9: Αν διαφωνώ με τα επιδόματα, ντεπόν να πάρουμε, αλλά πάρουμε και αντιβίωση.
7: Με την απάντησή σας, κύριε Πέτσα.
10: Εγώ δεν είμαι στην απλούστευση. Επιμένω ότι ο κόσμος δεν είναι αφελής και καταλαβαίνει όταν έχουμε πόλεμο ταυτόχρονα με περιορισμό τη προσφορά από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.
8: Πόλεμο,
10: καταλαβαίνει
8: Πέτσα,
10: ο κόσμος. Αφήστε λίγο να πω εγώ το δικό μου επιχείρημα. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν έχουμε κάτι να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο που απασχολεί όλο τον πλανήτη, φυσικά και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Άρα δεν είναι θέμα τώρα ντεπών ή αντιβίωση. Να είμαστε καθαροί. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα,
9: όσον
10: αφορά τι έξι χώρε που είπατε, εγώ δεν είμαι εύκολο να κάνω cherry picking, να διαλέγω από τις ευρωπαϊκές χώρες αυτές που με βολεύουν κάθε φορά για να αρθρώνουν επιχείρημα. Πρέπει να υπάρχει
8: όταν οι περισσότερες
9: χώρες πρέπει να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία.
7: Ένας δεν ακούγεται.
10: Είπατε για
7: έξι
10: χώρες να βάλουν. Δεν ξέρω αν αυτές οι χώρες έχουν δηληστήρια. Θα το κοιτάξω μετά ή και στο διάλειμμα, αν έχουμε διάλειμμα, δεν ξέρω. Θα κοιτάξω αν έχουν δηληστήρια αυτές οι χώρες. Ένα το ερώτημα. Εμείς έχουμε. Έχουμε δύο εταιρείες, τέσσερα δηληστήρια από τα πιο σύγχρονα. Και ευτυχώς έχουμε σε αυτή τη συγκυρία δηληστήρια και μάλιστα εξυγχρονισμένα που κάνουν εξαγωγές. Δεύτερο στοιχείο, γιατί
9: αυτό
10: είναι αυτό
9: σημαίνει
10: ότι
9: δεν θα πρέπει να,
10: θα πρέπει να κάνουμε σε άλλες εποχές εμείς προτάσεις.
9: Όταν
10: είχαμε εμείς τη δημοσιονομική κρίση, να γίνει έκτακτη φορολόγηση στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, της Γερμανίας ή στην πυρηνική ενέργεια της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή πρόταση. Εγώ θέλω ευρωπαϊκές προτάσεις συνεκτικές. Οι ευρωπαϊκές συνεκτικές προτάσεις σε τέτοια κρίση πρέπει να είμαστε μια γροθιά στην Ευρώπη και ακόμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2020 ότι όταν ήταν στην πρωτοπορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
9: το κόστος της κρίσης, έκανε, να μην επιμεριστεί.
10: Όταν έκανε μαζί με άλλους 7 ηγέτες
9: ο Κυριάκος Μητσοτάκης
10: την πρωτοβουλία μέσα στο COVID,
9: είχαμε
10: το αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλω που μετά να απλώνονται παντού και να βοηθούν τους πάντες. Και όχι να στρέφεται μία χώρα απέναντι στην άλλη. Τώρα, το συνδυασμό, συμφωνώ εγώ με το συνδυασμό. Δεν μπορούμε με ένα μέτρο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Χρειάζεται συνδυασμό μέτρων. Και πριν συζητήσαμε για τις μειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εγώ αναφανθόν είμαι υπέρ μόνιμων, μάλιστα όχι προσωρινών μειώσεων των φόρων, μεταξύ αυτών και των φόρων στα καύσιμα, όμως και επιδότηση. Είναι απαραίτητη, παράδειγμα στον δίζελ κίνησης δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια.
7: Εσείς που είστε αλλά υπέρ και το λέτε αλλά ότι είστε υπέρ.
10: Αλλά και την έχετε, συμφωνία με τα δηληστήρια για τη μείωση, για παράδειγμα, 20 λεπτών που θα προσφέρουν στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, έχω να πω για αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας πριν, για την τιμή του 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα. Ακόμα και αν μειώναμε στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η μείωση δεν θα ήταν παρά μόνο 17-18 λεπτά στην τελική τιμή. Και τώρα έχουμε 40.
7: Τώρα. Μα είπατε τώρα ότι ήταν υπέρ.
10: Είπαν αν κάναμε την πρόταση του κ. Τσίπρα. Δηλαδή το 1,40 δεν προέκυπτε από την πρόταση
7: του κ.
10: Τσίπρα.
7: Όχι, είπατε πριν ότι εσείς
10: αντιθέτως,
7: είστε υπέρ της μείωσης του φόρου και μάλιστα
10: μόνιμα. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε ο κ. Τσίπρας, θα μειώσει το μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανση, 17 λεπτά ήταν.
7: Άρα λέτε ένα αποτελεσματικό.
10: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θέλει συνδυασμό μέτρων. Η κυβέρνηση, εγώ χαίρομαι που πήρε κάτι γενναίο, ένα γενναίο πακέτο σήμερα. Δεν είναι αρκετό. Περιμένω τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συντονισμένη, σοβαρή απάντηση. Έχουμε πολύ μεγάλη κρίση, απάντηση πρέπει να είναι.
8: Να πούμε ότι δηληστήρια έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και η Ιταλία, και η Ισπανία, και η Πορτογαλία, και η Γερμανία, και η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία. Όλες οι σχεδόν χώρες της Ευρώπης έχουν δηληστήρια, το ξέρετε.
7: Πάμε να δούμε λίγο και τα πολιτικά, κύριε Παπά. Το είπα πριν και στον κύριο Σκανδαλίδη. Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει για νεροπίστολα και πιστόλια μετά το άρθρο του κύριου Καρτερού. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας κάνει λόγο για μια μετεκλογική συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι που χαλάει το γλυκό, ας πούμε, η αναφορά του κύριου Καρτερού. Είναι προσωπικό και πάμε παρακάτω.
8: Ο κύριος Τσίπρας και ο ίδιος, αλλά και τα φερέφωνά του, τους βάζει να χτυπάνε.
7: Με συγχωρείτε, γιατί λέτε φερέφωνο ένα δημοσιογράφο.
8: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στρατευμένος, ο οποίος είναι υπένα του κυρίου Τσίπρα, είναι το νούμερο 26-27 στο πολιτικό συμβούλιο, όπως λέγεται, του κυρίου Τσίπρα από τα 75 άτομα τα οποία έχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και γνωστό βίο και πολιτεία και στη δημοσιογραφία, κάποτε συμβούλευε τους ανθρώπους να τρώνε μαρούλια όταν είχε γίνει έκρηξη στο Τσέρνομπιλ και στην κεντρική Μακεδονία, τότε που μεγαλώναμε εμείς, δεν τρώγαμε τίποτα προφανώς. Αλλά ο κύριος.
7: Ναι, γιατί το χρεώνεται σε κάποιον
8: τότε,
7: παραπάνω.
8: Επειδή στήριζε το καθεστώς της Μόσχας στο Σοβιετικό.
7: Συμβούλευε.
8: Μα είναι γνωστό, μα είναι γνωστή η πορεία του κυρίου Καρτερού. Δεν έχει σημασία. Αυτό το οποίο εμείς λέμε στο Πασόκ, εμείς δεν επενδύουμε, δεν ασχολούμαστε με την τοξικότητα όλων των πολιτικών μας αντιπάλων, γιατί έτσι έχουν μάθει να πολιτεύονται. Εμείς λέμε ότι όποτε δεχόμαστε λοιπόν τέτοιες επιθέσεις, ανίκειες, χυδαίες, όπως αυτές του κυρίου Καρτερού, απαντώνται αυτές οι επιθέσεις. Από εκεί πέρα, εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Αντίπαλός μας είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εξουθενώσει οικονομικά τον ελληνικό λαό.
7: Για όλα
8: και
7: τα κόμματα,
8: στην τοξικότητα,
7: τα προβλήματα
8: απλά,
7: των πολιτών.
8: Αφήνουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει ποιος έχει τη σοβαρότητα και ποιος έχει το ήθος και ποιος όταν βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση πολιτικά, όπως ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να δημιουργήσει
7: ένα. Του κύριου Τσίπρα.
8: Ο οποίος επέστρεψε.
7: Δεύτερος,
8: και...
7: είναι και στη τρίτη.
8: Είναι δεύτερος τώρα με 1%. Νόμιζε ότι θα επιστρέψει και θα συνασπίσει την κεντροαριστερά και ότι όλος ο κόσμος θα πάει μαζί του. Βλέπει ότι αυτό το εγχείρημα δεν πετυχαίνει. Άστε. Οπότε προσπαθεί να δημιουργήσει μέσω των ανθρώπων που υποτίθεται μιλάνε εξ ονόματός του μια τέτοια τοξικότητα. Το Πασόκ απαντάει με σοβαρότητα, απαντάει με το πρόγραμμά του.
7: Κύριε Λαλιώτου, καταρχάς θα εξηγήσετε γιατί γελούσατε πριν όταν έλεγε για τον κύριο Καρτερό ο κύριος Παπάς.
8: Αλήθεια,
7: θα μου σχολιάσετε.
8: Αλήθεια,
7: θα
8: εκτός
9: του θέματος της
7: συζήτησής
9: Παπά,
7: μας. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και τη φράση που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν ήρθα να διχάσω, ήρθα να ενώσω. Ποιους?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτή τη φράση εννοούσε ο Πρόεδρος ότι ο λόγος ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβώς ένα κάλεσμα πανστρατιάς στους προοδευτικούς πολίτες αυτής της χώρας, αλλά επίσης στους πολίτες οι οποίοι θεωρούν και είναι περίπου το 70% του πληθυσμού δημοσκοπικά, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, οι οποίοι θεωρούν ότι η χώρα πάει προς λάθος κατεύθυνση και αυτό οφείλεται στις πολιτικές επιλογές και στον τρόπο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
7: Αυτό όμως γιατί το ορθίζεται. Λοιπόν, αυτοί οι πολίτες μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική επιλογή κόμματος.
9: Προφανώς και μπορεί να έχουν, έτσι είναι η δημοκρατία.
7: Όσοι δεν ψηφίζουν, δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δηλώνουν ότι θέλουν αλλαγή.
9: Προφανώς. Αυτοί λοιπόν είναι κυρίως, αλλά ακόμα και οι πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτοί είναι οι πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε και αυτός ήταν και ο λόγος της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και αυτή ήταν είναι και η ερμηνεία της ρίσης του Αλέξη Τσίπρα. Ενωτικά για μας ένας ήταν ο λόγος δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, η πολιτική αλλαγή. Το τέλος στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
7: Και είναι η πολιτική αλλαγή όταν τα μισά σας στελέχη φάνε από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Και αν είναι πολιτική αλλαγή, όταν τα μισά σας στελέχη θα είναι από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που να είναι, θα έρθουν και άλλοι πολλοί.
9: Κανένας πολιτικός φορέας και τίποτα στη ζωή δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Όλοι μας, είτε έχουμε αναμειχθεί με την πολιτική παλαιότερα, είτε δεν έχουμε αναμειχθεί, όπως για παράδειγμα εγώ, με την πολιτική παλαιότερα, έχουμε μία πορεία στον προσωπικό, στο δημόσιο, στον επαγγελματικό μας βίο. Νομίζω ότι είναι βασική αρχή της δημοκρατίας ότι ο καθένας με την εμπειρία του, με τις γνώσεις του, με τις ικανότητές του, μπορεί να συμβάλλει, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, θα έλεγα εγώ, στο πολιτικό πρόταγμα που είναι η πολιτική αλλαγή. Ο καθένας με τον τρόπο και όπως μπορεί. Χρειάζεται, και αυτό είναι το κάλεσμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μία πανστρατιά, ενωτική πανστρατιά των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό για εμάς αποτέλεσμα.
7: Ναι, μετεκλογικά αυτή η πανστρατιά περιλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ.
9: Περιλαμβάνει όλους τους προοδευτικούς πολίτες.
7: Όχι.
9: Περιλαμβάνει όλους τους προοδευτικούς πολίτες και τις προοδευτικές. Έχει, νομίζω ότι πολλές φορές, θα σας επαναλάβω, έχει τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολλές φορές ως προς αυτό. Εμείς πάμε για να έχουμε να πάρουμε την διακυβέρνηση, να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Εάν αυτό γίνει με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, καλώς. Εάν δεν γίνει, θα γίνει στην δεύτερη. Θα διερευνήσουμε, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα ούτως ή άλλως, όλες τις δυνατότητες συνεργασίας επί του προγράμματός μας, διότι αυτό είναι και η συνταγματική επιταγή, έτσι δεν είναι? Και φυσικά είναι και η πολιτική επιταγή για έναν πολιτικό φορέα. 12
7: βουλευτές περίπου περιμένετε που θα αναξαρτηθούν. 12 βουλευτές. Πώς είναι?
9: Περιμένουμε όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Δεν έχω μετρή, δεν μετράω.
7: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είδατε το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ?
9: Βεβαίως και το είδα το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και κυκλοφόρησε στα social media. Δεν θα τοποθετηθώ για το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα, όπως ορίζει εκείνος, να τοποθετηθεί.
7: Κύριε Πέτσα.
9: Ήθελα όμως να πω κάτι και για την τοξικότητα. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να εκλείψει. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς.
7: Γιατί κύριο Καρτερό,
9: άκουσα τις αιτιάσεις του κυρίου Παπά πριν. Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εκτός και αν δεν το ξέρω, έχω κάνει λάθος, δεν έχουμε εκδώσει ποτέ ανακοίνωση κεντρική του κόμματός μας που να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, σε κανέναν. Εν αντιθέσει, η πολιτική ηγεσία, ο κύριος Ανδρουλάκης και η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν.
8: Απαντάμε
9: όχι όλα τα στελέχη,
8: σας,
9: γιατί εγώ βλέπω ότι πολλά στελέχη διαφοροποιούνται από αυτό.
7: Κύριε Αλαλιώτη, σε κάθε περίπτωση το άρθρο του κυρίου Καρτερού.
9: Κοιτάξτε,
7: είναι πολύ απλή
9: το άρθρο του, γι' αυτό γέλασα πριν όταν λέγαμε για το Τσέρνομπιλ. Ο κύριος Καρτερός, εγώ τον θυμάμαι από μικρό παιδί. Να γράφει. Έχει γράψει χιλιάδες άρθρα.
7: Και τι πάει να πει αυτό?
9: Δεκάδες χιλιάδων άρθρα.
7: Ήταν τοξικό το άρθρο?
8: Έχει τοξικό, μπένα, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
9: Έχει την πένα της γραφής.
8: Καλά, πρέπει να πούμε.
9: Εγώ δεν θα έγραφα, δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους όρους αν έγραφε ένα άρθρο στην εφημερίδα. Αλλά ένας αρθρογράφος με τέτοια ιστορία νομίζω ότι έχει την ευθύνη.
8: Όταν κανείς έχει απολυταρχικές όσων γράφει,
9: όπως και εμείς έχουμε την ευθύνη όσων λέμε εδώ.
10: Λοιπόν, καταρχάς, πολιτική αλλαγή
7: είναι
10: πεθαμένα
7: σαν να
10: υλικά,
7: απολαμβάνεται να τσακώνονται μεταξύ τους και τσακωθήκαμε.
10: Πολιτική αλλαγή δεν είναι
7: πεθαμένα. Πολιτικά διαφωνείτε.
10: Να σας πω τώρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παλιότερος πολιτικός αρχηγός. Είναι από το 2009, νομίζω πιο πριν προέρχεται, ήταν αρχηγός. Από το 2009 την εκλογική αναμέτρηση και μετά. Από το 2009 και μετά είναι συνεχώς πολιτικός αρχηγός που διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων σε όλες τις εκλογές. Και από το 2023 αρχηγός ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν, κατέβηκε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, ποια πολιτική αλλαγή τώρα του κύριου Τσίπρα? Ποια πολιτική αλλαγή και με ποια υλικά? Πολύ σωστά.
8: 11 μήνες ήταν.
10: Φθαρμένα υλικά. Έκανε λίγο μια παύση.
9: Αν είναι αυτό φθαρμένο υλικό, η διεκδίκηση της τρίτης διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη.
10: Ποια αποστροφή είναι αυτή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην τοξικότητα? Δεν είναι μόνο το άρθρο του κύριου Καρτερού. Εμείς δεν ξεχνάμε τον κύριο Τσίπρα που έλεγε όταν ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Δεν ξεχνάμε τον κύριο Τσίπρα που μόλις και προχθές είπε αν όχι δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο αυτός. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τοξικό? Δεν είναι βαθιά διχαστικό?
7: Γιατί δεν είναι ένα
10: πολιτικό αφήγημα? Ένας λόγος που θυμίζει ακριβώς όλα αυτά που εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας. Που μετάνιωσε από την έλεγξη του αρμού τη εξουσία. Που έχει συντρόφου του που έλεγε να θάψουν κάποιου κάτι τρία μέτρα
9: το
10: κάτω από τη γη.
9: Τι θα έκανε κάποιο αν ήταν στον εμφύλιο?
10: Εγώ δεν μπορώ να δέχομαι, ότι ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας, επειδή έκανε μια παύση, πήρε ένα time out, αφού το αρέσει και τον μπάσκετ, πήρε ένα time out για λίγο και επανήλθε και να ξεχάσουμε το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα. Φυσικά και είναι τοξικό ο λόγο του και ακριβώ και γι' αυτό ανήλθε και στην εξουσία. Πάτησε στα πιο ταπεινά ένστικτα του οποιοδήποτε, στοχοποίησε πολιτικέ δυνάμει και αντιπάλου. Δεν μιλάω μόνο για το ΠΑΣΟΚ, για όλου του χώρου. Άρα, εγώ δεν το ξεχνάω αυτό. Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τέτοιου είδου.
7: Ναι, από την κριτική που κάνετε στον κύριο Τσίπρα, τα δικά σα ποσοστά. Γιατί είπαμε για των κομμάτων τη αντιπολίτευση, απέχουν πολύ από την αυτοδυναμία και δεν ξέρω τι σας κάνει να πιστεύετε όταν δεν υπάρχει κόμμα πρόθυμο να συγκυβερνήσει μαζί σας, το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο έχετε απευθυνθεί εμέσως, ότι θα μπορέσετε να κάνετε κυβέρνηση.
10: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά από τις προσδοκίες όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχει ένα στόχο να είναι πρώτο με μία ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος του, ενώ αυτή τη στιγμή υπολείπεται με τεράστια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας δεν φαίνεται να μπορεί να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Όποια δυναμική είχε φαίνεται κάπου να σταμάτησε και το ΠΑΣΟΚ να το ξαναπλησιάζει. Επομένως, ο δικός μας στόχος είναι πιο εφικτός. Αλλά αν δεν έλθει, με ρωτάτε ποιο είναι το κυβερνήσιμο.
7: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση του συνεδρίου του. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση του συνεδρίου του
10: να μην έρθει σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα των εκλογών, αν αυτό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και η τιμωγορία των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτή την περίπτωση θα ξαναπάμε σε εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτό.
8: Έχουν και τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου, που περιμένουν στη γωνία.
10: Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε μια τέτοια
7: συζήτηση, κύριε
10: Παπά. Είμαστε ξεκάθαροι. Το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να είναι ένα σοβαρό πολιτικό χώρο να μιλήσουμε, αποκλείει αυτό το πράγμα. Περιχαρακώνεται προς τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, αφήνει το κέντρο να το καταλάβει ο Κυριάκος.
7: Πάντως, αν άλλος στόχος σας είναι το 25% για να όπως είπατε διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι ο υπότιτλος που βάζετε εδώ δεν ισχύει. Νομίζω ότι μπορούμε να πλησιάσουμε και μάλιστα πύχη. Προς τα πάνω.
10: 25%
7: εμάς ο πύχης μας είναι ένας
10: βατήρας,
7: και μοναδικός. Η αλλαγή της διακυβέρνησης και το τέλος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι.
11: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λαλιώτου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πέτσα.
7: Ευχαριστούμε.
11: Εμείς δίνουμε τώρα σκητάλη πίσω από τις γραμμές. Έρχονται ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η σηματότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές.

0: από την Σόσταρ, από τη φροντίδα στην αναγέννηση. Σόσταρ.
1: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
2: Στην Πειραιώς στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.

0: από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα.
1: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών.
2: Ο αντίπαλος είναι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική και μπορεί να εφαρμοστεί στον τόπο μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στους πολίτες.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα, η οποία προφανώς στρέφεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα και αφορούν τα σπίτια όλων, καθώς είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που αφορούν όλα αυτά τα μέτρα, πόσο πήγε, για πόσο καιρό είναι αυτό, τι γίνεται με τη βενζίνη, τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, αν θα έρθουν νέα μέτρα. Τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι αύριο? Σήμερα έχουμε τα δικά μας, τα ελληνικά, αλλά αύριο στη Σύνοδο Κορυφής θα πάρουμε κάποια δείγματα γραφής για το αν θα ξυπνήσουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν ρήτρα διαφυγής, μπας και μειωθεί και η τιμή στη βενζίνη περαιτέρω, η οποία ακόμα και με την ενίσχυση είναι ήδη αρκετά ψηλή. Και την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε με τοπικές συγκρούσεις σε προεκλογικό φόντο για όλα τα ζητήματα και για τα μέτρα. Εννοείται, αλλά και διαφορετικά σενάρια. Μία πλευρά της κυβέρνησης μιλά για ένα γύρο και το στόχο της αυτοδυναμίας. Η άλλη πλευρά, για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλά για το δεύτερο γύρο και λέει ότι δεν είναι και καταστροφή να οδηγηθούμε σε δεύτερες κάλπες. Θα έχει κάτι στο μυαλό του και ο πρώην Πρωθυπουργός. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αναλύσουμε πίσω από τις γραμμές. Πάμε να τα βάλουμε κάτω με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε από το βασικό θέμα της ημέρας που είναι η ανακοίνωση των μέτρων. Επιβεβαιώνοντας βέβαια και το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει ο Δημήτρης ως κύριο σενάριο για το 1,50-1,55. Αυτό ήταν άλλωστε και το κύριο σενάριο, όχι το καλύτερο, το κύριο όμως σενάριο, το οποίο οδήγησε η κυβέρνηση με τις σημερινές ανακοινώσεις.
5: Το οποίο με την επιδότηση θέρμανσης τη διπλάσια φτάνει στο 1,35.
3: Ναι, κάλτσε, κάλτσε.
5: Για αυτούς που θα πάρουν την επιδότηση, πάρουνε, δηλαδή στα βόρεια.
3: Ναι, μισό, που θα πάρουν το Νοέμβριο. Θα...
5: Ναι, δεν έχει σημασία.
3: Δεκέμβριο δηλαδή.
5: Σημασία έχει ότι θα το πάρουν. Μέχρι στιγμής, θα είναι στο 1,35.
3: Ναι, μέχρι στιγμής
5: λέω.
3: Είμαστε 1,50-1,55 για όλη τη χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα βάζει ήδη θέρμανση.
5: Ναι, ναι, ναι, αλλά σου λέω από τη στιγμή που θα πάρουν το διπλάσιο επίδομα, θα βγει σε αυτούς 1,35, αυτό λέμε.
3: Τώρα είμαστε 1,55 για όλους.
5: Ναι, ναι.
3: Όταν το πάρουν, ναι.
5: Μα
3: σύμφωνοι.
5: Θα το πάρουν, όχι
3: θα
5: όταν το
3: πάρουν,
5: το πάρουν.
3: Αλλά τώρα όλοι 1,55 έχουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα να δούμε μια πρώτη ακτινογραφία των μέτρων, να τα βάλουμε κάτω και αμέσως μετά θα μας βοηθήσει ο κύριος Κρίντας, οικονομολόγος και καθηγητής, να μας πει αν αυτά αρκούν για τις τσέπες μας και με βάση την ακρίβεια που υπάρχει. Λοιπόν, η κρατική επιδότηση είναι 20 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Είναι επίσης η έκπτωση 20 λεπτά το λίτρο από τα διελιστήρια και έχουμε και μια αύξηση 30% που την προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο επίδομα θέρμανσης. Θέλω να πάμε να δούμε την εικόνα του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν αρχικά από 1,95 και πήγε με τα μέτρα αυτά στο 1,55 με την κρατική επιδότηση δηλαδή και την έκπτωση των διελιστήριων. Πάμε στο 1,55 το λίτρο, όπου σωστά προανέφερε ο Δημήτρης, με το επίδομα στο όταν, αυτή ήταν η διαφορά, θα μπει δηλαδή το Νοέμβριο αυτό και Δεκέμβριο θα το πάρει ο κόσμος,

0: θα πάει τότε για αυτούς που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης σε 1,35.
1: Είναι 700.000 νοικοκυριά αυτοί που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Για αυτούς το πετρέλαιο θα έχει
0: θα πάει 1,35. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και είπε χαρακτηριστικά ότι η χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό πολύ μακριά από την καταιγίδα.
2: Από λίγες ώρες ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα.
0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε την Ελένη και τον Δημήτρη, τον οικονομολόγο, τον κύριο Κρίντα, ο οποίος είναι και καθηγητής και νομίζω ο κατάλληλος συνομιλητής. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε
3: καλησπέρα
0: πολύ για τη δική σας ανταπόκριση.
3: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα απλοϊκό που θέλω να κάνω είναι αν θεωρείτε ότι με αυτά τα μέτρα που δίνει η κυβέρνηση, με τη γενική εικόνα στο 1,55, αλλά και για όσους δικαιούνται το επίδομα 1,35, μιλώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θεωρείτε και με βάση την οικονομική εικόνα που έχετε, ότι μπορούν, δίνουν κάποιες ανάσες στον κόσμο για να βγάλουν ένα πραγματικά δύσκολο και πρωτόγνωρο χειμώνα που έρχεται.
3: Νομίζω αναμφίβολα μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι καλύτερα για όσους δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης έναντι το να μην είχε κάνει καμία ενέργεια κυβέρνηση. Και το δεύτερο, από την πρώτη δική μου ανάγνωση, βλέπω ότι έγινε μια συστηματική προσπάθεια για αυτούς που είναι πιο αδύναμοι να πάμε στις τιμές που είχαμε και πέρσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όσοι δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης πληρώνουν περίπου την τιμή που πληρώναν πέρσι. Mm-hmm. Πριν το επίδομα.
0: Μας δίνετε έτσι πολύ στοχευμένες απαντήσεις. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Με βάση και για να πούμε την καλή εικόνα, η πρώτη εικόνα λέει ότι αυτά τα μέτρα είναι ανώτερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η άλλη εικόνα όμως λέει ότι οι τσέπες μας δεν έχουν μισθό ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε σε σχέση με την Ευρώπη ότι η Ελλάδα είναι σε μια καλή κατάσταση από την άποψη της ενίσχυσης.
3: Θα σας πω ότι είναι καλύτερα τα μέτρα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι στοιχεία ευρωπαϊκά, άρα το γνωρίζουμε, είναι δεδομένο. Σε σχέση με τη μισθωτική κατάσταση, θα έλεγα, αν και αυτό είναι μια εκπομπή μόνη του, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί παίζουν ρόλο πολλοί άλλοι παράγοντες που σε χώρες που εγώ γνωρίζω καλά είναι επίσης πολύ διαφορετικοί, άρα είναι λίγο απλοποιημένο. Να συμπληρώσω όμως ότι
1: επίσης,
3: για τα ελληνικά δεδομένα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Και επίσης, κύριε καθηγητά, μισό λεπτό, και σε σχέση και με τις οικονομίες των χωρών αυτών, έτσι. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βγήκε από μια δεκαετή κρίση με 3 μνημόνια, με πολύ υψηλό χρέος, με δέσμευση για συγκεκριμένα πλεονάσματα κλπ.
3: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όπως επίσης πήραμε το ελεύθερο εντός εισαγωγικών να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γιατί το πλεόνασμα ήταν μεγαλύτερο έναντι άλλων οικονομικών. Να πω εδώ ότι η Γαλλία έχει έλλειμμα για πολλά χρόνια και φέτος. Mm-hmm. Να πω όμως ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολα χρόνια συνολικά. Δηλαδή το ότι περνάει δύσκολα ο κόσμος το γνωρίζω πολύ καλά και το αναγνωρίζω. Το ότι τα επιτόκια των ομολόγων έχουν ανέβει πολύ όμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η βοήθεια που δίνεται φτάνει στα περσινά δεδομένα.
0: Για αυτούς που περίπου,
4: περίπου, ναι. Περίπου.
0: Για αυτούς,
4: για αυτούς που έπαιρναν, ναι. Ναι.
1: Ένα
4: για αυτούς μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ωστόσο, η κυβέρνηση πολλές φορές λέει ότι η κατάσταση γενικά είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πέρσι. Πώς φτάνει η βοήθεια που ανακοινώνει τώρα, αφού η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πέρσι?
3: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή, δεν γνωρίζω ακριβώς τι θέλει να εννοήσει η κυβέρνηση όταν το λέει αυτό. Εγώ αναγνωρίζω ότι οι τιμές των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου είναι αισθητά, όχι αισθητά, είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν πέρσι. Αναφέρθηκα στο περίπου στα περσινά επίπεδα με την έννοια ότι φαίνεται πως είναι λίγο στοχευμένο. Δηλαδή αυτός ήταν ο στόχος της κυβέρνησης, να έχει ένα μέτρο σύγκρισης στο πέρσι. Και ως οικονομολόγος αλλά κυρίως ως πολίτης αναγνωρίζω ότι αυτή είναι περίπου και η μνήμη μας. Δηλαδή πάμε κάνα 12 μήνο πίσω.
4: Εγώ σας ρωτάω γιατί αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης και όφυλα να το επισημάνω ότι τα πράγματα και η διεθνής κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν πέρσι. Ακούω όμως την απάντησή σας έτσι όπως την είπατε, κύριε καθηγητά.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να παρακολουθούμε πολύ στενά ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω των αυξημένων επιτοκίων που έχουν προκύψει λόγω του πληθωρισμού και βεβαίως δημονενέργειας, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, θα δυσκολευτούν. Και αν μπορώ να μεταφέρω στον Πρωθυπουργό, θεωρώ ότι αναφέρεται και σε αυτό όταν λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολο.
0: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα κλείνοντας, κύριε Κρήτα. Εκτιμάτε ότι στην αυριανή σύνοδο μπορεί η Ελλάδα να πάρει πράσινο φως για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη ή κάτι το οποίο να δείχνει ότι μπορεί να το πάρει στο μέλλον?
3: Πολύ δύσκολα. Θεωρώ πολύ δύσκολα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι αντίστοιχοι φόροι είναι μέρος του προλογικού μας συστήματος. Ας μην δούμε στο αν είναι δίκαιο ή δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι μέρος των εσόδων του κράτους. Και θεωρώ ότι δεν θα ανοίξει ένα τέτοιου είδους πόρτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε ότι το ίδιο σύστημα έχουν και άλλα κράτη πολύ μεγαλύτερα, με πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καθαρές οι απαντήσεις σας και στοχευμένες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Πάντως, μια και είπε λοιπόν ο καθηγητής για την Ευρώπη, να πούμε ότι και αυτές είναι οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Αυτό
1: είναι
0: στοχευμένα. Αυτό ακριβώς που ρωτήσαμε και με πολύ κατανοητό τρόπο.
1: Αύριο στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για την αναγκαία στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που χρειάζεται γι' αυτό μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Μια ευελιξία που θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα.
0: Αυτό που ζητάμε, δηλαδή.
1: Ακριβώς, και ο Πρωθυπουργός θα πει αύριο ότι δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη.
0: Λέω εγώ για τη Φοντερλάιν, ότι μας λέει να σβήνουμε τα φώτα και να κλείνουμε το καλοκαίρι.
1: Η Ευρώπη να στηριχθεί.
4: Σε άκουσε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ο Τάκης δεν συμφωνούσε μαζί μου.
1: Εγώ λέω ότι θα πει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.
0: Άρα δεν κάνω λαϊκισμό εγώ που λέω ότι μας τα λένε αυτά.
1: Εσύ λες αλλού κάνεις λαϊκισμό.
0: Εκτός και αν κάνει και ο Μητσοτάκης.
1: Αλλά θα σου πω τώρα, πρόσεξε γιατί τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός. Λέει και
0: γιατί
1: κάτι άλλο.
0: Έχει απέναντί
1: του. Όχι, λέει και κάτι άλλο. Αν δεν πάρουμε αυτές τις απαντήσεις και τις αποφάσεις και δεν απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού, μπορεί όλα αυτά να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους. Γιατί το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός?
0: Κοντεύουν να πέσουν όλες οι
1: ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και γιατί το είπε και η Μελώνη σε μία παρέμβασή της? Γιατί σήμερα η κυρία Λεπέν έδωσε μία συνέντευξη στους Financial Times και απειλεί επί της ουσίας να τεινάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αέρα εάν κερδίσει τις εκλογές.
0: Δεν χρειάζεται να το διδάξουν μόνοι τους οι Ευρωπαίοι.
1: Λέγοντας ότι θα αποσύρει 11 δισεκατομμύρια ευρώ γαλλικές επιδοτήσεις, μάλλον γαλλικές ενισχύσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λέγοντας ότι θα ανατρέψει τη Φόντερ Λάιεν και λέγοντας ότι μεταξύ των πεποιθήσεών της και των απαγορεύσεων προτιμά να διατηρήσει τις πεποιθήσεις της. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι απειλεί
0: η ευρωπαϊκή ηγεσία για
1: το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και γι' αυτό λοιπόν αύριο στην Σύνοδο Κορυφής, εκτός από το θέμα της ενέργειας που είναι πολύ σημαντικό, θα συζητηθεί και το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γιατί η Λεπέν λέει να βγω πρώτα εγώ και μετά να αποφασιστεί ο ευρωπαϊκός
4: προϋπολογισμός. Στον ειδικό φόρο το βάζουν και άλλα κράτη.
0: Μία σύνοψη.
4: Και άλλα τα βάζουν. Κάτι, κάποιο.
1: Θα δούμε.
4: Κάτι θα βρουν.
0: Αύριο λογικά δεν θα πάρουμε κάτι. Έτσι δείχνει.
4: Δεν θα πάρουμε, ρε παιδί μου, αυτό που ζητάμε. Κάτι θα αναζητήσουν.
0: Λοιπόν, να κάνω μία σύνοψη σε σχέση με τα πρακτικά.
4: Λοιπόν,
0: η πλατφόρμα για όσους δικαιούνται το επίδομα. Να πω κάτι πρακτικό. Ανοίγει 10 Νοεμβρίου, γιατί κάτσα και τα σημείωσα για να το διευκρινίσουμε αυτό. Τότε αυτοί που δικαιούνται το επίδομα θα πάνε όντως, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, στο
1: 1.30, 1.35. Γιατί είναι διπλάσια η προκαταβολή σε σχέση με πέρυσι.
0: Ακουστεί. 10 Νοεμβρίου είναι οι αιτήσεις, 23 Δεκεμβρίου είναι η προκαταβολή.
1: Και θα είναι αυξημένη η προκαταβολή σε σχέση με πέρυσι επίσης.
0: 100%.
1: Και άρα να πούμε ότι η κυβέρνηση με βάση αυτά που ανακοίνωσε δίνει και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και επιδότηση στη βενζίνη.
0: Σήμερα
1: ανακοίνωσε τρεις επιδοτήσεις.
0: Άρα έχει λεφτά.
4: Λεφτά υπάρχουν.
1: Σήμερα ανακοίνωσε τρεις επιδοτήσεις.
0: Εγώ συμφωνώ και άλλες τρεις να δώσω.
1: Και να ξαναπούμε.
4: Ωστόσο, ότι όταν η Ελλάς είχε καταθέσει παρόμοιες προτάσεις. Είχαν βγει τα κυβερνητικά στελέχη και ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, και χλέβαζαν
1: για τον
4: τις
1: τρόπο,
4: προτάσεις
1: για τον τρόπο,
4: της Ελλάς,
1: λέγοντας
4: ότι η Ελλάς ξαφνικά βρήκανε λεφτά και μοιράζουνε λεφτά και τον
0: εξωτερικό.
4: Και είναι ακριβώς οι ίδιες προτάσεις
1: τους μηχανισμούς
4: που
1: χλέβαζαν,
4: καταθέσει
1: Ελένη, όχι τις προτάσεις.
4: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Τον τρόπο που πρότεινε για να βρεθούν αυτά.
4: Ελληνικά ξέρουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι έκανε η κυβέρνηση.
1: Τώρα, λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι υπήρξαν αυτές οι στοχευμένες παρεμβάσεις και στα τρία καύσιμα και επίσης ότι αυτά είναι για 15 μέρες που σημαίνει ότι μετά από 15 μέρες, αν έχουμε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, θα χρειαστεί νέα παρέμβαση. Αν έχουμε μείωση της τιμής του πετρελαίου, το 1,55 μπορεί να γίνει
0: 1,40. Λοιπόν, πάμε λίγο να περπατήσουμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται και στην αντιπολίτευση. Με την κυβέρνηση έχουμε και ένα ωραίο θέμα που αφορά την στόχευση του πρώτου γύρου και το αν βγαίνει οποιαδήποτε άλλη μορφή κυβέρνησης εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δείξουμε αναλυτικά με έδρες.
1: Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, δεν γίνεται.
0: Θα το δείξουμε αναλυτικά με έδρες και ίσως εξηγεί και γιατί ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, λέει δεν είναι και καταστροφή να πάμε σε δεύτερο γύρο.
1: Μάλιστα.
0: Εξηγεί ίσως κάποια πράγματα. Αυτό θα το δείξουμε με τις έδρες, ποσοστά κτλ. Για να γίνει κατανοητό γιατί ο Μητσοτάκης μιλά για την πρώτη, ο Τσίπρας μιλά για τη δεύτερη, το Πασόκ μιλά και για τις δύο. Αν χρειαστεί δηλαδή δεύτερη, πάντα στο Πασόκ μιλάνε για την πρώτη κάλπη ειδικά, αλλά όλοι έχουν στο μυαλό τους το ενδεχόμενο μιας δεύτερης. Mm-hmm. Και έτσι δείχνουν και τα μαθηματικά τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις και θα σας δώσω και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ γιατί έχει να κάνει και με αυτό το μπιφ, το πολύ ανοιχτό, που έχουν εδώ και καιρό το Πασόκ με την Ελλάς. Και άμα κάνω και ένα μικρό σχόλιο, τρίβει και τα χέρια της Νέα Δημοκρατία που το παρακολουθεί. Για πάμε να το δούμε.
5: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Πατήστε. Άρα θέλουμε αλλαγή της σημερινής πολιτικής, του σημερινού μοντέλου. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγωρία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών.
0: Λοιπόν, πριν την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών, που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, έχουν Δημήτρη και Ελένη στο Πασόκ την κεντρική του εκδήλωση στην Αττική. Αντιστάθμισμα της 3ης Σεπτεμβρίου που έγινε στο Ηράκλειο. Θα γίνει την Κυριακή στο Εργάλεο. Μιλά λοιπόν 18 Οκτώβρη επαιτειακά για την νίκη του 81, σωστά, ο κύριος Ανδρουλάκης στο Εργάλεο, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε τι έχουν κάνει?
1: Κυριακή είναι αυτό?
0: Ναι, Κυριακή στο Εργάλεο. Στις 12
1: η ώρα
0: μιλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι έχουν κάνει? Έχουν βγάλει κλιμάκια με όλα τα στελέχη και όταν λέω χαμηλή και μεσαία στελέχωση σε όλες τις πλατείες, το κοιτούσε στα social media και πήρα και ρώτησε.
1: Για να είναι μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Μέχρι και την Κυριακή. Κάνουν μια διάχυση όλων των στελεχών του Πασόκ, όλο τον πολιτικό μηχανισμό, σε πλατείες, δρόμους, αγορές κτλ.
1: Κοίταξε, είναι και τέτοια η εκδήλωση με τις μνήμες των Ανδρέα Παπανδρέου και στη νίκη του 81 που φέρνει τον κόσμο,
0: σε κάτι
1: τον κινητοποιεί.
0: Που εξηγεί γιατί δίνουν έμφαση στην Αττική. Δίνουν έμφαση στην Αττική στον Πασόκ γιατί πιστεύουν θα την κερδίσουν? Όχι. Το Πασόκ δεν έχει υψηλές πτήσεις στην Αττική διαχρονικά.
1: Να ανέβει λίγο.
4: Πρόσεξε, στα μεγάλα αστικά κέντρα γενικά.
0: Το Πασόκ πάει πολύ δυνατά στην περιφέρεια και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές, επαρχίες και στα νησιά και πόσο μάλλον στην Κρήτη. Mm-hmm. Τι θέλουνε, και το συζητούσα τώρα με ένα πολύ έμπειρο στέλεχος του Πασόκ πριν βγούμε στην εκπομπή. Θέλουν ένα 10-11% να πάει, που δεν είναι δύσκολο, δεν είναι και απόλυτα εφικτό με τα σημερινά δεδομένα.
1: Πόσο έχει το Πασόκ
0: ένα στόχο που παλεύεται? Έχει μονοψήφια παντού.
1: Ναι, πόσο δηλαδή?
0: Έχει μονοψήφια παντού. Στις ευρωεκλογές.
1: Για να συγκρίνουμε το 10-11%.
0: Στις ευρωεκλογές προσέγγισε 8, κάτι, 9,2.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να πάει από το 8 στο 10.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι μεσογεμάτο το ποτήρι. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν μια εξισορρόπηση των ποσοστών της Αττικής με τις περιφέρειες για τον εξής απλό λόγο. Διότι θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει στην περιφέρεια, αλλά υπάρχει στα αστικά κέντρα και ότι υπερτερεί. Και θεωρούν ότι με την εξισορρόπηση η προσπέραση θα είναι εφικτή. Θεωρούν ότι αν ανεβάσουν λίγο την Αττική θα βρεθούν ξανά στη δεύτερη θέση.
1: Άρα θέλουν να αφαιρέσουν ψήφους από τον κύριο Τσίπρα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Έρχομαι στο επόμενο τώρα. Προσέξτε το άλλο που μάζεψε τώρα από το ρεπορτάζ μου. Θεωρούν ότι του έχει κάνει ένα μεγάλο δώρο ο κύριος Καρτερός.
1: Βέβαια. Καλά.
0: Σε δύο απόψεις. Μία είναι επικοινωνιακή. Ότι από εκεί που μιλούσαν. Ένα λεπτό να το ολοκληρώσετε.
4: Είπε μια κουβέντα.
0: Θα εξηγήσω τι εννοώ και τι μου είπαν πολύ αναλυτικά.
1: Το Πασόκ
0: ήταν στο ρινγκ στα σκηνιά με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Γύρισε με τον κύριο Καρτερό, με έναν έλπιστο δώρο και πλέον βγαίνουν απολογούμενα στελέχη της Ελλάδας γιατί ρώτησε αν είναι βλάκας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μάζεψε ο κύριος Καρτερός. Και τι κάνουν τώρα αυτό? Είναι δύο τα επίπεδα. Το ένα είναι το επικοινωνιακό και το δεύτερο είναι τη συσπήρωση του ψηφοφόρου του Πασόκ. Αν παρατηρήσετε, ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι που δεν έπαιξε και ούτε γράφτηκε από πολλούς συναδέλφους μας, Δεν επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα μόνο για τον κύριο Καρτερό με τα νεροπίστολα και τα πιστόλια. Όχι, είπε και κάτι άλλο, το οποίο μου το επισήμαναν και εμένα. Μου είπαν ότι κάποια στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης θύμισε ότι ο κύριος Τσίπρας μιλούσε περί Πίνοσετ, αναφερόμενο στον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα, θέλουν να θυμίζουν ότι με αυτά τα στελέχη τα παλιά και παλιούς τους συνεργάτες, τι έλεγε στο παρελθόν ένας πυρήνας του κυρίου Τσίπρα στο Μαξίμου, για ποιο λόγο, για να περιχαρακώσουν και τους κεντρώους ψηφοφόρους. Και θεωρούν ότι με τον κύριο Καρτερό και με τέτοιες τοποθετήσεις βοηθούν τον κύριο Ανδρουλάκη να συσπηρώνει και το δικό του ακροατήριο και να μην φεύγουν κεντρώοι προς τον κύριο Τσίπρα. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά και ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρτερός τους έκανε την καλύτερη καμπάνια.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Ότι ο Καρτερός τους έκανε δώρο, τους έκανε δώρο, δεν το συζητάμε.
4: Άρα ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο όταν μιλάει για μονομερή επιθετικότητα, αναφερόμενο στη στάση
0: που κρατάει
4: το ΠΑΣΟΚ. Είχε ξεκινήσει όμως ο κύριος Κωνσταντακόπουλος.
0: Ο Καρτερός δεν πήγε από τη Χαριλάου του Κωνσταντακόπουλου.
4: Και εκτός αυτού,
0: άθελά του το
4: έχουμε δει. Έχουμε δει ποιος.
0: Ο κύριος Καρτερός, λέει, έκανε άθελά του ένα μεγάλο δώρο στο ΠΑΣΟΚ. Δεν τον βάλανε από το ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Καρτερός βγήκε και είπε αυτά που είπε. Από εκεί και ύστερα, η θέση συνολικά της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και των στελεχών, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλός μας. Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία μανία. Θεωρεί ότι ο στόχος του είναι η δεύτερη θέση και προσπαθεί να διεμβολήσει και έχει μία επιθετικότητα εναντίον του κόμματος.
1: Δεν θέλω να με διακόπτεις.
4: Αλλά. Και έχει μία επιθετικότητα εναντίον της αμαλίας. Όχι.
0: Τι ο όχι, Ελένη, εμείς ή κανείς δεν κάνουνε,
4: ποτέ δεν έχει αναφερθεί ο κύριος Τσίπρας, ποτέ δεν, αυτό είναι μια πολιτική
0: τοποθέτηση.
4: Εάν είναι να κρίνουμε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τοποθετήσεις τους και γιατί λένε ένα πράγμα,
0: προφανώς είναι άλλο να λες.
4: Και έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη από το ΠΑΣΟΚ να λένε για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τα λάθη που έχουν κάνει, για τον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει λάθη, για ψέματα
0: για
4: και το ένα και το άλλο.
0: Τώρα σου θυμίζω ότι έλεγε το πρώην πρωθυπουργό Πινοσέτ, εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον Γιώργο
4: Παπανδρέου. Μιλάει τη συγκεκριμένη στιγμή μόνο για τις θέσεις που έχει το κόμμα του και για το πώς αντιλαμβάνεται αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα. Τώρα, να πούμε ότι στην Κρήτη
0: είναι ο Τσίπρας.
4: Πήγε πάρα πολύ καλά η περιοδία, θα έλεγα ανέλπιστα καλά, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι υπήρχε μια σχετική αγωνία, καθώς ο κύριος Τσίπρας προφανώς είχε ένα μεγάλο διάστημα να κατέβει ως αρχηγός ενός κόμματος στην Κρήτη.
0: Βάλε μια τελεία. Πάμε να δούμε λίγο και κάτι πολιτικό που είπε στη συνέντευξή του, ένα άλλο απόσπασμα ο Άλεξης Τσίπρας για το ενδεχόμενο δεύτερον εκλογών, γιατί και αυτό το ενδιαφέρον του.
6: Ο αντίπαλος είναι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική και μπορεί να εφαρμοστεί στον τόπο μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στους πολίτες.
0: Λοιπόν, δίνει το μήνυμα ότι εγώ έχω αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και είπε και κάτι για το δεύτερο γύρο. Εμένα μου άρεσε αυτό
4: λοιπόν,
0: το δεύτερο γύρο. Λοιπόν,
4: στη συνέντευξη
0: γιατί είναι ρεαλιστικό.
4: Αυτή είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει τρίτη τετραετία. Mm-hmm. Ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η πρώτη θέση. Mm-hmm. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, προφανώς θα πάνε στις δεύτερες εκλογές.
0: Εφόσον υπάρξουν, θα πάνε όλοι.
4: Το αυτονόητο. Επεσήμανε ωστόσο ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάς θα είναι το κόμμα που θα εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο. Αυτό το είπε προφανώς με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αν και σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι τις παρακολουθούν, αλλά προφανώς αυτές που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι αυτές που γίνονται 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
0: Α, δεν είσαι...
4: Που εκεί
0: κάτσε. Τώρα εγώ...
4: δίνει, φαίνεται το προς τα που πηγαίνει...
0: Μία σημείωση.
4: Ναι.
0: Μια σημείωση. Εγώ ξέρεις ότι όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει κάτι καλό το λέω, αλλά τώρα έχει πει πριν από... γιατί τα θυμάμαι όλα. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Βασιζόμενος πού? βασιζόμενος στις δημοσκοπήσεις.
4: Μα είναι, δηλαδή, μου λέει, όταν, οι δημοσκοπήσεις λεπτό, είναι καλές.
0: Όταν βάζει στόχο το 20%
4: το
0: αξιωματική
4: στίγμα,
0: αντιπολίτευση, όταν έρχεται
4: μου,
0: και έχει 15,
4: με το ίδιο 40 μέρες στις εκλογές.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Απλώς λέω να έχουμε δει τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Και αυτό ισχύει και για το Πασόκ.
4: Πριν από τις
0: εγώ
4: εκλογές.
0: Λέω κάτι αντικειμενικό και αφορά και το Πασόκ. Στο Πασόκ όταν είναι σφαίρα.
4: Όχι, δεν έχει την ίδια θέση με το Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει, εγώ είμαι αντικειμενικός.
4: Δεν έχει την ίδια θέση
0: εντάξει,
4: με το Πασόκ.
0: Έχουμε άλλη άποψη.
4: Όχι.
0: Λέω.
4: Το Πασόκ όσο ήταν στη δεύτερη θέση. Ναι. Ήταν και
0: μα τα λέω μόνος μου.
4: Και
0: εγώ λέω και για το Πασόκ. Εσύ δεν λες
4: για την μα γιατί
0: απλώς
4: να πω.
0: Λέω το εξής απλό.
4: Η Ελλάς είναι
0: ότι ο κύριος Τσίπρας έλεγε είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τώρα λέει 40 μέρες εκλογές.
4: Μα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει ρε Χριστιανέ μου.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση βγαίνει με εκλογές.
4: Εσύ να σου πω.
0: Τι να μου πεις.
4: Τι έγινε το Πασόκ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διαλυθεί, θα ήτανε. Θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Τώρα
4: μην ο Τσίπρας κέρδισε το στις προηγούμενες εκλογές.
0: Τι να κάνουμε
1: τώρα. Και
0: ουσιαστικά
1: η αξιωματική αντιπολίτευση
4: του Τσίπρα νίκη ήταν.
1: Βγαίνει από τις
0: διάλυσεις του
4: ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε χαμός. Αυτό είναι άλλο είδους.
0: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ
1: είναι
0: και ο Πασόκ.
1: Δεν είναι η Ελλάς. Η Ελλάς δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα. Αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα είναι το Πασόκ. Μην λέμε τώρα ότι.
0: Όπως και να γίνει, έτσι έγινε. Έτσι.
4: Ναι, βρε Δημήτρη μου, μην λέμε αυτό. Ότι να είναι.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα και στη Βουλή είναι το Πασόκ.
4: Είναι ένα κόμμα που διαλύθηκε ένα άλλο και
1: μην διαλυότανε.
4: Και
1: έγινε.
4: Ωραία να το λέμε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα.
1: Αλλά μην λέμε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα που
0: διαλύθηκε.
4: Αν είναι.
0: Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
4: Όχι, ρε Χριστιανέ μου. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι και είναι σωστό που λες.
0: Άρα θεσμικά
4: αλλά εγώ
0: δεν βγάζουν δημοσκοπήσεις.
4: Δεν μπορώ
0: ακόμα
4: την εμπάθεια του Δημήτρη που...
1: Ποια εμπάθεια, παιδί μου. Να μην πω την πραγματικότητα.
0: Εγώ τα λέω και για το Πασόκ. Εγώ τα λέω και για το Πασόκ.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση βγαίνει στη Βουλή. Δεν γίνεται στα πάνελ.
4: Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Ο
0: με λίγα
4: Τσίπρας,
0: λόγια, μην
4: πυροβολείτε
0: τον ταχυδρόμο. Και αυτό αφορά και τον Ελλάς και τον Πασό
4: λοιπόν,
0: και όλους.
4: Δεν τα έχει με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που επισημαίνει και είναι ένα πολύ λογικό συμπέρασμα, το οποίο μπορούν να γελάνε όσοι είναι αδαείς ή ευηθείς, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το τι λέει.
0: Πού θες να καταλήξεις.
4: Είπε το απλό. Ότι το κανονικό αποτέλεσμα, προφανώς, θα φανεί 40 μέρες. Δηλαδή, όποιος αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνει...
0: Ναι, αλλά αν είχε 20, δεν μας το έλεγε αυτό.
4: Προφανώς, οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, δείχνουν μία τάση, δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής, αυτό που λένε όλοι, αλλά το πόσο κοντά θα πέσει μία δημοσκόπηση... Προφανώς έχει να κάνει με τα αφηγήματα, με την πόλωση που θα υπάρχει, για να λέμε την αλφάβητο
0: ναι,
4: τώρα.
0: Για να λέμε
1: απλά
0: την
1: ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν όλα τα κόμματα, όλα μηδενός εξαιρουμένου, όταν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για αυτά. Το γυρίζουν
4: γιατί
1: στην,
4: δεν
1: στο
4: είναι
1: τσάμικο.
4: Καλή η δημοσκόπηση.
1: Συγγνώμη τώρα για
4: δεν
1: να μην ξεχάσει
4: και αυτά που ξέρουν.
1: Όχι, βρε Ελένη.
4: Γιατί δεν είναι καλή η δημοσκόπηση.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας τον Ιούνιο έλεγε ότι όταν γυρίσουμε από τις διακοπές η Ελλάδα θα είναι στο 20%.
4: Είναι ένα κόμμα που έχει που είναι 110 μέρες.
1: Μα δεν φταίω εγώ. Ο ίδιος έλεγε ότι θα είναι στο 20% το Σεπτέμβριο. Εγώ φταίω. Δεν το είπα εγώ.
4: Εσύ τα ξέρεις απλώς όλα.
1: Βρε Ελένη μου, ο ίδιος έλεγε ότι
4: δεν
1: θα
4: σου λέω
1: έχει
4: ότι φταίς
1: 20%.
4: Όμως γι' αυτό. Εσύ απλώς τα ξέρεις όλα.
1: Καλά.
4: Εγώ εντάξει λέω το εξής.
1: Ωραία.
4: Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι 120 ημερών. Δεν υπάρχει
0: θα
4: ακόμα
0: θα μας τα πει ο του
4: μία
0: θα
4: δομή
0: θα πει,
4: κομματική μέσα προφανώς λοιπόν σε πολλές περιφέρειες. Τώρα το χτίζουν το
1: ωραία
4: κόμμα.
1: Άρα ήταν υπερβολικές οι δηλώσεις ότι θα έχει
4: δηλαδή,
1: 20% το Σεπτέμβριο.
4: Δηλαδή,
1: αυτό μας λες τώρα.
4: Τι έπρεπε να πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Λοιπόν,
4: ότι
0: θα
4: εμείς
0: άλλο,
4: οι καημένοι
0: θα, πει ο κύριος
4: θα παραμείνουμε
0: τώρα
4: στο 16% λοιπόν, γιατί αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Λοιπόν, καλώς ή κακώς, σκρίπτα μάνε.
0: Και επιστρέφουμε τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδεξης, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας απαντήσει και σε αυτό και σε πολλά άλλα ερωτήματα που έχουμε να του κάνουμε, ξεκινώντας προφανώς από τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
7: Η έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
8: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
9: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
10: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
11: Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
12: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
13: Η Νέα Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
14: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
15: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
16: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, θεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται στην ώρα του. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
17: Κάποτε, οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούσαν περίπου την ίδια διαδρομή. Όχι πια. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο νέο της εποχής μας. Μπορεί να είσαι 25 και να ξεκινάς. 65 και να ξαναρχίζεις. Νέες συνεργασίες δημιουργούν νέες διαδρομές. Και κανείς δεν μπορεί να σου πει ποια είναι η σωστή. Γιατί δεν είναι μόνο μία. Οι ζωές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Γιατί να μοιάζουν οι τρόποι που τις στηρίζεις. Το μαζί είναι να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ο καθένας. Και όταν αυτή η κατανόηση γίνεται πραγματικές λύσεις, δεν είσαι απλά δίπλα στους ανθρώπους. Γίνεσαι μέρος της διαδρομής τους. Όσο μακριά κι αν πάνε. Ορίζοντας ένα νέο μαζί. Bank.
18: We'd like to bring you in as a junior associate.
19: Hughes and Associates called me yesterday.
18: Patty Hughes. Good luck to you.
20: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
21: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
22: Whatever it takes.
23: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
24: Everyone's hiding something.
25: So what are you hiding?
26: You know what I like about you?
27: There's always something going on.
28: Damages.
27: And you don't fall for bullshit.
29: I'm so sick of your bullshit.
27: What did you say to me?
29: You heard me.
30: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
31: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη. Παρακαλώ τους συναδέλφους να μου κλείσουν την επιστροφή μου και υποδεχόμαστε τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Καλησπέρα, γραμματέα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
32: Καλησπέρα, δικιά μου χαρά. Πάντα χαρά μου είναι όταν είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο και βασικό που αφορά όλους τους πολίτες. Τους συναντάτε άλλωστε γιατί εσείς και από τη θέση του γραμματέα γράφετε χιλιόμετρα και με και χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω. Η κυβέρνηση δέχεται μια κριτική. Πάω από την Ελλάς. Δεν από πολλοί αντιπολίτες που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, αλλά πάω από την Ελλάς. Σκληρή, δεν δίνεις αρκετά, τα δίνεις αργά κτλ. Τώρα, τι ακούμε, δόθηκαν μέτρα τα οποία θα ανανεώνονται μάλιστα. Και ένα άλλο αφήγημα είναι το εξής, ότι τι μας είπε ο κ. Τσίπρας, ένα 40. Μα εγώ, τώρα που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης, σε αυτούς που το δικαιούνται, θα το πάω και πιο κάτω, ένα 35. Άρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου και το λέω, ξεκινώ και σας ρωτώ. πώς βλέπετε τα μέτρα και πώς απαντάτε στο ότι εμείς το πήγαμε και πιο κάτω από αυτό που λέει ο Τσίπρας.
32: Μακάρι να το πάνε και πιο κάτω, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος.
1: Είναι δεδομένο.
32: Εντάξει, δεν είναι δεδομένο, θα σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί αυτοί που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης δυστυχώς, ιδίως λόγω του πληθωρισμού, επειδή σε εισαγωγικά έχουν ανέβει οι αποδοχές, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορεί να το πάρει. Το παίρνουν φυσικά οι πιο αδύναμοι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: 700.000 ήταν τα νοικοκυριά που θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης, διπλάσιο από πέρυσι.
0: Λέει ότι και πολλοί άλλοι αδύναμοι.
32: Πάρα πολύ αδύναμοι, γιατί ένας άνθρωπος πια. Για να λέμε την αλήθεια, που παίρνει 1.300 ευρώ, κύριε Τάκη, δεν το δικαιούται.
1: Οι ίδιοι που το έπαιρναν πέρυσι, οι ίδιοι θα το πάρουν και φέτος.
32: Δεν είναι ίδιο όμως το πρόβλημα πέρσι με φέτος. Πέρσι, την ίδια εποχή ήταν ένα 10. Και το πέραν στο 1/10 και τώρα είναι ένα 70.
1: Δεν είναι ένα 70, ένα 30 θα πάει.
32: Ένα 30 θα πάει με το επίδομα. Ένα 10 ήταν χωρίς το επίδομα.
1: Και το πέραν 350.000. Φταίει η κυβέρνηση που είναι στο 1/90.
32: Ή συγκρίνουμε, μίλαμε πορτοκάλια, ή συγκρίνουμε ίδια πράγματα. Λέμε στο 1/10 λοιπόν το πέραν 350.000 νοικοκυριά. Στο 1/10, άρα έπεφτε παρακάτω από το 1/10. Δεν ήταν 1/10 με τα νοικοκυριά. Τώρα στο 1/70 το παίρνουν 700.000. Η διαφορά είναι τεράστια. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα εισόδημα 1.300 ευρώ που πλέον, το καταλαβαίνετε, όταν το μέσο ενίκιο είναι στα 700 ευρώ, το να παίρνεις 1.300 ευρώ, μιλάω για έναν, όχι για οικογένειες, οι οικογένειες είναι 2.000 και πάνω, αλλά όταν δίνουν 700 ευρώ σε μέσο ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι να μην δικαιούνται να πάρουν το επίδομα θέρμανση είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το βάζω στην άκρη. Δεν είναι το βασικό πρόβλημα αυτό. Εγώ λέω ό,τι μέτρα πάρουν για ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών είναι θετικά. Έχουμε όμως ερωτήματα. Και λέω, το να πέσει σε αυτούς που θα πάρουν μόνο το επίδομα. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Εμείς το 1.40 είπαμε ότι την επόμενη μέρα και το αποδεικνύαμε με νούμερα. Γιατί είχε εργαλειοθήκη 4 μέτρων διαφορετικών. Είχε αυτά που έχει ακολουθήσει πράγματι. Μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έχουμε πει, ανεξαρτήτως της ρήτρας διαφυγής. Καλά κάνει και πάει να την πετύχει την ρήτρα διαφυγής, να είμαι απόλυτα δίκαιος. Αλλά και να μην την πετύχαινε, δηλαδή να έπρεπε να τα αντλήσει από τον προϋπολογισμό και να το κατεβάσει στο μέγιστο επιτρεπτό, χωρίς καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι μέσα στους δημοσιονομικούς χώρους, θα μπορούσε να το ρίξει την επόμενη μέρα και που δεν έγινε καθόλου συζήτηση. Τουλάχιστον από την ελληνική κυβέρνηση. Ενώ από πάρα πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η Γερμανιακή, η Αυστριακή, η Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά και η Πολωνία, η Ιταλία, 6 χώρες, έχουν ζητήσει από το καλοκαίρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπει έκτακτος φόρος και στα υπερκέρδη των εταιριών και ενέργειας και στα διελιστήρια των πετρελαϊκών. Εμείς λοιπόν τότε είπαμε το αυτονόητο, ότι έχει μία βεντάλια 4 μέτρων. Με την επόμενη μέρα, όποιο ήθελε μπορούσε να διαλέξει, μπορούσε να το ρίξει στο 1,8 το πετρέλαιο κίνησης και στο 1,4 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ευτυχώς κάποια βήματα, έστω και καθυστερημένα, γίνονται. Πολύ καθυστερημένα. Τότε μας χλέβαζαν, θυμίζω ότι μας χλέβαζαν, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποια ήταν η πρακτική, ποια ήταν η λογική. Εμείς λέγαμε το αυτονόητο.
1: Αύριο ξεκινάει η χορήγηση, τι καθυστερημένα.
32: Κύριε Τάκη, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Έχω 3 εβδομάδες να έρθω στην
1: Ελλάδα. Ναι, αλλά η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει αύριο και γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάθε μέρα η τιμή του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνει. Άρα είναι λογικό όσο πιο κοντά στη χορήγηση να κάνεις την παρέμβαση, γιατί αν την έκανες πιο νωρίς, δεν ήξερες που θα είναι η τιμή αύριο.
32: Κύριε Τάκη, ξέραμε πάρα πολύ καλά και το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, ήταν αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Και σας είχα πει τότε ότι οι τιμές, επειδή ανεβήκαμε κιόλας με αυτοκίνητο πάνω, ναι, ήταν ακριβώς ίδιες. Πετρέλαιο και πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές ήταν πάνω από 2,10 και τότε. Τότε λοιπόν, ξέχασε να τα πει ο κύριος Μητσοτάκης, κατάλαβε ότι υποφέρει η κοινωνία και ότι του το δείχναν όλα τα μέτρα και έστω και καθυστερημένα έρχεται να κάνει παρεμβάσεις. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, είχατε και τον οικονομολόγο νωρίτερα, το λέει όλη η αγορά, όλοι οι άνθρωποι το λέει, όλη η Ευρώπη το λέει. Πρέπει πολύ σύντομα από το να εισπράττει, έχει 20 δισεκατομμύρια εισπράξεις μόνο από τον ΦΠΑ, στο πρώτο οχτάμινο του 26, το κράτος έχει, λόγω του πληθωρισμού είναι η αύξηση προφανώς της εισπράξης στο ΦΠΑ. Γιατί για να το καταλάβουν και προφανώς το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, αλλά για να το εξηγήσουμε, αν η βενζίνη έχει 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλός από ό,τι θα ήταν στο 1 ευρώ. Αυτές οι εισπράξεις λοιπόν έπρεπε πολύ νωρίτερα, αντί να μπαίνουν στα ταμεία και να μην μπορούν να επιστραφούν, έπρεπε να είχαν επιστραφεί στους πολίτες για να βγει ο χειμώνας. Αυτό θα είναι πλέον το
0: δίλημά
32: μας.
0: Να πούμε λίγο στην πολιτική ατζέντα. Αμιγώς, μου έκανε εντύπωση στη συνέντευξή του ο κύριος Τσίπρας, με την εμπειρία που έχει από εκλογικές αναμετρήσεις, ότι δεν δαιμονοποίησε το δεύτερο γύρο. Κάτι που αντιστρόφως η κυβέρνηση το πράττει. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει για σας ο δεύτερος γύρος.
32: Δεύτερος γύρος
0: σημαίνει για την Ελλάδα ο δεύτερος γύρος.
32: Δεύτερος γύρος σημαίνει να μην μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον πρώτο γύρο. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πιθανό.
0: Εσείς δηλαδή.
32: Θα κατέβουμε και πάλι στις εκλογές. Θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς ούτως ή άλλως και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο διεκδικούμε την πρώτη θέση. Διεκδικούμε την ανατροπή πολιτικής. Το πάμε όμως βήμα-βήμα, γιατί το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και ο κόσμος πώς το σκέφτεται και εσείς πώς το σκέφτεται και εμείς πώς το σκεφτόμαστε. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Έχουμε ξεκινήσει 4 περίπου μήνες. Στις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω ότι είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες, αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να μην μας δείχνει στη δεύτερη θέση.
1: Αλήθεια είναι.
32: Εμείς πάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Λέμε, δεν είχαμε καμία οργανωτική δομή ως καινούριο κόμμα. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε όργανα. Στην επαρχία, στην οποία είναι τελείως διαφορετικές οι διαδικασίες, γιατί ο κόσμος εκεί, επειδή γνωρίζονται μεταξύ τους περισσότεροι άνθρωποι, θέλει να δει ποιος άνθρωπος εκπροσωπεί τι. Δεν αρκεί μόνο ότι ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τα 10 μεγάλα στελέχη. Πρέπει να ξέρουν και στο χωριό τους και στην πόλη τους ποιος εκπροσωπεί το χώρο. Αυτό λοιπόν την οργανωτική δομή, αυτή προσπαθούμε να φτιάξουμε. Έχουμε αρχίσει τη φτιάχνουμε τα συντονιστικά μας πλέον. Εδώ και 3 εβδομάδες λειτουργούν και έχουμε πάρει μία απόφαση με τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά και κλιμάκια, τομεάρχες, όλο σχεδόν τον κομματικό κεντρικό, να τα πω σε εισαγωγικά, μηχανισμό, να γυρίσουμε σάκρυ σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη αυτή την εβδομάδα, στη Θεσσαλία θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ένα στόχο μέχρι τις γιορτές να πάμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, καταρχήν, να σας πω την αλήθεια, για να ακούσουμε τον κόσμο. Να τον ακούσουμε, να μας νιώσει, να τον νιώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε την πολιτική μας ατζέντα. Δεν είμαστε εδώ, ούτε παντογνώστες είμαστε, ούτε θέλουμε να τους το παίξουμε έξυπνοι. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα εκεί που πραγματικά συμβαίνουν, στην κοινωνία μέσα, και βάσει αυτού εμείς θεωρούμε ότι θα χτίσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης που ελπίζουμε να μας φέρει όσο το δυνατόν ψηλότερα.
0: Είπατε για τις δημοσκοπήσεις πριν, που όντως είστε δεύτεροι καθαρά σε όλες τις μετρήσεις. Απ' την άλλη, σας ανησυχεί ότι διαφαίνεται σαν να έχετε ένα πλατό, ένα ταβάνι, να το πω εκλαϊκευμένα, το οποίο μετά τη ΔΕΘ δεν δείχνει να έχει άλλο γκάζι Ελλάς. Δηλαδή, να σας το πω ευθέως, νιώθετε ότι μπορεί να έχετε ταβανιάσει ή δεν σας ανησυχεί?
32: Το αντίθετο, σας λέω. Αυτό ακριβώς σας περιέγραφα. Λέω ότι επειδή τώρα ακριβώς ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον κόσμο, τη γνωριμία μας με τον κόσμο, ποιοι είμαστε, έχουμε πάρα πολλά καινούργια στελέχη, τα οποία δεν ήταν οι άνθρωποι ούτε εμπλεκόμενοι άμεσα στην πολιτική, ούτε κεντρικά πολιτικά στελέχη, το καταλαβαίνετε. Και κάποιος που είναι και πιο έμπειροι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση, έναν διάλογο με τους πολίτες στο δικό τους το μέρος, στο χωράφι, στο καφενείο, στο χώρο εργασίας. Πάμε επομένως εκεί πέρα και τα στελέχη μας τα μεσαία και τα στελέχη μας τα μεγαλύτερα και οι τομεάρχες μας και ο Αλέξης Τσίπρας και εγώ. Όλη η Ελλάς θα βγει σε όλη την Ελλάδα για να δούμε εκεί τι δυναμικές θα διαμορφωθούν. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν δεν πάμε στους ανθρώπους, αν δεν μας γνωρίσουν, αν δεν τους γνωρίσουμε. Δεν είναι μόνο κεντρικά τα πολιτικά ζητήματα. Είναι και θέμα να τους ακούσουμε και να τους δούμε εκεί.
2: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα τζαρτζάρισμα με το Πασόκ. Ξεκίνησε με το επεισόδιο με την κυρία Παπαδοπούλου και συνεχίστηκε με τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός για τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας τον, αναρωτιόμενος μάλλον, αν είναι βλάκας που θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία μονάδα διαφορά. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, καταρχήν, πώς βλέπετε τον σχολιασμό του κυρίου Καρτερού, ο οποίος προφανώς έχει φέρει μία αναταραχή μέσα στο κόμμα σας. Και από εκεί και ύστερα, εάν θεωρείτε ότι τέτοιου είδους θέματα μπορούν να διαβρώσουν τις όποιες ενδυνάμεις σχέσεις θα μπορούσατε να έχετε με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
32: Ακούστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει θέση σε όλα αυτά. Συνέχεια παίρνει, να σας πω την αλήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα από το φόρουμ του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών του Βήματος, όπου μίλησε, εκεί μάλιστα είπε ότι θα γίνω Σαολίν μοναχός και όχι Αγιορείτης. Χρησιμοποίησε και αυτή την έκφραση. Εμείς το έχει πει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το είπε και προχθές στην Κρήτη. εμάς είναι σαφής η θέση μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό θέλουμε να ανατραπεί. Αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχουμε στην πολιτική ζωή, στην επόμενη εκλογική μάχη. Αυτό προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Γι' αυτό επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό συνταχθήκαμε όλοι μαζί του. Οι υπόλοιποι χώροι, προφανώς και υπάρχει ένας ανταγωνισμός, γιατί ο καθένας θέλει να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι, μέχρι ένα σημείο είναι και απόλυτα θεμητό και λογικό. Αλλά δεν είναι ο αντίπαλός μας τα υπόλοιπα κόμματα. Εμένα με ανησυχεί, να σας πω την αλήθεια, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα τζαρτζάρισμα με το Πασόκ. Δεν βάζω το επεισόδιο του κ. Κωνσταντόπουλου, γιατί το επεισόδιο του κ. Κωνσταντόπουλου δεν είχε να κάνει με την αντιπαράθεση κομμάτων, κατά την άποψή μου. Είχε με μια απαράδεκτη, σεξιστική και επιθετική στάση του ίδιου του κ. Κωνσταντόπουλου, απαράδεκτη. Έπρεπε το ίδιο το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, έπρεπε ο ίδιος να είχε προχωρήσει στο δικό του το στέλεχος, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν καταδικάσεις εσύ ο ίδιος τέτοιες αθλειότητες από στελέχη και κεντρικά ως στελέχη, γιατί υπήρξε βουλευτής του Πασόκ ο κ. Κωνσταντόπουλος, δυστυχώς φαίνεται ότι δρά με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θυμόμαστε και καλά κάναν στο Πασόκ σε άλλες συμπεριφορές απαράδεκτες, ήταν τελείως διαφορετικά και σεξιστικές στο παρελθόν, όχι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ήταν τελείως διαφορετική η στάση τους. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα τζαρτζάρισμα και απορώ γιατί το Πασόκ, αν εξαιρέσετε το πλαίσιο του ανταγωνισμού και καταλαβαίνω ότι πιέζονται και από τη δημοσκοπική, από τη δημοσκοπική διαφορά που υπάρχει, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε, δεν ξέρω αν οι ίδιοι θέλουν να κλείσουν τους διάβλους επικοινωνίας με οποιονδήποτε χώρο που είναι είτε αριστερά τους, είτε... και αν στοχεύουν κάπου πολιτικά. Εμείς πάντως δεν στοχεύουμε σίγουρα πολιτικά.
1: Να ρωτήσω δύο ερωτήματα σε συνέχεια του ερωτήματος της Ελένης. Θέλω να μου πείτε πόση ζημιά θεωρείτε ότι σας έκανε ο κύριος Καρτερός με το Βλάκα.
32: Κοιτάξτε, ο κύριος Καρτερός έχει πάντα μια πένα δική του. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια πολύ μακρά ιστορία και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική ζωή. Είναι λίγο ιδιαίτερος πάντα και καυστικός ο τρόπος που γράφει. Δεν νομίζω ότι θα μας κάνει ζημιά. Ακόμα και να τη θεωρήσουμε ατυχή το χαρακτηρισμό του.
1: Τι εννοείται,
32: και λίγο
1: ακόμα
32: υπερβολικό. Και λίγο
1: δεν
32: υπερβολικό.
1: Ήταν ατυχής.
32: Εντάξει, προφανώς δεν τον είπε βλάκα. Τώρα και ο άνθρωπος ήρθε και το εξήγησε.
0: Τι τον είπε.
32: Δεν τον είπε βλάκα.
1: Μα, συγγνώμη, το γράφετε στο...
32: Εγώ αν πω ότι θα είμαι πρωθυπουργός ο ίδιος και βγει κάποιος και πει εκτός αν θεωρεί ότι είναι βλάκας, αν θεωρεί ότι είναι πρωθυπουργός, δεν σημαίνει ότι με είπε βλάκα. Ήταν ένα σχόλιο ατυχές μεν, γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη λάθος έκφραση, αλλά κανείς καταρχήν δεν θεωρεί βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη ή κανένα άλλο στέλεχος από την Ελλάδα. Να είμαστε απόλυτα σαφείς. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και με τον τρόπο που είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, αλλά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τον σεβόμαστε απόλυτα, αλλά δεν νομίζω ότι μια προσωπική άποψη του Θανάση του Καρτερού και η πένα του Θανάση του Καρτερού ότι θα επηρεάσει την ελληνική, γιατί είναι σαφής η θέση μας.
1: Το διάβασα,
32: η στάση μας.
1: Ναι, το διάβασα χθες σε 2-3 site και μπήκα στον πειρασμό να το ψάξω. Έχετε βγάλει τον κύριο Καρτερό από την Πολιτική Επιτροπή?
32: Όχι. Θα σας πω. Δεν έχει βγει. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Αφού δεν υπάρχει στο site.
32: Στο site δεν υπάρχουν 11 μέλη. Το διαπιστώσαμε σήμερα και εμείς έχει γίνει λάθος.
1: Παλιά.
32: Δεν υπήρχε.
1: Όχι,
32: Ακούστε με. Για να το διευκρινίσω, κύριε Λάκη.
1: Μισό λεπτό τώρα. Ακούστε λίγο. Εγώ έψαξα, μπήκα μέσα.
32: Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Μισό λεπτό.
32: Περιμένετε και θα σας δώσω απάντηση.
1: Καλά, να σας πω εγώ αυτό που θέλω και αφού σας πω θα μου δώσετε την απάντηση.
32: Ναι,
1: έψαξα λοιπόν στο site, στα δημοσιεύματα, όταν ανακοινώθηκε η Πολιτική Επιτροπή και ο κύριος Καρτερός ήταν μετά τον κύριο Καρπουχτσή.
32: Είδατε που βιάζεστε.
1: Μισό λεπτό.
32: Μα βιάζεστε για να σας δώσω την απάντηση.
1: Μα αφήστε με να σας το πω και θα μου τη δώσετε την απάντηση. Και το ψάχνω χθες και βλέπω ότι μετά τον κύριο Καρπουχτσή δεν είναι ο κύριος Καρτερός. Δώστε μου
32: τώρα την απάντηση. Λοιπόν, ακούστε με, γιατί θα σας το απάνταγα. Δεν χρειαζόταν να κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση. Λοιπόν, 11 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής δεν έχουν ανέβει δυστυχώς στο site από λάθος που έχει κάνει. Ενώ αν μπείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα, είναι όλοι και οι 78 και τα 78 μέλη είναι και ο κύριος Καρτερός και άλλα 10 μέλη τα οποία δεν έχουν μπει μέσα. Άμα δείτε τώρα δηλαδή στο site, είναι 67 τα μέλη. Επειδή δεν είχαν στείλει βιογραφικό, το έκανε λάθος η υπηρεσία που ανέβασε στο site. θα διορθωθεί άμεσα. Το διευκρινίζω, γι' αυτό σας λέω. Το διαπιστώσαμε και εμείς μετά. Είναι κανονικότατα μέλος. Στην πλατφόρμα μέσα είναι όλοι τους. Την Παρασκευή έχουμε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν.
1: Μήπως το λάθος κανονικό... είναι και ο κύριος Σκιακαντάρης και θα διορθωθεί
32: και αυτός. Όχι, δεν
1: ήταν ποτέ ο το λέω γιατί Ρετάκη. Το Πασόκ έλεγε ότι ήταν και αυτός και μετά διαγράφει.
32: Δεν ήταν στην Πολιτική Επιτροπή ποτέ. Στην, ο κύριος Σκιακαντάρης το έχει διευκρινίσει και ο ίδιος. Ο κύριος Καρτερός είναι 11. Άμα μπείτε τώρα δηλαδή, όποιος θέλει ας μπει, είναι 67 τα μέλη, είναι 78.
1: Άρα ο κύριος Καρτερός δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Άρα θα πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικός όταν γράφει.
32: Θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι χαρακτηρισμοί πάντα, παρότι εγώ είμαι βέβαιος επειδή ξέρω και διάβασα και τη διευκρίνηση, αλλά διάβασα και το άρθρο του Θανάση του Καρτερού, δεν υπονοούσε επουδενή ότι είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης. Προς Θεού, κανείς μας, λέω, δεν το υπονοεί για κανέναν πολιτικό αντίπαλο, για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο, ούτε για τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε για τον κύριο Κουτσούμπα, ούτε για κανέναν. Να είμαστε τώρα απόλυτα σαφείς.
0: Χατζηγιαννάκη, επειδή σας γνωρίζουμε και από την κοινοβουλευτική σας θητεία και είστε ένας άνθρωπος που έχει μια συγκεκριμένη αισθητική και μετριοπάθεια. Μου έκανε εντύπωση από ένα χώρο που γνωρίζετε ότι υιοθετήθηκαν μάλλον κάποιες πρακτικές που στο ΣΥΡΙΖΑ ακούγαμε ότι καταδικάζονται. Είδαμε δηλαδή για κάποιους νυν και κάποιους πρώην συντρόφους σας που έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν τις έδρες τους μετά την αναξαρτοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνει ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει. Κάνει contrast, είπες αυτό αλλά έκανες το ένα, είπες αυτό αλλά έκανες το ένα. Και μάλιστα αυτό το βίντεο ήρθε σε συνέχεια ενός τελεσίγραφου που έλεγε ότι αν δεν εμπιστεύεστε τις έδρες σας, το βγάλουμε το βίντεο. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εκτιμάτε ως άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο χώρο της αριστεράς, ότι είναι αριστερή πρακτική να σου δίνω ένα τελεσίγραφο και μετά να σου βγάζω βιντεάκι?
32: Δεν θέλω να σχολιάσω για άλλα κόμματα, έστω και αν είναι το πρώην κόμμα μας, κόμμα στο οποίο ανήκα και εγώ, να πω την αλήθεια.
0: Ίσως αφορά ανθρώπους που θα είναι αύριο μαζί αλλά... σας στην Ελλάδα ή που είναι τώρα μαζί σας.
32: Εμείς έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και η οποία είναι και, δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας να λέμε την αλήθεια, είναι και λίγο πρωτοποριακή και ο λόγος που το έχουμε πράξει, έχουμε πάρει την απόφαση, είναι επειδή θέλουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν διαραγεί με το πολιτικό σκηνικό. Εμείς αυτό που είπαμε, το μοναδικό πράγμα που έχουμε πει ως όρο για να μπει κάποιος στο κόμμα μας, αν συμφωνεί προφανώς με τις βασικές αρχές, τις πολιτικές αρχές που έχουμε εκφράσει και συνεχίζουμε και εκφράζουμε, είναι ότι να μην είναι μέλος του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε πει ότι όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του σε όποιο κόμμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι από την αριστερά, να είναι από το ΠΑΣΟΚ. Σε όποιο κόμμα νομίζει να είναι ο κάθε άνθρωπος, να την παραδώσει την έδρα του και τότε μπορεί να γίνει μέλος, αν θέλει να γίνει μέλος της Ελλάδας.
1: Άρα εμείς τι να πούμε. Όχι, μα γι' αυτό κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν ότι δεν προχωρούν σε αυτή την παράδοση της έδρας. Να τη δώσουν στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, την κρατούν για να την παραδώσουν λίγο πριν τις εκλογές.
2: Όχι, δεν λένε αυτό, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη.
32: Αν την παραδώσουν πάντως λίγο πριν τις εκλογές, δεν θα είναι με εμάς.
2: Δεν τους έχει ζητήσει να παραδώσουν την έδρα.
32: Σε ποιους να τους ζητήσει? Εμείς λέμε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος που είναι βουλευτής σε αυτή την κοινοβουλευτική, μέχρι να μας φέρει ο ελληνικός λαός στη Βουλή, δεν μπορεί να είναι μέλος της Ελλάδας.
1: Πόσο πιο καθαρά να το πούμε. Εσείς, κύριε Χατζηγιαννάκη, ως κόμμα εννοώ, τι deadline δίνετε σε αυτούς που θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς να παραδώσουν την έδρα τους?
32: Είναι βέβαιο ότι όποιος νομίζει ότι. Και το είπε και ο Άλεξ ο Τσίπρας, το είπα και εγώ και το λέω παντού. Όποιος νομίζει ότι 2-3 μήνες πριν τις εκλογές. Γιατί οι εκλογές το ανώτατο που έχουν είναι ο Ιούνιος του 27. Μάιος, Ιούνιος δεν μπορεί να είναι παραπέρα.
1: Σωστά.
32: Άρα, όποιος νομίζει ότι 2-3 και 4 μήνες πριν τις εκλογές θα κάνει εξυπνακίστικα πράγματα και νομίζει ότι θα την παραδώσει τότε την έδρα και θα μπορεί να συμμετέχει στην Ελλάδα και στις εκλογές. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό, επειδή έχουμε μια θέση αρχής και όπως είπα, ο λόγος που το κάνουμε, ο βασικός λόγος, είναι για να φτιάξουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει διαραγεί με το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν κάνουμε, με συγχωρείτε, αν κάνουμε άλλα πράγματα λέμε και άλλα κάνουμε, τότε οι πρώτοι οι οποίοι θα απαξιώσουμε αυτή την πολιτική μας
1: θέση. Αυτό ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις.
32: Για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Για όλους χωρίς εξαιρέσεις, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, δεν έχουμε.
32: Άμα ήταν, θα είχα κρατήσει και εγώ την έδρα. Ξέρω ότι όταν παραιτήθηκε Σιμεωνό και Δίκογλου, με καλέσανε να ορκιστώ, ήμουν πρώτος.
1: Άρα, βάλατε 4 μήνες επί της ουσίας, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου, του ζητάτε να παραιτηθούν.
32: Αν κάποιος θέλει
1: να είναι στα ψηφοδέλτια
2: της Ελλάς. Όταν θα φύγει ο κύριος
32: στους κόλπους της Ελλάς, δεν ξέρω αν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Να είμαι σαφής, γιατί εμείς δεν εντάζουμε σε κανέναν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Εμείς λέμε όποιος θέλει να έρθει στις γραμμές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ναι, το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια και ποιοι δεν θα είναι θα αποφασιστεί.
1: Δηλαδή, αν κάποιος δεν παραιτηθεί πριν τους 4 μήνες και παραιτηθεί ένα μήνα πριν, ούτε μέλος δεν θα μπορεί να γραφτεί.
32: Μέλος απλό τώρα τι να σας πω. Αλλά επειδή δεν ελέγχεται και η διαδικασία, δεν μπορούμε να του πούμε σε διαγράφουμε, δεν έχουμε πειθαρχικό όργανο. Αλλά δεν θα έχει καμία αξία αυτό.
1: Καμία αξία, μάλιστα.
0: Ήταν πολύ καθαρή απάντηση. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και που ήσασταν μαζί μας.
32: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλά χιλιόμετρα, κύριε Χατζηγιαννάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι απάντησε καθαρά ο κ. Χατζηγιαννάκης.
2: Ιδιαίτερα και στο προηγούμενο διάγραμμα.
0: Αλλά ναι, θα μας το πεις. Θέλω να δούμε λίγο, γιατί εγώ βρίσκω λίγο αντιπαραθετικές και λογικό είναι τις τοποθετήσεις του Μητσοτάκη, του Μαρινάκη, του Τσίπρα, του Χατζηγιαννάκη τώρα. Του Πασόκ είναι στην πρώτη έδρα σε σχέση με τη σημασία που δίνουν στην πρώτη και στη δεύτερη έδρα. Η Νέα Δημοκρατία την ξορκίζει.
1: Κυριακή εννοείς.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία την ξορκίζει την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η Ελλάς τη βλέπει. Θέλω να δούμε λίγο αυτό που μας έδειξε χθες ο Ζαχαρίας, τις έδρες, για να κατανοήσουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερος γύρος. Και να δούμε και πώς είναι τα κουκιά των κομμάτων. Λέμε, με βάση τα χθεσινά ποσοστά της Opinion Poll, θα είχε 122 έδρες το πρώτο κόμμα. 48 η Ελλάς, 37 το Πασόκ, 21 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση. Αν αθροίσει κανείς και κάνει κάτι λογικό, δεν χρειάζεται να μπει σε άλλο σενάριο, τις έδρες της Νέας Δημοκρατίας και του Κουκουέ, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να προκύψει καμία άλλη κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Γιατί αναφέρω το Κουκουέ, γιατί το Κουκουέ είναι ένα κόμμα που παγίως δεν μπαίνει σε συγκυβέρνηση. Άρα, εδώ ή πάμε σε δεύτερο γύρο.
1: Βάλει και τη ζωή, αν είναι στη Βουλή, και η ζωή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει ένα σενάριο.
1: Βρε Γιώργο μου, είναι απλό. Η αρχιτεκτονική του εκλογικού νόμου λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
0: Με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση.
1: Όποιο και να είναι αυτό. Είναι η αρχιτεκτονική του εκλογικού νόμου.
0: Απάντησε σε αυτό ο Παύλος Μαρινάκης. Για να δούμε λίγο πώς το βλέπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κάνεις αυτή την κάρτα και τα ποσοστά τα οποία δίνουν σε κάθε κόμμα και τις έδρες, τις πιθανές έδρες, προκύπτει ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου είναι ο δικός μας στόχος, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που στο τέλος της ημέρας μόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν.
0: Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι και ο κύριος.
1: Μα είναι, είναι η αρχιτεκτονική του εκλογικού νόμου. Δεν γίνεται κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος.
0: Για να συνεννοηθούμε, το πιθανότερο σενάριο λοιπόν, με βάση αυτά που μου τώρα στα χέρια μας, είναι οι δεύτερες εκλογές.
1: Ναι,
0: όχι να έχουμε μία καρδιά.
1: Γι' αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
0: Βάσει τα μαθηματικά.
1: Έστω με μία ψήφο διαφορά. Όμως, πρόσεξε τώρα να δεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει. Εάν εγώ είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά, δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ναι. Θα κάνω κυβέρνηση. Mm. Θα κάνω κυβέρνηση, τον άκουσα σήμερα να λέει στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, με τα κόμματα που θα υπάρχουν, αφήνει ανοιχτό δηλαδή σε ποιους θα απευθυνθεί εκτός της Νέας Δημοκρατίας εννοείται, και με την προϋπόθεση ότι θα δεχθούν το πρόγραμμά μου. Άρα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά και θα πάρω σβάρνα. Καταλαβαίνεις με ποια είναι. Το λέω με την καλή έννοια. Τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, την εντολή, και θα ξεκινήσω. Τσίπρα θες, οκ. ΣΥΡΙΖΑ θες, οκ. Μετά δεν ξέρουμε που θα πάει στο Κουκουέ, δεν θα πάει γιατί το Κουκουέ δεν μπαίνει.
0: Ούτε στην κυρία
1: και θα δούμε ό,τι άλλο υπάρχει και έχει βγει σε αυτό το πρώτο γύρο.
0: Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να βλέπουμε. Λοιπόν, για να ακούσω λίγο το ρεπορτάζ της Ελένης.
2: Λοιπόν, πριν πω το ρεπορτάζ μου, θέλω να πω το εξής. Ότι μου στείλαν ότι τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια για τα.
0: Ναι, αφήνει πολύ κόσμο έξω. Και κόσμο που δεν
2: έχει ως αποτέλεσμα, λόγω των μικρών αυξήσεων, 10 ευρώ που πήραν οι συνταξιούχοι ή οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο, τους πετάει εντελώς έξω. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το επισημαίνουμε γιατί. Ναι.
0: Είναι
2: γιατί
0: αλήθεια.
2: Ήδη υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, ειδικά
0: υπάρχουν άνθρωποι
2: σε συνταξιούχους
0: που δεν είναι πλούσιοι και δεν το παίρνουν το επίδομα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καλώς το παίρνουν όσο το παίρνουν, αλλά όντως θα μπορούσε να γίνει συζήτηση για να ανοίξει περίμετρο.
2: Δεν άλλαξαν όμως τα κριτήρια.
0: Αλήθεια είναι και αυτό που λέει ο Δημήτρης.
1: Λοιπόν,
0: είναι. Και αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Απλώς δεν έχει διευρυμένη περίμετρο.
1: Διότι υπάρχει κάποιος που πήρε αύξηση.
2: Αλλά τώρα για 10 ευρώ να πετάς κάποιον έξω.
1: Υπάρχει κάποιος που πήρε αύξηση και υπάρχει κάποιος που δεν πήρε. Αυτός που δεν πήρε το δικαιούται περισσότερο από αυτό που πήρε.
0: Πάμε να ακούσουμε την Ελένη σε σχέση με τις έδρες.
2: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τι λέει.
0: Γιατί έδωσε μια πολύ καθαρή απάντηση ο κ. Χατζηγιαννάκης.
2: Λοιπόν, το ρεπορτάζ μου λέει ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ανεξάρτητων αναμένεται να αρχίσει να παρετείται από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έρχεται νωρίτερα ο χρόνος που θα έδιναν τις παρετήσεις τους.
0: Ακούνε κιόλας αυτό που λέει ο Χατζηγιαννάκης.
2: Είχαμε πει ότι θα γινόταν αυτό στο τέλος του χρόνου, mm-hmm. μέχρι και το Φεβρουάριο, έλεγαν mm. κάποιοι. Οι πληροφορίες λοιπόν τώρα λένε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος βουλευτής, ο οποίος ήταν να παρετηθεί ακόμα και σήμερα, mm-hmm. δεν το έπραξε γιατί υπήρχε το τηλεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήθελε να φανεί ότι αποβίζει. Γίνεται εξαιτίας αυτού του πράγματος.
0: Άρα είναι μέσα στο βίντεο που έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Ενώ
2: ναι.
1: αν το κάνει αύριο μεθαύριο.
2: Την άλλη εβδομάδα ο άνθρωπος. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει αποφασίσει ο άνθρωπος ότι θα φύγει. Επειδή βάλανε οι άλλοι.
0: Δεν ήθελε
2: τελεσίγραφο...
0: να την παραδώσει σήμερα και να φανεί ότι την παρέδωσε.
2: Και να φανεί ότι την ημέρα που έλεγε το τηλεσίγραφο.
1: Θα μπορούσε να την παραδώσει πριν λήξει το τηλεσίγραφο.
2: Εν πάση περιπτώσει, τώρα μου είπαν ότι από τις 20 Οκτωβρίου mm-hmm. μέχρι γενικά 22 Νοεμβρίου θα έχει παραιτηθεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Άμα είναι να πάει στην Ελλάδα,
2: εγώ
0: μέχρι τις γιορτές δεν έχει άλλο.
2: Και επιμένω ότι η κυρία Τσαπανίδου και η κυρία Γεροβασίλη για διαφορετικούς

0: μπαίνουν από άλλο χώρο. Μπαίνει ο κύριος Κασελάκης.
1: Γιατί και άρα δεν γιατί θα στις άλλες έδρες ξέρεις ποιοι θα μπουν.
0: Άλλο λέω. Εδώ ξέρει. Άρα δεν θα την αφήσει αυτό. Την έδρα.
1: Τι πάει να πει, γιατί.
2: Δεν καταλαβαίνω θα την ποτέ,
0: γιατί η κυρία Τσαπάνιο δεν αφήνει την έδρα.
2: Ποτέ.
0: Και επειδή το λέμε, να εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί δεν την αφήνει. Μην το κρατάμε μεταξύ μας.
1: Αυτό είναι κανονικό.
0: Δεν την αφήνει για αυτόν τον λόγο.
1: Αλλά ούτε αυτό είναι κανονικό. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρξει εξαίρεση για την κυρία Τσαπανίδου.
2: Η κυρία. Ναι, υπάρχει.
1: Γιατί εδώ ο κ. Καζιγιαννάκης είπε καμία εξαίρεση.
2: Καμία εξαίρεση.
0: Στη σειρά τη είναι. Απλώς.
2: Προφανώς
0: μην τα λέμε μεταξύ μας, να τα λέμε ανοιχτά.
2: Όταν θα φτάσει η ώρα, να το δούνε διαφορετικά.
0: Έχει ένα λόγο που την κρατάει.
2: Εγώ λέω τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Και έτσι όπως λοιπόν είναι τα πράγματα από 20 Οκτωβρίου μέχρι 22 Νοεμβρίου θα έχει υπάρξει ένα μεγάλο κύμα παραιτήσεων. Από εκεί και ύστερα η κυρία Τσαπανίδου και η κυρία Γεροβασίλη θα είναι οι τελευταίες που θα παραδώσουν την έδρα τους. Mm-hmm. Για διαφορετικούς λόγους και επιμένω σε αυτό.
0: Καλά, εντάξει, κάθε μία, καταλαβαίνουμε διαφορετικούς λόγους. Θες να πω και τη Γεροβασίλη τώρα στον
2: όχι,
0: αέρα.
2: Δεν, θα...
0: να το... δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Α, εγώ το ξέρω.
0: Έριξα άδεια για να πιάσω γεμάτα.
2: Εγώ λοιπόν, το ξέρω, αλλά δεν θα το
0: παραλίγο θα το πετύχαινα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Είσαι άτακτο
0: μπλόφαρα,
2: παιδί σήμερα.
0: Μπλόφαρα. Πάμε για ένα σύντομο
2: είσαι
0: διαφημιστικό
2: άτακτος.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: σοκοφρέτα Double Choco με διπλή σοκολάτα από την Ίον.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you?
11: There's always something going on.
12: Damages.
11: And you don't fall for bullshit.
13: I'm so sick of your bullshit.
11: What did you say to me?
13: You heard me.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
20: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
21: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
22: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
23: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
24: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
25: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
26: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
27: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε να μας πει το τσάτ.
28: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας

0: αποσπασματικά μέτρα.
1: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και με την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εργασίας και βουλευτή, να το πούμε αυτό, Έτωλο Ακαρνανίας. Να τα πούμε και τις εκλογικές περιφέρειες.
4: Σωστά,
3: γιατί
4: σωστά.
3: Μας η προεκλογική περίοδο.
5: Σιγά, σιγά.
3: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχη Εξωτερικών, τον κύριο Μάτζο, που το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα.
5: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Τον κύριο Γιώργο Παπά, αναπληρωτή Τομέαρχη Οικονομικών της Ελλάς, που η λογική λέει ότι αφού είναι από την Αχαΐα θα κατέβει στην Αχαΐα. Καλησπέρα, κύριε Παπά.
6: Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Ό,τι κρίνει.
7: Στην Αχαΐα.
3: Ό,τι κρίνει η λογική και το ρεπορτάζ.
6: Ό,τι κρίνει η Ελένη.
3: Ό,τι κρίνει η καλοκαιρινή.
8: Ό,τι κρίνει ο πρόεδρος.
6: Παράδοξο.
8: Η Ελένη.
5: Όχι, επειδή έχετε πάντα το ρεπορτάζ up to date. Εγώ γι' αυτό το λέω.
8: Αν θέλετε κάποια άλλη περιφέρεια, πείτε το τώρα. Μήπως η Ελένη κάνει κάτι και
3: πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μέτρα. Και οι τρεις. Και στην επαφή με τον κόσμο. Αυτό που αφορά το κάθε σπίτι είναι τα μέτρα και ειδικά αυτά τα μέτρα μου το πετρέλαιο θέρμανση. Γι' αυτό μίλησα για το σπίτι. Και όντως αυτά τα μέτρα, κύριε Καραγκούνη, είναι, για να πούμε το καλό πρώτα, μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Mm-hmm. Και όντως όμως, για να πούμε και το άλλο, και το εισόδημά μας είναι χαμηλότερο όμως από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και μια παράμετρος, ότι το αφήγημα το κυβερνητικό, που λέει ας πούμε ότι τι μας λένε εδώ να το πάμε χαμηλά, ότι εμείς το πήγαμε κάτω και από 1,40, αφορά αυτούς που παίρνουν το επίδομα θέρμανση. Υπάρχει όμως και κόσμος που δεν είναι πλούσιος και δεν το παίρνει. Και θα είναι στο 1,55.
7: Και δεν αλλάξατε και τα κριτήρια, με αποτέλεσμα...
3: Μήπως θέλετε να το δείτε αυτό.
7: Κάποιοι συνταξιούχοι και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πήραν μια μικρή σύνταξη, είναι μιλάμε για 10 ευρώ, να χάνουν το επίδομα.
9: Εντάξει, όμως μείναμε, αν βλέπω καλά τα στοιχεία, είναι 705.000 νοικοκυριά που παίρνουν το επίδομα.
8: Το επίδομα για το πετρέλαιο και 1 εκατομμύριο, αν βάλουμε και το ρεύμα.
9: Σωστά, 1,17 εκατομμύρια.
8: Ακριβώς.
9: Το οποίο δεν είναι και λίγο. Γιατί στο ουσία καλύπτουμε πολύ μεγάλο.
7: Όμως απ' έξω άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
8: Πάντα θα
7: λίγο εντάξει, πολύ, τι να πούμε. Απαντάσει
9: η αλήθεια είναι.
8: Όχι, ρωτάω.
9: Όχι, βλέπω περίπου πόσου αφορά. Γιατί έχω εδώ τα επίσημα στοιχεία εδώ και από το Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο δεν είναι λίγο, κύριε Καλογεροπούλου. Πράγματι έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει και αυτή η κρίση. Έτσι. Οπότε χρειαζόμαστε και δημοσιονομικά περιθώρια και για τη συνέχεια. Διότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω και εγώ τώρα τα
3: μέτρα. Είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα
9: είναι μια σημαντική βοήθεια κυρίως σε αυτούς που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη ρήτρα διαφυγής. Είναι κάτι το οποίο ακόμα συζητείται. Το οποίο επίσης το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία να κάνουμε παρέμβαση. Δηλαδή να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά. Τώρα, αν δεν επιτραπεί, για να γυρίσω στη συζήτηση αυτή, γιατί εδώ βλέπουμε ότι στην Ευρώπη γίνεται υπό μία έννοια. Είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολλές χώρες επιτροπία, δεν τα βρίσκουν. Η αγορά ομολόγων για πάρα πολλές χώρες είναι λίγο άσχημη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτές τις παρεμβάσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, αν δεν γίνει δεκτή η ρήτρα διαφυγής, μάλλον η ρήτρα ευελιξίας, για να το πούμε.
3: Για τη βενζίνη, σωστά. Τώρα μιλάμε, ειδικά, έτσι.
9: Μιλάμε, ναι. Βέβαια.
3: Αν δεν γίνει, τι θα κάνουμε.
9: Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα περιθώρια ώστε να κάνουμε και στη συνέχεια παρεμβάσεις. Διότι δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει η κρίση. Μπορεί να κρατήσει
3: μήνες. Άρα να επιδοτήσετε
9: μήνες.
3: Την αντλία στην αμόλυβδη.
9: Θα δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι. Το μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα
3: Υπουργέ
9: που.
3: Μου, πότε θα δείτε, όταν πάει 3 ευρώ.
9: Όχι, έχει γίνει. Μα έχει γίνει η παρέμβαση τώρα.
3: Ναι, έχει γίνει.
9: Λέμε ότι και στη συνέχεια είναι μέτρα που φτάνουν μέχρι τον Νοέμβρη.
3: Άρα.
9: Και στη συνέχεια θα δούμε τώρα τι δυνατότητες.
3: Κατανοητό.
9: Καταλάβατε εδώ τώρα. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι και κάτι το οποίο σου λέει ότι σε 1-2 μήνες θα έχει τελειώσει η κρίση.
3: Μάλιστα.
9: Εδώ πέρα έχουμε περιθώρια για να ξανακάνουμε παρέμβαση. Μακάρι να μπορέσει να δοθεί, να υπάρξει, να αναλυφθεί δράση από την Ευρώπη και να πάμε σε κάτι πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό ή και κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά είμαστε εδώ για να.
3: Λοιπόν, για να πάμε στην αντιπολίτευση. Να έρθω σε εσάς, κύριε Μάτζο, να μας πείτε, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς το βλέπει τόσο αξιωματική αντιπολίτευση. Και για να κάνω σε εσάς τον άλλο αντίλογο, όπως έκανε στον κύριο Καραγκούνη, μπορεί κανείς να πει ότι ορίστε, ένα μέρος από αυτά που ζητούσατε. Το κάνει η κυβέρνηση. Και μάλιστα, για να το πιάσω αντίστροφα, το πάει και πιο κάτω. Εδώ σου λέει 1,35 για ένα μέρος του κόσμου.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι υπάρχει διεθνής κρίση στην ακρίβεια, στα καύσιμα. Υπάρχουν πόλεμοι τα τελευταία 6 χρόνια, τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια, μάλλον το 2022 με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και ήδη το 2026 με τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Και ιδίως μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμουζά, υπάρχει διεθνής κρίση. Το ζήτημα είναι από εκεί πέρα κάθε κράτος τι κάνει στα του οίκου του. Και πώς ρυθμίζει την αγορά και πώς αποφασίζει και για τη φορολογική του πολιτική. Για μένα και για μας οι παρατηρήσεις μπορεί κανείς να κάνει, προφανώς με την επιφύλαξη, κύριε Πιέρο, ότι θα δούμε τα μέτρα στη Βουλή και θα τοποθετηθούμε όπως πάντα κάνουμε αξιακά με την ψήφο μας στη Βουλή. Είναι στην ουσία και στη διαδικασία και τον χρόνο με τον οποίο ζητούμε. Επί της ουσίας, ρωτήσατε ήδη και πράγματι φαίνεται ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι ξεπερασμένα και είναι πολύ αυστηρά, τα οποία αφήνουν πολλούς συμπολίτες μας και πολλές οικογένειες εκτός. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε και πρέπει να μιλήσουμε σήμερα κιόλας για την ανάγκη διεύρυνσης των κριτήριων, ώστε να καλυφθούν ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Οι τελικές τιμές στις οποίες καταλήγει η τιμή του καυσίμου, το τελικό ύψος, είναι πολύ υψηλότερο των περσινών, άρα και πολύ υψηλότερο των αντοχών του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Και αυτό μπορούμε να το πούμε εύκολα αν δούμε τον πληθωρισμό, ο οποίος δυστυχώς επιμένει ακόμα και στα βασικά αγαθά. Έρχομαι στον χρόνο για να πάω και στην πρόταση. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 2022, αλλά με έμφαση και ένταση, ιδίως από το 2025 και μετά, έχουμε προτείνει μια παλέτα μέτρων, τα οποία και σε ρυθμιστικό αλλά και σε φορολογικό επίπεδο μπορούν να ανακουφίσουν. Mm. Τα λέω, είναι τρία και τα λέω εντάχει για να μην κουράσω άλλο. Θεωρούμε ότι εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουν υπάρξει πλαφόν, δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα όρια στις τιμές των καυσίμων σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστική έλεγχη της εσφοδοκέρδειας στην αγορά, το πρώτον. Το δεύτερον, η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, των έμεσων φόρων, ο οποίος πια ειδικός φόρος, η μείωσή του πιο σωστά, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας στα καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζει η Ιταλία ήδη τα τελευταία χρόνια και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να το υιοθετήσουν. Και το τρίτο, και καταλήγω, είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διηλυστηρίων, τα οποία είναι πια εμφανή από τους ισολογισμούς, προκύπτουν ουρανοκατέβατα κέρδη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ορισμούς. Μπορεί με τη φορολόγηση των υπερκερδών να επιτευχθεί η ίσπραξη δημοσιονομικών εσόδων και η απόκτηση δημοσιονομικού χώρου, ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε συνθήκες φορολογικής δικαιοσύνης και έμεσης έστω ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς. Αυτό είναι ένα πακέτο, μια παλέτα μέτρων, η οποία θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε ανακούφιση του συμπολίτε.
3: Να έρθω και στον κύριο Παπά. Και επειδή είστε και να πείτε ότι είστε τομεάρχης οικονομικών, εγώ θέλω να κάνω όπως έκανα με τους δύο συνομιλητές σας πάλι τη λογική του αντίλογου. Και να σας πω το εξής. Πεκλάει και εμένα, όπως το βλέπει ο τηλεθεατής. Ακούει τον Τσίπρα. Ένα 40 σου λέει. Οκ. Okay. Και μετά από λίγο ακούει η κυβέρνηση το πήγε ένα 35. Αυτό πώς το απαντάτε?
6: Καταρχήν δεν είναι ένα 35, είναι ένα 55.
3: Ναι.
6: Να ξεκινήσουμε
3: ένα 35 για αυτούς που δικαιούνται το επίδομα. Σωστά. Αλλά σας λέω πώς μπορεί κάποιος να το ακούσει και να πει ότι μια χαρά έχει.
8: Και ένα 55 είναι 15 λεπτά πιο πάνω.
3: Πάνω από αυτό που προτείνατε εσείς. Γιατί εσείς βάλατε και ένα συγκεκριμένο ποσό.
8: Και αν πέσει το πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα, η τιμή μπορεί να πάει στο 1,40.
6: Στις 22 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών τι έκανε? Απέρριπτε τις προτάσεις της Ελλάς για φθηνότερα καύσιμα ως εύκολες εξαγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Σήμερα η κυβέρνηση τι κάνει? Διευρύνει αυτή την παρέμβαση στην Αγγλία. Τελικά ήταν εύκολη η απόρριψη των προτάσεων, ενώ στην πραγματικότητα όχι η ανάγκη της εφαρμογής των μέτρων. Τι λέει τώρα? 40 λεπτά λέει συνολική έκπτωση, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 1,55 όπως προαναφέραμε το λίτρο, δηλαδή 40% ακριβότερο από την περσινή αντίστοιχη περίοδο, που ήταν 1,10. Επιδότηση ως 31 Οκτωβρίου. Άρα δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας, η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για 15 μέρες, για 17 μέρες, όταν οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι ολόκληρο το χειμώνα.
8: Όχι, όχι, κύριε Παπά, το ανακοινώνει 15 μέρες, γιατί μπορεί να ανέβει η τιμή του πετρελαίου και να χρειαστεί μεγαλύτερη επιδότηση στο επόμενο 15ήμερο. Δεν το ανακοινώνει μόνο για 15 μέρες.
6: Το ανακοινώνει για 17 ημέρες αρχικά.
8: Ναι, γιατί θα αναπροσαρμόζεται κάθε 15ήμερο. Το έχει πει αυτό η κυβέρνηση.
6: Θα το δούμε και τον τρόπο.
8: Όχι, δεν θα το δούμε. Το έχει πει και συνέβη. Όπως συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης το προηγούμενο 15ήμερο.
6: Δέσμευση δεν ελήφθη.
8: Μα φυσικά ελήφθη. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
6: Θα το δούμε. Στον ντίζελ και στη βενζίνη.
9: Αυτό έχει,
6: έχουμε...
9: πει, αυτό έχει πει η κυβέρνηση.
6: Στον ντίζελ και στη βενζίνη.
9: Θα θεωρεί κάθε φορά, κάθε 15 μέρες.
6: Το βλέποντας και κάνοντας δεν είναι ιδιαίτερη επιτυχία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα. Το είδαμε και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, του πληθωρισμού, της απληστίας, των υπερκερδών κλπ. Στον ντίζελ και στη βενζίνη.
9: Δεν έχει πέσει ο
3: πληθωρισμός.
6: Ίδια συνολική έκπτωση όπως και πριν. Τα 20 λεπτά στον ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη ίσχυαν ήδη.
8: Ναι, μόνο που τώρα έχει μειωθεί η συμμετοχή των δηληστηρίων και έχει αυξηθεί η συμμετοχή της κυβέρνησης στην επιδότηση.
6: Στη βενζίνη, στη το κράτος αναλαμβάνει πλήρως.
8: Ακριβώς.
6: Να επιδοτήσει.
8: Σωστά.
6: Την έκπτωση που παρήχαν
8: τα δηληστήρια. Γιατί είναι μεγαλύτερη η επιδότηση των δηληστηρίων στο επίδρομα θέρμανση.
6: Τα βγάζει
8: εκτός. 20 λεπτά.
6: Λοιπόν, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω και να το συζητήσουμε. Τώρα, η μεγάλη εκκρεμότητα είναι τα κέρδη των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση τι κάνει, επιδοτεί τις υψηλές τιμές, αλλά δεν επιβάλλει δεσμευτικό πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και δεν ασχολείται καθόλου με τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπου είναι μια συζήτηση. Δύο χώρες ήδη το έχουν εγκρίνει και είναι προς εφαρμογή, είναι η Πολωνία και η Πορτογαλία. Έξι χώρες έχουν ζητήσει. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία που ήδη το εφαρμόζουν και Αυστρία έχουν ζητήσει να εξεταστεί συγκεκριμένη παρέμβαση η οποία τι λέει. Λέει δεν είναι απλώς να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να φορολογούν τα υπερκέρδη καθώς μπορούν ήδη να το κάνουν. Απλά να επικρατήσει ένας γενικότερος ευρωπαϊκός μηχανισμός. Είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Και επιπρόσθετα, γιατί η επιδότηση γίνεται μέσα από τον δημοσιονομικό χώρο, άρα επιβαρύνεται ο δημοσιονομικός χώρος της χώρας και δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη, τα οποία ήταν περίπου στο 1,3 δισεκατομμύρια για το πρώτο εξάμηνο. Δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη, ώστε να πάρει τα λεφτά ως έσοδα το κράτος, η κυβέρνηση από αυτές τις εταιρείες. Και έτσι, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.
8: Επειδή, επειδή τα δηληστήρια από τον Αύγουστο επιδοτούν και θα συνεχίσουν, η επιδότηση αυτή, αν μαζευτεί, θα πάει στη φορολόγηση που προτείνετε εσείς του 1 δις υπερκερδών. Το ίδιο θα είναι. Ίσια βάρκα, ίσια νερά θα είναι. Η επιδότηση που δίνουν με τη φορολόγηση που προτείνεται στο τέλος της πέρας. Το ίδιο θα είναι. Είναι και παραπάνω η επιδότηση.
3: Ένα δεύτερο γύρο, κύριε Ανατολή, για να έχετε τον ίδιο χρόνο.
0: Συγγνώμη, αν είχε αυτοματοποιηθεί αυτό εδώ και χρόνια, κύριε Καραγκούνη.
3: Λέει για μηχανισμό.
9: Εμείς το κάναμε και έχουμε
0: κάνει άπαξ με το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή.
9: Αλλά τώρα συζητάμε για το
0: 2026.
9: Θα το είχαμε το 2026.
3: Θέλω να προειδεάσω τους δύο κυρίους, τον κύριο Μάτζο και τον κύριο Παπό, θα τους ρωτήσω για αυτή την εικόνα μιας κεντροαριστερής σύγκρουσης, μην πω πολέμου. Για σας όμως έχω κάτι άλλο. Για σας έχω ένα χάρτη, ο οποίος ακόμα και όταν είστε πρώτοι και αυτό διαφάνηκε και αποτυπώθηκε στη χρησινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, δεν βγαίνει ο λογαριασμός για την αυτοδυναμία. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, επειδή έχετε και εμπειρία και από εκλογικές μάχες και επειδή είστε και γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, το εξής. Ρωτάμε συνέχεια το Πασόκ με ποιους θα πάτε. Ρωτάμε τώρα πλέον και την Ελλάς. Εσάς δεν πρέπει να σας ρωτήσουμε με ποιους θα πάτε, εφόσον μετρημένα πρώτοι που είστε και με τρία μπροστά δεν βγαίνει η αυτοδυναμία. 122 έδρες σας δίνει το 30.
9: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πεις το αν θα πάρουμε αυτό το δεύτερο ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς. Με την έννοια ότι εντάξει, είμαστε στους 30-31%.
3: Αλλά μετά θα μου πει και ο Μάντζος, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα βγω πρώτος με μια ψήφο διαφορά. Μετά θα μου πει και ο Παπάς, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα βγω πρώτος.
9: Από 15 θα πάρει στο 35.
3: Θα σου πει, το δω μέσα στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάω όλους με βάση αυτά που τώρα βλέπω.
9: Ωραία, και εγώ λέω λοιπόν με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα.
3: Και λέω ότι και τρεις στο στόχο δεν το πιάνουν.
9: Ωραία, να βάλουμε.
3: Και τρεις όμως μαζί κι εσείς.
9: Ωραία, να βάλουμε ότι θα είμαστε στο 32%, να πάρουμε το σημερινό.
3: Πάμε
9: 32% λοιπόν. Δεν πάει. Έχει τρεις μονάδες για πάνω στο 35. Αν πάρει Νέα Δημοκρατία 32% σε εκλογές, πες δεν συσπηρώνεται παραπάνω. Και παίρνει 32%. Τι θα έχει πει, ο κόσμος θα έχει πει το βράδυ των εκλογών, ότι θέλει το Πασόκ να είναι στην κυβέρνηση. Θέλει τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον να είναι ο βασικός πυρήνας της κυβέρνησης.
3: Άρα δεν θέλει εκλογές.
9: Προσέξτε. Ο βασικός πυρήνας της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω. Έρχεται τώρα το Πασόκ και σου λέει ότι εγώ απριόρι. Απριόρι δεν θέλω την. Δεν θα κάνω καμία συγκυβέρνηση με την Δημοκρατία. Θέλω να κάνω με τον κύριο Τσίπρα με λέει βλάκα. Αυτό λέει. Έτσι, έτσι πάνω κάτω. Έτσι όπως το καταλαβαίνω.
3: Θα μας το πει ο κύριος Μάτζος.
9: Θα μας το πει. Αλλά πάντως έτσι κάπως πάει. Αφού λέει δεν θέλω με την Νέα Δημοκρατία, θα κάνει. Μόνο είναι στο 15, δεν μπορεί να φτάσει στο 35. Δεν γίνεται. Περάσαν 7 χρόνια και δεν μπορεί να φτάσει στο 35.
3: Οπότε
9: ξέρετε τι μπορεί να πει ο κόσμος. Με το Πασόκ δεν βγάζω άκρη. Με τον Τσίπρα δεν βγάζω άκρη. Δεν δίνουν αυτοδυναμία στην Δημοκρατία για να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος, κύριε Καλογεροπούλου. Εντάξει, μπορώ να κάνω λάθος. Αυτό, όχι, αυτό ξέρετε, εντάξει, ξυπνήσαμε είναι το άλλο. Γιατί εδώ πηγαίνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό λέει το Πασόκ. Και λέω το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μπορούσα να το πω και για τον κύριο Τσίπρα.
3: Αυτό τον ικανοποιεί τον κόσμο.
9: Ποιο?
3: Το γνωστό. Πού είστε εσείς τον ικανοποιεί τον κόσμο?
9: Δεν το γνωστό. Μα είμαστε 15 μονάδες
3: διαλλαγή. Και έχουμε και ένα μεγάλο μέσο ψηφοφόρου.
9: Έχουν περάσει.
3: Υπάρχει αλαζονική συμπεριφορά. Έχουν περάσει.
9: Αυτό λοιπόν, να το ζητήσουμε. Έχουμε περάσει 10 χρόνια. Είμαστε μπροστά με 15 μονάδες διαφορά. 10 χρόνια τώρα έχουν περάσει. Τι λέει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια? Το έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές σας. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Και όσο πάμε προς τις εκλογές και βλέπει ότι το Πασόκ φέρει πίν, σου λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Ό,τι και να γίνει, δεν πάει να έχει πει ο κόσμος 32% η Νέα Δημοκρατία. Που λέει τώρα.
7: Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Γιατί έβαλε το 25% ως πίεση?
9: Ήταν απάντηση της υποθετικής ερωτήσεως για το κατόφλι της, του κλιμακωτού πόνους.
7: Ένας πρωθυπουργός, ναι, που τώρα πάει για αυτοδυναμία στο τι θα γίνει στο 25%.
9: Καλά δεν έκανε και το ΠΕ. Καλά δεν έκανε και το ΠΕ. Εγώ σας το λέω, μια χαρά έκανε και το ΠΕ.
7: Δεν ξέρω καλά ή κακά.
9: Λέει ο Μητσοτάκης, ξέρει.
7: Γιατί όταν κάποιος βλέπει ότι ο πρωθυπουργός απαντάει στο όριο του 25%, σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι υπάρχει.
9: Ο Μητσοτάκης ξέρει και λέει, ξέρει ότι έχει 31%, αφού το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, εκτός αν και όλες έχουν τρελαθεί. Αλλά το ρωτάει, αν πάρεις 25, ειλικρινώς απαντάει. Καλά τώρα, δεν είναι και στην πρόθεση του 2023, δεν ήμασταν στο 35 ή στο 33 που ήταν η εκτίμηση ψήφου, δεν ήμασταν στο 30.
7: Δεν είχατε φτάσει στο 25.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρει αυτό.
7: Τώρα έχετε αυτή
9: το ξέρει ότι είναι εκεί. Αλλά του λέει, αν πάρει 25%, καλά, πάρει 25%, ειλικρινή ήταν ο άνθρωπο. Και σωστά λέει ο Παύλο Μανάκη ότι το κλείνει. Το κλείνει γιατί δεν είναι αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στην πρωτοπορία. Έχει την αξιωματική αντιπολίτευση, σου λέει, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν συνεργάζομαι μαζί σου. Α, το ακούσει ο κόσμο αυτό πηγαίνοντα προ τι εκλογέ. Που θέλει το βράδυ των εκλογών κυβέρνηση. Το βράδυ των εκλογών ο κόσμος, εγώ θεωρώ ότι θέλει κυβέρνηση. Γιατί πρέπει, είμαστε σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο και θέλει την επόμενη μέρα να ξέρει τι του γίνεται. Οπότε θεωρώ και κλείνω ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά δημιουργεί προϋποθέσεις αυτοδυναμίας. Αλλά είμαστε ακόμα.
3: Ελένη, ένα λεπτό θα τον ρωτήσει. Απλώς επειδή έχουμε ένα πινκ-πονγκ και δεν θέλω να το χάσουμε. Εκτός και αν θες να ρωτήσει γι' αυτό. Επειδή είχαμε πριν από λίγο λεπτό τον κύριο Χατζηγιαννάκη εδώ. Και δεν είπε μπράβο στον κύριο Καρτερό για αυτό που έγραψε.
5: Πώς να πει μπράβο?
3: Ναι.
5: Πώς να πεις, δηλαδή, συγγνώμη, θα πάει σε
3: και διαχώρησε τη θέση του από το κόμμα. Θα ήθελα μια απάντησή σας, γιατί ήταν ο γραμματέας της Ελλάδας πριν από λίγο, να μας το απαντήσετε. Τι απαντάτε?
5: Εγώ δεν κατάλαβα τελικά αν ο κ. Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής
8: ομάδας. Είναι,
3: το είπε.
8: Μας είπε ότι είναι.
5: Πότε δεν ήταν, πότε ξανά, γιατί μπαίνει, γιατί βγαίνει.
3: Τι απαντάτε, γιατί είπε ότι δεν είναι της Ελλάδας η γραμμή αυτή.
5: Καταρχάς που ξαφνικά ξεχνάει κάποιος να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα.
8: Ξέχασε να στείλει το βιογραφικό μας, είπε γι' αυτό.
7: Είπε 11 μέλη. Δεν υπάρχουν.
8: Πάντως είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είναι, μας το είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης.
5: Άρα, όταν εμείς αντιδράσαμε και είπαμε ότι ένα κομματικό στέλεχος του κόμματος Ελλάς χαρακτήρισε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας μας βλάκα, ήμασταν αληθείς και ακριβείς σε αυτό που λέγαμε. Σωστά. Συμφωνούμε. Ωραία. Γιατί κάπου μας βγάλανε ψεύτες.
8: Και
5: σε αυτό.
8: Μάλιστα, είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, επειδή έχει και αυτή την ιδιότητα, πρέπει να είναι δύο φορές προσεκτικός σε αυτά που γράφει.
5: Χαίρομαι που το ακούμε τόσες μέρες καθυστέρηση. Είναι σημαντικό, πιστώνεται.
3: Πάντως είπε ότι δεν συμφωνούν στην Ελλάδα με αυτό που ο κ. Καρτερός. Δεν είναι η γραμμή αυτή.
5: Έτσι, για να μην μιλήσω για αυτό σας λέω. Της πολιτικής επιτροπής θα είναι πολύ αυστηρή, φαντάζομαι. Υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες.
3: Δηλαδή δεν ζητάνε να διαγράψουν.
5: Ναι. Όχι. Φαντάζομαι, λέω, αφού δεν συμφωνούν.
7: Όπως και εσείς κάνατε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
5: Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή, κυρία Καλογεροπούλου.
7: Και κινήθηκε επιθετικά εναντίον της κυρίας Παπαδόπουλου.
5: Να το απαντήσω αυτό για να μην μείνει αναπάντητο. Επειδή μιλάμε για μία πολιτική συζήτηση που έφυγε από το πολιτικό πλαίσιο που έπρεπε να ακολουθεί και μια συζήτηση που εμείς εδώ τουλάχιστον κάνουμε σωστά. Και εγώ λέω ότι αυτό συνολικά δεν με εκφράζει, δεν συμφωνώ με την εικόνα όλη αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό, για το οποίο μάλιστα ζητήθηκε συγγνώμη και είναι υπόθεση στο δικαστήριο, με ένα άρθρο το οποίο επωνύμως και εν υπογράφος χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό του Πασόκ. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο.
7: Εντάξει, απόψη μου, έτσι. Ζήτησε σε με τον τρόπο του συγγνώμη και ο κύριος Καρτερός.
5: Προχωράμε.
7: Είπε να λαμβάνω το λάθος.
5: Ναι. Προχωράμε. Λέω ότι αυτή η διελκυστήριδα για αυτό το ντέρμπι αφορά σε εκείνους που αρέσκονται στο μικρό τελικό. Στον αγώνα για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαστε εμείς αυτοί.
3: Ποιοι είναι?
5: Είναι η Ελλάς.
3: Γιατί έχει πει η Ελλάς ότι παλεύει να βγει δεύτερη?
5: Εγώ καταλαβαίνω από όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και από όλη αυτή την επιμονή σε μια αντιπαράθεση με το Πασόκ, ότι αρέσκονται σε αυτό το μικρό τελικό. Εμείς κοιτάζουμε κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ μεγαλύτερο.
7: Να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα,
6: αν μου επιτρέπετε. Δεν τσακωνόμαστε κανέναν.
7: Σήμερα είστε στις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεστε τρίτη. Ναι. Εγώ για να διευκολύνω τη συζήτηση θα πάρω ως υπόθεση εργασίας ότι έρχεστε δεύτερη. Το καταφέρνετε. Θέλω να μου πείτε πραγματικά με ποιον θα συνεργαστείτε από τη στιγμή που με την Ελλάς υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα έλεγα ότι καθημερινά με λάθη και των δύο πλευρών κάποιοι το συντηρούν περισσότερο. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν βοηθάει στο να υπάρξει μία ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία.
5: Κοιτάξτε, θα ερχόμουν ακριβώς σε αυτό, γιατί άκουσα με ενδιαφέρον και την έντονη απάντηση του κυρίου Καραγκούνη στα ερωτήματα που δέχτηκε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω κάτι καθαρό. Δεν ζούμε ευτυχώς σε δημοσκοπική δημοκρατία. Κοινοβουλευτική είναι η δημοκρατία μας. Και οι πολίτες είναι αυτοί που θα ψηφίσουν κυρίαρχα και ελεύθερα και θα αποφασίσουν. Και νομίζω και το πιστεύω βαθιά ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή μας ακούν. Δεν μας αξιολογούν με βάση τα προεκλογικά και μετεκλογικά μας σενάρια και τις δημοσκοπικές προγνώσεις, αλλά με τις λύσεις, τις προτάσεις και τις απαντήσεις μας στα πραγματικά προβλήματα τα οποία εμείς τουλάχιστον προτείνουμε.
7: Ναι, αλλά θέλουν να ξέρουν και αν θα έχουν κυβέρνηση.
5: Ναι, ένα λεπτάκι.
7: Και αυτό ξέρετε, λέω,
5: επειδή σας άκουσα, κύριε Καλογεμπού, και άκουσα κυρίως μια ατάκα που είπε ο κύριος Καραγκούνης και δεν θέλω να την αφήσω σχολιάστη. Είπε ο κύριος Καραγκούνης, κύριος υπουργός, οι συμπολίτες μας εκείνο το βράδυ θα θέλουν κυβέρνηση. Προφανώς θέλουν κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι θέλουν μια καλύτερη κυβέρνηση. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα κυβερνηθεί ο τόπος. Προφανώς και θα κυβερνηθεί ο τόπος. Τους ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Ποιο είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Και όταν είναι 70% σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, όλες όμως, όλων των εταιριών που μετράνε, λένε ότι θέλουν την αλλαγή της πολιτικής που ακολουθεί στην πατρίδα μας, τότε ναι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, θα κάνει αγώνα απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα την αναγνωρίσει ως το μοναδικό της πολιτικό αντίπαλο και θα κάνει τα πάντα για να την κερδίσει στις εκλογές.
4: Μάλιστα.
5: Πολιτικά εννοώ. Ναι. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Και να με συγχωρείτε, κύριε Υφυπουργέ, αλλά εγώ είμαι περήφανος που η παράταξη δική μας στους συμπολίτες μας είναι ειλικρινής και συνεπής και λέει κάτι καθαρό. Ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της, δεν θα συνεργαστούμε. Διότι δεν νοείται διαφορετικά πολιτική Μάλιστα. αλλαγή. Αν κρατήσει το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση, δεν πετυχαίνει την πολιτική αλλαγή.
8: Αυτό λέμε και κάτι άλλο. Πάμε στον κύριο
4: Παπά να προλάβουμε.
5: Να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά.
4: Δεν έχουμε μισό λεπτό, Δημήτρη.
5: Για να
4: μπορέσουμε τον ίδιο χρόνο
5: να κάνουμε πράξη το πρόγραμμα.
8: Ούτε αν έρθει πρώτος ο κύριος Τσίπρας θα συνεργαστείτε. Γιατί θεωρείτε ότι μόνο εσείς φέρνετε την πολιτική αλλαγή.
4: Πρώτη αλλιώς αντιπολίτευση.
5: Το λέω σε μια φράση. Για να είναι καθαρό, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν. Εάν το ΠΑΣΟΚ έχει πράγματι νίκη στις εκλογές, άρα την πρώτη διερευνητική εντολή, μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή που έχουμε ανάγκη. Αν δεν πετύχει την νίκη, θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση.
8: Ωραία,
5: και αυτή είναι εντολή.
8: Άρα ή εσείς ή κανείς.
4: Πάμε στον κύριο Παπά.
5: Δεν το λέμε έτσι.
8: Αυτό λέτε.
4: Πάμε στον κύριο Παπά, Δημήτρη μου, να προλάβουμε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πάμε.
8: Τώρα, κύριε Παπά, εγώ ήθελα με δεδομένη την απόσταση, την πολύ καθαρή που πήρε ο κύριος Χατζηγιαννάκης από τον κύριο Καρτερό, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι σας έκανε ζημιά τελικά ο κύριος Καρτερός με αυτό το βλάκα. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι με τον ΑΒ τρόπο το κόμμα σας εκφράζει αυτό που λέμε την προοδευτική παράταξη. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ όμως, ότι το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την προοδευτική παράταξη. Τελικά, ποιος από τους δύο εκφράζει την προοδευτική παράταξη, αλλά πείτε μου πρώτα για τον κύριο Καρτερό, αν σας έκανε λάθος και αν δεν έπρεπε να πει αυτά που είπε και να γράψει αυτά που έγραψε.
6: Ο κύριος Καρτερός έχει μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και στο χώρο της αριστεράς. Έχει γράψει πάρα πολλά χρόνια, είναι έμπειρος και έχει πολύ καλή πένα. Από εκεί και πέρα. Είχε μια έκφραση την οποία. Θα θεωρούσα ότι είναι ατυχής αυτή η έκφραση. Ωστόσο, αν διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, θα καταλάβετε γενικότερα το νόημα και το που θέλει να καταλήξει, γιατί θέτει κάποια ερωτήματα απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, γενικότερα για το ποια είναι η πολιτική του. Τελικά, μπορεί να κυβερνήσει με ένα ψήφο διαφορά και να κάνει συνεργασίες.
4: Δεν θα το είχε πάρει κανείς χαμπάρι αν δεν είχε αυτόν τον τίτλο και αυτό το ατυχές, όπως είπα, το ίδιο ερώτημα όμως.
6: Επιπρόσθετα.
4: Γιατί κι άλλα άρθρα γράψει ο κ. Καρτερός.
6: Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο θόρυβος αυτός που έχει δημιουργηθεί για το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, προφανώς είναι σκόπιμος. Μην ξεχνάτε ότι είχε γίνει ένα συμβάν.
4: Δηλαδή, βάλανε από το ΠΑΣΟΚ τον κ. Καρτερό να βρει τον Ανδρουλάκη.
6: Μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένα πολύ άσχημο συμβάν σεξιστικού περιεχομένου, θα έλεγα εγώ, για το οποίο δεν υπήρχε
8: αυτά που έγραψε.
6: Δεν υπήρχε καταδίκη. Τώρα, ο πρόεδρος Τσίπρας δεν έχει ανάγκη ενδιάμεσους για να εκφράσει την πολιτική του και να πει τις απόψεις του και να βάλει κάποια φερέφωνα να γράφουν ή οποιονδήποτε άλλον. Ο πρόεδρος Τσίπρας έχει δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ, είμαστε ανταγωνιστές σε ένα πλαίσιο το οποίο προγραμματικό θα συζητάμε σε πολιτικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι πολιτικές που ακολουθούνται που έχουν θεωρήσει τη φτώχεια κανονικότητα.
8: Ποιος εκφράζει τον προοδευτικό χώρο, εσείς ή το ΠΑΣΟΚ?
6: Εμείς ιδρυθήκαμε, δεν είχαμε ανάγκη οφίτσια ή οτιδήποτε άλλο. Ο Τσίπρας έχει δείξει στην εμπειρία του, έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, έχει βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και έχει δείξει τις ικανότητές του και το τι μπορεί να κάνει και ότι αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Εμείς διαπιστώσαμε το κενό εκπροσώπησης που υπήρχε στη χώρα. Είμαστε ένα νέο κόμμα, το οποίο ήρθε για να φέρει την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής.
8: Άρα την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ τη χαρακτηρίζεται κενό.
6: Τρία χρόνια θα μπορούσε να κάνει, δείξει ποιο θα είναι το ποσοστό του, αν θα μπορεί να είναι ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν το έκανε. Ήρθαμε λοιπόν εμείς, έστω και δημοσκοπικά, από την πρώτη μέρα έχουμε κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Και αυτό φαίνεται και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Όμως ο σκοπός μας δεν είναι να ανταγωνιζόμαστε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και τον προοδευτικό χώρο για τη δεύτερη θέση, όντας μικρό τελικό, όπως ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Ο σκοπός μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να εφαρμόσουμε το δικό μας μοντέλο.
8: Και ο σκοπός του ΠΑΣΟΚ αυτός είναι, όπως είπε ο κύριος Μάντζος.
6: Εμείς λοιπόν. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστές και ούτε έχουμε επιτεθεί από την πρώτη μέρα.
8: Από τη στιγμή που και οι δύο έχετε στόχο την πρώτη θέση, είστε εξ αντικειμένου ανταγωνιστές.
6: Να ρωτήσετε λοιπόν τον ΠΑΣΟΚ γιατί οι 7 στους 10 συμμετέχοντες στα πάνελ επιτίθεται στην Ελλάδα, ενώ εμείς δεν επιτιθέμεθα. Και εμείς κοιτάμε πώς θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Χουρδάκης, τις προάλλες είπαν ότι εμείς σκεφτόμαστε τη συνεργασία.
4: Ο κύριος Μάντζος είναι κοινοβουλευτικός υπόλοιπος. Αν θέλει ένα σύντομο σχόλιο, να σας το δώσει. Γιατί ήταν σύντομο στην επίθεση.
10: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Δύο μικρά. Καταρχάς.
4: Βεβαίως.
10: Πιστοποιώ, γιατί μπερδεύτηκα ακούγοντας τον κύριο Παπά, ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που βάλαμε τον κύριο Καρτερό να γράψει για τον κύριο Ανδρουλάκη και να τον χαρακτηρίσει βλάκα. Δεν το είπαμε εμείς. Γιατί τελικά είναι σαν το κάναμε εμείς τελικά. Απολογούμαστε εμείς για αυτό που γράφτηκε. Το δεύτερο. Τρία χρόνια. Έχω την τιμή να είμαι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Πίσω μου, δεξιά όπως κάθομαι και πίσω στα έδρανα, αριστερά όπως βλέπει ο Πρόεδρος, είναι η θέση που καθόταν ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια. Τα τρία χρόνια του κενού στην αντιπολίτευση. Δεν τον άκουσα να μιλά ποτέ, είτε για τις υποκλοπές, είτε για τον ΟΠΕΠΕ, είτε για τα ελληνοτουρκικά, είτε για το κόστος ζωής, για τίποτα. Τίποτα.
4: Όταν ήταν βουλευτής, απλώς λέτε.
10: Αν υπάρχει κενό, το οποίο εγώ λέω δεν υπάρχει ούτε κοινωνικά ούτε κοινοβουλευτικά. Ο τελευταίος που μπορεί να το καταλογίζει είναι ο κύριος Τσίπρας.
4: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη.
9: Ένα μόνο σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Μάτσιος, το οποίο θα συμφωνήσω στη κεντρική του φιλοσοφία που λέει ότι πράγματι, το είπα και εγώ νωρίτερα, το βράδυ των εκλογών οι πολίτες θέλουν η κυβέρνηση. Φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και σας είπα και την υπόθεση περίπου των ποσοστών. Οπότε, επειδή μας έχει πει το ΠΑΣΟΚ ήδη ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω το βράδυ πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γενικά οι πολίτες θα ξέρουν, θα έχουν στο μυαλό τους αυτή την υπόμνηση του ΠΑΣΟΚ και αυτή την υποπαράγραφο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε νομίζω θα δοθούν καθαρές λύσεις το βράδυ των εκλογών.
4: Λέτε να πάει Καλογεροπούλου στην κάλπη και να πει επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν πάει με την Δημοκρατία να ψηφίσει Μητσοτάκη.
9: Αλλά επειδή ο κόσμος
7: θέλει
9: κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, γι' αυτό ζητάμε καθαρές λύσεις.
10: Καλή κυβέρνηση. Καλή.
4: Κατανοητό.
10: Λοιπόν, κύριε,
4: να σας ευχαριστήσω να συμμετέχετε
8: στην εκλογή. Το Μητσοτάκη δεν είναι πρόβλημα να ψηφίσει η Ελένη. Φυσικά, αν βαρουφάκι και
4: τρέχει. Και το να πληρωθεί το μεάκι οικονομικών της Ελλάδας. Και εμείς σας ευχαριστούμε και τους λύσεις. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κοιτάμε με τα παραπολιτικά μας.
11: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
12: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
13: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
14: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
15: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
16: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
17: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
18: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
19: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
20: Εγώ Είμαι τρομερά προληπτική.
21: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
23: Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρο στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι με νίκη πατάνε κορυφή. Το Κλαουζούρ Αργεντινής παίζει μπάλα αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, πάμε στα παραπολιτικά μας και ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πει για τον Κώστα Καραμαλή.
8: Ναι,
7: μας το έχει δεσμευτεί.
8: Σωστά.
7: Έχουμε κάρτες. Θα μας πει ο Δημήτρης, καταρχάς κάνε μια εισαγωγή, τι θα δούμε, πού υπόθηκαν
8: αυτά. Σας έλεγα προχθές ότι ο κύριος Καραμαλής είχε πάρει μία απόφαση να μεταφέρει μέσω συνομιλητή του τις απόψεις του για το θέμα Σαμαρά. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα περί εμπλοκής του στην ιστορία του κόμματος Σαμαρά, πέρα το αν θα τον στήριζε κλπ. Μάλιστα, υπήρξε και ένα δημοσίευμα των παραπολιτικών το Σάββατο που έλεγε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προτείνει για πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, ας πούμε, σε μια κυβέρνηση συνεργασίας όπου δεν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης κλπ. Επειδή λοιπόν αυτή η ιστορία άρχισε να βαραίνει και πολλοί χρησιμοποιούσαν το όνομα του κυρίου Καραμαλή χωρίς να έχουν την άδεια, απλά και μόνο για μικροκομματικά ωφέλη, ο κύριος Καραμαλής αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του.
7: Αν θα πάει
8: του...
7: όχι με το Σαμαρά.
8: Ακριβώς.
7: Δηλαδή.
8: Είχε λοιπόν μία συνομιλία με έναν στενό του συνεργάτη, την οποία αυτή τη συνομιλία ο στενός συνεργάτης την μετέφερε στον Τάκη Χατζή και την δημοσίευσε και το πρωί στο site του στο New Post. Και ο κύριος Καραμαλής στο συνομιλητή του λέει τα εξής. Όταν το ρώτησε.
7: Την κάρτα,
8: να δούμε την κάρτα, τι θα κάνει με τον κύριο Σαμαρά. Λέει λοιπόν ο κύριος Καραμαλής, σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις μαζί των δύο από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος. Άλλωστε, με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες. Mm-hmm. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Καραμαλής πολύ καθαρά.
7: Είναι πολύ καθαρά αυτά που μας
8: διαβάζει. Πρώτον, είναι πολύ καθαρό πολύ και δεύτερον, ο ίδιος θέλησε αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα, εξού και το είπε στο συνομιλητή του. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει κόμμα Σαμαρά. Ένα το κρατούμενο. Δεν του το επιτρέπει ούτε η πορεία του, ούτε η ιστορία της οικογένειάς του. Δηλαδή, ο θείος του Καραμαλή είναι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει, εγώ έχω διατελέσει πρόεδρός της και μπορώ να πάω να στηρίξω ένα κόμμα που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε το ένα. Δεύτερο.
7: Άρα έκανε και ένα κανονικό ξεκαθάρισμα.
8: Ακριβώς. Δεύτερο θέμα. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα για τις κοινές εμφανίσεις του κυρίου Καραμαλή με τον κύριο Σαμαρά σε βιβλία και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Το κόβει και αυτό ο Κώστας Καραμαλής. Δεν θα ξανασυναντηθεί με τον κύριο Σαμαρά σε δημόσια εκδήλωση από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το κόμμα του.
9: Η σιωπή.
8: Και μισό λεπτό. Και
9: δεν
8: τρίτο.
9: Είναι,
8: μισό λεπτό.
9: Δεν ερμηνεύεται κάπου.
8: Όχι, θα σου πω πώς ερμηνεύεται. Και τρίτον, και το πιο. Πώς να το πω, αυτό που αδειάζει τελείως όλα τα σενάρια, λέει, άλλωστε με τον κύριο Σαμαρά έχω να μιλήσω μήνες. Άρα, Σαμαράς Καραμαλής, τέλος. Και τέλος, με πρωτοβουλία του ίδιου του κυρίου
7: με
8: Καραμαλή.
7: Εγώ κάνω κριτική, αλλά δεν θα πάω να διασπάσω.
8: Ακριβώς. Είναι πολύ καθαρά.
9: Πολύ καθαρό.
8: Ο κύριος Καραμαλής έχει τις διαφορές. Θα σου απαντήσω. Ο κύριος Καραμαλής
7: έχει. Πάμε, έχουμε πολλά παραπολιτικά.
8: Μα εδώ δεν είναι σιωπή. Εδώ είναι δήλωση.
9: Άλλο να μιλάει ο ίδιος.
8: Μα εδώ είναι
9: δήλωση. Σε δήλωσή του.
8: Μα Ελένη, όχι, όχι, κάνεις λάθος.
9: Και άλλο μέσο κύκλο.
8: Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό. Μα θα σου πω γιατί. Γιατί ο κύριος Καραμαλής.
9: Έχει εισαγωγικά.
8: Φυσικά εισαγωγικά είναι.
9: Βγήκε ο κύριος Καραμαλής, τον είδαμε κάπου να τα λέει.
8: Είναι με εισαγωγικά οι φράσεις.
9: Εγώ το ακούω. Εγώ, μισό λεπτό, μην τρελαίνεσαι.
8: Όχι, γιατί μου λες τώρα...
9: Μην τρελαίνεσαι.
8: Μα λες για εισαγωγικά.
9: Κλείστε το τώρα.
8: Σου απαντώ, ο κύριος Καραμαλής επέλεξε... Ο κύριος Καραμαλής επέλεξε μέσω εισαγωγικών να πει... Δεν
9: εγώ
8: υπάρχει
9: λέω
8: περίπτωση.
9: Αν θέλει κάποιος να διαψεύσει,
8: μα αυτό ήθε,
9: βγαίνει
8: μα αυτό
9: σε μια συνέντευξη
7: το έκανε.
9: Και τα λέει.
8: Ο Καραμαλής δεν
9: έδωσε. Συνέντευξη.
8: Ο Καραμαλής από τότε που έφυγε. Ο Καραμαλής από τότε που έφυγε από πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία συνέντευξη. Καλά, δεν θα του πεις εσύ πώς θα κάνει. Ο καθένας επιλέγει.
9: Εσύ τρελαίνεσαι.
8: Ναι, γιατί προσπαθείς. Γιατί προσπαθείς να μειώσεις αυτό που είπε.
9: Δεν μειώνω τίποτα.
8: Ωραία. Ο Καραμαλής επέλεξε. Σε αυτόν τον τρόπο επέλεξε.
9: Δεν μπορούμε να συνασκευτόμαστε.
8: Ο Καραμαλής επέλεξε αυτόν τον τρόπο
7: λοιπόν.
8: Να κλείσει τα
9: ωραία.
8: Σενάρια
9: λοιπόν.
8: Και να ξεκαθαρίζει.
7: Λοιπόν.
8: Τώρα τι ακούω εγώ, αμάστε το και τι όχι, είναι δικό μου θέμα.
9: Λοιπόν,
8: ο Καραμαλής επέλεξε να πει. Τέλος η σχέση με τον Σαμαρά.
7: Πολύ
8: τόσο απλά.
7: Ενδιαφέρον αυτό το θέμα που έφερε ο Δημήτρης.
8: Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Τη συζήτηση που είχε με συνομιλητή του πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, ένα σχόλιο. Πολύ μικρό και δίνω μέσα στο βίντεο. Είναι ότι θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει τις πρακτικές της ομάδας αλήθειας. Που τι έκανε η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας έπαιρνε μια δήλωση και όταν υπήρχε ένα αντιπαραθετικό στοιχείο σε μια άλλη δήλωση, το αναδείκνει. Αυτό έκανε.
8: Ναι.
7: Καλό, κακό, αυτό έκανε. Τώρα βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είχε πει η Ελένη και μας το είχε πει πολύ νωρίς με το ρεπορτάζ, στο οποίο επιβεβαιώνεται, και τέλεσίγραφο εδώ στους βουλευτές και βιντεάκι τους έβγαλε. Για πάμε να δούμε ενδεικτικά πώς τους τιμωρεί εντός εισαγωγικών που δεν επέστρεψαν τις έδρες τους.
10: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Ξέρετε, οι έδρες, κάποιος σε ψηφίζει ως βουλευτή.
7: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
12: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
13: Περίμενα τον Νίκο Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα.
14: Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
15: Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Οι έδρες είναι του κόμματός μας. Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Είναι δεν θα ήμασταν βουλευτές
15: αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιτρελίδων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση. Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
7: Αυτό δεν είναι από την ομάδα αλήθειας, αυτό εστάλει από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι, πραγματικά οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί...
7: Που την καταδίκαζε ο ΣΥΡΙΖΑ την ομάδα αλήθειας.
9: Που την καταδίκαζαν, ναι, όλα
7: τα στελέχη.
9: Ναι.
7: Η ομάδα δεν έπαιρνε.
9: Έμειναν σήμερα γιατί παρά τα όσα είχαν ακούσει, δεν περίμεναν ότι η πρώην σύντροφή τους θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Υπενθύμιζαν μάλιστα ότι όταν έφυγε η μεγάλη ομάδα που έφυγε σε μία από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων χρόνων και στη συνέχεια έκαναν τη Νέα Αριστερά, είχαν ζητηθεί οι έδρες, αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό κανενός να καθίσουν να φτιάξουν ένα τέτοιο βίντεο με παρόμοιες δηλώσεις τους, που θα εξέθεταν τους ανθρώπους στον βαθμό που τους εκθέτουν. Τώρα, κύκλοι της...
8: Τους περισσότερους κύκλοι... τους εκθέτουν οι δηλώσεις τους, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Κύκλοι τώρα της κυρίας Γεροβασίλη σχολίαζαν το βίντεο λέγοντας ότι αυτοί
7: έχεις
9: οι οποίοι
7: κάρτα, αν έχουμε κάρτα,
9: σήμερα...
7: συνεργάτες της κυρίας Γεροβασίλη, να το δείξουμε.
9: Υπάρχει μια κάρτα, την έχω...
7: Έχει φύγει και αυτή είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
9: Αυτά είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
7: Ποια είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
9: Προφανώς, η κυρία... Να μιλήσω εγώ.
8: Εγώ δεν μιλάω.
9: Είσαι έτοιμα.
8: Όχι,
9: είσαι
8: τίποτα.
9: Έτοιμα.
8: Όχι, όχι, καθόλου.
9: Λοιπόν, αναφέρεται, αναφέρονται οι άνθρωποι...
7: Λέγε, έχουμε πολλά παραπολιτικά.
8: Μα δεν πήγα, ο Ανάσα πήγα να πάρω, δεν πήγα να μιλήσω.
7: Λέγε, δεν είπε τίποτα,
9: μεγάλη
7: σταμάτα. Λέγε.
9: Λοιπόν, αναφέρονται από το περιβάλλον της κυρίας Γεροβασίλη, προφανώς τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έφερε τον κύριο
7: Κασελάκη,
9: αναφέρονται στην κυρία Δούρου, η οποία στήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή τον κύριο Κασελάκη, αναφέρονται στον κύριο Παπά, που είναι στην ηγετική ομάδα, ο οποίος και αυτός στήριζε μέχρι τέλους τον κύριο Κασελάκη. Mm. Προσθέτουν δε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την κυρία Γεροβασίλη, ότι καλά θα είναι να μην την προκαλέσουν ακόμα περισσότερο, γιατί εκεί μπορεί και να μιλήσει.
7: Ας μιλήσει.
9: Αυτό είναι
8: έτσι
9: ένα.
8: Εκπομπή μας να τα πει.
9: Αυτό είναι ένα.
8: Σιγά-σιγά
9: θα τα πει όταν φτάσει η ώρα.
8: Στην εκπομπή μας.
9: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα επισημαίνεται το γεγονός αυτό που είχαμε πει εξ αρχής. Ότι αναφέρονται σε 13 βουλευτές οι οποίοι δεν παραδίδουν τις έδρες. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στους βουλευτές που έχουν πάει στο Πασόκ, στην κυρία Θρασιά, στον κύριο Πέτρο Παπά, στον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος πηγαίνει τώρα, στον κύριο Φαραντούρη, στον Ευρωβουλευτή.
7: Εγώ θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που κατηγορεί τα έχει κάνει. Έχει πάρει βουλευτές των νομομάτων, έχει πάρει το επικρατείας, τα έχει κάνει όλα αυτά που κατηγορεί τώρα.
9: Εντυπωσιακό δεν είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτούς τους βουλευτές έχουν βάλει και τον κύριο Σαρακιώτη. Ο οποίος κύριος Σαρακιώτης έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή
7: τον
9: δεν θυμάμαι καν, για να είμαι ειλικρινής.
7: Τον έπιασε το τελεσίγραφο.
9: Το γεγονός όμως ότι λέγεται μάλιστα ότι θα πάει στην Ελλάς.
7: Ωραία.
9: Τους έκανε να τον συμπεριλάβουν στον κατάλογο.
7: Μάλιστα.
9: Και γεγονός που δείχνει ότι στην πραγματικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ, λένε οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κινούνται με γνώμονα το πώς θα βλάψουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς και όχι το τι θα κάνουν και πώς
7: λοιπόν,
9: θα μεγαλώσουν.
7: Ενδιαφέρον έχει
9: το
7: και θα αποκτήσει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ειδικά
9: σήμερα
7: αν απαντήσει η κυρία Γεροβασίλη. Λοιπόν, για πάμε να.
8: Είμαστε μια ωραία
7: λοιπόν, είδαμε λίγο κυβέρνηση, είδαμε και Ελλάς. Για πάμε να περάσουμε λίγο και στο Πασόκ. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει και άλλα πράγματα και στη σημερινή συνέντευξη και έχει αναφερθεί και στον κύριο Καμένο, τον οποίο τον βάζει σε μια ατζέντα. Τι έχουμε από αυτό το κοντρόλ, για πείτε μου τι έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, μάλιστα. Μπορούμε να δούμε τα backstage τουλάχιστον αυτή τη συνέντευξη και θα το πω εγώ. Για πάμε να δούμε τα backstage τη σημερινή συνέντευξη και θα σας πω τι είπε για τον κύριο Καμένο και γιατί το είπε.
17: Θα σας δώσουμε και τον άλλο. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε να πάσω.
18: Τη Μορελάδο θα κρατήσω. Τη Μορελάδο.
17: Έχει πολύ κόσμο να πάρετε από εδώ.
18: Όπω βλέπει, όταν στέλνω μεταγραφέ, είναι του καλύτερου.
17: Καλό.
7: Μπορεί να μην το πρωτοποιήσω μαζί με του συναδέλφου μα. Όλοι.
8: Όλοι φίλοι μας.
7: Μπέλης, Μουρελάκη, Γεριάδης.
9: Ο Αντζολέτος είναι ο πιο
7: φίλος. Βλεφάκη. Νομίζω ότι είδα όλους όσους μπόρεσα να δω. Ναι, βλέπουμε τώρα Αντζολέτο, Βλεπάκη.
8: Και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
7: Συνόδευσε ο Μαγκυριάδης επίσης εκεί. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως σας είπα και πριν, αναφέρεται στον κύριο Καμένο και τον βάζει και αυτόν στο πλέγμα. Ποιο πλέγμα? Το πλέγμα ότι... Τι λέει ο Τσίπρας, μου λέει ότι εγώ έχω συγκυβερνήσει τον Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί εκείνος δεν έχει, λέει, συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Και πού αναφέρεται? Στον κύριο Καμένο. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε
8: όχι,
7: μια...
8: δεν λέει ότι εσύ, λέει ότι κυβέρνηση με την άκρο δεξιά.
7: Με την άκρο δεξιά. Άρα εδώ ουσιαστικά στον Πασόκ τι πάνε να κάνουν? Πάνε να κάνουν ένα remind. Γιατί και συσπήρωση δημιουργούν και προφανώς μειώνουν νεκροές, ιδιαίτερα κεντρών ψηφοφόρων που με αυτές τις μνήμες και ιδιαίτερα του κύριου Καμένου ναι, θεωρούν λογικό να φρενάρονται. Τώρα.
8: Κάτσε, σε αυτό υπήρξε αντίδραση και από τον κύριο Μαρινάκη. Mm-hmm. αναφερόμενο στη δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ δεν έχω συγκυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά, λέει
7: ότι...
8: προφανώς η συγκυβέρνηση Καμένου Τσίπρα θα πρόκειται για συνωνυμία. Μάλλον κάποιοι άλλοι θα είναι. Που και αυτό.
7: Εντάξει. Τώρα παίζει αυτό. Δεν τον λες αριστερό τον κύριο Καμένο πάντως. Τώρα,
8: λοιπόν, όχι, αριστερό δεν τον λες. Μα ούτε λίγο... ο ίδιος δεν λέει. Ο ίδιος λέει ότι έμαθε στον Αλέξη να γράφει με το δεξί. Τι αριστερό να τον πεις.
7: Θα δούμε τώρα αν θα κατέβει και σε εκλογές. Γιατί ο Σαμαράς θα κατέβει πάντως.
8: Κάτσε
7: έχει
8: να δούμε.
7: Και ο
8: τώρα που ο Καραμαλής το ξέκοψε, κάτσε να δούμε.
9: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον τώρα. Έχουμε Τσίπρα από Κρήτη να δείξουμε όσα του πάνε και θα μας τα πει η Ελένη.
9: Α, τα είναι πολύ ωραία.
7: Για πάμε.
19: Αλέξη, καλώς όρισες στην Έργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Σου εύχομαι, Λεβέντη μου, χρόνια πολλά να ζήσεις.
7: Λοιπόν, Κρήτη, οι μαντινάδες αυτονόητες. Ναι. Και έχουμε και κάτι πνευματικού που μας έδωσες του κυρίου Τσίπρα. Έχει πνευματικού.
9: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε.
7: Στο πνευματικούς του κυρίου Τσίπρα, πήγε στο Άγιον Όρος.
9: Όχι, με παιδί μου. Μισό λεπτό. Είπε και για τις τσικουδιές.
7: Λέει,
9: μιλήσαμε πάρα πολύ, είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, έσφιξα πάρα πολλές αγκαλιές, πολλές μαντινάδες. Πολλές τσικουδιές. Εν τω μεταξύ. Τον έδειχναν και τα πλάνα που, ξέρεις, έλεγε ο Σιμίτης παλιά ότι πρέπει να κάνεις ότι το πίνεις.
7: Δείξτε εδώ τα πλάνα, τα βλέπουμε τα πλάνα.
9: Ορίστε, ναι. Ότι πρέπει να κάνεις ότι πίνεις.
7: Προφανώς, γιατί αλλιώς
8: θα γίνεις γκολ.
7: Λοιπόν, τώρα, για να δούμε αυτούς τους πνευματικούς μας. Είναι πνευματικοί κανονικοί.
8: Είναι,
7: δηλαδή είναι ιερείς, είναι ιερομόνες.
9: Μισό λεπτό.
7: Δείξτε τους καταρχάς.
9: Πριν από λίγο καιρό έγινε μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι πήγε στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Άραστε.
9: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας διατηρεί από το παρελθόν, από όταν δηλαδή είχε πάει και το 2014, επαφή με κάποιους ηγούμενους, έχει δηλαδή σχέση, αλλά υπάρχουν 4 άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο στο να συσφιχτούν οι σχέσεις
7: με
9: του
7: το
9: ακόμα περισσότερο με το Άγιο Όρος.
7: Τους βλέπουμε εδώ. Ποιοι είναι
9: ο Κώστας ο Δήμητσας. Ήταν
7: πρώην διοικητής. Πρώην διοικητής,
9: ναι. Μισό λεπτό, έναν, βρε παιδιά.
7: Διοικητής του Αγίου Όρους.
9: Συνάδελφός μας,
7: πριν το Στεφανή.
9: Πρώην διοικητής, στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Είναι στην Ελλάς, είναι οργανωμένος, ήταν και στην
7: ο
9: πρώτη.
7: Ο επόμενος ποιος είναι, τα πάω λίγο πιο γρήγορα εγώ. Δείξα μας και τον επόμενο κύριο. Ποιος είναι.
9: Ο Δημήτρης ο Λινός. Είναι
8: ο σύζυγος της κυρίας Λινός.
9: Τα λέγαμε. Είναι ιερέας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί, είναι επιστήμονας, είναι γιατρός
7: πλέον.
9: Και ήταν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα.
7: Γι' αυτό τον έβρισε και ο Πολάκης.
9: Στο Άγιο Όρος, ναι. Αλλά είπαμε.
7: Ο Βασιλιάδης τι δουλειά έχει με το Άγιο Όρος.
9: Ο Γιώργος Βασιλιάδης, καταρχήν να πούμε ότι είναι εγγονός ιερέα.
7: Δεν το γνώριζε αυτό.
9: Λοιπόν, έχει στενές εξ αυτού, έχει πολύ στενές σχέσεις και με το Άγιο Όρος και με πολλούς ιερείς.
7: Δεν το γνώριζα.
8: Και έχει και μορφή ιερέα. Δεν θα μπορούσε να είναι και αρχιεπίσκοπος ο Βασιλιάδης.
9: Πολύ συμπαθής.
8: Βλέπεις, έχει
9: μορφή. Πολύ συμπαθής.
8: Ευγενική.
9: Στο κλήρο.
7: Δεν γελάω, μου το λες
9: ιερέα. Μαζί λοιπόν με την κυρία Χριστίνα Τσαγκλή, την οποία σας την είχα πει ότι είναι από τα στελέχη τα οποία θα αξιοποιηθούν, είναι
7: τι
9: νομικός.
7: Τι σχέση έχει με τη σύσφυξη
9: και
7: σχέση
9: η οποία
7: με
9: είναι παντρεμένη με το Χάρη Κονιδάρη, τον γραφείο τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
7: Μάλιστα.
9: Εξαγχιστίας.
7: Άρα είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν
9: εδώ,
7: δηλαδή ως διάβλοι γενικότερα ακριβώς, με την Εκκλησία.
9: Είναι η παρέα της Λευκάδας, είναι λευκαδίτες αυτοί, οι οποίοι... είναι η παρέα της Λευκάδας και εν πάση περιπτώσει διατηρούν. Μάλιστα. Τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα
7: με την Εκκλησία.
9: Με την εκκλησία.
8: Τόσο κόσμο δίπλα στον Ιερώνυμο στον Τσίπρα, αντί για Ελλάς θα μπορούσε να λέγεται Εκκλησία το κόμμα.
9: Εγώ λέω...
8: Χαμός γίνεται.
9: Ναι.
8: Και μετά μου λέτε ότι δεν έχει αλλάξει ο Τσίπρας και δεν είναι πιο κοντά στη θρησκεία.
9: Στην παρέα της Λευκάδας έχει προσθεθεί και η κυρία Ρόζα Βρετού, η οποία είναι και αυτή από την
8: Εγώ όλα αυτά θέλω να ξέρεις ότι όλα αυτά τα επιδοτώ και τα χειροκροτώ, να το ξέρεις αυτό, Ελένη.
9: Γιατί είσαι καλό παιδί.
8: Όλες αυτές τις σχέσεις του Προέδρου με τη θρησκεία τις χειροκροτώ και τις επιδοτώ. Και εγώ πιστεύω ότι στο Άγιο Όρος πάει
9: για
8: γιατί έχει και μια ψυχική ανάταση όταν πάει. Το πιστεύω πραγματικά.
7: Ένας καλός φίλος και των τριών μας, και της εκπομπής μου στέλνει ακριβώς αυτό. Ότι στη Λευκάδα, σε αυτή την παρέα, είναι και η κυρία Ρόζα Βρετού.
8: Ωραία.
7: Και ίσως έτσι να εξηγείται και ο διαβλός της ο άμεσος
9: που πέρασε
7: από το Πασόκ στην Ελλάδα. Και όπως λέει, όλα έχουν εξήγηση τελικά.
9: Τι γίνεται δηλαδή.
8: Και ένας άλλος φίλος που μας βλέπει και μου στείλει ένα μήνυμα, θα του πω ότι τώρα είναι αργά, αλλά αν το έχει αποφασίσει νωρίτερα,
7: να γίνει ιερέας.
8: Θα έκανε καριέρα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Ελένη μου θες...
9: Και φτάνει που σας λέω εγώ όλο το παρασκήνιο.
8: Όχι, τι. Μια χαρά.
9: Κάνουν και σχολιάζουν.
7: Έχουμε και για τον κύριο Σακελαρίδη κάτι να δείξουμε.
8: Επαυξάνουμε.
7: Της Νέας Αριστεράς.
9: Της Νέας Αριστεράς ανέβασε ένα βίντεο από τις περιοδίες τις οποίες έχει κάνει. Το βίντεο προφανώς είναι μεγάλο. Από όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες έχει παραστεί.
7: Το παλεύουνε παρά τη δημοσκοπική
9: Ελλάδα. Ακριβώς. Ο κύριος Σακελαρίδης...
7: Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους όταν το παλεύουν στα δύσκολα.
9: Και εγώ.
7: Και ιδιαίτερα όταν
8: σωστά. Κοιτάξτε, ο κύριος Σακελαρίδης είναι και σοβαρός τέλος και καλός άνθρωπος. Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις δεν...
9: Αλλά ωραία, έχουμε εδώ.
7: Μάλιστα.
9: Να ανοίξουμε λίγο τη φωνή.
20: Υπάρχει μια δίψα στον κόσμο να ακούσει κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό αυτό που του σερβίρεται στις τηλεοράσεις από αυτό που του σερβίρεται στο διαδίκτυο.
7: Λοιπόν, κράζει τις τηλεοράσεις, λέει αυτό που του σερβίρεται στις τηλεοράσεις. Εμείς το παίξαμε, τηλεόραση είμαστε πάντως. Να κάνει την αυτοκριτική του, Σακελαρίδη.
8: Εμείς τον καλούμε συνέχεια στην τηλεόρασή μας.
7: Λέει για τις άλλες τηλεοράσεις.
8: Να πει για τις άλλες. Να πει εκτός από το Action 24. Να το πει στο βίντεο, να το βάλει. Τα κατάλαβα. Και εκτός από την εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Ακόμα πιο φόβο.
9: Μπορεί να πει και κάτι άλλο.
7: Επειδή έχουμε ανεξάρτητα παραπολιτικά, ρίξτε μου και μια πενιά. Που είναι ο Μπαλατσούκας της Ελλάδας, ο οποίος παίζει μπουζούκι.
9: Είναι τρομερός.
8: Ποιος το έστειλε αυτό, πες.
7: Ο Δημήτρης Τάκης.
8: Σαπόρ της Καλογεροπούλου.

0: Στην Απανεμιά, έτσι, στην Μπουάτ.
1: Δεν την ξέρω. Πού είναι
0: στην Πλάκα. Στην Πλάκα.
2: Στην Πλάκα.
0: Ούτε εσύ έχει πάει στην Απανεμιά.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν την ήξερα. Πού είναι.
0: Είναι η ιστορική μπουάτ στην Πλάκα.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει.
0: Βεβαίω.
1: Εγώ είδα το βιντεάκι, μου άρεσε.
0: Πολύ κόσμο.
1: Το έστειλα στην Ελένη.
0: Πολύ νεανικό κόσμο και πολλέ φορέ.
1: Και παίζει και ωραίο μπουζούκι ο
0: Βαλάκη. Να το πω αυτό. Απροειδοποίητα στην Απανεμιά που κάποτε, ιδιαίτερα όταν ήμουν πιο μικρό, πήγαινα πιο συχνά. Πολλά γνωστά και μεγάλα ονόματα ανεβαίνουν πάνω. Μπορεί να μην το περιμένει.
1: Άμα είναι πιο χαλαρό το κλίμα.
0: Για παράδειγμα, μια τελευταία έτσι που είχα παρακολουθήσει στην Απανεμιά ήταν ο Στόκα. Δεν ήταν ανακοινωμένο και βλέπει Στόκα.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Από αυτά τα μέρη έτσι που
1: τέλεια
0: κρατάνε ζωντανό τον πολιτισμό στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, κάπου εδώ επιτελέσαμε το καθήκον μας. Πολιτικά, παραπολιτικά, συγκρούσεις, συνεντεύξεις, μπουζούκια. Δεν έχει άλλο σήμερα το μενού.
1: Φτάνει.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Δίνουμε τις σκυτάλες στην Αθηνά, η Δανέκα και το καλύτερο αργά. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι την ώρα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναίδα Νέκα. Οι δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται στο πρωτάθλημα Αργεντινής. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σαρμιέντο Τζουνίν, River Plate, για την 12η αγωνιστική. Οι Μιλιονάρος στέλνουν το τρίποντο για να επιστρέψουν στην πρώτη οκτάδα και τα play-off λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα.

0: Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο Τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Τι σημαίνει φροντίδα? Να αγαπάς αυτό που είσαι. Να αγκαλιάζεις αυτό που γίνεσαι. Ανανεωμένη σειρά «Το γάλα» από την Showstar. Από τη φροντίδα στην αναγέννηση. Showstar.
2: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολλά πράγματα σκέφτηκα για να φτιάξω αυτό τον πρόλογο. Λοιπόν, θα σας πω ότι ο απόψινός καλεσμένος ήθελε να γίνει rockstar. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του rockstar. Έγινε πρωταγωνιστής, παύλα rockstar. Το τι έπαιζε βέβαια μουσική του άφησε ένα πολύ σοφιστικέ μουσικό γούστο. Είναι ο σοφιστικέ Φίλιππος Σοφιανός. Δεν ήξερα τι να πω. Τώρα θα γελάνε. Είναι λίγο cringe όλα αυτά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ καλή μου.
0: Το τραγούδι λέει κιθαρίστας ή ντράμερ. Να ρωτήσω, ηθοποιός ή τραγουδιστής ή κιθαρίστας.
1: Κοίταξε τώρα...
0: Κάτι άλλο θέλουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα,

0: που το σκέφτομαι. Πολύ θα ήθελα να ήμουν βιρτουόζος σε ένα όργανο. Ναι. Βιρτουόζος όμως. Αλλά αν δεν είσαι βιρτουόζος στη μουσική, είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Δηλαδή, η ψυχή σου ταλαιπωριέται πολύ περισσότερο από ό,τι ταλαιπωριέσαι σαν ηθοποιός. Οπότε,
1: αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα υπέθετα ότι ο ηθοποιός, επειδή έχει δύσκολες δραματικές υποχρεώσεις, παίζει σκηνές, γιατί ένας άντρας και μία γυναίκα, αν είναι εμφανίσιμος και παίζει λίγο κιθάρα, τα κορίτσια από κάτω πιούνται, δεν θέλει πολύ.
0: Αυτό θα ήταν μία άλλη ζωή, μία εντελώς διαφορετική ζωή, την οποία την νοσταλγώ αρκετές φορές και την αναπολώ.
1: Την έχετε ζήσει λίγο κι αυτήν, εντάξει.
0: Την έχω ζήσει βέβαια, μικρούλης.
1: Τη ζωή του είναι κάτω από τη σκηνή κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και έχουν ενθουσιαστεί με το ροκ τραγούδι, όχι με το θέατρο.
0: Okay.
1: Από το χαμόγελο καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Προηγήθηκε αυτό. Ήταν προ-θέατρο.
1: Ναι.
0: Το θέατρο μπήκε εντελώς ξαφνικά στη ζωή μου. Έτσι σχεδόν ύπουλα και αναπάντεχα. Οπότε ήταν πολύ ισχυρό.
1: Ναι.
0: Αυτή η είσοδο ήταν πολύ ισχυρή και νομίζω ότι εκεί την πρόδωσα τη μουσική, την άφησα.
1: Είπατε εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εσείς μου είπατε ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, το θέατρο προϊόντος του χρόνου γίνεται όλο και πιο εύκολο. Όσο ρημάζεις σαν υποκριτικό σώμα, όσο ρημάζεις σαν ηθοποιός, σαν αντίληψη, σαν σκέψη, σαν εύρος ψυχής, γιατί και σαν παιδεία, το θέατρο γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση. Δεν είναι ψυχοφθόρα.
1: Αργήσατε να το καταλάβετε έτσι. Στην αρχή ήταν μια καινούργια δουλειά και καθιερωθήκατε και γρήγορα, έτσι δεν είναι?
0: Είχα την τύχη, να.
1: Ναι. Οπότε πότε χαμπάρι πραγματικά τι συμβαίνει?
0: Κοίταξε, χαμπάρι πραγματικά τι συμβαίνει, πέρασε μία δεκαετία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια τα περάσαμε στην αλαζονία και στην έπαρση του πρωταγωνιστή.
1: Λεφτά από την αρχή, καλά χρήματα από την αρχή?
0: Όχι, στην αρχή τους μικρούς δεν τους πληρώνουν καλά. Τους νέους τους λένε, του δίνουμε την ευκαιρία.
1: Ακόμη και αν ήταν πρωταγωνιστικός.
0: Ναι, ακόμη και αν ήταν πρωταγωνιστικός.
1: Ναι.
0: Μετά έρχεται το πράγμα και σε χρειάζονται. Όταν σε χρειάζονται, σε πληρώνουν.
1: Ο μύθος του ηθοποιού είναι ότι παιδεύεται για την τέχνη του, ότι ζει φτωχικά. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει την άλλη ιστορία από αυτή που έχουμε συνηθίσει και από την αρχή είναι πρωταγωνιστής και εντάξει, σιγά σιγά του πιστώνεται αυτό. Άρα έχετε καλοπληρωθεί αρκετά χρόνια.
0: Ναι, είστε της ΣΔΟΕ.
1: Βέβαια, εννοείται. Σε αυτή την εκπομπή τα δίνετε όλα.
0: Οκ. Okay. Εντιάφτει περιπτώσει, εφόσον αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διαρρέουν.
1: Δεν ρωτάω. Πρώτα απ' όλα, κάτι που μπορεί να είναι πολλά λεφτά για μένα, μπορεί για σας να είναι λίγα. Αν ήταν προσοδοφόρο στο βαθμό που εσείς θέλατε, το έκανα πιο κομψό.
0: Κοίταξε. Ήταν τόσο όσο να μου χαρίσει περιόδους παχαίων Αγελάδων και περιόδους ισχνών Αγελάδων. Είναι αμήλικτο το επάγγελμα, είναι αμήλικτο. Τα χρήματα και το κασέ που λέμε δεν ακολουθούν πια αυτό που διδαχτήκαμε, αυτό που μάθαμε ας πούμε από την κυρία Ρόνη, τον κύριο Τζόγια, τον κύριο Βόκοβιτς.
1: Ναι. Δεν ήταν καλοπληρωμένα αυτοί οι άνθρωποι αυτού του μεγέθους?
0: Μέχρι σε ένα σημείο, ναι. Υπήρξε η αυτοκρατορία των ηθοποιών, έτσι, η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να πει ότι εγώ θέλω για ένα επεισόδιο 1.000.000 δραχμές, όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000.
1: Ναι.
0: Θα σας πω, η Ιβάνα Μπάρμπα το έκανε αυτό.
1: Μαγιά της.
0: Η Ιβάνα λοιπόν έσπασε τη βιάτσα και απέτυσε 1.000.000 για ένα επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθής.
1: Ναι.
0: Evidemment, που λένε οι Γάλλοι. να ζητάει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αλλά την αρχή την έκανε η Βάνα. Και ήταν και η εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης από το 92 και μετά, που έψαχνε να βρει εκπροσώπηση, έψαχνε να βρει, πώς το λένε, testimonial, πρόσωπα να τα, να τα συνδέσει μαζί με το λογότυπο του καναλιού. Mm-hmm. Όπου εκεί δίδεται γη και είδωρ εις τους ηθοποιούς, και οι οποίοι ήταν κάπως γνωστοί. Και ήταν η αυτοκρατορία των ηθοποιών. Κράτησε περίπου 10 χρόνια αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων.
1: Ναι.
0: Που πια το σενάριο ήταν που καθόριζε τα λεπτά,
1: ναι,
0: τα μεγάλα κασέ και αυτά. Μετά περάσαμε στους σκηνοθέτες.
1: Mm-hmm.
0: Και με τους σκηνοθέτες και μετά περάσαμε στους παραγωγούς. Οπότε εκεί πια το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί.
1: Εδώ δεν είμαστε τώρα στους παραγωγούς.
0: Εδώ είμαστε τώρα στους παραγωγούς. Okay. Το πράγμα ξεχαρβαλώθηκε,
1: ναι,
0: διότι οι αμοιβές έχουν απευθεία σύνδεση και ευθέως ανάλογες με τους followers που έχεις στα social media,
1: ναι,
0: και που αυτό για μένα είναι μια τεράστια χιδαιότητα και μια τεράστια έτσι φαυλοκρατία.
1: Mm.
0: Αλλά θα μου πεις, παντού δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή
1: αυτό
0: ακολουθεί
1: όμως
0: την εποχή, δεν είναι κάτι.
1: Έτσι είναι. Αυτό όμως γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα δύσκολα τα έχετε κάνει.
0: Να.
1: Θα μπορούσε τώρα να έχετε ένα λογαριασμό, να πάρετε έναν επαγγελματία φωτογράφο να σας φωτογραφίσει. Στην παραλία, όταν πίνετε καφέ, στο σπίτι, όταν τακτοποιείτε το σπίτι σας.
0: Mm.
1: Και να αποκτήσετε ένα following, το οποίο δεν το χρειάζεστε βέβαια. Οι νέοι ηθοποιοί το έχουν ανάγκη, δεν έχουν άλλο τρόπο να καθιερωθούν.
0: Είναι πικρή αλήθεια. Οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Και δεν νομίζω ότι χρειάζονται τα υπόλοιπα.
1: Mm-hmm.
0: Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα, η συντεχνία σε ζητάει. Απελπισμένα σε ζητάει. Όχι απλώς ζητάει.
1: Mm-hmm.
0: Ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε έναν ηθοποιό βαρβάτο, ωραίο, να έχει την ηλικία, να είναι νέος. Να είναι νέος και να είναι ταλαντούχος και.
1: Ναι.
0: Έτσι, νομίζω ότι από εκεί κρίνονται τα πράγματα, όπως κρινόντουσαν πάντα. Στον πολύ στενό κύκλο το συντεχνιακό το δικό μας.
1: Στους μαθητές, γιατί έχετε διδάξει υποκριτική,
0: ναι,
1: πολλά χρόνια, το λέτε αυτό? Ότι αν είσαι καλός, βαρβάτος, δεν ξέρω τι άλλο, και είσαι πολύ πολύ ταλαντούχος, θα έχεις δουλειές.
0: Είναι από τα πράγματα που, όχι τους το λέω, το διδάσκω, το, ναι, παλεύω, το βάζω με το ζόρι στο κεφάλι μέσα να καταλάβουν ότι, εντάξει, όλο το άλλο είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί δεν έχεις την κρίση στα 18 σου, 20 σου χρόνια, 22 σου, 25 σου, να καταλάβεις που είναι η ουσία,
1: ναι,
0: του πράγματος.
1: Ταλέντα που εξαφανίζονται, μεγάλα ταλέντα.
0: Αυτά τα
1: υπάρχουν, που εσείς έχετε δει στη σχολή, γιατί εσείς έχετε δει και τη διαδικασία και ως δάσκαλος και ως ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Που είναι ταλεντάρα, το έχει ενδεχομένως και το πακέτο, δεν ξέρω τι γίνεται συνήθως, και δεν κάνει τίποτα, ποτέ.
0: Έχω δει. Έχω δει πολλές φορές, δυστυχώς έχω δει πολλές φορές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ταλέντο, ανήκουν 100% σε αυτό το χώρο, μπορούν νόμιμα να πατάνε πάνω στη θεατρική σκηνή, χωρίς να κινδυνεύουν να τους συλλάβει κανείς. Και επειδή δεν είναι συμβατοί,
1: ναι,
0: με το περιβάλλον, είναι ασύμβατοι με το περιβάλλον, δυστυχώς εξαφανίζονται.
1: Χρειάστηκε να γίνετε συμβατός με το περιβάλλον ή τέριαζε στο χαρακτήρα σας αυτή η δουλειά?
0: Η συμβατότητα δεν μου τέριαζε καθόλου ποτέ. Ήταν το πιο κοπιώδες πράγμα που έκανα και το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα.
1: Το κοινωνικό μέρος δηλαδή?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κοινωνικό μέρος να μπορέσω να κρατάω, ας πούμε, τους όρους εκείνους, κυρίως επαγγελματικούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι σε διασφαλίζουν από πολλά πράγματα. Δηλαδή,
1: τι είναι αυτό για μας που είμαστε απ' έξω και δεν ξέρουμε? έπρεπε να έχετε φιλίες και να είστε στο κύκλωμα, στην κλίκα που λένε.
0: Κοίταξε, αν είχα συνείδηση τότε που ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδαγε «Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία, οι παρέες» και το τραγούδαγα κι εγώ με τα τέτοια, αν είχα μυαλό τότε,
1: ναι,
0: θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ.
1: Να κατά πείτε πόσο, στην κλίκα.
0: Κατά πόσο, όχι, κατά πόσο ήξερα πολύ καλά τα κυκλώματα και τις παρέες,
1: ναι,
0: που φτιάχναν οι Έλληνες τότε. Όμως, επέλεξα να μην ανήκω σε καμία αυλή, ούτε και να δημιουργήσω ποτέ μια δικιά μου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν επιλογή.
1: Εμείς τώρα, επειδή φανταζόμαστε και τέρατα.
0: Αχα.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε, που υπάρχει λίγο πολύ και σε όλες τις δουλειές, ότι κάποιοι είναι φίλοι περισσότερο, κάνουν παρέα, ταιριάζουν, βγαίνουν έξω, τρώνε κτλ. Υπάρχει και το κομμάτι, το ερωτικό, το σκοτεινό, ότι ένας πολύ ωραίος νέος ηθοποιός,
0: ναι,
1: θα έχει να αντιμετωπίσει και το αντίστοιχο Me Too των ανδρών, με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμη. Δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια ιστορία, τουλάχιστον που να μπορώ να θυμηθώ εγώ τώρα. Σας έχει τύχει αυτό, να σας κάνουν ανήθικη πρόταση?
0: Σε μένα ναι, προσωπικά.
1: Ένας πολύ ωραίος ηθοποιός. Πρέπει να το έχετε τραβήξει αυτό.
0: Εμέσως και ασαφώς.
1: Ναι, άρα δεν ήταν ενοχλητικό.
0: Όχι, δεν ήταν direct. Δεν ήταν κάτι το direct, ας πούμε, να το φάω στη μούρη και να έχω να διαλέξω το δρόμο της αρετής και της κακίας.
1: Ναι.
0: Στο σταυροδρόμι. Όχι, εμέσως και ασαφώς, ναι, το έχω φάει.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει.
1: Είπατε ποτέ ότι, άμα δεν είχα και τόση συνείδηση, θα μπορούσα και να παίξω και αυτό το χαρτί όπως το έχουν παίξει άλλοι και να είμαι εκεί?
0: Δεν μπορείς να πεις, μωρέ, ότι έχω συνείδηση ή δεν έχω συνείδηση.
1: Όχι, ότι αν...
0: Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Συνήθως το λένε οι άλλοι για σένα.
1: Προσπαθώ να το περιγράψω.
0: Ναι.
1: Ότι αν έβαζα νερό στο κρασί μου, εάν ήμουν εύκολος.
0: Αν είχα το πλαίσιο μέσα μου ή το περιθώριο μέσα μου να μπορώ να λειτουργήσω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μπορείς να λειτουργήσεις σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν τρέχει τίποτα. Είναι μια χαρά, δεν είναι...
1: Πάει με το χαρακτήρα.
0: Ναι, πάει με το χαρακτήρα. Έτσι.
1: Πώς μεγαλώσατε? Εγώ φαντάζομαι πριγκιπικά. Μην το χαλάσετε.
0: Στο χαλάσω. Δύσκολα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Έχασα πάρα πολύ νωρίς τον πατέρα μου. Στα 7 μου χρόνια. Και απέμεινα με μία μάνα, δύο αδερφές και έναν αδερφό. Μεγαλύτεροι από μένα όλοι, και με μια οικογένεια ακτίμονος πατρός. Πατέρας δεν είχε ούτε κτήματα, ούτε περιουσίες, ούτε τίποτα, που έπρεπε να σταθεί στα πόδια και να ορθοποδήσει.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, ο μεγάλος αδερφός μπαρκάρει και εγώ περνάω την εφηβεία μου και τα χρόνια της... συνειδητοποίησής μου, της ελάχιστης συνειδητοποίησης μου, γιατί πέσαμε και στη μεταπολίτευση τότε και ήταν τα πράγματα έτσι πολύ προκλητικά για τα μυαλά των πιτσιρικιών. Μεγάλωσα με τρεις γυναίκες στο σπίτι, πολύ διακριτικές, εξαιρετικά διακριτικές μαζί μου, σχεδόν φοβικές απέναντί μου, δεν ξέραν τι να το κάνουν το αγόρι, τι να του πούνε.
1: Ναι.
0: Και ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Οικονομικά δύσκολα ή
0: και οικονομικά δύσκολα και βιοποριστικά δύσκολα. Η μητέρα μου έκανε babysitting.
1: Ναι.
0: Οι αδερφές μου δουλεύανε δεξιά, αριστερά σε διάφορες δουλειές, part-time jobs.
1: Ναι.
0: Και γενικά άρχισα από πολύ νωρίς να έχω συνείδηση των οικονομικών, ότι δεν μπορώ να επιβαρύνω ένα σπίτι, ναι, ας πούμε, και έπρεπε να το λύσω μόνος μου. Ήμουν ηχολήπτης σε μαγαζιά, επειδή, ναι, ανακατευόμουν.
1: Ναι.
0: Πολύ νωρίς είχα αρπάξει μια κιθάρα και έπαιζα. Δούλεψα σαν μουσικός από τα 18 μέχρι τα 19, με ένα-δύο χρόνια στην Πλάκα. την εποχή της μεταπολίτευσης, όπου ματώναν τα χέρια μου εκεί στην κιθάρα, γιατί το πρόγραμμα άρχισε στις 10 και τελείωνε όταν έφευγε ο τελευταίος πελάτης.
1: Και έπρεπε να υπάρχει
0: δεν
1: μουσική.
0: Δεν είχε ωράριο. Ο τελευταίος πελάτης έφευγε στις 6.30 το πρωί. 10 με 6.30 το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ μάτωνε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και ρεπερτόριο.
0: Και ρεπερτόριο.
1: Όχι απολύτως του γούστου.
0: Ποιος σε ρώταγε το γούστο. Το γούστο ήταν τότε, το ρεπερτόριο ήταν 2/4, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, Αντάρτικο, Θοδωράκης,
1: ναι.
0: Και πάει λέγοντας. Ευτυχώς υπήρχε και ένας μικρούτσικος, λίγο έντεχνος και κάτι έπαιρνες παραπάνω,
1: ναι.
0: Λίγο πιο αρτιστικ.
1: Δεν είστε πολύ του Μίκη Θοδωράκη δηλαδή. Δεν είστε πολύ του Μίκη Θοδωράκη.
0: Όχι, είμαι του Μίκη Θοδωράκη, έχω μεγαλώσει με τον Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς έφερνε τα δισκάκια, τα 45 στο σπίτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, τότε ήταν και πολιτικό.
0: Μυρτιά μου εσύ τετράκλων, ροδιά μου εσύ τετράκλων, τα έχω ακούσει, είναι ακούσματα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία. Όχι, τους εκτιμώ, το εκτιμώ το Θοδωράκη και τι πήρα από το Θοδωράκη και το Χατζηδάκη, ναι. Επίσης, τι πήρα το Χατζηδάκη και από τον κύριο Λοΐζο και από όλους αυτούς τους,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους ακόμα και από το... Από τον κύριο Χατζηνάσιο έχω πάρει υπέροχα πράγματα, ας πούμε, που έχει γράψει μουσικές για ταινίες και τέτοια.
1: Φαίνεται πάντως ακόμα να ακούτε ευρύ ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπήκατε εδώ, σας ρωτήσαμε για μουσική, ξέρατε το άλμπουμ απ' έξω του καλλιτέχνη. Άρα είστε από αυτούς που παίρνουν και ακούνε όλη τη δουλειά.
0: Δεν ζω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μουσική. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Κομμάτι του ξυπνήματός μου, της επαναφοράς μου στα εγκόσμια, μετά το χάσιμο του ύπνου, είναι κομμάτι του αποχαιρετισμού των εγκοσμίων. Όταν πάω να κοιμηθώ,
1: ναι.
0: Πρέπει να ακούσω μουσική, βάζω και το χρονοδιακόπτη μετά, να κλείσει μόνο του μετά από μισή ώρα.
1: Χάσιμο του ύπνου, δηλαδή.
0: Που ξαφνικά, όταν κοιμάσαι, χάνεις.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: που δεν.
0: Ναι. Πεθαμένος.
1: Άρα στο σπίτι τι μουσική θα σας πετύχω να ακούτε.
0: Ξέρεις τι έχουν σημαίνουν τώρα. Να, η τεχνολογία έχει φέρει, ας πούμε, κάτι αλγόριθμους. Οι οποίοι σου τσιμπάνε τα γούστα και αρχίζουν και διαλέγουν από το παγκόσμιο ρεπερτόριο τα πάντα.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί σε εκπλήσει κάθε φορά. Ευχάριστα.
1: Ή σε περιορίζει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν όχι.
0: Είναι απέραντο το ρεπερτόριο. Που ψαρεύουν πια. Οι βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στη μουσική είναι τεράστιες. Δηλαδή μπορείς να ακούσεις έναν Μπερλιόζ,
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια να σου πέσουν Rolling Stones, ας πούμε. Και Λόρι Άντερσον και.
1: Ναι, γιατί ο αλγόριθμος ανταποκρίνεται στο ευρύ ρεπερτόριο στη δική σας περίπτωση.
0: Ναι, το τι διαλέγεις, σε ξεψαχνίζει. Ξέρει τι διαλέγεις, ξέρει ποια είναι τα γούστα σου και φτιάχνει ένα ολόκληρο τέτοιο και παπ, σου πετάει ένα τραγουδάκι.
1: Ελληνικά, λαϊκά.
0: Όχι.
1: Δεν θα βρω.
0: Όχι, ελληνικά δεν θα βρεις καθόλου.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τα καημένα.
1: Γιατί το λέτε αυτό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τραγουδάει και τι.
1: Λέτε για το μοντέρνο.
0: Λέω για το μοντέρνο σύγχρονο, αυτό που συνοστίζεται κόσμος πάρα πολύ για να πάει να το.
1: Γιατί έχει γίνει μόδα αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή εσείς περάσατε και ροκ φάση και pop από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και pop ακούτε
0: και
1: καλή, κάποτε ήμασταν πιο εξωστρεφείς. Και κάποια στιγμή το ελληνικό έγινε μόδα και έχουμε λίγο μπει σε αυτό και τα περισσότερα παιδιά τώρα, αν μπούμε σε ένα αυτοκίνητο που είναι νέα παιδιά, θα ακούσουμε ελληνικά που δεν ακούγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το ένα μετά το άλλο θέλω να πω, όχι...
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η μουσική, οι τέχνες, γενικά ακολουθούν την εποχή.
1: Ναι.
0: Η εποχή που διανύουμε νομίζω ότι είναι πολύ ξεφτυλισμένη, πολύ άθλια,
1: ναι.
0: Από πολλές μεριές. Δηλαδή έχουν γίνει τεράστιες εκπτώσεις στο κοινωνικό ιστό, στην πολιτική, στον πολιτισμό, όπου θέλεις. Όπου θέλεις. Είναι, νομίζω, σαν μεσαίωνας είναι κάτι.
1: Συνειδητά έχουν γίνει εκπτώσεις και από ποιους κάνουν εκπτώσεις αυτοί που θέλουν το εύπεπτο.
0: Και τώρα, άμα αρχίσουμε και πούμε, άμα αρχίσω και πω το τι πιστεύω, θα θεωρηθώ συνωμοσιολόγος και θα εξωστραγιστώ.
1: Οπότε όχι, το λέγαμε και την άλλη φορά εδώ. Το είχαμε συζητήσει.
0: Δεν το ρισκάρω.
1: Το είχαμε συζητήσει το ίδιο πράγμα. Ίσως κάποιοι δεν θέλουν το λίγο πιο ψαγμένο και το λίγο πιο προβληματισμένο.
0: Όχι, αφού είναι... από τι τροφοδοτήσε καταρχήν.
1: Ναι.
0: Ακούσια. Υπάρχει η ακούσια τροφοδότηση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή υπάρχει το ακουστικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: το οποίο έχει αυτά και αυτά και αυτά. Υπάρχει όλος αυτός ο συρφετός του Instagram, του TikTok, του
1: ενός. Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να ακούσει Μπεριλιόζα αν θέλει.
0: Ε?
1: Κάποιος μπορεί να ακούσει Μπεριλιόζα αν θέλει.
0: Αν δεν είναι ο πατέρας να του βουτήξει από το σβέρκο να βάλει κάτω.
1: Και με το ζώο.
0: Άκουσε το εδώ πέρα και δεν θα κουνηθείς επί μία ώρα και εν δέκα λεπτά. Δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται.
0: Να τον ακούσει.
1: Ναι. Γιατί
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι ελεύθερος πάντως να το κάνει. Θέλω να πω ότι ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ακούσιο άκουσμα είναι κάτι άλλο, υπάρχουν όλα εκεί έξω.
0: Μα όλες οι επιλογές υπάρχουν εκεί.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το μανιπουλάρισμα που γίνεται στη νεολαία, στα καινούρια μυαλά, στα καινούρια πλάσματα, μέσα από την παιδεία, που η παιδεία είναι άθλια,
1: ναι,
0: έως πανάθλια.
1: Είναι χειρότερη τώρα. Δηλαδή, αν ο Φίλιππος Οφιανός ήταν νέος μπαμπάς τώρα,
0: ναι,
1: με παιδί στο δημοτικό τώρα,
0: ναι,
1: είναι χειρότερα τα πράγματα από την παλιά?
0: Ναι, είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα. Τα βιβλία τους, αν κοιτάξει, είναι η αθλειότητα στην ιωστή.
1: Ναι.
0: Είναι η αθλειότητα. Είναι βιβλία για μαϊμούτες, για παπαγάλους, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Τα παιδιά είναι έξυπνα πάντως.
0: Τα παιδιά γεννιούνται πανέξυπνα, όχι απλώς έξυπνα. Τα παιδιά
1: και ενδεχομένως είναι και πιο τώρα. Και ξύπνια πιο πολύ, γιατί κάποια πράγματα τα ξέρουν που δεν τα ξέρουν.
0: Σύμφωνα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
0: Η αντιληπτικότητα και οι προσλαμβάνωσεις που έχουν τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται.
1: Ναι.
0: Το έχω βιώσει αυτό, το έχω δει, το έχω μαρτυρήσει αυτό, δεν το λέω θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικές. Η παιδεία έρχεται και τα περιορίζει, τους βάζει την παροπίδα και ότι θα κοιτάνε μόνο αυτά. Και έρχεται και όλο το περιβάλλον και συνωμοτεί εναντίον αυτών, συνωμοτεί, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Θα το καθοδηγήσουμε λοιπόν το κοπάδι,
1: ναι,
0: με έναν τρόπο.
1: Να είναι
0: θα
1: πιο...
0: βρούμε τον τρόπο να το καθοδηγήσουμε να πάει προς τα εκεί. Και γι' αυτό έχουμε και τους ηγέτες που μας αξίζουν.
1: Α, ανοίξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο τώρα νομίζω. Πάμε στη διαφημίση γιατί είναι μεγάλο το θέμα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
2: Το αληθινό καζίνο.
3: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: σοκοφρέτα Double Choco με διπλή σοκολάτα από την Ίον.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
2: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
13: What did you say to me?
14: You heard me.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: It's so beautiful, Ava.
16: I can't go through with the wedding.
15: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
17: Welcome to the romantic heart hunt.
16: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
18: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
15: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
16: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Εδώ είναι ο Φίλιππος Σοφιανός. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι έχουμε τους ηγέτες. Το κλισέ είναι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν. Ισχύει?
20: Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, νομίζω.
19: Ναι, αλλά είναι και αυτοί που πάνε και ασχολούνται με την πολιτική. Ιδιάζουσες περιπτώσεις. Το λέω κομψά.
20: Τι εννοείς ιδιάζουσες περιπτώσεις? Είναι κλασικές περιπτώσεις.
19: Είναι κλασικές περιπτώσεις.
20: Είναι κλασικές περιπτώσεις. Καθόλου ιδιάζουσες.
19: Είναι ο μέσος Έλληνας, ο Έλληνας πολιτικός?
20: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Ο Έλληνας πολιτικός έχει πάρει τέτοια απόσταση από το μέσο Έλληνα, νομίζω έτσι φωτός απέχει.
19: Ναι. Επειδή ζει καλύτερα?
20: Όχι, επειδή δεν έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα από αυτά που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ. Και όταν λέω ποτέ, από τόσο δα παιδάκι μέχρι 80 χρονών που είναι μες στη Βουλή.
19: Ναι. Και να του έχει συμβεί, το έχει ξεχάσει, γιατί με την εξουσία ξεχνάει εύκολα,
20: εννοείται,
19: νομίζω.
20: Εννοείται. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
19: Ναι.
20: Στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είμαστε.
19: Υπάρχει ένας πολιτικός που τον παρακολουθείτε και σας αρέσει? Μπορεί να μην είναι, από το κόμμα που ψηφίζετε, αλλά τέλος πάντων λέτε αυτός τα λέει καλά.
20: Το μόνο άνθρωπο που καταλαβαίνω όταν μιλάει και ότι μπορώ να τον παρακολουθήσω είναι ο Γερουλάνος.
19: Ναι.
20: Έχει έναν λόγο ο άνθρωπος, έχει έναν ιρμό, έχει πένα, μιλάει με επιχειρήματα. Δεν είναι κακοποιητής της γλώσσας, δεν κακοποιεί τη γλώσσα, δεν κακοποιεί τις έννοιες. Διακρίνω μία ειλικρίνεια εκεί και δεν τον έχω συλλάβει, ας πούμε, να λέει φανφάρες, ας πούμε, ναι, και πράγματα τα οποία μετά από 3 λεπτά θα τα δεις ότι αναιρούνται ή δεν είναι. Υπάρχει το αρχιπέλαγος της παραπληροφόρησης αθηναής.
19: Ναι, υπάρχει.
20: Υπάρχει το αρχιπέλαγο της παραπληροφόρησης και εκεί πια δεν μπορείς να πάρεις, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι.
19: Καταναλώνουμε και το ψέμα, βέβαια, με ενθουσιασμό.
20: Βέβαια.
19: Ναι, μας αρέσει.
20: Γι' αυτό σερβίρεται.
19: Ναι.
20: Γιατί το ξέρουν ότι θα το καταναλώσουμε με ενθουσιασμό το ψέμα. Γιατί είμαστε και γιατί το έχουμε και ανάγκη να ενθουσιαστούμε για κάτι. Υπάρχει τόση απογοήτευση, τόσο ποσοστό απογοήτευσης που η ανάγκη του να ενθουσιαστώ για κάτι γίνεται πια σαν ζητούμενο. Σαν...
19: Αυτό το διαισθανόμαστε όλοι, ότι υπάρχει ανάγκη να χαιρόμαστε και να ενθουσιαζόμαστε. Από τι είμαστε απογοητευμένοι, πιστεύετε?
20: Από τους εαυτούς μας, τους ίδιους.
19: Ναι.
20: Δηλαδή, δεν την γλιτώνει κανείς από την μοναχική αυτοκριτική που θα κάνει. Και όλοι έχουμε τις ώρες μας που θα βρεθούμε ενώπιον σε ενώπιον. Και θα πούμε, εσύ τι κάνεις γι' αυτό?
19: Ναι.
20: Οκ. Okay. Βλέπεις, διαπιστώνεις τα κακώς κείμενα. Έχουμε μείνει στις διαπιστώσεις. Όλο διαπιστώσεις είμαστε. Από διαπίστωση άλλο τίποτα. Δηλαδή, ο καθένας στη διαπίστωση είναι τέλειο.
19: Ναι.
20: Στο διατάφτα του τι γίνεται, εσύ δηλαδή, εσύ προσωπικά τι έκανες,
19: ναι,
20: γι' αυτό.
19: Είστε ενεργός πολίτης, ενεργός πολίτης. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι και λένε, ναι, εγώ θα κάνω εθελοντισμό, ας πούμε. Εγώ θα ασχοληθώ με τα κοινά, είναι μια άλλη περίπτωση.
20: Όχι, δεν είμαι ενεργός πολίτης. Είμαι όμως ενεργός θεατράνθρωπος.
19: Ναι.
20: Είμαι ενεργός άνθρωπος του θεάτρου, γιατί πιστεύω ότι το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο ηχηρό απέναντι στην ανθρώπινη ψυχή. Και νομίζω ότι θα είμαι πολύ πιο χρήσιμος αν φυλάξω θερμοπύλες εκεί και όχι αλλού.
19: Και εγώ το πιστεύω. Επειδή δεν διαβάζουμε και λογοτεχνία, νομίζω ότι το θέατρο είναι που έχει απομείνει.
20: Ακριβώς. Το θέατρο είναι το τελευταίο ηχηρό.
19: Ναι. Σας αρέσουν οι σκοτεινοί χαρακτήρες, οι περίεργοι που έχουν έτσι δύο πλευρές, που δεν είναι αυτό που φαίνεται?
20: Ναι.
19: Με ενθουσιασμό.
20: Ναι, γιατί έχουν ψωμί, έχουν τέχνη μέσα τους, έχουν, πώς το λένε, ικανότητες να το κάνεις αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους όταν τους δεις στη ζωή σου πραγματικά, όταν τους συναντήσεις, μπορεί να ανατριχιάσεις, δηλαδή μπορεί να μάθεις το βίο και την πολιτεία ενός ανθρώπου που βλέπεις, σου φαίνεται γλύκας και ωραίος, και να σου σηκωθεί η τρίχα. Αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν μεγάλη ταραχή στον άνθρωπο, και αυτή η ταραχή είναι ανάγκη, νιώθει την ανάγκη να επανατοποθετήσει τα πράγματα. Λοιπόν, τους θεωρώ πιο χρήσιμους χαρακτήρες από τους προβλέψιμους.
19: Τους ακραίους, έτσι.
20: Ναι, τους ακραίους. Ακραίοι χαρακτήρες είναι.
19: Εντάξει, αυτές είναι οι πολύ ακραίες περιπτώσεις που περιγράφετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εσείς έχετε σκοτεινή πτυχή? Είστε ένας τέτοιος χαρακτήρας, πως έχουμε δει τους ρόλους, ότι τελικά είναι κάτι άλλο, κρύβει και έναν παλιό χαρακτήρα, ή μπορεί να μην έχει φερθεί πάρα πολύ καλά σε όλες τις περιπτώσεις? Παίζει αυτό? Ναι. Αν ρωτούσα τις γυναίκες, το κάνω σαν σύριαλ τώρα, σιγά σιγά πάω να το φτιάξω.
20: Εννοείται ότι έχω τα σκοτάδια μου.
19: Ναι. Για τα οποία μετανιώνετε, ή είναι ψιλοσκοτάδια?
20: Ψιλοσκοτάδια δεν είναι. Μερικές φορές είναι βαθιά και δύσκολα.
19: Ναι.
20: Γιατί δεν... Κοίταξε, μπορείς να αυτομαστιγώνεσαι και να κάνεις αυτοκριτική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν παράγεται κάτι.
19: Ναι.
20: Δεν παράγεται κάτι. Η γνώση, ή καλύτερα θα έλεγα η επίγνωση των πραγμάτων που έχει κάνει κανείς σαν λανθασμένες κινήσεις ή η φάουλ που έχει διαπράξει, ας πούμε, δεν μπορούν να τον τραβάνε πίσω. Είναι λάθος.
19: Δεν κοιτάζετε πίσω,
20: να
19: δηλαδή.
20: Να το γυρνάνε πίσω, ναι. Και να ομφαλοσκοπείται και να λέει, και πώς και να πάω και στον ψυχοθεραπευτή να μου το λύσει.
19: Ναι. Πάει ο κόσμος πάντα.
20: Ας δούμε τώρα. Ναι. Ο κόσμος.
19: Ναι, πάει.
20: Εδώ πάνε οι ψυχοθεραπευτές στον κόσμο. Συνήθεια.
19: Μαθήθηκα, δεν πρέπει. δεν έχετε σκεφτεί ότι πρέπει να πάτε κι εσείς?
20: Έχω πάει.
19: Ναι.
20: Έχω πάει.
19: Πώς ήτανε?
20: Έχω κάνει τη θητεία μου και εκεί. Έχω αποκομίσει 2, 3, 4, ας πούμε, 4 τσιτάτα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα, μου έχουν φανεί πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά μέχρι εκεί.
19: Ναι.
20: Δεν...
19: Μα νομίζω μέχρι... Δεν ξέρω, για μερικούς ανθρώπους όμως αλλάζει τη ζωή, βέβαια. Φαντάζομαι ότι είναι και...
20: Όχι,
19: τι σημαίνει.
20: Όχι, ας πούμε, τσιτάτου, ας πω. Να σου πω μία φράση. Τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε.
19: Ναι.
20: Να τα ακούμε. Αυτή η πρόταση, αυτή η απλή πρόταση.
19: Να τα ακούμε και να τα ακούμε απλώς.
20: Όχι, να τα ακούμε.
19: Να τα ακούμε, έτσι, σε βάθος.
20: Να τα ακούμε σε βάθος, να τα ακούμε.
19: Ναι. Πάντα.
20: Όταν ακούς ένα παιδί, μπορεί να του λύσει όλα τα προβλήματα. Εάν δεν το ακούς, δεν θα του λύσει τίποτα. Ούτε τα δικά σου τα λύσεις. Αλλά κάτι τέτοια πραγματάκια που μπορείς να καταλήξεις μέσα στην ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντικά.
19: Άρα τώρα ο ψυχοθεραπευτής, αν μας βλέπει, τα ξέρει ότι ο Φίλιππος Σοφιανός το έχει κρατήσει αυτό που είπε. Επιστρέφω στο σενάριο που έχω φτιάξει εγώ στο κεφάλι μου, γιατί ένας άντρας, πρωταγωνιστής, ωραίος, που σίγουρα είχε κατακτήσεις, που λέει ότι είχε τις σκοτεινές του πλευρές. Εμείς θέλουμε να φανταζόμαστε στο Άρλεκιν ότι μπορεί και να φέρθει και σκληρά στις γυναίκες, γιατί είχε πολλές επιλογές, γιατί μπορούσε να πάει από τη μία στην επόμενη. Ισχύει αυτό?
20: Δεν ήμουν ποτέ σκληρός με τις γυναίκες.
19: Σχεσάκιας.
20: Σχεσάκιας. Ακριβώς, ναι. Δεν ήμουν ποτέ σκληρός. Δεν... δεν θυμάμαι ποτέ να έχω φερθεί άσχημα.
19: Να σας έχουν φερθεί άσχημα.
20: Ούτε αυτό.
19: Άρα ήταν τα πράγματα.
20: Ούτε αυτό. Είχαμε μια σχετική ισορροπία. Νομίζω ότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Mm-hmm. Υπάρχει μια αντανάκλαση,
19: ναι,
20: στις σχέσεις. Δεν είναι τυχαίες, δεν συνάπτει σχέσεις στην τύχη. Συνάπτει σχέσεις με κάτι που είτε σε αποδέχεται, είτε καθρεφτίζεται μέσα σου, είτε κάτι βλέπεις, κάτι βλέπει, κάτι γη, κάτι υπάρχει, μια συγγένεια εκεί, κάποια...
19: Ναι.
20: Κάποιος κοινός παρανομαστής θα κάνει τα κλάσματα ομώνυμα.
19: Το για πάντα πώς γίνεται, είναι εφικτό ή είναι απλώς μια συνθήκη που συμβιβάζονται οι άνθρωποι και...
20: Το για πάντα, Το για πάντα είναι μια εξαιρετική ευκτική, την οποία όλοι μας θα την έχουμε πει κάποια στιγμή,
19: ναι,
20: και την έχουμε ευχηθεί, αλλά δυστυχώς δεν την έχω δει να επαληθεύεται.
19: Δεν υπάρχει γενικά...
20: Θα πρέπει να υπάρχει.
19: Κάπου είναι και ελπίζω.
20: Κάπου θα πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο δυσεύρετο και πόσο... Ξέρεις, αν δεν συμβαδίζει η ανθρώπινη φύση, αν δεν συμβαδίζει με το κοινωνικό περιβάλλον,
19: ναι,
20: με το εξωτερικό περιβάλλον, έτσι όπως έχουμε πάρει τη φόρα τώρα, έτσι όπως η τεχνολογία έχει κάνει κάτι άλματα τεράστια, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, έχουν αλλάξει χρονικές αξίες, έχουμε άλλη αντίληψη του χρόνου. Είναι άλλα τα 5 λεπτά τα σημερινά και άλλα τα 5 λεπτά του 1960. Ωραία, το καταλαβαίνουμε αυτό.
19: Ναι, ξεκάθαρα. Είναι αφόρητα τα 5 λεπτά τώρα, χωρίς κινητό, χωρίς να πάμε στο επόμενο
20: ακριβώς,
19: πράγμα.
20: Ακριβώς.
19: Ναι.
20: Όταν λοιπόν δεν συμβαντεί, αυτά τα πράγματα δεν πορεύονται μαζί, γιατί ο 21ος αιώνας έκανε ένα τεράστιο άλμα μπροστά,
19: ναι,
20: και στις επιστήμες και στα πάντα, και εμείς παραμείναμε λίγο χαζοί να κοιτάμε και να ψάχνουμε τις απαντήσεις στο ChatGPT.
19: Mm.
20: Δηλαδή πια αυτή είναι η ευτέλεια του ανθρώπου.
19: Ναι.
20: Θεωρεί τον εαυτό του εξ αρχής βλάκα,
19: ναι,
20: ότι δεν μπορεί να το ανακαλύψει, και το θέλει έτοιμο φαγητό σερβιρισμένο από το microwave.
19: Mm.
20: Τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα καταστραφεί?
19: Άρα να υποθέσω δεν πιάνει κουβέντα με την τεχνητή νοημοσύνη.
20: Όχι, δεν ντρέπομαι.
19: αν μπορούσα να ψάξω το κινητό σας,
20: ναι,
19: θα έβρισκα την τελευταία συζήτηση ή δεν μπαίνετε ποτέ?
20: Όχι, μπαίνω, θα μπω όταν ψάχνω, ας πούμε, ένα έργο θέλω στο κεφάλι μου και λέω πώς το οποίος έχει αυτό το έργο για να μπορεί να ανεβεί, και το ρωτάω.
19: Ναι.
20: Και μου λέει αυτό. Έχει 7 και μπορεί να ανεβεί και με 5.
19: Κάνει και λάθη, βέβαια.
20: Τι κάνει και λάθη. Βέβαια κάνει λάθη. Τι έχει 7 και μπορεί να ανέβει και με 5. Ο Ήψεν έχει 7 πρόσωπα και θα ανέβει και με 5. Ποιος είσαι εσύ, δηλαδή, που το λες αυτό.
19: Άρα έχει γίνει αυτή η συζήτηση.
20: Ναι.
19: Του αντιμιλήσατε, του είπατε, τ' άκουσε, γιατί πολλοί από εμάς, όχι μόνο μιλάμε την τέχνη την έμεση, την ψιλοβρίζουμε κιόλας.
20: Όχι, έχω άλλα πράγματα να βρίσω για να εκτονωθώ. Δεν μου φταίει σε τίποτα.
19: Αγαπημένο πράγμα που σας αρέσει πάντα να βρίζετε. Ποιος θα ακούει, για ποιο θέμα υπάρχει, οργή.
20: Οργή υπάρχει για τη συλλογική συμπεριφορά, τη συλλογική, το σύνολο της συμπεριφοράς των πολιτικών όντων, έτσι που είναι πια, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ξετσιποσιάς και εσχήνης.
19: Ναι.
20: Δεν πιστεύω αυτά που βλέπω μπροστά μου. Δεν τα πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σε ένα άλλο σύμπαν.
19: Είναι επειδή έχουν περισσότερο φως τώρα, μήπως συνέβαιναν πάντα.
20: Εννοείται ότι υπάρχει κόστος, τεράστιο κόστος.
19: Ναι. Όχι, λέω, έχουν πάρει και φως. Δηλαδή, άλλες δεκαετίες δεν θα είχαμε κάθε δήλωση του Υπουργού να ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε, με ποιον τσακώθηκε.
20: Ναι, δεν θα γινόταν.
19: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως ήταν πάντα προβληματική αυτή.
20: Ωραία.
19: Ναι.
20: Ναι. Όχι, τώρα όμως θυμώνω, έρχεται θυμός. Ένας θυμός ο οποίος δεν είναι καλός σύμβουλος για κανέναν άνθρωπο. Mm-hmm. Μπορεί να θυμώνεις με αυτό και να λυπάς, γιατί έρθει μια λύπη μετά από αυτό, μια θλίψη. Μετά από αυτό έρθει μια λύση και λες, δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν γίνεται να είναι αυτό το πράγμα, έτσι.
19: Ναι.
20: Δεν μπορεί δηλαδή να ακούς πράγματα για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν δούλεψε καλά κάτι, ας πούμε,
19: ναι,
20: ένα μηχάνημα ή οτιδήποτε. Τι γίνεται. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Αντί να είναι υπέρ μας, αντί να σκέφτονται οι άνθρωποι και να δουλεύουνε. Να δουλεύουν για αυτό το υπέρ, ας πούμε, των ανθρώπων, ας πούμε. Κάθε μέρα μαθαίνεις το ένα, μαθαίνεις αυτό, μαθαίνεις εκείνο, μαθαίνεις το άλλο. Βάζεις μία αίρεση και λες, κάτσε μέχρι να
19: μήπως το διασταυρώ.
20: Μήπως δεν είναι αλήθεια, μήπως είναι τέτοιο. Και μετά έρχεται και από εδώ, κάπου ψιλοεπιβεβαιώνεται το πράγμα. Οπότε λες, εντάξει, δεν γίνεται να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Κάπου έχουμε τη φωλιά μας λερωμένη. Και εκεί φτάνω να αναλογίζομαι το πολίτευμα που έχουμε.
19: Α, έχει τα προβλήματά του, αλλά είναι το καλύτερο, λένε, η δημοκρατία.
20: Η δημοκρατία. Και ποιος είπε ότι έχουμε δημοκρατία.
19: Α, τόσο...
20: Ναι, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας.
19: Θεωρητικώς...
20: Έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
19: Ως προς το σύστημα. Ναι. Στις ελευθερίες.
20: Εγώ νομίζω ότι ζούμε σε μια απόλυτη ευνοιοκρατία και κλεπτοκρατία. Αυτό είναι το πολίτευμα.
19: Κλεπτοκρατία,
20: ναι. Κλεπτοκρατική ευνοιοκρατία είναι το πολίτευμα. Προεδροβωμένη κιόλας.
19: αισιόδοξη φύση είστε ή απεσιόδοξη.
20: Δεν έχω περιθώρια να είμαι απεσιόδοξος. Mm-hmm. Όποτε με πιάνει απεσιοδοξία, τη διώχνω μακριά με διάφορα τρικάκια, ξέρω κι εγώ, κάτι.
19: Να πούμε ένα, γιατί είμαστε και χρηστική εκπομπή.
20: Ναι. Όταν σε πιάνει απεσιοδοξία, λοιπόν.
19: Τι κάνουμε.
20: Βρίσκεις ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο πράγμα που έχω. Ένα ωραίο άκουσμα, φτιάχνεις ένα ωραίο περιβάλλον και διευθύνεις μια φανταστική ορχήστρα, ας πούμε, από κάτω, συμφωνική, μεγάλη, ναι, και καθαρίζεις.
19: Υπάρχει το θέατρο στη ζωή σας.
20: Υπάρχει το θέατρο
19: και αυτό νομίζω ότι βοηθάει.
20: Χωθείς ένα ρόλο.
19: Ναι.
20: Έτσι βαθιά μέσα, να τον δουλέψεις και να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις πραγματικά.
19: Και ερχόμαστε στο θέατρο αυτή τη σεζόν.
20: Ουψ.
19: Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Πιθηκότσης, έχουμε πάθει κάτι με τους λαϊκούς θρύλους, να πω.
20: Ναι.
19: Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ και ξαφνικά ανακαλύπτουμε μεγάλες προσωπικότητες που ήρθαν, πέρασαν. ταινίες, παραστάσεις.
20: Νόστος.
19: Νόστος.
20: Νόστος, Αθηναίης. Είναι η νοσταλγία για την εποχή που εκπροσωπούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
19: Ήταν καλύτερη μαζιρίζουν... εποχή. Τώρα μιλάμε έναν άνθρωπο νέο που εντάξει, δεν έχει ζήσει.
20: Η εποχή ήταν καλύτερη γιατί ήταν ζεστά ανθρώπινη.
19: Υπήρχε όμως φτώχεια. Έτσι δεν είναι.
20: Δεν μέτραγε τότε η φτώχεια.
19: Γιατί δεν, όλοι
20: γιατί
19: ήταν
20: μοιρασμένοι.
19: Ναι. Άρα είναι νοσταλγούμε τη ζεστασιά.
20: Τη ζεστασιά των ανθρώπων, την ανθρώπινη ζεστασιά.
19: Ναι.
20: Το πώς ερχόντουσαν αυτά τα τραγούδια που τραγουδούσαν τον πόνο.
19: Ναι.
20: Πιο μαραζιάρικα τραγούδια σε άλλο λαό δεν υπάρχουν.
19: Όχι. Έτσι, να ξέρεις, εμάς είναι, οι Έλληνες, νομίζω πολύ.
20: Είναι, τα περισσότερα είναι ερωτικές απογοητεύσεις, μυρολόγια,
19: ναι.
20: Φτώχεια, καταραμένη φτώχεια.
19: Τα οποία όμως κάνουμε κέφι, αυτό είναι το περίεργο. Είναι η χαρμολύπη.
20: Το ξορκίζουμε.
19: Το ξορκίζουμε.
20: Ξέρουμε να το ξορκίζουμε. Ο πόνος που τραγουδιέται, ξορκίζεται. Ο πόνος που μιλιέται και που ακούγεται, μόνο και πόνο να τον πεις. Να τον ξεστομίσεις, να τον εκφράσεις τον πόνο, τον έχεις διώξει κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
19: Ποιο ρόλο παίζετε σε αυτή την παράσταση, εγώ ο Σέρ Γρηγόρης Μπηθηκότης.
20: Σε αυτή την παράσταση είμαι ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον κύριο Τάσο Χαλκιά, όπου είναι, ο Τάσος είναι ο Βαμβακάρης και εγώ είμαι ο Τσιτσάνης. Είμαστε ο Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, δύο άνθρωποι που διέτρεξαν τη ζωή του Γρηγόρη Μπηθηκότη και ήταν παρόντες σε πολλά κομμάτια της ζωής του.
19: Θα υπάρξουν και άλλες βιογραφίες, ταινίες, αφιερώματα, σύριαλ ενδεχομένως.
20: Ναι, όσα αυτά πετυχαίνουν, εννοείται.
19: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως είναι ότι από τη μία υπάρχει ο νόστος, το καταλαβαίνουμε, γιατί ακόμα και αν δεν έχουμε ζήσει την εποχή, οι ελληνικές ταινίες, τα τραγούδια, κάπως την υποψιαζόμαστε και ίσως την ωρεοποιούμε. Αλλά και εξαιρετικά νέα παιδιά πάνε να δουν και τις παραστάσεις και τις ταινίες. Νομίζω δηλαδή το θαύμα έγινε με την ταινία για το Καζαντζίδη, όπου τα σινεμά ήταν γεμάτα με νέα παιδιά.
20: Ναι.
19: Τους αρέσει το story, το παραμύθι.
20: Ελπίζω να τους τσιγκλάει λιγάκι το παρελθόν των γονιών τους.
19: Ναι.
20: Ίσως να είναι μια κίνηση να μάθουν καλύτερα τους γονιούς τους. Γιατί τους έχουμε πρίξει τα αυτιά.
19: Ναι.
20: Με τι στην εποχή μας, εμείς και στην εποχή μας, εμείς. Ποια είναι αυτή η εποχή σας. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει σε ποια εποχή. Το συνειδητοποιείς τι είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί από το 80 και μετά.
19: Ναι.
20: Τι έχει καταλάβει. Το 90, ας πούμε, το 90, ας πούμε.
19: Υπάρχει περιθώριο να έχουμε τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες στη μουσική ή αυτό τελείωσε? Γιατί και με αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη, πολλοί είπαν και μεγάλοι συνθέτες και μεγάλοι τραγουδιστές ότι ίσως ήταν και ο τελευταίος που είχε δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη εικόνα και μια τέτοια τάση για τον εαυτό του. Μας τελείωσαν αυτά τα μεγάλα φαινόμενα?
20: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα βγουν καινούρια.
19: Άρα υπάρχει.
20: Δηλαδή υπάρχει σπήρα που επαναλαμβάνει. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, ναι, αλλά σε ελικοειδή μορφή και πάει προς τα πάνω. Απλά τώρα είμαστε σε ένα αναδύρ. Είμαστε σε ένα αναδύρ και ζούμε μια ένδυα, μια φτώχεια. Πολιτισμική και πολιτιστική φτώχεια. Υπάρχει αυτή η φτώχεια, εξού και η... Στρέφουμε το μυαλό μας, στρέφουμε τη ματιά μας σε κάτι που έχει μία αξία αποδεδειγμένη.
19: Εάν υπήρχε αυτοβιογραφία Φίλιππος Σοφιανός, ποιος θα ήταν ο υπότιτλος? Πάντα έχουν έναν υπότιτλο. Ειδικά οι αυτοβιογραφίες, γιατί τις γράφει κάποιος και θέλει να εξηγήσει από την πρώτη, από το εξώφυλλο, τι πάει να γράψει.
20: Εκείνα που δεν είχαμε ποτέ.
19: Εκείνα που δεν είχαμε ποτέ. Τα αγοράζω το βιβλίο.
20: Από τίτλο δηλαδή.
19: Ναι.
20: Okay.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και σήμερα.
20: Εγώ θα την είδα.
19: Και το ανανεώνουμε το ραντεβού, γιατί τώρα έχει γίνει τακτικό.
20: Okay.
19: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: παιδιά. Ναι. Το μόνο που θέλουν είναι αγάπη και να είσαι εκεί.
1: Άμα πας να μου κόψεις την τσιγκάνικη ζωή, τέλος, έχω φύγει τρέχοντας χθες.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
3: Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές.
2: Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: We'll have it.
10: Basta!

0: Καπ δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

φίλες και φίλοι του Action 24 αλλά και του Athletico.gr στο YouTube. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Αντωνόπουλος και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Σαρμιέντο Χουνίν και τη River Plate για την 11η ξαναβολή αγωνιστική του Κλαζούρα Αργεντινής. Εδώ οι αρχηγοί για τις δύο ομάδες, ο Οταμέντι από την πλευρά των φιλοξενούμενων και ο Ινσαουράλδε από τους γηπεδούχους. Μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και 5 αγωνιστικές πριν την έναρξη των play-off. Η γηπεδούχος ομάδα με προπονητή τον Φακούντο Σάβα τοποθετεί την ομάδα του σε σχηματισμό 4-3-3 με τον Αγιάλα κάτω από τα δοκάρια, Σουάρες αριστερά, Ινσαουράλδε, Οριουέλα και Σάλε συμπληρώνουν την τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο είναι η Γκαρσία, Σαμπάλα και Κοντρέρα και επιθετική γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, Μαβίγια, Μαραμπέλ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και ο Ρεντερία στα δεξιά. Όσο για τους φιλοξενούμενους και τον Λεωνάρντο Πόντσιο, σε σχηματισμό 4-1-3-2, Μπελτράν κάτω από τα δοκάρια, Ακούνια, Οταμέντι, Κουάρτα και Μοντιέλ στην τετράδα της άμυνας με τους Αλμάδα, Βέρα, Γκαλβάν και Ανδράδα να είναι πίσω από τους Ντριούσι που είναι ο προωθημένος και μόνος επιθετικός και τον Κορέα σε κάτι σαν ψευτοϊνιάρι, σαν δεύτερος επιθετικός αν θέλετε να το πούμε έτσι για να βοηθάει στην επίθεση της ομάδας της River Plate η οποία έρχεται στο μάτσο φαβορή, βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά η γηπεδούχος ομάδα είναι στη τέταρτη θέση. Καίγεται για το τρίποντο η River Plate. Με νίκη μπαίνει στα play-off. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός από την πρώτη οκτάδα. Και μειώνει στο μείον 4 από την Boca Junior για τη βαθμολογία της συνολικής χρονιάς που είναι και το Apertura και το Clausura το οποίο δίνει τις θέσεις για εισιτήρια σε Copa Libertadores, Sudamericana και όποιες άλλες διοργανώσεις. Ο διαιτητής αναμέτρησης Σεμπαστιάν Ζουνίνο, Αργεντινός 38 χρονών, σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό θα σφυρίξει για την έναρξη του μάτς. Εδώ βλέπουμε και φίλους της River Plate, αρκετούς στο γήπεδο της Αρμία Εντοχού.

Η Σαρμιέντο Χουνίν είναι ομάδα της ομώνυμης πόλης, Χουνίν, περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπένος Άιρες εδρεύει. Ομάδα για πολλά χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες του αργεντινικού ποδοσφαίρου. Βέβαια η River Plate έχει πολύ καιρό να την κερδίσει εντός έδρας της Σαρμιέντο. Πρέπει να πάμε πριν το 2000 για να δούμε νίκη. Το 1983 για την ακρίβεια.

Και οι δύο ομάδες έρχονται από νίκη στα τελευταία μάτς. Η Σαρμία Έντο κέρδισε εκτός την Άλντο Σίβη και η River Plate εντός 1-0 την Estudiantes Rio Cuarto. Τώρα έχουμε και την έναρξη του μάτς με τη σέντρα για τους φιλοξενούμενους της River Plate. Ο Κουάρτα δίνει στον τραυματοφύλακά του και αυτός με τη σειρά στον Ταμέντη, τον αρχηγό της River. Το γέμισμα με στόχο τον Κορέα δεν θα βρει στόχο, ενώ υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ στην προσπάθεια του Κορέα να πάρει μια πιο ευνοϊκή θέση. Η River Plate, η οποία έχει ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα στο φινάλε του πρωταθλήματος, θα αγωνιστεί με την Belgrano εκτός έδρας στην επόμενη αγωνιστική. Η Belgrano, η οποία κατέκτησε το Απερτούρα κόντρα στη River Plate. Μετά έχει το ντέρμπι με τη Racing, το ντέρμπι με την Boca Junior. Καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό και σε καμία περίπτωση ο Λεωνάρντο Πόνσι, ο οποίος ανέλαβε προσφάτως την ομάδα, δεν θέλει να σκέφτεται να μην βρίσκεται στα play-off. Παίρνει το χρόνο του Αγιάλα για να εκτελέσει.

Μετά από ένα λεπτό περίπου εκτελέστηκε το φάουλ. Απομακρύνει ο Ταμέντι. Ψηλά η άμυνα της Σαρμιέντο. Συνεχόμενες οι κόντρες. Εν τέλει ευνοούν τους γηπεδούχους και ευκαιρία για την επίθεση. Η μπάλα πάει δεξιά, του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Γύρισμα, ο Ταμέντι πολύ σωστά και έμπειρα. Θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Σάλε θα πάει να το εκτελέσει. Ιδιαίτερος επιθετικός μπακ. Αγωνίζεται σε όλη την δεξιά πλευρά. Και σαν δεξί εξτρέμ και πιο πίσω σαν δεξί χαφ. Έχει ξεκινήσει με ένταση η αναμέτρηση. Τώρα βλέπουμε τον Ρεντερία και τον Ακούνια. Θα το δούμε αρκετές φορές στο μάτς αυτή τη μονομαχία. Κάνει τις παρατηρήσεις του ο Ζουνίνο. Τώρα εκτελεί ο Σάλε. Η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί. Ευκαιρία για ένα σουτ. Δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα δεύτερο σουτ. Και ξανά δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη φορά από τον Γκαρσία. Να αποαπειλεί η Σαρμιέντο. Βλέπουμε ξανά πως δεν απομακρύνει καθόλου πιστικά η άμυνα της River Plate. Πολύ δύσκολο σουτ από τον Σουάρες. Και το δεύτερο σουτ λίγο πιο ψηλά. Εξαιρετικό το σουτ. Του στρώθηκε πολύ ωραία η μπάλα του Σουάρες. Και το δεύτερο σουτ πιο ψηλά. Πιέζει τώρα η Σαρμιέντο και η πίεση θα φέρει.

Ένα πλάγιο κερδισμένο. Ωραίες εικόνες στο γήπεδο με οπαδούς και των δύο ομάδων. Μια πτώση, τίποτα Λιδίδης. Δυνατά στη φάση ο Μαβίγια. Εν τέλει θα τη βγάλει αυτό στην μπάλα. Ο Μούνχελ στην εκτέλεση. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα της River Plate. Στο χώρο να δούμε αν θα προλάβει ο Ανδράδα. Ήταν πολύ δύσκολο.

μια απουσία έχει η Σαρμία Εντοχουνίν από την αναμέτρηση. Ο λόγος είναι για τον Ουίλσες Χιμένες, ο οποίος ανήκει στην River Plate και αγωνίζεται δανεικό στη γηπεδούχο ομάδα. Ο όρος της συμφωνίας για τον δανεισμό έλεγε πως αν αγωνιστεί στο μεταξύ τους μάτς θα έπρεπε να δώσει περίπου 300.000 δολάρια έξτρα η Σαρμία Εντοχουνίν στη River Plate. Γι' αυτό δεν θα αγωνιστεί σήμερα ο ποδοσφαιριστής. Και από πλευράς River Plate, ο Ορτέγκα, το αριστερό μπακ που έπαιζε στον Ολυμπιακό, ήταν αμφίβολος, γι' αυτό ο Ακούνια έχει την βασική θέση σήμερα. Βέβαια και οι δύο μοιράζονται τα μάτς πάνω κάτω, τις ίδιες εμφανίσεις έχουν ως βασική. Έχει προωθεί ο Ταμέντι, δύσκολα να περάσει αυτήν την παλιά. Θα τρέξει ο Ρεντερία, ο Κουάρτα θα απομακρύνει. Εδώ είναι ο προπονητής, ο Φακούντο Σάβα. Για τη Σαρμιέντο. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Ρεντερία, κλεισμένος από δύο, πάει να κάνει κάτι εξεζητημένο. Απομακρύνουν τα μέντη. Ο οποίος ο Ταμέντι έπαιξε και το τελευταίο του μάτς με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν, στο παράθυρο των Εθνικών, όπως και ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση. Μάλιστα σκόραρε ο Ταμέντι μετά από assist του Λαπούλγκα. Ο Σάλες στην εκτέλεση, συνεργάζεται με τον Ρενταρία. Στο αριστερό μια σέντρα, πολύ δυνατή. Απευθείας out, καταλήγει μπάλα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση και πως ο Σουάρες έπιασε το σούτ στην κίνηση, πολύ δυνατό. Στην πρώτη της ευκαιρία απείλησε σημαντικά η Σαρμιέντο και στη συνέχεια το δεύτερο σούτ δεν ήταν τόσο απειλητικό όσο το πρώτο. Προωθείται Κουάρτα, αφού βρίσκει τα μέτρα. Ωραία εδώ η River Plate, δεν περνάει κάθετη. Στον Κορέα χτύπησε τελευταία μπάλα, στο σημάκι και μετά out. Ο Κορέα, ο οποίος αγωνίζεται πίσω από τον Ντριούση, τον προωθημένο, μοναδικό προωθημένο σοντερφόρ. Αλλά στα πρώτα λεπτά βλέπουμε έχει ιδιαίτερη ελευθερία κινήσεων, πατάει παντού στον αγωνιστικό χώρο. Σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα της River από το Μεξικό και από την Tigres έναντι 13 εκατομμυρίων. Να δούμε εδώ όμως τη Σαρμιέντο. Ένα σουτ κοντράρι. Ξανά και ξανά ο Ταμέντι. Οι μάχες. Εν τέλει μπάλα στον Ακούνια, ο οποίος ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά με φάουλ. Όσο μπάλα έκανε το φάουλ. Ο Μπελτράν θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Ο Αργεντινός, προερχόμενος από τις ακαδημίες της River Plate. Ήδη πολλές ομάδες ευρωπαϊκές τον έχουν στις λίστες τους και στο μπλοκάκι τους. Τώρα απομακρύνει η άμυνα της Σαρμιέντο. Ψηλά ο Ταμέντι, κυρίαρχος.
κατεβάζει River. Υπάρχει μια πτώση εκτός περιοχής, δεν συγκινεί το διαιτητής. Θα χάσει Σαρμιέντο, όλα καθαρά. Κόρεα πλάγια, δεν θα βγει η σέντρα. Και πολύ ωραία τσιμπάει, να δούμε αν θα προλάβει. Θα προλάβει, δεν θα βρει συμπαίχτη όμως. Ο Κουάρτα πρώτος στην μπάλα. Πλάγια για τον Μοντιέλ, τη φέρνει στο αριστερό. Δεν θα βγει η σέντρα, ξανά River. Περιστρέφει το Αλμάδα. Θα δώσει πλάγια για τον Κόρεα. Προσποίηση. Η δεύτερη δεν του βγήκε όμως. Μουντιέλ και Κόρεα συνεργάζονται. Η σέντρα θα βγει. Προβολή. Δεύτερο δοκάρι στο μάτς. Αυτή τη φορά όμως είναι για τη River Plate. Άλλη μια πολύ σπουδαία φάση στην αναμέτρηση. Σε 10 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Από ένα δοκάρι κάθε ομάδα. Πολύ ωραία η σέντρα του Κορέα. Βρήκε ακριβώς εκεί που έπρεπε τον Τερίσιο, ο οποίος με την προβολή σημάδεψε όμως το οριζόντιο δοκάρι. Δεν είναι και στα καλύτερα του ο Τερίσιο. Ένα γκολ έχει μόλις στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Γκαλβάν που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο σηκώθηκε και έχουμε συνέχεια στο μάτς. Νέα πτώση. Τώρα θα σφυρίξει το φάουλ ο Ζουνίνο, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Πλασέ. Λίγο έξω μετά την προβολή που έκανε ο Αγιάλα. Πολύ γρήγορη ήταν εδώ η επίθεση για τη River Plate. Ο Κορέα κινήθηκε σαν κρυφός επιθετικός. Σπουδαία η επέμβαση από τον τερματοφύλακα τη Σαρμιέντο. Παραμένει το 0-0. Μόνο μεγάλες ευκαιρίες έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Από δύο πολύ επιθετικές ομάδες. Κόρνερ για τη River Plate. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνεται ο κίνδυνος. Οι κόντρες ξανά στη River Plate την μπάλα. Δεν βρίσκει χώρο για σέντρα. Κάθεται πολύ ωραία. Κόρεα είναι με πλάτες στην εστία. Δεν θα ρισκάρει κάποια πάσα. Προς την άλλη πλευρά του γηπέδου μεταφέρεται το παιχνίδι. Ο Αλμάδα και αυτός άλλη μια σπουδαία μεταγραφή για τη River από την Ατλέτικο Μαδρίτης. 20 εκατομμύρια. Μόλις 25 χρονών. Ωραία η παλιά για τον Αλμάδα από τον Βέρα. Συνεργάζεται ο Ακούνια με τον Αλμάδα. Πολύ ωραίο τριγωνάκι. Λίγο πιο δυνατή παλιά πάει κατευθείαν στο Μοντιέλ. Δεν πέρανε αυτή τη φορά η κάθετη. Από την άλλη πλευρά έχει έρθει ο Ρεντερία για να μπει στη βορεία της μπάλας. Βλέπουμε τη σέντρα ξανά του Κορέα. Εξαιρετική. Πιέζει River. Φέρνει αποτέλεσμα η πίεση. Λάθος από τον Αγιάλα. Γρήγορα εκτελεί το πλάγιο η River. Φαίνεται να είναι λίγο πιο βιαστική στο παιχνίδι. Της θέλει πολύ την νίκη σήμερα. Κουάρτα απομακρύνει πάνω σε πόδια ποδοσφαιριστών της Σαρμιέντο. Αργεί ο Σάλε. Προβολή από τον Γκαλβάν. Σπρώχτηκε για την τελευταία στιγμή από τον Οριουέλα ο Ντριούση. Όχι ότι ήταν σημαντικό το σπρώξιμο για κάποια παράβαση, αλλά σίγουρα άλλαξε την ισορροπία του. Ενώ εδώ η Σαρμιέντο έχει ευκαιρία για μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Οι μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες θα φέρουν και τον γκολ. Στο 15ο λεπτό προειδοποίηση με το σούτ στο δοκάρι από τον Σουάρες. Τώρα ανοίγει το σκορ. Ένα κουβάρι όλοι οι ποδοσφαιριστές της Σαρμιέντο.
αναπληρωματική και βασική. Σαρμία είναι το Χουνίν River Plate, 1-0. Εδώ θα δούμε ξανά την αρχή της φάσης, πως θα κάνει λάθος ο Γκαλβάν στην απομάκρυνσή του. Η σέντρα πολύ ωραία στην καρδιά της περιοχής. Και ο Κοντρέρα έχει κινηθεί ως κρυφός επιθετικός. Πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα για τον Κοντρέρα. Ο 23χρονος αυτή τη στιγμή με το 1-0 υπέρ της Σαρμιέντο είναι πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα μαζί με άλλες 4 ομάδες, τη Ροζάριο Σέντραλ, Μπελγράνο, Αρχιτίνος Τζούνιορς και τη Σαρμιέντο με 22 βαθμούς όλες, ενώ η River Plate είναι στους 16 βαθμούς και στην 9η θέση. Όλα κανονικά, δεν υπήρχε κάτι να ελεγχθεί. Πτώση του Γκαλβάν φέρει σημαντική ευθύνη για την έναρξη της φάσης και το πώς βρήκε χώρο η Σαρμιέντο να ανοίξει το σκορ. Την ασίστ έβγαλε ο Μαραμπέλ, ο πρώτος σκόρερ για τη Σαρμιέντο.

Στην κλειστή γωνία του Αγιάλα δεν ήταν πολύ δυνατό, δεν ανησυχεί ο πορτιέρο για τη Σαρμιέντο. Άρα γιατί είναι και αυτός από τις Ακαδημίες, 25 ετών. Ο οποίος τώρα θα επιχειρήσει και ένα γέμισμα. Ο Ταμέντι κυρίαρχος, ενώ πρέπει να έχει κάνει φάουλ και ο Μαραμπέλ. Δεν θα μπορούσε να έχει πιο ιδανικό ξεκίνημα στο μάτς ο Φακούντο Σάβα, ο προπονητής της Σαρμιέντο. Το 53ο μάτς είναι αυτό για την ομάδα του, με την ομάδα του βασικά, της Σαρμιέντο. 18 νίκες, 19 ήττες, 5 ισοπαλίες. Ενώ έχει πάρει και ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της River, στο Monumental, με σκορ 0-1 το περασμένο Μάρτιο. Κυνηγάει η Κορέα. Έξυπνο ο Άρης αφήνει πιο πίσω τον Ισαουράλδε. Ακούνια την κεφαλιά. Ο Γκαρσία θα αφήσει την μπάλα να κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Αλμάντα. Μεταφέρεται το παιχνίδι δεξιά για τον Μονκέλ. Έχει χώρο να προωθηθεί. Συνεργάζεται με τον Κορέα. Βλέπετε πόσο πίσω γυρνάει ο Κορέα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της River. Η μπάλα περνάει στον άξονα. Η κάθετη, ωραία η προβολή από τον Σουάρες. Απομακρύνει Σαρμιέντο. Εκείνο ο Ρεντερία. Θα κερδίσει και το φάουλ. Και εδώ το γκολ. Και πώς ήρθε ο Μαραμπέλ, πολύ ωραίο το γύρισμά του, ακριβώς εκεί που έπρεπε για τον Κοντρέρα.

Κεφαλιά από τον Τουταμέντι. Πλάγιο για την Σαρμιέντο. Νέο πλάγιο. Ο Σάλε στην εκτέλεση. Στην καρδιά της περιοχής. Δεν έχει. Τώρα θα δώσει το κόρνερ ο διαιτητής. Ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή της River. Βλέπετε εδώ την κομπίνα, πόσοι παίχτες είναι σε ευθεία στοίχηση. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει η άμυνα της River. Ευκαιρία για δεύτερο γέμισμα. Προβολή από τον Ακούνια. Νέο κόρνερ. Με πάσα αυτή τη φορά. Επανάληψη δείχνει ο διαιτητής, πρέπει να κυλήσει η μπάλα. Τουλάχιστον αυτό έχει εξηγήσει τους ποδοσφαιριστές. Εδώ ο σκόρερ, ο οποίος είναι και εκτελεστής για τις σημαίνες φάσεις. Σε αυτό το τρενάκι πρώτος είναι ο Ινσαουράλδε, ο αρχηγός, ο πανύψηλος. Με πέρασμα και από τα μέρη μας, 14 χρόνια πριν περίπου, από τον ΠΑΟΚ. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει η άμυνα της River, ένα γέμισμα ακόμα τώρα από τη Σαρμιέντο. Θα βγει ο Μπελτερ.

Ραν. Θα μπλοκάρει σταθερά. Εδώ βλέπουμε για ποιο λόγο ο Μπελτράν έπεσε. Τον καθυστέρησε ο Ρεντερία, είναι αλήθεια, ώστε να μην εκτελέσει γρήγορα. Όλα καλά. Συνέχεια στο μάτς. Συγκλίνει ο Μοντιέλ. Η μπάλα στρώθηκε για τον Κορέα. Πολύ καλό σημείο ήταν για την εκτέλεσή του. Πολύ ψηλά όμως. Η μπάλα από το σουτ του Άγχελ Κορέα. Αντίθετα στην κίνηση όλων ξεμαρκαρίστηκε ο Άγχελ ο Κορέα, αλλά το σουτ απογοητευτικό. Και εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά το μεγάλο κομμάτι της κερκίδας που κάθονται οι οπαδοί της River. Κεφαλιά από τον Κορέα. Τώρα θα κατέβει μπάλα από τον Σαμπάλα. Ψύχραμα πίσω στον Νισαουράλδε. Αυτό το γέμισμα με στόχο το Ρεντερία. Θα παλέψει για την κεφαλιά. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι πεσμένος βέβαια. Δεν θα προλάβει ο Αλμάντα να βάλει την προβολή. Λάθος όμως και ευκαιρία εδώ με τον Κορέα. Ξεπερνάει τον προσωπικό του αντίπαλο. Υπάρχει και μια πτώση. Τώρα θα δοθεί το φάουλ πάνω στον Κορέα. Εδώ είναι η αρχή της φάσης και η μονομαχία είναι μέσα στον Κουάρτα και τον Ρεντερία. Ζητάει και την κάρτα ο Κορέα στο μαρκάρισμα του Οριουέλα. Δεν νομίζω ότι θα συγκινηθεί ιδιαίτερα ο Ζουνίνο. Ο Αλμάδα είναι πάνω στην μπάλα. Πιθανώς να επιχειρήσει και απευθείας εκτέλεση. Τοποθετεί το τείχος του Αγιάλα. Στον προηγούμενο μάτς που αγωνίστηκε βασικός ο Αλμάδα, σκόραρε κιόλας απέναντι στην Ατλέτικο του Κουμάν. Καλό είναι το σημείο για απευθείας εκτέλεση. Έχουν κάνει για ένα δεύτερο τείχος τρεις παίχτες από τη River Plate. Ο Ταμέντιν, Κουάντα και Μοντιέλ. Το φάουλ εκτελείται, δεν περνάει από το τείχος. Η μπάλα είχε πορεία να πάει προς τον Κουάρτα. Με προβολή ο Σαμπάλα έδιωξε σε κόρνερ. Παραμένουν ψηλά η κεντρική αμυντική της River. Ξανά Αλμάδα στο κόρνερ. Δεν ήταν πολύ καλή εκτέλεση παρόλα αυτά. Κερδίζει ένα ακόμα. Ξανά ο Αλμάδα με το δεξί. Περίπου ίδια εκτέλεση. Και περίπου, όχι περίπου, και δύο αποτέλεσμα. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για τη River. Ξανά Αλμάδα, αυτή τη φορά όχι στον πρώτο δοκάρι. Η μπάλα καταλήγει σε αυτόν, προσπερνάει τον αντίπαλό του, βγάζει μια σέντρα. Πολύ δύσκολη ενέργεια από τον Τριούση, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κουάρτα ήταν, ο κεντρικός αμυντικός. Χαμήλωσε το
το κορμί του για να καταφέρει να κάνει ένα γύριστο. Η μπάλα δεν ανησυχεί καθόλου τον Αγιάλα. Με το καλάμι τη βρήκε. Πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο το δοκάρι του τερματοφύλακα της Σαρμιέντο. Μουντχέλ στην κεφαλιά. Πολύ ωραία ενέργεια. Γυρνάει όμως ο Σουάρες και κόβει. Μπλέκει και όμως ο Σουάρες. Ο Ριουέλα διορθώνει τα πράγματα. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου Ρονερία κατεβάζει. Δεν περνάει σέντρα από τον Μαβίγια. Ο Βέρε επέστρεψε να καλύψει το κενό του Μουντχέλ. Άλλη μια σέντρα, πολύ δυνατή, ελέγχει ο Ακούνια, θα κερδίσει και το φάουλ. Στο 29 λεπτό έχουμε φτάσει στο μάτς, από μια σπουδαία ευκαιρία και ένα δοκάρι κάθε ομάδα και το γκολ που ήρθε μετά την προβολή του Κοντρέρα και το γύρισμα του Μαραμπέλ. Δίνει οδηγίες ο Ταμέντι στους συμπαίκτες του. Έγινε το λάθος. Απομακρύνει ο Κουάρτα. Ο Σουάρες στην κεφαλιά. Βέρα με πλάτη τον Αλμάντα. Ξανά λάθος από τη River, πολύ βιαστική στις αποφάσεις της. Η μπάλα περνάει, δεν είμαστε σίγουρα μα είναι offside. Πολύ δύσκολος ο τρόπος που επιχείρησε να βγάλει τη σέντρα ο Ρονετερία με το εξωτερικό φάλτσο. Βλέπουμε ξανά, πιθανώς να καλύπτεται ο Ρονετερία. Ήθελε να βγάλει απευθείας για τον Μαραμπέλ. Με την εξωτερική πλευρά του αριστερού του ποδιού. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από εκεί που ήταν ο επιθετικός από την Παραγουάη. Ψηλά ο River Plate, βλέπετε που είναι η κεντρική της αμυντική. Ο Κουάρτα και ο Ταμέντι. Ο Γκαλβάν ανοίγει στον Κουάρτα, τον ταλαιπωρεί λίγο. Και θα γίνει εν τέλει το λάθος. Ευκαιρία για την Σαρμιέντο στην αντεπίθεση. Ο Κοντρέρα ένα σουτ πολύ φιλόδοξο στην αγκαλιά του Μπελτράν. Δεν υπάρχει συνοχή στην ομάδα της River Plate. Κάνουν πολύ εύκολα λάθος. Ενώ είναι δουλεμένη η ομάδα η Σαρμιέντο. Θα βρει σίγουρα κι άλλες ευκαιρίες άμα συνεχίσει η River Plate να αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο και να κάνει τόσο εύκολα λάθη. Εδώ βλέπετε ο Αλμάντα σταμάτησε για να κερδίσει το φάουλ, ενώ δεν έχει σφυρίξει κάτι. Ξανά ο Αλμάδα, αυτή τη φορά περνάει κάθε για τον Κορέα. Πολύ εύκολα όμως θα χάσει από τον Σουάρες, ο οποίος απομακρύνει σε πόδια από το σφυρισόν της River. Αλμάδα ξανά, αυτή τη φορά η κάθε είναι καλή. Το κοντρόλ όμως δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να τον Γκαλβάν. Με δεύτερη προσπάθεια μένει η μπάλα στη River. Κι άλλη κάθεται για τον Γκαλβάν. Δεν περνάει το σουτ. Φοβερή αμυντική προσπάθεια από τον Σάλε. Ξανά και ξανά λάθος. Μαβίγια καλύπτει και απομακρύνει σε παίχτης της River. Ειλικρινά έχω χάσει το μέτρημα στα πόσα συνεχόμενα λάθη έχουν κάνει οι δύο ομάδες. Ξανά από την αρχή, ο Ταμέντι. Μόνο ο Βέρα ήταν κοντά για πάσα.
Βλέπετε πόσο κενό έχει ο Βέρα. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά προς τον Κορέα. Αυτή τη φορά θα πετύχει τρίπλα του. Πατάει και περιοχή. Γύρισμα παράλληλο. Ινσαουράλδε. Σωστά τοποθετημένος. Ένα ακόμα κόρνερ. Αυτή τη φορά θα το εκτελέσει ο Κορέα και όχι ο Αλμάδα. Να δούμε αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Το κόρνερ εκτελείται στην αγκαλιά του Αγιάλα. Ψάχνει τις επιλογές για κάποια πιθανή αντεπίθεση. Δεν θα βιαστεί όμως ο goalkeeper της Σαρμιέντο. Αφήνει ο Κούνια την μπάλα να σκάσει. Και δίνει στον Οταμέντι, ο οποίος με μια διαγωνία μεταβίβαση θα ψάξει τον Ανδράδα. Ωραίο το κοντρόλ. Ωραίο και το 1-2. Προβολή, πτώση. Πρέπει να έχει βρει μπάλα. Δεν συγκινείται ο Ζουνίνιο. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη ενέργεια από τον Κοντρέρα. Πώς έφερε την μπάλα εσωτερικά. Επέλεξε ένα μακρινό σουτ. Και εδώ η προβολή του Ινσαουράλδε στο σουτ του Γκαλβάν. Ο Σάλε Ρεντερία. Ωραία ενέργεια. Σουτ πολύ δυνατό. Πολύ δυνατά πήγε και ο Κουάρτα όμως στο μαρκάρισμα. Ο Σουάρες προσπαθεί να διώξει όπως όπως. Πλάγιο για τη Ρίβερ. Μετά το γκολ από τη Σαρμιέντο δεν έχουμε δει κάτι σπουδαίο στην αναμέτρηση. Πολλά τα λάθη. Δεν υπάρχει ρυθμός. Προσπαθεί η Ρίβερ. Αν θέλει τη γνώμη μου, λίγο ανορθόδοξα να βρει τρόπο να αναπτυχθεί. Μια πτώση και φάουλ κερδίζει ο Ντριούση. Τον είχε ακολουθήσει ο Σουάρες. Αλμάδα και Βέρα. Μοντιέλ με τον Ανδράδα συνεργάζονται. Η μπάλα κεντρικά. Ντριούση, Κορέα, δεν θα βγει το τριγωνάκι. Τώρα θα απομακρύνει ο Σουάρες. Θα κυνηγήσει ο Αμαραμπέλ. Κουάρτα ψύχρεμα πίσω. Παρακινδυνευμένα αλλά πετυχημένα ο Μπελτράν. Ενώ πίεζε και ο Κοντρέρα. Ο Κορέα βλέπετε πόσο πίσω μένει για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Περιστρέφει τον Γκαλβάν. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει αδύναμα. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Το γύρισμα σε δεύτερο χρόνο ο Αγιάλα θα μπλοκάρει. Η αλήθεια είναι ότι η κακή πρώτη απομάκρυνση του Αγιάλα έδωσε την ευκαιρία στο Μοντιέλ να κάνει το γύρισμα. Ο Γκαλβάν βρήκε πάρα πολύ χρόνο χώρο για να σουτ. Δεν ήταν σταθερή η απομάκρυνση του Αγιάλα και σε δεύτερο χρόνο όμως μπλόκαρε. Ρίβερ με την κατοχή. Κεντρικά ο Ακούνια. Πιο πίσω στον Βέρα. Ζητάει έντονα την μπάλα ο Ακούνια. Αλμάδα έχει έρθει για να υποδεχτεί την μπάλα. Δεν θα περάσει όμως με το εξωτερικό. Γκαρσία περιστρέφεται. Ήθελε να περάσει μια πολύ δύσκολη μπαλιά για τον Ρεντερία. Ο Ταμέντι εκεί. Ανοίγει το παιχνίδι ξέρει για τον Βέρα. Ακόμη πιο δεξιά ο Μοντιέλ. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Βήμα πίσω από τον Ανδράδα για να υποδεχτεί. Πτώση, τίποτα από τον διαιτητή. Τώρα καθυστερημένα σφυράει το φάουλ. Σφυρίζει το φάουλ. Διαμαρτύρεται έντονα ο Κοντρέρα. Στο 36ο λεπτό, 37ο μπαίνουμε εντός ολίγου. Γεμίζει ξανά η περιοχή της Σαρμιέντο. Αυτή τη φορά περισσότεροι υποψήφοι εκτελεστές. Είναι και ο Ακούνια μαζί με τους Αλμάδα και Κορέα. Ο Κορέα έφυγε. Ο Ακούνια θα μείνει για την εκτέλεση.
πιθανώς να επιχειρήσει και απευθείας. Πολύ ψηλά, όχι από τον Ακούνια, από τον Αλμάδα. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη τον γκολ τη Σαρμιέντο. Και την ωραία κίνηση που έκανε ο Κοντρέρα και πάτησε περιοχή. Ο Κοντρέρα, ο οποίος είναι 23 ετών, Αργεντινός, ανήκει στην Newell's Old Boys, από εκεί αγωνίζεται ως δανεικός. Γενικά έχει αρκετούς δανεικούς η ομάδα από το Χουνίν στο ρόστερ της. Πολύ δυναμικά ο Κουάρτα, River με την μπάλα. Ντριούση θα δώσει πλάγια για τον Κορέα. Δύσκολη η υποδοχή που προσπάθησε να κάνει με το δεξί του πόδι. Ξανά ο Ταμέντι. Πιθανώς ο καλύτερος παίκτης να αναμέτρησε για τη River. Ο Κορέα δεν βρίσκει επιλογές. Θα σταματήσει, περιστρέφεται, θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Ένα μακρινό σουτ. Δυνατό ήταν. Στην αγκαλιά του Αγιάλα. Απείλησε και ο Κορέα. Του άφησαν το χώρο. Τρία γκολ, δυο αστείς στο πρωτάθλημα για τον Κορέα. Πολύ ποιοτικός. Απομακρύνει ο Ακούνια, ενώ πιέζει ο Ρεντερία. Παραλίγο να γίνει εδώ το μπέρδεμα ανάμεσα στον Οριουέλε και στον Αγιάλα. Ο πρώτος απομάκρυνε σε πλάγιο. Ανέβηκε και ο Ακούνια για να εκτελέσει. Ο Κορέα στο δεξί, προσποίηση με στην περιοχή, ένα πλασέ. Αναπηδάει η μπάλα, δεν ανησυχεί καθόλου ο Αγιάλα. Έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάποια καλύτερη εκτέλεση River. Είτε με τον Κορέα, είτε με τον Αλμάδα και με τον Γκαλβάν νωρίτερα. Δεν έχει βρει όμως κάποιο σουτ πολύ σημαντικό, εκτός από αυτό του Ντριούση, την προβολή που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Έδωσε τη μάχη του ο Βέρα, πλάγιο για την Σαρμιέντο. Και εδώ ο Φακούντο Σάβα με ψευδόνυμο Κοκκινομάλης. Έχει κατακτήσει και ένα κύπελο Αργεντινής. Με την ομάδα την Πατρονάτο. Ενώ στην εξέλιξη του μάτς έχουμε κόρνερ για τη Σαρμιέντο στο 41ο λεπτό. Το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εμπαλαμένη μέσα στην περιοχή. Ρεντερία στο αριστερό, ένα σουτ. Καλό ήταν, πέρασε η μπάλα στην γωνία που δεν έλεγχε τόσο καλά ο Μπελτράν. Τυχερός ήταν. Απείλησε ξανά η Σαρμιέντο μετά το γκολ που πέτυχε και το μακρινό σουτ του σκόρερ της του Κοντρέρα. Δεν βρίσκει επιλογές ο Ταμέντι. Δίνει στο παρτενέρ του στην άμυνα στον Κουάρτα. Τώρα θα επιχειρήσει μια δύσκολη παλιά για τον Κορέα. Σαρμιέντο εκεί. Άλλη μια δύσκολη παλιά. Θα περάσει μπάλα, αλλά ο Μπελτράν έχει διαβάσει την εξέλιξη της φάσης. Διαμαρτύρεται έντονα εδώ ο Μαραμπέλ. Θεωρεί ότι ο Μπελτράν έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής. Ένα replay θα είναι διαφωτιστικό, είναι η αλήθεια. Βάρη υπάρχει στην αναμέτρηση, η πιθανότητα που χρειαστεί.
Ανέβηκαν λίγο τον Ντεσιμπέλ στην κερκίδα μετά από τη φάση με τον Μαραμπέλ. Μπαλιά στον πουθενά, η μπάλα σκάει, ψύχρεμα ο Ριουέλα στον τροματοφύλακα του Ναγιάλα. Για να δούμε εδώ. Ο Μπελτράν. Ο Μπελτράν νομίζω ότι έχει βγει εκτός περιοχής. Από εδώ δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα. Όπως και να έχει στο μάτς, έχουμε συνέχεια. Δεν υπήρξε κάποιος έλεγχος στη φάση, ή αν υπήρξε θεωρήθηκε ότι ήταν όλα σωστά. Ξανά Κορέα στο Μοντιέλ. Κλεισμένος από 4 στον Γκαλβάν, δεν θα επιχειρήσει κάποια δύσκολη πάσα. Ο Βέρα την επιχείρηση και έγινε λάθος. Τώρα γυρνάει τη φάση πίσω για να πάρει το φάουλ που έκανε ο Αλμάδα. Ο Ζουνίνο, ο οποίος είναι με τον Ζουνίνο, είχε πάρει το διπλό που σας έλεγα νωρίτερα στο Μονουμεντάλ. Η Σαρμιέντο στις 13 δεκάτου του 2025. Ενώ φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ του Κοντρέρα να είναι αυτό που διαχώριζε τις δύο ομάδες. Φάουλ κερδίζει ο Ντριούση. Διαμαρτύρεται ο Ριουέλα, Ουρουγουανός, δανεικός και αυτός από την ομάδα από το Μοντεβιδέο. Ξανά ο Ταμέντι, Αλμάδα περιστρέφεται, επιταχύνει κεντρικά για τον Κορέα. Περνάει κάθετη, πολύ ωραία η συνεργασία, πλασέ από τον Αλμάδα ψηλά. Αυτή τη φορά η συνεργασία βγήκε, η εκτέλεση δεν ήταν ιδανική. Κορέα, Αλμάδα και ο Μοντιέλ που είχε έρθει πολύ κεντρικά για να βοηθήσει. Δεν του έχουν βγει τα πράγματα σήμερα του Αλμάδα. Να δούμε και πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλά. Ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Σαρμιέντο στην επίθεση. Περνάει η μπάλα για τον Ρεντερία. Και ο Ταμέντι θα κάνει και μια ωραία προσποίηση. Γυρνάει τη φάση πίσω να δώσει φάουλ ο διαιτητής πάνω στο Μοντιέλ. Ο Ανδράδα που δεν είχε ακούσει καθόλου στο μάτς μέχρι στιγμής. Μοντιέλ παίρνει την μπάλα κεντρικά. Ο Ντριούση πιο πίσω στον Βέρα. Ενώ έχει συμπληρωθεί το ένα λεπτό, ο Βέρα δεν πρέπει να το έχει καταλάβει. Μια τελευταία επίθεση για τη River. Δεν θα σουτάρει ο Κουάρτα, θα δώσει δεξιά στο Μοντιέλ. Μια σέντρα, πολύ δυνατή. Και τέλος πρώτο μηχρόνου. Σαρμιέντο, Χουνίν, River Plate 1-0 με σκόρερ τον Κοντρέρα. Είχαν φάσεις και οι δύο ομάδες από ένα δοκάρι. Πολλά σούτ από τη River Plate, 13 στο σύνολο, όχι όμως
υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Και τώρα μένει να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο πόσο ο Πόντσιο θα αλλάξει κάποια πράγματα. Για να δούμε κάτι διαφορετικό από τους εκατομμυριούχους και να μπουν ξανά στην υπόθεση τριπόντου. Με αυτό θα σας κλείσουμε προσωρινά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
12: Το αληθινό καζίνο.
13: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
18: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
19: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
20: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
21: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
22: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
23: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
24: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
25: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
26: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
3: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
4: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
6: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
5: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
7: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
8: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
9: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
10: Είναι πολλά μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
11: Η ακρίβεια είχε ήδη φέρει στα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
12: Ο κ. Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του.
13: Η Ευρώπη ως Ευρώπη απουσίαζε από εκεί.
14: Εδώ πρέπει να έχουμε την κυριαρχία της Δύσης.
15: Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
16: Αυτό δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
17: Beautiful, Ava. I can't go through with the wedding.
18: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
19: Welcome to the romantic heart hunt.
17: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
20: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
17: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
21: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
22: Μετά την σκηνή νεροποντή που έδειξε τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.
23: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
24: Μέσα στη νύχτα υπήρξε σημαντική επιδείνωση.
25: Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
26: Την προηγούμενη φορά η προσευχή στο Άγιο Όρος δεν έπιασε τόπο.
27: Είναι ενδεχομένως η χειρότερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
28: Τέλος. Ναι. Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
29: Όταν βλέπουμε, χτες να ανακοινώνεται...
30: Πώς θα το κάνετε.
31: Κάθε μέτρο που εξαγγέλουμε...
32: Μπορείτε να πάμε μια βόλτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε ένα σύλλογο ελεύθερων επαγγελματίων να σας πούνε πώς θα βγάζουμε πέρα.
33: Σύλλογο τώρα.

0: παιδιά. Ναι. Το μόνο που θέλουν είναι αγάπη και να είσαι εκεί.
1: Άμα πας να μου κόψεις την τσιγκάνικη ζωή, τέλος, έχω φύγει τρέχοντας χθες.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
0: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
0: μα το βγήκε
6: και
0: το
6: είπε. Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
12: We found the Yeti!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How would you like it?
14: I love it.
15: Basta!

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
7: You'll be working with Jason.
6: Jason?
7: Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
8: I love the town. I don't like to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

φίλες και φίλοι του Action 24, αλλά και του Athletico.gr στο YouTube. Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στους δέκτες σας για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Σαρμία Εντοχούνιν και την River Plate. Η γηπεδούχος ομάδα προηγείται με σκόρερ τον Κοντρέρα μετά από κοντινή προβολή στο 15ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πόντσιο, η River Plate, θα επιχειρήσει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Έχουμε μπει στο κρίσιμο τελευταίο κομμάτι για το κλαουζούρα. Η River Plate αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός play-off στην ένατη θέση με 16 βαθμούς. Απ' την άλλη, η Σαρμιέντο συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ισοβαθμία με άλλες τρεις ομάδες με 22 βαθμούς, αν το σκορ παραμείνει έτσι όπως είναι. Προς το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, η River ξεκίνησε να βρίσκει λίγο καλύτερα τα πατήματά της και να κυκλοφορεί, να δημιουργεί και να εκτελεί υπό καλύτερες προϋποθέσεις.

πιο πολύ την ομάδα του Λεωνάρντο Πόνσιο, του τεχνικού της River Plate. Τα πανοραμικά πλάνα από την πόλη του Χουνίν. Περίπου 250-260 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Buenos Aires εδρεύει η Σαρμιέντο. Χωρίς να έχει κατακτήσει κάποιον σπουδαίο τίτλο, κάποιο μεγάλο τίτλο, είτε κάποιο κύπελλο, ακόμα περισσότερο για κάποιο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Κάποια στιγμή ό,τι είπα από τον πρώτο ημίχρονο. Η Σαρμιέντο στις επόμενες 4 τελευταίες αγωνιστικές αγωνίζεται την Μπαράκας Σεντράλ ξανά στην έδρα της, εδώ στο στάδιο Εύα Περόν, εκτός με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα, εντός με τη Ροζάριο Σεντράλ, και κλείνει το φινάλε της κανονικής διάρκειας εκτός με την Τίγκρε. Και απ' την άλλη θα επαναλάβουμε το πρόγραμμα της River Plate, κάποια μάτς από αυτά θα παρακολουθήσετε από το Action 24 και το athletico.gr στο YouTube. Η River Plate θα πάει να παίξει εκτός έδρας με την Belgrano, κάτοχο του Apertura. Εντός στο σπουδαίο ντέρμπι με την Racing Club. Εκτός θα πάει στην Boca Juniors και αυτό θα είναι ένα ντέρμπι που θα το από αυτά θα παρακολουθήσετε από το Action 24 και το athletico.gr στο YouTube. Η River Plate θα πάει να παίξει εκτός έδρας με την Belgrano, κάτοχο του Apertura. Εντός στο σπουδαίο ντέρμπι με την Racing Club. Εκτός θα πάει στην Boca Juniors και αυτό θα είναι ένα ντέρμπι που θα το παρακολουθήσετε από το Αθλέτικο. Και τέλος κλείνει την κανονική διάρκεια εκτός με την Αλντοσίβη. Γι' αυτό κιόλας ο Λεωνάρντο Πόνσιο είπε: έχουμε 5 τελικούς στην συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση. Έχουμε 5 τελικούς. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψει η River Plate στα play-off, αλλά και να είναι να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του annual ταμπλό, όπως το λένε οι Αργεντίνοι. Ουσιαστικά είναι η βαθμολογία, η συνολική βαθμή που έχουν από το Απερτούρα και το Κλαουζούρα όλες οι ομάδες. Ο Απερτούρα είναι το πρωτάθλημα στο πρώτο μισό της σεζόν, Κλαουζούρα είναι στο δεύτερο μισό της σεζόν. Σε αυτό το πρωτάθλημα η River Plate αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση, που δίνει εισιτήριο για το Sudamericana. Προφανέστατα θα επιχειρήσει να πάρει τις πρώτες δύο θέσεις ή την τρίτη που δίνει προκριματικά για το Copa America, με συγχωρείτε, για το Libertadores. Ενώ η Sarmiento επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να δούμε για την ομάδα του Facundo Sava, άμα θα έχουμε κάποια αλλαγή. Εδώ ο αρχηγός, Insaurralde. 42 χρονών παρακαλώ. Έχει αγωνιστεί και στην Boca Juniors, Spartak Μόσχας και ένα εξάμηνο δανεικό στον ΠΑΟΚ το 2014, από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο, με 17 συμμετοχές. Επεισοδιακό το περάσμα του από την Ελλάδα. Είχαν γίνει διάφορα όχι ωραία σκηνικά με τον Insaurralde, για όσους θυμούνται. Περασμένα ξεχασμένα αυτά, πάνε παραπάνω από 12 χρόνια. Στο παρόν η Σαρμιέντο προηγείται 1-0. Εδώ είναι ο σκόρερ, ο Κοντρέρα.

όλα μοιάζουν έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και περιμένουμε την αντίδραση της River, η οποία ήταν φαβορή στην έναρξη του μάτς. Μεγάλο φαβορή κιόλας, θεωρούνταν. Πλέον τα δεδομένα αλλά και η εικόνα της, κατά κύριο λόγο, δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Σέντρα στο μάτς για το δεύτερο ημίχρονο. Για τη Σαρμιέντο, με ένα γέμισμα, θα πάρει την κεφαλιά ο Μαραμπέλ, απομακρύνει ο Κουάρτα. Θα βγει ο Μπελτράν. Ο Ταμέντι, ο αρχηγός από την πλευρά της River και κορυφαίος στον αγωνιστικό χώρο για τους εκατομμυριούχους στον πρώτο ημίχρονο. Ο Ταμέντι, ο αρχηγός από την πλευρά της River και κορυφαίος στον αγωνιστικό χώρο για τους εκατομμυριούχους στον πρώτο ημίχρονο. Επιτίθεται η River, θα χάσει την μπάλα. Μαβίγια στην κατοχή. Ανοίγει το Μαραμπέλ. Γέμισμα ξανά για τον Παραγουανό. Εσωτερικά η μπάλα, προβολή από τον Μοντιέλ. Πλάγιο για τη Σαρμιέντο. Ο Μαραμπέλ με 8 γκολ στο πρωτάθλημα. Χτυπάει την πόρτα της Εθνικής Παραγουάης. 28χρονος. Δανεικός κι αυτός από την Ουνιόν Σανταφέ, από τους πολλούς δανεικούς που έχει η Σαρμιέντο. Η μπάλα περνάει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαρμιέντο. Έχασε τον προσωπικό του αντίπαλο ο Ακούνια. Ευτυχώς για την ομάδα της River ήταν ο Μπελτράν και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Από το πουθενά βγήκε σε σχεδόν τετατέτ ο επιθετικός από το Απνόνο Σανταφένας, από τους πολλούς ανήκους που έχει η Σαρμιέντο. Η μπάλα περνάει, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαρμιέντο. Έχασε τον προσωπικό του αντίπαλο ο Ακούνια. Ευτυχώς για την ομάδα της River ήταν ο Μπελτράν και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Από το πουθενά βγήκε σε σχεδόν τετατέτ ο επιθετικός από την ομάδα της Σαρμιέντο. Ενώ η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Αγιάλα. Με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να δούμε και το και κάποιο replay. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ρεντερία, ο οποίος με το πρώτο κοντούρολ ξεπερνά το δεύτερο πρώτο το αντίπαλο. Εδώ βλέπουμε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι από τον σκόρερ τον Κοντρέρα. Και με τη χαλαρότητα που πήγε στη φάση ο Ακούνια και έχασε τον Σάλε, τον δεξιό μπάκο, ο οποίος είχε πατήσει περιοχή και απείλησε. Έτσι ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο για τη Σαρμιέντο. Με μια μεγάλη φάση και την μπάλα να καταλήγει στο κάθετο δοκάρι από σου του Σουάρες. Εν τώρα είναι ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή της River και να απειλήσει η Σαρμιέντο. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει η μπάλα. Κεφαλιά απευθείας στην αγκαλιά του Μπελτράν. Κουάρτα και Μοντιέλ συνεργάζονται. Δεν βρίσκει επιλογή ο δεύτερος. Ξανά στον Κουάρτα. Ο Αλμάδα προσπαθεί να κάνει πολλά στον τρόπο που αναπτύσσεται η River. Πολλές φορές όμως δεν τον βοηθάνε και στις παίχτες του. Βρήκε τον τρόπο, ξανά εδώ ο Αλμάδα. Αυτή τη φορά περνάει κάθετη μες στην περιοχή. Γκαλβάν στο αριστερό. Η μπάλα περνάει σχεδόν παράλληλα από την εστία του Αγιάλα. Ξανά πάτησε περιοχή ο Γκαλβάν,

Του είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνη τη φορά το σουτ είχε κοπεί από τον Ντσαουράλδε. Αυτή τη φορά ο ίδιος, ο Ντσαουράλδε, δεν τον πίεσε και τον δυσκόλεψε για να εκτελέσει ο Γκαλβάν. Αργεντινός και αυτός, 26 χρονών. Δεν βιάζει το Αγιάλα, τώρα εκτελεί. Ευκαιρία για τη Ρίβερ στην αντεπίθεση. Κάθεται για τον Κορέα. Εν τέλει, με τα πολλά, Αγιάλα μπλοκάρει. Δεν ρίσκαρε ο Κορέα να βάλει το πόδι του, ενώ ο Ντσαουράλδε δεν είχε πέσει σε τάκλιν. Το οποίο ήταν και πετυχημένο. Και σε δεύτερο χρόνο, ο Αγιάλα μπλόκαρε την μπάλα. Ουσιαστικά με το σχηματισμό που έχει παρατάξει ο προπονητής της River, ο Πόντσιο, έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές πίσω από τον Ντριούση, οι οποίοι έχουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ο Ανδράδα, ο οποίος έχει ακουστεί λιγότερο από όλους, Κορέα, Αλμάδα και Γκαλβάν κινούνται σε όλο το επιθετικό τρίτο της River. Βέβαια αυτό πολλές φορές μπερδεύει την River αντί να τη βοηθάει αυτή η ελευθερία κινήσεων. Στο κέντρο πιο πίσω είναι ο Βέρα, ως πιο καθαρό όμως κόφτης. Νάτος ο Ανδράδα. Αυτή τη φορά έρχεται αυτός να βοηθήσει την ανάπτυξη. Έχει προωθεί ο Οταμέντη. Κόρα δεν θα καταφέρει να γυρίσει. Ωραία ο Μοντιέλ επιστρέφει για να ανακτήσει την κατοχή. Η μπάλα μεταφέρεται προς τα αριστερά. Ανδράδα και Αλμάδα. Προσπίτει το σουτ. Τώρα μέσα στην περιοχή η μπάλα. Δεν θα περάσει. Απομακρύνεται πάνω σε παίχτη της River. Όσο μπάλα θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Και απομακρύνει τον κίνδυνο. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Ρενιτερία, ο οποίος θα τρέξει, θα προλάβει και αυτός κινείται σε όπου θέλει πίσω από τον Μαραμπέλ, τον επιθετικό τη Σαρμιέντο. Πιέζει η Ρίβερ, τάμπλεξε εκεί και θα χάσει εν τέλει την μπάλα, ευκαιρίες για την επίθεση. Η μπάλα πάει αριστερά στον Κορέα, θα τη φέρει στο δεξί, το σουτ πολύ δυνατό, σταθερά όμως ο Αγιάλα. Ο Σουάρες πήγε με μεγάλη επιπολαιότητα πάνω στην μπάλα, βλέπετε, προσπάθησε να τριπλάρει, την έχασε πολύ εύκολα, έδωσε την ευκαιρία στη Ρίβερ να επιτεθεί. Ο Κορέα την έφερε εσωτερικά στο δεξί, εκτέλεσε ακριβώς εκεί που ήταν τοποθετημένος ο πορτιέρο της Αρμιέντο, ο οποίος μπλόκαρε και σε δεύτερο χρόνο. Πιέζει ο Ανδράδα, δεν ρισκάρει καθόλου ο Σουάρες, απομακρύνει πάνω σε ποδοσφαιριστή του, σε συμπαίχτη του. Ξανά απομακρύνει, τρέχει ο Ρεντερία. Δεν υπάρχει φάουλ, τώρα γυρνάει τη φάση πίσω, πάνω στον Κουάρτα, δεν συμφωνεί ο Ρεντερία. Ο Σουάρες, η θέση του, η κύρια, είναι κεντρικός αμυντικός. Βέβαια, με τον τρόπο που αγωνίζεται η υπεδούχος ομάδα, μένει ως τρίτος κεντρικός αμυντικός σε φάση ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον Σάλε, ο οποίος είναι πιο επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, να πάρει όλη την πλευρά και τα μέτρα που του αφήνει η River. Και ο Λεντερία που είναι στα πινακάκια και στις εντεκάδες που μας έδωσαν στην Αργεντινή, να κινείται πιο κοντά στον Μαραμπέλ. Έτσι επίλυσε κιόλας στο δεύτερο ημίχρονο ο Σάλε μετά από τη σέντρα του Κοντρέρα. Η μεγαλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ πολύ ωραία ξεμαρκάρεται η River. Έχει επιστρέψει και απομακρύνει η άμυνα της Σαρμιέντο.

Και ξανά ο Σάλε, αυτή τη φορά σε ποδοσφαιριστή της River. Η μπάλα κεντρικά. Ντρίουση ανοίγει το κοντρόλ. Απομακρύνει ο Ντσαουράλδε σε πλάγιο. Ευκαιρία για μια σέντρα. Θα βγει. Περνάει πόλου η μπάλα. Γκαλβάν δεν πρόλαβε να οπλίσει. Γιατί του κλέψε την μπάλα νομίζω ο Ριουέλα, ο οποίος έκανε και το λάθος στη συνέχεια. Χάνει καθαρό αλμάδα από τον Σοάρες. Ρεντερία θα πάρει την κεφαλιά. Τρέχει ο Μαράμπελ, ψύχρεμα πίσω στον τερματοφύλακά του ο Νταμέντι. Ξανά από την αρχή η River με τον Κουάρτα.

Ο Βέρα δείχνει που θέλει να πάρει την μπάλα και θα την πάρει εν τέλει. Εκεί ο Ανδράδα. Κεντρικά στον τελευταίο ποδοσφαιριστή της River, στον χώρο των Οταμέντη, ο οποίος παρά λίγο να γίνει το λάθος. Ντριούση με πλάτη, Αλμάδα ξανά. Πλάγια στον Κορέα. Σέντρα στον ξεμαρκάριστο Γκαλβάν. Με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και το 1-1. Ο Μοντιέλ έχει κινηθεί ως επιθετικός και ισοφαρίζει για τη River Plate στο 56ο λεπτό. Αυτή τη φορά οι παίχτες της River ξεδίπλωσαν την ποιότητά τους στον αγωνιστικό χώρο. Τη μισή δουλειά, κατά τη γνώμη μου, την κάνει το πολύ δύσκολο και εξαιρετικό κοντρόλ του Γκαλβάν, ο οποίος φτάνει τη δεύτερη στις δύο assist στο πρωτάθλημα. Με να δούμε ότι όλα είναι κανονικά. Σέντρα και ο Μοντιέλ ως επιθετικός. Πολύ δύσκολο το κοντρόλ. Θα διορθώσω, δεν είναι ο Γκαλβάν, είναι ο Βέρα. Βλέπετε πως κρατάει την κατοχή με όχι τις καλύτερες συνθήκες. Σέντρα ακριβώς εκεί που ήταν ο Μοντιέλ. Φωνάζουν για χέρι, αν δεν κάνω λάθος, από τους φεριστές της Σαρμιέντο. Ενώ οι αρκετοί φίλοι της River ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Το γκολ ελέγχεται. Το τελευταίο replay μας έδειξε ίσως ότι υπάρχει επαφή με το χέρι. Πρέπει να το ξαναδούμε για να είμαστε βέβαιοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η φάση ελέγχεται από το VAR. Για να δούμε. Ο Κορέα βρίσκει τον Βέρα. Πολύ δύσκολη φάση. Δύσκολη με τα replay που έχουμε στη διάθεσή μας. Ενώ έχει καλέσει τους αρχηγούς κοντά ο Σεμπαστιάν Ζουνίνο και τους εξηγεί ο Ταμέντι και η Ντσαουράλδε. Για να δούμε.

νομίζω ακουμπάει στα δάχτυλά του. Το θέμα είναι αν αυτή η επαφή θεωρείται παράβαση. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ακουμπάει στον τρόπο που τοποθετεί το σώμα του για να κάνει κοντρόλ ο Βέρα. Αν το γκολ μετρήσει θα είναι το τρίτο γκολ του Μοντιέλ στο πρωτάθλημα. Θα πάει να το δει. Ο ρέφερ της αναμέτρησης.

Μένει να δούμε αν αυτή η επαφή που φαίνεται πως υπάρχει στο χέρι, βλέπετε εδώ και το replay που βλέπει και ο Ζουνίνο, αν αυτό το άγγιγμα της μπάλας στα δάχτυλα του Βέρα είναι αρκετό για να δοθεί παράβαση και να ακυρωθεί τον goal της River. Αγωνία και ο Πόνσιο είναι κοντά με τον πίσω από τον διαιτητή. Περιμένει με αγωνία την απόφασή του. Έχει βγει μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο τη Σαρμιέντο. Στον Παμπλο Μανίν. Επιθετικός

0: Η απόφαση έχει πάρθει. Θα ανακοινωθεί και σε εμάς, θα ανακοινωθεί και στους ποδοσφαιριστές. Αν αυτή η επαφή που υπάρχει στο χέρι του Φαούστο Βέρα, στον τρόπο που κοντρολάρει, είναι επαφή για να κυρωθεί τον γκολ.
1: Luego de la revisión en campo, observo que el jugador número 15 toca el balón con la mano en una posición antinatural. Decisión final, tiro libre, se anula el gol.
0: Τον γκολ λοιπόν δεν μετράει. Μετά από πολλά replay φάνηκε ότι υπάρχει επαφή στα δάχτυλα του Φαούστο Βέρα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Απογοητευμένος ο Μουντιέλ, απογοητευμένος ο Πόντσιο. Ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει στις κερκίδες του στάδιο Εύα Περών. Από τους φίλους του Σαρμιέντο. Συνέχεια στο μάτς με εκτέλεση φάουλ, ουσιαστικά.

Από μακρινή River. Κόρα δεν θα καταφέρει να κάνει κοντρόλ. Με τις κόντρες την μπάλα καταλήγει στον Βελτράν. Κουάρτα καλά τοποθετημένος απομακρύνει. Δύσκολο ο Κορέα, θα καταφέρει όμως να κοντρολάρει. Κάνει ένα φάουλ, συνέχεια στο μάτς. Επιτίθεται η Σαρμιέντο. Η μπάλα στο δεξί, ένα σουτ δυνατό. Στην αγκαλιά του Μπελτράν. Από τον Σαμπάλα. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Ανδράδα. Γυρνάει για να ελέγξει. Τώρα επιταχύνει. Θα καταφέρει να φτάσει η μπάλα στο Μουντιέλ. Ξανά Ανδράδα. Κορέα κεντρικά. Η μπάλα μεταφέρεται. Όχι, γιατί ο Σάλε μπήκε στην πορεία της. Με στόχο τον Καλβάνη ήταν η παλιά. Τώρα Κορέα. Σκάβει για τον Ανδράδα. Παραλίγο να γίνει το μπέρδεμα και παραλίγο να έχουμε αυτό το γκολ. Η μπάλα καταλήγει λίγα εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Αγιάλα σε κόρνερ. Ο Ινσαουράλδε. Δεν ξέρω άμα ήταν ψύχρεμα ή ήταν τυχερός. Ενώ φαίνεται πως ήταν offside ο Μοντιέλ. Πιο πολύ νομίζω τυχερός ήταν ο Ινσαουράλδε παρά... είχε έλεγχο. Το offside δόθηκε όμως στην θέση του που ήταν ο Μερεντιέλ, ο οποίος εδώ θα πάρει την κεφαλιά. Ανδράδα ακουμπάει τελευταίος πλάγιο για την Σαρμιέντο.

βγαίνει και μια κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τους βοηθούς του Πόντσιο. Υπάρχει ένταση στον πάγκο της River μετά το ακυρωμένο της γκολ. Ο Κοντρέρα, ο σκόρερ της αναμέτρησης, εκτέλεσε το πλάγιο. Ακούνια απομακρύνει. Ανδράδα, νέα κεφαλιά. Δεν υπάρχει φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι της να εξελιχθεί. Δύσκολη ενέργεια προσπάθησε να κάνει ο Ροντερία. Απομακρύνει τώρα η River. Ντριούση κατεβάζει. Δύσκολο Γκαλβάνα κοντρολάρει. Ψηλά η μπάλα από τον Σουάρες. Μονομαχίες σε ύψος του κέντρου. Νέες κόντρες. Τρέχει να πιέσει ο Μοντιέλ. Δεν ρισκάρει ο Τσαουράλδε. Ο Ταμέντι μόνιμα νίκητης σε στεναερίες μονομαχίες. Ανδράδα. Λάθος πάσα. Ενώ είναι πεσμένος και πιάνει το πόδι του. Δεν περνάει κάθετη του Κοντρέρα για τον Μαραμπέλ. Ευκαιρία τώρα στο ανοιχτό γήπεδο για την River. Πολύ ωραία με το τακουνάκι ο Ριουέλα. Θα κόψει την πορεία της προς τον Κορέα. Εν τέλει καταλήξει εκεί η μπάλα. Σκάβει ο Κορέα για τον Γκαλβάν. Ινσαουράλντε ξανά εκεί. Η μπάλα στην περιοχή για τον Τριούση. Δύσκολος ο τρόπος που πήγε να κοντρολάρει. Έμπλεξε αλλά τα κατάφερε ο Μαβίγια και θα βγάλει για σαν αντεπίθεση για τον Ρεντερία. Ο Νταμέντι έχει διαβάσει με την εμπειρία του πολύ σωστά τη φάση. Δεν θα προλάβει όμως και το πλάγιο. Κάτι παραπάνω από 20 λεπτά έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μια μεγάλη φάση για την γηπεδούχο. Ένα γυρωμένο γκολ για τη River. Ξανά στον προσκήνιο ο Σαρμιέντο, η σέντρα του Ρεντερία κόβεται κόρνερ για την γηπεδούχο από το Χουνίν. Ο Ανδράδα μπήκε στην πορεία της μπάλας και ο Μαβίγια θα το εκτελέσει. Η κλασική κομπίνα από την Σαρμιέντο, το κόρνερ εκτελείται. Μπελτράν δεν θα μπλοκάρει, ήταν δυνατή η παλιά. Εν τέλει καταλήγει στον Ρεντερία. Πατάει περιοχή ο Μαβίγια. Σέντρα. Νέο κόρνερ. Ο Μοντιέλ επέστρεψε πολύ γρήγορο για να κερδίσει το κόρνερ. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος. Νομίζω από τη συμπεριφορά της ομάδας του κατά κύριο λόγο. Ξανά ο Μαβίγια στην εκτέλεση. Στην καρδιά της περιοχής. Δεν έχει απομακρυνθεί, τώρα θα φύγει μπάλα από εκεί. Ο Κορέα θα πάρει το φάουλ. Ζητάει και την κάρτα. Θα την πάρει και την κάρτα ο Κοντρέρα. Ο σκόρερ. Και αλλαγή για την ομάδα της Σαρμιέντο. Δύο αλλαγές. Χιμένες και Ερέρα περνάνε εντός. Μαβία και Ρεντερία εκτός.

δύο πιο επιθετικούς, έβγαλε δύο επιθετικούς παίχτες, έβαλε έναν καθαρό επιθετικό και έναν κεντρικό χαφ. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, δεν θα την καταφέρει να την πάρει ο Ντριούση. Ξανά Κοντρέρα. Πολύ δυνατό το μαρκάρισμα από τον Ανδράδα. Πολύ δύσκολο να γλιτώσει την κάρτα εδώ. Πήγε δυνατά στο μαρκάρισμα ο Ανδράδα. Δικαιολογημένη κίτρινη. Σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα μπορεί να είναι και διαφορετικό το χρώμα της κάρτας. Και ένα ζευγάρι επικαλαμίδες. Ξανά η River. Γκαλβάν, η μπάλα στο δεξί, κλείστηκε, χάνει καθαρά. Πάσα στο πουθενά, River με τον Αλμάδα. Πολύ δύσκολη, η μπάλα μέσα στην περιοχή, αυτή τη φορά ο Μοντιέλ θα σκοράρει. Και δεν νομίζω ότι ακυρώνεται. Αλμάδα και Μοντιέλ συνεργάστηκαν. Τον απομακρύνει ο διαιτητής τον Μοντιέλ μετά τον πανηγυρισμό του. Το εύκολο λάθος του Όριο Έλα ξεκίνησε τη φάση. Πολύ ωραία η κίνηση του Μοντιέλ, πολύ ωραίο και το κοντρόλ και ακόμα πιο ωραίο το τελείωμα για το 1-1 της River Plate. Κάτω από τα πόδια του Αγιάλα. Στο 71ο λεπτό λοιπόν η River Plate ισοφαρίζει το match, το φέρνει στο 1-1. Και υπάρχει και πολύς χρόνος, ακόμα και να το ανατρέψει. Φαίνεται η ποιότητα του Μοντιέλ, ενώ αλλαγές ετοιμάζει και ο Πόνσιο. Έγινε και άλλη μια αλλαγή, ο Γκονσάλες έχει περάσει εντός. Γκαλβάν εκτός, Περέρα εντός και ο Ορτέγκα θα περάσει επίσης στην αναμέτρηση αντί του Ακούνια, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ήταν αμφίβολος στην αναμέτρηση, γι' αυτό δεν ξεκίνησε βασικός, πέρασε στο μάτς στο 72ο λεπτό. Ξανά η River, ένα σουτ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Αγιάλα. Φαίνεται σταστισμένη η River. Νομίζω ότι η φάση την έχει δημιουργήσει ο Περέιρα, μόλις πάτησε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο. Επιτάχυνε και εκτέλεσε. Τώρα ήταν και στην εκτέλεση του κόρνερ. Θα βγάλει και μια σέντρα. Νέο κόρνερ. Λαουτάρο Περέιρα, 18 χρονών. Από τις ακαδημίες της River και αυτός. Ένας από τους πολλούς. Από τις ακαδημίες της River. Παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα εντός περιοχής. Το κόρνερ εκτελείται. Σε δεύτερο χρόνο απομακρύνεται η μπάλα. Ανδράδα ψύχρεμα πίσω. Ενώ υπάρχει ποδοσφαιριστής με χτύπημα στο κεφάλι. Και γι' αυτό διακόπτει ο διαιτητής για να

μπουν οι γιατροί στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Εξαιρετικό το πλασέ του Περέιρα. Μπήκε και έκανε αισθητή παρουσία του απευθείας. Πάτησε περιοχή. Μια μικρή επαφή για να φέρει την μπάλα στην σωστή γωνία να εκτελέσει. Εντυπωσιακά ο Αγιάλα με το ανάποδο χέρι σε κόρνερ. Είπαμε, είναι σχεδόν μάτς ζωής και θανάτου αυτό για τη River. Μπορεί να έχει ακόμα 4 μάτς μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Αλλά για να συνεχίσει το καλό του σερί, αυτό είναι ένα μάτς που υπολογίζει 3 βαθμούς ο Πόνσιο. Χωρίς να έχει εντυπωσιάσει με την εμφάνιση της River Plate σε καμία περίπτωση. Έφερε το μάτς τα ίσα. Και μένει να δούμε πώς θα κλείσει η αναμέτρηση, ενώ είναι πολύ επικίνδυνη σε αντιπιθέσεις η Σαρμιέντο. Πεσμένος είναι ο Κοντρέρα,

ενώ όλα είναι έτοιμα για την συνέχεια του μάτς. Ο Μαραμπέλ ήταν, με συγχωρείτε, ο κεντρικός επιθετικός, με το νούμερο 27, το οποίο νούμερο το έχει επιλέξει λόγω μιας περιπέτειας που πέρασε μικρός, όταν είχε ένα ατύχημα, παιδάκι ήταν τότε, ένα ατύχημα στο πόδι, αναγκάστηκε να μπει σε χειρουργείο, να κάνει πολλά ράματα, 27 στο νούμερο, για να καταφέρει να περπατήσει και να μην χάσει το πόδι του. Εν τέλει τα κατάφερε και παίζει ποδόσφαιρο, είναι πρώτο σκόρερ της Σαρμιέντο τη φετινή σεζόν στο Κλαουζούρα. Με 8 τέρματα και 2 assist πλέον, μετά την assist στον γκολ του Κοντρέρα στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία η μπαλιά. Ο Περέιρα ελέγχει. Θα δώσει τον Ορτέγκα η πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα βγάλει και πολύ ωραία σέντρα. Το πλασέ λίγο έξω από το δοκάρι το αριστερό του Αγιάλα. Ο Περέιρα ήταν στην εκτέλεση. Οι δύο αλλαγές του Πόνσιο συνεργάστηκαν. Βλέπουμε πως κοντρολάρει ο Αλμάδα. Ο Ορτέγκα με δυνάμεις έρχεται και δίνει την επιλογή στον Αλμάδα. Και πολύ ωραίο το γύρισμα παράλληλο. Και ο Περέιρα σπαταλά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είναι αλήθεια εδώ. Μετά τον γκολ, μόνο η River είναι στον αγωνιστικό χώρο, κακά τα ψέματα. Δείχνει η διάθεση να πάρει το μάτς, ενώ τώρα στην αντεπίθεση είναι η Σαρμιέντο, η μπάλα περνάει στην άλλη πλευρά. Τώρα ένα σουτ πολύ δυνατό πάνω στον Οταμέντι. Ο Οταμέντι ζητάει χέρι ο Μαραμπέλ. Τίποτα. Πάνω κάτω το μάτς. Ευκαιρία τώρα για τη River εκ νέου στην αντεπίθεση. Ο Περέιρα δεν θα περάσει όμως αυτή τη φορά από τον Οριουέλα. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου χάνει την μπάλα ο Μαραμπέλ. Τραβάει και λίγο τον Βέρα. Άγρια ομορφιά έχει πάρει ένα μέτρηση. Το πόσο θέλει η River το match είναι ο λόγος. Η μπάλα πάει δεξιά στον σκόρερ, στο Μοντιέλ, από τον Κορέα. Ξανά Κορέα. Γυρνάει με πρόσωπο το τέρμα. Δεν θα ρισκάρει στον Κουάρτα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω στον Νταμέντι.

Ορτέγκα, μεταγραφή του καλοκαιριού. Απομακρύνει η Σαρμιέντο. Ορτέγκα με 5 εκατομμύρια αγοράστηκε από τη River. Λεφτά που πήγαν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Και το χέρι που ζήτησε ο Μαραμπέλ. Δεν υπάρχει κάτι. Έχει μαζέψει και τα δυο του χέρια ο Ταμέντι. Ξανά Μαραμπέλ. Με δεμένο το κεφάλι από το προηγούμενο χτύπημα. Ντριούσι πιέζει. Αγιαλά γεμίζει. Θα την πάρει την κεφαλιά ο Μαραμπέλ. Δεν θα προλάβει ο Γκονσάλες. Φάουλ πάνω στον Οταμέντι, όπως φαίνεται να πονάει κιόλας. Έπεσε λίγο άσχημα στον αγωνιστικό χώρο.

Σηκώθηκε το Αμέντι, όλα καλά. Από τρεις αλλαγές έχουν κάνει κάθε ομάδα. Απομακρύνει ο Ριουέλα. Ινσαουράλδε ρισκάρει λίγο. Δίνει στον Ριουέλα, ξανά απομακρύνει. Ορτέγκα λάθος. Περιστρέφει τον Γκαρσία. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ δύσκολα. Ωραία εδώ η Σαρμιέντο. Γίνανε τη φάση πίσω για φάουλ. Ο Ζουνίνο. Ο Βέρα θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο Σουάρες ήταν αυτός που πήρε το φάουλ. Μία από τις σπάνιες ευκαιρίες της Σαρμιέντο στο δεύτερο ημίχρονο να απειλήσει. Και το 1-1 του Μοντιέλ. Πολύ δύσκολο κοντρόλ στην παλιά του Αλμάδα. Ο Μοντιέλ, που ανεξάρτητα που παίζει στη River Plate, είναι αγαπητός σε όλη την Αργεντινή. Το δικό του τελευταίο πέναλτι έκρινε το παγκόσμιο κύπελλο του 2022, το οποίο κατέληξε στην Αργεντινή. Γέμισε η περιοχή της River. Είναι εκτέλεση του φάουλ. Τώρα θα εκτελεστεί προς τα πίσω ο Ταμέντι ξανά και ξανά. Κατεβάζει ο Σουάρες, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δεν θα επιχειρήσει μια σέντρα. Τώρα η μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Δεν πρόλαβε ο Σάλε. Ωραία προσπάθησε να γυρίσει.

Εκτός και ο Ντριούση για να μπει ο Μπελτράν. Δανεικός από τη Φιωρεντίνα, ο Αργεντινός, 25 ετών. Και αυτός από τις ακαδημίες της River. Έκανε το πέρασμα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και την Ιταλία. Τώρα αγωνίζεται δανεικός στην ομάδα της River. Αντράδα πίσω στον Μπελτράν. Δεν πιέζεται. Γέμισμα δεν θα βρει τον Μπελτράν. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό. Από τον άλλον Μπελτράν, τον τερματοφύλακα. Και εδώ Φακούντο Σάβα.

θα έχουμε καθυστερήσεις. Υπήρχε αρκετή ώρα ο έλεγχος VAR στο πρώτο ακυρωθέν γκολ του Μερεντιέλ. Δυνατό κοντρόλ από τον Ερέρα. Θα προλάβει να βγάλει τη σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα και σε δεύτερο χρόνο από τον Μοντιέλ. Πιέζει ο Μπελτράν. Θα φτάσει μέχρι τον τερματοφύλακα. Ξεκούραστος. Γέμισμα. Εκεί είναι ο Ταμέντι με το κεφάλι για τον Κορέα. Ψηλά ξανά η μπάλα. Ξανά και ξανά ο Ταμέντι. Δεν περνάει κάθετη. Παραλίγο εδώ να περάσω όμως η κάθετη για τον Μαραμπέλ, ο οποίος κυνήγησε μέχρι τέλους τη φάση. Πλάγιο για την Σαρμιέντο. Φωνάζει ο Ταμέντι στον συμπαίχτη του. Πολύ καλό μάτς από τον Ταμέντι. Εκ των διακριθέντων. Τρία άτομα ζήτησαν χέρι στο κοντρόλ που έκανε ο κεντρικός αμυντικός από τη River. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση και πώς ακουμπάει τελευταία στιγμή την μπάλα ο Κουάρτα και αλλάζει πορεία και δεν καταλήγει στον Μαραμπέλ. Και οι παρατηρήσεις από τον Νοταμέντι. Σπουδαίος κεντρικός αμυντικός με πέρασμα από Μπενφίκα, Manchester City. Συνέχεια στο μάτς. Ο Αλμάδα. Μετά πολλά θα χάσει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα θα το δώσει. Δεν το σφίριξε κατευθείαν ο Ζουνίνο. Απ' την άλλη πλευρά η μπάλα. Ξανά Μοντιέλ, ο σκόρερ. Ώρα για τον Ανδράδα. Τακουνάκι εντός περιοχής. Κορέα τη σέντρα. Άφησε ο Μπελτεράν, νόμιζε ότι είναι από πίσω του ο Περέιρα. Ξανά River. Στο 88 λεπτό. Εκτελεί ο Ορτέγκα. Κορέα, Αλμάδα. Κορέα κοιτάει τις επιλογές, θα γεμίσει από μακρινή άμυνα της River. Της Σαρμιέντο, όχι πιστικά, κάθετη δεν θα περάσει. Νέα πίεση και νέα απομάκρυνση. Ανδράδα στον Μπελτράν. Κουάρτο το Αμέντι και Ορτέγκα. Άλλαξαν τις πάσες. Τώρα η μπάλα πηγαίνει κεντρικά. Ορτέγκα. Υπάρχει ένα ελαφρύ τράβηγμα. Ο Αλμάδα ήταν, με συγχωρείτε. Κάρτα στον Γκαρσία. Είχε επιταχύνει ο Αλμάδα, δεν ρίσκαρε καθόλου ο Γκαρσία. Ανέκοψε την πορεία του.

φάλο όμως που θα δώσει την εντότητα στην River να γεμίσει την περιοχή της Σαρμιέντο. Μόνο Αλμάδα έχει μείνει πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Όλοι οι άλλοι έχουν απομακρυνθεί. Έξι ποδοσφαιριστές της River εντός περιοχής. Αλμάδα με πάσα στον Ανδράδα. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Απομακρύνει η Σαρμιέντο. Έχει επιστρέψει για να κόψει τον Μαράμπελο Μοντιέλ. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Λάθος από την River. Μαράμπελ δίνει στον Γκονσάλες. Πολύ δύσκολη ενέργεια που προσπάθησε να κάνει. Ανδράδα και Μερεντιέλ τον έκλεισαν. Μερεντιέλ κουάρτα και έχουμε μπει ήδη στα 8 λεπτά του έξτρα χρόνου. Κυρίως λόγω εξέτασης VAR στο γκολ που πέτυχε ο Μερεντιέλ και ακυρώθηκε για χέρι στο κοντρόλ του Βέρα. Μπελτράν και Κορέα συνεργάζονται. Τώρα θα καταλήξει μπάλα στον Περέιρα, πιο πίσω στον Ορτέγκα. Αλμάδα κάθετα. Ένα σούτ αδύναμο. Μπλοκάρει ο Αγιάλα. Σίγουρα βολεύεται με το 1-1 η Σαρμιέντο. Η οποία, αν μείνει έτσι το σκορ, θα είναι στους 20 βαθμούς και στην τέταρτη θέση. 2 βαθμούς από την κορυφή. Ορτέγκα πρώτος στο μαρκάρισμα θα κλέψει. Ευκαιρία για τη River με τον Περέιρα. Πολύ δραστήριος ο μικρός από όταν μπήκε στην αναμέτρηση. Αλμάδα στον Ορτέγκα. Δεν θα βιαστεί για μια σέντρα. Προβολή και κόρνερ. Ο Σάλε έπεσε στο τάκλιν. Και ο Ταμέντι στη περιοχή δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής με τα χρώματα της River. Το κόρνερ εκτελείται. Κεφαλιά του ο Ταμέντι παραλίγο να βάλει το πρώτο του γκολ. Ο Αγιάλα έμεινε σταθερός και μπλόκαρε. Βλέπουμε ξανά. Πολύ ψηλά. Τράβηξε και λίγο τον Μαραμπέλ στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Ενώ ο Φακούντο Σάβα ετοιμάζει και τις δυο αλλαγές στις τελευταίες. Με την πρώτη ευκαιρία θα βαράσουν εντός αναμέτρησης. Ορτέγκα κερδίζει το φάουλ. Και τώρα θα γίνουν αλλαγές. Ο Παμπλο Μάνιν, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από την ένταση στο ακυρωμένο γκολ της River, περνάει εντός. Μαραμπέλ εκτός. Και Αγουστίν Ανδρούς, Ουρουγουανός, 30 χρονών. Μεταγραφή του καλοκαιριού από το πρωτάθλημα της Χιλής. Μπήκε στην αναμέτρηση. Για τα τελευταία λεπτά θέλει η Σαρμιέντο να κρατήσει την ισοπαλία. Ωραία ο Σουάρες απομακρύνει. Νομίζω παίζει και με τρία στόπερ πλέον η Σαρμιέντο. Μερέντιαν τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Περέρα και Αλμάδα. Έχει προωθηθεί ξανά ο Ταμέντι. Ένα σουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ζητάει το κόρνερο Περέιρα. Θα το πάρει το κόρνερο Περέιρα.

Πιέζει η River. Δεν το πολυπόθη τον γκολ. Ξανά οι κάμερες πάνω στον Οταμέντι. Αυτή τη φορά ο Περέιρα θα είναι ο εκτελεστής. Το κόρνερ εκτελείται, πτώσεις εντός περιοχής, σίκο λέει ο διαιτητής, ο Ζουνίνο, από την άλλη πλευρά Ορτέγκα, Κορέα Ορτέγκα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν θα επιχειρήσει σέντρα, παράλληλο γύρισμα επιχείρησε, ένα σουτ ξανά στα κορμιά, ξανά Κορέα, προσποιείται, η μπάλα στο αριστερό, σέντρα δεν περνάει, Κορέα τώρα στο δεξί, κεφαλιά και φάουλ που έχει κάνει στην προσπάθειά του ο Κουάρτα, δεύτερη φορά στο μάτσο που επιχείρησε γυριστό. Πάνω στο Μανίν. Ο χρόνος περνάει υπέρ της Σαρμιέντο, Χουνίν. Η River είναι αυτή που ήθελε και θέλει ακόμα το τρίποντο. Ενώ έχουμε μείνει λιγότερο από 3 λεπτά για το τέλος του μάτς. Μερεντιέλ έχει επιστρέψει για να καλύψει. Τώρα θα απομακρύνει. Ανδράδα δεν θα πάρει την κεφαλιά. Κακό το κοντρόλ, αλλά παραμένει εντός η μπάλα από τον Γκονσάλες. Χάνει καθαρά από τον Μπελτράν. Τώρα στον Αλμάδα και τώρα και στον Περέιρα. Ο οποίος θα τρέξει, ο Γκαρσία τον μαρκάρει. Κεντρικά για τον Αλμάδα. Χάνει καθαρά. Ο Γκονσάλες είχε επιστρέψει. Κουάρτα έκοψε τον Ερέρα. Κόρα και Αλμάδα ξανά. Ωραία κεντρικά, δυνατά η παλιά για τον Ανδράδα. Όπως ο Σάλε. Ξανά River. Ωραία ενέργεια. Η μπάλα καταλήγει στον Περέιρα, η κόντρα πρέπει να ευνοεί την Σαρμιέντο. Πέφτει και ο... Εδώ είναι ο πανηγυρισμός του Μοντιέλ πριν. Σιγά σιγά μπαίνουμε και ως το τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου.

0: Κουάρτα στην κεφαλιά. Μπελτράν δίνει τη μάχη του. Θα κλέψει ο Μπελτράν. Δεν πέφτει ο Μπελτράν. Συνεχίζει με την μπάλα. Κακή η πάσα όμως για τον Κορέα. Όλα τα έκανε τέλεια μέχρι εκείνο το σημείο ο Μπελτράν. Στην τελική πάσα τα χάλασε. Δεν έπεσε στο μαρκαρισμό του Σαμπάλα. Κουάρτα θα δώσει κεντρικά στον Βέστα. Ο Οταμέντι πλέον μόνιμα ως κεντρικός επιθετικός. Δεν θα προλάβει τώρα να μπει στην μπάλα, στην πορεία της μπάλας. Μερέντιελ προς την άλλη πλευρά αλλάζει παιχνίδι. Η κεφαλιά στον Αλμάδα. Δεν περνάει σέντρα. Κορέα Αλμάδα. Προσπάθησε κλειστή τρίπλα, δεν πέρασε. Περέιρα δυνατό το τάκλιν. Και τώρα μένει να δούμε άμα θα βρει αντεπίθεση η Σαρμιέντο. Δεν βιάζεται ο Ερέρα. Ενώ έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Σαρμιέντο, Χουνίν, River Plate 1-1. Τελικό σκορ. Με σκόρερ τον Κοντρέρα και τον Μονκιέλ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
1: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
2: Το αληθινό καζίνο.
0: Σαρμιέντο, Χουνίν λοιπόν και River Plate μοιράστηκαν το από ένα βαθμό η καθεμία. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη η River από αυτό το αποτέλεσμα.

βέβαια όσο περνούσε η ώρα στο μάτς. Ήταν και καλύτερη μέχρι που έφτασε και στο σημείο στο τέλος να πιέζει για το 1-2. Με αυτό λοιπόν θα πορευτεί η River. Απ' την άλλη γηπεδούχος είναι μια χαρά ικανοποιημένη από το 1-1. Παρέμεινε στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η River παρέμεινε εκτός play-off. Και με αυτό θα κλείσουμε για την αναμέτρηση. Για όσους εργάστηκαν να φτάσει εικόνα και ήχος στους δέχτες σας και στο Action 24 αλλά και στο athletico.gr στο YouTube και από τον Παναγιώτη Ντονόπουλο που ήταν στην περιγραφή, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους σας.